0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 49. Ακούστε με τα νησιά και προσέξτε οι μακρινοί λαοί. Ο Κύριος με κάλεσε από την κοιλιά της μητέρας μου. Από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το όνομά μου. Και έκανε το στόμα μου σαν οξία μάχαιρα. Με έκρυψε κάτω από τη σκιά του χεριού του και με έκανε σαν εκλεκτό βέλος και με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ». Και εγώ είπα «Κοπίασα μάταια, για το τίποτε και μάταια ανάλωσα τη δύναμή μου. Η κρίση μου όμως είναι μαζί με τον Κύριο και το έργο μου μαζί με το Θεό μου». Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, αυτός που με έπλασε για δούλον του από την κοιλιά της μητέρας μου, για να επαναφέρω σε αυτόν τον Ιακώβ και για να συγκεντρωθεί σε αυτόν ο Ισραήλ, και θα δοξαστώ στα μάτια του Κυρίου και ο Θεός μου θα είναι η δύναμή μου. Και είπε, «Είναι μικρό πράγμα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Επιπλέον, θα σε δώσω φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου μέχρι σε σχάτου της γης». Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος του, προς εκείνον τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, προς εκείνον που το έθνος αηδιάζει, προς τον δούλο των εξουσιαστών. «Βασιλιάδες θα σε δουν και θα σηκωθούν, ηγεμόνες και θα σε προσκυνήσουν, ένεκα του Κυρίου που είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ που σε έκλεξε». Έτσι λέει ο Κύριος, «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα και θα σε διαφυλάξω και θα σε δώσω για διαθήκη των λαών για να ανορθώ».

και τα μονοπάτια μου θα υψωθούν. Δέστε, αυτοί θα έρθουν από μακριά. Και δέστε, αυτοί από βορρά και από νότο, και αυτοί από τη γη του Σινίμ. Εφραίνεστε ουρανοί, και αγάλου γη. Τα βουνά αλλαλάξτε, επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του και ελέησε τους θλιμμένους του. Αλλά η Σιών είπε, «Ο Κύριος με εγκατέλειψε και ο Κύριος μου με λησμόνησε». Μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος της που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το παιδί της κοιλιάς της? Αλλά και αν αυτές λησμονήσουν, εγώ όμως δεν θα σε λησμονήσω. Δες, σε έχω ζωγραφίσει επάνω στις παλάμες μου. Τα τείχη σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Τα παιδιά σου θα έρθουν με βιασύνη. Αυτοί όμως που σε καταστρέφουν και σε ερημώνουν θα βγουν έξω από εσένα. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται μαζί, έρχονται σε σένα. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ότι όλους αυτούς θα τους ντυθείς εσύ σαν κόσμημα και θα τους στολιστείς σαν νύμφη. Επειδή η αφανισμένη σου και η ερημωμένη σου τόπη και η καταφθαρμένη γη σου θα είναι μάλιστα πάρα πολύ στενή για τους κατοίκους σου και εκείνοι που σε κατέτρωγαν θα κρατηθούν μακριά από σένα. Τα παιδιά που θα αποκτήσεις ύστερα από την ατεκνία σου θα πούν επιπλέον στα αυτιά σου «Είναι στενός ο τόπος για μένα. Κάνε μου ένα τόπο για να κατοικήσω». Τότε θα πεις στην καρδιά σου «Ποιος τα γέννησε αυτά σε μένα, ενώ εγώ ήμουν ατεκνωμένη και έρημη, εχμάλωτη και μεταφερόμενη? Και αυτά ποιος τα έθρεψε? Δέστε, εγώ είχα εγκαταληφθεί μόνη. Αυτά πού ήσαν?» Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη και θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς και θα φέρουν τους γιους σου κρατώντας τους στην αγκαλιά και οι θυγατέρες σου θα φερθούν επάνω σε ώμους και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου και οι βασίλισσές τους η τροφή σου. Θα σε προσκυνήσουν με το πρόσωπο προς τη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι εκείνοι που με προσμένουν δεν θα ντροπιαστούν. Μπορεί να αφαιρεθεί το λάφυρο από τον ισχυρό ή να ελευθερωθούν εκείνοι που δίκαια εχμαλωτίστηκαν? Ο Κύριος όμως λέει «Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν και το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί, επειδή εγώ θα δώσω τη μάχη απέναντι σε αυτούς που μάχονται εναντίον σου και εγώ θα σώσω τα παιδιά σου. Ενώ αυτούς που σε καταθλίβουν θα κάνω να φάνε τις ίδιες τους τις σάρκες και θα μεθύσουν με το ίδιο τους το αίμα, σαν με νέο κρασί. Και κάθε σάρκα θα γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ». Ισαΐας, κεφάλαιο 50. Έτσι λέει ο Κύριος. «Πού είναι το έγγραφο του διαζυγίου της μητέρας σας, με το οποίο την απέβαλα? Ή ποιος είναι από τους δανειστές μου στον οποίο σας πούλησα? Δέστε, για τις ανομίες σας πουληθήκατε και για τις παραβάσεις σας αποβλήθηκε η μητέρα σας. Γιατί όταν ήρθα δεν υπήρχε κανένας και όταν κάλεσα δεν υπήρχε εκείνος που απαντάει? Μίκρινε κατά τίποτε το χέρι μου ώστε να μην μπορεί να λυτρώσει ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω? Δέστε, εγώ με την επιτίμησή μου ξέρανα τη θάλασσα. Έκανα έρημο τους ποταμούς. Τα ψάρια τους ξεράθηκαν από έλλειψη νερού και πέθαναν από τη δίψα. Εγώ ντύνω ολόγυρα τους ουρανούς με σκοτάδι και για το περικάλημά τους βάζω ένα σάκο. Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για να ξέρω πώς να μιλήσω ένα λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό. Διεγείρει από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για να ακούω όπως οι διδαγμένοι. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε μένα ένα αυτί και εγώ δεν απήθησα ούτε στράφηκα προς τα πίσω. Έδωσα τον νότο μου σε αυτούς που μαστιγώνουν και τις ιαγώνες μου σε αυτούς που μαδούν.

0: Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από βρισχές και φτισήματα, επειδή ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Γι' αυτό δεν τράπηκα. Γι' αυτό έβαλα το πρόσωπό μου σαν σκληρή πέτρα και ξέρω ότι δεν θα ντροπιαστώ. Αυτός που με δικαιώνει είναι κοντά. Ποιος θα κριθεί μαζί μου? Ας παρασταθούμε μαζί. Ποια είναι η αντίδικός μου? Ας με πλησιάσει. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Ποιος θα με καταδικάσει? Δέστε, όλοι αυτοί θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Το σκουλίκι θα τους καταφάει. Ποιος είναι αναμεταξύ σας που φοβάται τον Κύριο που υπακούει στη φωνή του δούλου του? Αυτός, κι αν περπατάει μέσα σε σκοτάδι και δεν έχει φως, ας έχει θάρρος στο όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται στο Θεό του. Δέστε όλοι εσείς που ανάβετε φωτιά και είστε περικυκλωμένοι με σπινθήρες, περπατάτε μέσα στο φως της φωτιάς σας και διαμέσου των σπινθήρων που ανάψατε. Αυτό έγινε σε εσάς από το χέρι μου. Θα κοίτεστε μέσα σε λύπη. Αγκαίος, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, στον έκτο μήνα, την πρώτη μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου προς τον Ζωροβάβελ, τον γιο του Σαλαθιήλ, το διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας: Αυτός ο λαός λένε, ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να κτιστεί ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: Είναι καιρός σε σας να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος? Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο. Τρώτε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε. Και αυτός που μισθοδοτείτε, μισθοδοτείτε για ένα τρυπημένο βαλάντιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο. Και θα ευαριστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ σε αυτόν, λέει ο Κύριος. Είχατε επιβλέψει σε πολύ και δέστε, έγινε λίγο, και το φέρατε στον οίκο και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξαιτίας του οίκου μου που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο του και η γη απέκλεισε τον καρπό της. Και κάλεσα ανομβρία επάνω στη γη και επάνω στα βουνά, επάνω στο σιτάρι και επάνω στο γλεύκος, και επάνω στο λάδι και επάνω σε όσα βγάζει η γη, και επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη και επάνω σε όλους τους κόπους των χεριών τους». Και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο μεγάλος ιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους και στα λόγια του προφήτη Αγκαίου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους. Και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Αγκαίος, ο απεσταλμένος του Κυρίου, μίλησε προς το λαό σύμφωνα με την αγγελία του Κυρίου, λέγοντας: «Εγώ είμαι με σας», λέει ο Κύριος. Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του γιού του Σαλαθιήλ, του διοικητή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του γιού του Ιωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπολείπου του λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού τους, κατά την 24η μέρα του έκτου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου. Αγκαίος, δεύτερο κεφάλαιο. Κατά τον 7ο μήνα, την 21η ημέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας «Μίλησε τώρα στο Ζωροβάβελ, το γιο του Σαλαθίλ, τον διοικητή του Ιούδα, και στον Ισού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας «Ποιος έμεινε ανάμεσά σας που είχε δει αυτό τον οίκο στην πρώτη του δόξα, και τι είδους τον βλέπετε τώρα εσείς? Δεν είναι στα μάτια σας σαν τίποτε συγκρινόμενος με εκείνον? Όμως να ενδυναμώνεσαι τώρα, Ζωροβάβελ», λέει ο Κύριος, «και να ενδυναμώνεσαι Ιησού, γιε του Ιωσεδέκ, μεγάλε ιερέα, και να ενδυναμώνεσαι ολόκληρε λαέ του τόπου», λέει ο Κύριος, «και εργάζεστε, επειδή εγώ είμαι μαζί σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Σύμφωνα με το λόγο της Διαθήκης μου προς εσάς, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, το πνεύμα μου θα μένει ανάμεσά σας. Μη φοβάστε, επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Άλλη μια φορά, ύστερα από λίγο, εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τη ξηρά. Και θα σύσω όλα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών. Και θα γεμίσω αυτό τον οίκο από δόξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Δικό μου είναι το ασήμι και δικό μου είναι το χρυσάφι», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά την 24η μέρα του ένατου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ρώτησε τώρα τους ιερείς για τον νόμο, λέγοντας «Αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη του ηματίου του και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι ή κάθε φαγητό, θα αγιαστεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν «Όχι». Και ο Αγκαίος είπε «Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι από αυτά, θα μολυνθεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν «Θα μολυνθεί». Και ο Αγκαίος απάντησε και είπε «Έτσι είναι μπροστά μου αυτός ο λαός και έτσι αυτό το έθνος», λέει ο Κύριος. «Και έτσι ολόκληρο το έργο των χεριών τους. Και ό,τι προσφέρουν εκεί είναι μολυσμένο. Και τώρα λοιπόν συλλογιστείτε από την ημέρα αυτή και στο εξής, πριν μπει πέτρα επάνω σε πέτρα στο ναό του Κυρίου. Πριν γίνουν αυτά, πορευόταν κάποιος σε ένα σωρό 20 μέτρων και ήσαν 10. Πορευόταν στο λινό για να αντλήσει 50 μέτρα από το λινό και ήσαν 20. Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ερισίβη και με χαλάζι σε όλα τα έργα των χεριών σας. Όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Συλλογιστείτε τώρα από την ημέρα αυτή και στο εξής. Από την 24η ημέρα του ένατου μήνα, από την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο ναός του Κυρίου, συλλογιστείτε. Είναι ο σπόρος ακόμα μέσα στην αποθήκη? Ακόμα και η άμπελος και η σικιά και η ροδιά και το ελιόδεντρο δεν καρποφόρησαν. Από την ημέρα αυτή θα τα ευλογήσω». Και πάλι έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Αγκαίο την 24η ημέρα του μήνα, λέγοντας «Μίλησε στον Ζωροβάβελ, το διοικητή του Ιούδα, λέγοντας «Εγώ σύω τον ουρανό και τη γη και θα καταστρέψω τον θρόνο των βασιλείων και θα εξολοθρεύσω το κράτος των βασιλείων των εθνών και θα καταστρέψω τις άμαξες και τους καβαλάριδές τους και τα άλογα και οι καβαλάριδές τους θα πέσουν κάθε ένας με τη ρομφαία του αδελφού του. Κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «θα πάρω εσένα, Ζωροβάβελ, το δούλο μου, τον γιο του Σαλαθιήλ», λέει ο Κύριος, «και θα σε βάλω σαν σφραγίδα, επειδή σε διάλεξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
1: Πρώτη Σαμουήλ, 5ο κεφάλαιο.
0: και οι Φιλιστέοι πήραν την κίβωτο του Θεού και την έφεραν από την Εβεν Έζερ στην Άζωτο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κίβωτο του Θεού και την έφεραν στον οίκο του Δαγών και την έβαλαν κοντά στο Δαγών. Και όταν οι Αζώτιοι σηκώθηκαν νωρίς το πρωί την επόμενη μέρα, να, ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Και αφού πήραν το Δαγών, τον έβαλαν στον τόπο του. Και την επόμενη μέρα, όταν σηκώθηκαν νωρίς το πρωί, να, ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. Και το κεφάλι του Δαγών και οι δύο παλάμες των χεριών του ήσαν αποκομμένες επάνω στο κατόφλι. Μονάχα ο κορμός του Δαγών εναπέμεινε σε αυτόν. Γι' αυτό οι ιερείς του Δαγών στην Άζωτο και καθένας που μπαίνει μέσα στον οίκο του Δαγών δεν πατούν στο κατόφλι του Δαγών μέχρι τη σημερινή ημέρα. Και το χέρι του Κυρίου έγινε βαρύ επάνω στους Αζώτιους και τους εξολόθρευσε και τους χτύπησε με αιμορροίδες την Άζωτο και τα οριά της. Και όταν οι άνδρες της Αζώτου είδαν ότι έγινε έτσι, είπαν «Η κιβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει να κατοικεί μαζί μας, επειδή το χέρι του σκληρύνθηκε επάνω μας και επάνω στο Δαγόν, το Θεό μας». Γι' αυτό, αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν κοντά τους όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Τι θα κάνουμε με την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Και εκείνοι είπαν «Η κιβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί στη Γάθ». Και μετακόμισαν την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ. Και αφού τη μετακόμισαν, το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στην πόλη με υπερβολικά μεγάλο όλεθρο και χτύπησε τους άνδρες της πόλης από μικρών μέχρι μεγάλων και βγήκαν σε αυτούς αιμορροίδες. Γι' αυτό έστειλαν την κιβωτό του Κυρίου στην Ακαρών. Και καθώς η κιβωτός του Κυρίου ήρθε στην Ακαρών, οι Ακαρονίτες αναβόησαν λέγοντας «Έφεραν σε εμάς την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ για να θανατώσει εμάς και το λαό μας». Και αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Διώξτε την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπο της, για να μην θανατώσει εμάς και το λαό μας». Επειδή τρόμος θανάτου ήταν σε όλη την πόλη, το χέρι του Κυρίου ήταν εκεί υπερβολικά βαρύ. Και οι άνδρες, όσοι δεν πέθαναν, χτυπήθηκαν με αιμορροίδες και η κραυγή της πόλης ανέβηκε στον ουρανό. 1 Σαμουήλ, 6 κεφάλαιο. Και η κιβωτός του Κυρίου ήταν στη γη των Φιλιστέων 7 μήνες. Και οι Φιλιστέοι φώναξαν τους ιερείς και τους μάντης, λέγοντας «Τι να κάνουμε με την κιβωτό του Κυρίου? Φανερώστε μας με ποιο τρόπο να τη στείλουμε στον τόπο της». Και εκείνοι είπαν «Αν στείλετε την κιβωτό του Θεού του Ισραήλ, μην τη στείλετε αδιανή, αλλά με κάθε τρόπο αποδώστε σε αυτόν προσφορά για ανομία. Τότε θα γιατρευτείτε και θα γνωρίσετε γιατί το χέρι του δεν αποσύρθηκε από σας». Και είπαν «Ποια είναι η προσφορά για ανομία που θα του αποδώσουμε?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν «Σύμφωνα με τον αριθμό των σατραπών των Φιλιστέων, 5 χρυσές αιμορροίδες και 5 χρυσά ποντίκια, επειδή η ίδια πληγή ήταν σε όλους σας και στους σατράπες σας. Γι' αυτό θα κάνετε ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικιών σας που φθείρουν τη γη και θα δώσετε δόξα στο Θεό του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει το χέρι του από πάνω σας και πάνω από τους θεούς σας και πάνω από τη γη σας. Γιατί λοιπόν σκληραίνετε τις καρδιές σας όπως οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώς σκλήριναν τις καρδιές τους? Όταν έκανε τεράστια πράγματα ανάμεσά τους, δεν τους άφησαν να πάνε και αυτοί αναχώρησαν. Τώρα λοιπόν, πάρτε και ετοιμάστε μια καινούρια άμαξα και δύο θηλυκά βόδια που θυλάζουν, στα οποία δεν πέρασε ζυγός, και ζεύξτε τα θηλυκά βόδια στην άμαξα, τα μοσχάρια τους όμως να τα επαναφέρετε από πίσω τους στο σπίτι. Και πάρτε την κιβωτό του Κυρίου και βάλτε την επάνω στην άμαξα. Και τα χρυσά σκεύη, που του αποδίδεται προσφορά για ανομία, βάλτε τα σε ένα κυβότιο στα πλάγια μέρη της και στείλτε τι να πάει. Και κοιτάζετε, αν ανεβαίνει από το δρόμο τον ορίο της, που είναι στην Βεθσεμές, αυτός έκανε σε μας αυτό το μεγάλο κακό. Αν όμως όχι, τότε θα γνωρίσουμε ότι δεν μας χτύπησε το χέρι του, αλλά ότι αυτό στάθηκε για μας ένα τυχαίο συμβάν. Και οι άνδρες έκαναν έτσι, και αφού πήραν δύο βόδια που θύλαζαν, τα έζευξαν στην άμαξα. Τα δε μοσχάρια τους τα απέκλεισαν στο σπίτι. Και έβαλαν την κυβωτό του κυρίου επάνω στην άμαξα και το κυβότιο με τα χρυσά ποντίκια και τα ομοιώματα των αιμορροίδων τους. Και τα βόδια κατευθύνθηκαν στο δρόμο που είναι στην Βεθσεμές. Τον ίδιο δρόμο εξακολουθούσαν, μουγκρίζοντας καθώς πήγαιναν και δεν γύριζαν δεξιά ή αριστερά. Και οι σατράπες των Φιλιστέων πήγαιναν από πίσω τους μέχρι τα όρια της Βεθσεμές. Και οι Βεθσεμίτες θέριζαν το σιτάρι τους στην κοιλάδα και καθώς σήκωσαν τα μάτια τους, είδαν την κυβωτό και βλέποντάς την χάρηκαν υπερβολικά. Και η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη και στάθηκε εκεί όπου ήταν μια μεγάλη πέτρα και έσχισαν τα ξύλα του αμαξιού και πρόσφεραν τα θηλυκά βόδια ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και οι Λεβίτες κατέβασαν την κυβωτό του Κυρίου και το κυβώτιο που ήταν μαζί της, αυτό που περιείχε τα χρυσά σκεύη, και τα έβαλαν επάνω στη μεγάλη πέτρα. Και οι άνδρες της Βεθσεμές πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίες στον Κύριο την ίδια μέρα. Και αφού οι πέντε σατράπες των Φιλιστέων είδαν, γύρισαν στην Ακαρών την ίδια μέρα. Αυτές ήσαν οι χρυσές αιμορροίδες που οι Φιλιστέοι απέδωσαν προσφορά για ανομία στον Κύριο. Της Αζότου μία, της Γάζας μία, της Ασκάλωνας μία, της Γάθ μία, της Ακαρών μία. Και τα χρυσά ποντίκια, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των πόλεων των Φιλιστέων των πέντε σατραπών, από περιτυχισμένες πόλεις και απεριτύχιστες κομοπόλεις, μέχρι μάλιστα τη μεγάλη πέτρα Αβέλ, πάνω στην οποία τοποθέτησαν την κυβωτό του Κυρίου, η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Και ο Κύριος χτύπησε τους άνδρες της Βεθσεμές επειδή κοίταξαν μέσα στην κυβωτό του Κυρίου και χτύπησε 50.070 άνδρες από το λαό. Και ο λαός πένθησε επειδή ο Κύριος τον χτύπησε με μεγάλη πληγή. Και οι άνδρες της Βεθσεμές είπαν, «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, αυτό τον Άγιο Θεό, και σε ποιον από μας θα ανέβει?» Και έστειλαν μηνυτές στους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρίμ, λέγοντας, «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κυβωτό του Κυρίου. Κατεβείτε, ανεβάστε την σε σας».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την ώρα αυτή ζητάω να χρήσεις τον Άγιο Λόγο σου μες στις καρδιές μας, Πατέρα. Έλα και γέμισε μας με το πνεύμα της δόξας σου, Ιησού. Πλημμύρισε την καρδιά μας με πίστη δυνατή, Κύριε Θεέ μου. Ώστε η καρδιά να ανταποκριθεί σε σένα, Κύριε Θεέ μου, και να γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, Πατέρα. Αυτή την ώρα το ζητούμε. Σε ευχαριστούμε. Ζητάω το χρήσμα σου επάνω μου, Κύριε, και πάνω στα αδέλφια μου, για τη δόξα σου και μόνο. Και ενώπιον σου δεν θα καυχηθεί ούτε μία σάρξ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Αμήν, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν, ας καθίσουμε, αδελφοί, και να ανοίξουμε τη γραφή μας στους Αριθμούς, κεφάλαιο 6, από το πρώτο εδάφιο. Ξέρετε, διαβάζουμε τη γραφή συστηματικά, εννοώ με τη σειρά. Και έχω φτάσει στους Αριθμούς. Όταν έφτασα στο 6ο κεφάλαιο, δεν μπορούσα να κουνηθώ από το κεφάλαιο αυτό. Άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Τα δάκρυά μου φτάσαν στο πάτωμα. Άρχισε ο Κύριος να ενεργεί και να μου δείχνει πράγματα μέσα από το λόγο του. Και το κάνει αυτό όχι τόσο για μένα όσο για εσάς, για την Εκκλησία. Για να δώσει τροφή, για να μας οδηγήσει ο Κύριος. Και ευχαριστώ τον Θεό που το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Για να παίρνει όλη τη δόξα εκείνος. Λίγο έτσι να πω δύο λόγια για τους Αριθμούς. Αρχίζει το βιβλίο με καταμέτρηση του λαού. Ο Θεός απογράφει, λέει στο Μωυσή, να απογράψουν οι άρχοντες του λαού τον λαό Ισραήλ. Από 20 ετών ηλικίας και επάνω μέχρι 60 όλα τα αρσενικά. Γιατί τα αρσενικά? Αυτούς που μέσα τους, πνευματικά μιλάω, αυτούς που μέσα τους έχουν τη δύναμη και τη δόξα του Κυρίου. Αυτοί είναι τα αρσενικά. Και ας είναι γυναίκες. Και γυναίκες. Τα αρσενικά. Δηλαδή τους πολεμιστές. Αυτούς που έχουν μέσα τους απόφαση να πολεμήσουν και να σταθούν ώστε να γίνει το θέλημα του Κυρίου και η κληρονομία του Κυρίου να κατακτηθεί και να πάρει ο λαός την ευλογία, να στηθεί η σημαία του Κυρίου, να φανεί η δόξα του. Πρώτα λοιπόν καταγράφει ο Κύριος το λαό του. Ξέρεις ότι σε έχει καταγράψει? Είμαστε καταγεγραμμένοι εν ουρανής. Το όνομά σου, λέει, είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν είσαι αμελητέα ποσότης, δεν είσαι ξεχασμένο ή κατά τύχη να έχεις έρθει. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα για στον Κύριο μπροστά. Ο κάθε ένας μας είναι γιος ή θυγατέρα του Κυρίου. Μας ξέρει ο Θεός πριν γεννηθούμε, πριν υπάρξουμε. Καταγράφει το λαό. Μετά τους διαρμίζει, τους τακτοποιεί γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου που είναι το κατοικητήριό του και ο θρόνος του. Θυμάστε που φτιάξαμε τη σκηνή εδώ την περασμένη φορά? Τους στήλους, τις ανίδες, λιμένες με χρυσό, η μια κολλημένη με την άλλη, περασμένες οι περώνες. Ένα σώμα ενωμένο, αγαπημένο, γεμάτο με την παρουσία και τη δόξα του Θεού και τα χερουβίμ με τις φτερούγες τους να ενώνονται και ακριβώς από κάτω στην ένωση αυτή, επάνω στο ηλαστήριο, είναι ο θρόνος του Θεού. Αυτό που έκανε σε τύπο, ο Θεός έβαλε τον Ισραήλ να στρατοπεδεύσει γύρω-γύρω κατά τον τύπο των τεσσάρων ζώων, των χερουβίμ. Έβαλε τον Ιούδα από την Ανατολή με τη σημαία του που ήταν ο Λέων. Έβαλε αντίθετα τον Ρουβίν με τη σημαία Ρουβίν. Θα πει ιδού άνθρωπος, ιδού Υιός, πρόσωπο ανθρώπου. από τον βορρά ο Δάν, αετός, νότος ο Εφραήμ, Μόσχος. Αυτά ήταν τα σύμβολα και τους τακτοποίησε, τους έκανε στράτευμα, στρατόπεδο, τους έβαλε σε τάξη. Μετά κινείται στο επόμενο κεφάλαιο και αρχίζει τον καθαρισμό μέσα στο στρατόπεδο και λέει όποιος είναι λεπρός, όποιος είναι γονόριος, όποιος έχει ρίσει και είναι κίνδυνος μολυσμού για το σώμα, πρέπει να βγει έξω από το στρατόπεδο. Και τους βγάλανε όλους αυτούς έξω για να είναι ο λαός του Θεού καθαρός, άγιος λαός, για να μπορεί να κατοικήσει ο Θεός μέσα στον λαό. Μου κάνει εντύπωση που τους λέει για καθαριότητες να προσέχουν, γιατί λέει εγώ κατοικώ εν μέσω σου για να μη σε ευδεληχθώ. Ο Θεός προσέχει τα πάντα επάνω μας. Είναι σαν το γεράκι που βλέπει και παρατηρεί, τα μάτια του είναι συνέχεια επαγρυπνεί επάνω μας ο Θεός με ζήλο αλλά και με πολύ αγάπη. Βγάζει την αμαρτία και καθαρίζει το λαό του με δύο τρόπους. Με τον αρνητικό τρόπο αλλά όμως και με τον θετικό τρόπο. Ο αρνητικός τρόπος είναι αυτός που είπα. Βγάλανε όλους τους λεπρούς έξω. Όσους είχαν ρίσει και κινδύνευαν να μολυνθούν, ο Κύριος τους πρόσταξε να βγουν έξω. Επίσης, τακτοποιεί το θέμα της μοιχείας. Λέει, αν μια γυναίκα είναι μιχαλίδα και ο άντρας της έχει υποψίες, να την πάρει, να τη φέρει μπροστά στον ιερέα. Ο ιερέας θα πάρει νερό από το λουτήρα, θα βάλει μέσα χώμα και θα γίνουν κάποιες διαδικασίες μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Θα πούν κάποια λόγια, θα δεθούν με λόγους και θα πιει η γυναίκα το νερό αυτό της ζηλοτυπίας. Και αν έχει πράξει μοιχεία θα σαπίσει η κοιλιά της και ο μυρός της. Εάν όχι θα συλλάβει σπέρμα και θα γεννήσει. Τακτοποιεί ο Κύριος, καθαρίζει ότι είναι αρνητικοί τρόποι. Μετά όμως το σίγμα προχωράει και μας δείχνει τον θετικό τρόπο καθαρισμού. Αδελφοί, και σε αυτό είναι που μας, όχι μας καλεί, ήδη μας έχει καλέσει ο Κύριος προπολού, αλλά το κάνει τώρα ο Θεός ξανά με αυτόν τον όμορφο λαμπρό τρόπο. Αυτό που με εγωιτεύει στο λόγο είναι ότι είναι καινούριος κάθε φορά. Αμήν. Ζωντανό το βιβλίο. Γεμάτο ζωή. Πόσα χρόνια κινείται τώρα. Έχετε ακούσει να κάνω το ίδιο κήρυγμα ποτέ? Και ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Γιατί είναι άπειρος ο λόγος. Έχει μέσα τη φύση του Θεού, είναι εδώ. Χαραγμένη, γραμμένη. Ακούστε λοιπόν τώρα τι τους λέει ο Κύριος. Στο σίγμα 1, σελίδα 136. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον. Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς. Όταν ανήρ ή γινή, ευχηθεί ευχήν Ναζιραίου, δια να αφιερωθεί εις τον Κύριον. Ανοίγει ο Κύριος μια θύρα στο λαό του, που πια δεν έχει να κάνει με το μη. Και τους λέει, όποιος θέλει να αφιερωθεί εις τον Κύριο και να κάνει ευχή. Κοίταξα αυτή την λέξη ευχή. Στα εβραϊκά είναι παλά. Η λέξη παλά. Και θα πει θαυμαστή ευχή. Έξοχη. Ασυνήθιστη ευχή. Ξεχωριστή πράξη, πέρα από τη δύναμη κάποιου, δύσκολη να επιτευχθεί ή δύσκολη να γίνει κατανοητή. Παράξενη ευχή, η ευχή του Ναζιραίου. Αλλά προσέξτε, Υπάρχουν δύο ειδών ευχές. Άνθρωποι εύχονται και αφιερώνουν πράγματα στον Κύριο. Που ο Κύριος το δέχεται αυτό. Αμήν. Αυτό είναι μια ευχή. Δεν είναι όμως αυτή η ευχή. Η ευχή του Ναζιραίου είναι έξοχη. Δύσκολο να επιτευχθεί και δύσκολο να γίνει κατανοητή από τον κόσμο. Δεν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Είναι γιατί ο Ναζιραίος εύχεται τον εαυτό του στον Κύριο. Τον ίδιο του, τον εαυτό, το είναι του ολόκληρο, τη ζωή του ολόκληρη, αφιερώνει στον Κύριο. Τι θα πει Ναζιραίος? Είναι από το ρήμα Νατσάρ που θα πει ξεχωρίζω. Πόσες φορές ο Κύριος μας δίνει τόσα παραδείγματα στο λόγο του μέσα για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι μας θέλει ξεχωριστούς. Την ευχή του ξεχωρισμού. Δηλαδή, πάβεις να έχεις χρήση για τον εαυτό σου ή για τους άλλους και είσαι αποκλειστικά ξεχωρισμένος για την χρήση του Κυρίου και μόνο. Και μόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλέψεις ή θα κάνεις άλλα πράγματα, αλλά ο σκοπός του ζήν, ο σκοπός της ζωής σου, ο σκοπός της ύπαρξής σου, ό,τι κάνεις και ό,τι είσαι, είναι για τη δόξα του Θεού και μόνο. Ανήκεις πια σε εκείνον. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία είναι παρθένα, είναι ελεύθερη και δεν ξέρει σε ποιον ανήκει ακόμη. Δεν ξέρει. Δεν ανήκει σε κάποιον άντρα. Έρχεται όμως η ώρα που έρχεται ο κατάλληλος και αρχίζει μέσα η καρδιά και κάνει τίκι τίκι και γίνεται η ένωση αυτή. Από τη στιγμή που ενώνεται αυτό το ανδρόγυνο, η γυναίκα αυτή πια ανήκει σε έναν άντρα. Έχει αφιερωθεί. Αμήν. Όλο το είναι της είναι δοσμένο στον σύζυγό της και ο άντρας αυτός είναι πια δοσμένος και αφιερωμένος στην σύζυγό του. Ο Ναζιραίος έκανε ευχή ξεχωρισμού τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν μου λέτε ποιο είναι πιο μεγάλο δώρο? Το να σου δώσει, ξέρω εγώ, σύζυγό σου ένα δαχτυλιδάκι ή να σου πει εγώ σου ανήκω. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής σου είμαι εγώ για σένα. Καλό είναι και το δαχτυλίδι. Ε, μια όμορφη πέτρα εκεί που είναι όμορφη και λαμπρή. Καλή είναι. Αλλά όμως το ένα με το άλλο δεν συγκρίνεται. Προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Υπήρχαν δύο ειδών Ναζιραίοι. Δεν μιλάω για αυτήν κατά αυτήν την ευχή και τι έχει μέσα ακόμα. Θα φτάσουμε εκεί σιγά σιγά. Υπήρχαν οι Ναζιραίοι οι οποίοι εύχονταν τον εαυτό τους, έκαναν την ευχή αυτή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στον Κύριο. Μπορεί να ήταν 3 μήνες, 6, 9 μήνες, χρόνος ή και παραπάνω. Και υπήρχαν οι Ναζιραίοι οι οποίοι ήταν εκγενετής Ναζιραίοι. Δηλαδή, έκαναν την ευχή για τα παιδιά αυτά οι γονείς τους. Τι περιείχε η ευχή του Ναζιραίου? Περιείχε 3 πράγματα. Πρώτον, απαγορευόταν να γευθεί οτιδήποτε από το γέννημα της αμπέλου. Δηλαδή, ίνο, τσικουδιές, σταφίδα, σταφύλι, ακόμα και τη φλούδα ή τα κουκούτσια του σταφυλιού ή τα φύλλα της αμπέλου. Τίποτα από όλα αυτά. Τέλεια αποχή από το γέννημα της αμπέλου. Λέτε ο Κύριος να τα έκανε αυτά έτσι για πλάκα? Ε, δεν υπάρχει κάποιο νόημα μέσα σε αυτά? Πάντοτε. Πόσο λυπάμαι τους ανθρώπους οι οποίοι, αυτά τώρα ήταν την Παλαιά Διαθήκη, τώρα εμείς πάνε, τελειώσαν αυτά. Θα έτσι και είναι σκουπίδια. Και με αυτό ομολογεί την φοβερή άγνοια που έχει όσον αφορά την τελειότητα του λόγου. Γιατί δεν έβαλε τίποτα ο Κύριος παραπανήσιο, ούτε σκουπίδι. Τίποτα. Είναι σαν να λες, τώρα έχουμε καινούργιους θησαυρούς, τους παλιούς θησαυρούς, να τους πετάξουμε. Μα είναι θησαυροί. Παλαιοί και νέοι. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τους καινούργιους εάν δεν έχεις τους παλιούς. Γιατί το ένα μαρτυρεί το άλλο και μιλάει για το άλλο. Για να καταλάβουμε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Αυτά ήταν τύποι, σκιές. Άρα η ουσία για πότε είναι? Για τώρα είναι. Εάν λοιπόν πετάξεις όλο αυτό που σου δίνει τη βάση, τη σκιά, τον τύπο, πώς θα καταλάβεις την ουσία? Πώς θα την καταλάβεις? Σου έχει δώσει εδώ στοιχεία για να αγιαστείς και να αφιερωθείς στον Κύριο. Η δεύτερη ομάδα λοιπόν Ναζιραίων ήταν αυτοί τους οποίους οι γονείς τους πριν γεννηθούν τους αφιέρωναν στον Κύριο να είναι Ναζιραίοι. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Εμείς τι Ναζιραίοι είμαστε? Σε ποια ομάδα ανήκουμε, στην πρώτη ή στη δεύτερη? Μας δίνει ο λόγος του Κυρίου τρία λαμπρά παραδείγματα. Ναζιραίων εκ γενετής. Το πρώτο παράδειγμα είναι ο Σαμψών. Το δεύτερο είναι ο Σαμουήλ. Και το τρίτο είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γεννήθηκαν αντίστοιχα από τρεις γυναίκες οι οποίες ήταν στήρες. Κατά τύχη και αυτό λέτε. Κάτι μας διδάσκει ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά είναι όταν ανοίγει ο Κύριος τον λόγο και μας αφήνει να μπούμε μέσα, να δούμε τους θησαυρούς του Κυρίου. Ξέρετε τι καταλάβαινε την ώρα που λατρεύουμε τον Κύριο? Να σας το πω έτσι απλά να το καταλάβετε. Η λατρεία αυτή, αδελφοί, ένιωσα ότι είναι ότι αντιστοιχεί στο ότι ένα ανδρόγυνο έχει το σπίτι, έχει το δωμάτιο υποδοχής, την κουζίνα, έτσι, το σαλόνι, την τραπεζαρία, όλα αυτά, αλλά έχει και την κρεβατοκάμαρα. Τα δωμάτια των παιδιών και η κρεβατοκάμαρα. Εκεί είναι που είναι αυτό το δωμάτιο στο οποίο γίνεται αυτή η μυστική άγια κοινωνία του ανδρογίνου που κανείς απαγορεύεται να αγγίξει. Είναι ο Κύριος και η νύμφη του. Την ώρα της λατρείας ένιωθα ότι ήμασταν μέσα. Όπως λέει στο άσμα ασμάτων για την κλίνη του Σολομώντα. Ότι είναι 60 φύλακες γύρω γύρω. Και ο Κύριος είναι εκεί με την νύμφη. Ο Κύριος αυτό δεν το αφήνει να γίνει κατανοητό έξω. Δεν θέλει μέσα στην κρεβατοκάμαρά του περίεργους, κοροϊδευτίδες. Άνθρωπους που δεν ξέρουν για να χλεβάσουν και να χαλάσουν αυτή την άγια ομορφιά που ο Κύριος απολαμβάνει, το θυμίαμα αυτό της δόξας που ανεβαίνει μέσα από την Εκκλησία. Πολλά πράγματα ο Κύριος τα κρατάει έτσι που τα κρατάει, επίτηδες, γιατί δεν θέλει να τα μοιάνει. Δεν θέλει να χαλάσουν. Μας φαίνεται περίεργο. Δεν θα έπρεπε όλο το Ηράκλειο να δοξάζει και να λατρεύει τον Κύριο έτσι? Ναι, μέχρι να γίνει όμως, εμείς θα πρέπει να φρουρούμε. 60 πολεμιστές, λέει, ξυφύρεις, φορούν μάχαιρα και φυλάτουν την κρεβατοκάμαρα του Σολομώντα. Είναι τα Άγια του Κυρίου. Μας τα δίνει ο Κύριος να τα καταλάβουμε. Και οι τρεις γυναίκες αυτές ήταν στήρες. Στήρα, τον καιρό εκείνο, σήμαινε καταραμένη γυναίκα. Είχε επάνω της το στίγμα της καταραμένης. Ήταν γυναίκα απορριμμένη. Και θυμάστε το παράδειγμα με την Άννα, τη μαμά του, τη μητέρα του Σαμουήλ, και την άλλη γυναίκα που είχε ο Ελκανά, ο πατέρας του Σαμουήλ, την Φενίνα. Και η Φενίνα κορόιδευε, χλέβαζε την Άννα. Και η Άννα δεν μπορούσε να φάει, ήταν κατάπικρη μες στην ψυχή της. Άγιες γυναίκες. Και οι τρεις. Η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας, λέει, ήταν προβεβικότες στην ηλικία. Ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι. Θα είχαν πάει από τα 60 και είχαν χάσει κάθε ελπίδα να έχουν παιδί. Γιατί άφησε ο Κύριος τις γυναίκες αυτές? Έτσι, για να μην πάμε πίσω στη Σάρα και στην Ρεβέκα. Γιατί μας λέει αυτό το πρόβλημα συνέχεια? Τι θέλει να μας δείξει, αδερφή, με τις γυναίκες αυτές, τις τύρες, σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις? Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές ο Ισραήλ ήταν κάτω από δουλεία. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Σαμψών, ο Ισραήλ στέναζε κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Σαμουήλ, ο Ισραήλ στέναζε πάλι κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων και η Κιβωτός είχε εχμαλωτιστεί από τους Φιλιστέους. Κιβωτός της Διαθήκης. Δεν υπήρχε προφήτης, δεν υπήρχε λόγος Κυρίου, λέει. Ήταν σπάνιος ο λόγος του Θεού. Σε μαυρίλα ο Ισραήλ. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, ο Ισραήλ πάλι ήταν κάτω από τον ζυγό των Ρωμαίων. Στέναζαν και στην φυσική δουλεία και στην πνευματική δουλεία. Σαπίλα μες στο ιερατείο. Δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά. Κανείς. Και έρχεται ο άγγελος του Κυρίου στη γυναίκα του Μανωέ, τη μητέρα του Σαμψών, και της λέει: ο Κύριος θα σε επισκεφθεί και θα γεννήσεις ιό. Ίνο και σίκερα δεν θέλεις πει και ουδέν ακάθαρτον θέλεις φάγει. Και το παιδί θα είναι ναζιραίος εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Ποιος έκανε την ευχή για τον Σαμψών? Ο Κύριος. Ούτε καν η μητέρα του. Πάει στο Μανωέ και λέει: άντρα μου, έτσι και έτσι ήρθε ένας άγγελος και μου είπε αυτά τα πράγματα. Και την άλλη μέρα πάλι πήγαν μαζί στο ίδιο μέρος και ο άγγελος διαπίστωσε. Επιβεβαίωσε τους λόγους και πρόσφεραν θυσία και ο άγγελος μπήκε μέσα στη φωτιά της θυσίας και ανέβηκε πάνω για σημείο για να τους δώσει πίστη ο Κύριος. Και ήρθε η ώρα και γεννήθηκε ο Σαμψών. Με θαύμα. Η Άννα κατάπικρη προσευχόταν μπροστά στον Κύριο. Κύριε, δες την εσχήνη μου, δες την τροπή μου, Κύριε. Δώσ' μου ένα γιο, σε παρακαλώ, και εγώ θα τον αφιερώσω σε σένα. Και ψαλίδι και ξηράφιο δεν θέλει ανεβεί επί της κεφαλής αυτού, λέει. Και θα σου τον δανείσω πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, του, σε σένα. Γιατί το αρσενικό των διανοίγων μήτρα ανήκε στον Κύριο. Δηλαδή το αρσενικό, το πρώτο που άνοιγε τη μήτρα, την πρώτη γένα, αυτό ανήκε στον Κύριο. Και την βλέπει ο Ηλί και νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Και τη μάλωσε τη γυναίκα. Δεν φτάνει που είχε την πίκρα της. Βέβαια, όταν είναι ο άνθρωπος σαρκικός. Και λέει: όχι, Κύριε μου, η δούλη σου δεν είμαι μεθυσμένη. Αλλά εκχαίω τον πόνο της καρδιάς μου και ζητάω ο Κύριος να μου δώσει παιδί, γιατί δεν έχω. Και της λέει: πήγαινε και του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί. Και γέννησε τον Σαμουήλ. Και όπως είπε η γυναίκα αυτή, έτσι ακριβώς έκανε. Και έφερε τον Σαμουήλ και τον δάνεισε στον Κύριο όλες τις μέρες της ζωής του. 8 χρονών τον πήγε στη σκηνή του μαρτυρίου και έμεινε ιερέας. Και ξηράφι δεν ανέβηκε στα μαλλιά του, γιατί ήταν ναζιραίος. Ο Ιάννης ο Βαπτιστής. Σας λέω τρεις παράλληλες ιστορίες για να δούμε τι θέλει ο Κύριος να κάνει τώρα. Αυτά ήταν όλα τύποι. Για ποιο πράγμα? Πού είναι η ουσία? Τώρα είναι. Να σας πω γιατί. Γιατί η Εκκλησία άρχισε να υπάρχει επειδή οι γυναίκες αυτές, οι στήρες, συμβολίζουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία άρχισε να υπάρχει από την Πεντηκοστή και μετά. Πού ζωγραφίζεται η στηρότητα της Εκκλησίας? Πότε? Ποιους αιώνες? Ξεκίνησε, άρχισε η Εκκλησία, αλλά μετά δεν έφερε καρπό. Μέσα σε 200-300 χρόνια. Τελείωσε το έργο του Θεού, καταστράφηκε. Μπήκανε μέσα οι αυτοκράτορες, μπήκανε μέσα τα είδωλα, μπήκανε μέσα οι ακαθαρσίες και διαστρεβλώθηκε ο λόγος του Θεού, χάθηκε το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος δεν αναγνωρίζει πλέον αυτό το οποίο υπάρχει. Δεν είναι δικό του. Και η Εκκλησία δεν έφερε καρπό όλο αυτόν τον καιρό. Πεςτε μου, πού είναι η γη και οι θυγατέρες του Θεού που θα έπρεπε να υπάρχουν όλους αυτούς τους αιώνες. Λαμπροί άντρες, γυναίκες, άγιοι με τις δυνάμεις και το μεγαλείο του Θεού, με σοφία, με προφητείες, με χαρίσματα, με δώρα που να έχουν σύσει τη γη επανειλημμένα και κάθε γενιά. Πού είναι αυτός ο λαός? Υπήρξε ποτέ μετά τους Αποστόλους? Γέννησε δηλαδή η Εκκλησία να φέρει τον καρπό αυτόν που ο Θεός ζητάει? Δεν γέννησε. Άρα λοιπόν, γιατί ο Κύριος βάζει αυτές τις εικόνες εκεί με τις στήρες γυναίκες επανειλημμένα? Για μας, για τώρα. Για τώρα, γιατί τώρα μας κάλεσε, τώρα άνοιξε ο λόγος, τώρα μας έδωσε την αναγέννηση, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, τώρα είναι που μας διδάσκει, τώρα τα καταλαβαίνει η Εκκλησία και τώρα ο Κύριος θέλει να αντιδράσουμε, να μπούμε μέσα σε αυτό που ο Κύριος έχει σχεδιάσει. Χωρίς να βλέπουμε σε άνθρωπο, αλλά σε εκείνον. Αδελφοί, ο Θεός είναι Άγιος και κρατεός, παντοκράτορας είναι. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς μπροστά του. Τα πάντα σύονται, λέει, κατεβαίνει και λιώνουν τα όροι. Όταν ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει το έργο του, τα πάντα θα υποκύψουν, πιστέψτε με. Αλλά μας έδωσε θαυμάσιες εικόνες. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, ήταν μέσα στο ναό εκείνον στην Ιερουσαλήμ και πρόσφερε θυμίαμα στον πόλο του θυμιάματος. Και ήρθε ο άγγελος Γαβρίλ από την παρουσία του Κυρίου και του λέει: «Εγώ είμαι ο άγγελος Γαβρίλ και ήρθα να σου πω ότι η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν και θα καλέσει το όνομά του Ιωάννη και αυτός θα ονομαστεί Μέγας και θα προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Ίνο και σίκερα δεν θέλει πει και ξηράφι δεν θα ανεβεί στα μαλλιά του». Ναζιραίος, κατευθείαν από το Θεό. Ο Ζαχαρίας δεν πίστεψε τα λόγια και για να τον βοηθήσει ο άγγελος λίγο έτσι και μια ελαφριά τιμωρία λέει: «Δεν θα μιλήσεις, σου αφαιρεθεί η λαλιά σου». Και βγήκε από μέσα από τα Άγια ο Ζαχαρίας και τους έκανε νοήματα γιατί έχασε τη λαλιά του. Και όταν πια συνέλαβε η Ελισάβετ και γέννησε και ζήτησε από τον Ζαχαρία να επιβεβαιώσει το όνομα του παιδιού και έγραψε στο πινακίδιο Ιωάννης, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε αμέσως να προφητεύει και να δοξάζει τον Θεό. Μια θαυμάσια προφητεία για τον Ιωάννη και για τον Κύριο. Τώρα, προσέξτε λίγο. Γιατί ο Κύριος απέτησε και από τους τρεις άντες να είναι Ναζιραίοι, ξεχωρισμένοι τον κόσμο? Γιατί τους ήθελε Άγιους για να κατέβει η δόξα του επάνω τους με ένα ιδιαίτερο τρόπο? Πώς κατέβηκε ο Κύριος στο Σαμψόν? Τι χάρισμα του έδωκε? Ποια η διαφορά στο χρίσμα του Σαμψόν με το χρίσμα του Σαμουήλ και το χρίσμα του Ιωάννη του Βαπτιστή? Τι χαρακτήριζε την ενέργεια του Θεού στο Σαμψόν επάνω? Πώς θα το λέγαμε? Δυνάμεις. Θαύματα, δυνάμεις. Ποτέ στην ιστορία δεν έγιναν αυτά τα πράγματα που έγιναν από τον Σαμψόν. Κατέβηκε ο Κύριος επάνω του με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τον έδεσαν με σκοινιά χλωρά, καινούργια, πολύ γερά. Και τον πήγαιναν. Και κατέβηκε πάνω του το Πνεύμα του Κυρίου. Χιλιάδες στράτευμα. Για έναν άνθρωπο. Αυτοί καταπίεζαν, έθλιβαν το λαό του Κυρίου, σκότωναν τον Ισραήλ. Αλίπητα. Χωρίς ίκτο, χωρίς έλεος. Τους πεθαίναν στην πείνα, πέραν τα σπαρτά τους, κλέβαν τα ζώα τους, σκότωναν τα παιδιά τους, λιλατούσαν τα χωριά τους, δεν τους άφηναν σε ησυχία. Ήταν εχθροί για τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Κύριος ήθελε να ελευθερώσει. Κατεβαίνει το χρίσμα του Κυρίου πάνω στο Σαμψόν. Και λέει, τα σκοινιά αυτά, λέει, έσπασαν όπως καίγεται το στυπίον. Ξέρετε ποιο, τι εννοεί το στυπίον? Στην άκρη του αργαλιού. Έχετε δει αργαλιό? Στην άκρη μαζεύεται αυτό το σαν χνούδι. Το χνούδι αυτό. Αυτό ξέρετε πως καίγεται έτσι. Αρπάζει φωτιά. Πάρα πολλά τέτοια εργοστάσια έχουν αρπάξει φωτιά από αυτό το πράγμα. Γιατί καίγεται. Έτσι ακριβώς ήρθε πάνω του η δύναμη του Θεού. Τα έσπασε όλα τα δεσμά. Δεν με νοιάζει με τι μπορεί να έχει δέσει ο διάβολος τον κόσμο και τα έθνη, αλλά όταν κατέβει το χρήσμα του Κυρίου, τα δεσμά αυτά θα διαλυθούν, αδελφοί. Θα φύγουν όπως καίγεται το στουπί. Αλλά το μυστικό είναι ότι πρέπει να είμαστε ναζιραίοι, πνευματικοί, άγιοι, ξεχωρισμένοι για αυτή τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: θρύβατος.
1: Ο Κύριος θέλει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Σας ρώτησα τι είδους ναζιραίοι είμαστε εμείς. Αυτό που αφιερώνεται για ένα χρονικό διάστημα ή εκγενετής. Θα το απαντήσουμε σε λίγο. Αλλά κοιτάξτε το χρήσμα που έδωσε ο Κύριος στο Σαμψόν. Έπιασε, δεν είχε όπλο, τι ήταν επάνοπλια, σαν αστακή, χιλιάδες κόσμο γύρω του. Και βρήκε τη σιαγόνα ενός γαϊδάρου. Την έπιασε και έκανε επίημα μετά και λέει, έκανα με αυτήν τη σιαγόνα σωρούς στους εχθρούς μου. Οι εχθροί της εκκλησίας δεν είναι άνθρωποι. Τους ανθρώπους που αγαπάμε, οι εχθροί της εκκλησίας είναι ο διάβολος, οι δαίμονες, η αμαρτία, το φρόνημα του κόσμου. Και ο Κύριος θα σου δώσει χρήσμα να κάνει σωρούς στους εχθρούς σου. Και ας είναι χιλιάδες περισσότεροι. Ο ένας λέει θα βάλει κάτω χίλιους και οι δύο μυριάδες. Πότε όμως? Όταν κατέβει το χρήσμα του Κυρίου πάνω στο λαό του. Είχαν κλείσει τον Σαμψόν μέσα στην πόλη των Φιλιστέων. Νόμιζαν ότι τον είχαν εχμαλωτήσει. Και οι πύλες αυτές ήταν χάλκινες, τεράστιες. Σίδηρος δεν υπήρχε, εύκολα δεν τον ξέραν να τον κατεργαστούν, αλλά ήταν χάλκινες οι πύλες εκείνες. Και ο χαλκός είναι βαρύς, πιο βαρύς από το σίδηρο. Ξέρετε αυτό? Εγώ έχω δουλέψει με το χαλκό πάρα πολύ. Πολύ βαρύ υλικό. Νόμισαν ότι έκλεισαν. Βάλαν τις μπάρες και νόμισαν ότι έκλεισαν το Σαμψόν μέσα. Και επήλθε επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου. Πώς μ' αρέσει αυτή η φράση. Κύριε, πότε θα κατέβει το πνεύμα του Κυρίου πάνω στο λαό? Το λαχταράμε, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου. Όποτε κατεβαίνει το πνεύμα του Κυρίου πάνω στον άνθρωπο, ο Κύριος κάνει θαυμάσια. Πιάνει την πόρτα! Τη διάλυσε, την ξύλωσε ολόκληρη, την κάρσα της μαζί! Την φορτώθηκε στον ώμο και την πήγε 20 χιλιόμετρα επάνω και την έστησε πάνω στο όρος. Την κράταγε. Δυνάμεις! Δυνάμεις! Ο Πέτρος περπατούσε και η σκιά του σήκωνε ανθρώπους. Δυνάμεις. Η Ταλιθά πέθανε. Την πλήνανε, την ντύσανε και τη βάλανε στο δωμάτιο επάνω και περίμεναν τον Πέτρο. Και όταν ήρθε, του λένε, Πέτρο, κοίταξε. Η Δορκάδα τι έκανε. Δες, έκανε ρούχα για τα ορφανά, για τις χείρες. Ήτανε σαν μητέρα για όλους μας. Μια γυναίκα, η Παρθένα, ανήπαντρη, είχε δώσει, είχε αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο. Τι ήταν για τον Κύριο αυτή? Ναζιραία. Ξεχώρισε τον εαυτό της. Μπήκε ο Πέτρος και την σήκωσε στο όνομα του Ιησού Χριστού και η γυναίκα αναστήθηκε. Για αυτές τις δυνάμεις μιλάω. Εκεί είναι οι τύποι. Εμείς έχουμε την ουσία. Και πήλε άδου δεν θέλουν συσχύσει κατά αυτής. Ο Σαμψόν, τύπος του Χριστού, αλλά και των Αγίων, που πιάνουν τις πύλες της κόλασης και τις καταστρέφουν όλες. Και βγαίνουν οι δέσποι. Αμήν. Ω, θα νομίζεις ότι το έργο του Θεού θα το κάνεις εσύ? Το χρήσμα του Κύριου μέσα σου θα το κάνει. Γι' αυτό πρέπει να πεις, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να ετοιμάσω την καρδιά μου να κατέβει το χρήσμα σου επάνω μου. Εάν το ζητάς πραγματικά, θα σου το δώσει ο Κύριος. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Σε αγαπάει. Δεν βλέπει όπως οι άνθρωποι. Δεν κάθεται να σκεφτεί. Για να δούμε. Πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα, τι κτήματα έχει, τι σπίτι έχει κάνει, τι αυτοκίνητο οδηγάει, τι γράμματα ξέρει.

0: Δεν βλέπει έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος τι βλέπει? Μέσα. Βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Η Δαλιδά έψαχνε να βρει κάτι από τον Σαμσόν. Τι ήθελε να βρει, αδερφή? Το μυστικό της δύναμης. Ο Σαμσόν δεν ήτανε... Είχα δει ένα έργο, ένας γίγαντας, μεγάλες, ποδάρες μεγάλες. Τι ο μυστικό, να, εδώ είναι. Δεν ήταν έτσι ο Σαμσόν. Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, σαν και εσένα και εμένα. Και ξέρανε ότι η δύναμή του δεν ήταν στους μυς, γιατί δεν είχε. Και πήγε η Δαλιδά και λέει, Σαμσόν, πες μου το μυστικό της δύναμής σου, αγάπη μου. Αδελφή, αρκετά με τη Δαλιδά. Αυτή κατάστρεψε την εκκλησία. Θέλω να βγει από μέσα μας αγανάκτηση. Δεν θέλουμε το Σαμσόν να τυφλωθεί, να χάσει την ευχή του και να γυρίζει σαν το γαϊδούρι γύρω από το μαγκανοπήγαδο και να βγάζει νερό και να δουλεύει για τους Φιλιστέους και να τον περιγελάνε όλοι. Δυστυχώς έτσι έγινε. Όμως το τέλος δεν ήταν εκεί. Το τέλος ήταν ότι, ξέρετε, ο Σαμσόν ήξερε τον νόμο. Εάν έχανες την ευχή σου σαν Ναζιραίος, ο Κύριος σου έδινε το δικαίωμα να την ξανακάνεις να ισχύει από την αρχή πάλι. Έπρεπε να ξυρίσεις το μαλλί σου, να κάνεις κάποιες τελετουργίες με θυσίες και αυτά και ξανά έχεις την ευχή σου πάλι. Κόψαν τα μαλλιά του Σαμσόν, η Δαλιδά του τα κόψε και μετά μετανόησε ο Σαμσόν. Και ήρθε πάλι η δύναμη του Θεού απάνω του. Το χρήσμα του Κυρίου. Και στον θάνατό του έκανε μεγαλύτερο ανδραγάθημα από ό,τι έκανε σε όλη του τη ζωή. Στο τέλος. Στο τέλος. Αλλά προσέξτε, αδελφοί, με τη Δαλιδά. Τι είπε ο Κύριος, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να ζηραίοι να απέχουν? Ποιο ήτανε? Ο ίνος. Το γέννημα της Αμπέλου. Θα μιλήσω για αυτό την άλλη φορά, αλλά έτσι θέλω λίγο να σας διεγείρω τη γεύση λιγάκι. Υπάρχουν δύο ειδών ίνοι. Ο ίνος του πνεύματος και ο ίνος αυτός που κρατάει μέσα στο ποτήρι της αυτή η γυναίκα, η πόρνη, η μύτηρ των πορνών και των δελυγμάτων της γης, η Βαβυλώνα που τη βλέπουμε στο Ιώτα Ζήτα της Αποκάλυψης. Θα το διαβάσω λίγο. Ιώτα Ζήτα 3. «Και με έφερεν εμπνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10 και υγιεινή, ή το ενδεδειμένη πορφύραν και κόκκινον, και χρυσωμένη με χρυσό και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριον, γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής, και επί το μέτωπον αυτής ή το όνομα γεγραμμένον μυστήριον Βαβυλών, η μεγάλη η μύτη των πορνών και των δελυγμάτων της γης, και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού, και ειδών αυτή είναι θαύμασα θαυμασμών μέγαν». Αυτό τώρα μπορούμε να το συνδέσουμε με τον Ισαΐα νη Β 11 και με τον Ιερεμία νη Α 6, που δείχνει εκεί τη Βαβυλώνα να κρατάει και να έχει ένα ποτήριο μέθης. Μέσα έχει ένα ίνο με τον οποίο δίνει τα έθνη, τους βασιλιάδες, και μεθάει ο κόσμος. Πέστε μου, το κρασί τι κάνει όταν πιείς πολύ? Πού χτυπάει? Διαστρεβλώνει την κρίση. Χάνεις την ισορροπία σου. Χαλάνε οι σκέψεις σου, η διάνοιά σου. Ο Κύριος είπε στους Ναζιραίους, δεν θα έχετε καμία σχέση με αυτό το γέννημα της Αμπέλου. Το φρόνημα του κόσμου, η αμαρτία, η πνευματική πορνεία και η φυσική πορνεία, η πνευματική μοιχεία και η φυσική μοιχεία και όλα τα παράγωγα αυτής της Βαβυλώνας, ο Κύριος θέλει τους Ναζιραίους του να απέχουν. Μακριά! Και ρωτάω, θέλουμε αδερφοί το χρήσμα? Πάμε λίγο στον Σαμουήλ. Τι χρήσμα είχε ο Σαμουήλ επάνω του? Προφήτης και δάσκαλος. Ο Σαμουήλ ήταν προφήτης και δάσκαλος. Ανόρθωσε τον Ισραήλ. Ταξίδευε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό. Έστεινε το θυσιαστήριο, το ανόρθωνε. Έκανε θυσία, καλούσε το λαό, τους δίδασκε, έκανε προσευχή μαζί τους. Τους μιλούσε ο Κύριος, τους έλυνε τα προβλήματά τους και τους δίδασκε. Και ο Σαμουήλ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έστησε έναν λαό ολόκληρο στα πόδια του. Με τη διδασκαλία. Θαυμάσιο χρήσμα. Ένας άνθρωπος. Προσέξτε. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Μπορεί να σε στείλει ο Κύριος σε ένα έθνος και να το αναστήσει με σένα. Εφόσον έχεις το χρήσμα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τι χρήσμα είχε πάνω του? Είχε προφητεία, μιλούσε δηλαδή για μακρινά πράγματα όπως ο Ισαΐας. Είχε τέτοιο χρήσμα? Είχε? Όχι. Είχε μήπως θαύματα και δυνάμεις? Έκανε κανένα θαύμα ο Ιωάννης? Ούτε ένα. Τίποτα. Άλλο χρήσμα είχε. Πού ήταν το χρήσμα του? Και όμως όλοι τον αναγνώρισαν προφήτη. Το μήνυμά του ποιο ήτανε? Φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραξ θέλει υψωθή. Και παν όρος θέλει κατακριμνιστεί. Και τα σκολιά θέλουν συγγίνει ευθέα. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Το χρήσμα του Ιωάννη ήταν να προετοιμάσει έναν ολόκληρο λαό να δεχθεί τον Μεσσία, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και έφερε έναν λαό ολόκληρο στα γόνατα το χρήσμα του Ιωάννη. Έλεγξε βασιλιάδες, έλεγξε τους θρησκευτικούς ηγέτες, έλεγξε τους αμαρτωλούς, τους τελώνες και όσοι ήταν να ακούσουν τους έφερε στα γόνατα για να δεχθούν τον Κύριο. Γι' αυτό και βάπτιζε το βάπτισμα της μετανοίας. Τι θαυμάσιο χρήσμα. Πώς όμως ενεργεί το χρήσμα, αδελφοί? Τι ζήτησε ο Κύριος? Τι όρους έθεσε πιο μπροστά για να γίνουν αυτά που έκαναν οι άντρες αυτοί? Ναζιραίοι. Τώρα, θα πω αυτό και τελειώνω. Εμείς τι Ναζιραίοι είμαστε? Από την πρώτη ομάδα ή από τη δεύτερη ομάδα? Ξέρετε ότι η δεύτερη ομάδα, αυτή δηλαδή που εγινόταν η ευχή πριν γεννηθούν, δεν είχαν επιλογή. Δεν το ρώταγε κανείς, θέλεις να γίνεις Ναζιραίος? Δεν είχαν επιλογή. Είχε επιλέξει ο πατέρας και η μάνα, αν όχι ο ίδιος ο Κύριος. Εμείς τώρα τι Ναζιραίοι είμαστε? Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τους νόμους του Κυρίου, πριν αναγεννηθούμε, αδελφοί, είμαστε νεκροί δια της παραβάσης και της ανομίας και τα παραπτώματα. Είμασταν νεκροί. Το λέει ο λόγος. Αμήν. Όταν λοιπόν είσαι νεκρός, τι για Ναζιραίο μιλάμε και τι ευχές να κάνεις? Δεν ξέρεις τον Κύριο καν. Μόλις έρθεις μέσα στη βασιλεία του Θεού και αρχίσεις να γίνεσαι, να είσαι και να ζεις παιδί του Θεού. Πότε γίνεται αυτό? Με την αναγέννηση. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Ακούς το λόγο του Ευαγγελίου. Μπροστά σου διαγράφεται ο Κύριος Ιησούς σταυρωμένος. Έρχεται ο λόγος και μέσα σου σε πλήττει. Καταλαβαίνεις την αμαρτία σου, την αμαρτωλότητά σου, ότι είσαι ελεηνός μπροστά στον Θεό και πας κατευθείαν για την κόλαση. Χάνεις την ψυχή σου για πάντα και ξέρεις ότι ο Κύριος στάθηκε για σένα στο σταυρό, πήρε την αμαρτία σου και τώρα σου λέει έλα και μετανοείς, εγώ σε δέχομαι. Και πας με χαρά, με κλάματα, με δέος και λες Κύριε σε ευχαριστώ που πήρες την αμαρτία μου. Με δέχτηκες παιδί σου, σε ευχαριστώ. Όπως εκείνος ο άσωτος γιος που δεν άξιζε γιατί ήταν σκουλίκι. Και όμως ο πατέρας του τον αγκάλιασε. Τότε γεννιόμαστε. Τότε μπαίνουμε στη βασιλεία μέσα. Ναι, ποιος μας γεννάει? Πέστε μου, πώς γίνεται η αναγέννηση? Δια του Αγίου Πνεύματος. Σε γεννάει το Άγιο Πνεύμα. Σε γεννάει για να μπορείς να ζεις ανάγια. Έχεις επιλογή αφού έχεις γεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Άγιοι γίγνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Κύριος. Σε καλεί κατευθείαν να αρνηθείς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να αρνηθείς τον εαυτό σου, τη σάρκα σου, τις επιθυμίες σου, τις αρχικές και να ακολουθήσεις τον Κύριο με το σταυρό σου στον νόμο. Κατευθείαν σε βάζει στην ευχή του Ναζιραίου. Σε ξεχωρίζει. Μας ξεχώρισε ο Κύριος. Δεν έχουμε επιλογή. Είσαι αναγεννημένος. Εκεί διερρήφθησαν. Έκανε την επιλογή ο πατέρας σου. Σε ευχήθηκε Ναζιραίο, δηλαδή ξεχωρισμένο. Αυτό θα πει Άγιος. Και τώρα μας καλεί να περπατήσουμε. Μας καλεί να περπατήσουμε. Για να κατέβει το χρήσμα του Κυρίου, αδελφοί, πρέπει να ενσυνείδητα να ευχηθούμε τον εαυτό μας στον Κύριο. Πρέπει να πεις Κύριε, παραδίνω όλο μου το είναι σε σένα, όλο μου τον εαυτό. Θέλω να είμαι Άγιος μπροστά σου, καθαρός. Και θέλω να κατέβει επάνω σου το χρήσμα σου, επάνω μου το χρήσμα σου, για να γίνει αυτό που εσύ έχεις σχεδιάσει για μένα. Σε έχει καταγράψει ο Κύριος. Σου έχει δώσει θέση μέσα στο σώμα του. Όραση, προορισμό, δεν με νοιάζει τι ηλικία έχεις. Δεν με νοιάζει. Ο Κύριος μας ξέρει όλους έναν ένα. Και ζητάει τώρα την αφιέρωση αυτή. Μπορεί να έχει έρθει η Δαλιδά και να μας πείραξε. Ή να έχουμε πιει από αυτό τον ίνο και να έχουμε μεθύσει. Ο Κύριος θέλει να ανανεώσει την ευχή σου. Να μιλήσουμε την άλλη φορά για τα μαλλιά. Τι συμβολίζουν όλα αυτά? Το νεκρό σώμα, ότι απαγορευόταν να το αγγίξει, έχανε την ευχή του. Που σημαίνει έχανε τη δύναμη, έχανε το χρήσμα. Ο Κύριος σήμερα μας κάλεσε με προφητεία να έρθουμε ψηλά, εκεί που έχει στήσει το τραπέζι του. Να βγούμε, να σηκωθούμε. Πρέπει να κάνουμε ένα δρόμο ανήφορο. Να ανεβούμε. Ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να ανανεώσουμε την ευχή που έχουμε κάνει μαζί του. Εάν έχει περάσει το φρόνημα του κόσμου μέσα, εάν έχει έρθει η χλιαρότητα της αμαρτίας, εάν η Δαλιδά σε έχει ξεγελάσει και σου έχει πάρει το μυστικό και νιώθεις ότι σου κόπηκε, σου κόπηκαν τα μαλλιά της αφιέρωσης στον Κύριο, τα πνευματικά σου μαλλιά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να συνδεθείς με τον Κύριο και να συνεχίσει να ισχύει η ευχή σου, η αφιέρωσή σου, ο ξεχωρισμός σου για τον Κύριο. Και αυτό είναι με τη μετάνοια. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία στα γόνατα, αδελφή. Και θέλω όποιος αισθάνεται ότι έχει χαλάσει η ευχή του, έχει πειραχτεί η σχέση του με τον Κύριο και θέλει να την ανανεώσει, κάνει μια καινούργια αρχή, να γονατίσουμε, να γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο. Να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό του χέρι, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας, να πούμε σε Εκείνον μέσα από την καρδιά μας ότι μετανοούμε, ότι ζητάμε το έλεος και τη χάρη του να μας σκεπάσει, ότι θέλουμε να ανανεώσουμε την ευχή μας, θέλουμε να ανανεώσουμε τη σχέση μας με Εκείνον, γιατί λαχταρούμε την παρουσία του, λαχταρούμε τη δόξα. Σε ευχαριστούμε. Δεν είμαστε παρά σάρκα, Κύριε. Παρά αγκία άχρηστα μπροστά σου. Αχρή η δούλη σου, Κύριε, που έχουμε κάθε μέρα απόλυτη ανάγκη από τη χάρη σου, από το έλεος σου, Κύριε Θεέ. Έλα τώρα και στήσε μας. Στήσε το λαό σου. Άγιο, καθαρό, ενώπιον σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι αλφα. Ακούσατε μου σύσοι ακολουθούνται στην δικαιοσύνη, ή ζητούνται στον Κύριον. Εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε, και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας, και εις την Σάραν η τη σας εγέννησε. Διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα, και ευλόγησα αυτόν και επλήθυνα αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής, και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεστε εν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Άκουσόν μου, λαέ μου, και δώσ' ακρόασιν εις εμέ έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει παρέ μου, και θέλω στήσει την κρίσιν μου δια φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε, και οι βραχίονές μου θελούσι κρίνει τους λαούς. Ενίσι θελούσι προσμένη εμέ, και θελούσιν ελπίζει επί των βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς, και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θελούσι διαλυθεί ως καπνός, και η γη θελεί παλαιωθεί ως ημάτιον, και οι κατοικούντες εν αυτοί θελούσιν αποθάνει εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα, και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Ακούσατε μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην. Λαέ, εν τη καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβήστε των ονειδισμών των ανθρώπων, μη δε ταράτεστε εις τα σύβρις αυτών. Διότι ως ημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλιξ, και ως μαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως σεις. Αλλά η δικαιοσύνη μου θέλει μένει εις τον αιώνα, και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμην βραχίων Κυρίου. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενεές. Δεν είσαι εσύ ο πατάξας την Ραάβ και τραυματίσας τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ ο ξηράνας την θάλασσαν, τα ύδατα της μεγάλης αβύσου. Ο ποιήσας τα βάθη της θαλάσσης οδών διαβάσεως των λελιτρωμένων. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουσιν επιστρέψει, και ελθεί εν αλλαλαγμό εις Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσιν απολαύσει. Η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Συ τι είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού, και από ιού ανθρώπου ως της θέλει γίνει ως χόρτος, και ελισμόνησας Κύριον τον ποιητήν σου, τον εκτείναντα τους ουρανούς και θεμιλιώσαντα την γην, και φοβού πάντοτε καθημέραν την οργήν του καταθλίβοντόσε, ως εάν είτο έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος? Ο ηχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί, και να μη αποθάνει εν το λάκκο, μη δεν αστερηθεί τον άρτον αυτού. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο ταράτων την θάλασσαν, και ηχούσι τα κύματα αυτής, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου, και σε εσκέπασα με την σκιάν της χειρός μου, δια να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω την γην, και δια να είπω προς την Σιών, λαός μου είσαι. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ανάστηθη η Ιερουσαλήμ, ή της έπιες εκ της χειρός του Κυρίου το ποτήριον του θυμού αυτού. Έπιες, εκένωσας και αυτήν την τριγίαν του ποτηρίου της ζάλης. Εκ πάντων των ιών τους οποίους εγέννησε, δεν υπάρχει ο οδηγόν αυτήν. Ουδέ είναι εκ πάντων των ιών τους οποίους εξέθρεψεν, οποιαν

0: δικολογών υπέρ του λαού αυτού. Ιδού έλαβον εκ των χειρών σου το ποτήριον της άλλης, την τριγίαν του ποτηρίου του θυμού μου. Δεν θέλεις πλέον πει αυτό του λοιπού. Και θέλω βάλει αυτό εις την χείραν των καταθλιβόντων σε, ή την εις ύπον προς την ψυχήν σου κύψον δια να περάσομεν. Και εσύ έβαλες το σώμα σου ως γην και ως οδόν εις τους διαβαίνοντας. Ισαΐας, κεφάλαιο νη βήτα. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη την δύναμήν σου, Σιών. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου, Ιερουσαλήμ, πόλης Αγία. Διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει σε ο απερίτμητος και ακάθαρτος. Εκτινάχθητη το χώμα, σηκώθητη κάθισον Ιερουσαλήμ. Λύσον τα δεσμά από του τραχύλου σου, εγμάλωτος θυγάτηρ της Ιών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, επολύθητε δια μηδέν και θέλετε λυτρωθεί άνευ αργυρίου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβει το πρώτερον εις την Αίγυπτον δια να παρικήσει εκεί και οι Ασσύριοι ανετίως κατέθλιψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάμω εδώ, λέγει Κύριος, επειδή ο λαός μου ελήφθη δια μηδέν, οι εξουσιάζοντες επ' αυτού κάμνουσιν αυτόν να ολολίζει, λέγει Κύριος, και το όνομά μου βλασφημείται πάντοτε καθημέραν. Δια τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου. Δια τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα ότι εγώ είμαι ο λαλόν, ιδού εγώ. Πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου του Κηρύττοντος Ειρήνην, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρίαν, του λέγοντος προς την Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θέλουν συνυψώσει φωνήν, εν φωνές ομού θέλουν συναλλαλάζει, διότι θέλουν συνειδεί οφθαλμός προς οφθαλμόν, όταν ο Κύριος ανορθώσει την Σιών. Αλλαλάξατε, εφράνθητε ομού, ηρημωμένη τόπη της Ιερουσαλήμ. Διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, ελύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος εγύμνωσε τον Άγιον Βραχίωνα αυτού, ενώπιον πάντων των εθνών. Και πάντα τα πέρατα της γης θελουσιειδεί την σωτηρίαν του Θεού ημών. Σύρθητε, σύρθητε, εξέλθετε εκείθεν, μη εγγύσετε ακάθαρτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτής. Καθαρίστητε εσείς οι βαστάζοντες τα σκεύη του Κυρίου. Διότι δεν θέλετε εξέλθει εν βία, ουδέ μεταφυγής θέλετε οδηπορήσει. Διότι ο Κύριος θέλει υπάγει εμπροσθέν σας, και ο Θεός του Ισραήλ θέλει είστε η οπισθοφυλακή σας. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδωθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παρά παντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλουν συνειδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουν συνοήσει εκείνο το οποίον δεν ήκουσαν.
1: Μαλαχίας, κεφάλαιο Α. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. Εγώ σας ηγάπησα, λέγει Κύριος, και εσείς είπετε, εις τι μας ηγάπησας, δεν ήτο ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ, λέγει Κύριος. Πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσησα, και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωσιν και την κληρονομίαν αυτού κατοικίας ερήμου. Και εάν ο Εδόμ είπει, ημείς εταλαιπωρήθημεν, πλην θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τας ηρημωμένους τόπους, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θέλουν συνοικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει, και θέλουν συνονομαστεί όριον ανομίας και ο λαός κατά του οποίου ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός. Και οι οφθαλμοί σας θέλουν συνειδεί, και εσείς θέλετε υπή, εμεγαλύνθει ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου? Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων προς εσάς ιερείς, ήτινες καταφρονείτε το όνομά μου και λέγεται εις τι κατεφρονήσαμεν το όνομά σου? Προσεφέρετε άρτον μεμιασμένον επί του θυσιαστηρίου μου και είπετε εις τι σε εμιάναμεν? Εις το ότι λέγεται η τράπεζα του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητος. Και αν προσφέρετε ζώων τυφλών εις θυσίαν, δεν είναι κακόν? και αν προσφέρετε χολών ή άλλων,

0: άρρωστον δεν είναι κακόν. Πρόσφερε τώρα τούτο εις τον αρχηγόν σου. Θέλει άραγε ευαρεστηθεί σε ή υποδεχθεί το πρόσωπόν σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν δεήθητε του Θεού για να ελεήσει ημάς. Εξαιτίας σας έγινε τούτο. Θέλει άραγε υποδεχθεί τα πρόσωπά σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τις είναι και μεταξύ σας, ως της ήθελε κλείσει τα στήρας, για να μη ανάπτυτε πυρ επί το θυσιαστήριόν μου Ματέος. Δεν έχω ευχαρίστηση εις εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θέλω δεχθεί προσφοράν εκ της χειρός σας, διότι από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών αυτού, το όνομα μου θέλει είστε μέγα μεταξύ των εθνών. Και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμίαμα εις το όνομά μου και θυσία καθαρά. Διότι μέγα θέλει είστε το όνομά μου μεταξύ των εθνών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Σεις όμως ευεβηλώσατε αυτό λέγοντες, η τράπεζα του Κυρίου είναι μεμιασμένη και τα επιτιθέμενα επ' αυτήν το φαγητόν αυτής αξιοκαταφρόνητον. Σεις είπετε έτι, ιδού οποία ενόχλησης και κατεφρονήσατε αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και εφέρατε το ρυπαγμένον και το χολόν και το άρρωστον, ναι, τι αυτήν προσφοράν εφέρατε. Ήθελον δεχθεί αυτήν εκ της χειρός σας, λέγει Κύριος. Όθεν, επικατάρατος ο απατεών, ώστις έχει εν το ποιμνίο αυτού άρσεν και κάμνη ευχήν και θυσιάζει εις τον Κύριον πράγμα διεφθαρμένον. Διότι εγώ είμαι βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερόν εν της έθνεση. Μαλαχίας, κεφάλαιο Β. Και τώρα εις εσάς γίνεται η εντολή αυτή ιερής. Εάν δεν ακούσετε και εάν δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν, δια να δώσετε δόξαν εις το όνομά μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θέλω εξαποστείλει την κατάραν εφ' ημάς και θέλω επικαταραστεί τας ευλογίας σας. Ναι, μάλιστα και κατηράστην αυτάς, διότι δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν σας. Ιδού εγώ θέλω απορρίψει τα σπέρματά σας και θέλω σκορπίσει κόπρον επί τα πρόσωπά σας, των κόπρων των εορτών σας, και θέλει σας σηκώσει με θεαυτής. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολήν ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η της ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ήτο μετ' αυτού, και έδωκα αυτάσεις αυτών δια των φόβων των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ήτο εν το στόματι αυτού, και η ανομία δεν ευρέθη εν τις χείλεσιν αυτού. Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη, και πολλούς επέστρεψαν από ανομίας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουσι φυλά τη γνώσιν, και εκ του στόματος αυτού θέλουσι ζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά σεις εξεκλίνατε από τη οδού. Εκάμετε πολλούς να προσκόπτωσιν εις τον νόμον. Διευθύρατε την διαθήκην του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο και εγώ σας κατέστησα καταφρονητούς και εξουδενωμένους εις πάντα των λαών, καθότι δεν εφυλάξατε τα σοδούς μου, αλίστε προσωπολείπτε εις τον νόμον. Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, γιατί ειδωλιευόμεθα έκαστος κατά του αδελφού αυτού, βεβηλούνται στην διαθήκην των πατέρων ημών. Ο Ιούδας εφέρθη δολίος και επράχθη βδέλυγμα εν Ισραήλ και εν Ιερουσαλήμ, διότι ευεβήλωσεν ο Ιούδας το Άγιον του Κυρίου, το οποίον ηγάπησε, και ενυμφεύθη θυγατέρα Θεού αλλοτρίου. Ο Κύριος θέλει εξολοθρεύσει εκ των σκηνωμάτων του Ιακώβ τον άνθρωπον των πράτοντα τούτο, των σκοπών και των αποκρινόμενων, και των προσφέροντα προσφοράν εις τον Κύριον των δυνάμεων. Εκάμετε έτι και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστήριον του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμόν και με στεναγμούς. Όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφοράν και δεν δέχεται αυτήν με ευαρέστησιν εκ της χειρός σας. Και λέγεται «Διατί», διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποίαν σύ εφέρθης δολίος, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμεν ο Θεός ένα, και όμως αυτός είχε υπεροχήν πνεύματος. Και διατί τον ένα, δια να ζητήσει σπέρμα θείων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και ας μη φέρετε μηδείς απίστος προς την γυναίκα της νεότητος αυτού. Διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα την βίαν με το ένδυμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και μη φέρεστε δολίως. Κατεβαρύνατε τον Κύριον με τους λόγους σας και λέγετε «Με τι κατεβαρύναμεν αυτόν» με το να λέγετε «Πας ως της πράτη κακών, είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου και αυτός ευδοκεί εις αυτούς» ή «Πού είναι ο Θεός της κρίσεως»
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α Κεφάλαιον Ζ Και ήλθαν οι άνδρες της κυρίας Ιαρήμ και ανεβίβασαν την κυβωτόν του Κυρίου και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Αμιναδάβ επί των λόφων και Ελεάζαρ τον ιόν αυτού καθιέρωσαν δια να φυλάτει την κυβωτόν του Κυρίου. Και αφής ημέρας ετέθη η κυβωτός εν κυρίας Ιαρήμ παρήλθε καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη και πάσο 20 Ισραήλ εστέναζε αναζητών των Κύριων. Και είπε Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον «Εάν σεις επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριον, αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς τους αλωτρίους και τα σασταρόθ και ετοιμάσατε τας καρδίας ημών προς τον Κύριον και αυτόν μόνον λατρεύετε και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Τότε απέβαλον οι Ισραήλ τους Βαλήν και τα σασταρόθ και λάτρευσαν τον Κύριον μόνον. Και είπε Σαμουήλ, «Συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά και θέλω προσευχηθεί υπερ ημών προς τον Κύριον». Και συνήθισαν ομού εις Μισπά και ίμπλησαν είδο και εξέχεαν ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν την ημέραν εκείνην και είπον εκεί, «Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον». Και έκρινεν ο Σαμουήλ τους ιούς Ισραήλ εν Μισπά. Ότε δε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίστησαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν οι σατράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ. Και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ, «Μη παύσεις βόν υπερ ημών προς τον Κύριον των Θεών ημών, δια να σώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Και έλαβεν ο Σαμουήλ ένα αρνίον γαλαθινών, και προσέφεραν ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Και βόησεν ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ. Και επίκουσεν αυτού ο Κύριος. Και ενώ προσέφεραν ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι δια να πολεμήσωση κατά του Ισραήλ. Και βρόντισεν ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέραν εκείνην επί τους Φιλιστέους. Και κατετρόπωσεν αυτούς. Και εκτυπήθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξήλθαν οι άνδρες Ισραήλ εκ Μισπά και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους και επάταξαν αυτούς έως υποκάτω της Βεθ Χάρ. Τότε έλαβε ο Σαμουήλ ένα λίθον και έστησε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβεν Έζερ λέγον «Μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος». Και ταπεινώθησαν οι Φιλιστέοι και δεν ήρθαν πλέον εις τα όρια του Ισραήλ. Και ήτο η χείρ του Κυρίου κατά των Φιλιστέων πάσα στα σημέρα του Σαμουήλ. Και πόλεις τα οποία οι Φιλιστέοι είχαν λάβει από του Ισραήλ απεδόθησαν εις τον Ισραήλ από Ακαρών έως Γαθ. Και ηλευθέρωσεν ο Ισραήλ τα όρια αυτών εκ χειρός των Φιλιστέων. Και ήτο ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αμοραίων. Και έκρινε ο Σαμουήλ τον Ισραήλ πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Και επορεύεται ο κατέτος περιερχόμενος εις Βεθήλ και Γάλγαλα και Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ εν πάση της τόπης τούτης. Η δε επιστροφή αυτού ήτο εις Ραμά, διότι εκεί το οίκος αυτού και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί προσέτει ο οκοδόμησε θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ήτα. Και ότε γύρασεν ο Σαμουήλ, κατέστησε τους ιούς αυτού κριτάς επί τον Ισραήλ. Ήτο δε το όνομα του πρωτοτόκου ιού αυτού, Ιωήλ, και το όνομα του δευτέρου αυτού, Αβιά. ούτε ήσαν κριτέ εν βυρσαβέ, πλην δεν περιεπάτησαν οι αυτού εις τα σοδούς αυτού, αλλά εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Όθεν συνηθρίστησαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήλθον προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και είπον προς αυτόν, «Ιδούς η αιγύρα σας και η ίσου δεν περιπατούσιν εις τα σοδούς σου. Κατάστησον λοιπόν εις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς, καθώς έχουσι πάντα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν είδεσεν εις τον Σαμουήλ ότι είπον «Δώσεις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς». Και δεήθη ο Σαμουήλ προς τον Κύριον. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Άκουσον της φωνής του λαού, κατά πάντα όσα λέγουσι προς σε, διότι δεν απέβαλον σε, αλλά με απέβαλον από του να βασιλεύω επ' αυτούς. Κατά πάντα τα έργα τα οποία έπραξαν αφής ημέρας ανεβίβασα αυτούς εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης, εγκαταλείποντες με και λατρεύσαντες άλλους θεούς, ούτω κάμνουσι και προς σε. Τώρα λοιπόν άκουσον της φωνής αυτών, πλην διαμαρτυρήθη την παρησία προς αυτούς και δείξον εις αυτούς τον τρόπο του βασιλέως, ως της θέλει βασιλεύσει επ' αυτούς». Και λάλησεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του Κυρίου προς τον λαόν, τον ζητούντα παρά αυτού βασιλέα. Και είπεν, «Ούτως θελήστε ο τρόπος του βασιλέως, ως της θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς. Τους Υιούς ημών θέλει λαμβάνει και διορίζει σε αυτόν, δια τας αμάξας αυτού και δια υπής αυτού και δια να προτρέχωσι των αμαξών αυτού. Και θέλει διορίζει εις εαυτόν χιλιάχους και πεντικοντάχους, εις το να εργάζονται την γη αυτού και να θερίζωσι των θερισμών αυτού και να κατασκευάζωσι τα πολεμικά αυτού σκεύη και την σκευή των αμαξών αυτού. Και τα στιγατέρα σας θέλει λαμβάνει διαμυρεψούς και μαγειρίσας και αρτοποιούς, και τους αγρούς σας και τους αμπελώνας σας και τους ελαιώνας σας τους καλυτέρους θέλει λάβει και δώσει εις τους δούλους αυτού. Και το δέκατον των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας θέλει λαμβάνει και δίδει εις τους ευνούχους αυτού και εις τους δούλους αυτού. Και τους δούλους σας και τας δούλας σας και τους καλυτέρους νέους σας και τους όνους σας θέλει λαμβάνει και διορίζει εις τας εργασίας αυτού. Τα ποίμνια σας θέλει δεκατίζει και εσείς θέλετε είστε δούλοι αυτού. Και θέλετε βοά εν εκείνη τη ημέρα ένεκα του βασιλέως σας τον οποίον εσείς εκλέξατε είσαι αυτούς. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει σας επακούσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο λαός όμως δεν ηθέλησε να υπακούσει εις την φωνή του Σαμουήλ και είπον, «Ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει είστε εφ' ημάς, δια να είμεθα και ημείς ως πάντα τα έθνη και να κρίνει ημάς ο βασιλεύς ημών και να εξέρχεται έμπροσθεν ημών και να μάχεται τας μάχας ημών». Και οίκουσεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του λαού και ανέφερεν αυτούς εις τα ότα του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, «Άκουσον της φωνής αυτών και κατάστησον επ' αυτούς βασιλέα». Και είπεν ο Σαμουήλ προς τους άνδρας του Ισραήλ, «Υπάγεται έκαστος εις την πόλην αυτού».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, αφήνουμε τα πάντα στα πόδια σου και θέλουμε εσύ να έρθεις και να μας διδάξεις από τα δικά σου χείλη, Κύριε. Θέλουμε να ανοίξεις τα χείλη σου, Κύριε, τη γλώσσα σου σε μας και να μας εκθέσεις την καρδιά σου, Κύριε, να μας διδάξεις την ελευθερία, να μας διδάξεις τα επουράνια σου, τα ένδοξά σου. Να μας φυλάξεις, Κύριε, από τις πονηρίες του εχθρού. Καθαρίσεις το λαό σου από τη σκουριά, από οτιδήποτε ανώσιο και ακάθαρτο, να βγει από μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, γιατί διαλέγουμε τη δικαιοσύνη σου, διαλέγουμε, Κύριε, την καθαρότητά σου. Την ώρα αυτή ζητάω το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου, Κύριε. Έλα εσύ και χρήσε τις καρδιές μας να ακούσουμε τι το Πνεύμα σου λέει προς την Εκκλησία σήμερα, Κύριε Θεέ μου. Μόρφωσε την καρδιά μας, Ιησού Άγιε. Εν το όνομα σου το ζητούμε, Κύριε Ιησού. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου αυτή την ώρα, Κύριε. Ω, για να πάρεις εσύ όλη τη δόξα. Πνεύσε, Πνεύμα ελευθερίας. Ξεσκέπασε, Κύριε, το έργο του εχθρού και διάλυσέ το, εξαφάνισέ το από μπροστά μας, Χριστέ μου Άγιε. Να πατάμε πάνω σε κρυστάλλινα θεμέλια, Κύριε, καθαρά και Άγια, όπου δεν μπορεί να υπάρχει κανένας μοιασμός, καμιά καθαρσία, Κύριε Θεέ μου, τίποτα κρυφό, Κύριε. Γιατί είμαστε ή της ημέρας, τέκνα του φωτός, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ είσαι ο Θεός της δόξης, που είσαι γεμάτος φως και μάλιστα απρόσιτο, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε τα αυτιά μας, ανοίγουμε την καρδιά μας στο Λόγο σου τον Άγιο. Με φόβο και με ζήλο, Κύριε Ιησού. Για τη δική σου δόξα και μόνο το ζητάμε. Αμήν, Κύριε, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Κήρυγμα θα είναι σαν ένα εμβόλιο το οποίο έχουμε ανάγκη. Τα εμβόλια τα βάζουμε για να προλάβουμε, μην τυχόν όταν έρθει το μικρόβιο μας βρει απροετοίμαστος. Τώρα μπορεί αυτό το μικρόβιο να έχει περάσει μέσα ήδη, αλλά όμως ο λόγος του Κυρίου είναι εκεί για να καθαρίσει και να μας ελευθερώσει. Αμήν. Δεν μου λέτε, όταν ο Κύριος ήρθε να διδάξει, ποιοι ήταν οι χειρότεροι εχθροί του? Πέστε το. Φαρισαίοι. Δεν ήταν άπιστοι, ήταν ζηλωτές, θρήσκοι στο έπακρο. Και όμως, αυτοί ήταν οι χειρότεροι εχθροί του Αγίου Πνεύματος. Είναι έτσι, αδελφοί? Ωραία. Για να σας ρωτήσω. Εμείς μήπως έχουμε και εμείς φαρισαϊσμό μέσα μας? Λέω μήπως. Τι λέτε? Ο Κύριος είπε προσέχετε από τη ζύμη των φαρισαίων. Τι λες? Έχουμε? Εγώ θα σας αποδείξω ότι έχουμε. Θα σας αποδείξω ότι είμαστε ολίγον τι φαρισαίοι. Αλλά είμαστε από τους καλούς φαρισαίους που θέλουν να αλλάξουν και να γίνουν πιστοί. Αμήν. Γιατί ο λόγος είναι κοφτερός. Και άφησε το σήμερα να περάσει μες στην καρδιά σου. Άφησε το. Τον καιρό που ήρθε ο Κύριος να υπηρετήσει υπήρχαν τρία θρησκευτικά ρεύματα. Το πρώτο ήταν οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι ήταν ένα θρησκευτικό κόμμα το οποίο αποτελείται από τους ιερείς. Και αυτοί λέει δεν πίστευαν ότι υπήρχε άγγελος, πνεύμα, ούτε ανάσταση. Δεν πίστευαν δηλαδή στην αιώνια ζωή. Για σκεφτείτε πού φτάσανε οι ιερείς, τους οποίους είχε θέσει ο Θεός να διδάξουν τον Ισραήλ. Και αυτοί φτάσανε να μην πιστεύουν καν στην Αθανασία. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και Τους τελείωσε. Ήρθε ο ιερέας των ιερέων με το ιερατείο κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είμαστε όλοι εμείς, αρχηγός ο Κύριος, και τελείωσε εκείνο. Αυτό ήταν το ένα. Ήταν οι πλουσιότεροι άνθρωποι και αυτοί ήταν που εξουσίαζαν επάνω στο λαό. Το δεύτερο κίνημα, το ρεύμα αυτό το θρησκευτικό, ήτανε οι Εσσαίοι. Οι Εσσαίοι ήτανε οι καλόγεροι της εποχής εκείνης. Είχανε φτιάξει δικές τους κοινωνίες έξω από τον κόσμο, έξω από τις πόλεις, και ήταν ντυμένοι στα λευκά. Όποιος έμπαινε μέσα στην κοινωνία αυτή έπρεπε να πάρει τα υπάρχοντά του, να τα καταγράψει στην κοινότητα αυτήν, και πλαινόντουσαν κάθε μέρα και καθόντουσαν στον ήλιο αρκετές ώρες τη μέρα. Και είχαν μπλέξει λατρεία του ηλίου με ουδαϊκή θρησκεία και χίλια δυο άλλα. Ένα κράμα τέτοιο ήτανε. Το τρίτο το ρεύμα, το πνευματικό, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν το πιο ισχυρό, το πιο δημοφιλές, πάρα πολύ ισχυρό. Οι Φαρισαίοι, είπα. Έτσι δεν είπα? Ναι. Οι Φαρισαίοι. Τι θα πει Φαρισαίος? Φαρισαίος θα πει ο ξεχωρισμένος. Αυτός που έχει ξεχωριστεί, ξεχώρισε τον εαυτό του για τον Κύριο. Και ξεκίνησε αυτό πολύ καλά, με καλά κίνητρα, λίγο μετά τον καιρό του Έζρα. Ο Έζρας ήταν άνθρωπος του νόμου, άνθρωπος που δίδαξε το Λόγο του Θεού και ξεκίνησε μια κίνηση μέσα στον Ισραήλ που ήταν πουριτανική, ήταν μια κίνηση αγιασμού, αφιέρωσης. Αλλά όμως αυτό σιγά σιγά άλλαξε και έφτασε να είναι ο φαρισαϊσμός της εποχής του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, βλέπουμε ότι όσο υπηρετούσε στην αρχή δεν έλεγε τίποτα για τους Φαρισαίους. Δεν τους προκαλούσε. Να ανοίξουμε λίγο στο Ματθαίο, στο ΚΚ, παρακαλώ να πάμε. Ματθαίος ΚΚ. Στο ΚΚ αρχίζει ο Κύριος να εξαπολύει τους μύθρους του εναντίον των Φαρισαίων. Γιατί? Γιατί είχε πια έρθει στο τέλος η διακονία του και εδώ τώρα είναι περίπου 10 μέρες πριν τον πιάσουν. Όσο καιρό ήταν έξω και υπηρετούσε, δεν έλεγε τίποτα για τους Φαρισαίους. Η σοφία του Κυρίου. Μάλιστα όταν θεράπευε κάποιον, τι του έλεγε? Μην πεις σε κανένα τίποτα. Λέει, έναν λεπρό τον έκανα καλά και μετά τον έπιασε και λέει, και ενευρημάτω, λέει, ενευρημάτω, πώς σε ξεκαλά, κακομύριο, μην πεις τίποτα σε κανέναν. Γιατί ο Κύριος ενεργούσε έτσι? Γιατί δεν ήθελε να διεγείρει τη ζήλια, τον φθόνο των Φαρισαίων. Όταν όμως έφτασε στο τέλος, ο Κύριος ήρθε εναντίον τους με τον πιο δρυμή τρόπο. Δεν μίλησε ο Κύριος για κανέναν έτσι. Ο χειρότερος εχθρός του Αγίου Πνεύματος, του έργου του Ιησού Χριστού, είναι ο φαρισαϊσμός. Και ο Κύριος θέλει να πάρουμε το κατσαριδοκτόνο, και αυτή την κατσαρίδα που λέγεται φαρισαϊσμός, τι να την κάνουμε? Τέζα, έξω. Πρέπει να τη βγάλουμε από τη ζωή μας, να τη βγάλουμε το φαρισαϊσμό από τη συμπεριφορά μας τελείως. Να έρθει η ελευθερία του Κυρίου μέσα μας. Θα μου πεις, και πού ξέρουμε τι είναι ο φαρισαϊσμός, τι κάνει ακριβώς? Εδώ είναι. Όλο μας το έχει δώσει ο Κύριος στην εντέλεια να το καταλάβουμε. Στο ΚΚ, να αρχίσουμε να δούμε όλα τα στοιχεία του φαρισαϊσμού. Και αυτό το κήρυγμα είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Πρώτον, να μάθουμε τι είναι ο φαρισαϊσμός, ώστε να μπορούμε να τον διακρίνουμε. Αμήν. Είναι μια ευλογία που σου δίνει μόνο ο λόγος. Να μπορείς να διακρίνεις. Να διακρίνεις. Γιατί έχουμε το πρωτότυπο εδώ. Και μπορούμε κάθε τι ψεύτικο να το διακρίνουμε. Και δεύτερον, όπου το βρούμε μέσα μας, πρέπει να κάνουμε επιλογές, να διαλέξουμε. Να πάρουμε το σωστό, το δίκαιο και να απορρίψουμε αυτό το κακό, το οποίο ενοχλεί το Πνεύμα το Άγιο και το έργο Του. Ωραία. Για να δούμε λίγο. Πάμε από το πρώτο εδάφιο. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον: «Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι». Πού κάθονται οι Φαρισαίοι? Στην καθέδρα του Μωυσέως. Δηλαδή τι κάνουν? Τι κάνουν, αδελφοί? Διδάσκουν και κρίνουν. Γίνονται κριτές. Ο Φαρισαίος κρίνει τους άλλους. Όλη η προσοχή του είναι στραμμένη στους άλλους, στους γύρω του, και τους κρίνει όλους. Ο Κύριος τι είπε? Μη κρίνετε για να μη κριθείτε. Ο ίδιος ο Κύριος που είχε κάθε δικαίωμα να μας κρίνει, γιατί ήταν αναμάρτητος, κράτησε τέλεια τον νόμο και είχε δική του δικαιοσύνη, την εκ του νόμου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Εάν κρίνεις, λέει, τον αδελφό σου, κρίνεις τον νόμο. Μήπως κρίνεις? Μήπως ασχολείσαι με τους άλλους συνέχεια και βλέπεις και θες να κρίνεις? Γιατί ο Κύριος δεν μας κάλεσε να κρίνουμε. Τι μας κάλεσε? Να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας και τον πλησίον τον αγαπήσουμε. Μας κάλεσε να κρίνουμε τα αδέρφια μας. Μα κάνει αυτό που είναι στραβό. Υπομονή θα κάνεις. Αγάπησε και προσεύχου. Άφησε η αγάπη σου να γίνει πιο μεγάλη από το κακό το οποίο κάνει και να τον κερδίσεις. Ο Κύριος πώς δουλεύει επάνω μας, αδελφοί? Με το παραμικρό έχετε και μας κρίνει. Μας θέλει, μας ελκύει συνέχεια. Αφήνει την καρδιά μας να λυθεί μπροστά Του, να σπάσει από αγάπη, και έτσι μας ελκύει. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς φυλάτετε. Φυλάτετε και πράτετε. Ξέραν τον νόμο. Ξέξτε, ο Φαρισαίος ξέρει τον λόγο. Αυτό είναι και παγίδα εκεί. Αλλά τι λέει? Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτετε, επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. Δεύτερο λοιπόν, τι κάνουν οι Φαρισαίοι? Λένε και δεν πράττουν. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Φαρισαϊσμός. Μήπως έχει να κάνει αυτό με εμάς? Λίγο. Τόσο δα λίγο έχει να κάνει. Περιμένετε, σε λίγο θα δούμε και άλλα τώρα. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουν επί τους ώμους των ανθρώπων. Είναι, έχουν ειδικότητα να βαραίνουν τους ώμους των ανθρώπων. Να, αντί να είναι ο κόσμος ελεύθερος, ελαφρύς, να νιώθει χαρά και αγαλίαση, να έχει μέσα του ευφροσύνη, ο Φαρισαίος τι κάνει? Θα του δέσει πάνω του φορτία. Θα τον κάνει να βαραίνει. Όχι αυτό, μη εκείνο, όχι το άλλο, μη σηκώνεις το χέρι σου, όχι αλλιώς, όχι εκείνο, έλα εδώ, σηκώνει. Και ξαφνικά ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα καλούπι. Το φαρισαϊκό καλούπι. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει ελευθερία. Και αυτή την ελευθερία είναι που ο Κύριος θα φέρει ανάμεσά μας. Σε θέλει ελεύθερο. Να γνωρίζεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά, είσαι κοντά Του ασφαλής και σου δίνει περιθώριο ακόμη και να κάνεις κάποια λάθη. Μη φοβάσαι. Δεν σε απορρίπτει ο Κύριος, ούτε εμείς. Ο Φαρισαίος τι κάνει όμως? Μην τυχόν και κάνεις κάποιο λάθος. Σε κρίνε αμέσως. Δεν μου λέτε, τα παιδάκια μας, καθώς τα μεγαλώνουμε, κάνουν σφάλματα λάθη. Κάνουν σφάλματα. Μπροστά μας τα βλέπουμε να κάνουν σφάλματα, να μαθαίνουν, να μεγαλώνουν, και μεγαλώνουν μέσα στην αγάπη μας και την ανοχή μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Εμάς ο Κύριος πώς μας έχει? Μας έχει με τον ίδιο τρόπο. Μας έχει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι να έχεις και εσύ τα αδέλφια σου. Όμως ο Φαρισαίος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Φαρισαϊκό πνεύμα δεν αφήνει ελευθερίες. Τις κλείνει, τις δένει όλες. Και κάνει το δρόμο του Κυρίου να είναι βαρύς, κουραστικός. Πλατείνουσι τα φυλα... Συγγνώμη. Δεν θέλουν όμως ουδέ δια του δακτύλου αυτό να κινήσουν είναι αυτά. Κρατάνε ελευθερίες για τον εαυτό τους που δεν τις χαρίζουν στους άλλους. Και αν μα εσύ γιατί το κάνεις. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Για να τους βοηθήσουμε λοιπόν, ας τους εκεί πέρα να... Ο Κύριος τα άσπασε όλα αυτά, αδελφοί. Δεν τους άφησε χλωρό κλαρί. Άλλο, πράττουσι δε πάντα τα έργα αυτών διαναβλέπονται υπό των ανθρώπων. Ο Φαρισαίος θέλει να βλέπετε από τους άλλους. Πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ιματίων αυτών. Ο Κύριος τους είπε ότι θα έχεις τον νόμο στο χέρι σου και στο μέτωπο. Τι κάνανε λοιπόν, φτιάχνανε μικρά κουτάκια και βάζανε εδάφια μέσα και τα είχαν στο χέρι τους και με κορδόνια πλεγμένα. Όταν λοιπόν περπατάγανε, είχαν αυτό στο χέρι τους για να θυμούνται το δεξί του χέρι τον νόμο και το μέτωπο εδώ τον νόμο του Κυρίου. Τους έκανε ο Κύριος να κάνουν λίγο ακραία πράγματα για να μην ξεχάσουν τον νόμο. Οι Φαρισαίοι τι κάνανε, αντί να φτιάξουν ένα μικρό πραγματάκι, τι κάνανε, φτιάχνανε ολόκληρο σπίτι πάνω στο χέρι τους. Κουτάρες μεγάλες εδώ να φαίνεται ότι τον φυλάνε τον νόμο. Λέει, τους είπε ότι κάτω στα κράσπεδα, στα άκρα, θα κρεμάστε κυανές κλωστές. Που οι κυανοί κλωστοί είναι για ενθύμηση ότι είναι λαός του Θεού και τηρούν τον νόμο. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε, κρεμάγανε φούντες ολόκληρες, μεγάλες φούντες. Πλατέναν τα κράσπεδα, είχαν ένα κυανό κάτω γύρω-γύρω. Αυτό κάνανε χοντρό, πλατή, μεγάλο, για να φαίνονται ότι πραγματικά φυλάτουν τον νόμο. Να εντυπωσιάσουν ποιον, τον Θεό. Ο Φαρισαίος δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θέλει να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα. Τι σκέφτονται. Πόσο μετράει άραγε μέσα στην καρδιά σου αυτό. Ο Φαρισαίος ζει γι' αυτό. Πράττει το κάθε τι για να φαίνεται. Και αγαπώσει λέει τον πρώτον τόπον εν της δείπνης. Και τες πρωτοκαθεδρίες εν τες συναγωγές. Τι άλλο κάνουν οι Φαρισαίοι. Θέσεις. Τίτλους. Παρακάτω λέει και τους ασπασμούς εν τες αγορές. Στην αγορά. Ω, ραβί, ραβί. Τρεις φορές. Show. Επίδειξη. Έχουνε πρόβλημα με τους τίτλους. Λέει. Να ονομάζονται από τον ανθρώπο ραβί, ραβί. Διδάσκαλε. Διδάσκαλε. Έχουν ψώρα με τους τίτλους. Με τις θέσεις. Με ένα θέση μου είναι αυτή και κανείς δεν μου την πάρει γιατί... Εγώ που είμαι εδώ μόνο ο Θεός με έβαλε και προσέξτε καλά. Δηλαδή, σαν να σας λέω κάθε Κυριακή, ακούστε εδώ, εγώ είμαι ο ποιμένας σας και μην το ξεχνάτε αυτό κανένα, αλίμονος σας. Μετά από λίγο τι θα πείτε. Αυτός τα έχει χάσει. Αδελφή, δεν χρειάζεται να λες ποιος είσαι και τι κάνεις. Απλά κάνε ό,τι ο Κύριος έδωσε να κάνεις. Και καθώς το κάνεις, αυτό φέρεται μόνο του. Αμήν. Ο Τσομπάνης δεν πιάνει τα πρόβατα του πιάκου. Λέω εγώ, ο Τσομπάνης, μ' ακούς. Τα αφήνει κάτω, ελεύθερα, με ελευθερία και αυτά τρώνε και ξέρουν τη φωνή του. Μόλις γίνει κάτι, γυρίζουν όλα και πάνε εκεί που θέλει. Αυτό είναι το πρόβατο. Με ελευθερία οδηγείται το πίμνιο, αδερφή. Δεν τα έχει με το λάσο. Έλα εδώ εσύ και τα κρατάει όλα σαν σκυλιά να πηγαίνουν τα πρόβατα. Οι Φαρισαίοι έτσι θέλουν την εκκλησία. Σε έχουν δεμένο από εδώ, από εκεί θα πας. Μα δεν πάει έτσι το πρόβατο. Λίγο κάνει έτσι την κλίτσα και γυρίζει το πρόβατάκι. Είναι πρόβατο. Έτσι πηγαίνει. Είναι Κύριος ελευθερίας. Δεν σε πιέζει να κάνεις αυτό που θέλει. Είναι έτσι, αδερφή. Δεν σε πιέζει, δεν σε πιάνει να σου βάλει σιδερένιο χαλκά. Τι κάνει? Περιμένει, σου το λέει. Σ' αφήνει ακόμα να κάνεις λάθος σε αυτό που εσύ νομίζεις ότι είναι σωστό. Σ' αφήνει. Σε προσέχει όμως. Από πάνω σου. Δεν σε αφήνει ποτέ. Σ' αφήνει για να μάθεις μες στο λάθος. Και να πεις, «Ωχ, Κύριε, τώρα κατάλαβα. Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ». Ωραία. Προχωράμε. Κάτι κάναμε μέχρι τώρα. Και ο Κύριος έτσι βαδίζει το ποιμνιό του. Δεν θέλουμε τίτλους. Τι τους λέει ο Κύριος? Σεις όμως μη ονομαστείτε ραβί. Δεν είναι ανάγκη να σας λέω, ξέρετε,
2: είμαι καθηγητής θεολογίας. Έχω πάρει το μάστερ της θεολογίας. Με άριστα, προσέξτε.
1: Και τι θα βγει με αυτό? Ο άλλος έχει 10 πτυχία και δεν ξέρει ένα εδάφιο από τη γραφή. Δεν μπορεί να ευαγγελίσει, να μιλήσει. Δεν μπορεί να βάλει το χέρι του και να γίνει καλά ο άλλος. Βλέπει δαιμονισμένο και φεύγει 100 χιλιόμετρα. Τι είναι ο χριστιανισμός, αδερφοί, τελικά? Ζωή. Ζωή. Είναι η ζωή που ζούμε, αυτό που είμαστε. Δεν θέλουμε τίτλους να προσφωνήσεις. Δεν χρειάζεται. Τι τους λέει παρακάτω ο Κύριος? Τι τους λέει? Μη ονομαστείτε ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Αδέλφια είμαστε. Πρέπει να είσαι κάτω στο ίδιο ύψος με τα αδέλφια σου. Να τους βλέπεις μέσα στα μάτια και να μην υπάρχει διαφορά. Ο Φαρισαίος τι θέλει? Ψώνει τον εαυτό του. Πάνω ψηλά και τους βλέπει τους άλλους κάτω μύγες. Χωρίζει. Φτιάχνει κάστες. Ο Φαρισαίος. Θυμάστε όταν ο Κύριος καθόταν με τους, κέτρωγε με τους τελώνες και τις πόρνες. Θυμάστε? Φαρισαίοι τι λέγανε? Αυτός φίλος των τελωνών είναι και των αμαρτωλών. Είχαν χωρίσει τον εαυτό τους. Ο Φαρισαίος χωρίζει. Το φαρισαϊκό πνεύμα χωρίζει, αδερφοί. Ο Κύριος τι ήρθε? Γιατί δεν πήγε με τους Φαρισαίους? Τον κάλεσαν στα σπίτια τους και πήγε. Κάθε φορά που τον καλέσανε είχανε πρόβλημα, γιατί τον κρίνανε τον Κύριο. Πάει σε ένα σπίτι μέσα και αυτοί, λέει ο λόγος του Θεού, θα το διαβάσουν παρακάτω, έχουν το έθιμο να πλένονται μέχρι τις αγκώνες. Βάζαν το νερό, έτρεχε, μόλις έφτανε εδώ, το κατέβαζαν κάτω. Νόμοι, δικοί τους είναι. Σκουπιζόντουσαν και καθόντουσαν να φάνε. Ποιος τους τον έβαλε αυτόν τον νόμο? Ποιος? Μόνοι τους. Ο Φαρισαίος βάζει μόνος του νόμους και κρίνει τους άλλους με τους νόμους του. Πρόσεξε. Ο Κύριος είναι πάρα πολύ προσεκτικός με το πνεύμα της ελευθερίας. Και δεν θέλει ούτε εσύ ούτε εγώ να στερήσουμε την ελευθερία που έχει δώσει εκείνος. Ίσα ίσα πρέπει να είμαστε φύλακες της ελευθερίας. Ο Κύριος λοιπόν πήγε και έκατσε χωρίς να πληθεί. Πλάγιασε λοιπόν στο τα τραπέζια του, ήταν με διβάνια, έτσι, πάγκι που ξαπλώνανε πάνω με στροσίδια. Και μπροστά ήταν το τραπέζι, ανακλεινόμενοι, έτσι. Τι κάνανε οι Φαρισαίοι αμέσως? Τους έκασε το λαιμό. Δεν έκανε τα έθιμά τους, δεν έκανε τους νόμους τους. Ο Κύριος δεν συμμορφωνότανε με αυτά που κάνανε οι Φαρισαίοι. Σπήνε κόντρα συνέχεια. Και δεν μπορούσαν να ευχαριστηθούν το δείπνο τους μετά. Γι' αυτό ο Κύριος πού αισθανότανε ελεύθερα? Πού αισθανόταν ελεύθερα? Με τις καρδούλες που ήταν συντριμμένες, ναι, αμαρτωλοί, κλέφτες, πόρνες, αλλά όμως είχαν πει, θέλουμε Κύριε εσένα να μας βοηθήσεις. Και ο Κύριος καθόταν μαζί του και, μαζί τους και ευχαριστιόταν. Τους είχε όλους ένα. Όλους ένα. Και πατέρα σας μη ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας ο εν τους ουρανείς. Είπαμε, ο Φαρισαίος θέλει τίτλους. Θέλει αναγνώριση. Θέλει να είναι υψωμένος και οι άλλοι όλοι από κάτω να του προσφωνούν. Ο Κύριος τους έσπασε το πνεύμα αυτό. Και μιλούσα κάποτε με έναν ιερέα επάνω στη Θεσσαλονίκη, παπά Νικόλας. Και του λέω, ας σου κάνω μια ερώτηση, του λέω, παπά Νικόλα, πες μου σε παρακαλώ, γιατί να σε λέει ο κόσμος πάτερ, αφού ο Κύριος λέει να μην ονομάσετε κανέναν πατέρα. Εσύ πώς το εξηγείς το εδάφιο αυτό? Δηλαδή είναι καθαρό πεζό εδάφιο. Να μην ονομάσουμε κανένα πατέρα επί της γης, ενώ είναι πνευματικό. Αυτό έκανε οι Φαρισαίοι. Αβί, αβί. Πατέρα μου, ήταν αβά, πατήρ. Μα ο Αβραάμ δεν ήταν πατέρας, που λέει. Βεβαίως και ήταν, λέω, ήταν ο εθνάρχης του Ισραήλ. Ήταν φυσικός μπαμπάς τους. Ήταν ο φυσικός πατέρας του Ισραήλ και φυσικός πατέρας πίστης. Γι' αυτό και τον λέγαν πατέρα Αβραάμ, γιατί ήταν ο μπαμπάς τους. Εάν ξέραμε και εμείς τον, για παράδειγμα, το ελληνικό στοιχείο, ο μπαμπάς του ελληνικού στοιχείου είναι ο Ιαβάν. Ξέρετε αυτό? Ο Ιαβάν είναι γιος, ένας από τους γιους του Ιάφεθ. Ιάφεθ είναι γιος του Νόε. Ο Γομέρ είναι ο μπαμπάς της Γερμανίας. Ο Ιαβάν είναι ο μπαμπάς της Ελλάδας. Ο Τυράς είναι ο μπαμπάς της Ιταλίας. Ο Θαρσής ο μπαμπάς της Ισπανίας. Και οι Εβραίοι είχαν τον Αβραάμ. Εσύ πώς τώρα κρατάς τον τίτλο πάτερ? Εάν είσαι εσύ μπαμπάς, πατήρ, άρα οι υπόλοιποι τι είναι? Παιδιά σου. Εσύ σαν πατέρας είσαι παιδί του Θεού. Ναι. Άρα αυτοί που είναι δικά σου παιδιά τι είναι στο Θεό? Εγγόνια. Ο Θεός δεν έχει εγγόνια όμως. Έχει μόνο υιούς και θυγατέρες. Διότι εσείς πάντες είστε αδελφοί, μας λέει ο Κύριος. Ο Φαρισαίος θέλει τίτλους για να καθυποβάλει τους άλλους. Και λέω, ο Κύριος μας, που είναι ο Θεός εν σαρκή, δεν καθόταν να τους λέει σε όλους, Γιάκος, εγώ, ξέρετε ποιος είμαι? Εγώ είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας σας. Ήρθα για να σας σώσω, καημένοι μου. Προσέξτε μονάχα. Έκανε ποτέ τέτοια κηρύγματα ο Κύριος? Διαφήμιζε τον εαυτό του? Πέστε μου, αδελφοί. Όχι. Ούτε στους ίδιους τους μαθητές το έλεγε. Μόνο το άφηνε αυτοί μόνοι τους να το συμπεράνουν. Θυμάστε εκείνο τον τυφλό που έφτισε κάτω και έκανε πυλό? Πάλι Σάββατο μέρα έφτισε κάτω. Ο τυφλός δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός. Τον πήρανε, τον πήγανε εκεί, γιατί τον είχε δει ο Κύριος από πιο μπροστά που ζητιάνευε. Φέρτε τον εδώ, τον πάνε εκεί. Του, φτύνει κάτω, φτιάχνει πυλό, Σάββατο, απαγορευότανε Σάββατο. Βάζει τα μάτια του, λέει, πήγαινε να πληθεί την κολυμπία του σουλάμου. Πήγαινε. Τον παίρνουν λοιπόν, τον πάνε εκεί, πλένεται αυτός, βλέπει, ανοίγουν τα μάτια. Βούληξε ο τόπος. Ακούσαν οι Φαρισαίοι, είδε ένας τυφλός εκκαινητής, τον ξέρανε όλοι. Τον ξέρανε όλοι, τον άνθρωπο αυτό. Σημείο. Γιατί ρώτησαν οι μαθητές, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός? Τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτό ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Κύριου. Και να τη δόξα. Σύστηκε τόσο τόπος που οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να μην το δούνε. Πάνε λοιπόν όλοι οι Φαρισαίοι. Δεν μου λες, ποιος έκανε καλά? Οι ελεγκτές του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω. Κάποιος έφτιαξε πυλό, τον έβαλε στα μάτια μου και πήγα, μου είπε, πήγε να πληθεί στην κολυμπία του Σουλάου και είδα. Πυλό, Σάββατο μέρα. Αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Λέει ο τυφλός, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ ξέρω τυφλός ήμουν και τώρα βλέπω. Ο Φαρισαίος πρέπει να τα περάσει όλα από τα δικά του κουτάκια μέσα. Και αν δεν ταιριάσουνε, και τον Θεό το βγάζει σκάρτο. Προσέξτε, αδερφοί. Με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Κύριος, μην υπόκειστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Απαγορεύεται να δουλώσεις το λαό του Θεού. Ο Κύριος μας θέλει ελεύθερος. Γιατί ελεύθερο θα σε χρησιμοποιήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Οι Φαρισαίοι, ξέρετε τι θέλουνε? Να τους ακολουθούν όλοι από πίσω και με το παραμικρό να πάνε να ρωτάνε. Πατήρ Θέμη, πες με σε αυτό, σε παρακαλώ, τι λες?
1: Παιδιά μου, ακούστε αυτό. Να, έτσι, αυτό θα κάνετε.
0: Α, ευχαριστούμε. Δρόμο. Ξανά πάλι. Πατήρ Θέμη αυτό, πατήρ Θέμη εκείνο, πατήρ Θέμη το άλλο.
1: Και φουσκώνει. Τι δόξα είναι αυτή.
0: Ο Κύριος τι θέλει, αδερφή? Σε θέλει να είσαι μια νιάνιαρο, ένα μωρό, συνέχεια με το παραμικρό. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, το έχω χάσει. Ο Κύριος θέλει γιους. Θέλει ανθρώπους ελεύθερους. Θέλει να σε πάρει σαν βέλος και να σε ρίξει μέσα στην καρδιά του εχθρού και να το διαλύσεις. Εάν λοιπόν είναι άνθρωποι που κατασκευάζουν μωρά και κρατάνε μωρά, 20 χρονών μωρά, να μην μπορούν να σκεφτούν για τον εαυτό τους, να μην περνάει η σοφία του Θεού μέσα, να μην μπορούν να πάρουν χαρίσματα, να μπορούν να σταθούν για τον Κύριο. Αυτό είναι ενάντια στο έργο του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Και αρκετά είχαμε από αυτό, δεν θέλουμε άλλο. Κύριος θέλει να μεγαλώσουμε. Και όταν λέω ελευθερία, του Κυρίου, όχι της σάρκας, του Κυρίου την ελευθερία. Όπου και αν πας, να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει, να σε φυσήξει και να κάνει το θέλημά του ο Θεός. Κοιτάω τη δική μου ζωή. Λέω, όταν ο Κύριος μου είπε στην Αθήνα, κατέβα στην Κρήτη, και έχω έργο θαυμάσιο να κάνω. Με σήκωσε μια φορά σε μια μικρή συνάντηση και μου λέει: σήκω πάνω και πες τους, εγώ σε στέλνω στην Κρήτη γιατί θα κάνω θαυμάσια. Και σηκώθηκα. Λέω: Κύριε, ξέρω ότι μου μιλάς. Σηκώνομαι και τους το λέω. Ευτυχώς και το έκανα. Ευτυχώς και είχα πίστη και το έκανα. Και είναι μάρτυρες. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει κάτι τέτοιο. Τίποτα. Ούτε χρήματα είχα να κατέβω στην Κρήτη. Γιατί μόλις είχα γυρίσει από το σχολείο και καθόμουν και έφτιαχνα το σπίτι, δούλευα να αγοράσω κρεβατοκάμα, δεν είχα καρέκλες, τίποτα δεν είχα. Και ήμουν συνέχεια να δουλεύω πολλές ώρες για να μπορώ να τα απεξέλθω στα έξοδα. Ήρθαμε εδώ, μόνοι μας. Ορισμένοι αδελφοί μας βοηθήσαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αλλά πήραμε το ρίσκο επάνω μας. Δεν είχαμε κάποιον να μας πει, έλα εδώ, πού πας, τι κάνεις. Κάτω από τον Κύριο, ελεύθερη. Ο Κύριος θα σε κινήσει. Έχεις την ελευθερία να κινηθείς. Να κάνεις πράγματα για τον Κύριο. Τι θα κάνεις, πώς θα κινηθείς, εάν δεν έχεις ελευθερία, εάν δεν μάθεις να κινήσεις από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Φαρισαισμός δεν σε αφήνει να το κάνεις. Σε θέλει εγκλωβισμένο. Θέλει να έχει το κοντρόλ. Τον έλεγχο για τους πάντας και τα πάντα. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς έλεγχο. Κάποτε έρχονται οι μαθητές στον Κύριο και λένε: Κύριε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιτιμούν δαιμόνια στο όνομά σου. Να πάμε να τους σταματήσουμε. Τι πνεύμα ήταν αυτό? Φαρισαϊκό πνεύμα ήταν. Ο Κύριος δεν τους απάντησε, αδελφοί. Όποιος λέει δεν είναι αντίον μας, είναι υπέρ ημών. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα αν δεν είναι δοσμένο σε αυτό να το κάνει. Τι ελευθερία. Τι θέλουμε, αδελφοί, αυτήν την ελευθερία? Ένας άνθρωπος του Θεού είναι ασφαλής, σίγουρος για την κλίση του, για αυτό που είναι μπροστά στον Κύριο. Δεν αισθάνεται απειλή εάν κάποιοι κάνουν τρελά πράγματα και ανοησίες. Γίνονται του κόσμου τα στραβά. Στον Κύριο τι κάνανε, τι γινότανε μετά με τους μαθητές. Οι Φαρισαίοι ήταν αντίον τους να χαλάσουν, να καταστρέψουν το κάθε τι. Οι μαθητές δεν κουνιόντουσαν. Κάτσαν εκεί που ο Κύριος είχε βάλει και είχαν τους στόχους τους. Αμήν. Αδελφοί, ο Γαμαλίλ τι τους είπε τους Φαρισαίους? Προσέξτε, του λέει. Γιατί αν αυτό είναι από τον Κύριο, δεν σταματάει. Ψυχία. Σοφός ήταν. Εάν όμως δεν είναι από τον Κύριο, θα διαλύσει. Ό,τι δεν είναι από τον Κύριο θα διαλύσει. Ό,τι δεν έχει το πνεύμα του, τη σφραγίδα του, ο Κύριος θα το διαλύσει. Πάει τελείως. Δεν στέκεται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ήσυχοι, ασφαλείς. Ο Φαρισαίος έχει ανασφάλεια μέσα του, γι' αυτό ό,τι πάει να γίνει και το θεωρεί ότι είναι απειλή εναντίον του. Δεν απειλούμαστε, αδελφοί. Ότι ξέρετε τι γίνεται εδώ έξω. Ο χαμός γίνεται έξω. Ο χαμός.

0: λέει μετά, μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Πω, τους διάλυσε τους Φαρισαίους. Ήθελαν τους άλλους υπηρέτες και ο Κύριος λέει, θες να είσαι πιο μεγάλος, υπηρέτης. Κάτι που ήταν μια μάστιγα στους μαθητές. Μάστε τι λέγαμε την περασμένη φορά. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Μεγάλο ερώτημα. Πω. Όχι, εγώ είμαι τα δεξιά του, εγώ θα κάτσω. Και ο Ιάκωβος έλεγε, όχι, εγώ και εσύ από τα αριστερά. Ο Ιάκωβος και ο Άννης ήταν αυτοί. Και βάλαν και τη μαμά τους να πάει στο ξένο να τους πει, Κύριε, να μου κάνει μια χάρη. Όταν έρθει στη βασιλεία σου, βάλε ένας γιος να κάτσει δεξιά και ο άλλος αριστερά. Και να λέει ο Κύριος, ναι, θα μαλώναν αυτοί μεταξύ τους, ποιος θα είναι δεξιά και ποιος αριστερά. Δεν έχει τέλος αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος. Δεν είναι δοσμένο σε μένα αυτό το πράγμα. Αλλά σε όποιος είναι δοσμένο. Το μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θες μια συμβουλή. Άρχισε να υπηρετείς. Να υπηρετείς. Όχι να άρχεις. Να υπηρετείς. Τι κάνει ο υπηρέτης. Φέρνει φαΐ. Σκουπίζει το τραπέζι. Μαζεύει όλα τα αποφάγια. Πλένει τα πόδια των ανθρώπων όταν έρχονται μέσα στο σπιτικό του πατέρα του ουράνιου. Κάθε να τους πλύνει. Τους χρύει με έλαιον για να κάτσουν να είναι όμορφοι. Τους φέρνει τα πιο ωραία φαγητά. Τους ποτίζει. Αυτά δεν κάνει ο υπηρέτης. Ο Κύριος τι έκανε στους μαθητές του στο δείπνο. Κανένας δεν έκατσε να πλύνει τα πόδια του Κυρίου. Κανείς. Τροπή. Να πούνε εντάξει μεταξύ μας εμείς τον Κύριό μας τώρα να μην του πλύνουν τα πόδια. Τίποτα. 3,5 χρόνια με τον Κύριο ήταν. Ξέρετε πώς τους είπε ο Κύριος Φαρισαίος. Τύφλους. Τύφλα. Και σηκώνει το Κύριο, ζώνεται τη μπετσέτα. Και κάθεται κάτω και άρχισε να τους πλένει τα πόδια. Θες να είσαι ο πιο μεγάλος. Άρχισε να υπηρετείς. Με την έννοια της λέξης. Θεώρησε προτεραιότητα των πλησίων σου. Και υπηρέτησε τις ανάγκες του. Τότε ο Κύριος σε ανεβάζει. Το κάνεις όχι για το Θεαθήνε. Γιατί ο Κύριος αγαπάει την ψυχή γι' αυτό. Όστις δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί και όστις ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Αλουέ εις εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι κατατρώγεται τα σοικία των χειρών. Φιλάργυροι όντες, λέει ένα άλλο εδάφιο. Τι είναι οι φαρισαίοι, πού είναι το πρόβλημά τους. Χρήμα, φιλαργυρία. Ένα παράξενο. Πάνε όλα αυτά μαζί. Είναι σύμπλεγμα δαιμονικό. Γιατί είναι ανασφαλής. Και όποιος είναι ανασφαλής, κοιτάει να βρει ασφάλεια σε οτιδήποτε μπορεί να είναι στα χέρια του, να το κρατάει, να το έχει. Και αυτό το προσφέρει το χρήμα. Φύλαξε τον εαυτό σου από τέτοια ασφάλεια. Ο Κύριος λέει, αυτό είναι ο μαμονάς της αδικίας. Το καλύτερο που μπορεί να κάνεις με αυτό είναι να κάνεις φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Καλά έργα. Να το χρησιμοποιήσεις σοφά, σωστά, για να τα έργα αυτά να σε υποδεχθούν όταν πας στις αιώνιες μονές, λέει ο Κύριος. Στην παραβολή του άπιστου οικονόμου. Πρόσεξε με το χρήμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα της Εκκλησίας, τα του Κυρίου σαν βιοποριστικό επάγγελμα. Και έχει γίνει βέβαια έξω. Είναι έτσι. Χρήμα. Αδελφοί, ένα πράγμα θέλω να ξέρεις. Ότι ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει τελείως από την εξουσία του χρήματος. Θέλει να σε μάθει ότι μπορείς να ζήσεις και χωρίς λεφτά. Θα μου πεις, μα είσαι καλά. Βεβαίως και είμαι. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Ο εργάτης του Θεού εργάζεται όχι για το χρήμα, εργάζεται για τον Κύριο που αγαπάει. Ο Ηλίας ήταν μόνος του, δεν είχε κανένα να τον θρέψει και έκανε το θέλημα του Κύριου. Ο Κύριος πώς τον έτρεπε. Έστειλε κόρακες. Όλη η γη πεινούσε, δεν είχαν να φάνε και ο Ηλίας έτρωγε κρέας ψημένο, έτοιμο που το φέραν τα κοράκια. Είναι έτσι. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Όταν ήρθαμε εδώ έπρεπε να δουλεύω πολλές ώρες στην οικοδομή και το βράδυ να τρέξω. Θυμάμαι, είχε ζέστη, φορούσα ένα ζευγάρι παπούτσια, είχε από κάτω σόλα, μια παράξενη, και έβγαλα φουσκάλες. Δεν μπορούσα να πατήσω τα πόδια μου, το πεπάτημα. Ούτε αυτοκίνητο είχα. Δεν το έκανα αυτό να πάρω κανένα μισθό, δεν με ενδιέφερε. Ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να γίνει δουλειά του Θεού. Γιατί μέσα ο Κύριος σου θέλει να είσαι ελεύθερος. Και να πεις κι εσύ, όπως και όλοι οι Εβραίοι, υπάρχει σε μένα χρήμα. Σήμερα υπάρχει, αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Ο Κύριος μου όμως είναι από πάνω. Και δεν θα αφήσει καμία ανάγκη, δεν θα σε εκθέσει ποτέ. Και ο Παύλος λέει, ξέρω να περισσεύομαι και ξέρω να ελαττούμε. Έζησα και δίχως, έζησα και με πολλά. Και όταν έχουμε πολλά, ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Και όταν έχουμε δίχως, ξέρουμε να περάσουμε. Αυτό είναι ελευθερία. Ο Φαρισαίος δεν μπορεί. Τρώει της χείρας και του ορφανού. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος στους Ισραηλίτες? Εάν τυχόν πειράξετε τις χείρες και τα ορφανά και τους φάτε το δίκαιο τους, θα στείλω εχθρούς εναντίον σας και θα σας στείλω αιχμάλωτους στα πέρατα της γης. Πω, πω, πω, πω, πω. Τι Κύριος είναι αυτός? Ο Φαρισαίος καταπιέζει τον αδύναμο. Τον καταπιέζει. Ενώ ο Κύριος είναι ο Θεός των αδυνάτων. Ο Θεός των αδυνάτων. Χωρίζει. Φαρισαίος, το είπαμε. Σιγά τώρα αυτούς τους γύφτους. Πάμε εμείς να τους πεινασμένους. Πάμε να τους ταΐσουμε. Τι είπε ο Κύριος? Πεινασμένος ήμουνα και δεν μου δώσατε να φάω. Και βέβαια η Εκκλησία έχει χρέος στους πεινασμένους. Και θα τους δώσουμε και το λόγο, και αν πεινάνε και μπορούμε να τους δώσουμε ένα καρβέλι ψωμί, πρέπει να τους το δώσουμε. Γιατί αλλιώς δεν είμαστε αυτή η Εκκλησία. Άρρωστος ήμουν και δεν ήρθατε να με δείτε. Και λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, πότε εσύ ήσουν άρρωστος και εμείς δεν ήρθαμε? Και ήσουν γυμνός και δεν σε ντύσαμε? Και πεινούσες και δεν σου δώσαμε να φας? Επειδή δεν το κάνατε σε έναν των μικρών τιούτων, σε μένα δεν το κάνατε. Πάγεται επ' εμού οι κατηραμένοι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν σας γνωρίζω. Και ξέρετε κάτι? Τρώνε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού επί προφάση. Ποια είναι η πρόφασή τους? Κύριε. Κάνουν πολλές μακρές προσευχές. Μακρές προσευχές. Μεγάλες προσευχές. Συνέχεια στις προσευχές. Και πώς είναι η προσευχή τους? Προσευχή του Φαρισαίου. Τι έλεγε ο Φαρισαίος? Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νηστεύω τρεις της εβδομάδας και αποδεκατίζω όλα όσα έχω. Ποιον διαφήμιζε? Αυτό το. Και δεν είμαι και σαν αυτό το τελώνι εδώ. Προσευχή του πού ήταν στραμμένη, μέσα ή έξω? Έξω. Και λέω, Κύριε, λέω, οι άνθρωποι αυτοί τι προσεύχονται? Απορώ. Τι προσευχές κάνουν? Να τι προσευχές κάνουν. Ο τελώνης τι έκανε? Πού ήταν στραμμένη η προσευχή του αδερφή? Πού ήταν, έξω ή μέσα? Φώναζε, Κύριε, σκέπασέ με τον αμαρτωλό, βοήθησέ με. Έβλεπε μέσα του. Μέσα. Αυτό, μόλις κάτσω να προσευχηθώ, κοιτάω μέσα. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ μέσα. Καρδιά μου, Κύριε. Ό,τι βλέπεις μέσα εκεί να κάθω το βγάλτο, Κύριε, συγκετεύω, δεν μπορώ. Βοήθησέ με. Δεν έχω μάτια να κοιτάω να οι άλλοι τι κάνουν, να δω τι κάνουν. Όταν η καρδιά σου είναι σπασμένη και αναγνωρίζεις, καταλαβαίνεις την καρδιά σου, πού σφάλει, πού είναι το πρόβλημά σου, δεν έχεις μάτια μετά να κρίνεις τους άλλους, γιατί εσύ ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα πρώτος. Και αυτή είναι η σπασμένη καρδιά, η ταπεινωμένη. Ο άνθρωπος όμως, ο Φαρισαίος τι λέει? Είναι η τελειότητα. Δεν το ξέρετε? πιο τέλειος. Γι' αυτό και κρίνει τους άλλους. Ποιος πήγε δικαιωμένος, ο Φαρισαίος ή ο Τελώνης? Ο Τελώνης. Ο Τελώνης. Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσε των ανθρώπων. Επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθουν. Είναι εμπόδια. Δημιουργούν σκάνδαλα, προβλήματα, συνέχεια σκάνδαλα, το ένα μετά το άλλο, με την κακή συμπεριφορά τους. Και κλείνουν τη βασιλεία μπροστά στους ανθρώπους, δεν αφήνουν, δεν μπαίνουν οι ίδιοι και τους άλλους εμποδίζουν. Ω, αδελφοί, αυτά τα λέει ο Κύριος. Μη τυχόν και υπάρχει ανάμεσά μας, μέσα μας, τέτοια καρδιά. Ο Κύριος θέλει να είμαστε σαν το γράσο, να γλιστράνε να μπουν οι άνθρωποι μέσα στη βασιλεία του Θεού. Μόλις σε ακουμπάνε, να βρεθούν την άλλη στιγμή μέσα. Αμήν, το θέλουμε αυτό? Περιέχονται τη θάλασσα, λέει, και ξηρά, δια να κάνουν ένα προσήλυτο. Και όταν γίνει, κάμνεται αυτόν ιών γεέννης διπλότερο από σας, χειρότερο από σας. Έχουν ζήλο να ευαγγελίσουν. Ευαγγελίζουν, αλλά για ποιον? Πού προσκολάνε τους μαθητές τους, αδελφοί? Στον Κύριο ή στους εαυτούς τους? Τους εαυτούς τους. Και τι κάνουνε? Ιούς γεέννης, χειρότερος από αυτούς. Γιατί μετά από λίγο οι καινούργοι αυτοί τι κάνουνε? Μαθαίνουν όλα τα τρίκ. Και γίνονται καλύτεροι από αυτούς. Ένα πράγμα που χαρακτηρίζει τους Φαρισαίους ποιο είναι? Η υποκρισία. Από πού έχει έρθει η λέξη υποκρίνομαι? Είναι από το αρχαίο θέατρο. Τους ηθοποιούς τους λέγανε υποκριτές. Γιατί ήταν κάτω από τη μάσκα. Και αποκρινόντουσαν πίσω από τη μάσκα. Έβλεπες κάτι άλλο ενώ ήταν κάτι άλλο από πίσω. Μήπως ήρθες με μάσκα σήμερα? Είναι ορισμένοι που έχουν συλλογή από μάσκες. Συλλογή. Φαρισαίος όταν είναι μόνος του, σκέφτεται συνέχεια αρνητικά για τους άλλους. Α, αυτός εκείνος, άνθρωπος είναι έτσι. Ο άλλος, χάλια. Εκείνη την ώρα, τάκ, η πόρτα. Και έρχεται αυτό το άτομο που τώρα συλλογιζότανε, παίρνει, αδερφέ, τι κάνεις? Ο Κύριος να σε ευλογεί, δόξα τω Θεώ. Έλα, τι να σε κεράσω? Καλά, πολύ καλά. Φεύγει. Πια να διάσχει το σπίτι, μάτε. Φύγε από εδώ. Μήπως μας θυμίζει τίποτα αυτό? Ο Κύριος θέλει να τις κάψουμε τις μάσκες όλες. Θέλει πραγματικούς ανθρώπους. Δεν θέλει μασκοφόρους, θέλει ανθρώπους που έχουν ένα πρόσωπο. Και ξέρεις κάτι? Αυτός που είσαι, όπως είσαι, έτσι σε αγαπάει ο Κύριος και εμείς. Έτσι σε θέλουμε. Μπορεί να έχεις θυμό και μπορεί να έχεις 1000 προβλήματα πάνω σου. Αυτός που είσαι, αυτός είσαι και σε αγαπάμε. Έτσι σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν θέλει μάσκες και υποκρισίες ο Θεός. Πώς μαθαίνουμε την υποκρισία? Γιατί τα παιδάκια, γιατί μας λένε να γίνουμε σαν τα παιδιά? Γιατί τα παιδιά δεν έχουν υποκρισία. Έχετε δει, έτσι ξέρω εγώ, σε καλή ώρα εδώ, ας πούμε, ή σε επίσημες ώρες που είναι επίσημος κόσμος και αυτά. Είναι η μαμά με το παιδάκι εκεί πέρα λοιπόν και κάτι γίνεται, το παιδί χάνει κάτι, θέλει κάτι, τι αρχίζει και κάνει? Μαμά, θέλω το παιδί, έχασα το πράγμα. Σου, παιδί μου, γιατί δεν... Ησυχία, γιατί εδώ πέρα δεν κάνει που να φωνάζουν. Εγώ θέλω το παιχνίδι μου. Και φωνάζει το παιδί, ούτε καν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Αυτό θέλει, αυτό που θέλει. Δεν ξέρει να υποκριθεί. Είναι ανυπόκριτο. Είναι έτσι, αδελφοί? Πώς μαθαίνουν όμως τα παιδιά την υποκρισία άραγε? Πώς μαθαίνουν να πετάνε μάσκες επάνω τους? Από τη μαμά και τον μπαμπά. Ξαφνικά υπάρχει καυγάς μες στο σπίτι. Που είσαι έτσι και σου είπα έτσι και μου πες έτσι. Και είπε εγώ, εσύ, καημένη μου, αλίμονος. Κλίνγκ λόγκ, το κουδούνι. Ανοίγει την πόρτα. Κοιτάει το μωρό. Πριν λίγο σκοτωνόντουσαν. Τώρα γελάνε. Πώς γίνεται αυτό? Και διδάσκει στο παιδί. Όλοι μας. Είναι έτσι, αδερφοί? Σας είπα ότι είμαστε Φαρισαίοι. Όλοι. Και πρέπει αυτό να το αποτινάξουμε από τη ζωή μας να φύγει. Είναι μια κατάρα, αδελφοί. Μια κατάρα φοβερή. Δεν τη θέλει ο Κύριος. Σε θέλει πραγματικό αυτός που είσαι. Μ' αρέσει με ορισμένα άτομα τα οποία είναι ντρέτα, ίσια. Αδελφέ, έκανα μια αμαρτία, θέλω να στην πω. Έτσι να φύγει από την καρδιά μου μέσα. Όχι ότι εγώ κυνηγάω τους ανθρώπους να μου λένε τις αμαρτίες τους, αλλά μόνοι τους έρχονται και εξομολογήστε τα πτέσματά σας εις αλλήλους, λέει. Και λέω, αδελφέ, έλα να προσευχθούμε και να το καλύψει. Μη φοβάσαι τι θα σκεφτούν οι άλλοι για σένα. Γιατί είσαι παιδί του Θεού. Ο Κύριος θέλει να διαλέξεις και να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη. Είδατε τι λέει. Επειδή αγάπησες τη δικαιοσύνη και εμίσησες την ανομία, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάστος, υπέρ τους μετόχους σου. Έχουμε επιλογή να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη και να μισήσεις την ανομία. Διαλέγεις. Και θέλω σήμερα να μισήσουμε το φαρισαϊσμό σε όλο το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του. Να φύγει από πάνω μας. Να είμαστε άνθρωποι σοφοί και να είμαστε αυτοί που είμαστε. Καθαρή, ό,τι βλέπεις παίρνεις. Ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Τι ωραίο πράγμα να είναι όλη η εκκλησία έτσι, αδελφοί. Πέστε μου, θα είναι ένα απόκτημα του Κυρίου αυτό μετά. Αυτή είναι η εκκλησία. Καθαρή. Πέρα για πέρα. Ο Κύριος ήρθε η ώρα που οργίστηκε. Δεν είπε, αχ, έτσι μου έρχεται να κάνω ένα μαστίγιο και να τους βγάλω έξω, αλλά δεν μπορώ, είμαι ο Χριστός. Πήρε, έκανε το μαστίγιο και τους πέταξε όλους έξω. Με οργή. Δεν αμάρτησε. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Πραγματικός ήταν. Έβραζε το αίμα του μέσα. Όταν έβλεπε ακαταστασία και ακαθαρσία ή την απιστία των μαθητών, τους έλεγε, ω γενναιά άπιστη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας. Αγανακτούσε ο Κύριος. Δεν κρυβότανε να βάζει αυτό το χαμόγελο. Πάσε. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάντοτε γεμάτοι ειρήνη, δεν θυμώνουν ποτέ, δεν οργίζονται ποτέ, είναι τόσο άγιοι, εγώ δεν τους ξέρω. Δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη τουλάχιστον. Είναι έτσι, αδερφοί. Η δικιά μας η φιλή κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε. Αλλά ξέρεις, ο Κύριος σε αγαπάει όπως είσαι. Και εκεί που είσαι, από εκείνο θέλει να εργαστεί και να αρχίσει να φτιάχνει το χρυσάφι του μέσα σου. Να σε κάνει πραγματικό άνθρωπο. Με ελευθερία. Να ξέρουν όταν μιλάς στους ανθρώπους ότι αυτά που λες είναι ναι και αμήν, τα εννοείς. Και όχι άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Θα διαβάσω λίγο να δείτε τι έλεγαν συνέχεια, έτσι, για δύο λεπτά. Τελειώνουμε. Διαβάζω εδάφια. Ακούστε. Και οι δόντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητές αυτού, «Διατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών?» Γιατί? Γιατί? Ποιος είναι αυτός? Ο κατήγορος. Είναι ο διάβολος μέσα από τον Φαρισαίο. Που συνέχεια... Σε ποιον έβρισκε λάθη, αδερφή? Σε ποιον έβρισκε λάθος? Αν έβρισκε λάθος στον Θεό εν σαρκή, δεν θα βρεις εσένα και σε μένα? Πέστε μου, θα βρει επάνω μας λάθη ο Φαρισαίος? Μην νοιάζεσαι ποτέ να τον ικανοποιήσεις. Να μην τυχόν και σκανδαλιστεί. Νοιαζόταν ο Κύριος μην τους σκανδαλίσει τους Φαρισαίους. Για τους μόνους που δεν νοιαζόταν μην τυχόν και σκανδαλιστούν ήταν αυτοί. Γιατί ήξερε ότι ό,τι και να τους πει, ό,τι και να κάνει ο Κύριος, αυτοί ήταν στιγνοί δολοφόνοι και δεν άλλαζαν. Αυτοί τον σταύρωσαν. Οι Φαρισαίοι τον σταύρωσαν. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και ποιο ήταν το πρόβλημα? Θρησκευτικός φθόνος. Γιατί έγινε δεκτή η θυσία του Άβελ και του Κάιν δεν έγινε δεκτή. Βλέπεις έναν Φαρισαίο, μη του δίνεις σημασία. Αποστόμωσέ τον και φύγε. Προσπαθείς να το εξηγήσεις, να του γεμίσεις τα μυαλά. Ο Φαρισαίος δεν φτιάχνει. Ο Φαρισαίος αυτός. Ο δολοφόνος ο Φαρισαίος. Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν, δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. Ο Κύριος έβγαζε δαιμόνια. Δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Φαρισαίος τι είπε? Αποκάλεσε το Πνεύμα το Άγιο Βελζεβούλ. Διάβολο. Χω. Αυτή! Πλάνη είναι. Μα γίνονται θαύματα. Με το διάβολο τα κάνουνε. Τα ίδια πράγματα ακούμε. Τα ακούμε. Τα ακούμε, αδερφοί. Τα ακούμε. Οι ίδιοι Φαρισαίοι είναι εδώ σήμερα. Δεν έφυγαν ποτέ. Ποτέ δεν έφυγαν. Οι δε Φαρισαίοι ειδώντες είπαν προς αυτόν: Ιδού, οι μαθητές σου πράττωσι ότι δεν συγχωρείται να πράττετε το Σάββατο. Γιατί περνούσαν ανάμεσα από τα στάχια και τρίβανε, φυσάγανε τα σκύβαλα και τρώγανε γιατί πεινάσανε. Για τον Φαρισαίο τι έκανε? Θέρισε, αλώνησε και άλεσε όλα αυτά το Σάββατο. Ήταν εκεί για να κρίνουν συνέχεια. Οι δε Φαρισαίοι εξελθώντες συνεβουλεύτησαν κατά αυτού δια να απολέσωσιν αυτόν. Δεν ταιριάζει ούτε ο Κύριος στο σύστημά τους, στους κανόνες τους. Και όταν δεν ταιριάζει του Φαρισαίου τους κανόνες, είναι έξω για να σε σκοτώσει. Μ' ακούτε, αδελφοί? Σε απολέσει. Δεν του κάνεις. Γιατί στέκεσαι για πράγματα. Δεν αρέσει. Πρέπει να σε νικήσει. Αν δεν σε νικήσει, θα πρέπει να σε εξαλωτρεύσει. Προσελθώντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζοντες αυτόν, ζήτησαν να δείξει σε αυτούς σημείων εκ του ουρανού. Πήγαν να πειράξουν τον Κύριο. Δάσκαλε, δείξε μας σημείο για να ξέρουμε ότι εσύ είσαι. Ανάσσε το γιο της Χείρας της Ναΐνη. Ανάσσε την κόρη του Ιάιρου. Ανάσσε τον Λάζαρο. Τάισε χιλιάδες κόσμο. Έκανε λεπρούς καλά, τυφλοί είδανε, χολοί περπατήσανε. Πράγματα που δεν έγιναν ποτέ στην ιστορία από κανέναν. Ο Φαρισαίος σημείο θέλει. Τους έδωσε ο Κύριος σημείο. Μια φορά τους λέει, ή δοθήσετε σημείονιστή για να είναι ταύτη. Και φύγε. Δηλαδή τους άφησε με απορία. Εάν δοθεί σε αυτή τη γενιά σημείο. Μια άλλη φορά τους λέει, σημείο δεν θέλει δοθεί σε εσάς σημείο ή μη σημείο ιονά του προφήτου. Και έφυγε. Τους άφηνε συνέχεια με ενίγματα. Άντε λύστο. Τους έμπλεκε. Έκανε το λόγο βρόχια, τους έπιανε ο Κύριος και έφευγε. Αυτή είναι η συμπεριφορά του Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Και ήρθαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες, τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας, είναι μόνος ο Θεός. Ο Φαρισαίος, ξέρετε κάτι, θα βρει τον εαυτό του στην κόλαση, κάτω, θα είναι μέσα στην κόλαση. Και θα λέει, ο Θεός δεν είναι δίκαιος που έφερε εμένα εδώ στην κόλαση. Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί πάνω, αυτός δεν είναι Θεός. Και θα είναι στην κόλαση. Μήπως έχουμε μια τέτοια καρδιά, αδερφή? Εάν κάπου σε άγγιξε ο λόγος σήμερα, πρέπει να μετανοήσεις γρήγορα. Γρήγορα. Και να πάρεις το αντίδοτο. Ποιο είναι το αντίδοτο? Πνεύμα συντριμμένο. Συντρίψου μπροστά στον Κύριο. Πάψε να νομίζεις ότι είσαι έξυπνος και τα ξέρεις όλα. Πάψε να ασχολείσαι με τους άλλους. Το μόνο που έχεις χρέος είναι να αγαπάς. Λέει ο Παύλος, εγώ είμαι χρεώστης σε Έλληνες και βάρβαρους. Χρέος έχουμε στον κόσμο, όχι να τους κρίνουμε. Έχουμε χρέος αγάπης ο ένας τον άλλον. Πάψε να ασχολείσαι, να μουρμουρίζεις, να βάζεις πιουνιές μεταξύ των αδερφών, συνέχεια να δημιουργείς προβλήματα για να καλύψεις τον εαυτό σου. Ένα ψέμα θα φέρει 10 και τα 10 χιλιάδες. Και έχεις γίνει επαγγελματίας ψεύτης μετά. Ησύχασε μέσα στο λαό του Θεού. Βρες τη θέση σου και ησύχασε. Ο Θεός θέλει να ησυχάζουμε. Να έχουμε αυτή τη γλυκιά ησυχία του πνεύματος μέσα μας. Άντρες και γυναίκες. Όσα είναι καθαρά, όσα είναι έφημα, όσα είναι αληθή, αυτά λέει να πράτετε, αυτά να συλλογίζεστε. Μ' αρέσει αυτό που λέει, όσα είναι έφημα. Έχουν καλή φήμη. Ο Φαρισαίος τι θέλει να ακούει? Ήρθαν μια φορά, είχαν στείλει εγκάθετο στον Χριστό και γύρισαν πίσω και λέει, ήταν σαν μαγεμένοι αυτοί. Λέει, ποτέ δεν ακούσαν άνθρωπο να μιλάει όπως αυτός ο άνθρωπος. Άκουσαν έφημο. Μια καλή φήμη. Τι είπαν αμέσως? Μήπως και εσείς πήγατε πίσω από αυτόν? Δεν αλλάζει ο Φαρισαίος. Εμείς θα αλλάξουμε. Αμήν, αδελφοί. Θα αλλάξουμε. Για να έρθει αυτό το πνεύμα του Κύριου να σαρώσει τα πάντα. Μόλις βρει ο Κύριος καθαρό τόπο, κρυστάλλινο, ο Κύριος θέλει να φτιάξει κάτω άλλες βάσεις. Μου δείξε ένα όνειρο, ο Κύριος με συγκλώνησε το όνειρο αυτό. Με συγκλώνησε. Ο Κύριος θέλει να βάλουμε κάτω βάσεις κρυστάλλινες. Εάν μέχρι τώρα έχεις αποτύχει, ο Κύριος είναι πολύ καλός στο να βάζει καινούρια αρχή. Βάλουμε καινούρια αρχή. Και η αρχή αυτή είναι σε ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας. Δηλαδή στα αδέρφια σου όλα το ίδιο. Να τα αγαπήσεις με θέρμη, με ζήλο, με αγάπη. Και να είσαι καθαρός προς τα αδέρφια σου. Μην έχεις... Θα κάψουμε τις μάσκες σήμερα. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων. Ήτης είναι η υποκρισία. Γιατί όλο αυτό είναι μια υποκρισία. Σε ποιον θα κρυφτείς κανένα. Μπορούμε να κρυφτούμε από το Κύριο. Ξέρει τι έχεις μέσα σου, τι σκέφτηκες, τι θα μπορούσες να έχεις σκεφτεί, δεδομένων διαφόρων καταστάσεων, τα ξέρει όλα ο Κύριος πριν τα κάνεις. Δηλαδή, τι να κρυφτείς από τον Κύριο. Το μόνο που σε συμφέρει είναι, πάρ' το αγγείο σου, δώσ' του μια, σπάσ' το στα πόδια του, πες Κύριε, εδώ είμαστε. Άρχισε από κάτω. Είπαμε, ο Κύριος από πού αρχίζει όταν αρχίζει να δουλεύει. Από τον πυλό. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε, αδελφοί. Ο Κύριος είπε ότι είμαστε τέκνα της ημέρας. Ή του φωτός. Αγαπάμε την καθαρότητα, αδελφοί. Εάν αγαπήσεις πραγματικά την καθαρότητα και τη δικαιοσύνη, να ξέρεις ότι δεν θα σου στερήσει ο Κύριος τίποτα από τις ευλογίες του. Τίποτα. Ό,τι ζητάς, πριν το ζητήσεις, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το βρίσκεις μπροστά σου. Ελάτε να καθαριστούμε σήμερα, αμήν. Σας τον Κύριο, να αφήσουμε να περάσει και να καθαρίσει, να φύγει όλο αυτό η δύναμη του φαρισαϊσμού να ξεκολλήσει από την καρδιά μας. Και να μπορείς να τη βλέπεις τα αδέλφια σου στα μάτια και να τους αγαπάς όλους. Σαν το αρνί. Με καθαρότητα. Αμήν. Γιατί αυτό τον Κύριο λατρεύουμε. Δεν είναι πολύπλοκος ο χριστιανισμός, είναι μια απλή καθαρή ζωή που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Από εκεί ξεκινάει όλο το μεγαλείο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 51. Ακούστε με, εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη, που ζητάτε το Κύριο. Κοιτάξτε στο βράχο από τον οποίο λατομηθήκατε και στο στόμιο του λάκκου από τον οποίο ανοριχθήκατε. Κοιτάξτε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα που σας γέννησε. Επειδή τον κάλεσα όταν ήταν ένας και τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Ο Κύριος λοιπόν θα παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της και θα κάνει την έρημό της σαν την Εδέμ και την ερημιά της σαν παράδεισο του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίαση θα βρίσκεται μέσα σε αυτή, δοξολογία και φωνή ένεσης. Άκουσε με, λαέ μου, και δώσε ακρόαση σε μένα, έθνος μου. Επειδή από μένα θα βγει νόμος και θα στήσω την κρίση μου για φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει. Η σωτηρία μου βγήκε και οι βραχίονές μου θα κρίνουν τους λαούς. Τα νησιά θα προσμένουν εμένα και θα ελπίζουν επάνω στον βραχίωνά μου. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη. Επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν σαν καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο, και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Ακούστε με, εσείς που γνωρίζετε δικαιοσύνη, λαέ στην καρδιά του οποίου είναι νόμος μου. Μη φοβάστε τον ονειθισμό των ανθρώπων, ούτε να ταράζεστε στις ύβρις τους. Επειδή σαν ημάτιο θα τους καταφάει το σκουλίκι και σαν μαλλί θα τους καταφάει ο σκόρος. Η δικαιοσύνη μου όμως θα μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου σε γενναίες γενναιών. Σήκω επάνω τι σου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου. Σήκω επάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές. Δεν είσαι εσύ που πάταξες τη Ραάβ και τραυμάτισες τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανε στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης αβύσσου. Που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμων διάβασης των λυτρωμένων. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη. Η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητόν άνθρωπο και από γιον ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι και λησμόνησες τον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη και φοβόσουν πάντοτε καθημερινά την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Ο εχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μην πεθάνει στο λάκκο ούτε να στερηθεί το ψωμί του. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και τα κύματά της ηχούν. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου και σε σκέπασα με τη σκιά του χεριού μου για να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω τη γη και για να πω στη Σιών, είσαι λαός μου. Σήκω επάνω αναστήσου Ιερουσαλήμ που ήπιες από το χέρι του Κυρίου το ποτήρι του θυμού του. Ήπιες, άδειασες ακόμη και αυτή τη λάσπη του κρασιού του ποτηριού της ζάλης. Από όλους τους γιους που γέννησε δεν υπάρχει εκείνος που να την οδηγεί. Από όλους τους γιους που έθρεψε δεν υπάρχει εκείνος που να την πιάνει από το χέρι. Αυτά τα δύο ήρθαν επάνω σου. Ποιος θα σε συλληπιθεί? Ερήμωση και καταστροφή και πείνα και μάχαιρα. Με τι να σε παρηγορήσω? Οι γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός. Κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άγριο σταύρος μέσα σε δίκτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου, από την επιτίμηση του Θεού σου. Γι' αυτό, άκου τώρα τούτο, θλιμμένη και μεθυσμένη, όμως όχι από κρασί. Έτσι λέει ο Κύριος σου, ο Κύριος και ο Θεός σου, που μάχεται υπέρ του λαού σου. Δες, πήρα από τα χέρια σου το ποτήρι της ζάλης, τη λάσπη του κρασιού από το ποτήρι του θυμού μου. Του λοιπού δεν θα το ξαναπιείς. Και θα το βάλω στο χέρι εκείνων που σε καταθλίβουν, που είπαν στη ψυχή σου, σκύψε για να περάσουμε. Και εσύ έβαλες το σώμα σου σαν γη και σαν δρόμο σε εκείνους που διάβαιναν. Ισαΐας κεφάλαιο 52. Σήκω επάνω. Σήκω επάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από

Ρολίζει, λέει ο Κύριος, και βλασφημείτε το όνομά μου πάντοτε, καθημερινά. Γι' αυτό ο λαός μου θα γνωρίσει το όνομά μου. Γι' αυτό κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι αυτός που μιλάει. Πρόσεξε, εγώ. Πόσο ωραία είναι πάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών «Ο Θεός σου βασιλεύει». Οι φύλακές σου θα υψώσουν φωνή. Μέσα στις φωνές θα λαλάζουν μαζί, επειδή θα δουν μάτι προς μάτι όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών. Αλλάξτε, εφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος γύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνά του μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω απ' εκεί, μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα απ' αυτή βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Επειδή δεν θα βγείτε έξω με βία, ούτε θα οδηπορήσετε σε κατάσταση φυγής. Επειδή ο Κύριος θα πάει μπροστά σας και ο Θεός του Ισραήλ θα είναι η οπισθοφυλακή σας. Δέστε, ο δούλος μου θα ευωδωθεί, θα υψωθεί και θα δοξαστεί και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. Όπως πολλοί έμειναν εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων. Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους εξαιτίας του, επειδή θα δουν εκείνο που δεν είχε λαλυθεί σε αυτούς και θα καταλάβουν εκείνο που δεν είχαν ακούσει. Μαλαχίας, πρώτο κεφάλαιο. Το φορτίο του Λόγου του Κυρίου διαμέσου του Μαλαχία προς τον Ισραήλ. «Εγώ σας αγάπησα», λέει ο Κύριος. «Και εσείς είπατε, σε τι μας αγάπησες?» «Δεν ήταν ο Ισάβ αδελφός του Ιακώβ», λέει ο Κύριος. «Όμως αγάπησα τον Ιακώβ, ενώ μίσησα τον Ισάβ και έκανα τα βουνά του ερήμωση και την κληρονομία του κατοικίες ερήμου. Και αν ο Εδόμ πει, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, όμως θα κτίσουμε ξανά τους ταλαιπωρημένους τόπους. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θα κτίσουν, αλλά εγώ θα καταστρέψω. Και θα ονομαστούν όριο ανομίας και ο λαός ενάντια στον οποίο ο Κύριος αγανάκτησε για πάντα. Και τα μάτια σας θα δουν και εσείς θα πείτε, μεγαλύνθηκε ο Κύριος πέρα από το όριο του Ισραήλ. Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου? Λέει ο Κύριος των δυνάμεων σε εσάς, ιερείς, που καταφρονείτε το όνομά μου. Και λέτε, σε τι καταφρονήσαμε το όνομά σου? Προσφέρατε ψωμί μολυσμένο επάνω στο θυσιαστήριό μου. Και είπατε, σε τι σε μολύναμε? Στο ότι λέτε, το τραπέζι του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητο. Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό για θυσία, δεν είναι κακό? Και αν προσφέρετε ζώο χολό ή άρρωστο, δεν είναι κακό? Πρόσφερε τώρα αυτό στον αρχηγό σου. Άραγε θα ευαρεστηθεί σε σένα ή θα υποδεχθεί το πρόσωπό σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν, να δεηθείτε στο Θεό για να μας ελεήσει. Εξαιτίας σας έγινε αυτό. Θα υποδεχθεί άραγε τα πρόσωπά σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι ακόμα και μεταξύ σας που θα έκλεινε τις θύρες για να μην ανάβετε φωτιά στο θυσιαστήριό μου μάταια? Δεν έχω ευχαρίστηση σε εσάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θα δεχθώ πρόσφορα από το χέρι σας. Επειδή
Από την Ανατολή

0: του ήλιου μέχρι τη δύση του, το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη και θα προσφέρετε θυμίαμα σε κάθε τόπο στο όνομά μου και καθαρή θυσία. Επειδή το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εσείς όμως το βεβηλώσατε λέγοντας «Το τραπέζι του Κυρίου είναι μολυσμένο και αυτά που τοποθετούνται επάνω του, το φαγητό του, είναι αξιοκαταφρόνητο». Εσείς είπατε ακόμα «Δέστε τι ενόχληση» και το καταφρονήσατε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και φέρατε το αρπαγμένο και το χολό και το άρρωστο. Ναι, τέτοια προσφορά φέρατε. Θα τη δεχόμουν από το χέρι σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό, επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο πίμνιό του αρσενικό και κάνει ευχή και στον Κύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα. Επειδή εγώ είμαι μέγας βασιλιάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερό ανάμεσα στα έθνη. Μαλαχίας, δεύτερο κεφάλαιο. Και τώρα, ιερείς, σε σας γίνεται αυτή η εντολή. Εάν δεν ακούσετε και αν αυτό δεν το βάλετε στην καρδιά για να δώσετε δόξα στο όνομά μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θα στείλω την κατάρα επάνω σας και θα επικαταραστώ τις ευλογίες σας. Ναι, μάλιστα και τις καταράστηκα, επειδή δεν το βάζετε αυτό στην καρδιά σας. Δέστε, εγώ θα απορρίψω τα σπέρματά σας και θα σκορπίσω κοπριά επάνω στα πρόσωπά σας την κοπριά των γιορτών σας και θα σας σηκώσω μαζί της. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ σας έστειλα αυτή την εντολή για να είναι η διαθήκη μου μαζί με το Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η διαθήκη μου της ζωής και της ειρήνης ήταν μαζί του και της έδωσα σε αυτόν λόγω του φόβου με τον οποίο με φοβόταν και σεβόταν το όνομά μου. Ο νόμος της αλήθειας ήταν στο στόμα του και ανομία δεν βρέθηκε στα χείλη του. Περπάτησε μαζί μου με ειρήνη και ευθύτητα και πολλούς επέστρεψε από ανομία. Επειδή τα χείλη του ιερέα θα φυλάττουν γνώση και από το στόμα του θα ζητήσουν νόμο, για το λόγο ότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά εσείς ξεκλίνατε από το δρόμο, κάνατε πολλούς να προσκόπτουν στο νόμο. Διαφθείρατε τη διαθήκη του Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό και εγώ σας έκανα άξιους καταφρόνησης και εξουθενωμένους σε ολόκληρο το λαό, επειδή δεν φυλάξατε τους δρόμους μου, αλλά ήσασταν προσωπολήπτες απέναντι στον νόμο. Δεν είναι ένας ο πατέρας όλων μας? Δεν μας έπλασε ένας Θεός? Γιατί δολιευόμαστε κάθε ένας ενάντια στον αδελφό του, βεβηλώνοντας τη διαθήκη των πατέρων μας? Ο Ιούδας φέρθηκε δόλια και διαπράχθηκε ευδέλιγμα στον Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ, επειδή ο Ιούδας βεβήλωσε το Άγιο του Κυρίου που είχε αγαπήσει και νυμφεύθηκε θυγατέρα ενός ξένου Θεού. Ο Κύριος θα εξολοθρεύσει από τα σκηνώματα του Ιακώβ τον άνθρωπο που το πράττει αυτό, τον σκοπό και αυτόν που αποκρίνεται και αυτόν που προσφέρει προσφορά στον Κύριο των δυνάμεων. Κάνατε ακόμα και τούτο. Σκεπάζατε το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλάμα και με στεναγμούς. Γι' αυτό δεν αποβλέπει πλέον στην προσφορά και δεν τη δέχεται με ευαρέστηση από το χέρι σας. Και λέτε, γιατί? Επειδή ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιώτη σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια. Ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυναίκα της συνθήκης σου. Και ο Θεός δεν έκανε ένα. Κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα? Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και ας μη φέρετε κανένα άπιστα προς τη γυναίκα της νιώτης του. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει και αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και μη φέρεστε δόλια. Με τα λόγια σας καταβαρύνατε τον Κύριο και λέτε «Με τι τον καταβαρύναμε?» Με το να λέτε «Καθένας που πράττει κακό είναι ευάρεστος μπροστά στον Κύριο και αυτός ευδοκεί σε αυτούς» ή «Πού είναι ο Θεός της κρίσης?» Πρώτη Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρήμ ήρθαν και ανέβασαν την κυβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, επάνω στο λόφο, και καθιέρωσαν τον Ελεάζαρ, τον γιο του, για να φυλάτει την κυβωτό του Κυρίου. Και από την ημέρα που η κυβωτός τοποθετήθηκε στην Κυριάθ Ιαρήμ, πέρασε πολύς καιρός και έγιναν 20 χρόνια. Και ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ στέναζε αναζητώντας τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, λέγοντας «Αν εσείς επιστρέφετε με ολόκληρη την καρδιά σας προς τον Κύριο, αποβάλτε από ανάμεσά σας τους ξένους θεούς και τις Ασταρώθ και ετοιμάστε τις καρδιές σας προς τον Κύριο και λατρεύετε μονάχα Αυτόν και θα σας ελευθερώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Τότε οι γη Ισραήλ απέβαλαν τους Βααλίμ και τις Ασταρώθ και λάτρευσαν μονάχα τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε «Συγκεντρώστε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Μισπά και θα προσευχηθώ για σας στον Κύριο». Και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στη Μισπά και άντλησαν νερό και το έχυναν μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα και εκεί είπαν «Αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ο Σαμουήλ έκρινε τους γιους Ισραήλ στη Μισπά. Και όταν οι Φιλιστέοι άκουσαν ότι συγκεντρώθηκαν οι γιοι Ισραήλ στη Μισπά, ανέβηκαν οι σατράπες των Φιλιστέων ενάντια στον Ισραήλ. Και καθώς οι γιοι Ισραήλ άκουσαν, φοβήθηκαν μπροστά από τους Φιλιστέους. Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στον Σαμουήλ «Μη σταματήσεις να βοάς για χάρη μας στον Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Και ο Σαμουήλ πήρε ένα αρνί που θύλαζε και το προσέφερε ολόκληρο ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ βόησε στον Κύριο για χάρη του Ισραήλ. Και ο Κύριος τον εισάκουσε. Και ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερνε το ολοκαύτωμα, οι Φιλιστέοι πλησίασαν για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Κύριος βρόντισε με δυνατή φωνή εκείνη την ημέρα επάνω στους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε και εκτυπήθηκαν μπροστά στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ βγήκαν από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους και τους κτύπησαν μέχρι από κάτω από την Βεθχάρ. Τότε ο Σαμουήλ πήρε μια πέτρα και την έστησε ανάμεσα στη Μισπά και τη Σεν και αποκάλεσε το όνομά της Εβενέζερ, λέγοντας «Μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος». Και οι Φιλιστέοι ταπεινώθηκαν και δεν ήρθαν πλέον στα όρια του Ισραήλ. Και το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαμουήλ. Και οι πόλεις που οι Φιλιστέοι είχαν πάρει από τον Ισραήλ αποδόθηκαν στον Ισραήλ, από την Ακαρών μέχρι τη Γάθ. Και ο Ισραήλ ελευθέρωσε τα όρια τους από το χέρι των Φιλιστέων. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αμοραίους. Και ο Σαμουήλ έκρινε τον Ισραήλ όλες τις ημέρες της ζωής του και πήγαινε κάθε χρόνο περιοδεύοντας στη Βεθήλ και στα Γάλγαλα και στη Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ σε όλους αυτούς τους τόπους. Και η επιστροφή του ήταν στη Ραμά, επειδή εκεί ήταν το σπίτι του και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί ακόμα οικοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο. 1 Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαμουήλ γέρασε, κατέστησε τους γιους του κριτές επάνω στον Ισραήλ. Και το όνομα του πρωτότοκου γιού του ήταν Ιωήλ, το δε όνομα του δεύτερου γιού του ήταν Αβιά. Αυτοί ήσαν κριτές στην Βυρσαβέ. Εντούτοις, οι γη του δεν περπάτησαν στους δρόμους του, αλλά ξέκλειναν πίσω από το κέρδος και δωροδοκούνταν και διέστρεφαν την κρίση. Γι' αυτό όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν και ήρθαν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του είπαν «Δες, εσύ γέρασες και οι γη σου δεν περπατούν στους δρόμους σου. Κατάστησε λοιπόν σε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει, όπως έχουν όλα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν άρεσε στο Σαμουήλ ότι είπαν «Δώσε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει». Και ο Σαμουήλ δεήθηκε στον Κύριο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή του λαού σε όλα όσα λένε σε σένα. Επειδή δεν απέβαλαν εσένα, αλλά εμένα απέβαλαν από το να βασιλεύω επάνω τους. Σε όλα τα έργα που έπραξαν, από την ημέρα που τους ανέβασα από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αφού με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, έτσι κάνουν και σε σένα. Τώρα λοιπόν, άκουσε τη φωνή τους. Όμως διαμαρτυρήσου αυτούς ανοιχτά και δείξ' τους τον τρόπο του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω τους». Και ο Σαμουήλ μίλησε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό που ζητούσε από αυτόν βασιλιά και είπε «Αυτός θα είναι ο τρόπος του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω σας. Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους διορίζει στον εαυτό του για τις άμαξές του και για καβαλάριδες του και για να τρέχουν μπροστά από τις άμαξές του. Και θα διορίζει στον εαυτό του χιλίαρχους και πεντικόνταρχους και για να εργάζονται στη γη του και για να θερίζουν το θερισμό του και για να κατασκευάζουν τα πολεμικά σκεύη του και τον εξοπλισμό των αμαξών του. Και θα παίρνει τις θυγατέρες σας για μυροποιούς και μαγείρισες και αρτοποιούς. Και θα πάρει τα χωράφια σας και τους αμπελώνες σας και τους ελαιώνες σας, τους καλύτερους, και θα τους δώσει στους δούλους του. Και θα παίρνει το 1/10 των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας και θα το δίνει στους ευνούχους του και στους δούλους του. Και θα παίρνει τους δούλους σας και τις δούλες σας και τους καλύτερους νέους σας και τα γαϊδούρια σας και θα διορίζει στις δουλειές του. Θα δεκατίζει τα πίμνια σας και εσείς θα είστε δούλοι του. Και εκείνη την ημέρα θα βοάτε εξαιτίας του βασιλιά σας που εσείς τον εκλέξατε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Κύριος εκείνη την ημέρα δεν θα σας εισακούσει». Ο λαός όμως δεν θέλησε να επακούσει στη φωνή του Σαμουήλ και είπαν «Όχι, αλλά βασιλιάς θα υπάρχει επάνω μας, για να είμαστε κι εμείς όπως όλα τα έθνη και να μας κρίνει ο βασιλιάς μας και να βγαίνει μπροστά μας και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο Σαμουήλ άκουσε όλα τα λόγια του λαού και τα ανέφερε στα αυτιά του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή τους και κατάστησε επάνω τους βασιλιά». Και ο Σαμουήλ είπε στους άνδρες του Ισραήλ «Πηγαίνετε ο καθένας στην πόλη του».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η του Θεού. Αυτή είναι η του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, γέμισε μας χάρη. Ιησού, ζητάμε το χρήσμα σου την ώρα αυτή. Ο Λόγος ο ζωντανός να γεμίσει την καρδιά μας, την ατμόσφαιρα αυτή, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ζεις, είσαι αληθινός. Η παρουσία σου είναι αποδειγμένη σε μας, Κύριε. Ο Λόγος σου είναι καθαρός και αποδεδειγμένος. Και την ώρα αυτή, Κύριε, στεκόμαστε μπροστά σου και ζητάμε τη γλυκιά παρουσία σου. Θέλουμε να έρθεις και να εργαστείς στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε. Στα βάθη του είναι μας. Μίλησε στην εκκλησία σου, Κύριε. Έλκυσε την εκκλησία σου, Ιησού. Ανέβασε το λαό σου εκεί που εσύ επιθυμείς. Κύριε ο Θεός μου, να καταλάβουμε τον πόνο της καρδιάς σου. Να εννοήσουμε το έργο σου, Κύριε. Ω σωτήρα ουράνιε, να πετύχουμε τις επαγγελίες σου, τις επιθυμίες σου, τις Άγιες, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω να ανοίξεις τα ότα και τις καρδιές μας, Κύριε. Να ανοίξεις όραση μπροστά μας, Κύριε Ιησού, Άγιε. Όραση αγάπης, Κύριε Ιησού. Να εννοήσουμε το σώμα σου το Άγιο, την εκκλησία σου τη ζωντανή. Εν το ονόματι σου το ζητούμε, Ιησού. Χρήσε και εμένα το δούλο σου. Έχω ανάγκη από το χρήσμα σου την ώρα αυτή, Κύριε. Για να κηρυχθεί ο λόγος σου, καθώς εσύ επιθυμείς, Πατέρα μου. Για τη δική σου δόξα και μόνο, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε Ιησού, αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Μέσα στην Αποκάλυψη, οι δύο τελευταίες εκκλησίες από τις 7 που αναφέρονται είναι η Φιλαδέλφεια και η Λαοδίκεια. Η Φιλαδέλφεια είναι η εκκλησία της αρπαγής και η Λαοδίκεια είναι η χλιαρή εκκλησία η οποία θα μείνει κάτω στη γη την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να αρπάξει την εκκλησία του. Και το σύνολο αυτό και των δύο εκκλησιών βρίσκεται αυτή την ώρα πάνω στη γη. Βρίσκεται μέσα στην ορατή εκκλησία. Και καθώς προσευχόμουν, άρχισε ο Κύριος να μου δείχνει πράγματα. Τι είναι αυτό που καθορίζει εάν κάποιος είναι στη Λαοδίκεια ή στην Φιλαδέλφεια. Πώς το ξέρουμε. Εάν υπάρχουν πράγματα, θα πρέπει να τα γνωρίσουμε. Θα πρέπει να τα ακούσουμε, να τα αποφύγουμε, να αλλάξουμε. Αμήν. Θέλει κανείς να είναι στη Λαοδίκεια. Δεν νομίζω. Λαοδίκεια το λέει το όνομα. Δικάζει ποιος? Κρίνει ο λαός. Ο λαός γίνεται κριτής. Παίρνει στα χέρια του την κρίση και κρίνει. Και όταν κρίνει, ο λαός συνήθως ποιον κρίνει? Ποιους κρίνει? Τους άλλους. Είναι τα άτομα αυτά τα οποία ασχολούνται με το να κρίνουν τους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Είτε είναι απλά άτομα, είτε είναι οποιμένα, οι πρεσβύτεροι μες στην εκκλησία, όποιοι και να είναι. Η Λαοδίκεια κρίνει. Αμήν. Κρίνει τους άλλους. Ενώ η Φιλαδέλφεια, μόνο από το όνομά της τι καταλαβαίνουμε? Ότι έχει φιλία, αγάπη προς τους αδελφούς. Βλέπουμε αμέσως τη διαφορά στη στάση της καρδιάς. Η μια στάση είναι να αγαπάς τα αδέλφια σου και να τα θεωρείς φίλους σου, αδελφούς σου, και η άλλη στάση είναι να κάθεσαι και να κρίνεις. Μια άλλη εικόνα της Λαοδίκειας είναι οι 10 παρθένες. Θυμάστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που μιλάει για την αρπαγή στο ΚΔ κεφάλαιο και λέει ότι δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα αλέθουν στο μήλο, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο είναι που θα κοιμώνται στην ίδια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και συνεχίζει 2-3 εδάφια ακόμη και μετά αρχίζει το 25ο κεφάλαιο. Και λέει, τότε, δηλαδή μετά την αρπαγή, θέλει ομοιωθεί η βασιλεία του Θεού με 10 παρθένες. Τα έχουμε πει αυτά εδώ και αρκετό καιρό, όμως είναι ανάγκη να τα επαναλάβουμε. 10 παρθένες. Δεν μου λέτε, θυμάστε το κεφάλαιο αυτό με τις 10 παρθένες. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 10 παρθένων και της νύμφης? Ό,τι είναι η διαφορά της Φιλαδέλφειας με τη Λαοδίκαια. Μας δείχνει ο Κύριος τα ίδια πράγματα. Δύο διαφορετικά σύνολα ανθρώπων. Δύο διαφορετικές καρδιές. Δύο διαφορετικές στάσεις. Βλέπετε, οι παρθένες έρχονται να παρακολουθήσουν τον γάμο. Δεν παίρνουν μέρος, δεν είναι οι νύμφοι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι επισκέπτες. Έρχονται μέσα στην εκκλησία και παραμένουν επισκέπτες. Τους αρέσει να ακούνε. Τους αρέσει ο λόγος. Τους αρέσει να βλέπουν αυτή την όμορφη σχέση του Χριστού με την εκκλησία. Να ακούνε τις ομολογίες. Αλλά είναι έξω από τη σχέση του Χριστού με την ύμφη. Είναι παρατηρητές. Βλέπουν τι γίνεται. Ενώ η νύμφη έχει εμπλακεί μέσα στην υπόθεση του Χριστού. Την έχει κάνει δική της. Όσοι είναι μέρος της νύμφης του Ιησού Χριστού αγαπάνε τον Κύριο και έχουν προσωπική κοινωνία μαζί Του. Τα της Βασιλείας του Θεού δεν είναι πράγματα που απλά τα παρατηρούμε, αλλά έχουμε μπει μέσα σε αυτά. Τα έχουμε κάνει δικά μας, η ζωή μας είναι μέσα εκεί. Έχουμε επενδύσει τα πάντα μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Οι προσδοκίες μας, οι χαρές μας, οι λύπες μας, τα πάντα είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ζούμε μέσα σε αυτήν. Δεν είμαστε παρατηρητές. Ξέρουμε ότι θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και η νύμφη τι κάνει λοιπόν, αφού ξέρεις ότι θα έρθει ο νυμφίος κάποια στιγμή και θα είσαι κοντά του. Λίγο πριν το γάμο τι κάνει? Με τι ασχολείται, λέτε? Καλοπισμό. Κάθεται με τον καθρέφτη και φτιάχνεται. Βλέπει αυτό, πάρει αυτό να φύγει από εδώ. Τακτοποιείται. Ο καθρέφτης ποιος είναι? Ο λόγος. Η εκκλησία έχει ασχολία. Βλέπει από τον καθρέφτη τον εαυτό της για να είναι χωρίς μωμό και χωρίς σπήλο. Ασχολείται γιατί θα έρθει ο Κύριος της. Δεν κοιμάται, δεν ιστάζει. Είναι η πιο ευχάριστη περίοδος, η αναμονή που θα έρθει ο νυμφίος της για να παντρευτούν και να είναι μαζί αιώνια. Ενώ οι παρθένες τι κάνουνε? Κάθονται και περιμένουν. Βλέπουνε. Δεν παίρνουν μέρος. Δεν έχουνε περιπλεχθεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Δεν έχουν κάνει δική τους τη Βασιλεία να είναι ως ιοί, ως θυγατέρες του Θεού μέσα σε αυτήν. Είναι αυτοί οι παρατηρητές. Παρατηρούν και βλέπουν και ποτέ δεν παίρνουν μέρος όπως ο Θεός θέλει. Και όταν δημιουργηθεί κάποια περίπτωση και δυσκολία, αμέσως τι κάνουμε? Βλέπεις το κενό. Υπάρχει κάποιο κενό. Απάντησε εσύ και πες, Κύριε, πού είμαι? Πού στέκομαι? Είμαι η νύμφη σου? Εάν είσαι η νύμφη του Κυρίου, θα σε νοιάζει για την εκκλησία. Και θα δούμε πόσο πρέπει να νοιαζόμαστε για την εκκλησία. Ο Κύριος λέει, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Μπορείς αυτό να το πεις εσύ αυτή τη στιγμή για τον οίκο του Κυρίου? Και ποιος είναι ο οίκος? Ποιος είναι ο οίκος, αδερφή? Εδώ, αυτά είναι του, πώς το λένε, τον ιδιοκτήτη. Δικά του είναι, δεν είναι δικά μας. Νοικιάζουμε εδώ. Ο οίκος του είμαστε εμείς. Η εκκλησία. Και λέει ο λόγος του Θεού, αδερφή, ότι επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ήδη έχουμε μπει πια στο στάδιο αυτό όπου αυξάνεται η ανομία. Δόξα τω Θεώ, εδώ ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το χάλι. Υπάρχει ανομία, δεν έχει φτάσει στο χάλι που είναι σε άλλες χώρες. Τις οποίες έχω επισκεφθεί και ξέρω πώς είναι. Που η ίδια εξουσία γίνεται ο μεγαλύτερος κλέφτης και ο μεγαλύτερος απατεώνας, βιαστής των ανθρώπων και των ψυχών. Και έχουμε δει τεράστια έθνη, μεγάλα έθνη, να έχουν περιπέσει σε αυτή την ανομία. Και δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει τάξη πουθενά, κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτή η ανομία τώρα, αδερφοί. Μας νοιάζει όμως η ανομία μέσα στο λαό του Θεού. Όταν αυξηθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Παράλληλη εικόνα με αυτήν είναι η εκκλησία, η γυναίκα αυτή που είναι έγκυος, κυλοπονεί για να γεννήσει και μέσα της τι έχει. Τον αρσενικό. Υιό άρσεν. Ένα άλλο σώμα μέσα της το οποίο πρέπει να το γεννήσει. Κυλοπονεί. Ταυτόχρονα με αυτή τη γέννα είναι ένα θηρίο με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Ξέρετε τι μου λέει αυτό, αδελφοί? Ότι θα εγκαθιδρυθεί η παγκόσμια αυτή η αυτοκρατορία με τα 10 κέρατα πριν έρθει ακόμα ο Αντίχριστος. Δεν θα έχουν εξουσία να ενεργήσουν αυτά. Και περιμένει ο δράκοντας να φάει αυτό το οποίο θα βγει από μέσα της. Την ώρα που γίνεται αυτό, η ουρά του, του δράκοντα, που είπαμε είναι ποιος? Ο ψευδοπροφήτης. Ρίχνει το 1/3 των αστέρων κάτω. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Η ανομία θα αυξηθεί. Αλλά η ανομία που θα αυξηθεί, πού θα αυξηθεί για να ρίξει τους Αγίους? Έξω στον κόσμο ή μέσα στην εκκλησία? Μέσα στην εκκλησία. Θα έρθει η ανομία, η λαοδικία. Θα πάψει ο λαός του Θεού να υπακούει στους νόμους του Κυρίου. Τι θα πει ανομία, αδερφοί? Είναι έλλειψη του νόμου. Πότε υπάρχει έλλειψη του νόμου, ξέρετε? Ο καθένας κάνει του κεφαλιού του. Αυτό σημαίνει ανομία. Ο καθένας παίρνει στα χέρια του τον νόμο, γίνεται κριτής, ποιμένει τον εαυτό του, κάνει ό,τι νομίζει ότι είναι σωστό, παίρνει τη γραφή και την στραμπουλάει, της κάνει ό,τι θέλει για να βγάλει αυτά που θέλει. Αυτό είναι ανομία, αδερφοί. Και θα αυξηθεί η ανομία. Μ' ακούει η Εκκλησία? Θα αυξηθεί η ανομία με αποτέλεσμα να παγώσει η αγάπη των πολλών. Αλλά αδερφοί, σε εμάς δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα γίνει έτσι, αδερφοί. Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Μη γέννητο. Γιατί δεν πρέπει να γίνει έτσι? Να γυρίσουμε στην Εφεσίους ε 25. Εφεσίους ε 25. Λέει, οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής. Ο Χριστός αγάπησε, ποιον αγάπησε? Την Εκκλησία. Πόσο την αγάπησε? Παρέδωκε τον εαυτό του για αυτήν. Τώρα, για να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σοβαρό, αδελφοί. Ποια είναι η Εκκλησία? Ποια είναι η Εκκλησία? Για γύρισε λίγο, γυρίστε ο καθένας, δέστε λίγο τους αδερφούς σας. Εγώ σας βλέπω όλους. Να δούμε λίγο ένας τον άλλον. Αυτούς που βλέπεις εδώ, τους καθημερινούς ανθρώπους, είναι η Εκκλησία. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Πώς γίνεσαι μέλος της Εκκλησίας? Όταν σε βάλουν να υπογράψεις, υπέγραψε κανείς πουθενά? Υπέγραψε κανείς πουθενά? Όχι. Γίνεται από την κεφαλή της Εκκλησίας. Κανείς μέλος της Εκκλησίας. Και γίνεται όταν η λέξη αυτή γίνει πράξη μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Τι θα πει Εκκλησία? Είναι από το εκ καλό. Τη στιγμή που ο Κύριος σε καλεί να βγεις έξω από τον κόσμο και ακούς την κλίση σου και βγαίνεις, έγινες μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τη στιγμή που σε καλεί να βγεις από τον κόσμο, από τον Φαραώ, από την Αίγυπτο και λες ναι Κύριε, έρχομαι σε σένα για να σε ακολουθήσω, εκείνη την ώρα γίνεσαι μέλος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία. Την αγάπη σου, Κύριε, στην Εκκλησία. Πόσο την αγάπησε, αδελφοί. Δηλαδή εμάς, ας μην μιλήσουμε έτσι τώρα μακριά για την Αφρική και την Αυστραλία και ξέρω εγώ τι άλλο μακρινό μέρος, το Cape Town κάτω εκεί πέρα ή τη Σιβηρία κάτω εκεί Τσούξης εκεί πέρα, στη γωνιά Τέρμα που, είναι, που αγγίζει Αμερική, στην Αλάσκα. Να μιλήσουμε για μας εδώ. Γιατί όπου και αν πάει κανείς, θα βρει την Εκκλησία σε κάποιο σχήμα, σε κάποια φόρμα. Και τι θα βρει? Ανθρώπους. Ανθρώπους καθημερινούς. Ανθρώπους πραγματικούς. Η Εκκλησία δεν αποτελείται από αυτά τα όντα, τα οποία είναι μισή άγγελοι και μισή θεοί, που δεν σφάλουν. Είναι τόσο άγιοι, περπατάνε μισό μέτρο πάνω από το πάτωμα και τους βλέπεις αέρινοι και περιφέρονται τόσο άγιοι, έχουν όλοι φωτοστέφανο επάνω τους. Τέτοια εκκλησία εγώ δεν ξέρω, αδερφοί. Δεν υπάρχει τέτοια εκκλησία. Οι εκκλησίες που ξέρω και που ο Λόγος του Θεού μιλάει εδώ αποτελούνται από ανθρώπους καθημερινούς σαν και σένα και σαν και εμένα, πραγματικούς, με πειρασμούς, με δυσκολίες, με προβλήματα, με ελλείψεις, με μέρημνα, με ρουτίνα, με χίλια δυο πράγματα, με καταστάσεις δύσκολες, με αδιέξοδα. Γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Και όταν σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε ονομάζει Εκκλησία και έχει δώσει τον εαυτό του για σένα. Ο Κύριος έχει δώσει τον εαυτό του για μας, αδελφοί. Είναι γεγονός αυτό, ναι ή όχι? Να τα αδειώσουμε λίγο σαν τούβλα, σαν μπλόκους, να τους βάλουμε μαζί, να δούμε τι ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα. Σας ρωτάω, αδελφοί, να αγαπάμε την Εκκλησία? Τον Κύριο τον αγαπάμε? Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο? Πόσο τον αγαπάμε? Υπάρχει κάποιος δείκτης που να μας λέει πόσο αγαπάμε τον Κύριο? Υπάρχει. Υπάρχει. Και σήμερα θα τον πάρεις το δείκτη αυτόν και το βάλεις στη ζωή σου επάνω να δεις πόσο αγαπάς τον Κύριο. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι λένε εγώ τον αγαπάω τον Κύριο. Μια χαρά είμαι με τον Θεό. Με την Εκκλησία έχω πρόβλημα. Ωραία. Τώρα θα δεις τι θα σου πει ο Κύριος όμως. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τον Κύριο για να καταλάβουμε και την Εκκλησία του. Και θέλω ο Κύριος να μας αλλάξει 180 μοίρες σήμερα. Μας αλλάξει τη στάση, την καρδιά. Αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας, με το λουτρό του ύδατος, δια του λόγου. Δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον. Τι λέτε, να το κάνει? Το κάνει. Εκκλησίαν μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή των τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμμος. Αυτή την προσοχή και την αγάπη χαίρει η Εκκλησία, δηλαδή όλοι αυτοί που είναι γύρω σου και εσύ και εγώ. Τα άτομα που είναι γύρω σου, τα πρόσωπα που είναι γύρω σου, που ίσως ορισμένους τους ξέρεις αρκετά καλά και ξέρεις πόσο μεγάλα προβλήματα έχουνε. Και τους άλλους που δεν ξέρεις νομίζεις ότι πάνε καλά γιατί δεν έχουν πρόβλημα. Είναι απλά γιατί δεν τους ξέρεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δυσκολίες, αδελφοί. Ελάτε να οριμάσουμε. Ο Κύριος πώς αγάπησε την Εκκλησία? Όταν την είδε τέλεια ή όταν την αγάπησε όταν ακόμα εσύ λάτρευες τον διάβολο και τα δαιμόνια και την αμαρτία και την ακολασία? Πότε σε αγάπησε νομίζεις? Πριν ή μετά? Πριν! Άρα ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με την δυσκολία που συναντάει ο Άγιος στον αγώνα του για αγιασμό. Γιατί η αγάπη του ήταν εκεί πριν ακόμα εσύ καν πιστέψεις, σε αγάπης όπως ήσουν. Πόσο μάλλον τώρα που αρχίζεις και αγωνίζεσαι. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με την αγάπη του. Προς εμάς. Μας αγαπάει. Να γυρίσουμε Α Ιωάννου Γ 16. Α Ιωάννου Γ 16. Λέει, σελίδα 1082. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπην. Ότι, προσέξτε, τον δείκτη. Πιάσουμε τον δείκτη λίγο. Το εφαρμόσουμε πάνω μας. Από αυτό γνωρίζουμε την αγάπη, λέει ο Ιωάννης. Ποιο είναι αυτό? Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Αμφιβάλλεις για την αγάπη του Κυρίου? Όχι. Δηλαδή, εάν πέσεις από ένα ύψωμα μέσα στο νερό και δεν ξέρεις μπάνιο και πνίγεσαι και ο άλλος ρισκάρει και πέσει μέσα και σε βγάλει έξω, πώς θα νιώθεις για αυτόν τον άνθρωπο που έχει αποδείξει την αγάπη του έμπρακτα βάζοντας σε ρίσκο τη δική του ψυχή? Θα έχεις ποτέ αμφιβολίες για την αγάπη του? Όχι. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Τώρα όμως ο Κύριος αυτό το παίρνει και το αντιστρέφει επάνω μας. Κοιτάξτε, λέει παρακάτω. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Πόσο αγαπάς τον Κύριο, πόσο τον αγαπάς. Μπορείς να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Η αγάπη σου να φτάσει σε τέτοιο σημείο που να φτάσει στο επίπεδο της αγάπης του Κυρίου που έβαλε την ψυχή του για μας, να βάλεις εσύ την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Γιατί τόσο ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία του. Το διάβασα πριν στην Εφεσίου. Έβαλε την ψυχή του για μας. Και ζητάει τώρα και εσύ να βάλεις την ψυχή σου για ποιον? Για τα αδέρφια σου. Όταν ήρθε η ώρα της κρίσης θα τους πει ο Κύριος: πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθετε να με δείτε. Γυμνός ήμουν και δεν με ντύσατε. Άρρωστος ήμουν και δεν ήρθετε να με δείτε. Και θα του πούν: Κύριε, πότε ήσουν άρρωστος? Εάν ερχόταν ο Κύριος ψηλός έτσι μέχρι πάνω στη λάμπα, εδώ μέσα, μεγαλόπρεπος, και μας έλεγε: αδέλφια μου, πεινάω, έχει κανείς να μου δώσει κάτι να φάω? Τι θα κάναμε για να τον ταΐσουμε? Ε, Κύριε, μισό λεπτό. Πάμε στο σπίτι, να του ανοίξει το ψυγείο, τα ντουλάπια της κουζίνας. Κύριε, ό,τι θέλεις. Δικά σου είναι όλα. Και αν θες κάτι άλλο, πάω να το φέρω αμέσως, σε ταΐσω. Θα το κάναμε? Επειδή δεν το κάνατε σε έναν από αυτούς τους μικρούς, σε μένα δεν το κάνατε. Έχεις καταλάβει ότι ο Κύριος είναι ταυτισμένος με τον κάθε ένα από εμάς? Έχεις καταλάβει ότι ο Κύριος κάθε πρόσωπο που υπάρχει εδώ μέσα το θεωρεί εαυτό του? Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Σε θεωρεί εαυτό του. Θυμάστε τον Παύλο, ο οποίος δίωκε την εκκλησία. Πήγαινε και έπιανε τους αδελφούς, τους έδαινε και τους πήγαινε στους ιερείς και αυτοί τους βασάνιζαν. Τους έκανε, λέει, να βλασφημούν. Και το συναντάει ο Κύριος στη Δαμασκό και πέφτει κάτω ο Παύλος. Τυφλώνεται. Ποιος είσαι, Κύριε? Τον ήξερε ο Παύλος τον Κύριο? Δεν τον ήξερε. Ιδέα δεν είχε ποιος ήταν. Ο Κύριος τι του είπε, αδελφοί? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Μα ποιον διώκει ο Παύλος? Τον Ιησού δεν τον ήξερε. Ποιο είναι δίκαιο, αδελφοί? Όταν διώκουν εσένα, ο Κύριος το παίρνει προσωπικά και διώκεται εκείνος. Η εκκλησία του είναι προσωπικό θέμα του Κυρίου. Έχει δώσει τον εαυτό του, την καρδιά του, η καρδιά του χτυπάει εδώ, ανάμεσά μας, αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Είναι ταυτισμένος με τον κάθε ένα από εμάς, αδελφοί. Μας αγαπάει. Αγαπάει το λαό του και μας λέει: μη πειράξετε τους προφήτες μου και μην αγγίσετε τους χρησμένους. Όποιος σε αγγίζει είναι σαν να παίζει με την κόρη του οφθαλμού του Κυρίου. Και ορισμένες αντιδράσεις είναι ενστικτόδεις. Μόλις πάει κάτι στο μάτι σου, τι κάνεις? Θέλεις ο Κύριος να σου φερθεί έτσι? Μπορούμε να πειράξουμε την εκκλησία του Ιησού Χριστού? Δεν μπορούμε να την κόψουμε, να την ψαλιδίσουμε? Έχει βάλει ο Κύριος νόμους μέσα της. Την αγαπάει, την προσέχει. Είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Είδατε τι είπε η αδελφή? Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μου πει μια λέξη να καταλάβω. Η εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αλήθειας. Θέλω, αδελφή, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στον Κύριο όσον αφορά την Εκκλησία και τη δέσμευσή μας όσον αφορά το λαό του Θεού. Πόσο δεσμευμένος είσαι με το λαό του Θεού, πες μου? Τι δέσμευση έχεις? Ο Κύριος τι σου ζητάει να κάνεις?
2: Να είσαι επισκέπτης, θεατής. Να κάθεσαι σε μια γωνιά και να κρίνεις τους άλλους που είναι μέσα στην κατάσταση και καίγονται. Από αγάπη για τον Κύριο, από ζήλο για τον Θεό. Εσύ κάθεσαι στην άκρη και τους κρίνεις. Δεν μ' αρέσει αυτό. Σήμερα το κήρυγμα ήταν λίγο έτσι και έτσι. Εντάξει. Θέλω αδελφοί να μπούμε μέσα στο ρεύμα. Είναι σχέση αυτή, είναι ζωντανή σχέση. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, αγαπάς την Εκκλησία. Δεν μπορείς να πεις, ναι, εγώ τον Κύριο, με τον Κύριο τα έχω καλά, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία. Επειδή κάποιος είπε κάτι, με στεναχωρέσανε και δεν μπορώ. Ο Κύριος το παίρνει προσωπικά. Ξέρεις τι σου λέει? Την αγάπη σου αυτή, κράτε για τον εαυτό σου. Όποιος αγαπάει το γεννήσαντα, αγαπάει και τον γεννηθέντα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον Κύριο από το σώμα του, γιατί αν το κάνεις είναι σαν να έχεις την Εκκλησία χωρίς κεφάλι. Ο Κύριος είναι η κεφαλή. Όσοι λέει, το λέει αυτό εδώ στην Εφεσίου, στο Α22. Λέει, και πάντα επέταξεν υπό τους πόδους αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Ήτης εστί το σώμα αυτού. Κοίταξε το σώμα του Κυρίου. Τα μέλη του. Όσο και να σου φαίνεται περίεργο ή αστείο ή παράξενο, είμαστε τα μέλη του σώματος του Κυρίου, γιατί μας αγάπησε και μας αγόρασε. Μας απόκτησε με το τίμιο αίμα του. Και ο Κύριος δεν θέλει το σώμα του να το ακροτηριάζουμε, να το κόβουμε, να το πειράζουμε, να το μαχαιρώνουμε. Δεν θέλει, αδελφοί. Να καταλάβουμε ότι εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου, είναι η εκκλησία του Κυρίου, είναι το εργαστήρι του Θεού. Ο Θεός φτιάχνει αγίους. Νοιάζεται ο Θεός. Ενδιαφέρεται για τον κάθε ένα από εμάς. Χρεωστούμε λοιπόν και εμείς υπέρ των αδελφών ημών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Την ψυχή σου. Προσέξτε. Σε καλεί ο Κύριος να έρθεις να πάρεις ή να δώσεις. Τι να δώσεις? Την ψυχή σου. Πόσο φοβάται ο κόσμος. Μη τυχόν και μπλεχτούμε πουθενά, βρε παιδί μου. Μη τυχόν και μας μπλέξουνε. Και τι θα κάνουμε μετά? Μα ο Κύριος θέλει να μπλεχτείς. Θέλει να γίνεις ένα με εκείνον και με το σώμα του. Θέλει να ενωθείς με την Εκκλησία. Θέλει να γίνεις αναπόσπαστο μέλος του σώματός του και να έχεις τέλεια σχέση με όλο το υπόλοιπο σώμα. Άμα είσαι έξω από το σώμα, τι σώμα είσαι? Είσαι σώμα? Είσαι ξένο σώμα, έξω. Αλφα Ιάννου Δέλτα λέει, θα διαβάσω από το 7. Αδελφοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεό. Δεν νοιάζει πόσα θεολογικά διπλώματα μπορεί να έχεις πάρει, εάν δεν έχεις την αγάπη αυτή που ο Θεός ζητάει, δεν γνωρίζεις τον Κύριο. Ως της δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Διαβάζω το 11. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός. Προσέξτε τη σύνδεση. Πώς εκφράζει ο Θεός την αγάπη του? Πώς μετράει τη δική σου αγάπη για εκείνον? Και εμείς χρεωστόμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Επειδή μας αγάπησε ο Θεός έτσι, και εμείς χρωστάμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ποια λέξη χτυπάει εδώ? Χρέος. Ξέρεις ότι είσαι χρεώστης? Χρωστάς. Ο Παύλος λέει, χρεώστης είμαι σε Έλληνες και βάρβαρους. Χριστέ μου, τι ψυχή ήταν αυτή. Χρωστάω. Μα Παύλο, πας από τόπο σε τόπο, εδώ σε έχουν μαυρίσει στο ξύλο τόσες φορές, έχεις φάει κοτρώνες επάνω, έχεις μείνει μηθανής, έκανες 1,5 ημερονύχτιο στο βυθό της θάλασσας, σε ναυάγια μέσα, σε κινδύνους, σε ποτάμια, σε ληστές, και μου λες χρεώστης είσαι. Είναι ένα χρέος που ποτέ δεν μπορεί να το ξεχρεώσεις. Δεν μπορείς να το ξεχρεώσεις, ό,τι και να κάνεις. Γιατί έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού. Και αυτή την αγάπη δεν μπορούμε ποτέ να τη φτάσουμε, να την ξεχρεώσουμε. Λέει παρακάτω, διαβάσουμε λίγο προς Ρωμαίους, Γιώτα Σίγμα 14. Ρωμαίους Γιώτα Σίγμα 14. Μιλάει εκεί για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Το ανδρόγυνο αυτό. Ακούσε τι λέει. Ήτινες, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν. Τους οποίους όχι μόνο εγώ ευχαριστώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Για τον Απόστολο Παύλο έβαλαν το λαιμό τους, την ψυχή τους, στον θάνατο δηλαδή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι ψυχές ήταν αυτές, αδελφοί? Ήταν εξωγήινοι αυτοί οι άνθρωποι? Ήσαν και εμάς. Προσέξτε, τι μέτρο έχουμε να αντιμετρηθούμε. Θα πας στον ουρανό και νομίζεις ότι έκανες θυσίες και θα πας εκεί και θα βρεις τον εαυτό σου κάτω στον πάτο, γιατί άλλοι πράγματι έκαναν θυσίες. Και δεν θέλω η Εκκλησία να είναι ελλιπής. Γιατί είμαστε ικτά ελλιπείς όσον αφορά την αγάπη μας. Και ο Κύριος θέλει να αναπληρώσουμε τα κενά, αδελφοί. Αναπληρώσουμε τα κενά, να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους, να αγαπήσουμε την Εκκλησία, να σεβαστούμε τον πόνο του Ιησού Χριστού, να μην παίζουμε ποτέ με τον πόνο του Κυρίου. Παίζεις με τον πόνο του Κυρίου όταν ανοίγεις το στόμα σου να μιλήσεις εναντίον των αδελφών σου. Παίζεις με τον πόνο του Κυρίου όταν φέρεσαι επιπόλαια. Φέρνεις και δημιουργείς ανομία τη στιγμή που δεν ακούς και δεν ακολουθείς την τάξη του Κυρίου. Είδα ένα όνειρο. Και τι είναι το όνειρο?

λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τις πάρουμε από το λόγο στην οποιαδήποτε στιγμή τις χρειαστούμε. Μας οδηγεί ο λόγος. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε να διδάσκει τα πλήθη, τι τους έλεγε, οράσεις και ενύπνια? Πέστε μου, αδερφοί, τον λόγο. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι όσοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη. Υπόθηκε στους αρχαίους να οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά εγώ λέγω εις εσάς, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ο λόγος είναι που σε οδηγεί. Ο λόγος είναι που οδηγεί την εκκλησία. Γι' αυτό λέει, έθεσε εν την εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, μετά θαύματα, μετά είναι χαρίσματα και γλώσσες και προφητείες και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Γιατί η διακονία του Αποστόλου ποια είναι? Είναι να εδραιώσει τις αρχές και τους νόμους του Λόγου του Θεού, και ο Κύριος ξέρει αυτό, πασχίζω συνέχεια όλη μου τη ζωή εδώ πέρα. Να καταλάβουμε πού βαδίζουμε σαν εκκλησία. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντικαταστήσουμε το Λόγο του Κύριου μέσα στην εκκλησία. Δεν αντικαθίσατε. Αμήν. Ό,τι και να γίνει. Μακάρι να γίνουν 150 δισεκατομμύρια προφητείες. Αν έχω να διαλέξω μεταξύ των προφητείων και του λόγου, έχω ήδη διαλέξει, αν το ξέρετε. Βεβαιότερο έχουμε αυτόν τον λόγο. Το προφητικό. Είναι προφητικός ο λόγος. Λέει, εμείς είδαμε. Οράσεις είδαμε. Ακούσαμε με τα αυτιά μας τη φωνή του Θεού από τη μεγαλοπρεπή δόξα του. Αλλά βεβαιότερο έχουμε το προφητικό λόγο, εις τον οποίο έχετε. Κάνετε καλά να προσέχονται όσοι, να προσέχετε όσοι λίχνων φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Δεν μπορείς να κομματιάσεις την εκκλησία του Κυρίου με τα όνειρά σου και με τις οράσεις σου. Που ο Κύριος λέει να βάλεις την ψυχή σου για αυτήν. Μας νοιάζει εμάς. Εμείς είδαμε ένα όνειρο και φεύγουμε. Ο Κύριος λέει, έχεις πλανηθεί. Τα άτομα αυτά πλανώνται. Είναι σε πλάνη, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος θέλει, ό,τι και να είναι, το Πνεύμα το Άγιο θα σε σμπρώξει στην ενότητα. Να φέρεις στο σώμα του Κυρίου, όχι να διώξεις από το σώμα του Κυρίου. Αμήν, αν είναι κάτι που είναι μια βόμβα εκεί πέρα και είναι να σκάσει, καλύτερα να σκάσει έξω παρά μέσα. Αμήν. Αλλά όμως η καρδιά του Κυρίου να φέρει το σπασμένο να το θεραπεύσει. Το χολό να το κάνει καλά. Του βάλουμε εκεί ένα νάρτικα εδώ πέρα να το βοηθήσουμε. Έλα αδερφέ μαζί, δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι, σε κρατήσουμε εμείς. Και θα πάμε και τρεις να κουτσένουμε, δεν πειράζει. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου, αυτό μας έχει δώσει. Θέλει να βάλουμε την ψυχή μας για τα αδέλφια μας, αδελφοί. Όχι να την κρίνουμε την εκκλησία. Τη δικάζουμε την εκκλησία. Επειδή κάτι είδαμε. Στο απαγορεύει ο Κύριος. Όταν σου δείχνει κάτι, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη σου. Στο έδειξε ο Κύριος. Γιατί είναι οι περισπασμοί της καρδιάς. Μπορεί να είναι και άλλο πνεύμα στη μέση. Ποιος σου λέει ότι εξαιρείσαι εσύ από το να πλανηθείς? Ή εγώ? Πέστε μου, αδερφοί. Εξαιρείται κανείς? Μόνο ο Κύριος εξαιρείται. Κάνει εντύπωση ο προφήτης ο Ιερεμίας. Του είπε ο Πασχόρ μια προφητεία. Για ένας άλλος προφήτης του είπε. Και ο αδερφός ο Ιερεμίας ταπεινά λέει. Αν είναι έτσι λέει και είναι από τον Κύριο, αμήν. Να δίνει το θέλημα του Κυρίου. Ταπεινή καρδιά. Και όταν πάει σπίτι, ο Κύριος του είπε, αυτός είναι ψευδοπροφήτης. Και αυτά που είπε είναι ψευδοπροφητείες και είναι στασιασμός του Κυρίου, και πες του ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει πεθάνει. Γιατί ελάζει στασιασμό κατά του Κυρίου. Και λέω, Κύριε, μη γέννητο. Γιατί Θεός είναι ίδιος, διαλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Να κάνουμε στασιασμό κατά του Κυρίου. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο πασχίζει. Κοιτάξτε τι κάνουμε, αδερφοί, κοιτάξτε εδώ. Είναι Κυριακή, καλοκαίρι. Πού θα μπορούσαμε να ήμασταν? Θα μπορούσαμε να ήμασταν στη λίμνη εκεί να πίνουμε ένα καφέ. Τι ωραία. Τις πάπιες και οι κέφαλοι έτσι να πλέουν εκεί πάνω, να τους βλέπεις να κάνουν παιχνίδια στο νερό. Θα μπορούσαμε να ήμασταν οπουδήποτε αλλού. Αλλά διαλέξαμε να έρθουμε εδώ να ακούμε τον λόγο. Να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Λέει, μη αμελείτε το να συνέρχεστε ομού. Ιδιαίτερα όταν βλέπετε την ημέρα του Κυρίου να πλησιάζει. Και το Πνεύμα το Άγιο αγωνίζεται, μας περιμένει. Μια, δυο φορές τη εβδομάδα, όπου του δώσουμε χρόνο, έρχεται και εργάζεται μέσα μας. Βαθαίνει την πίστη, ανοίγει το Πνεύμα.

0: μας σηκώνει, μας κάνει face lifting κάθε φορά που ερχόμαστε. Και εργάζεται ο Κύριος, φτιάχνει την καρδιά μας από μωρά, σιγά σιγά αρχίζουμε και μεγαλώνουμε. Καταλαβαίνουμε τον λόγο, καταλαβαίνουμε τους νόμους του Θεού, ζούμε καλύτερα. Πώς σου φαίνεται τώρα μια βρισιά που έβγαινε από το στόμα σου τόσο εύκολα, όταν την ακούς τώρα πώς σου φαίνεται? Ε? Χουν τα αυτιά σου και λες, ενώ πριν λίγο καιρό ήσουν μέσα σε αυτά. Το έργο του Κυρίου είναι, αδελφοί. Ο Κύριος δουλεύει. Δεν μπορείς να καταφρονήσεις και να περιφρονήσεις το έργο που ο Κύριος κάνει. Ό,τι πνεύμα είναι αυτό που σχίζει, χωρίζει, διαιρεί, δεν είναι από τον Κύριο. Δεν με νοιάζει πόσο καλοντημένο είναι με δίθεν αγιασμούς και αφιερώσεις και πράγματα ψηλά και τέτοια. Χωρίζει το σώμα του Κυρίου. Δεν είναι από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος προσευχήθηκε μέχρι τελευταία στιγμή και λέει, για να είναι εν, καθώς εσύ Πάτερ είσαι εμείς και εγώ, εν αυτής να είναι και αυτήν ημίν, εν. Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου. Όταν εσύ χωρίζεις το σώμα για οποιοδήποτε λόγο, δεν είσαι του Κυρίου. Ή ενεργείς με πλάνη. Ω, αδελφοί, θέλω να πάρουμε αυτό το βάρος μέσα μας. Θέλω να το σηκώσουμε. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία, να αγαπήσουμε το σώμα. Ο Ακύλας και οι Πρίσκοι βάλαν τον τράχυλό τους, το λαιμό τους, την ψυχή τους για τον αδερφό τους, τον Απόστολο Παύλο. Εσύ, για ποιους έβαλες τον εαυτό σου σε κίνδυνο? Πότε ήταν η τελευταία φορά που κινδύνεψες για να σώσεις τα αδέρφια σου? Και πότε ήταν η τελευταία φορά που άνοιξες με ευχέρεια το στόμα σου να πεις εναντίον τους? Είτε είναι εδώ είτε λείπουνε. Πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία, αδελφοί, δεν νομίζετε? Πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάψουμε να είμαστε επιπόλαιοι, να πάψουμε να φερόμαστε επιπόλαια και βλαβερά ως προς το έργο του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίους Β17, ακούστε την καρδιά του Παύλου. Φιλιππισίους Β17 λέει, αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών. Σπονδύ. Ξέρετε τι ήταν σπονδύ? Ήταν νερό ή ίνος ή έλαιο, το οποίο έχειναν ανάλογα επάνω στη θυσία και αυτό χανότανε. Και ο Παύλος, ξέρετε τι λέει? Εγώ χύνω τη ζωή μου για να είναι ευάρεστη η θυσία των εθνών. Εκχαίω τη ζωή μου. Εδώ ήταν η ζωή του Παύλου και ο Παύλος λέει, Κύριε, εγώ την προσφέρω. Πάρτε με. Αρνήθηκε ακόμη την ανάγκη του να ζει με μια γυναίκα, γιατί αγάπησε πιο πολύ τη γυναίκα του Κυρίου που είναι η Εκκλησία. Γιατί ήξερε ότι θα πηγαίνει από χώρα, τόπο σε τόπο, τα τυρανιέται και δεν μπορούσε να παίρνει γυναίκα μαζί του να έχει. Και παρέδωσε και αυτή την επιθυμία ο Παύλος. Τέτοια παράδοση, τέτοια παράδοση. Λίγο παρακάτω στο 30 εδάφιο, Β' 30, ακούστε τι λέει. Αδελφοί, έχουμε μέτρο εδώ. Ακούστε τους Αγίους εδώ τι κάνανε. Λέει, από το 20, δέχτηκε λοιπόν αυτόν, τον Επαφρόδητο μιλάει, εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τιμάτε τους θείους τους, επειδή δια το έργο του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου. Καταφρονήσας την ζωήν αυτού. Αυτή είναι η Άγια, αδελφοί. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Ποιο είναι το έργο του Χριστού, αδελφοί? Έλα κάποιος, απαντήστε μου. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Η Εκκλησία. Για την Εκκλησία καταφρόνησε τη ζωή του. Μέχρι θανάτου, έφτασε στο θάνατο ο Επαφρόδητος. Για να σώσει και να βοηθήσει τα αδέρφια του. Δεν μου λέτε, είμαστε κοντά σε αυτό ή απέχουμε λίγο? Έχουμε δρόμο ακόμα. Ο Κύριος θέλει να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε, αδελφοί. Σας παρακαλώ. Ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι αληθινός. Η Εκκλησία του Κυρίου αληθινή είναι γύρω στα αδέλφια σου που βλέπεις. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και πρέπει η Εκκλησία να αρχίσει να αγαπάει τον εαυτό της. Να πάψει να ασχολείται ο ένας με τον άλλον και να ασχοληθούμε ο ένας με τον άλλον μόνο να αγαπάμε και να ξέρουμε ότι είμαστε χρεώστες αγάπης. Και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Εμπιστέψου τον Κύριο. Ξέρω ότι ο διάβολος έχει κάνει πολλές επιθέσεις σε αυτή την Εκκλησία. Πάρα πολλές. Είναι γιατί μέσα υπάρχει αυτός ο Υιός, ο Άρσεν. Γι' αυτό υπάρχει ταραχή μέσα. Αν μια στήρα γυναίκα δεν έχει ταραχή μέσα της, είναι όλα ίσια. Κοιμητήρια. Όταν όμως είναι άλλη ζωή μέσα, υπάρχει ταραχή. Γιατί αυτή η ζωή θέλει να βγει, να απελευθερωθεί, να κάνει πράγματα για τον Κύριο. Και ό,τι και να γίνει, ο Κύριος θα φροντίσει να φτάσουμε εκεί για τον προορισμό που μας έχει προορίσει. Θα σπάσουμε οτιδήποτε εμπόδιο είναι, όσο και μέσα, όσο και αιχμηρό να είναι, όσο και να πονάει. Όταν έχουμε αγάπη για τους αδελφούς μας, αυτής της ποιότητας που έχει ο Κύριος, να δώσουμε την ψυχή μας για τα αδέλφια μας, ο Κύριος θα μας φτάσει, αδελφοί. Θα μας φτάσει. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, κατά Ιωάννη Γιώτα 11. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει. Υπέρ των προβάτων. Πέτρο, με αγαπάς? Έχουμε Πέτρος εδώ. Και ο Κύριος σου λέει, με αγαπάς? Σε αγαπώ, Κύριε. Εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Πώς θα εκφράσεις την αγάπη σου στον Κύριο? Τι του είπε? Ποιμήνε τα πρόβατά μου. Μ' αγαπάς, Πέτρο? Ποιμήνε τα πρόβατά μου. Μ' αγαπάς, Πέτρο? Ποιμήνε τα πρόβατά μου. Εκεί είναι η αγάπη μου. Εκεί είναι το ενδιαφέρον μου. Στις ψυχές που εγώ κάλεσα, για αυτούς που πόνεσα, εκεί είναι η αγάπη μου. Η εκκλησία μου. Τα αδέλφια μου. Αυτά είναι που πονάω. Αυτά είναι που θέλω να σωθούν. Ο λαός του πόνου μου. Και αυτούς είναι που θέλω να αγαπήσεις. Θέλω, αδελφοί, να κάνουμε καινούργια αφιέρωση στον Κύριο. Μου λέγε ένας τσομπάνης μια ιστορία. Όταν είχα πάει στο Σκουάντζι και στην Ουαλία, είναι όλοι τσομπάνιδες εκεί πέρα. Και αυτός ήταν πρεσβύτερος και μου λέει, αδελφέ, μια πραγματική ιστορία. Ήτανε, και οι τσομπάνιδες, βλέπετε, έχουν μανία με τα σκυλιά όλοι τους. Γιατί είναι βοηθοί τους. Τους βοηθάνε να ποιμάνουν το πίμνιο. Και ήταν ένα αγριό σκύλο. Τέτοιο άγριο σκυλί δεν το πλησίασε άνθρωπος ποτέ. Το φοβόντουσαν. Και το είχανε δεμένο με αλυσίδες και τα πόδια τα μπροστινά δεμένα. Και ένας τσουμπάνης πάει και λέει στο αφεντικό αυτό που είχε το σκυλί, του λέει, θέλω αυτό το σκυλί να μου το δώσεις. Θα σε φάει, δεν γιώμαι τίποτα. Δεν σε νοιάζει. Άσε σε μένα. Το πήρε λοιπόν, το έβαλε στο κάρο επάνω και όταν πια ανοίχτηκε αυτός το λύσε το σκυλί. Νόμι, πριν το λύσει, του έφερε φαΐ και το έβαλε μπροστά του. Δεν το φοβότανε. Του βάλε φαΐ και έφαγε το ζώο από τα χέρια του. Τόλισε, ξαφανίστηκε αυτός. Έφυγε το σκυλί. Περνάνε 2-3 μέρες και καθόταν τώρα αυτός έτσι. Τα χέρια σταυρωμένα πίσω. Και έβλεπε τα πρόβατα. Ξαφνικά νιώθει τα χνότα του σκυλιού, τη μουσούδα του, και του έγλυφε τα χέρια. Και αυτό το σκυλί έγινε ο καλύτερος φίλος του. Και μου λέει, αυτό μας έδειξε ο Κύριος, ότι με την αγάπη είναι που υποτάσσεται η πιο σκληρή καρδιά. Με την αγάπη είναι που ο άνθρωπος σαγηνεύεται και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Τα παιδιά που είναι επιθετικά και είναι ανασφαλή, γιατί είναι έτσι, λέτε, γιατί? Γιατί μεγάλωσαν χωρίς αγάπη. Γιατί δεν τους δόθηκε η αγάπη και η φροντίδα που είχαν ανάγκη. Και βλέπετε, καθώς οριμάζει η Εκκλησία, πού οριμάζει? Σε αυτή την αγάπη. 100.000 προφητείες δεν κάνουν αυτή την πράξη. Γιατί αυτή η πράξη είναι η πράξη του Σταυρού, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να πραγματικά να εκθέσουμε αυτή την αγάπη, αυτό το κάλος. Μιλάμε ότι ο Κύριος θέλει να θεραπεύσει εμάς τους ίδιους και να μας στήσει σε αυτή την όμορφη θέση της αγάπης, του πλούτου. Να αγαπήσουμε εκτενώς και ενθέρμως αλλήλους. Ακόμα και όταν βλέπουμε τα αδέλφια μας να πέφτουνε. Να κάνουν ζημιές, να κάνουν πράγματα. Ο Κύριος θέλει να διατηρήσει την καρδιά σου γεμάτη αγάπη. Δεν ξέρω άλλο τρόπο, αδελφοί. Αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζω έτσι μου λέει. Λέει, υποφέρετε αλλήλους εν αγάπη. Θα σε υποφέρω με αγάπη. Για να σε υποφέρω σημαίνει ότι με κάνεις και υποφέρω. Με κάνεις και υποφέρω. Μα γιατί να το κάνει αυτό, Χριστέ μου? Μα γιατί? Ήταν ανοησία αυτό το πράγμα. Μα δεν έχουνε μυαλό, μα πώς κάνουν έτσι? Αλλά, Κύριε, τους αγαπώ όμως. Και εσύ είδα, το πικρό θα το κάνεις γλυκό, Κύριε. Το μαύρο θα το κάνεις άσπρο. Το ξινό θα το κάνεις να είναι γλυκό, πετιμέζει. Η αγάπη αυτό κάνει, αδελφοί. Αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας και έτσι πρέπει να χτυπάει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ανοίξουμε, να ανοίξουμε ο ένας προς τον άλλον, να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη θήτα. Ακούσατε μου εν ίση και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσεν εκ κοιλίας. Εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου και έκαμε το στόμα μου ως μάχεραν οξίαν. Υπό την σκιάν της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκαμεν ως βέλος εκλεκτών και εν τη φαρέτρα αυτού με έκρυψε και είπε προς εμέ: «Συ είσαι ο δούλος μου Ισραήλ, εις τον οποίον θέλω δοξαστεί». Και εγώ είπα: «Ματέως εκοπίασα, εις ουδέν και εις μάτιν ανάλωσα την δύναμή μου. Πλην οι κρίσεις μου είναι μετά του Κυρίου και το έργον μου μετά του Θεού μου. Τώρα λοιπόν, λέγει Κύριος, ο πλάσας με εκ κοιλίας δούλων αυτού, δια να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και δια να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου και ο Θεός μου θέλει είστε η δύναμής μου». Και είπε: «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτης εδώσει φως εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού, προς εκείνον τον οποίον καταφρονεί άνθρωπος, προς εκείνον τον οποίον βδελίτεται έθνος, προς τον δούλον των εξουσιαστών. Βασιλείς θέλουσι σε ειδή και σηκωθεί, ηγεμόνες και θέλουσι σε προσκυνήσει, ένεκεν του Κυρίου, ώστις είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ, ώστις σε έκλεξεν. Ούτω λέγει Κύριος: «Εν καιρό δεκτό επίκουσά σου, και εν ημέρα σωτηρίας σε ευοήθησα, και θέλω σε διαφυλάξει, και θέλω σε δώσει εις διαθήκην των λαών, δια να ανορθώσεις την γην, να κληροδοτήσεις κληρονομίας ηρημωμένας. Λέγον προς τους δεσμίους εξέλθετε, προς τους εν το σκότι ανακαλύφθητε, θέλουσι βοσκηθεί πλησίον των οδών, και ευοσκέ αυτών θέλουσιν είστε εν πάση της υψηλής τόπης. Δεν θέλουσι πεινάσει ουδέ διψήσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσον ούτε ήλιος, διότι ο ελαιών αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Και θέλω κάμει πάντα τα όρη μου οδούς και τρίβη μου θέλου συνυψωθεί. Ιδού, ούτε θέλου συνελθεί μακρόθεν, και ιδού, ούτε από βορρά και από νότου και ούτε από τις γης του συνήμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησεν. Αλυσιών είπεν: «Ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με ελισμόνησε. Δύναται γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μη ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής? Αλλά και αν αυτε λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφησα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν συνελθεί με τα σπουδής. Οι δε καταστρέφονται σε και ερημώνονται σε, θέλουν συνεξέλθει από σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και οι δε. Πάντες ούτι συναθρίζονται ομού, έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι υφανισμένοι σου και οι ηρημωμένοι σου τόποι και η γη σου η κατεφθαρμένη θέλουσιν είστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή δια τους κατοίκους σου. Εκείνη δε ήτινες σε κατέτρωγον, θέλουσι μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνίαν σου, θέλουσιν υπή προσέτη εις τα ότα σου, στενός είναι ο τόπος δι' εμέ. Κάμε εις εμέ τόπον δια να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή εν την καρδία σου, τι σε γέννησεν εις εμέ ταύτα, ενώ εγώ ήμην η τεκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη, ταύτα δε τι σε ξέθρεψεν, ιδού εγώ είχον εγκαταληφθεί μόνη, ταύτα που ήσαν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέλω υψώσει την χείραν μου προς τα έθνη και στήσει την σημαίαν μου προς τους λαούς και θέλου συμφέρει τους ιούς σου εν τεσαγκάλες και θυγατέρες σου θέλου συμφερθεί επόμον. Και βασιλείς θέλου συνείστε η παιδοτρόφη σου και ευασίλησε αυτόν ετροφέ σου. Θέλουσι σε προσκυνήσει με το πρόσωπον προς την γην και γλύφει το χώμα των ποδών σου. και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουν συνισχυνθεί. Δύνατε το λάφυρον να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσουν οι δικαίως εχμαλωτισθέντες. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θέλουν συναφαιρεθεί και το λάφυρον του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Τους δέκα τα θλίβοντά σε θέλω κάμει να φάγωση τα σιδείας αυτών σάρκας και θέλω συμμεθυστεί με το ίδιον αυτόν αίμα ως με νέων ίνων και θέλει γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτής σου ο ισχυρός του Ιακώβ. Ισαΐας, κεφάλαιο νη. Ούτω λέγει Κύριος, πού είναι το έγγραφον του διαζυγίου της μητρός σας, διού απέβαλον αυτήν, ή τις είναι εκ των δανειστών μου εις των οποίων σας επόλυσα, ιδού δια τας ανομίας σας επολύθητε και δια τας παραβάσεις σας απευλήθη η μήτρη σας. Διατί ότε ήλθον δεν υπήρχεν ουδής και ότε εκάλεσα δεν υπήρχεν ο αποκρινόμενος, εσ μικρύνθη ποσός η χείρ μου, ώστε να μη δύναται να λυτρώσει, ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω, ιδού εγώ με την επιτίμησή μου εξήρανα την θάλασσα, έκαμα έρημον τους ποταμούς. Οι ιχθύες αυτών εξηράνθησαν διέλειψην ύδατος και απέθανον υποδίψεις. Εγώ περί ενδύω τους ουρανούς σκότος και θέτω σάκον το περικάλημα αυτών. Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων, για να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγων εν καιρό προς τον βεβαρημένον. Εγύρι από πρωί εις πρωί, εγύρι το οτίον μου, για να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Κύριος ο Θεός είναι ξενοτίον εν εμή, και εγώ δεν υπήθησα, ουδέ εστράφηνο πίσω. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας, και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπό

0: εις τον Κύριον, ο υπακούον εις την φωνήν του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ας θαρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των θεών αυτού. Ιδού πάντε εσείς, οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και διε των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινεν υπό της χειρός μου, εν λύπη θέλετε κοίτεστε.
1: Αγκαίος, κεφάλαιο Α. Εν το δευτέρο έτη Δαρίου του βασιλέως, εν το έκτο μηνή, τη πρώτη ημέρα του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου προς Ζωροβάβελ των ιών του Σαλαθίλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν των ιών του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον, ο λαός ούτως λέγουσιν, ο καιρός δεν ήλθεν, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου, λέγον, είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνοτής οίκης σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Εσπήρατε πολύ και εισοδεύσατε ολίγων. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιον τετρυπημένων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Ανάβετε εις το όρος και φέρετε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον. Και θέλω ευαρεστηθεί εις αυτόν και θέλω ενδοξαστεί, λέγει Κύριος. Επευλέψατε εις πολύ και ιδού έγινεν ο λίγον. Και εφέρατε τούτο εις τον οίκον και εγώ απεφύσισα αυτό. Γιατί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εξαιτίας του οίκου μου, ώστις είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο, ο ουρανός απέκλεισεν από σας την δρόσον αυτού και η γη απέκλεισε τον καρπόν αυτής. Και κάλεσα ανομβρίαν επί την γην και επί τα όρη, επί των σίτων και επί το γλεύκος και επί το έλεον και εφόσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους κόπους των χειρών αυτών. Και υπήκουσε Ζωροβάβελ ο ιός του Σαλαθίλ και Ιησούς ο ιός του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ομέγας και πάν το υπόλοιπον του λαού εις την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών και εις τους λόγους αγκαίου του προφήτου καθώς απέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτόν και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Και ελάλησε αγκαίος ο απεσταλμένος του Κυρίου κατά την αγγελίαν του Κυρίου προς τον λαόν λέγον «Εγώ είμαι με σας», λέγει Κύριος. Και διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ, ιού του Σαλαθίλ, του διοικητού του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του ιερέως του Μεγάλου, και το πνεύμα παντός του υπολείπου του λαού, και ήλθον και ηργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού αυτών, εν τη 24η ημέρα του έκτου μηνός, εν το δευτέρο έτη Δαρίου του βασιλέως. Αγκαίος, κεφάλαιο Β. Εν το εβδόμο μηνή, τη 21η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου, λέγον. Λάλησον τώρα προς Ζωροβάβελ, τον ιόν του Σαλαθίλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν, τον ιόν του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, και προς το υπόλοιπον του λαού, λέγον. Τις μεταξύ σας έμεινεν, ώστις είδε τον οίκον τούτον εν τη πρώτη αυτού δόξη, και ο οποίον τώρα σεις βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας ως ουδέν συγκρινόμενος προς εκείνον. Πλην ενδυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και ενδυναμού Ιησού, ιέ του Ιωσεδέκ, ο ιερεύς ο Μέγας, και ενδυναμού πάσο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά των λόγων της προς εσάς διαθήκης μου, ότε εξήλθετε εξ Αιγύπτου, το πνεύμα μου θελημένει μεταξύ σας. Μη φοβήστε. Διότι ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Έτι άπαξ με το λίγον, εγώ θέλω σύση των ουρανών και την γην και την θάλασσαν

0: και την ξηράν. Και θέλω σύσει πάντα τα έθνη, και θέλει ελθεί ο εκλεκτός πάντων των εθνών. Και θέλω εμπλήσει τον οίκον τούτον δόξης, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εμού είναι το αργύριον και εμού το χρυσίον, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν το τόπο τούτο θέλω δώσει ειρήνην, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν τη 24η του ενάτου μηνός, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ερώτησον τώρα τους ιερείς περί του νόμου λέγον. Εάν λάβει της κρέας Άγιον εν το άκρο του ηματίου αυτού και δια του άκρου αυτού εγγύσει άρτον ή μαγείρευμα ή ίνον ή έλεον ή παν φαγητών, θέλει αγιαστεί. Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον ουχή. Και είπεν ο Αγγέος, «Εάν ακάθαρτος από νεκρού σώματος, εγγύσει της εξ αυτών, θέλει μιανθεί». Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον, «Θέλει μιανθεί». Και απεκρίθη ο Αγγέος και είπεν, «Ούτος είναι ο λαός ούτος, και ούτο το έθνος τούτο ενώπιόν μου», λέγει ο Κύριος, «και ούτο παν έργων των χειρών αυτών. Και ό,τι προσφέρουσιν εκεί είναι μεμιασμένον». Και τώρα λοιπόν συλλογίσθητε. Από τη ημέρα ταύτης και επέκεινα, πριν τεθεί λίθος επιλίθον εν το ναό του Κυρίου, πριν γίνωση ταύτα, επορεύε τότης ισορών 20 μέτρων και ίσαν 10. Επορεύε το εις των λινών για να εξαντλήσει 50 μέτρα από του λινού και ίσαν 20. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και με ερισίβιν και με χάλαζαν εν πάση της έργης των χειρών σας. Πλην σεις δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Συλλογίστητε τώρα. Από της ημέρας ταύτης και επέκεινα, από της τετάρτης και 20ης ημέρας του ενάτου μηνός, από της ημέρας καθήν εθεμελιώθη ο ναός του Κυρίου, συλλογίστητε. Είναι σπόρος έτη εν τη αποθήκη. Έτη και η άμπελος και η σική και η ροηδία και η ελαία δεν εκαρποφόρησαν. Από τη ημέρα ταύτης θέλω ευλογήσει αυτά. Και έγινε πάλιν λόγος Κυρίου προς τον Αγγέον, τη 24η του μηνός, λέγον. Λάλησον προς Ζωροβάβελ, τον διοικητήν του Ιούδα, λέγον. Εγώ σύω των ουρανών και την γην, και θέλω καταστρέψει των θρόνων των βασιλείων, και θέλω εξολοθρεύσει το κράτος των βασιλείων των εθνών. Και θέλω καταστρέψει αμάξας και τους αναβάτας αυτών. Και οι ύποι και οι αναβάτε αυτών θέλουσι πέσει, έκαστος δια της ρομφέας του αδελφού αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω λάβει σε Ζωροβάβελ, τον δούλον μου, τον ιόν του Σαλαθίλ, λέγει Κύριος, και θέλω σε θέση ως σφραγίδα, διότι σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ε. Οι δε Φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβεν Έζερ εις Άζωτον. Και έλαβαν οι Φιλιστέοι την κυβωτόν του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Δαγών και έθεσαν αυτήν πλησίον του Δαγών. Και ότε οι Αζώτιοι εσηκώθησαν ενωρίς την επαύριον, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και λαβώντες τον Δαγών κατέστησαν αυτόν εις τον τόπον αυτού. Και την επαύριον ότε σηκώθησαν ενωρίς το πρωί, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και η κεφαλή του Δαγών και οι δύο παλάμε των χειρών αυτού αποκεκομένε επί του κατοφλίου. Μόνον ο κορμός του Δαγών εναπέμεινεν εις αυτόν. Δια τούτο ενδιαζότο ιερείς του Δαγών και πάσο εισερχόμενος εις τον οίκον του Δαγών δεν πατούσιν εις το κατόφλιον του Δαγών έως της ημέρας ταύτης. Και επεβαρύνθη η χείρ του Κυρίου επί τους αζωτίους και εξολόθρευσεν αυτούς. Και επάταξεν αυτούς με αιμορροίδας την Άζωτον και τα όρια αυτής. Και ότε είδον οι άνδρες της Αζώτου ότι έγινεν ούτως, είπον, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει κατοικεί με θυμών, διότι η χείρα αυτού εσκληρύνθη επί μας και επί των δαγών των θεών ημών. Όθεν, αποστήλαντες εσύναξαν προς εαυτούς, πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, «Τι θέλομεν κάμει στην κυβωτών του Θεού του Ισραήλ?» Ιδε είπων, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί εις Γαθ». Και μετεκόμισαν την κυβωτών του Θεού του Ισραήλ. Αφού δε μετεκόμισαν αυτήν, η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον της πόλεως με όλεθρον μέγαν σφόδρα. Και επάταξε τους άνδρας της πόλεως από μικρού έως μεγάλου και εξεφύγησαν εις αυτούς αιμορροίδες. Δια τούτο απέστειλαν την κυβωτών του Θεού εις Ακαρών. Και ως ήρθεν η κυβωτός του Θεού εις Ακαρών, οι Ακαρονίτε εβόησαν λέγοντες, «Έφεραν την κυβωτών του Θεού του Ισραήλ εις ημάς, δια να θανατώσει ημάς και των λαών ημών». Και αποστήλαντες εσύναξαν πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, «Αποπέμψατε την κυβωτών του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπον αυτής, δια να μη θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Διότι ή το τρόμος θανάτου εφόλην την πόλη. Η χείρ του Θεού ή το εκεί βαρία σφόδρα». Και οι άνδρες όσοι δεν απέθαναν εκτυπήθησαν από αιμορροίδας. Και η κραυγή της πόλεως ανέβη εις των ουρανών. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον σίγματα. Και ήτο η κυβωτός του Κυρίου εν τη γη των Φιλιστέων 7 μήνας. Και έκραξαν οι Φιλιστέοι τους ιερείς και τους μάντης λέγοντες, «Τι να κάμωμεν εις την κυβωτών του Κυρίου? Φανερώσατε εις ημάς τίν η τρόπο θέλομεν αποστείλει αυτήν εις τον τόπον αυτής?» Ιδε είπων, «Εάν εξαποστείλετε την κυβωτών του Θεού του Ισραήλ, μη εξαποστείλετε αυτήν και νυν. Αλλά κατά πάντα τρόπον απόδοτε εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας. Τότε θέλετε η αθή και θέλετε γνωρίσει διατί η χείρ αυτού δεν απεσύρθη από σας». Και είπων, «Ποια είναι η περί ανομίας προσφορά την οποία θέλομεν αποδώσει εις αυτόν?» Οι δε απεκρίθησαν, «Κατά τον αριθμόν των σατραπών των Φιλιστέων, 5 αιμορροίδες χρυσέ και 5 χρυσή ποντική. Διότι η αυτή πληγή ήτο επί πάντας ημάς και επί τους σατράπας ημών. Δια τούτο θέλετε κάμει ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικών σας, των φθυρώντων την γην, και θέλετε δώσει δόξαν εις τον Θεό του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει την χείρα αυτού αφημών και από τον Θεό ημών και από τις γης ημών. Διατί λοιπόν σκληρύνετε τας καρδίας σας, καθώς οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ εσκλήρναν τας καρδίας αυτών? Ότε έκαμε τεράστια εντομέσω αυτών, δεν αφήκαν αυτούς να υπάγωσει και αυτοί ανεχώρησαν? Τώρα λοιπόν λάβετε και ετοιμάσατε μίαν άμαξα νέα και 2 βους θυλαζού σας, εις τας οποίας δεν επευλήθη ζυγός, και ζεύξατε τας βους εις την άμαξαν, τους δεμόσχους αυτών επαναφέρετε απόπισθεν αυτών εις τον οίκον. Και λάβετε την κυβωτών του Κυρίου και θέσατε αυτήν επί της αμάξης. Και τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αποδίδεται εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας, θέσατε εν κυβωτίο εις τα πλάγια αυτής. Και εξαποστήλατε αυτήν να υπάγει. Και βλέπετε, εάν αναβαίνει δια της οδού των ορίων αυτής εις Βεθσεμές, αυτός έκαμεν εις ημάς το μέγα τούτο κακόν. Ιδε μη, τότε θέλομεν γνωρίσει ότι δεν επάταξεν ημάς η χείρα αυτού, αλλά ότι τούτο εστάθη συμβεβικός εις ημάς. Και έκαμον ούτως οι άνδρες, και λαβώντες 2 βους θυλαζού σας, έζευξαν αυτάσεις την άμαξαν, τους δε μόσχους αυτών απέκλεισαν εν το οίκο. Και έθεσαν την κυβωτών του Κυρίου επί της αμάξης, και το κυβώτιον μετά των χρυσών ποντικών και των ομοιωμάτων των αιμορροίδων αυτών. Και διευθύνθησαν ευούς εις την οδόν την εις Βεθσεμές. Την αυτήν οδόν εξικολούθουν μικόμενε ενώ επήγαινον, και δεν μετεστρέφοντο δεξιά ή αριστερά. Οι δε σατράπε των Φιλιστέων επορεύοντο κατόπιν αυτών έως των ορίων της Βεθσεμές. Και οι Βεθσεμίτε εθέριζον των σίτων αυτών εν την Κυλάδη. και υψώσαντες τους οφθαλμούς αυτών, είδαν την κυβωτόν και οι δόντες υπερεχάρισαν. Και εισήλθεν η άμαξα εις τον αγρόν Ιησού του Βεθ Σεμίτου και εστάθη εκεί όπου ήτο λίθος μέγας. Και έσχισαν τα ξύλα της αμάξης και προσέφεραν τα σβούς ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και οι Λεβίτε κατεβίβασαν την κυβωτόν του Κυρίου και το κυβώτιον το μεταφτής, το περιέχον τα χρυσά σκεύη και έθεσαν επί του λίθου του μεγάλου. Και οι άνδρες της Βεθ Σεμές προσέφεραν ολοκαυτώματα και έθισαν θυσίας εις τον Κύριον την αυτήν ημέρα. Και αφού οι πέντε σατράπε των Φιλιστέων είδων, επέστρεψαν εις Ακαρών την αυτήν ημέρα. Αυτε δε ήσαν αιμορροίδες εχρυσέ, τας οποίας οι Φιλιστέοι απέδωκαν προσφοράν περί ανομίας εις τον Κύριον. Της Αζότου μία, της Γάζης μία, της Ασκάλωνος μία, της Γαθ μία, της Ακαρών μία. Και η ποντική η χρυσή κατά των αριθμών πασών των πόλεων των Φιλιστέων, των πέντε σατραπών, από πόλεων περιτετυχισμένων και κομών απεριτυχίστων, έως μάλιστα του λίθου του μεγάλου, Αβέλ, επί του οποίου κατέθεσαν την κυβωτόν του Κυρίου. Ως της σώζεται έως της ημέρας ταύτης εν το αγρό Ιησού του Βεθ Σεμίτου. Και επάταξεν ο Κύριος τους άνδρας της Βεθ Σεμές, διότι ενέβλεψαν εις την κυβωτόν του Κυρίου. Και επάταξεν εκ του λαού άνδρας 50,000 και 70. Και επένθησεν ο λαός, διότι επάταξεν αυτόν ο Κύριος εν πληγή μεγάλη. Και είπαν οι άνδρες της Βεθ Σεμές, τι δύναται να σταθεί ενώπιον του Κυρίου, του Αγίου τούτου Θεού, προς τι να θέλει αναπεί αφημών. Και απέστειλαν μηνυτάς προς τους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρήμ λέγοντες, οι Φιλιστέοι έφεραν οπίσω την κυβωτόν του Κυρίου, κατάβητε και αναβιβάσατε αυτήν προς εαυτούς.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε για τη γλυκιά παρουσία Σου, για το γλυκό πνεύμα Σου, το Άγιο επάνω μας, Κύριε. Ζητάω να ανοίξεις τους λόγους Σου αυτή την ώρα, να μας θρέψεις, Κύριε, με το μάνα του ουρανού Σου, με άρτο των αγγέλων Σου, Κύριε, να θρέψεις την ψυχή μας, Κύριε, με το στήριγμα της ζωής, Πατέρα ουράνιε, ώστε να μετακινηθούμε από τα νηπιακά, Κύριε, σε ανδρική ηλικία, Χριστέ μου, καθώς Εσύ μας θέλεις να μας πλημμυρίσεις με το πνεύμα του Ηλία και με τη δύναμη του Ηλία, με τη διακονία και το χρίσμα του Ηλία, Κύριε. Ω, καθώς Εσύ το έχεις ήδη ορίσει εξ αρχής για αυτές τις μέρες που ζούμε, Κύριε. Ζητάω να σηκώσεις τον Ηλία Σου, Κύριε. Ζητάω να σηκώσεις τα τέκνα Σου. Ζητάω να σηκώσεις, Κύριε, μέσα από τη σκόνη της γης, τον Αδάμ των τελευταίων ημερών Σου, Κύριε, το σώμα αυτό το Άγιο, όλη το τίμου το οποίο θα κρατήσει το όνομά Σου ψηλά, Κύριε, θα μαρτυρήσει για τη δόξα Σου μέσα στους λαούς και τα έθνη. Και Κύριε, αυτό το κομμάτι, αυτό το μέλος που είμαστε εδώ, από αυτό το Άγιο Σώμα, θέλουμε, Κύριε, να διεγείρεις το πνεύμα μας, Χριστέ μου, ώστε το πνεύμα Σου το Άγιο να αρχίσει να εργάζεται μεγαλειωδώς, θαυμασίως, Πατέρα ουράνιε. Εν το ονόματι Σου το ζητώ, Κύριε. Το χρίσμα Σου ζητάω επάνω μας αυτό το βράδυ. Χρήσε και εμένα, κρύψε με στη σκιά Σου μέσα και κάμε οι λόγοι Σου να εξέλθουν με χάρη, Κύριε Θεέ μου, για τη δόξα Σου εγώ ταπεινώνω το σκέπος μου μπροστά Σου, Κύριε Θεέ μου, και θέλω Εσύ να μιλήσεις στο λαό Σου σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε. Είδαμε την περασμένη φορά ότι μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού 7 φορές κατέβηκε η φωτιά του Θεού επάνω στη θυσία. Με τον Αβραάμ, όταν ο Θεός έκανε διαθήκη στον Αβραάμ, με τον Μωυσή και τον Ααρών, όταν ο Κύριος εδραίωσε το Ααρωνικό Ιερατείο για να δεχθεί όλη την θυσία και την δικαίωση μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, όταν ήθελε να ελευθερώσει με τον Γεδεών τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες, όταν ήθελε να ελευθερώσει με τον Σαμψόν από τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους, κατέβηκε η φωτιά στο θυσιαστήριο που ο Δαβίδ έφτιαξε επάνω στο αλώνι του Ορνάν, όπου χτίστηκε ο ναός. Και στο ίδιο σημείο, αφού χτίστηκε ο ναός και ο Σολομώντας εγγενίασε το ναό, πάλι κατέβηκε η φωτιά του Θεού στο θυσιαστήριο όταν ήταν τα εγγένεια του ναού. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι κατεβαίνει η φωτιά όταν ο Ηλίας θεραπεύει και διορθώνει, επιδιορθώνει το γκρεμισμένο θυσιαστήριο του Γιάχβε για να επιστρέψει τον λαό Ισραήλ πίσω στον Θεό των Πατέρων, τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ. Και εκεί πάνω, καθώς ο λαός ήθελε να δει τη σύγκριση, να δει ποιος Θεός είναι ο Θεός, ποιος Θεός είναι ο Θεός της φωτιάς, κατέβηκε με φωτιά και μαρτύρησε ο Κύριος της δόξης. Όμως θέλω να επισημάνουμε το κοινό στοιχείο που συμβαίνει σε κάθε μία από αυτές τις καθόδους. Ποιο είναι το κοινό σημείο? Πού κατεβαίνει η φωτιά δηλαδή? Στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Η φωτιά εκεί μόνο θα κατέβει. Η φωτιά του αγιασμού. Η φωτιά της απόδειξης, της παρουσίας του Θεού θα κατέβει μόνο όπου υπάρχει η ζωντανή θυσία, πρώτα του Ιησού και μετά του λαού, ο οποίος είναι μέρος του θυσιαστηρίου. Αλλιώς δεν κατεβαίνει η φωτιά, αδελφοί. Μιλήσαμε για την προσευχή του Ηλία. Και είδαμε ποια προσευχή ακούει ο Θεός. Και είδαμε ότι η προσευχή του Ηλία είναι προσευχή ενός υπηρέτη. Ενός ανδρός ο οποίος έχει παραδώσει όλη τη ζωή του και όλο το είναι του στους σκοπούς του Θεού. Στο θέλημα του Θεού. Στο να γίνει αυτό που ο Κύριος μας δίδαξε στην προσευχή. Ελθέτω η βασιλεία σου. Άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για την ομάδα τους. Άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για το κόμμα τους. Άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για τις business τους. Άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για σπορ διάφορα. Για τους Ολυμπιακούς. Για ό,τι θέλετε. Ο Θεός όμως έχει καλέσει ένα λαό ο οποίος θέλει να νοιάζεται για τους σκοπούς του. Για τη βασιλεία του. Αυτό είναι που κάνει να διαφέρει τα τέκνα από τους πατέρες. Είπαμε ότι η διακονία του Ηλία ποια είναι. Να κάνει τα τέκνα πατέρες. Πατέρας πνευματικός είναι αυτός που νοιάζεται πιο πολύ από την ίδια του τη ζωή για τη βασιλεία του Θεού. Είναι δοσμένος στο να αγαπά την Εκκλησία, να αγαπά τον Κύριο, να αγαπά τον Λόγο, να θέλει να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού με κάθε κόστος. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει το να δώσουμε τη ζωή μας για εκείνον. Αυτό είναι που το πνεύμα του Ηλία θέλει να φτιάξει αυτές τις μέρες. Μέσα μας. Να μας αλλάξει και να μας αλλάξει ο Κύριος. Ευχαριστώ τον Κύριο. Το πνεύμα του Θεού φυσάει δυτικός άνεμος. Θυμάστε κάποτε είχα κηρύξει για τους ανέμους. Ο βοράς, ο νότος, ο ανατολικός άνεμος, ο καυστικός. Και προσέξτε, όλες οι ψευδοδιδασκαλίες που υπάρχουν στον κόσμο από πού έχουν έρθει. Από την Ανατολή, από πού συγκεκριμένα, για πέστε μου. Από τη Βαβυλώνα μέσα. Ο ανατολικός άνεμος. Τώρα ο Κύριος έχει δυτικό άνεμο. Και ο δυτικός άνεμος είναι άνεμος ευλογίας μες στο λόγο. Τώρα θα αλλάξει το ρεύμα. Θα αρχίσει το αεράκι να φυσάει και μετά θα γίνει άνεμος τρόβιλος. Πιστέψτε με. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Μόνο δια του πνεύματος μπορούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται στα πνευματικά. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι νεκρός, δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά. Αλλά ο Κύριος λέει διεγείρει τα αισθητήρια, τα οποία είναι γεγυμνασμένα δια την έξι. Έχουμε γυμναστεί δια του πνεύματος του Θεού στο να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Τι ο Θεός κάνει. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Το αντικείμενο του Ηλία ήταν να κατέβει πρώτα η φωτιά, όχι η βροχή. Πρώτα να αποδειχθεί ποιος είναι ο Θεός και πού κατοικεί. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για τη φωτιά. Θα σας διαβάσω λίγα εδάφια. Για τη φωτιά. Πόσοι φοβόμαστε τη φωτιά. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στην Πεντέλη. Το 73 και ξεκίνησε μια φωτιά εκεί πάνω, γιατί δεν είχα δει άλλη φωτιά έτσι σε δάσος, με δέντρα, κονοφόρα, ψηλά, και είχε έρθει πολύ κοντά στο σπίτι που ήμασταν και ακούγαμε από μακριά το βουητό της φωτιάς και αυτό το βουητό είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων, κατατρόγων. Κατέτρωγε τα πάντα. Τα τρώγε όλα, δεν αφήνει τίποτα στον διάβολο. Διαβάζω στον Εζεκίλ, ΚΒ 18. Ιέ ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ έγινε εις εμέ σκορία. Πάντες είναι χαλκός και κασίτερος και σίδηρος και μόλυβδος εν μέσω του χωνευτηρίου. Είναι σκορίε αργύρου. Πού βλέπει ο Θεός? Και τα λέει. Στον κόσμο ή στην Ιερουσαλήμ? Στην Ιερουσαλήμ. Προσέξτε αδερφοί. Ο Θεός μας είναι Θεός δίκαιος και Θεός τάξεως. Δεν μπορεί να κρίνει τον οίκο του διαβόλου εάν δεν κρίνει πρώτα το δικό του σπίτι. Γι' αυτό λέει, η κρίση αρχίζει από τον οίκο του Κυρίου. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός τάξεως, είναι νοικοκύρης. Δεν μπορεί να ελέγξει τους ξένους και να έχει τους υιούς του ανεξέλεγκτους. Δεν μπορεί να έρθει να κρίνει χωρίς να κρίνει πρώτα τον δικό του οίκο. Και κοιτάει τον καιρό του Ζεκίλ στην Ιερουσαλήμ και βλέπει ότι οι και οι θυγατέρες του Κυρίου έγιναν σκουριά. Έχασαν δηλαδή το μέταλλό τους, έχασαν την αξία τους. Μπήκε μέσα τους ο κόσμος, μπήκε η αμαρτία. Μπήκε η ματαιότητα, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς του οι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος που έχει μέσα του την ματαιότητα και σκέφτεται ματαιότητα και κρίνει μάταια, κρίνει μόνο αυτό που βλέπει και τίποτα παραπάνω, ο Θεός τον βλέπει σκουριά. Και σαν πυρ που είναι ο Θεός, όπου βλέπει σκουριά θα κατέβει να τη λιώσει, να την αναλώσει. Υπάρχουν δύο ειδών πυρές. Αυτό που έχει ο Θεός για να κρίνει την αμαρτία και τον ασεβή και αυτό το πυρ που έχει για να φανερώσει την έγκλη της δόξας του μέσα στο λαό του. Θέλω να δούμε και τα δύο σήμερα. Και να ανοίξουμε την καρδιά μας. Να έρθει ο Κύριος. Να του επιτρέψουμε να κάψει μέσα ό,τι πρέπει να καεί. Ξέρετε αδελφοί, ότι η αμαρτία έχει την ικανότητα να μπαίνει μέσα στη σάρκα με τέτοιο τρόπο που και να θέλεις να μην μπορείς πολλές φορές να τη βγάλεις. Ένα παράδειγμα σας δώσω. Πόσοι έχετε πατήσει αχινό? Ή στο χέρι κάνεις έτσι και έχουν μπει αυτά τα γκάθια μέσα ή τα έχουμε πατήσει κάτω. Όσα μπορείς τα βγάζεις. Τα άλλα που είναι μέσα, τα θέλεις εκεί? Όχι. Είναι μέσα στη σάρκα σου. Πονάνε. Τα συχαίνεσαι. Δεν τα θέλεις, αλλά έχουν γίνει μέρος του εαυτού σου πια. Έτσι είναι και η αμαρτία μέσα στη σάρκα που έχει περάσει μέσα στον εαυτό σου και δεν μπορείς να την βγάλεις. Εκεί θα επικαλεστείς τον Θεό του πυρός, θα επικαλεστείς τον Κύριο της δόξης και θα πεις, Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτή την ακαθαρσία μέσα μου, δεν τη θέλω. Θα αποκηρύξεις την αμαρτία, θα σταθείς εναντίον με όλη τη δύναμη του θέλος σου και μέσα, λέει, είναι άλλος νόμος αντιμαχόμενος μέσα μου, λέει ο Παύλος, μέσα στα μέλη μου. Και εκεί ο Κύριος είναι που θα έρθει να σε ελευθερώσει, θα έρθει να το κάψει εκείνο το πράγμα και θα είσαι καθαρός. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή πάντες εσείς γίνετε σκορίε, ιδού δια τούτο θέλω σας συνάξει εις το μέσον της Ιερουσαλήμ. Καθώς συνάγουσιν εις το μέσο του χωνευτηρίου των άργυρων και των χαλκών και των σίδηρων και των μόλιδων και των κασίτερων, δια να φυσίσωση το πυρ επ' αυτά, ώστε να διαλύσωσιν αυτά. Ούτως εν το θυμό μου και εν τη οργή μου θέλω σας συνάξει και θέλω σας βάλει εκεί και διαλύσει. Θέλω εξάπαντος σας συνάξει και εν το πυρί της οργής μου θέλω εμφυσίσει εφ' ημάς και θέλετε διαλυθεί εν μέσω αυτής. Αυτό θα κάνει ο Κύριος στους αμαρτωλούς της Σιών. Καθώς ο Άργιος διαλύεται την οργή εφ' ημάς. Διαβάζω στον Ισαΐα, λάμδα γάμα 14. Η αμαρτωλή εν Σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτάς. Υπάρχουν αμαρτωλοί και υποκριτές μέσα στη Σιών. Αλλά προσέξτε τι ζητάμε. Ζητάμε να κατέβει η φωτιά του Κυρίου. Το ζητάμε, αδερφοί. Ήρθαμε στη φωτιά. Δεν μπορούμε να μην δούμε τι λέει ο λόγος του Θεού για τη φωτιά, να ξέρουμε πού μπαίνουμε. Όταν κατέβει η φωτιά, θα έρθει να κάψει και να φανερώσει τη δόξα του Θεού. Να το πω αλλιώς, θα το δούμε στην προς Εβραίους. Θα σύσει ο Κύριος ό,τι είναι να συστεί, για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Γιατί παραλάβαμε βασιλεία ασάλευτη. Δεν μπορούμε να είμαστε σε ασάλευτη βασιλεία και εμείς να είμαστε συνέχεια σαλεμένοι. Πρέπει να μείνουν τα ασάλευτα. Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός. Αυτό που λέγαμε πριν. Μπορείς να κάτσεις μέσα στη φωτιά που τρώει. Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων. Μπορεί να κατοικήσει κανείς μέσα στη φωτιά. Ξέρω εγώ τρεις παιδες που μπήκαν μέσα στο καμίνι και κατοίκησαν. Και έζησαν. Και περπατούσαν μέσα στο καμίνι. Και όταν βγήκανε, τα ρούχα τους ούτε είχαν τη μυρωδιά του πυρός. Το πύρ εκείνο δεν είχε να κάψει τίποτα. Δεν είχε να κάψει τίποτα. Και όταν δεν έχει το πύρ να κάψει τίποτα, έγινε.

0: Είναι ένα σεράφ. Είσαι μέσα στη φωτιά του Κυρίου. Και έγινες ένα σεράφ. Πες μου τώρα, το θέλεις να γίνει αυτό? Εάν όμως έχεις κάτι να καεί, θα μπεις στις αιώνιες καύσεις. Πέστε μου, αδελφοί, θα μπούμε? Αμήν. Αμήν. Έτσι είπε ο Κύριος. Σε συμφέρει, εάν σε σκανδαλίζει ο οφθαλμός, να τον βγάλεις για να μπεις στη βασιλεία του Κυρίου. Έστω με ένα οφθαλμό. Σε συμφέρει. Ποιος θα κατοικήσει στις αιώνιες καύσεις? Ακούστε ποιος. Ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη. Δεν ασχολείται δηλαδή με τους άλλους. Μιλάει ευθύτητα. Δεν κουτσομπολεύει το στόμα του. Δεν διαστρεβλώνει. Δεν ψάχνει να βρει το κακό. Δεν ψάχνει να βρίσκει καυγάδες. Δεν ψάχνει να βρίσκει ψεχάδια. Δεν ασχολείται το στόμα του με διαστροφή. Είναι γεμάτος ευθύτητα. Βλέπει τον αδερφό του και τι κάνει? Τον ευλογεί. Τον στηρίζει. Τον δυναμώνει. Ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων. Ο σίων τα σχήρας αυτού από δωροληψίες. Ο εμφράτων τα ότα αυτού δια να μη ακούει περί αίματος. Συνωμοσίες, τέτοια πράγματα. Να θάψει ένας τον άλλον, μακριά. Και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού δια να μη είδη το κακόν. Έχουμε ένα μάτι εκεί, μια οθόνη που λέγεται τηλεόραση. Για να καθηγήσουμε στις αιώνιες καύσεις πρέπει να αποστρέψουμε τα μάτια μας από το να βλέπουν την τελειότητα, το κακό. Για να δούμε τον Κύριο και να λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαόθ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης Του. Ποιον θα βλέπουμε? Αυτά τα πράγματα είναι και όσοι μείνουν σε αυτά θα μπορούν να κατοικήσουν μέσα στο πύρο. Ούτως, αυτός που τα κάνει αυτά, θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουν συνείστε τα οχυρώματα των βράχων. Θα σε ανεβάσει ο Κύριος ψηλά. Σε οχυρώματα δεν θα μπορεί να σε βρει ο εχθρός σου. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και τα άλλα λέει, θα στα προσθέσει ο Κύριος. Το είδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδή τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Ενώ θα είσαι μέσα στις αιώνιες καύσεις. Μέσα στο πύρ αυτό του Ηλία. Θα δεις με τα μάτια σου την ωραιότητα του βασιλέως. Αδελφοί, για σκεφτείτε. Και δεν θέλω να στρέψω την Εκκλησία του Θεού σε πράγματα να ζητάμε να βλέπουμε με τα μάτια μας. Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ξέρω όμως ότι θα έρθει η ώρα που θα κατέβει η ορατή παρουσία του Κυρίου. Θα κατέβει. Αυτό το είδος του πυρός. Το οποίο ήταν πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου. Το οποίο ήταν πάνω στον Ισραήλ τη νύχτα. Το οποίο φανερώθηκε σε διάφορα μέρη της γης όταν οι άνθρωποι ενώθηκαν με αγάπη ένας κοντά στον άλλον μπροστά στον Κύριο με προσευχή. Κατέβηκε αυτό το είδος του πυρός που πια δεν καίει. Αλλά τι κάνει? Φανερώνει το μεγαλείο της δόξας του Κυρίου και λιώνει μέσα την ψυχή. Ταπεινώνει τον άνθρωπο. Τον φέρνει στην παρουσία του Κυρίου. Θα διαβάσω στο Δευτερονόμιο Δέλτα 24, λέει, διότι ο Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκων, Θεός ζηλότυπος. Μα θα μου πεις, όλο Παλαιά Διαθήκη μας διαβάζεις. Στη Γενή Διαθήκη ο Θεός είναι άλλος Θεός, είναι γεμάτος αγάπη, γεμάτος από έτσι συμπόνια, είναι ο Χριστός εκεί, ο παράκλητος μας και πάζει και όλα αυτά. Αμήν. Αμήν. Πάμε λίγο στην Καινή Διαθήκη. Εβραίους Ιωταβίτα 25. Γιατί ξέρετε, ο Θεός μας είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει ο Κύριος, αδελφοί. Δεν αλλάζει. Εβραίους Ιωταβίτα 25. Προσέχετε. Μη καταφρονήσετε τον λαλούντα. Ποιος είναι ο λαλόν? Ο Κύριος. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον, καταφρονήσαντες τον λαλούντα, οι Ισραηλίτες στην έρημο, προς αυτούς επί της γης, πόσο μάλλον εμείς εάν αποστραφούμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γην εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθε λέγον. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Τι κήρυτε στην Εκκλησία. Και δει στους Εβραίους, είναι η προς Εβραίους επιστολή, στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Κοιτάξτε τι κηρύγματα ακούγανε από τους Αποστόλους. Δεν τους χάιδευαν οι Απόστολοι. Τους οδηγούσαν με ζήλο και θέρμη πάνω ψηλά στα πνευματικά πράγματα. Να ανεβούν, να γίνουν άνδρες πνευματικοί, πατέρες της πίστης. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ. Τι θα πει άπαξ? Μία φορά. Ακόμη μία φορά. Σίω, εγώ σίω, ουχή μόνο την γην, αλλά και των ουρανών. Χτες είδα μια ώρα, είδα τον Κύριο, κρατούσε το σύμπαν όλο, όλο το σύμπαν. Και ο Κύριος ήταν πάνω από αυτό, τεράστιος. Και είχε τα χέρια του έτσι. Και δεν καταλάβαινα. Μετά που έκανα προσευχή και βγήκαν οι γραφές αυτές, λέει, εγώ σίω τον ουρανό. Δεν μου λέτε, τι είναι στον ουρανό επάνω? Τα άστρα. Τα άστρα. Θα πιάσει ο Κύριος τον ουρανό και να το σύσει. Και ό,τι είναι να σαλευτεί, τι θα κάνει? Θα πέσει. Πόσα άστρα θα πέσουν? Το 1/3. Η ανομία θέλει πληθυνθεί. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Και όταν ψυχρανθεί η αγάπη, ο Κύριος με το σύσιμο θα τους διώξει όλους. Όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ψυχράνει την αγάπη τους στον Κύριο. Γιατί δεν μπορείς να ακολουθάς τον Κύριο από θρησκεία, για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο Κύριος θα σου δώσει χρόνο, θα σε περιμένει με αγάπη, θα σου μιλήσει 1, 2, 3, 10, 20. Έχει όμως ένα τέλος αυτή η υπόθεση. Εάν μείνεις σκληρός μπροστά στον Κύριο, θα έρθει η ώρα του σεισμού. Γιατί? Γιατί πρέπει να σύσει τα σιώμενα για να μείνουν τα ασάλευτα. Αυτά είναι η βασιλεία. Τι αποφάσεις έχεις πάρει μέσα σου? Έχεις πάρει την απόφαση να μην σαλευτείς όταν δεις το σύσιμο να γίνεται παντού. Εάν εξαρτάσαι από ανθρώπους, εάν εξαρτάσαι από το περιβάλλον, εάν θέλεις ένα καλό περιβάλλον, είναι ωραία εκεί και πάω. Πάω γιατί είναι ωραία. Ή έρχεσαι επειδή γνώρισες τον Κύριο της δόξης και είσαι μέσα στο λαό του. Μέσα στο λαό της Διαθήκης, ο οποίος διώκεται, ο οποίος πάσχει για την αλήθεια, ο οποίος στέκεται σαν μάρτυρας για να έρθει η ευλογία του Κυρίου. Περιμένει ο Κύριος μέχρι ότου να έρθει η ώρα του σεισμού. Και το υπόσχεται, είναι υπόσχεση. Και ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις του. Έτι άπαξ σύω εγώ όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το δε έτι άπαξ δειλεί των σαλευωμένων την μετάθεσιν ως χειροποιήτων. Τι θέλει να πει αυτό? Το ακόμη μια φορά δηλώνει την μετάθεση όλων αυτών που σαλεύονται. Γιατί σαλεύονται? Γιατί είναι χειροποίητα, δηλαδή φτιαγμένα με τσάρκα. Με τη σάρκα. Ό,τι είναι με τη σάρκα μπορεί να σταθεί στη βασιλεία του Κυρίου, αδελφοί. Ο Θεός μας είναι ζηλωτής, λέει, και πυρ καταναλύσκων. Έτσι τελειώνει εδώ. Αυτός είναι ο Θεός του Ηλία. Μην έχουμε λάθος αντιλήψεις και περιμένουμε άλλα και μας βρούνε άλλα. Ο λόγος του Κυρίου μας προειδοποιεί, μας τα λέει ο Κύριος τώρα που είναι οι καρδιές μας νοπές, που είμαστε ήσυχοι να κάνουμε τώρα τις αποφάσεις, να σταθούμε τώρα, να εδραιωθούμε, να βιδωθούμε εκεί που ο Θεός μας θέλει και να πούμε Κύριε και να βάλουμε από κάτω ένα ροδέλα, μπαξιμάδι και γκρόβερ. Αμήν. Έτσι θέλει να κάτσεις. Απόφαση. Με έβαλε ο Κύριος εδώ. Δεν κουνιέμαι. Θα κάτσω και θα φέρω εις πέρας αυτό που ο Κύριος μου έδωσε να κάνω. Τιμή μου είναι. Με τίμησε ο Κύριος, θα τιμήσω τον Κύριο. Δεν ζω για τους ανθρώπους. Έχω πεθάνει ως προς τον κόσμο. Το φρόνημα του κόσμου δεν σημαίνει τίποτα, δεν μου έχει δώσει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Προσπαθούν οι άνθρωποι να πιάσουν έγκλη, δόξα αυτά και τι κάνεις. Ω Χριστέ μου Κύριε, μόλις κάποιος καταφέρνει να κάνει κάτι, να κάνει κάτι με όλη την καρδιά και είναι τέλος πάντων ένας καλός διευθυντής ή κάποιος καλός πολιτικός, τι γίνεται οι άλλοι από γύρω, τι γίνεται, τι κάνουν οι άλλοι? Τους κάθουν το λάκκο, γριλίζουν γύρω γύρω σαν τους λύκους συνέχεια και δεν ξέρεις ποιος θα σε φάει, από πού. Μακριά, δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε αρνιά. Αμήν αδελφοί, το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε είναι το χειρότερο, μπε! Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ούτε γαβ γαβ να κάνουμε, ούτε να ουρλιάζουμε. Δεν ξέρουμε να τα κάνουμε αυτά. Είμαστε αρνιά του Θεού. Εάν είσαι γιος του Θεού, ξέρεις να στέκεσαι στην αλήθεια του Κυρίου με τους νόμους που ο Θεός έχει βάλει και να μην κουνηθείς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να μην κουνηθήσεις. Και όταν λέω για το σεισμό, εννοώ αυτόν τον σεισμό που θα έρθει όταν πέσει το τρίτο των αστέρων. Αδελφοί, προσεύχομαι από εμάς να μην κουνηθεί τίποτα. Να μην κουνηθεί κανείς. Δεν ακολουθούμε άνθρωπο, ακολουθούμε τον Κύριο. Τη ζωή του, το παράδειγμά του, τον τρόπο του. Δεν ανήκουμε σε κάποια οργάνωση, σε κάποια αίρεση. Ανήκουμε σε αυτούς που ακολουθούν τη ζωή του Χριστού. Το παράδειγμά του, αυτό που είναι. Ποτέ ο Κύριος δεν ήθελε η Εκκλησία του να γίνει οργανισμός ή κάτι που να το έχουν οι Κέσσαρες στα χέρια τους. Την άλλη φορά θα κηρύξουμε για τους ψευδοπροφήτες, γιατί τους έσφαξε ο Ηλίας όλους. Θα δούμε ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτες στις μέρες μας. Τι έχουν κάνει. Θα σας βρω από την ιστορία πράγματα να δείτε τι έγινε. Θα σας διαβάσω νοπά τι έχουν κάνει, πώς έχει φτάσει ο κόσμος εδώ που έχει φτάσει και ποιοι επέδρασαν ώστε να γίνει αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο όλοι έχουμε μεγαλώσει. Και ο Κύριος τώρα για να μας φέρει εκεί που θέλει πρέπει να μας βγάλει, να μας ξυλώσει, να μας ξεριζώσει από εκεί πέρα που είμαστε, για να μας σηκώσει εκεί που θέλει ο Κύριος. Και δεν είναι εύκολο. Δεν μιλάς στον άνθρωπο. Εγώ έχω τη δικιά μου πίστη. Μιλούσα με κάποιον στο αεροδρόμιο. Από την Αυστραλία, μετανάστης ο άνθρωπος. Έχει εδώ την κόρη του, τέλος πάντων. Προσπαθούσα να τον ευαγγελίσω. Εγώ πιστεύω στον Θεό με τον δικό μου τρόπο. Αυτό είναι πρόβλημα, του λέω. Κύρ Κώστα, ότι πιάσαμε τον δικό μας τρόπο και δεν μας νοιάζει τι ο Θεός θέλει να κάνουμε. Ποιος είναι ο δικός του τρόπος. Είμαστε εδώ για να ικανοποιήσουμε τον Κύριο της δόξης. Αμήν, αδελφοί. Εάν είσαι γι' αυτό, δεν θα σαλευτείς. Δεν θα σαλευτείς. Ο δίκαιος, λέει, θα ακμάζει σαν τον Φίνικα. Ξέρετε γιατί λέει σαν τον Φίνικα και δεν λέει σαν τον Πλάτανο. Γιατί όταν έρθει σφοδρός άνεμος, ο Πλάτανος σπάζει. Οι κέδροι σπάνε. Ο Φίνικας δεν σπάει. Ξέρετε τι κάνει. Μπορεί να λυγίσει, και έχω δει ντοκιμαντέρ, από τυφώνες σε θερμές χώρες, ο Φίνικας κάνει αυτό. Λυγάει μέχρι κάτω. Μόλις περάσει, ξανασηκώνεται πάλι. Αυτός είναι ο δίκαιος. Δεν φεύγει από εκεί. Το δέτι άπαξ δειλή των σαλευωμένων την μετάθεση ως χειροποιήτων δια να μείνωση τα μη σαλαλευόμενα. Δια τούτο, ακούστε εδώ, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον. Την παραλάβαμε, αδερφοί. Μας την έδωσε ο Κύριος. Την βασιλεία του. Ξέραμε εμείς τι είναι η βασιλεία πριν. Αν σου λέγε κανείς τη βασιλεία την ξέρεις, ξέρω την κυρία Βασιλεία, είναι εκεί πιο κάτω, η γειτόνισσα. Ιδέα δεν είχαμε για το τι είναι η βασιλεία του Θεού. Την παραλάβαμε. Είναι εδώ η βασιλεία του Κυρίου. Εντός μας. Βασιλεία ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών. Ακούστε, με σέβας και με βλάβεια.

0: στον Κύριο.
1: Αυτό που θέλει ο Κύριος να χαρακτηρίζει την Εκκλησία του είναι σέβας και ευλάβεια. Συμπεριφορά Αγίων. Ώστε όταν κατέβει η φωτιά να έχει κάνει τη δουλειά της τέλεια και να είμαστε έτοιμοι. Να περπατάμε μέσα στη φωτιά του Κυρίου, γεμάτη χαρά και ευφροσύνη. Γιατί είμαστε μέσα στην κληρονομία μας. Διαβάζω Έξοδος 1:38. Διότι είναι θέλη του Κυρίου ή το επί της σκηνής την ημέραν και πυρ ή το επ' αυτής την νύκτα. Ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ καθόλας αυτών τας οδηπορίας. Η σκηνή ήταν ένας τύπος. Τώρα είμαστε η ουσία. Εάν στον τύπο εκδηλώθηκε ο Θεός έτσι, πέστε μου στην ουσία τι θα κάνει. Ποια είναι η σκηνή του μαρτύριου. Ποια είναι η σκηνή του μαρτύριου τώρα. Να τι. Όλη η Εκκλησία. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι της. Εάν εκδηλώθηκε τότε ο Κύριος έτσι, τώρα τι θα κάνει. Και πέστε μου τώρα, πού εκδηλώνεται αυτή η δόξα, αυτό το πυρ ή η νεφέλη αν θέλετε. Δεν πάει όπου να είναι. Όπως η φωτιά δεν κατεβαίνει όπου να είναι, έτσι ακριβώς και η δόξα δεν κατεβαίνει όπου να είναι. Πού κατεβαίνει αδελφοί. Πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον για να κατοικήσει. Θέλει έναν οίκο για να κατοικήσει. Αλλά οίκο με τις προδιαγραφές του Αγίου Πνεύματος. Οίκο όπως ακριβώς είχε διατάξει ο Θεός. Έκατσε στο Σινά και μίλησε στο Μωυσή. Προσέξτε να δείτε τώρα μία παράλληλη εικόνα. Όταν έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ και έκοψε τα ζώα στη μέση, πώς φανερώθηκε ο Κύριος ότι πέρασε από τα διχοτομήματα? Ως κάμινος πυρός. Δεν πέρασε ένα κεράκι ή το φως της λιχνίας. Δεν πέρασε, δεν ήταν αυτό. Κάμινος πυρός, ξέρετε τι σημαίνει. Είναι αυτό το, η φωτιά που καίει. Αυτό το πράγμα. Και έκανε διαθήκη ο Θεός με τον Αβραάμ. Όταν τώρα ο Θεός κάλεσε τον Ισραήλ μέσω του Μωυσή στο Σινά για να τους δώσει γραπτή τη Διαθήκη. Για να κάνει Διαθήκη με έναν ολόκληρο λαό. Και κατέβηκε η δόξα του Θεού επάνω στο Σινά. Τι έπαθε το Σινά. Διαβάσουμε. Έξοδος Ιωταθήτα 18. Το δε όρος Σινά ήτο όλος καπνός. Διότι κατέβει ο Κύριος εν πυρή επ' αυτό. Ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου. Συνδέεται με τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ. Και όλον το όρος εσύετο ως φόδρα. Κατέβηκε να κάνει διαθήκη ο Θεός. Και φανερώθηκε με φωτιά. Διαβάζω Έξοδος Κάπα Δέλτα 16. Και εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά. Και η νεφέλη εσκέπασεν αυτό 6 μέρες. Και την 7η μέρα εκάλεσεν ο Κύριος τον Μωυσήν εκ μέσου της νεφέλης. Ενώ και γόταν το όρος με αυτή τη φωτιά, ο Μωυσής πού πήγε? Μέσα. Πέρασε τη φωτιά. Κάηκε? Όχι. Δεν κάηκε. Σας πληροφορώ, όταν γύρισε πίσω ο Μωυσής, το φως του, το πρόσωπό του, έλαμπε σαν τον ήλιο. Που οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να βλέπουν την λαμπρότητα από το, που εξέπεμπε το πρόσωπό του από τη δόξα του Κυρίου. Και αναγκάστηκε να βάλει κάλυμα για να επικοινωνεί μαζί τους. Αυτή είναι η φωτιά του Κυρίου, αδελφοί. Μέσα από τη φωτιά... Να διαβάσω λίγο όλο το εδάφι, όλα τα εδάφια αυτά. Κάλεσε τον Μωυσήν εκ μέσω της νεφέλης. Και η θέα της δόξης του Κυρίου ή το

0: εις τους οφθαλμούς των ιών Ισραήλ ως πυρ κατατρόγων. Η θέα της φωτιάς ήταν σαν φωτιά που κατατρώει. Έχετε δει φωτιά να τρώει, να καίει ξερά πράγματα. Αυτό το πράγμα βλέπανε να βγαίνει φωτιά συνέχεια πάνω από το όρος. Όταν το βρήκε ο Ρον Χουάιερ, έδειξε το όρος Σινάκια από πάνω μέχρι τώρα, που υπάρχει μέσα στο ίντερνετ, πολλοί από εσάς το έχετε δει. Πώς είναι? Μαύρο! Το χωρίδι είναι μια χαρά. Έχει μια τεράστια κοτρόνα, ένα χαλίκι μεγάλο, περίπου 2,5-3 μέτρα ύψος, σκισμένο στη μέση, και νερά από μέσα έχουν βγει. Το Σινά ήταν μόνο μαύρο, γιατί εκεί κατέβηκε ο Κύριος. Με φωτιά. Και τι βγήκε μέσα από τη φωτιά? Ο νόμος. Η τιμωρία της αμαρτίας. Δεν θέλεις έχει άλλους θεούς πριν εμού? Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου, πρώτη εντολή. Δεν θέλεις έχεις άλλους θεούς πριν εμού? Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Το Σάββατο θα φυλάξεις. Μη κλέψεις. Μη φωνεύσεις. Μη ψευδομαρτυρήσεις. Μη επιθυμήσεις. Όλες οι εντολές, ο ηθικός νόμος, βγήκε μέσα από τη φωτιά του Θεού. Τι θέλει να σου πει ο Κύριος? Ότι για να έρθεις μέσα στη δόξα μου, πρέπει να τακτοποιήσω την αμαρτία σου. Γι' αυτό μας φέρνει στο θυσιαστήριο, αδερφοί. Θυμάστε πάνω από τις πέτρες τι ήτανε? Τα ξύλα. Αυτό που μπορεί να καεί από τον εαυτό σου, τις πράξεις, της αμαρτίας σου, οτιδήποτε άλλο, φέρτες μπροστά στον Κύριο και άφησε τον Κύριο να το σκεπάσει αυτό. Έτσι θα ικανοποιηθεί η φωτιά του Κυρίου και εσύ θα έχεις μόνο ευλογία. Μόνο ευλογία. Γιατί όταν κατέβηκε η φωτιά, τα κατέφαγε όλα. Δεν άφησε τίποτα. Και έγλυψε, λέει, και το νερό. Έγλυψε και το νερό. Μ' αρέσει ένα εδάφιο. Λέει εδώ, στον Ισαΐα, λάμδα 27. Ιδού, το όνομα του Κυρίου έρχεται μακρόθεν. Φλογερός είναι ο θυμός αυτού και το φορτίον βαρύ. Τα χείλη αυτού είναι πλήρη αγανακτήσεως. Γιατί είναι αγανακτισμένα τα χείλη του? Εξαιτίας της αμαρτίας. Και η γλώσσα αυτού ως πυρ κατατρόγων. Η γλώσσα του είναι ως πυρ κατατρόγων. Για πέστε μου τώρα την ημέρα της Πεντηκοστής, τι ήρθε πάνω στους μαθητές? Στο κάθε κεφάλι τι ήρθε? Πυρήνη γλώσσα. Τι είναι ως γλώσσα? Το Κυρίο. Πυρ κατατρόγων. Να καταφάει τι? Την αμαρτία από μέσα. Γι' αυτό έρχεται με τέτοια καλοσύνη και αγάπη ο Κύριος. Να δουλέψει από μέσα προς τα έξω. Μας έδωσε το πυρ του πνεύματός του. Προσευχή του πνεύματος. Να φέρεις προσευχή με γλώσσες, να κάνεις τέλεια προσευχή, να βγάλεις όλα αυτά που δεν μπορεί από μέσα να εκφράσει η καρδιά σου. Όλη αυτή την φλόγα της γέννας που φλογίζει τη γλώσσα και φλογίζεται όλος ο τροχός του βίου. Ιάκωβος, κεφάλαιο γάμα, το θυμάστε που το λέει αυτό. Μας έδωσε αυτή την φωτιά του πνεύματος για να μπορεί να εργαστεί και να βγάλει την κόλαση μέσα από την καρδιά. Ώστε να μην έχει τίποτα να καεί. Να είσαι καθαρός. Και έτσι θα κατέβει η δόξα του Κύριου, αδελφοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή εργασία μπροστά στον Κύριο. Επειδή υπηρετούμε έναν Θεό ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων. Δεν παίζει με την αμαρτία ο Κύριος όπως βλέπετε. Κοιτάξτε, κοινωνία. Τι είναι κοινωνία? Τι δηλώνει η κοινωνία, αδερφοί? Τι καταγγέλουμε? Θάνατο. Καταγγέλουμε το θάνατο του Ιησού, που ο θάνατος του έγινε για μας ζωή. Έχουμε λοιπόν θάνατο και ζωή. Τιμωρία και ευλογία. Έχουμε φωτιά που κατατρώγει και που μετά μας καθαρίζει. Και μας ευλογεί ο Θεός με την παρουσία Του, με τη δόξα Του. Εάν ποθείς πραγματικά την κατοίκηση του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία και στον εαυτό σου, θα ζητήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να έρθει καθαρισμός μέσα στη ζωή σου. Όπως βλέπετε, ο Κύριος αρχίζει και μας κινεί μπροστά. Δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα την Εκκλησία, αδελφή. Έχει επιχειρήσει ο διάβολος όλα του τα τρίκ, ό,τι μπορεί να κάνει, ό,τι χαζομάρα και ανοησία, ό,τι μπορεί να σηκώσει, το έχει σηκώσει. Δεν σταματάει η Εκκλησία του Κυρίου, γιατί δεν την οικοδόμησε άνθρωπος, την οικοδόμησε ο Ιησούς. Και ο Κύριος στην Εκκλησία του θα την οδηγήσει εκεί που θέλει. Αμήν. Και μας οδηγεί τώρα μέσα από την καύση. Να το πω έτσι πιο απλά. Δεν την γλιτώνουμε τη φωτιά, αδελφοί. Θες, δεν θες, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα περάσεις από τη φωτιά. Αντί να βγεις καμένος δαυλός, ο Κύριος θα κάψει από μέσα σου την αμαρτία, θα κάψει ό,τι πρέπει να καεί, θα το παραδώσεις στον Κύριο, θα το πάρει ο Κύριος από μέσα σου, έστω και αν πονέσει, αλλά θα βγεις καθαρός με πολύ μισθό μέσα στη δόξα Του. Το θέλουμε αυτό, αδελφοί? Αμήν. Λέω, Κύριε, κάντο. Αυτή είναι η προσευχή μου. Κάψε μέσα μου, Κύριε. Ό,τι είναι να καεί, βγάλ' το. Δεν το θέλω, εσένα θέλω. Εσύ είσαι η κληρονομία μου, για σένα ζω, εσένα υπηρετώ, την Εκκλησία σου θέλω να δω ένδοξη. Ό,τι είναι να κάψεις, κάψ' το και φέρε μας τη δόξα σου. Πρέπει να έχουμε τη δόξα σου με κάθε θυσία. Με κάθε θυσία. Πρέπει να κατέβει το μεγαλείο του Κυρίου κάτω, αδελφοί. Να δουν οι άνθρωποι ότι εδώ κατοικεί ο Κύριος. Το θέλουμε αυτό? Ελάτε να διεγείρουμε τον Κύριο. Εμάς περιμένει ο Θεός. Με την προσευχή και τη στάση μας στην Άγια και τον ζήλο για τον οίκο Του. Τι ζήλο είχε ο Κύριος? Ο ζήλος του οίκου σου? Αυτή είναι η φωτιά. Έχει ζήλο για τα αδέλφια σου. Έχω ζήλο να δω κάθε άντρα και κάθε γυναίκα να είναι πατέρες και μητέρες μέσα στο έργο του Κυρίου, γεμάτη δώρα, γεμάτη χαρίσματα, γεμάτη ευθύνη για ψυχές, για τη σωτηρία ανθρώπων. Μας βγάλει ο Κύριος μέσα από τα ανθρώπινα, από τα γήινα, από τα μικρά πράγματα της ζωής μας, να μας φέρει στα μεγαλεία της δόξης Του. Μας βάζει τώρα να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, αυτούς οι οποίοι μας έθλιψαν 400 χρόνια. Αυτό από μόνο του είναι θαύμα. Η γιαγιά μου, ο παππούς μου και από τις δυο πλευρές, από τη Σμύρνη, διώχτηκαν το 22. Μεγάλωσα με το να μου λέει η γιαγιά μου συνέχεια τι τραβούσανε και τι τους κάνανε οι Τούρκοι και πώς σκοτώναν τους ανθρώπους και πώς κόβαν αυτιά και δάχτυλα και πώς τους ρίχνανε μέσα στα πλοία σαν τα τσουβάλια με τις πατάτες. Και έχανε το παιδί τη μάνα και ο άντρας τη γυναίκα. Και έλεγα, αν είχα ένα μαχαίρι να μπορώ να πάω να τους σφάξω όλους. Αυτό μεγάλωσα. Αλλά ήρθε ο Κύριος και ο Κύριος παίρνει τα μαχαίρια και τα αίματα και τα ζωριλίκια και τα αντριλίκια, φεύγουν όλα και γεμίζει την καρδιά σου με αγάπη. Ένα όπλο που νικάει ακόμα και τους Τούρκους. Αμήν. Πάβει πια να υπάρχει Τούρκος και Έλληνας. Ιουδαίος τε πρώτος κέριν. Σκήθης. Βάρβαρος. Τελειώσαμε με αυτά. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί τώρα τους γιους του και τις θυγατέρες του να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί να κάνει για κάθε λαό. Σπάμε τις κατάρες του πολέμου, των αιμάτων, τις κατάρες αυτές οι οποίες έχουν έρθει με αυτή την αιώνια έχθρα που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών λαών, θα τις σπάσουμε καθώς θα φέρουμε το Ευαγγέλιο σε αυτούς. Καθώς θα προσευχόμαστε και θα ζητάμε ο Κύριος να εργαστεί. Θα δείτε, αδερφοί, εδώ είστε και εδώ είμαι, πώς θα απαντήσει ο Κύριος. Γιατί το κίνητρό μας είναι καθαρό, Εκείνος μας οδήγησε και με πίστη ταπεινά πάμε να κάνουμε αυτό το οποίο Εκείνος θέλει. Θα δείτε πώς θα απαντήσει ο Κύριος. Μη φοβόμαστε τη φωτιά λοιπόν, ναι, γιατί θα κατέβει. Δεν την γλιτώνουμε. Πρέπει να περάσουμε από εκεί. Μέσα από το θυσιαστήριο, και το θυσιαστήριο έχει φωτιά. Είπε ο Θεός στον Μωυσή, δεν θα σταματάει το πυρ. Θα είναι πάνω στο θυσιαστήριο συνέχεια. Συνέχεια. Θα καίει μέρα, νύχτα. Μόλις κάνει να σβήσει, ανανέωση. Και άλλα ξύλα από πάνω. Και στο ίδιο πυρ, ήταν ένα άσβεστο πυρ, εκεί συνέχεια έκαιγε. Γιατί δείχνει το πυρ του ζήλου του Θεού, το οποίο είναι συνεχώς εκεί. Άμα πάτε στο σπίτι αυτή τη εβδομάδα, κάντε μια μελέτη και δέστε πότε κατέβηκε η κρίση του Θεού με φωτιά στον Ισραήλ. Το ίδια φωτιά. Της δόξας, η ίδια φωτιά που τους προστάτευε από τον Φαραώ και ξεμασχάλιζε τις ρόδες και έβγαζε τα άρματα και τους κράταγε πίσω και γινόταν η φωτιά σκοτάδι. Μπορείτε να το φανταστείτε. Η φωτιά, η στήλη του πυρός ήταν σκοτάδι στον Φαραώ. Φως για αυτούς. Η ίδια φωτιά έκαψε τον Αδάβ και τον Αβιούδ, τους δύο γιους του Άρων. Η ίδια φωτιά έκαψε τον Κορέ, 250. Η ίδια φωτιά κατέβηκε και έκαψε, άρχισε να καίει ο Θεός γύρω-γύρω τους Ισραηλίτες όταν έφαγαν το κρέας και βγήκε από τα ρουθούνια τους, κατέβηκε η φωτιά εναντίον τους. Γιατί λιδώρησαν τον Κύριο και τον δούλο του. Γιατί έπραξαν πονηρά ενώπιον του Θεού. Αυτό το πυρ τώρα όμως ο Κύριος θέλει να έρθει επάνω μας να μας καθαρίσει. Να μας αγιάσει μπροστά του. Να περπατάμε μέσα στις αιώνιες κρίσεις του Κυρίου. Αλέγγυχτη, καθαρή, αμυγής. Εξαιτίας των αποφάσεων που έχουμε πάρει να είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα της θυσίας. Ζώντας τη ζωή του Χριστού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ό,τι σαλεύεται, δεν μένει. Λοιπόν, κάνε ένα σχέδιο. Δες, Κύριε, τι σαλεύεται από τη ζωή μου. Πάρε κάθε πτυχή της ζωής σου. Τη ζωή σου. Από την οικογένειά μου. Από τη δουλειά μου. Από την προσωπική μου ζωή. Μέσα μου. Γύρω μου. Το κάθε. Τι σαλεύεται, Κύριε, το παραδίνω σε σένα. Μέχρι που ο Κύριος ζήτησε από τον Αβραάμ τον Ισαάκ. Ξεκολλήσει. Για να είναι ο Αβραάμ ασάλευτος. Και ο Αβραάμ είπε, Κύριε, πάρτονε, εσύ το πολύ πολύ να μου το δώσεις πίσω αναστημένο. Έμεινε ασάλευτος. Έμεινε ασάλευτος ο Αβραάμ. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 49. Ακούστε με τα νησιά και προσέξτε οι μακρινοί λαοί. Ο Κύριος με κάλεσε από την κοιλιά της μητέρας μου. Από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το όνομά μου. Και έκανε το στόμα μου σαν οξία μάχαιρα. Με έκρυψε κάτω από τη σκιά του χεριού του και με έκανε σαν εκλεκτό βέλος και με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ». Και εγώ είπα «Κοπίασα μάταια, για το τίποτε και μάταια ανάλωσα τη δύναμή μου. Η κρίση μου όμως είναι μαζί με τον Κύριο και το έργο μου μαζί με το Θεό μου». Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, αυτός που με έπλασε για δούλον του από την κοιλιά της μητέρας μου, για να επαναφέρω σε αυτόν τον Ιακώβ και για να συγκεντρωθεί σε αυτόν ο Ισραήλ και θα δοξαστώ στα μάτια του Κυρίου και ο Θεός μου θα είναι η δύναμή μου. Και είπε, «Είναι μικρό πράγμα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Επιπλέον, θα σε δώσω φως στα έθνη για να είσαι η σωτηρία μου μέχρι σε σχάτου της γης». Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος του, προς εκείνον τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, προς εκείνον που το έθνος αηδιάζει, προς τον δούλο των εξουσιαστών. «Βασιλιάδες θα σε δουν και θα σηκωθούν, ηγεμόνες και θα σε προσκυνήσουν, ένεκα του Κυρίου που είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ που σε έκλεξε». Έτσι λέει ο Κύριος, «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα και θα σε διαφυλάξω και θα σε δώσω για διαθήκη των λαών για να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις ερημωμένες κληρονομιές». Λέγοντας στους δεσμίους, «Βγείτε έξω, σε αυτούς που είναι στο σκοτάδι, φανερωθείτε. Θα βοσκηθούν κοντά στους δρόμους και οι βοσκές τους θα είναι σε όλους τους ψηλούς τόπους. Δεν θα πεινάσουν, ούτε θα διψάσουν. Δεν θα τους προσβάλλει ούτε ο καύσωνας ούτε ο ήλιος, επειδή αυτός που τους ελεεί θα τους οδηγήσει και θα τους φέρει διαμέσου πηγών με νερά. Και όλα τα βουνά μου θα τα κάνω δρόμους και τα μονοπάτια μου θα υψωθούν. Δέστε, αυτοί θα έρθουν από μακριά. Και δέστε, αυτοί από βορρά και από νότο και αυτοί από τη γη του Σινίμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου γη. Τα βουνά αλαλάξτε, επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του και ελέησε τους θλιμμένους του». Αλλά η Σιών είπε, «Ο Κύριος με εγκατέλειψε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος της που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το παιδί της κοιλιάς της? Αλλά και αν αυτές λησμονήσουν, εγώ όμως δεν θα σε λησμονήσω. Δες, σε έχω ζωγραφίσει επάνω στις παλάμες μου. Τα τείχη σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Τα παιδιά σου θα έρθουν με βιασύνη. Αυτοί όμως που σε καταστρέφουν και σε ερημώνουν θα βγουν έξω από εσένα. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται μαζί, έρχονται σε σένα. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ότι όλους αυτούς θα τους ντυθείς εσύ σαν κόσμημα και θα τους στολιστείς σαν νύμφη. Επειδή οι αφανισμένοι σου και οι ερημωμένοι σου τόποι και η καταφθαρμένη γη σου θα είναι μάλιστα πάρα πολύ στενή για τους κατοίκους σου και εκείνοι που σε κατέτρωγαν θα κρατηθούν μακριά από σένα. Τα παιδιά που θα αποκτήσεις ύστερα από την ατεκνία σου θα πούν επιπλέον στα αυτιά σου «Είναι στενός ο τόπος για μένα. Κάνε μου ένα τόπο για να κατοικήσω». Τότε θα πεις στην καρδιά σου «Ποιος τα γέννησε αυτά σε μένα, ενώ εγώ ήμουν ατεκνωμένη και έρημη, εχμάλωτη και μεταφερόμενη? Και αυτά ποιος τα έθρεψε? Δέστε, εγώ είχα εγκαταληφθεί μόνη. Αυτά πού ήσαν?» Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη και θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς και θα φέρουν τους γιους σου κρατώντας τους στην αγκαλιά και οι θυγατέρες σου θα φερθούν επάνω σε ώμους και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου και οι βασίλισσές τους η τροφή σου. Θα σε προσκυνήσουν με το πρόσωπο προς τη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι εκείνοι που με προσμένουν δεν θα ντροπιαστούν. Μπορεί να αφαιρεθεί το λάφυρο από τον ισχυρό ή να ελευθερωθούν εκείνοι που δίκαια εχμαλωτίστηκαν. Ο Κύριος όμως λέει «Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν και το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί, επειδή εγώ θα δώσω τη μάχη απέναντι σε αυτούς που μάχονται εναντίον σου και εγώ θα σώσω τα παιδιά σου. Ενώ αυτούς που σε καταθλίβουν θα κάνω να φάνε τις ίδιες τους τις σάρκες και θα μεθύσουν με το ίδιο τους το αίμα, σαν με νέο κρασί. Και κάθε σάρκα θα γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ». Ισαΐας, κεφάλαιο 50. Έτσι λέει ο Κύριος. Πού είναι το έγγραφο του διαζυγίου της μητέρας σας, με το οποίο την απέβαλα? Ή ποιος είναι από τους δανειστές μου στον οποίο σας πούλησα? Δέστε, για τις ανομίες σας πουληθήκατε και για τις παραβάσεις σας αποβλήθηκε η μητέρα σας. Γιατί όταν ήρθα δεν υπήρχε κανένας και όταν κάλεσα δεν υπήρχε εκείνος που απαντάει? Μίκρινε κατά τίποτε το χέρι μου ώστε να μην μπορεί να λυτρώσει ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω? Δέστε, εγώ με την επιτίμησή μου ξέρανα τη θάλασσα. Έκανα έρημο τους ποταμούς. Τα ψάρια τους ξεράθηκαν από έλλειψη νερού και πέθαναν από τη δίψα. Εγώ ντύνω ολόγυρα τους ουρανούς με σκοτάδι και για το περικάλημά τους βάζω ένα σάκο. Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για να ξέρω πώς να μιλήσω ένα λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό. Διεγείρει από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για να ακούω, όπως οι διδαγμένοι. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε μένα ένα αυτί

δικός μου, ας με πλησιάσει. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Ποιος θα με καταδικάσει? Δέστε, όλοι αυτοί θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Το σκουλίκι θα τους καταφάει. Ποιος είναι αναμεταξύ σας που φοβάται τον Κύριο που υπακούει στη φωνή του δούλου του? Αυτός, κι αν περπατάει μέσα σε σκοτάδι και δεν έχει φως, ας έχει θάρρος στο όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται στο Θεό του. Δέστε όλοι εσείς που ανάβετε φωτιά και είστε περικυκλωμένοι με σπινθήρες, περπατάτε μέσα στο φως της φωτιάς σας και διαμέσου των σπινθήρων που ανάψατε. Αυτό έγινε σε εσάς από το χέρι μου. Θα κοίτεστε μέσα σε λύπη. Αγκαίος, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, στον έκτο μήνα, την πρώτη μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου προς τον Ζωροβάβελ, τον γιο του Σαλαθιήλ, το διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγοντας: Αυτός ο λαός, λένε, ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να κτιστεί ο οίκος του Κυρίου». Και έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Είναι καιρός σε σας να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος? Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο. Τρώτε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε. Και αυτός που μισθοδοτείτε, μισθοδοτείτε για ένα τρυπημένο βαλάντιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο. Και θα ευαριστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ σε αυτόν», λέει ο Κύριος. «Είχατε επιβλέψει σε πολύ και δέστε, έγινε λίγο, και το φέρατε στον οίκο και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί?», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Εξαιτίας του οίκου μου που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο του και η γη απέκλεισε τον καρπό της και κάλεσα ανομβρία επάνω στη γη και επάνω στα βουνά, επάνω στο σιτάρι και επάνω στο γλεύκος και επάνω στο λάδι και επάνω σε όσα βγάζει η γη και επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη και επάνω σε όλους τους κόπους των χεριών τους». Και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο μεγάλος ιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους και στα λόγια του προφήτη Αγκαίου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους. Και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Αγκαίος, ο απεσταλμένος του Κυρίου, μίλησε προς το λαό σύμφωνα με την αγγελία του Κυρίου, λέγοντας: «Εγώ είμαι με σας», λέει ο Κύριος. Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του γιού του Σαλαθιήλ, του διοικητή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του γιού του Ιωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπολείπου του λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού τους, κατά την 24η μέρα του έκτου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου. Αγκαίος, δεύτερο κεφάλαιο. Κατά τον 7ο μήνα, την 21η ημέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Μίλησε τώρα στο Ζωροβάβελ, το γιο του Σαλαθιήλ, τον διοικητή του Ιούδα, και στον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας: Ποιος έμεινε ανάμεσά σας που είχε δει αυτό τον οίκο στην πρώτη του δόξα?
Και τι είδους τον βλέπετε?

0: βλέπετε τώρα εσείς? Δεν είναι στα μάτια σας σαν τίποτε συγκρινόμενος με εκείνον? Όμως, να ενδυναμώνεσαι τώρα, Ζορωβάβελ, λέει ο Κύριος. Και να ενδυναμώνεσαι, Ιησού, γέ του Ιωσεδέκ, μεγάλε ιερέα. Και να ενδυναμώνεσαι ολόκληρε λαέ του τόπου, λέει ο Κύριος. Και εργάζεστε, επειδή εγώ είμαι μαζί σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Σύμφωνα με το λόγο της Διαθήκης μου προς εσάς, όταν βγήκατε από την Αίγυπτο, το πνεύμα μου θα μένει ανάμεσά σας. Μη φοβάστε, επειδή έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Άλλη μια φορά, ύστερα από λίγο, εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τη ξηρά. Και θα σύσω όλα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών. Και θα γεμίσω αυτό τον οίκο από δόξα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δικό μου είναι το ασήμι και δικό μου είναι το χρυσάφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά την 24η μέρα του ένατου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ρώτησε τώρα τους ιερείς για τον νόμο, λέγοντας: Αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη του ηματίου του και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι ή κάθε φαγητό, θα αγιαστεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: «Όχι». Και ο Αγκαίος είπε: «Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι από αυτά, θα μολυνθεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν: «Θα μολυνθεί». Και ο Αγκαίος απάντησε και είπε: «Έτσι είναι μπροστά μου αυτός ο λαός και έτσι αυτό το έθνος, λέει ο Κύριος. Και έτσι ολόκληρο το έργο των χεριών τους. Και ό,τι προσφέρουν εκεί είναι μολυσμένο. Και τώρα λοιπόν συλλογιστείτε από την ημέρα αυτή και στο εξής, πριν μπει πέτρα επάνω σε πέτρα στο ναό του Κυρίου. Πριν γίνουν αυτά, πορευόταν κάποιος σε ένα σωρό 20 μέτρων και ήσαν 10. Πορευόταν στο λινό για να αντλήσει 50 μέτρα από το λινό και ήσαν 20. Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ερυσίβη και με χαλάζι σε όλα τα έργα των χεριών σας. Όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Συλλογιστείτε τώρα, από την ημέρα αυτή και στο εξής, από την 24η ημέρα του ένατου μήνα, από την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο ναός του Κυρίου, συλλογιστείτε. Είναι ο σπόρος ακόμα μέσα στην αποθήκη? Ακόμα και η άμπελος και η σικιά και η ροδιά και το ελιόδεντρο δεν καρποφόρησαν. Από την ημέρα αυτή θα τα ευλογήσω». Και πάλι έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Αγκαίο την 24η ημέρα του μήνα, λέγοντας: «Μίλησε στον Ζορωβάβελ, το διοικητή του Ιούδα, λέγοντας: Εγώ σύω τον ουρανό και τη γη και θα καταστρέψω τον θρόνο των βασιλείων και θα εξολοθρεύσω το κράτος των βασιλείων των εθνών και θα καταστρέψω τις άμαξες και τους καβαλάριδές τους και τα άλογα και οι καβαλάριδές τους θα πέσουν κάθε ένας με τη ρομφαία του αδελφού του. Κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «θα πάρω εσένα, Ζορωβάβελ, το δούλο μου, τον γιο του Σαλαθιήλ», λέει ο Κύριος, «και θα σε βάλω σαν σφραγίδα, επειδή σε διάλεξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
1: Πρώτη Σαμουήλ, πέμπτο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό του Θεού και την έφεραν από την Εβεν Έζερ στην Άζωτο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κιβωτό του Θεού και την έφεραν στον οίκο του Δαγών και την έβαλαν κοντά στο Δαγών. Και όταν οι Αζώτιοι σηκώθηκαν ενωρίς το πρωί την επόμενη μέρα, να, ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κιβωτό του Κυρίου. και αφού πήραν το δαγόν, τον έβαλαν στον τόπο του. Και την επόμενη μέρα, όταν σηκώθηκαν ενωρίς το πρωί, να, ο δαγόν ήταν πεσμένος με το πρόσωπό του επάνω στη γη, μπροστά στην κυβωτό του κυρίου. Και το κεφάλι του δαγόν και οι δύο παλάμες των χεριών του ήσαν αποκομμένες επάνω στο κατώφλι. Μονάχα ο κορμός του δαγόν εναπέμεινε σε αυτόν. Γι' αυτό οι ιερείς του δαγόν στην Άζωτο και καθένας που μπαίνει μέσα στον οίκο του δαγόν δεν πατούν στο κατώφλι του δαγόν μέχρι τη σημερινή μέρα. Και το χέρι του Κυρίου έγινε βαρύ επάνω στους αζώτιους και τους εξολόθρευσε και τους χτύπησε με αιμορροίδες την Άζωτο και τα οριά της. Και όταν οι άνδρες της Αζώτου είδαν ότι έγινε έτσι, είπαν «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει να κατοικεί μαζί μας, επειδή το χέρι του σκληρύνθηκε επάνω μας και επάνω στο δαγόν το Θεό μας». Γι' αυτό, αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν κοντά τους όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Τι θα κάνουμε με την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Και εκείνοι είπαν «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί στη Γάθ». Και μετακόμισαν την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ. Και αφού τη μετακόμισαν, το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στην πόλη με υπερβολικά μεγάλο όλεθρο και χτύπησε τους άνδρες της πόλης από μικρών μέχρι μεγάλων και βγήκαν σε αυτούς αιμορροίδες. Γι' αυτό έστειλαν την κυβωτό του Κυρίου στην Ακαρών. Και καθώς η κυβωτός του Κυρίου ήρθε στην Ακαρών, οι Ακαρονίτες αναβόησαν λέγοντας «Έφεραν σε εμάς την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ για να θανατώσει εμάς και το λαό μας». Και αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Διώξτε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπο της, για να μην θανατώσει εμάς και το λαό μας». Επειδή τρόμος θανάτου ήταν σε όλη την πόλη, το χέρι του Κυρίου ήταν εκεί υπερβολικά βαρύ. Και οι άνδρες, όσοι δεν πέθαναν, χτυπήθηκαν με αιμορροίδες και η κραυγή της πόλης ανέβηκε στον ουρανό. 1 Σαμουήλ, 6 κεφάλαιο. Και η κυβωτός του Κυρίου ήταν στη γη των Φιλιστέων 7 μήνες. Και οι Φιλιστέοι φώναξαν τους ιερείς και τους μάντης, λέγοντας «Τι να κάνουμε με την κυβωτό του Κυρίου? Φανερώστε μας με ποιο τρόπο να τη στείλουμε στον τόπο της». Και εκείνοι είπαν «Αν στείλετε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ, μην τη στείλετε αδιανή, αλλά με κάθε τρόπο αποδώστε σε αυτόν προσφορά για ανομία. Τότε θα γιατρευτείτε και θα γνωρίσετε γιατί το χέρι του δεν αποσύρθηκε από σας». Και είπαν «Ποια είναι η προσφορά για ανομία που θα του αποδώσουμε?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν «Σύμφωνα με τον αριθμό των σατραπών των Φιλιστέων, 5 χρυσές αιμορροίδες και 5 χρυσά ποντίκια, επειδή η ίδια πληγή ήταν σε όλους σας και στους σατράπες σας. Γι' αυτό θα κάνετε ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικιών σας που φθείρουν τη γη και θα δώσετε δόξα στο Θεό του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει το χέρι του από πάνω σας και πάνω από τους θεούς σας και πάνω από τη γη σας. Γιατί λοιπόν σκληραίνετε τις καρδιές σας όπως οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώς σκλήριναν τις καρδιές τους? Όταν έκανε τεράστια πράγματα ανάμεσά τους, δεν τους άφησαν να πάνε και αυτοί αναχώρησαν. Τώρα λοιπόν, πάρτε και ετοιμάστε μια καινούργια άμαξα και δύο θηλυκά βόδια που θυλάζουν, στα οποία δεν πέρασε ζυγός, και ζεύξτε τα θηλυκά βόδια στην άμαξα, τα μοσχάρια τους όμως να τα επαναφέρετε από πίσω τους στο σπίτι. Και πάρτε την κυβωτό του Κυρίου και βάλτε την επάνω στην άμαξα. Και τα χρυσά σκεύη που του αποδίδεται προσφορά για ανομία, βάλτε τα σε ένα κυβότιο στα πλάγια μέρη της και στείλτε την να πάει. Και κοιτάζετε, αν ανεβαίνει από το δρόμο των ορίων της, που είναι στην Βεθ-Σεμές, αυτός έκανε σε μας αυτό το μεγάλο κακό. Αν όμως όχι, τότε θα γνωρίσουμε ότι δεν μας χτύπησε το χέρι του, αλλά ότι αυτό στάθηκε για μας ένα τυχαίο συμβάν. Και οι άνδρες έκαναν έτσι. Και αφού πήραν δύο βόδια που θύλαζαν, τα έζευξαν στην άμαξα. Τα δε μοσχάρια τους τα απέκλεισαν στο σπίτι. Και έβαλαν την κιβωτό του Κυρίου επάνω στην άμαξα και το κιβώτιο με τα χρυσά ποντίκια και τα ομοιώματα των αιμορροίδων τους. Και τα βόδια κατευθύνθηκαν στο δρόμο που είναι στην Βεθσεμές. Τον ίδιο δρόμο εξακολουθούσαν, μουγκρίζοντας καθώς πήγαιναν και δεν γύριζαν δεξιά ή αριστερά. Και οι σατράπες των Φιλιστέων πήγαιναν από πίσω τους μέχρι τα όρια της Βεθσεμές. Και οι Βεθσεμίτες θέριζαν το σιτάρι τους στην κοιλάδα. Και καθώς σήκωσαν τα μάτια τους, είδαν την κιβωτό και βλέποντάς την χάρηκαν υπερβολικά. Και η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη και στάθηκε εκεί όπου ήταν μια μεγάλη πέτρα. Και έσχισαν τα ξύλα του αμαξιού και πρόσφεραν τα θηλυκά βόδια ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και οι Λεβίτες κατέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και το κιβώτιο που ήταν μαζί της, αυτό που περιείχε τα χρυσά σκεύη, και τα έβαλαν επάνω στη μεγάλη πέτρα. Και οι άνδρες της Βεθσεμές πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίες στον Κύριο την ίδια μέρα. Και αφού οι πέντε σατράπες των Φιλιστέων είδαν, γύρισαν στην Ακαρών την ίδια μέρα. Αυτές ήσαν οι χρυσές αιμορροίδες που οι Φιλιστέοι απέδωσαν προσφορά για ανομία στον Κύριο. Της Αζότου μία, της Γάζας μία, της Ασκάλωνας μία, της Γάθ μία, της Ακαρών μία. Και τα χρυσά ποντίκια, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των πόλεων των Φιλιστέων των πέντε σατραπών, από περιτυχισμένες πόλεις και απεριτύχιστες κομοπόλεις, μέχρι μάλιστα τη μεγάλη πέτρα Αβέλ, πάνω στην οποία τοποθέτησαν την κιβωτό του Κυρίου, η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Και ο Κύριος χτύπησε τους άνδρες της Βεθσεμές επειδή κοίταξαν μέσα στην κιβωτό του Κυρίου και χτύπησε 50.070 άνδρες από το λαό. Και ο λαός πένθησε επειδή ο Κύριος τον χτύπησε με μεγάλη πληγή. Και οι άνδρες της Βεθσεμές είπαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, αυτό τον Άγιο Θεό, και σε ποιον από μας θα ανέβει?» Και έστειλαν μηνυτές στους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρίμ λέγοντας «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κιβωτό του Κυρίου. Κατεβείτε, ανεβάστε την σε σας».
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την ώρα αυτή ζητάω να χρήσεις τον Άγιο Λόγο Σου μες στις καρδιές μας, Πατέρα. Έλα και γέμισέ μας με το πνεύμα της δόξας Σου, Ιησού. Πλημμύρισε την καρδιά μας με πίστη δυνατή, Κύριε Θεέ μου, ώστε η καρδιά να ανταποκριθεί σε Σένα, Κύριε Θεέ μου, και να γίνει το θέλημά Σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, Πατέρα. Αυτή την ώρα το ζητούμε. Σε ευχαριστούμε. Ζητάω το χρήσμα Σου επάνω μου, Κύριε, και πάνω στα αδέλφια μου, για τη δόξα Σου και μόνο, και ενώπιον Σου δεν θα καυχηθεί ούτε μία σάρξ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Αμήν, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, και να ανοίξουμε τη γραφή μας στους Αριθμούς, κεφάλαιο 6, από το πρώτο εδάφιο. Ξέρετε, διαβάζουμε τη γραφή συστηματικά, εννοώ με τη σειρά. Και έχω φτάσει στους Αριθμούς. Όταν έφτασα στο 6 κεφάλαιο, δεν μπορούσα να κουνηθώ από το κεφάλαιο αυτό. Άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Τα δάκρυά μου φτάσαν στο πάτωμα, άρχισε ο Κύριος να ενεργεί και να μου δείχνει πράγματα μέσα από το Λόγο Του. Και το κάνει αυτό όχι τόσο για μένα όσο για σας, για την Εκκλησία. Για να δώσει τροφή, για να μας οδηγήσει ο Κύριος. Και ευχαριστώ τον Θεό που το κάνει με αυτόν τον τρόπο, για να παίρνει όλη τη δόξα Εκείνος. Λίγο έτσι να πω δύο λόγια για τους Αριθμούς. Αρχίζει το βιβλίο με καταμέτρηση του λαού. Ο Θεός απογράφει, λέει στο Μωυσή, να απογράψουν οι άρχοντες του λαού τον λαό Ισραήλ. Από 20 ετών ηλικίας και επάνω μέχρι 60 όλα τα αρσενικά. Γιατί τα αρσενικά? Αυτούς που μέσα τους, πνευματικά μιλάω, αυτούς που μέσα τους έχουν τη δύναμη και τη δόξα του Κυρίου. Αυτοί είναι τα αρσενικά. Και ας είναι γυναίκες. Και γυναίκες. Τα αρσενικά. Δηλαδή τους πολεμιστές. Αυτούς που έχουν μέσα τους απόφαση να πολεμήσουν και να σταθούν, ώστε να γίνει το θέλημα του Κυρίου και η κληρονομία του Κυρίου να κατακτηθεί και να πάρει ο λαός την ευλογία. Να στηθεί η σημαία του Κυρίου, να φανεί η δόξα Του. Πρώτα λοιπόν καταγράφει ο Κύριος το λαό Του. Ξέρεις ότι σε έχει καταγράψει? Είμαστε καταγεγραμμένοι εν ουρανής. Το όνομά Σου, λέει, είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν είσαι αμεληταία ποσότης. Δεν είσαι ξεχασμένο ή κατά τύχη να έχεις έρθει. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα για στον Κύριο μπροστά. Ο κάθε ένας μας είναι γιος ή θυγατέρα του Κυρίου. Μας ξέρει ο Θεός πριν γεννηθούμε, πριν υπάρξουμε. Καταγράφει το λαό. Μετά τους διαρμίζει, τους τακτοποιεί γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, που είναι το κατοικητήριό του και ο θρόνος του. Θυμάστε που φτιάξαμε τη σκηνή εδώ την περασμένη φορά? Τους στήλους, τις σανίδες, ντυμένες με χρυσό, η μια κολλημένη με την άλλη, περασμένες οι υπερώνες. Ένα σώμα ενωμένο, αγαπημένο, γεμάτο με την παρουσία και τη δόξα του Θεού, και τα χερουβίμ με τις φτερούγες τους να ενώνονται, και ακριβώς από κάτω στην ένωση αυτή, επάνω στο ηλαστήριο, είναι ο θρόνος του Θεού. Αυτό που έκανε σε τύπο, ο Θεός έβαλε τον Ισραήλ να στρατοπεδεύσει γύρω-γύρω κατά τον τύπο των τεσσάρων ζώων, των χερουβίμ. Έβαλε τον Ιούδα από την Ανατολή με τη σημαία του που ήταν ο Λέων. Έβαλε αντίθετα τον Ρουβίν με τη σημαία Ρουβίν, θα πει ιδού άνθρωπος, ιδού Υιός, πρόσωπο ανθρώπου. Από τον βορρά ο Δάν, αετός. Νότος ο Εφραήμ, μόσχος. Αυτά ήταν τα σύμβολα και τους τακτοποίησε, τους έκανε στράτευμα, στρατόπεδο, τους έβαλε σε τάξη. Μετά κινείται στο επόμενο κεφάλαιο και αρχίζει τον καθαρισμό μέσα στο στρατόπεδο και λέει όποιος είναι λεπρός, όποιος είναι γονόριος, όποιος έχει ρίσει και είναι κίνδυνος μολυσμού για το σώμα, πρέπει να βγει έξω από το στρατόπεδο. Και τους βγάλανε όλους αυτούς έξω για να είναι ο λαός του Θεού καθαρός, άγιος λαός, για να μπορεί να κατοικήσει ο Θεός μέσα στον λαό. Μου κάνει εντύπωση που τους λέει για καθαριότητες να προσέχουν, γιατί λέει εγώ κατοικώ εν μέσω σου για να μη σε ευδεληχθώ. Ο Θεός προσέχει τα πάντα επάνω μας. Είναι σαν το γεράκι που βλέπει και παρατηρεί, τα μάτια του είναι συνέχεια επαγρυπνεί επάνω μας ο Θεός με ζήλο αλλά και με πολύ αγάπη. Βγάζει την αμαρτία και καθαρίζει το λαό του με δύο τρόπους. Με τον αρνητικό τρόπο αλλά όμως και με τον θετικό τρόπο. Ο αρνητικός τρόπος είναι αυτός που είπα. Βγάλανε όλους τους λεπρούς έξω. Όσους είχαν ρίσει και κινδύνευαν να μολυνθούν, ο Κύριος τους πρόσταξε να βγουν έξω. Επίσης, τακτοποιεί το θέμα της μοιχείας. Λέει, αν μια γυναίκα είναι μιχαλίδα και ο άντρας της έχει υποψίες, να την πάρει, να τη φέρει μπροστά στον ιερέα, ο ιερέας θα πάρει νερό από το λουτήρα, θα βάλει μέσα χώμα και θα γίνουν κάποιες διαδικασίες μπροστά στην παρουσία του Κυρίου, θα πούν κάποια λόγια, θα δεθούν με λόγους και θα πιει η γυναίκα το νερό αυτό της ζηλοτυπίας. Και αν έχει πράξει μοιχεία θα σαπίσει η κοιλιά της και ο μυρός της. Εάν όχι θα συλλάβει σπέρμα και θα γεννήσει. Τακτοποιεί ο Κύριος, καθαρίζει, τι είναι αρνητική τρόπη. Μετά όμως το σίγμα προχωράει και μας δείχνει τον θετικό τρόπο καθαρισμού. Αδερφοί, και σε αυτό είναι που μας, όχι μας καλεί, ήδη μας έχει καλέσει ο Κύριος προπολού, αλλά το κάνει τώρα ο Θεός ξανά με αυτόν τον όμορφο λαμπρό τρόπο. Αυτό που με εγωιτεύει στο λόγο είναι ότι είναι καινούριος κάθε φορά. Αμήν. Ζωντανό το βιβλίο. Γεμάτο ζωή. Πόσα χρόνια κηρύττω τώρα. Έχετε ακούσει να κάνω το ίδιο κήρυγμα ποτέ? Και ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Γιατί είναι άπειρος ο λόγος. Έχει μέσα τη φύση του Θεού, είναι εδώ. Χαραγμένη, γραμμένη. Ακούστε λοιπόν τώρα τι τους λέει ο Κύριος. Στο σίγμα 1, σελίδα 136. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ. Και είπε προς αυτούς. Όταν ανήρ ή γινή ευχηθεί ευχήν Ναζιραίο δια να αφιερωθεί εις τον Κύριον. Ανοίγει ο Κύριος μια θύρα στο λαό του που πια δεν έχει να κάνει με το μη και τους λέει όποιος θέλει να αφιερωθεί εις τον Κύριο και να κάνει ευχή. Κοίταξα αυτή την λέξη ευχή. Στα εβραϊκά είναι παλά. Η λέξη παλά. Και θα πει θαυμαστή ευχή. Έξοχη. Ασυνήθιστη ευχή. Ξεχωριστή πράξη, πέρα από τη δύναμη κάποιου, δύσκολη να επιτευχθεί ή δύσκολη να γίνει κατανοητή. Παράξενη ευχή, η ευχή του Ναζιραίου. Αλλά προσέξτε, υπάρχουν δύο ειδών ευχές. Άνθρωποι εύχονται και αφιερώνουν πράγματα στον Κύριο. που ο Κύριος το δέχεται αυτό. Αμήν. Αυτό είναι μια ευχή. Δεν είναι όμως αυτή η ευχή. Η ευχή του Ναζιραίου είναι έξοχη. Δύσκολο να επιτευχθεί και δύσκολο να γίνει κατανοητή από τον κόσμο. Δεν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Είναι γιατί ο Ναζιραίος εύχεται τον εαυτό του στον Κύριο. Τον ίδιο του, τον εαυτό. Το είναι του ολόκληρο. Τη ζωή του ολόκληρη αφιερώνει στον Κύριο. Τι θα πει Ναζιραίος? Είναι από το ρήμα Νατσάρ που θα πει ξεχωρίζω. Πόσες φορές ο Κύριος μας δίνει τόσα παραδείγματα στο λόγο του μέσα για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι μας θέλει ξεχωριστούς. Την ευχή του ξεχωρισμού. Δηλαδή, πάβεις να έχεις χρήση για τον εαυτό σου ή για τους άλλους και είσαι αποκλειστικά ξεχωρισμένος για την χρήση του Κυρίου και μόνο. Και μόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλέψεις ή θα κάνεις άλλα πράγματα, αλλά ο σκοπός του ζήν, ο σκοπός της ζωής σου, ο σκοπός της ύπαρξής σου, ό,τι κάνεις και ό,τι είσαι, είναι για τη δόξα του Θεού και μόνο. Ανήκεις πια σε εκείνον. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία είναι παρθένα, είναι ελεύθερη και δεν ξέρει σε ποιον ανήκει ακόμη. Δεν ξέρει. Δεν ανήκει σε κάποιον άντρα. Έρχεται όμως η ώρα που έρχεται ο κατάλληλος και αρχίζει μέσα η καρδιά και κάνει τίκι τίκι και γίνεται η ένωση αυτή. Από τη στιγμή που ενώνεται αυτό το ανδρόγυνο, η γυναίκα αυτή πια ανήκει σε έναν άντρα. Έχει αφιερωθεί. Αμήν. Όλο το είναι της είναι δοσμένο στον σύζυγό της και ο άντρας αυτός είναι πια δοσμένος και αφιερωμένος στην σύζυγό του. Ο Ναζιραίος έκανε ευχή ξεχωρισμού τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν μου λέτε ποιο είναι πιο μεγάλο δώρο? Το να σου δώσει, ξέρω εγώ, σύζυγό σου ένα δαχτυλιδάκι ή να σου πει εγώ σου ανήκω. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής σου είμαι εγώ για σένα. Καλό είναι και το δαχτυλίδι. Ε, μια όμορφη πέτρα εκεί που είναι όμορφη και λαμπρή. Καλή είναι. Αλλά όμως το ένα με το άλλο δεν συγκρίνεται. Προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Υπήρχαν δύο ειδών Ναζιραίοι. Δεν μιλάω για αυτήν κατά αυτήν την ευχή και τι έχει μέσα ακόμα. Θα φτάσουμε εκεί σιγά σιγά. Υπήρχαν οι Ναζιραίοι οι οποίοι εύχονταν τον εαυτό τους, έκαναν την ευχή αυτή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στον Κύριο. Μπορεί να ήταν 3 μήνες, 6, 9 μήνες, χρόνος ή και παραπάνω. Και υπήρχαν οι Ναζιραίοι οι οποίοι ήταν εκγενετής Ναζιραίοι. Δηλαδή, έκαναν την ευχή για τα παιδιά αυτά οι γονείς τους. Τι περιείχε η ευχή του Ναζιραίου? Περιείχε 3 πράγματα. Πρώτον, απαγορευότανε να γευθεί οτιδήποτε από το γέννημα της αμπέλου. Δηλαδή, ίνο, τσικουδιές, σταφίδα, σταφύλι, ακόμα και τη φλούδα ή τα κουκούτσια του σταφυλιού ή τα φύλλα της αμπέλου. Τίποτα από όλα αυτά. Τέλεια αποχή από το γέννημα της αμπέλου. Λέτε ο Κύριος να τα έκανε αυτά έτσι για πλάκα? Ε, δεν υπάρχει κάποιο νόημα μέσα σε αυτά? Πάντοτε. Πόσο λυπάμαι τους ανθρώπους που πει, αυτά τώρα ήταν για την Παλαιά Διαθήκη, τώρα εμείς πάνε, τελειώσαν αυτά. Θα έρθεις και είναι σκουπίδια. Και με αυτό ομολογεί την φοβερή άγνοια που έχει όσον αφορά την τελειότητα του λόγου. Γιατί δεν έβαλε τίποτα ο Κύριος παραπανήσιο, ούτε σκουπίδι. Τίποτα. Είναι σαν να λες, τώρα έχουμε καινούρια καινούργιους θησαυρούς, τους παλιούς θησαυρούς να τους πετάξουμε. Μα είναι θησαυροί. Παλαιοί και νέοι. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τους καινούργιους εάν δεν έχεις τους παλιούς. Το ένα μαρτυρεί το άλλο και μιλάει για το άλλο. Για να καταλάβουμε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Αυτά ήταν τύποι, σκιές. Άρα η ουσία για πότε είναι? Για τώρα είναι. Εάν λοιπόν πετάξεις όλο αυτό που σου δίνει τη βάση, τη σκιά, τον τύπο, πώς θα καταλάβεις την ουσία? Πώς θα την καταλάβεις? Σου έχει δώσει εδώ στοιχεία για να αγιαστείς και να αφιερωθείς στον Κύριο. Η δεύτερη ομάδα λοιπόν Ναζιραίων ήταν αυτοί τους οποίους οι γονείς τους πριν γεννηθούν τους αφιέρωναν στον Κύριο να είναι Ναζιραίοι. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Εμείς τι Ναζιραίοι είμαστε? Σε ποια ομάδα ανήκουμε, στην πρώτη ή στη δεύτερη? Μας δίνει ο λόγος του Κυρίου τρία λαμπρά παραδείγματα Ναζιραίων εκ γενετής. Το πρώτο παράδειγμα είναι ο Σαμψών. Το δεύτερο είναι ο Σαμουήλ. Και το τρίτο είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γεννήθηκαν αντίστοιχα από τρεις γυναίκες οι οποίες ήταν στήρες. Κατά τύχη και αυτό λέτε. Κάτι μας διδάσκει ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά είναι όταν ανοίγει ο Κύριος τον λόγο και μας αφήνει να μπούμε μέσα, να δούμε τους θησαυρούς του Κυρίου. Ξέρετε τι καταλάβαινε την ώρα που λατρεύουμε τον Κύριο? Να σας το πω έτσι απλά να το καταλάβετε. Η λατρεία αυτή, αδελφοί, ένιωσα ότι είναι ό,τι αντιστοιχεί στο ότι ένα ανδρόγυνο έχει το σπίτι, έχει το δωμάτιο υποδοχής, την κουζίνα, έτσι, το σαλόνι, την τραπεζαρία, όλα αυτά, αλλά έχει και την κρεβατοκάμαρα. Τα δωμάτια των παιδιών και η κρεβατοκάμαρα. Εκεί είναι που είναι αυτό το δωμάτιο στο οποίο γίνεται αυτή η μυστική άγια κοινωνία του ανδρογίνου που κανείς απαγορεύεται να αγγίξει. Είναι ο Κύριος και η νύμφη του. Την ώρα της λατρείας ένιωθα ότι ήμασταν μέσα. Όπως λέει στο άσμα ασμάτων για την κλίνη του Σολομώντα. Ότι είναι 60 φύλακες γύρω γύρω. Και ο Κύριος είναι εκεί με την νύμφη. Ο Κύριος αυτό δεν το αφήνει να γίνει κατανοητό έξω. Δεν θέλει μέσα στην κρεβατοκάμαρά του περίεργους κοροϊδευτίδες. Άνθρωπους που δεν ξέρουν για να χλεβάσουν και να χαλάσουν αυτή την άγια ομορφιά που ο Κύριος απολαμβάνει, το θυμίαμα αυτό της δόξας που ανεβαίνει μέσα από την Εκκλησία. Πολλά πράγματα ο Κύριος τα κρατάει έτσι που τα κρατάει, επίτηδες, γιατί δεν θέλει να τα μοιάνει. Δεν θέλει να χαλάσουν. Μας φαίνεται περίεργο. Δεν θα έπρεπε όλο το Ηράκλειο να δοξάζει και να λατρεύει τον Κύριο έτσι? Ναι, μέχρι να γίνει όμως, εμείς θα πρέπει να φρουρούμε. 60 πολεμιστές, λέει, ξυφύρις, φορούν μάχαιρα και φυλάτουν την κρεβατοκάμαρα του Σολομώντα. Είναι τα Άγια του Κυρίου. Μας τα δίνει ο Κύριος να τα καταλάβουμε. Και οι τρεις γυναίκες αυτές ήταν στήρες. Στήρα, τον καιρό εκείνο, σήμαινε καταραμένη γυναίκα. Είχε επάνω της το στίγμα της καταραμένης. Ήταν γυναίκα απορριμμένη. Και θυμάστε το παράδειγμα με την Άννα, τη μαμά του, τη μητέρα του Σαμουήλ, και την άλλη γυναίκα που είχε ο Ελκανά, ο πατέρας του Σαμουήλ, την Φενίνα. Και η Φενίνα κορόιδευε, χλέβαζε την Άννα. Και η Άννα δεν μπορούσε να φάει, ήταν κατάπικρη μες στην ψυχή της. Άγιες γυναίκες. Και οι τρεις. Η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας, λέει, ήταν προβεβικότες στην ηλικία. Ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι. Θα είχαν πάει από τα 60 και είχαν χάσει κάθε ελπίδα να έχουν παιδί. Γιατί άφησε ο Κύριος τις γυναίκες αυτές. Έτσι, για να μην πάμε πίσω στη Σάρα και στην Ρεβέκα. Γιατί μας λέει αυτό το πρόβλημα συνέχεια. Τι θέλει να μας δείξει η αδερφή με τις γυναίκες αυτές τις τύρες. Σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές ο Ισραήλ ήταν κάτω από δουλεία. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Σαμψών, ο Ισραήλ στέναζε κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Σαμουήλ, ο Ισραήλ στέναζε πάλι κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων και η Κιβωτός είχε εχμαλωτιστεί από τους Φιλιστέους. Κιβωτός της Διαθήκης. Δεν υπήρχε προφήτης, δεν υπήρχε λόγος Κυρίου, λέει, ήταν σπάνιος ο λόγος του Θεού. Σε μαυρίλα ο Ισραήλ. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, ο Ισραήλ πάλι ήταν κάτω από τον ζυγό των Ρωμαίων. Στέναζαν και στην φυσική δουλεία και στην πνευματική δουλεία. Σαπίλα μες στο ιερατείο. Δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά. Κανείς. Και έρχεται ο άγγελος του Κυρίου στη γυναίκα του Μανωέ. Τη μητέρα του Σαμψών. Και της λέει, ο Κύριος θα σε επισκεφτεί. Και θα γεννήσεις ιό. Ίνο και σίκερα δεν θέλεις πει και ουδέν ακάθαρτον θέλεις φάγει. Και το παιδί θα είναι ναζιραίος εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Ποιος έκανε την ευχή για τον Σαμψόν? Ο Κύριος. Ούτε καν η μητέρα του. Πάει στο Μανωέ και λέει, άντρα μου, έτσι και έτσι ήρθε ένας άγγελος και μου είπε αυτά τα πράγματα. Και την άλλη μέρα πάλι πήγαν μαζί στο ίδιο μέρος και ο άγγελος διαπίστωσε. Επιβεβαίωσε τους λόγους και πρόσφεραν θυσία και ο άγγελος μπήκε μέσα στη φωτιά της θυσίας και ανέβηκε πάνω για σημείο για να τους δώσει πίστη ο Κύριος. Και ήρθε η ώρα και γεννήθηκε ο Σαμψών. Με θαύμα. Η Άννα κατάπικρη προσευχόταν μπροστά στον Κύριο. Κύριε, δες την εσχήνη μου, δες την τροπή μου, Κύριε. Δώσ' μου ένα γιο, σε παρακαλώ, και εγώ θα τον αφιερώσω σε σένα. Και ψαλίδι και ξηράφιο δεν θέλει ανεβεί επί της κεφαλής αυτού, λέει. Και θα σου τον δανείσω πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, του, σε σένα. Γιατί το αρσενικό των διανοίγων μήτρα ανήκε στον Κύριο. Δηλαδή το αρσενικό το πρώτο που άνοιγε τη μήτρα, την πρώτη γένα, αυτό ανήκε στον Κύριο. Και την βλέπει ο Ηλί και νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Και τη μάλωσε τη γυναίκα. Δεν φτάνει που είχε την πίκρα της. Βέβαια όταν είναι ο άνθρωπος σαρκικός. Και λέει, όχι Κυρία μου, η δούλη σου δεν είμαι μεθυσμένη. Αλλά εκχαίω τον πόνο της καρδιάς μου και ζητάω ο Κύριος να μου δώσει παιδί γιατί δεν έχω. Και της λέει, πήγαινε και του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί. Και γέννησε τον Σαμουήλ. Και όπως είπε η γυναίκα αυτή, έτσι ακριβώς έκανε. Και έφερε τον Σαμουήλ και τον δάνεισε στον Κύριο όλες τις μέρες της ζωής του. 8 χρονών τον πήγε στη σκηνή του μαρτυρίου και έμεινε ιερέας. Και ξηράφη δεν ανέβηκε στα μαλλιά του γιατί ήταν ναζιραίος. Ο Ιάννης ο Βαπτιστής. Σας λέω 3 παράλληλες ιστορίες για να δούμε τι θέλει ο Κύριος να κάνει τώρα. Αυτά ήταν όλα τύπη. Για ποιο πράγμα. Πού είναι η ουσία. Τώρα είναι. Να σας πω γιατί. Γιατί η Εκκλησία άρχισε να υπάρχει επειδή οι γυναίκες αυτές, οι στήρες, συμβολίζουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία άρχισε να υπάρχει από την Πεντηκοστή και μετά. Πού ζωγραφίζεται η στηρότητα της Εκκλησίας. Πότε. Ποιους αιώνες. Ξεκίνησε, άρχισε η Εκκλησία, αλλά μετά δεν έφερε καρπό. Μέσα σε 200-300 χρόνια. Τελείωσε το έργο του Θεού, καταστράφηκε. Μπήκανε μέσα οι αυτοκράτορες, μπήκανε μέσα τα είδωλα, μπήκανε μέσα οι ακαθαρσίες και διαστρεβλώθηκε ο λόγος του Θεού, χάθηκε το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος δεν αναγνωρίζει πλέον αυτό το οποίο υπάρχει. Δεν είναι δικό του. Και η Εκκλησία δεν έφερε καρπό όλο αυτόν τον καιρό. Πέστε μου, Πού είναι η γη και οι θυγατέρες του Θεού που θα έπρεπε να υπάρχουν όλους αυτούς τους αιώνες? Λαμπροί άντρες, γυναίκες, άγιοι με τις δυνάμεις και το μεγαλείο του Θεού, με σοφία, με προφητείες, με χαρίσματα, με δώρα που να έχουν σύσει τη γη επανειλημμένα και κάθε γενιά. Πού είναι αυτός ο λαός? Υπήρξε ποτέ μετά τους Αποστόλους? Γέννησε δηλαδή η Εκκλησία να φέρει τον καρπό αυτόν που ο Θεός ζητάει? Δεν γέννησε. Άρα λοιπόν, γιατί ο Κύριος βάζει αυτές τις εικόνες εκεί με τις στήρες γυναίκες επανειλημμένα? Για μας, για τώρα. Για τώρα, γιατί τώρα μας κάλεσε, τώρα άνοιξε ο λόγος, τώρα μας έδωσε την αναγέννηση, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, τώρα είναι που μας διδάσκει, τώρα τα καταλαβαίνει η Εκκλησία και τώρα ο Κύριος θέλει να αντιδράσουμε, να μπούμε μέσα σε αυτό που ο Κύριος έχει σχεδιάσει. Χωρίς να βλέπουμε σε άνθρωπο, αλλά σε εκείνον. Αδελφοί, ο Θεός είναι Άγιος και κρατεός, παντοκράτορας είναι. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς μπροστά του. Τα πάντα σύονται, λέει, κατεβαίνει και λιώνουν τα όροι. Όταν ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει το έργο του, τα πάντα θα υποκύψουν, πιστέψτε με. Αλλά μας έδωσε θαυμάσιες εικόνες. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, ήταν μέσα στο ναό εκείνον στην Ιερουσαλήμ και πρόσφερε θυμίαμα στον πόλο του θυμιάματος. Και ήρθε ο άγγελος Γαβρίλ από την παρουσία του Κυρίου και του λέει: «Εγώ είμαι ο άγγελος Γαβρίλ και ήρθα να σου πω ότι η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν και θα καλέσει το όνομά του Ιωάννη και αυτός θα ονομαστεί Μέγας και θα προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Ίνο και σίκερα δεν θέλει πει και ξηράφι δεν θα ανεβεί στα μαλλιά του». Ναζιραίος. Κατευθείαν από το Θεό. Ο Ζαχαρίας δεν πίστεψε τα λόγια. Και για να τον βοηθήσει ο άγγελος, λίγο έτσι και μια ελαφριά τιμωρία, λέει: «Δεν θα μιλήσεις. Σου αφαιρεθεί η λαλιά σου». Και βγήκε από μέσα από τα Άγια ο Ζαχαρίας και τους έκανε νοήματα γιατί έχασε τη λαλιά του. Και όταν πια συνέλαβε η Ελισάβετ και γέννησε και ζήτησε από τον Ζαχαρία να επιβεβαιώσει το όνομα του παιδιού και έγραψε στο πινακίδιο Ιωάννης, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε αμέσως να προφητεύει και να δοξάζει το Θεό. Μια θαυμάσια προφητεία για τον Ιωάννη και για τον Κύριο. Τώρα, προσέξτε λίγο. Γιατί ο Κύριος απέτησε και από τους τρεις άντρες να είναι Ναζιραίοι, ξεχωρισμένοι τον κόσμο? Γιατί τους ήθελε Άγιους για να κατέβει η δόξα του επάνω τους με ένα ιδιαίτερο τρόπο? Πώς κατέβηκε ο Κύριος στο Σαμψόν? Τι χάρισμα του έδωκε? Ποια η διαφορά στο χρήσμα του Σαμψόν με το χρήσμα του Σαμουήλ και το χρήσμα του Ιωάννη του Βαπτιστή? Τι χαρακτήριζε την ενέργεια του Θεού στο Σαμψόν επάνω? Πώς θα το λέγαμε? Δυνάμεις. Θαύματα, δυνάμεις. Ποτέ στην ιστορία δεν έγιναν αυτά τα πράγματα που έγιναν από τον Σαμψόν. Κατέβηκε ο Κύριος επάνω του με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τον έδεσαν με σκοινιά χλωρά, καινούργια, πολύ γερά. Και τον πήγαιναν. Και κατέβηκε πάνω του το Πνεύμα του Κυρίου. Χιλιάδες στράτευμα. Για έναν άνθρωπο. Αυτοί καταπίεζαν, έθλιβαν το λαό του Κυρίου, σκότωναν τον Ισραήλ. Αλίπητα. Χωρίς σύκτο, χωρίς έλεος. Τους πεθαίναν στην πείνα, πέραν τα σπαρτά τους, κλέβαν τα ζώα τους, σκότωναν τα παιδιά τους, λαιλατούσαν τα χωριά τους, δεν τους άφηναν σε ησυχία. Ήταν εχθροί για τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Κύριος ήθελε να ελευθερώσει. Κατεβαίνει το χρήσμα του Κυρίου πάνω στο Σαμψόν. Και λέει, τα σκοινιά αυτά, λέει, έσπασαν όπως καίγεται το στυπίον. Ξέρετε ποιο, τι εννοεί το στυπίον? Στην άκρη του αργαλιού. Έχετε δει αργαλιό? Στην άκρη μαζεύεται αυτό το σαν χνούδι. Το χνούδι αυτό. Αυτό ξέρετε πως καίγεται. αρπάζει φωτιά. Πάρα πολλά τέτοια εργοστάσια έχουν αρπάξει φωτιά από αυτό το πράγμα. Γιατί καίγεται. Έτσι ακριβώς ήρθε πάνω του η δύναμη του Θεού. Τα έσπασε όλα τα δεσμά. Δεν με νοιάζει με τι μπορεί να έχει δέσει ο διάβολος τον κόσμο και τα έθνη, αλλά όταν κατέβει το χρήσμα του Κυρίου, τα δεσμά αυτά θα διαλυθούν, αδελφοί. Θα φύγουν όπως σκύγεται το στουπί. Αλλά το μυστικό είναι ότι πρέπει να είμαστε ναζιραίοι, πνευματικοί, άγιοι, ξεχωρισμένοι για αυτή τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

άνθρωποι, τους ανθρώπους που αγαπάμε, οι εχθροί της Εκκλησίας είναι ο διάβολος, οι δαίμονες, η αμαρτία, το φρόνημα του κόσμου. Και ο Κύριος θα σου δώσει χρήσμα να κάνει σωρούς σερούς τους εχθρούς σου. Και ας είναι χιλιάδες περισσότεροι. Ο ένας λέει θα βάλει κάτω χίλιους και οι δύο μυριάδες. Πότε όμως? Όταν κατέβει το χρήσμα του Κυρίου πάνω στο λαό του. Είχαν κλείσει τον Σαμψόν μέσα στην πόλη των Φιλιστέων. Νόμιζαν ότι τον είχαν εχμαλωτήσει. Και οι πύλες αυτές ήταν χάλκινες, τεράστιες. Σίδηρος δεν υπήρχε. Εύκολα δεν τον ξέραν να τον κατεργαστούν, αλλά ήταν χάλκινες οι πύλες εκείνες. Και ο χαλκός είναι βαρύς. Πιο βαρύς από το σίδηρο. Ξέρετε αυτό? Εγώ έχω δουλέψει με το χαλκό πάρα πολύ. Πολύ βαρύ υλικό. Νόμισαν ότι έκλεισαν. Βάλαν τις μπάρες και νόμισαν ότι έκλεισαν το Σαμψόν μέσα. Και επήλθε επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου. Πώς μ' αρέσει αυτή η φράση. Κύριε, πότε θα κατέβει το πνεύμα του Κυρίου πάνω στο λαό? Το λαχταράμε, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου. Όποτε κατεβαίνει το πνεύμα του Κυρίου πάνω στον άνθρωπο, ο Κύριος κάνει θαυμάσια. Πιάνει την πόρτα! Τη διάλυσε, την ξύλωσε ολόκληρη, την κάσα της μαζί! Τη φορτώθηκε στον ώμο και την πήγε 20 χιλιόμετρα επάνω και την έστησε πάνω στο όρος. Την κάταγε. Δυνάμεις! Δυνάμεις! Ο Πέτρος περπατούσε και η σκιά του σήκωνε ανθρώπους. Δυνάμεις. Η Ταλιθά πέθανε. Την πλήνανε, την ντύσανε και τη βάλανε στο δωμάτιο επάνω και περίμεναν τον Πέτρο. Και όταν ήρθε, του λένε, Πέτρο, κοίταξε. Η Δωρκάδα τι έκανε? Δες, έκανε ρούχα για τα ορφανά, για τις χείρες. Ήτανε σαν μητέρα για όλους μας. Μια γυναίκα, η Παρθένα, ανήπαντρη, είχε δώσει, είχε αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο. Τι ήτανε για τον Κύριο αυτή? Ναζιρέα. Ξεχώρισε τον εαυτό της. Μπήκε ο Πέτρος και την σήκωσε στο όνομα του Ιησού Χριστού και η γυναίκα αναστήθηκε. Για αυτές τις δυνάμεις μιλάω. Εκεί είναι οι τύποι. Εμείς έχουμε την ουσία. Και πύλε άδου δεν θέλουν συσύσει κατά αυτής. Ο Σαμψόν, τύπος του Χριστού, αλλά και των Αγίων, που πιάνουν τις πύλες της κόλασης και τις καταστρέφουν όλες. Και βγαίνουν οι δέσμοι. Αμήν. Ω, θα νομίζεις ότι το έργο του Θεού θα το κάνεις εσύ? Το χρήσμα του Κύριου μέσα σου το κάνει. Γι' αυτό πρέπει να πεις, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να ετοιμάσω την καρδιά μου να κατέβει το χρήσμα σου επάνω μου. Εάν το ζητάς πραγματικά, θα σου το δώσει ο Κύριος. Γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Σε αγαπάει. Δεν βλέπει όπως οι άνθρωποι. Δεν κάθεται να σκεφτεί. Για να δούμε. Πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα, τι κτήματα έχει, τι σπίτι έχει κάνει, τι αυτοκίνητο οδηγάει, τι γράμματα ξέρει. Δεν βλέπει έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος τι βλέπει? Μέσα. Βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Η Δαλιδά έψαχνε να βρει κάτι από το Σαμψόν. Τι ήθελε να βρει, αδερφή? Το μυστικό της δύναμης. Ο Σαμψόν δεν ήτανε. Είχα δει ένα έργο, ένας γίγαντας, μεγάλες, ποδάρες μεγάλες. Ποιο μυστικό, να, εδώ είναι. Δεν ήταν έτσι ο Σαμψόν. Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, σαν και εσένα και εμένα. Και ξέρανε ότι η δύναμή του δεν ήταν στους μυς, γιατί δεν είχε. Και πήγε η Δαλιδά και λέει, Σαμψόν, πες μου το μυστικό της δύναμής σου, αγάπη μου. Αδελφοί, αρκετά με τη Δαλιδά. Αυτή κατάστρεψε την Εκκλησία. Θέλω να βγει από μέσα μας αγανάκτηση. Δεν θέλουμε το Σαμψόν να τυφλωθεί, να χάσει την ευχή του.

0: και να γυρίζει σαν το γαϊδούρι γύρω από το μαγκανοπήγαδο και να βγάζει νερό και να δουλεύει για τους Φιλιστέους και να τον περιγελάνε όλοι. Δυστυχώς έτσι έγινε. Όμως το τέλος δεν ήταν εκεί. Το τέλος ήταν ότι, ξέρετε, ο Σαμψόν ήξερε τον νόμο. Εάν έχανες την ευχή σου σαν Ναζιραίος, ο Κύριος σου έδινε το δικαίωμα να την ξανακάνεις να ισχύει από την αρχή πάλι. Έπρεπε να ξυρίσεις το μαλλί σου, να κάνεις κάποιες τελετουργίες με θυσίες και αυτά και ξανά έχεις την ευχή σου πάλι. Κόψαν τα μαλλιά του Σαμψόν, η Δαλιδά του τα κόψε και μετά μετανόησε ο Σαμψόν και ήρθε πάλι η δύναμη του Θεού απάνω του, το χρήσμα του Κυρίου. Και στον θάνατό του έκανε μεγαλύτερο ανδραγάθημα από ό,τι έκανε σε όλη του τη ζωή. Στο τέλος. Στο τέλος. Αλλά προσέξτε, αδελφοί, με τη Δαλιδά. Τι είπε ο Κύριος, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να ζηρέει να απέχουν. Ποιο ήτανε? Ο ίνος. Το γέννημα της Αμπέλου. Θα μιλήσω για αυτό την άλλη φορά, αλλά έτσι θέλω λίγο να σας διεγείρω τη γεύση λιγάκι. Υπάρχουν δύο ειδών ίνοι. Ο ίνος του πνεύματος και ο ίνος αυτός που κρατάει μέσα στο ποτήρι της αυτή η γυναίκα, η πόρνη, η μύτηρ των πορνών και των δελυγμάτων της γης, η Βαβυλώνα που τη βλέπουμε στο γιώτα ζήτα της Αποκάλυψης. Στο διαβάσω λίγο. Γιώτα ζήτα 3. Και με έφερεν εμπνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10 και γυνή ή το ενδεδειμένη πορφύραν και κόκκινον και χρυσωμένη με χρυσό και λίθους τιμίους και μαργαρίτας έχουσα εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριον γέμων δελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής και επί το μέτωπον αυτής ή το όνομα γεγραμμένων μυστήριων Βαβυλών η μεγάλη η μύτηρ των πορνών και των δελυγμάτων της γης και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού και ειδών αυτή είναι θαύμασα θαυμασμών μέγαν. Αυτό τώρα μπορούμε να το συνδέσουμε με τον Ισαΐα νι β 11 και με τον Ιερεμία νι α 6 που δείχνει εκεί τη Βαβυλώνα να κρατάει και να έχει ένα ποτήριο μέθης. Μέσα έχει ένα ίνο με τον οποίο δίνει τα έθνη, τους βασιλιάδες και μεθάει ο κόσμος. Πέστε μου, το κρασί τι κάνει όταν πιείς πολύ? Πού χτυπάει? Διαστρεβλώνει την κρίση. Χάνεις την ισορροπία σου. Χαλάνε η σκέψη σου, η διάνοιά σου. Ο Κύριος είπε στους Ναζιραίους, δεν θα έχετε καμία σχέση με αυτό το γέννημα της Αμπέλου. Το φρόνημα του κόσμου, η αμαρτία, η πνευματική πορνεία και η φυσική πορνεία, η πνευματική μοιχεία και η φυσική μοιχεία και όλα τα παράγωγα αυτής της Βαβυλώνας, ο Κύριος θέλει τους Ναζιραίους του να απέχουν. Μακριά! Και ρωτάω, θέλουμε αδελφοί το χρήσμα? Πάμε λίγο στον Σαμουήλ. Τι χρήσμα είχε ο Σαμουήλ επάνω του? Προφήτης και δάσκαλος. Ο Σαμουήλ ήταν προφήτης και δάσκαλος. Ανόρθωσε τον Ισραήλ. Ταξίδευε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό. Έκανε, έστεινε το θυσιαστήριο, το ανόρθωνε. Έκανε θυσία, καλούσε το λαό, τους δίδασκε και έκανε προσευχή μαζί τους. Τους μιλούσε ο Κύριος, τους έλυνε τα προβλήματά τους και τους δίδασκε. Και ο Σαμουήλ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έστησε έναν λαό ολόκληρο στα πόδια του. Με τη διδασκαλία. Θαυμάσιο χρήσμα. Ένας άνθρωπος. Προσέξτε. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Μπορεί να σε στείλει ο Κύριος σε ένα έθνος και να το αναστήσει με σένα. Εφόσον έχεις το χρήσμα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τι χρήσμα είχε πάνω του. Είχε προφητεία, μιλούσε δηλαδή για μακρινά πράγματα όπως ο Ισαΐας. Είχε τέτοιο χρήσμα. Είχε. Όχι. Είχε μήπως θαύματα και δυνάμεις. Έκανε κανένα θαύμα ο Ιωάννης. Ούτε ένα. Τίποτα. Άλλο χρήσμα είχε. Πού ήταν το χρήσμα του. Και όμως όλοι τον αναγνώρισαν προφήτη. Το μήνυμά του ποιο ήτανε. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραξ θέλει υψωθεί. Και παν όρος θέλει κατακριμνιστεί. Και τα σκολιά θέλουν συγγίνει ευθέα. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Το χρήσμα του Ιωάννη ήταν να προετοιμάσει έναν ολόκληρο λαό να δεχθεί τον Μεσσία, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και έφερε έναν λαό ολόκληρο στα γόνατα το χρήσμα του Ιωάννη. Έλεγξε βασιλιάδες, έλεγξε τους θρησκευτικούς ηγέτες, έλεγξε τους αμαρτωλούς, τους τελώνες και όσοι ήταν να ακούσουν τους έφερε στα γόνατα για να δεχθούν τον Κύριο. Γι' αυτό και βάπτιζε το βάπτισμα της μετανοίας. Τι θαυμάσιο χρήσμα. Πώς όμως ενεργεί το χρήσμα, αδελφοί. Τι ζήτησε ο Κύριος. Τι όρους έθεσε πιο μπροστά για να γίνουν αυτά που έκαναν οι άντρες αυτοί. Ναζιρέοι. Τώρα, θα πω αυτό και τελειώνω. Εμείς τι Ναζιρέοι είμαστε. Από την πρώτη ομάδα ή από τη δεύτερη ομάδα. Ξέρετε ότι η δεύτερη ομάδα, αυτή δηλαδή που εγινόταν η ευχή πριν γεννηθούν, δεν είχαν επιλογή. Δεν ρωτάγανε, δεν το ρώταγε κανείς, θέλεις να γίνεις Ναζιρέος. Δεν είχαν επιλογή. Είχε επιλέξει ο πατέρας και η μάνα, αν όχι ο ίδιος ο Κύριος. Εμείς τώρα τι Ναζιρέοι είμαστε. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τους νόμους του Κυρίου, πριν αναγεννηθούμε, αδελφοί, είμαστε νεκροί δια της παραβάσης και της ανομίας και τα παραπτώματα. Είμασταν νεκροί. Το λέει ο λόγος. Αμήν. Όταν λοιπόν είσαι νεκρός, τι για Ναζίρεο μιλάμε και τι ευχές να κάνεις. Δεν ξέρεις τον Κύριο καν. Μόλις έρθεις μέσα στη βασιλεία του Θεού και αρχίσεις να γίνεσαι, να είσαι, να είσαι και να ζεις παιδί του Θεού. Πότε γίνεται αυτό? Με την αναγέννηση. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Ακούς το λόγο του Ευαγγελίου. Μπροστά σου διαγράφεται ο Κύριος Ιησούς σταυρωμένος. Έρχεται ο λόγος και μέσα σου σε πλήττει. Καταλαβαίνεις την αμαρτία σου, την αμαρτωλότητά σου, ότι είσαι ελεηνός μπροστά στον Θεό και πας κατευθείαν για την κόλαση. Χάνεις την ψυχή σου για πάντα και ξέρεις ότι ο Κύριος στάθηκε για σένα στο σταυρό, πήρε την αμαρτία σου και τώρα σου λέει έλα και μετανοείς, εγώ σε δέχομαι. Και πας με χαρά, με κλάματα, με δέος και λες Κύριε σε ευχαριστώ που πήρες την αμαρτία μου. Με δέχτηκες παιδί σου, σε ευχαριστώ. Όπως εκείνος ο άσωτος γιος που δεν άξιζε γιατί ήταν σκουλίκι. Και όμως ο πατέρας του τον αγκάλιασε. Τότε γεννιόμαστε. τότε μπαίνουμε στη βασιλεία μέσα. Ναι, ποιος μας γεννάει? Πέστε μου, πώς γίνεται η αναγέννηση? Δια του Αγίου Πνεύματος. Σε γεννάει το Άγιο Πνεύμα. Σε γεννάει για να μπορείς να ζεις ανάγια. Έχεις επιλογή αφού έχεις γεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Άγιοι γίγνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Κύριος. Σε καλεί κατευθείαν να αρνηθείς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να αρνηθείς τον εαυτό σου, τη σάρκα σου, τις επιθυμίες σου, τις αρχικές, και να ακολουθήσεις τον Κύριο με το σταυρό σου στον νόμο. Κατευθείαν σε βάζει στην ευχή του Ναζιραίου. Σε ξεχωρίζει. Μας ξεχώρισε ο Κύριος. Δεν έχουμε επιλογή. Είσαι αναγεννημένος. Οι κύριοι ερήφθησαν. Έκανε την επιλογή ο πατέρας σου. Σε ευχήθηκε Ναζιραίο, δηλαδή ξεχωρισμένο. Αυτό θα πει Άγιος. Και τώρα μας καλεί να περπατήσουμε. Μας καλεί να περπατήσουμε. Για να κατέβει το χρήσμα του Κυρίου, αδερφοί, πρέπει να ενσυνείδητα να ευχηθούμε τον εαυτό μας στον Κύριο. Πρέπει να πεις: Κύριε, παραδίνω όλο μου το είναι σε σένα, όλο μου τον εαυτό. Θέλω να είμαι Άγιος μπροστά σου, καθαρός. Και θέλω να κατέβει επάνω σου το χρήσμα σου, επάνω μου το χρήσμα σου, για να γίνει αυτό που εσύ έχει σχεδιάσει για μένα. Σε έχει καταγράψει ο Κύριος. Σου έχει δώσει θέση μέσα στο σώμα του. Όραση, προορισμό, δεν με νοιάζει τι ηλικία έχεις. Δεν με νοιάζει. Ο Κύριος μας ξέρει όλους έναν ένα. Και ζητάει τώρα την αφιέρωση αυτή. Μπορεί να έχει έρθει η Δαλιδά και να μας πείραξε. Ή να έχουμε πιει από αυτό τον ίνο και να έχουμε μεθύσει. Ο Κύριος θέλει να ανανεώσει την ευχή σου. Να μιλήσουμε την άλλη φορά για τα μαλλιά. Τι συμβολίζουν όλα αυτά. Το νεκρό σώμα, ότι απαγορευόταν να το αγγίξει, έχανε την ευχή του. Που σημαίνει έχανε τη δύναμη, έχανε το χρήσμα. Ο Κύριος σήμερα μας κάλεσε με προφητεία να έρθουμε ψηλά, εκεί που έχει στήσει το τραπέζι του. Να βγούμε, να σηκωθούμε. Πρέπει να κάνουμε ένα δρόμο ανήφορο. Να ανεβούμε. Ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να ανανεώσουμε την ευχή που έχουμε κάνει μαζί του. Εάν έχει περάσει το φρόνημα του κόσμου μέσα, εάν έχει έρθει η χλιαρότητα της αμαρτίας, εάν η Δαλιδά σε έχει ξεγελάσει και σου έχει πάρει το μυστικό και νιώθεις ότι σου κόπηκαν τα μαλλιά της αφιέρωσης στον Κύριο, τα πνευματικά σου μαλλιά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να συνδεθείς με τον Κύριο και να συνεχίσει να ισχύει η ευχή σου, η αφιέρωσή σου, ο ξεχωρισμός σου για τον Κύριο. Και αυτό είναι με τη μετάνοια. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία στα γόνατα, αδελφοί. Και θέλω όποιος αισθάνεται ότι έχει χαλάσει η ευχή του, έχει πειραχτεί η σχέση του με τον Κύριο και θέλει να την ανανεώσει, κάνει μια καινούργια αρχή, να γονατίσουμε. Να γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο. Να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό του χέρι. Να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας. Να πούμε σε εκείνον μέσα από την καρδιά μας ότι μετανοούμε, ότι ζητάμε το έλεος και τη χάρη του να μας σκεπάσει, ότι θέλουμε να ανανεώσουμε την ευχή μας, θέλουμε να ανανεώσουμε τη σχέση μας με εκείνον, γιατί λαχταρούμε την παρουσία του, λαχταρούμε τη δόξα. Σε ευχαριστούμε. Δεν είμαστε παρά σάρκα, Κύριε. Παρά αγκία άχρηστα μπροστά σου. Αχρή η δούλη σου, Κύριε, που έχουμε κάθε μέρα απόλυτη ανάγκη από τη χάρη σου, από το έλεος σου, Κύριε Θεέ. Έλα τώρα και στήσε μας. Στήσε το λαό σου. Άγιο, καθαρό, ενώπιον σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορείς να τον γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσω του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι αλφα. Ακούσατε μου σύσοι ακολουθούνται στην δικαιοσύνη, ειζητούνται στον Κύριον. Εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις την Σάραν η τη σας εγέννησε. Διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα και ευλόγησα αυτόν και επλήθυνα αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεσθε εν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Άκουσόν μου, λαέ μου, και δώσ' ακρόασιν εις εμέ, έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει παρέ μου και θέλω στήσει την κρίσιν μου δια φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θελούσι κρίνει τους λαούς. Ενίσι θελούσι προσμένει εμέ και θελούσι ελπίζει επί των βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θελούσι διαλυθεί ως καπνός και η γη θελεί παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτοί θελούσι να ποθάνει εξίσου. Αλλη σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Ακούσατε μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην. Λαέ, εν τη καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβήστε των ονειδισμών των ανθρώπων, μη δε ταράτεστε εις τα σύβρις αυτών. Διότι ως ημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλιξ και ως μαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως σεις. Αλλη δικαιοσύνη μου θέλει μένει εις τον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμην βραχίων Κυρίου. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενεές. Δεν είσαι εσύ ο πατάξας την Ραάβ και τραυματίσας τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ ο ξηράνας την θάλασσαν, τα ύδατα της μεγάλης αβύσου. Ο ποιήσας τα βάθη της θαλάσσης οδών διαβάσεως των λελιτρωμένων. Και η λελιτρωμένη του Κυρίου θέλου συνεπιστρέψει και ελθεί εν αλλαλαγμό εις Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσι να απολαύσει. Η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Συ τις είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου ως της θέλει γίνει ως χόρτος και ελισμόνησας Κύριον τον ποιητήν σου, τον εκτείναντα τους ουρανούς και θεμιλιώσαντα την γην. Και φοβού πάντοτε καθημέραν την οργήν του καταθλίβοντόσε, ως εάν είτο έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος, ο ηχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μη αποθάνει εν το λάκο, μη δεν αστερηθεί τον άρτον αυτού. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο ταράτων την θάλασσαν και ηχούσι τα κύματα αυτής, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου, και σε εσκέπασα με την σκιάν της χειρός μου, δια να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω την γην, και δια να είπω προς την Σιών, λαός μου είσαι. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ανάστηθη η Ιερουσαλήμ, ή της έπιες εκ της χειρός του Κυρίου, το ποτήριον του θυμού αυτού. Έπιες, εκένωσας και αυτήν την τριγίαν του ποτηρίου της ζάλης. Εκ πάντων των ιών τους οποίους εγέννησε, δεν υπάρχει ο οδηγόν αυτήν. Ουδέ είναι εκ πάντων των ιών τους οποίους εξέθρεψεν ο πιάνων αυτήν εκ της χειρός. Τα δύο ταύτα ήλθον επί σε. Τι θέλησε συλληπιθεί? Ερήμωσης και καταστροφή και πείνα και μάχηρα. Διατίνος να σε παρηγορήσω? Οι ίσου απενεκρώθησαν. Κοίτονται επάκρου πασών των οδών ως άγριος σταύρος ενδεικτύης. Είναι πλήρης του θυμού του Κυρίου της επιτιμήσεως του Θεού σου. Όθεν, άκουε τώρα τούτο, τεθλιμμένη και μεθύουσα, πλινουχή εξίνου. Ούτω λέγει ο Κύριός σου. Ο Κύριος και ο Θεός σου, ο δικολογών υπέρ του λαού αυτού. Ιδού, έλαβον εκ των χειρών σου το ποτήριον της ζάλης, την τριγίαν του ποτηρίου του θυμού μου. Δεν θέλεις πλέον πει αυτό του λοιπού. Και θέλω βάλει αυτό, εις την χείραν των καταθλιβόντων σε, ή την εσ ύπων προς την ψυχήν σου, κύψον δια να περάσομεν. Και εσύ έβαλες το σώμα σου ως γην και ως οδόν εις τους διαβαίνοντας. Ισαΐας, κεφάλαιο νη βήτα. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη την δύναμήν σου, Σιών. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου, Ιερουσαλήμ, πόλης Αγία. Διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει είσαι ο απερίτμητος και ακάθαρτος. Εκτινάχθητη το χώμα, σηκώθητη, κάθισον Ιερουσαλήμ. Λύσον τα δεσμά από του τραχύλου σου

0: γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα ότι εγώ είμαι ο λαλών, ιδού εγώ. Πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου του Κηρύττοντος Ειρήνην, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρίαν, του λέγοντος προς την Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θέλουν συνυψώσει φωνήν, εν φωνές ομού θέλουν συναλλαλάζει, διότι θέλουν συνειδεί οφθαλμός προς οφθαλμόν, όταν ο Κύριος ανορθώσει την Σιών. Αλλαλάξατε, εφράνθητε ομού, ηρημωμένη τόπη της Ιερουσαλήμ. Διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, ελύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος εγύμνωσε τον Άγιον Βραχίωνα αυτού, ενώπιον πάντων των εθνών. Και πάντα τα πέρατα της γης θελουσιειδεί την σωτηρίαν του Θεού ημών. Σύρθητε, σύρθητε, εξέλθετε εκείθεν, μη εγγύσετε ακάθαρτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτής. Καθαρίστητε εσείς οι βαστάζοντες τα σκεύη του Κυρίου. Διότι δεν θέλετε εξέλθει εν βία, ουδέ μεταφυγής θέλετε οδηπορήσει. Διότι ο Κύριος θέλει υπάγει εμπροσθέν σας, και ο Θεός του Ισραήλ θέλει είστε η οπισθοφυλακή σας. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδοθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παρά παντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη. Η βασιλής θέλει συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλει συνειδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλει συνοήσει εκείνο το οποίον δεν ήκουσαν.
1: Μαλαχίας, κεφάλαιο Α. Το φορτίον του Λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. «Εγώ σας ηγάπησα», λέγει Κύριος, «και εσείς είπετε, ιστί μας ηγάπησας, δεν είτο ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ», λέγει Κύριος. «Πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσησα, και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωσιν και την κληρονομίαν αυτού κατοικίας ερήμου. Και εάν ο Εδόμ είπει, ημείς εταλαιπωρήθημεν, πλην θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τας ηρημωμένους τόπους», ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Αυτοί θέλουν συνοικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει, και θέλουν συνονομαστεί όριον ανομίας και ο λαός κατά του οποίου ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός. Και οι οφθαλμοί σας θέλουν συνειδεί και εσείς θέλετε υπή, εμεγαλύνθει ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου?» Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων προς εσάς ιερείς, «Ήτινες καταφρονείτε το όνομά μου» και λέγεται «Εις τι κατεφρονήσαμεν το όνομά σου?» «Προσεφέρετε άρτον με μιασμένον επί του θυσιαστηρίου μου» και είπετε «Εις τι σε εμιάναμεν» «Εις το ότι λέγεται «Η τράπεζα του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητος» «Και αν προσφέρετε ζώων τυφλών εις θυσίαν δεν είναι κακόν» «Και αν προσφέρετε χολών ή άρρωστον, δεν είναι κακόν. Πρόσφερε τώρα τούτο εις τον αρχηγόν σου. Θέλει άραγε ευαρεστηθεί σε ή υποδεχθεί το πρόσωπόν σου», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και τώρα λοιπόν δεήθητε του Θεού για να ελεήσει ημάς. Εξαιτίας σας έγινε τούτο. Θέλει άραγε υποδεχθεί τα πρόσωπά σας», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Τις είναι και μεταξύ σας, ως της ήθελε κλείσει τα στήρας, για να μη ανάπτυτε πυρ επί το θυσιαστήριόν μου ματέως? Δεν έχω ευχαρίστησιν εις εσάς», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, «και δεν θέλω δεχθεί προσφοράν εκ της χειρός σας, διότι από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών αυτού, το όνομά μου θέλει είστε μέγα μεταξύ των εθνών, και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμίαμα εις το όνομά μου και θυσία καθαρά. Διότι μέγα θέλει είστε το όνομά μου μεταξύ των εθνών», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Σεις όμως ευεβηλώσατε αυτό λέγοντες, η τράπεζα του Κυρίου είναι μεμιασμένη και τα επιτιθέμενα επ' αυτήν το φαγητόν αυτής αξιοκαταφρόνητον. Σεις είπετε έτι, ιδού οποία ενόχλησης και κατεφρονήσατε αυτήν», λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και εφέρατε το ρυπαγμένον και το χολόν και το άρρωστον, ναι, τι αυτήν προσφοράν εφέρατε. Ήθελον δεχθεί αυτήν εκ της χειρός σας», λέγει Κύριος. «Όθεν, επί κατάρατος ο απατεών,

0: ώστις έχει εν το ποιμνίο αυτού άρσεν και κάμνη ευχήν και θυσιάζει εις τον Κύριον πράγμα διεφθαρμένον. Διότι εγώ είμαι βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερόν εν της έθνεση. Μαλαχίας, κεφάλαιο Β. Και τώρα εις εσάς γίνεται η εντολή αυτή ιερής. Εάν δεν ακούσετε και εάν δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν, δια να δώσετε δόξαν εις το όνομά μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θέλω εξαποστείλει την κατάραν εφημάς και θέλω επικαταραστεί τα ευλογία σας. Ναι, μάλιστα και κατηράστην αυτάς, διότι δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν σας. Ιδού εγώ θέλω απορρίψει τα σπέρματά σας και θέλω σκορπίσει κόπρον επί τα πρόσωπά σας, των κόπρων των εορτών σας, και θέλει σας σηκώσει με θεαυτής. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολήν ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η τη ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ήτο μετ' αυτού, και έδωκα αυτάσει σε αυτόν, δια των φόβων των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ήτο εν το στόματι αυτού, και η ανομία δεν ευρέθη εν τη χείλεσιν αυτού. Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη, και πολλούς επέστρεψαν από ανομίας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συφυλά τη γνώσην, και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά εσείς εξεκλίνατε από τη οδού, εκάμετε πολλούς να προσκόπτωσιν εις τον νόμον. Διευθύρατε την διαθήκην του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο και εγώ σας κατέστησα καταφρονητούς και εξουδενωμένους εις πάντα των λαών, καθότι δεν εφυλάξατε τα σοδούς μου, αλίστε προσωπολείπτε εις τον νόμον. Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, γιατί δολιευόμεθα έκαστος κατά του αδελφού αυτού, βεβηλούνται στην διαθήκην των πατέρων ημών. Ο Ιούδας εφέρθη δολίος και επράχθη βδέλυγμα εν Ισραήλ και εν Ιερουσαλήμ, διότι εβεβήλωσεν ο Ιούδας το Άγιον του Κυρίου, το οποίον ηγάπησε, και ενυμφεύθη θυγατέρα Θεού αλλοτρίου. Ο Κύριος θέλει εξολοθρεύσει εκ των σκηνωμάτων του Ιακώβ τον άνθρωπον των πράττοντα τούτο, των σκοπών και των αποκρινόμενων, και τον προσφέροντα προσφοράν εις τον Κύριον των δυνάμεων. Εκάμετε έτι και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστήριον του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμόν και με στεναγμούς. Όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφοράν και δεν δέχεται αυτήν με ευαρέστησιν εκ της χειρός σας. Και λέγεται «Διατί», διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποία σύ εφέρθης δολίος, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμεν ο Θεός ένα, και όμως αυτός είχε υπεροχήν πνεύματος. Και διατί τον ένα, δια να ζητήσει σπέρμα θείων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας, και ας μη φέρετε μηδής απίστος προς την γυναίκα της νεότητος αυτού. Διότι ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ λέγει ότι μισεί τον αποβάλλοντα αυτήν και τον καλύπτοντα την βίαν με το ένδυμα αυτού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο προσέχετε εις το πνεύμα σας και μη φερέστε δολίως. Κατεβαρύνατε τον Κύριον με τους λόγους σας και λέγετε «Με τι κατεβαρύναμεν αυτόν» με το να λέγετε «Πας ως της πράτη κακών είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου και αυτός ευδοκεί εις αυτούς» ή «Πού είναι ο Θεός της κρίσεως»
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α Κεφάλαιον Ζ Και ήλθαν οι άνδρες της κυρίας Ιαρήμ και ανεβίβασαν την κυβωτόν του Κυρίου και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Αμιναδάβ επί των λόφων και Ελεάζαρ τον ιόν αυτού καθιέρωσαν δια να φυλάτει την κυβωτόν του Κυρίου. Και αυτής ημέρας ετέθη η κυβωτός εν κυρίας Ιαρήμ παρήλθε καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη και πάσο 20 Ισραήλ εστέναζε αναζητών των Κύριων. Και είπε Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον «Εάν σεις επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριον, αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς τους αλλοτρίους και τα σασταρόθ και ετοιμάσατε τας καρδίας ημών προς τον Κύριον και Αυτόν μόνον λατρεύετε και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων. Τότε απέβαλον οι Ισραήλ τους Βαλήν και τα σασταρόθ και λάτρευσαν τον Κύριον μόνον. Και είπε Σαμουήλ, συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά και θέλω προσευχηθεί υπέρ ημών προς τον Κύριον. Και συνήχθησαν ομού εις Μισπά και ήμπλησαν είδωρ και εξέχεαν ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν την ημέραν εκείνην και είπων εκεί. Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον και έκρινεν ο Σαμουήλ τους ιούς Ισραήλ εν Μισπά. Ότε δε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίστησαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν οι σατράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ. Και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπων οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ, μη παύσεις βόν υπέρ ημών προς τον Κύριον των Θεών ημών, δια να σώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων. Και έλαβεν ο Σαμουήλ ένα αρνίον γαλαθινών και προσέφεραν ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Και βόησεν ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ. Και επίκουσεν αυτού ο Κύριος. Και ενώ προσέφεραν ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι δια να πολεμήσωση κατά του Ισραήλ. Και ευρόντισεν ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέραν εκείνην επί τους Φιλιστέους. Και κατετρόπωσεν αυτούς. Και εκτυπήθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξήλθον οι άνδρες Ισραήλ εκ Μισπά και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους και επάταξαν αυτούς έως υποκάτω της Βεθ Χάρ. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ ένα λίθον και έστησε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβεν Έζερ λέγον «Μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος». Και ταπεινώθησαν οι Φιλιστέοι και δεν ήρθαν πλέον εις τα όρια του Ισραήλ. Και ήτο η χείρ του Κυρίου κατά των Φιλιστέων πάσα στα σημέρα του Σαμουήλ. Και πόλεις τα οποία οι Φιλιστέοι είχαν λάβει από του Ισραήλ απεδόθησαν εις τον Ισραήλ από Ακαρών έως Γαθ. Και ηλευθέρωσεν ο Ισραήλ τα όρια αυτών εκ χειρός των Φιλιστέων. Και ήτο ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αμοραίων. Και έκρινε ο Σαμουήλ τον Ισραήλ πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Και πορεύεται ο κατέτος περιερχόμενος εις Βεθήλ και Γάλγαλα και Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ εν πάση της τόπης τούτης. Η δε επιστροφή αυτού ήτο εις Ραμά, διότι εκεί το οίκος αυτού και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί προσέτει ο οκοδόμησε θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Σαμουήλ Α ή βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ήτα. Και ότε γύρασεν ο Σαμουήλ, κατέστησε τους ιούς αυτού κριτάς επί τον Ισραήλ. Ήτο δε το όνομα του πρωτοτόκου ιού αυτού, Ιωήλ, και το όνομα του δευτέρου αυτού, Αβιά. Ούτι ήσαν κριτέ εν Βυρσαβεέ. Πλην δεν περιεπάτησαν οι ιοί αυτού εις τα σωδούς αυτού, αλλά εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους, και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Όθεν συνηθρίστησαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήλθον προς τον Σαμουήλ εις Ραμά και είπον προς αυτόν «Ιδουσί εγύρα σας και ίσου δεν περιπατούσιν εις τα σωδού σου. Κατάστησον λοιπόν εις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς καθώς έχουσι πάντα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν είδεσεν εις τον Σαμουήλ ότι είπον «Δώσεις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς». Και δεήθη ο Σαμουήλ προς τον Κύριον. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ «Άκουσον της φωνής του λαού κατά πάντα όσα λέγουσι προς σε, διότι δεν απέβαλον σε, αλλά με απέβαλον από του να βασιλεύω επ' αυτούς. Κατά πάντα τα έργα τα οποία έπραξαν αφής ημέρας ανελίβασα αυτούς εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης εγκαταλείποντες με και λατρεύσαντες άλλους θεούς, ούτω κάμνουσι και προσέ. Τώρα λοιπόν άκουσον της φωνής αυτών, πλην διαμαρτυρήθη την παρησία προς αυτούς και δείξον εις αυτούς τον τρόπο του βασιλέως ως της θέλει βασιλεύσει επ' αυτούς. Και λάλησεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του Κυρίου προς τον λαόν, τον ζητούντα παρά αυτού βασιλέα. Και είπεν, ούτως θελήσε ο τρόπος του βασιλέως, ως της θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς. Τους Ιούς ημών θέλει λαμβάνει και διορίζει σε αυτόν, δια τας αμάξας αυτού και δια υπής αυτού και δια να προτρέχωση των αμαξών αυτού. Και θέλει διορίζει εις εαυτόν χιλιάχους και πεντικοντάχους, εις το να εργάζονται την γην αυτού και να θερίζωση των θερισμών αυτού και να κατασκευάζωση τα πολεμικά αυτού σκεύη και την σκευή των αμαξών αυτού. Και τα στιγατέρα σας θέλει λαμβάνει διαμυρεψούς και μαγειρίσας και αρτοποιούς, και τους αγρούς σας και τους αμπελώνας σας και τους ελαιώνας σας τους καλυτέρους θέλει λάβει και δώσει εις τους δούλους αυτού. Και το δέκατον των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας θέλει λαμβάνει και δίδει εις τους ευνούχους αυτού και εις τους δούλους αυτού. Και τους δούλους σας και τας δούλας σας και τους καλυτέρους νέους σας και τους όνους σας θέλει λαμβάνει και διορίζει εις τας εργασίας αυτού. Τα ποίμνια σας θέλει δεκατίζει και εσείς θέλετε είστε δούλοι αυτού. Και θέλετε βοά εν εκείνη τη ημέρα ένεκα του βασιλέως σας τον οποίον εσείς εκλέξατε εις αυτούς. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει σας επακούσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο λαός όμως δεν ηθέλησε να υπακούσει εις την φωνή του Σαμουήλ και είπον, ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει είστε εφ' ημάς, δια να είμεθα και εμείς ως πάντα τα έθνη και να κρίνει ημάς ο βασιλεύς ημών και να εξέρχεται έμπροσθεν ημών και να μάχεται τας μάχας ημών. Και οίκουσεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του λαού και ανέφερεν αυτούς εις τα ότα του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, άκουσον τη φωνή αυτών και κατάστησον επ' αυτούς βασιλέα. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τους άνδρας του Ισραήλ, υπάγεται έκαστος εις την πόλη αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιος, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, αφήνουμε τα πάντα στα πόδια σου και θέλουμε εσύ να έρθεις και να μας διδάξεις από τα δικά σου χείλη, Κύριε. Θέλουμε να ανοίξεις τα χείλη σου, Κύριε, τη γλώσσα σου σε μας και να μας εκθέσεις την καρδιά σου, Κύριε, να μας διδάξεις την ελευθερία, να μας διδάξεις τα επουράνια σου, τα ένδοξά σου, να μας φυλάξεις, Κύριε, από τις πονηρίες του εχθρού, καθαρίσεις το λαό σου από τη σκουριά, από οτιδήποτε ανώσιο και ακάθαρτο, να βγει από μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, γιατί διαλέγουμε τη δικαιοσύνη σου, διαλέγουμε, Κύριε, την καθαρότητά σου. Την ώρα αυτή ζητάω το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου, Κύριε. Έλα εσύ και χρήσε τις καρδιές μας να ακούσουμε τι το Πνεύμα σου λέει προς την Εκκλησία σήμερα, Κύριε Θεέ μου. Μόρφωσε την καρδιά μας, Ιησού Άγιε. Εν το όνομα σου το ζητούμε, Κύριε Ιησού. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου αυτή την ώρα, Κύριε. Ω, για να πάρεις εσύ όλη τη δόξα. Πνεύσε, Πνεύμα ελευθερίας. Ξεσκέπασε, Κύριε, το έργο του εχθρού και διάλυσέ το, εξαφάνισέ το από μπροστά μας, Χριστέ μου Άγιε. Να πατάμε πάνω σε κρυστάλλινα θεμέλια, Κύριε, καθαρά και Άγια, όπου δεν μπορεί να υπάρχει κανένας μοιασμός, καμιά καθαρσία, Κύριε Θεέ μου, τίποτα κρυφό, Κύριε. Γιατί είμαστε ή της ημέρας, τέκνα του φωτός, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ είσαι ο Θεός της δόξης, που είσαι γεμάτος φως και μάλιστα απρόσιτο, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε τα αυτιά μας, ανοίγουμε την καρδιά μας στο Λόγο σου τον Άγιο. Με φόβο και με ζήλο, Κύριε Ιησού. Για τη δική σου δόξα και μόνο το ζητάμε. Αμήν, Κύριε, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Κήρυγμα θα είναι σαν ένα εμβόλιο το οποίο έχουμε ανάγκη. Τα εμβόλια τα βάζουμε για να προλάβουμε, μην τυχόν όταν έρθει το μικρόβιο μας βρει απροετοίμαστος. Τώρα μπορεί αυτό το μικρόβιο να έχει περάσει μέσα ήδη, αλλά όμως ο λόγος του Κυρίου είναι εκεί για να καθαρίσει και να μας ελευθερώσει. Αμήν. Δεν μου λέτε, όταν ο Κύριος ήρθε να διδάξει, ποιοι ήταν οι χειρότεροι εχθροί του? Πέστε το. Φαρισαίοι. Δεν ήτανε άπιστοι, ήταν ζηλωτές, θρήσκοι στο έπακρο. Και όμως, αυτοί ήταν οι χειρότεροι εχθροί του Αγίου Πνεύματος. Είναι έτσι, αδελφοί? Ωραία. Για να σας ρωτήσω. Εμείς μήπως έχουμε και εμείς φαρισαϊσμό μέσα μας? Λέω μήπως. Τι λέτε? Ο Κύριος είπε προσέχετε από τη ζύμη των φαρισαίων. Τι λες? Έχουμε? Εγώ θα σας αποδείξω ότι έχουμε. Θα σας αποδείξω ότι είμαστε ο λίγον τι φαρισαίοι. Αλλά είμαστε από τους καλούς φαρισαίους που θέλουν να αλλάξουν και να γίνουν πιστοί. Αμήν. Γιατί ο λόγος είναι κοφτερός. Και άφησε το σήμερα να περάσει μες στην καρδιά σου. Άφησε το. Τον καιρό που ήρθε ο Κύριος να υπηρετήσει υπήρχαν τρία θρησκευτικά ρεύματα. Το πρώτο ήταν οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι ήταν ένα θρησκευτικό κόμμα το οποίο αποτελείται από τους ιερείς. Και αυτοί λέει δεν πίστευαν ότι υπήρχε άγγελος, πνεύμα, ούτε ανάσταση. Δεν πίστευαν δηλαδή στην αιώνια ζωή. Για σκεφτείτε πού φτάσανε οι ιερείς, τους οποίους είχε θέσει ο Θεός να διδάξουν τον Ισραήλ. Και αυτοί φτάσανε να μην πιστεύουν καν στην Αθανασία. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και τους τελείωσε. Ήρθε ο ιερέας των ιερέων με το ιερατείο κατά την τάξη Μελχισεδέκ, είμαστε όλοι εμείς, αρχηγός ο Κύριος, και τελείωσε εκείνο. Αυτό ήταν το ένα. Ήταν οι πλουσιότεροι άνθρωποι και αυτοί ήταν που εξουσίαζαν επάνω στο λαό. Το δεύτερο κίνημα, το ρεύμα αυτό το θρησκευτικό, ήταν οι Εσσαίοι. Οι Εσσαίοι ήταν οι καλόγεροι της εποχής εκείνης. Είχαν φτιάξει δικές τους κοινωνίες έξω από τον κόσμο, έξω από τις πόλεις, και ήταν ντυμένοι στα λευκά. Όποιος έμπαινε μέσα στην κοινωνία αυτή έπρεπε να πάρει τα υπάρχοντά του, να τα καταγράψει στην κοινότητα αυτήν, και πλαινόντουσαν κάθε μέρα και καθόντουσαν στον ήλιο αρκετές ώρες τη μέρα. Και είχαν μπλέξει λατρεία του ηλίου με ιουδαϊκή θρησκεία και χίλια δυο άλλα. Ένα κράμα τέτοιο ήτανε. Το τρίτο το ρεύμα, το πνευματικό, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν το πιο ισχυρό, το πιο δημοφιλές, πάρα πολύ ισχυρό. Οι Φαρισαίοι, είπα. Έτσι δεν είπα? Ναι. Οι Φαρισαίοι. Τι θα πει Φαρισαίος? Φαρισαίος θα πει ο ξεχωρισμένος. Αυτός που έχει ξεχωριστεί, ξεχώρισε τον εαυτό του για τον Κύριο. Και ξεκίνησε αυτό πολύ καλά, με καλά κίνητρα, λίγο μετά τον καιρό του Έσδρα. Ο Έσδρας ήταν άνθρωπος του νόμου, άνθρωπος που δίδαξε το Λόγο του Θεού, και ξεκίνησε μια, έτσι, μια κίνηση μέσα στον Ισραήλ που ήταν πουριτανική, ήταν μια κίνηση αγιασμού, αφιέρωσης. Αλλά όμως αυτό σιγά σιγά άλλαξε και έφτασε να είναι ο φαρισαϊσμός της εποχής του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, βλέπουμε ότι όσο υπηρετούσε στην αρχή δεν έλεγε τίποτα για τους Φαρισαίους. Δεν τους προκαλούσε. Να ανοίξουμε λίγο στο Ματθαίος, στο ΚΚ, παρακαλώ να πάμε. Ματθαίος ΚΚ. Στο ΚΚ αρχίζει ο Κύριος να εξαπολύει τους μύθρους του εναντίον των Φαρισαίων. Γιατί? Γιατί είχε πια έρθει στο τέλος η διακονία του και εδώ τώρα είναι περίπου 10 μέρες πριν τον πιάσουν. Όσο καιρό ήταν έξω και υπηρετούσε, δεν έλεγε τίποτα για τους Φαρισαίους. Σοφία του Κυρίου. Μάλιστα όταν θεράπευε κάποιον, τι του έλεγε? Μη πεις σε κανένα τίποτα. Λέει, έναν λεπρό τον έκανα καλά και μετά τον έπιασε και λέει, και ενευρημάτω, λέει, ενευρημάτω, πρόσεξε καλά, κακομοίρη, μη πεις τίποτα σε κανέναν. Γιατί ο Κύριος ενεργούσε έτσι? Γιατί δεν ήθελε να διεγείρει τη ζήλια, τον φθόνο των Φαρισαίων. Όταν όμως έφτασε στο τέλος, ο Κύριος ήρθε εναντίον τους με τον πιο δρυμή τρόπο. Δεν μίλησε ο Κύριος για κανέναν έτσι. Ο χειρότερος εχθρός του Αγίου Πνεύματος, του έργου του Ιησού Χριστού, είναι ο φαρισαϊσμός. Και ο Κύριος θέλει να πάρουμε το κατσαριδοκτόνο, και αυτή την κατσαρίδα που λέγεται φαρισαϊσμός, τι να την κάνουμε? Τέζα, έξω. Πρέπει να τη βγάλουμε από τη ζωή μας, να βγάλουμε το φαρισαϊσμό από τη συμπεριφορά μας τελείως. Να έρθει η ελευθερία του Κυρίου μέσα μας. Θα μου πεις, και πού ξέρουμε τι είναι ο φαρισαϊσμός, τι κάνει ακριβώς? Εδώ είναι. Όλο μας το έχει δώσει ο Κύριος στην εντέλεια να το καταλάβουμε. Στο ΚΚ, να αρχίσουμε να δούμε όλα τα στοιχεία του φαρισαϊσμού. Και αυτό το κήρυγμα είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Πρώτον, να μάθουμε τι είναι ο φαρισαϊσμός, ώστε να μπορούμε να τον διακρίνουμε. Αμήν. Είναι μια ευλογία που σου δίνει μόνο ο λόγος. Να μπορείς να διακρίνεις. Να διακρίνεις. Γιατί έχουμε το πρωτότυπο εδώ. Και μπορούμε κάθε τι ψεύτικο να το διακρίνουμε. Και δεύτερον, όπου το βρούμε μέσα μας, πρέπει να κάνουμε επιλογές, να διαλέξουμε. Να πάρουμε το σωστό, το δίκαιο, και να απορρίψουμε αυτό το κακό, το οποίο ενοχλεί το Πνεύμα το Άγιο και το έργο Του. Ωραία, για να δούμε λίγο. Πάμε από το πρώτο εδάφιο. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον: «Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι». Πού κάθονται οι Φαρισαίοι? Στην καθέδρα του Μωυσέως. Δηλαδή τι κάνουν? Τι κάνουν, αδελφοί? Διδάσκουν και κρίνουν. Γίνονται κριτές. Ο Φαρισαίος κρίνει τους άλλους. Όλη η προσοχή του είναι στραμμένη στους άλλους, στους γύρω του, και τους κρίνει όλους. Ο Κύριος τι είπε? Μη κρίνετε για να μη κριθείτε. Ο ίδιος ο Κύριος που είχε κάθε δικαίωμα να μας κρίνει, γιατί ήταν αναμάρτητος, κράτησε τέλεια τον νόμο και είχε δική του δικαιοσύνη, την εκ του νόμου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Εάν κρίνεις, λέει, τον αδελφό σου, κρίνεις τον νόμο. Μήπως κρίνεις? Μήπως ασχολείσαι με τους άλλους συνέχεια και βλέπεις και θες να κρίνεις? Γιατί ο Κύριος δεν μας κάλεσε να κρίνουμε. Τι μας κάλεσε? Να αγαπάμε, Κύριε, τον Θεό μας και τον πλησίον. Τον αγαπήσουμε. Μας κάλεσε να κρίνουμε τα αδέρφια μας. Μα κάνει αυτό που είναι στραβό. Υπομονή θα κάνεις. Αγάπησε και προσεύχου. Άφησε η αγάπη σου να γίνει πιο μεγάλη από το κακό το οποίο κάνει και να τον κερδίσεις. Ο Κύριος πώς δουλεύει επάνω μας, αδέρφια? Με το παραμικρό έχετε και μας κρίνει. Μας θέλει. Μας ελκύει συνέχεια. Αφήνει την καρδιά μας να λυθεί μπροστά του, να σπάσει από αγάπη, και έτσι μας ελκύει. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς φυλάτετε. Φυλάτετε και πράτετε. Ξέραν τον νόμο. Ξέξτε, ο Φαρισαίος ξέρει τον λόγο. Αυτό είναι και παγίδα εκεί. Αλλά τι λέει? Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτετε, επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. Δεύτερο λοιπόν, τι κάνουν οι Φαρισαίοι? Λένε και δεν πράττουν. Άλλα λένε και άλλα κάνουν. Φαρισαϊσμός. Μήπως έχει να κάνει αυτό με μας? Λίγο. Τόσο δα λίγο έχει να κάνει. Περιμένετε, σε λίγο θα δούμε και άλλα εδώ τώρα. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουν επί τους ώμους των ανθρώπων. Είναι, έχουν ειδικότητα να βαραίνουν τους ώμους των ανθρώπων. Να, αντί να είναι ο κόσμος ελεύθερος, ελαφρύς, να νιώθει χαρά και αγαλίαση, να έχει μέσα του ευφροσύνη, ο Φαρισαίος τι κάνει? Θα του δέσει επάνω του φορτία. Τον κάνει να βαραίνει. Όχι αυτό, μη εκείνο, όχι το άλλο, μη σηκώνεις το χέρι σου, όχι αλλιώς, όχι εκείνο, έλα εδώ, σηκάνει. Και ξαφνικά ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα καλούπι. Το φαρισαϊκό καλούπι. Ο Κύριος, αδελφοί, θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει ελευθερία. Και αυτή την ελευθερία είναι που ο Κύριος θα φέρει ανάμεσά μας. Σε θέλει ελεύθερο. Να γνωρίζεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά, είσαι κοντά του ασφαλής και σου δίνει περιθώριο ακόμη και να κάνεις κάποια λάθη. Μη φοβάσαι. Δεν σε απορρίπτει ο Κύριος, ούτε εμείς. Ο Φαρισαίος τι κάνει όμως? Μην τυχόν και κάνεις κάποιο λάθος. Σε κρίνει αμέσως. Δεν μου λέτε, τα παιδάκια μας, καθώς τα μεγαλώνουμε, κάνουν σφάλματα λάθη. Κάνουν σφάλματα. Μπροστά μας τα βλέπουμε να κάνουν σφάλματα, να μαθαίνουν, να μεγαλώνουν, και μεγαλώνουν μέσα στην αγάπη μας και την ανοχή μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Εμάς ο Κύριος πώς μας έχει? Μας έχει με τον ίδιο τρόπο. Μας έχει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι να έχεις και εσύ τα αδέλφια σου. Όμως ο Φαρισαίος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Φαρισαϊκό πνεύμα δεν αφήνει ελευθερίες. Τις κλείνει, τις δένει όλες. Και κάνει το δρόμο του Κυρίου να είναι βαρύς, κουραστικός. Πλατείνουσι τα φυλα... Συγγνώμη. Δεν θέλουν όμως ουδέ δια του δακτύλου αυτών να κινήσουν αυτά. Κρατάνε ελευθερίες για τον εαυτό τους που δεν τις χαρίζουν στους άλλους. Και αν μα εσύ γιατί το κάνεις. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Για να τους βοηθήσουμε λοιπόν, ας τους εκεί πέρα να... Ο Κύριος τάσπασε όλα αυτά, αδελφοί. Δεν τους άφησε χλωρό κλαρί. Άλλο, πράτους είδε πάντα τα έργα αυτών δια να βλέπονται υπό των ανθρώπων. Ο Φαρισαίος θέλει να βλέπετε από τους άλλους. Πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Ο Κύριος τους είπε ότι θα έχεις τον νόμο στο χέρι σου και στο μέτωπο. Τι κάνανε λοιπόν, φτιάχνανε μικρά κουτάκια και βάζανε εδάφια μέσα και τα είχαν στο χέρι τους και με κορδόνια πλεγμένα. Όταν λοιπόν περπατάγανε, είχαν αυτό στο χέρι τους για να θυμούνται το δεξί τους χέρι, τον νόμο και το μέτωπο εδώ, τον νόμο του Κυρίου. Τους έκανε ο Κύριος να κάνουν λίγο ακραία πράγματα για να μην ξεχάσουν τον νόμο. Οι Φαρισαίοι τι κάνανε, αντί να φτιάξουν ένα μικρό πραγματάκι, τι κάνανε, φτιάχνανε ολόκληρο σπίτι πάνω στο χέρι τους. Κουτάρες μεγάλες εδώ να φαίνεται ότι του φυλάνε τον νόμο. Λέει, τους είπε ότι κάτω στα κράσπεδα, στα άκρα, θα κρεμάστε κυανές κλωστές. Που η κυανή κλωστή είναι για ενθύμηση ότι είναι λαός του Θεού και τηρούν τον νόμο. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε, κρεμάγανε φούντες ολόκληρες, μεγάλες φούντες. Πλατέναν τα κράσπεδα, είχαν ένα κυανό κάτω γύρω γύρω. Αυτό κάνανε χοντρό, πλατή μεγάλο, για να φαίνονται ότι πραγματικά φυλάτουν τον νόμο. Να εντυπωσιάσουν ποιον, τον Θεό. Ο Φαρισαίος δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θέλει να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα. Τι σκέφτονται. Πόσο μετράει άραγε μες στην καρδιά σου αυτό. Ο Φαρισαίος ζει γι' αυτό. Πράττει το κάθε τι για να φαίνεται. Και αγαπώσει λέει τον πρώτον τόπον εν της δείπνης. Και τες πρωτοκαθεδρίες εν τες συναγωγές. Τι άλλο κάνουν οι Φαρισαίοι. Θέσεις. Τίτλους. Παρακάτω λέει και τους ασπασμούς εν τες αγορές. Στην αγορά. Ω, ραβί. Τρεις φορές. Show. Επίδειξη. Έχουνε πρόβλημα με τους τίτλους. Λέει. Να ονομάζονται από τον ανθρώπο ραβί. Διδάσκαλε. Έχουν ψώρα με τους τίτλους. Με τις θέσεις. Με ένα θέση μου είναι αυτή και κανείς δεν μου την πάρει γιατί... Εγώ που είμαι εδώ μόνο ο Θεός με έβαλε και προσέξτε καλά. Δηλαδή, σαν να σας λέω κάθε Κυριακή, ακούστε εδώ, εγώ είμαι ο ποιμένας σας και μην το ξεχνάτε αυτό κανένα, αλίμονος σας. Μετά από λίγο τι θα πείτε. Αυτός τα έχει χάσει. Αδελφοί, δεν χρειάζεται να λες ποιος είσαι και τι κάνεις. Απλά κάνε ό,τι ο Κύριος έδωσε να κάνεις. Και καθώς το κάνεις, αυτό φαίνεται μόνο του. Αμήν. Ο Τσομπάνης δεν πιάνει τα πρόβατα. Πια ακούω εγώ ο Τσομπάνης. Μ' ακούς. Τα αφήνει κάτω, ελεύθερα, με ελευθερία και αυτά τρώνε και ξέρουν τη φωνή του. Μόλις γίνει κάτι, γυρίζουν όλα και πάνε εκεί που θέλει. Αυτό είναι το πρόβατο. Με ελευθερία οδηγείται το πίμνιο, αδελφοί. Δεν τα έχει με το λάσο. Έλα εδώ εσύ και τα κρατάει όλα σαν σκυλιά να πηγαίνουν τα πρόβατα. Οι Φαρισαίοι έτσι θέλουν την εκκλησία. Σε έχουν δεμένο από εδώ, από εκεί θα πας. Μα δεν πάει έτσι το πρόβατο. Λίγο κάνει έτσι την κλίτσα και γυρίζει το προβατάκι. Είναι πρόβατο. Έτσι πηγαίνει. Είναι Κύριος ελευθερίας. Δεν σε πιέζει να κάνεις αυτό που θέλει. Είναι έτσι, αδελφοί. Δεν σε πιέζει, δεν σε πιάνει να σου βάλει σιδερένιο χαλκά. Τι κάνει? Περιμένει, σου το λέει. Σ' αφήνει ακόμα να κάνεις λάθος σε αυτό που εσύ νομίζεις ότι είναι σωστό. Σ' αφήνει. Σε προσέχει όμως. Από πάνω σου. Δεν σε αφήνει ποτέ. Σ' αφήνει για να μάθεις μες το λάθος. Και να πεις, «Ωχ, Κύριε, τώρα κατάλαβα. Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ». Ωραία. Προχωράμε. Κάτι κάναμε μέχρι τώρα. Και ο Κύριος έτσι βαδίζει το ποιμνιό του. Δεν θέλουμε τίτλους. Τους λέει ο Κύριος. Σεις όμως μη ονομαστείτε Ραβί. Δεν είναι ανάγκη να σας λέω, ξέρετε,
2: είμαι καθηγητής θεολογίας. Έχω πάρει το μάστερ της θεολογίας. Με άριστα, προσέξτε.
1: Και τι θα βγει με αυτό? Ο άλλος έχει 10 πτυχία και δεν ξέρει ένα εδάφιο από τη γραφή. Δεν μπορεί να ευαγγελίσει, να μιλήσει. Δεν μπορεί να βάλει το χέρι του και να γίνει καλά ο άλλος. Βλέπει δαιμονισμένο και φεύγει 100 χιλιόμετρα. Τι είναι ο χριστιανισμός, αρεφή, τελικά? Ζωή. Ζωή. Είναι η ζωή που ζούμε, αυτό που είμαστε. Δεν θέλουμε τίτλους να προσφωνήσεις. Δεν χρειάζεται. Τι τους λέει παρακάτω ο Κύριος? Τι τους λέει? Μη ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε. Αδέλφια είμαστε. Πρέπει να είσαι κάτω στο ίδιο ύψος με τα αδέλφια σου. Να τους βλέπεις μέσα στα μάτια και να μην υπάρχει διαφορά. Ο Φαρισαίος τι θέλει? Ψώνει τον εαυτό του. Πάνω ψηλά. Και τους βλέπει τους άλλους κάτω μύγες. Χωρίζει. Φτιάχνει κάστες. Ο Φαρισαίος. Θυμάστε όταν ο Κύριος καθόταν με τους, και έτρωγε με τους τελώνες και τις πόρνες. Θυμάστε? Φαρισαίοι τι λέγανε? Αυτός φίλος των τελωνών είναι. Και των αμαρτωλών. Είχαν χωρίσει τον εαυτό τους. Ο Φαρισαίος χωρίζει. Το φαρισαϊκό πνεύμα χωρίζει, αδερφοί. Ο Κύριος τι ήρθε? Γιατί δεν πήγε με τους Φαρισαίους? Τον κάλεσαν στο σπίτι τους και πήγε. Κάθε φορά που τον καλέσανε είχανε πρόβλημα, γιατί τον κρίνανε τον Κύριο. Πάει σε ένα σπίτι μέσα και αυτοί, λέει ο Λόγος του Θεού, θα το διαβάσουν παρακάτω, έχουν το έθιμο να πλένονται μέχρι τους αγκώνες. Βάζαν το νερό, έτρεχε, μόλις έφτανε εδώ, το κατέβαζαν κάτω. Νόμοι δικοί τους είναι. Σκουπιζόντουσαν και καθόντουσαν να φάνε. Ποιος τους τον έβαλε αυτόν τον νόμο? Ποιος? Μόνοι τους. Ο Φαρισαίος βάζει μόνος του νόμους και κρίνει τους άλλους με τους νόμους του. Πρόσεξε. Ο Κύριος είναι πάρα πολύ προσεκτικός με το πνεύμα της ελευθερίας. Και δεν θέλει ούτε εσύ ούτε εγώ να στερήσουμε την ελευθερία που έχει δώσει εκείνος. Ίσα ίσα πρέπει να είμαστε φύλακες της ελευθερίας. Ο Κύριος λοιπόν πήγε και έκατσε χωρίς να πληθεί. Πλάγιασε λοιπόν στο... Τα τραπέζια του ήταν με διβάνια, έτσι, πάγκι που ξαπλώνανε πάνω με στροσίδια και μπροστά ήταν το τραπέζι. Ανακλινόμενοι, έτσι. Τι κάνουν οι Φαρισαίοι αμέσως? Τσέκασε το λαιμό. Δεν έκανε τα έθιμά τους, δεν έκανε τους νόμους τους. Ο Κύριος δεν συμμορφωνότανε με αυτά που κάνουν οι Φαρισαίοι. Σπίνει κόντρα συνέχεια. Και δεν μπορούσαν να ευχαριστηθούν το δείπνο τους μετά. Γι' αυτό ο Κύριος πού αισθανότανε ελεύθερα? Πού αισθανότανε ελεύθερα? Με τις καρδούλες που ήταν συντριμμένες, ναι, αμαρτωλοί, κλέφτες, πόρνες, αλλά όμως είχαν πει, θέλουμε Κύριε εσένα να μας βοηθήσεις. Και ο Κύριος καθόταν μαζί τους και ευχαριστιότανε. Τους είχε όλους ένα. Όλους ένα. Και πατέρα σας μη ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας ο εν τους ουρανείς. Είπαμε, ο Φαρισαίος θέλει τίτλους. Θέλει αναγνώριση. Θέλει να είναι υψωμένος και οι άλλοι όλοι από κάτω να του προσφωνούν. Ο Κύριος τους έσπασε το πνεύμα αυτό. Και μιλούσα κάποτε με έναν ιερέα επάνω στη Θεσσαλονίκη, παπά Νικόλας. Και του λέω, ας σου κάνω μια ερώτηση, του λέω. Παπα Νικόλα, πες μου σε παρακαλώ, γιατί να σε λέει ο κόσμος πάτερ, αφού ο Κύριος λέει να μη ονομάσετε κανέναν πατέρα? Εσύ πώς το εξηγείς το εδάφιο αυτό? Δηλαδή είναι καθαρό πεζό εδάφιο. Να μην ονομάσουμε κανένα πατέρα επί της γης, ενώ είναι πνευματικό. Αυτό έκανε οι Φαρισαίοι. Αβί. Πατέρα μου, ήταν Αβά, πατήρ. Μα ο Αβραάμ δεν ήταν πατέρας, μου λέει. Βεβαίως και ήταν, λέω, ήταν ο εθνάρχης του Ισραήλ. Ήταν φυσικός μπαμπάς τους. Ήταν ο φυσικός πατέρας του Ισραήλ. Και φυσικός πατέρας πίστης. Γι' αυτό και τον λέγαν πατέρα Αβραάμ, γιατί ήταν ο μπαμπάς τους. Εάν ξέραμε κι εμείς τον, για παράδειγμα, το ελληνικό στοιχείο, ο μπαμπάς του ελληνικού στοιχείου είναι η Αβάν. Ξέρετε αυτό? Ο Ιαβάν είναι γιος, ένας από τους γιους του Ιάφεθ. Ιάφεθ είναι γιος του Νόε. Ο Γομέρ είναι ο μπαμπάς της Γερμανίας. Ο Ιαβάν είναι ο μπαμπάς της Ελλάδας. Ο Τυράς είναι ο μπαμπάς της Ιταλίας. Ο Θαρσής ο μπαμπάς της Ισπανίας. Και οι Εβραίοι είχαν τον Αβραάμ. Εσύ πώς τώρα κρατάς τον τίτλο Πάτερ? Εάν είσαι εσύ μπαμπάς, πατήρ, άρα οι υπόλοιποι τι είναι? Παιδιά σου. Εσύ σαν πατέρας είσαι παιδί του Θεού. Ναι. Άρα αυτοί που είναι δικά σου παιδιά τι είναι στο Θεό? Εγγόνια. Ο Θεός δεν έχει εγγόνια όμως. Έχει μόνο υιούς και θυγατέρες. Διότι εσείς πάντες είστε αδελφοί, μας λέει ο Κύριος. Ο Φαρισαίος θέλει τίτλους για να καθυποβάλει τους άλλους. Και λέω, ο Κύριος μας, που είναι ο Θεός εν σαρκή, δεν καθόταν να τους λέει σε όλους, Γιάκος θα σας πω, εγώ, ξέρετε ποιος είμαι? Εγώ είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας σας. Ήρθα για να σας σώσω, καημένοι μου. Προσέξτε μονάχα. Έκανε ποτέ τέτοια κηρύγματα ο Κύριος? Διαφήμιζε τον εαυτό του? Πέστε μου, αδελφοί. Όχι. Ούτε στους ίδιους τους μαθητές το έλεγε. Μόνο το άφηνε αυτοί μόνοι τους να το συμπεράνουν. Θυμάστε εκείνο τον τυφλό που έφτισε κάτω και έκανε πυλό? Πάλι Σάββατο μέρα έφτισε κάτω. Ο τυφλός δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός. Τον πήγαν εκεί, γιατί τον είχε δει ο Κύριος από πιο μπροστά που ζητιάνευε. Φέρτε τον εδώ. Τον πάνε εκεί. Του φτύνει κάτω, φτιάχνει πυλό. Σάββατο. Απαγορευότανε. Σάββατο. Βάζει τα μάτια του, λέει, πήγαινε να πληθύσει την κολυμπία του Σουλάμ. Πήγαινε. Τον παίρνουν λοιπόν, τον πάνε εκεί, πλένεται αυτός, βλέπει, ανοίγουν τα μάτια. Βούληξε ο τόπος. Ακούσαν οι Φαρισαίοι, είδε ένας τυφλός εκκαινητής. Τον ξέρανε όλοι. Τον ξέρανε όλοι τον άνθρωπο αυτό. Σημείο. Γιατί ρώτησαν οι μαθητές, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός? Τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Κύριου. Και να τη δόξα. Σύστηκε τόσο τόπος που οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να μην το δούνε. Πάνε λοιπόν όλοι οι Φαρισαίοι. Δεν μου λες, ποιος έκανε καλά? Οι ελεγκτές του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω. Κάποιος έφτιαξε πυλό, τον έβαλε στα μάτια μου και... Πήγε να πληθεί στην κολυμπία του Σουλάμ και είδα. Πυλό? Σάββατο μέρα? Αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Λέει ο τυφλός, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ ξέρω ότι τυφλός ήμουν και τώρα βλέπω. Ο Φαρισαίος πρέπει να τα περάσει όλα από τα δικά του κουτάκια μέσα. Και αν δεν ταιριάσουνε, και τον Θεό το βγάζει σκάρτο. Προσέξτε, αδερφοί. Με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Κύριος, μην υπόκειστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Απαγορεύεται να δουλώσεις το λαό του Θεού. Ο Κύριος μας θέλει ελεύθερος. Γιατί ελεύθερο θα σε χρησιμοποιήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ελεύθερο. Προσεύχομαι αυτό το πνεύμα της ελευθερίας να περάσει μέσα μας. Ένας άνθρωπος ελεύθερος που ξέρει τον Κύριο, καταλαβαίνει το πνεύμα του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Κύριο. Οι Φαρισαίοι, ξέρετε τι θέλουνε? Να τους ακολουθούν όλοι από πίσω και με το παραμικρό να πάνε να ρωτάνε. Πατήρ Θέμη, πες με σε αυτό, σε παρακαλώ, τι λες?
2: Παιδιά μου, ακούστε αυτό. Να, έτσι, αυτό θα κάνετε.
1: Α, ευχαριστούμε. Δρόμο. Ξανά πάλι. Πατήρ Θέμη αυτό, πατήρ Θέμη εκείνο, πατήρ Θέμη το άλλο.
2: Και φουσκώνει. Τι δόξα είναι αυτή.
1: Ο Κύριος τι θέλει, αδερφή? Σε θέλει να είσαι νιάνιαρο, ένα μωρό, συνέχεια με το παραμικρό. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, το έχω χάσει. Ο Κύριος θέλει γιους. Θέλει ανθρώπους ελεύθερους. Θέλει να σε πάρει σαν βέλος και να σε ρίξει μέσα στην καρδιά του εχθρού και να το διαλύσει. Εάν λοιπόν είναι άνθρωποι που κατασκευάζουν μωρά και κρατάνε μωρά, 20 χρονών μωρά, να μην μπορούν να σκεφτούν για τον εαυτό τους, να μην περνάει η σοφία του Θεού μέσα, να μην μπορούν να πάρουν χαρίσματα, να μην μπορούν να σταθούν για τον Κύριο, αυτό είναι ενάντια στο έργο του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Και αρκετά είχαμε από αυτό, δεν θέλουμε άλλο. Κύριος θέλει να μεγαλώσουμε. Και όταν λέω ελευθερία, του Κυρίου, όχι της σάρκας, του Κυρίου την ελευθερία. Όπου και αν πας, να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει, να σε φυσήξει και να κάνει το θέλημά του ο Θεός. Κοιτάω τη δική μου ζωή. Λέω, όταν ο Κύριος μου είπε στην Αθήνα, κατέβα στην Κρήτη και έχω έργο θαυμάσιο να κάνω. Με σήκωσε μια φορά σε μια μικρή συνάντηση και μου λέει, σήκω πάνω και πες τους, εγώ σε στέλνω στην Κρήτη γιατί θα κάνω θαυμάσια. Και σηκώθηκα. Λέω, Κύριε, ξέρω ότι μου μιλάς. Σηκώναμε και τους το λέω. Ευτυχώς και το έκανα. Ευτυχώς και είχα πίστη και το έκανα. Και είναι μάρτυρες. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει κάτι τέτοιο. Τίποτα. Ούτε χρήματα είχα να κατέβω στην Κρήτη. Γιατί μόλις είχα γυρίσει από το σχολείο και καθόμουν και έφτιαχνα το σπίτι, δούλευα να αγοράσω κρεβατοκάμα, δεν είχα καρέκλες, τίποτα δεν είχα. Και ήμουν συνέχεια να δουλεύω πολλές ώρες για να μπορώ να τα απεξέλθω στα έξοδα. Ήρθαμε εδώ, μόνοι μας. Ορισμένοι αδελφοί μας βοηθήσαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αλλά πήραμε το ρίσκο επάνω μας. Δεν είχαμε κάποιον να μας πει, έλα εδώ, πού πας, τι κάνεις? Κάτω από τον Κύριο, ελεύθερο. Ο Κύριος θα σε κινήσει. Έχεις την ελευθερία να κινηθείς. Να κάνεις πράγματα για τον Κύριο. Τι θα κάνεις, πώς θα κινηθείς, εάν δεν έχεις ελευθερία, εάν δεν μάθεις να κινήσεις από το Πνεύμα το Άγιο? Ο Φαρισαισμός δεν σε αφήνει να το κάνεις. Σε θέλει εγκλωβισμένο. Θέλει να έχει το control. Τον έλεγχο για τους πάντας και τα πάντα. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς έλεγχο. Κάποτε έρχονται οι μαθητές στον Κύριο και λένε, Κύριε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιτιμούν δαιμόνια στο όνομά σου. Να πάμε να τους σταματήσουμε. Τι πνεύμα ήταν αυτό? Φαρισαϊκό πνεύμα ήταν. Ο Κύριος δεν τους απάντησε, αδελφοί. Όποιος λέει δεν είναι αντίον μας, είναι υπέρ ημών. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα αν δεν είναι δοσμένο σε αυτό να το κάνει. Τι ελευθερία. Τι θέλουμε, αδελφοί, αυτή την ελευθερία? Ένας άνθρωπος του Θεού είναι ασφαλής, σίγουρος για την κλίση του. Για αυτό που είναι μπροστά στον Κύριο. Δεν αισθάνεται απειλή εάν κάποιοι κάνουν τρελά πράγματα και ανοησίες? Γίνονται του κόσμου τα στραβά. Στον Κύριο τι κάνανε, τι γινότανε μετά με τους μαθητές? Οι Φαρισαίοι ήταν εναντίον τους, να χαλάσουν, να καταστρέψουν το κάθε τι. Οι μαθητές δεν κουνιόντουσαν. Κάτσαν εκεί που ο Κύριος είχε βάλει και είχαν τους στόχους τους. Αμήν. Αδελφοί, ο Γαμαλίλ τι τους είπε τους Φαρισαίους? Προσέξτε, του λέει. Γιατί αν αυτό είναι από τον Κύριο, δεν σταματάει. Ησυχία. Σοφός ήτανε. Εάν όμως δεν είναι από τον Κύριο, θα διαλύσει. Ό,τι δεν είναι από τον Κύριο, θα διαλύσει. Ό,τι δεν έχει το πνεύμα του, τη σφραγίδα του, ο Κύριος θα το διαλύσει. Πάει, τελείωσε. Δεν στέκεται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ήσυχοι, ασφαλείς. Ο Φαρισαίος έχει ανασφάλεια μέσα του, γι' αυτό ό,τι πάει να γίνει και το θεωρεί ότι είναι απειλή εναντίον του. Δεν απειλούμαστε, αδελφέ. Ότι ξέρετε τι γίνεται εδώ έξω. Πού! Ο χαμός γίνεται έξω. Ο χαμός. Λέει μετά, μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Πω, πω, πω, πω, τους διάλυσε τους Φαρισαίους. Ήθελαν τους άλλους υπηρέτες και ο Κύριος λέει, θες να είσαι πιο μεγάλος, υπηρέτης. Κάτι που ήταν μια μάστιγα στους μαθητές. Μάστε τι λέγαμε την περασμένη φορά. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Μεγάλο ερώτημα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Όχι, εγώ είμαι, τα δεξιά του εγώ θα κάτσω. Και ο Ιάκωβος έλεγε, όχι, εγώ και εσύ από τα αριστερά. Ο Ιάκωβος και ο Άννης ήταν αυτοί. Και βάλαν και τη μαμά τους να πάει στο ξένο να τους πει, Κύριε, να μου κάνει μια χάρη. Όταν έρθει στη βασιλεία σου, βάλε ένας γιος να κάτσει δεξιά και ο άλλος αριστερά. Και να έλεγε ο Κύριος, ναι, θα μαλώναν αυτοί μεταξύ τους, ποιος θα είναι δεξιά και ποιος αριστερά. Δεν έχει τέλος αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος λέει, δεν είναι δοσμένο σε μένα αυτό το πράγμα. Αλλά σε όποιους είναι δοσμένο. Το μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θες μια συμβουλή. Άρχισε να υπηρετείς. Να υπηρετείς. Όχι να άρχεις. Να υπηρετείς. Τι κάνει ο υπηρέτης. Φέρνει φαΐ. Σκουπίζει το τραπέζι. Μαζεύει όλα τα αποφάγια. Πλένει τα πόδια των ανθρώπων όταν έρχονται μέσα στο σπιτικό του πατέρα του ουράνιου. Κάθε να τους πλύνει. Τους χρύει με έλαιον για να κάτσουν να είναι όμορφοι. Τους φέρνει τα πιο ωραία φαγητά. Τους ποτίζει. Αυτά δεν κάνει ο υπηρέτης. Ο Κύριος τι έκανε στους μαθητές του στο δείπνο. Κανένας δεν έκανε να πλύνει τα πόδια του Κυρίου. Κανείς. Ντροπή. Να πούνε εντάξει μεταξύ μας εμείς τον Κύριό μας τώρα να μην του πλύνουν τα πόδια. Τίποτα.

τότε ο Κύριος σε ανεβάζει. Το κάνεις όχι για να το θεαθήνε, γιατί ο Κύριος αγαπάει την ψυχή γι' αυτό. Όστις δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί και όστις ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Αλουέι σε εσάς γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι κατατρώγετε τα σοικία των χειρών. Φιλάργυροι όντες, λέει ένα άλλο εδάφιο. Τι είναι οι φαρισαίοι? Πού είναι το πρόβλημά τους? Χρήμα. Φιλαργυρία. Ένα παράξενο. Πάνε όλα αυτά μαζί. Είναι σύμπλεγμα δαιμονικό. Γιατί? Είναι ανασφαλής. Και όποιος είναι ανασφαλής, κοιτάει να βρει ασφάλεια σε οτιδήποτε μπορεί να είναι στα χέρια του, να το κρατάει, να το έχει. Και αυτό το προσφέρει το χρήμα. Φύλαξε τον εαυτό σου από τέτοια ασφάλεια. Ο Κύριος λέει, αυτό είναι ο μαμονάς της αδικίας. Α, το καλύτερο που μπορεί να κάνεις με αυτό είναι να κάνεις φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Καλά έργα. Να το χρησιμοποιήσεις σοφά, σωστά, για να τα έργα αυτά να σε υποδεχθούν όταν πας στις αιώνιες μονές, λέει ο Κύριος. Στην παραβολή του άπιστου οικονόμου. Πρόσεξε με το χρήμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα της Εκκλησίας, τα του Κυρίου, σαν βιοποριστικό επάγγελμα. Και έχει γίνει βέβαια έξω. Είναι έτσι? Χρήμα! Αδελφοί, ένα πράγμα θέλω να ξέρεις. Ότι ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει τελείως από την εξουσία του χρήματος. Θέλει να σε μάθει ότι μπορείς να ζήσεις και χωρίς λεφτά. Θα μου πεις, μα είσαι καλά? Βεβαίως και είμαι. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Ο εργάτης του Θεού εργάζεται όχι για το χρήμα, εργάζεται για τον Κύριο που αγαπάει. Ο Ηλίας ήταν μόνος του, δεν είχε κανένα να τον θρέψει και έκανε το θέλημα του Κύριου. Ο Κύριος πώς τον έτρεπε? Έστειλε κόρακες. Όλη η γη πεινούσε, δεν είχαν να φάνε και ο Ηλίας έτρωγε κρέας ψημένο, έτοιμο που το φέραν τα κοράκια. Είναι έτσι? Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Όταν ήρθαμε εδώ έπρεπε να δουλεύω πολλές ώρες στην οικοδομή και το βράδυ να τρέξω. Θυμάμαι είχε ζέστη, φορούσα ένα ζευγάρι παπούτσια, είχε από κάτω σόλα μια παράξενη και έβγαλα φουσκάλες, δεν μπορούσα να πατήσω τα πόδια μου, το πεπάτημα. Ούτε αυτοκίνητο είχα. Δεν το έκανα αυτό να πάρω κανένα μισθό, δεν με ενδιέφερε, ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να γίνει δουλειά του Θεού. Γιατί μέσα ο Κύριος σε θέλει να είσαι ελεύθερος. Και να πεις και εσύ, όπως και όλοι οι Εβραίοι, υπάρχει σε μένα χρήμα. Σήμερα υπάρχει, αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Ο Κύριος μου όμως είναι από πάνω. Και δεν θα αφήσει καμία ανάγκη, δεν θα σε εκθέσει ποτέ. Και ο Παύλος λέει, ξέρω να περισσεύομαι και ξέρω να ελαττούμε. Έζησα και δίχως, έζησα και με πολλά. Και όταν έχουμε πολλά, ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Και όταν έχουμε δίχως, ξέρουμε να περάσουμε. Αυτό είναι ελευθερία. Ο Φαρισαίος δεν μπορεί. Τρώει της χείρας και του ορφανού. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος στους Ισραηλίτες? Εάν τυχόν πειράξετε τις χείρες και τα ορφανά και τους φάτε το δίκαιο τους, θα στείλω εχθρούς εναντίον σας και θα σας στείλω αιχμάλωτους στα πέρατα της γης. Πω, πω, πω, πω, πω. Τι Κύριος είναι αυτός? Ο Φαρισαίος καταπιέζει τον αδύναμο. Τον καταπιέζει. Ενώ ο Κύριος είναι ο Θεός των αδυνάτων. Ο Θεός των αδυνάτων. Χωρίζει. Φαρισαίος, το είπαμε. Σιγά τώρα αυτούς τους γύφτους. Πάμε εμείς να τους πεινασμένους. Πάμε να τους ταΐσουμε. Τι είπε ο Κύριος? Πεινασμένος ήμουνα και δεν μου δώσατε να φάω. Και βέβαια η Εκκλησία έχει χρέος στους πεινασμένους. Και θα τους δώσουμε και το λόγο και αν πεινάνε και μπορούμε να τους δώσουμε ένα καρβέλι ψωμί, πρέπει να τους το δώσουμε. Γιατί αλλιώς δεν είμαστε αυτή η Εκκλησία. Άρρωστος ήμουν και δεν ήρθατε να με δείτε. Και λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, πότε

0: ήσουν άρρωστος και εμείς δεν ήρθαμε. Και ήσουν γυμνός και δεν σε ντύσαμε. Και πεινούσες και δεν σου δώσαμε να φας. Επειδή δεν το κάνατε σε έναν των μικρών τιούτων, σε μένα δεν το κάνατε. Πάγεται επ' εμού οι κατηραμένοι εργαζόμενοι την ανομία. Δεν σας γνωρίζω. Και ξέρετε κάτι, τρώνε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού επί προφάση. Ποια είναι η πρόφασή τους? Κύριε, κάνουν πολλές μακρές προσευχές. Μακρές προσευχές, μεγάλες προσευχές. Συνέχεια στις προσευχές. Και πώς είναι η προσευχή τους? Προσευχή του Φαρισαίου. Τι έλεγε ο Φαρισαίος? Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νηστεύω τρεις της εβδομάδας και αποδεκατίζω όλα όσα έχω. Ποιον διαφήμιζε? Αυτό το. Και δεν είμαι και σαν αυτό το τελώνι εδώ. Προσευχή του πού ήταν στραμμένη? Μέσα ή έξω? Έξω. Και λέω, Κύριε, λέω, οι άνθρωποι αυτοί τι προσεύχονται? Απορώ. Τι προσευχές κάνουν? Να τι προσευχές κάνουν. Ο τελώνης τι έκανε? Πού ήταν στραμμένη η προσευχή του αδερφή? Πού ήταν, έξω ή μέσα? Φώναζε, Κύριε, σκέπασέ με τον αμαρτωλό, βοήθησέ με, έβλεπε μέσα του. Μέσα. Αυτόματα, μόλις κάτσω να προσευχηθώ, κοιτάω μέσα. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ μέσα την καρδιά μου, Κύριε. Ό,τι βλέπεις μέσα εκεί να κάθω το βγάλτο, Κύριε, συγκετεύω, δεν μπορώ. Βοήθησέ με. Δεν έχω μάτια να κοιτάω να οι άλλοι τι κάνουν, να δω τι κάνουν. Όταν η καρδιά σου είναι σπασμένη και αναγνωρίζεις, καταλαβαίνεις την καρδιά σου, πού σφάλει, πού είναι το πρόβλημά σου, δεν έχεις μάτια μετά να κρίνεις τους άλλους, γιατί εσύ ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα πρώτος. Και αυτή είναι η σπασμένη καρδιά, η ταπεινωμένη. Ο άνθρωπος όμως, ο Φαρισαίος τι λέει? Είναι η τελειότητα. Δεν το ξέρετε? Πιο τέλειος. Γι' αυτό και κρίνει τους άλλους. Ποιος πήγε δικαιωμένος, ο Φαρισαίος ή ο τελώνης? Ο τελώνης. Ο τελώνης. Ουέις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, διότι κλείεται την βασιλεία των ουρανών έμπροσε των ανθρώπων. Επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθουν. Είναι εμπόδια. Δημιουργούν σκάνδαλα, προβλήματα, συνέχεια, σκάνδαλα, το ένα μετά το άλλο, με την κακή συμπεριφορά τους. Και κλείνουν τη βασιλεία μπροστά στους ανθρώπους, δεν αφήνουν, δεν μπαίνουν οι ίδιοι και τους άλλους εμποδίζουν. Ω, αδελφοί, αυτά τα λέει ο Κύριος. Μη τυχόν και υπάρχει ανάμεσά μας, μέσα μας, τέτοια καρδιά. Ο Κύριος θέλει να είμαστε σαν το γράσο, να γλιστράνε να μπουν οι άνθρωποι μέσα στη βασιλεία του Θεού. Μόλις σε ακουμπάνε, να βρεθούν την άλλη στιγμή μέσα. Αμήν, το θέλουμε αυτό? Περιέχονται τη θάλασσα, λέει, και ξηρά, δια να κάνουν ένα προσήλυτο. Και όταν γίνει, κάμνεται αυτόν ιών γεέννης διπλότερο από σας, χειρότερο από σας. Έχουν ζήλο να ευαγγελίσουν. Ευαγγελίζουν, αλλά για ποιον? Πού προσκολάνε τους μαθητές τους, αδελφοί? Στον Κύριο ή στους εαυτούς τους? Τους εαυτούς τους. Και τι κάνουνε? Ιούς γεέννης, χειρότερος από αυτούς. Γιατί μετά από λίγο οι καινούργοι αυτοί τι κάνουνε? Μαθαίνουν όλα τα τρίκ. Και γίνονται καλύτεροι από αυτούς. Ένα πράγμα που χαρακτηρίζει τους Φαρισαίους ποιο είναι? Η υποκρισία. Από πού έχει έρθει η λέξη υποκρίνομαι? Είναι από το αρχαίο θέατρο. Τους ηθοποιούς τους λέγανε υποκριτές. Γιατί ήταν κάτω από τη μάσκα. Και αποκρινόντουσαν πίσω από τη μάσκα. Έβλεπες κάτι άλλο ενώ ήταν κάτι άλλο από πίσω. Μήπως ήρθες με μάσκα σήμερα? Είναι ορισμένοι που έχουν συλλογή από μάσκες. Συλλογή. Φαρισαίος όταν είναι μόνος του, σκέφτεται συνέχεια αρνητικά για τους άλλους. αυτός εκείνος, παπά άνθρωπος είναι έτσι. Ο άλλος, πω, και πά, χάλια. Εκείνη την ώρα, τάκ, η πόρτα. Και έρχεται αυτό το άτομο που τώρα συλλογιζότανε, παίρνει, οχα, αδερφέ, τι κάνεις, ο Κύριος να σε ευλογεί, δόξα τω Θεώ. Έλα, τι να σε κεράσω, ναι, καλά, πολύ καλά. Φεύγει. Πια να διάσχει το σπίτι, μάτε, φύγε από εδώ. Μήπως μας θυμίζει τίποτα αυτό. Ο Κύριος θέλει να τις κάψουμε τις μάσκες όλες. Θέλει πραγματικούς ανθρώπους. Δεν θέλει μασκοφόρους, θέλει ανθρώπους που έχουν ένα πρόσωπο. Και ξέρεις κάτι, αυτός που είσαι, όπως είσαι, έτσι σε αγαπάει ο Κύριος και εμείς. Έτσι σε θέλουμε. Μπορεί να έχεις θυμό και μπορεί να έχεις 1000 προβλήματα πάνω σου. Αυτός που είσαι, αυτός είσαι και σε αγαπάμε. Έτσι σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν θέλει μάσκες και υποκρισίες ο Θεός. Πώς μαθαίνουμε την υποκρισία? Γιατί τα παιδάκια, γιατί μας λένε να γίνουμε σαν τα παιδιά? Γιατί τα παιδιά δεν έχουν υποκρισία. Έχετε δει, έτσι ξέρω εγώ, σε καλή ώρα εδώ, ας πούμε, ή σε επίσημες ώρες, που είναι επίσημος κόσμος και αυτά. Είναι η μαμά με το παιδάκι εκεί πέρα λοιπόν και κάτι γίνεται, το παιδί χάνει κάτι, θέλει κάτι, τι αρχίζει και κάνει? Μαμά, θέλω το παιδί, έχασα το πράγμα. Σου, παιδί μου, γιατί δεν... Ησυχία, γιατί εδώ πέρα δεν κάνει που να φωνάζουν. Εγώ θέλω το παιχνίδι μου! Και φωνάζει το παιδί, ούτε καν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Αυτό θέλει αυτό που θέλει. Δεν ξέρει να υποκριθεί. Είναι ανυπόκριτο. Είναι έτσι, αδερφοί? Πώς μαθαίνουν όμως τα παιδιά την υποκρισία, άραγε? Πώς μαθαίνουν να πετάνε μάσκες επάνω τους? Από τη μαμά και τον μπαμπά. Ξαφνικά υπάρχει καυγάς μες στο σπίτι. Που είσαι έτσι και σου είπα έτσι και μου πες έτσι. Και είπε εγώ, εσύ, καημένη μου, αλίμονος. Κλίνγκ λόγκ, το κουδούνι. Ανοίγει την πόρτα. Κοιτάει το μόνο. Πριν λίγο σκοτωνόντουσαν. Τώρα γελάνε. Πώς γίνεται αυτό? Και διδάσκει στο παιδί. Όλοι μας. Είναι έτσι, αδερφοί? Σας είπα ότι είμαστε Φαρισαίοι. Όλοι. Και πρέπει αυτό να το αποτινάξουμε από τη ζωή μας, να φύγει. Είναι μια κατάρα, αδερφή. Μια κατάρα φοβερή. Δεν τη θέλει ο Κύριος. Σε θέλει πραγματικό αυτός που είσαι. Μ' αρέσει ορισμένα άτομα τα οποία είναι ντρέτα, ίσια. Αδερφέ, έκανα μια αμαρτία, θέλω να την πω. Έτσι να φύγει από την καρδιά μου μέσα. Όχι ότι εγώ κυνηγάω τους ανθρώπους να μου λένε τις αμαρτίες τους, αλλά μόνοι τους έρχονται και εξομολογήστε τα πτέσματά σας εις αλλήλους, λέει. Και λέω, αδερφέ, έλα να προσευχθούμε και να το καλύψει. Μη φοβάσαι τι θα σκεφτούν οι άλλοι για σένα. Γιατί είσαι παιδί του Θεού. Ο Κύριος θέλει να διαλέξεις και να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη. Είδατε τι λέει? Επειδή αγάπησες τη δικαιοσύνη και εμίσησες την ανομία, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάστος, υπέρ τους μετόχους σου. Έχουμε επιλογή. Να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη και να μισήσεις την ανομία. Διαλέγεις. Και θέλω σήμερα να μισήσουμε το φαρισαϊσμό. Σε όλο το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του. Να φύγει από πάνω μας. Να είμαστε άνθρωποι σοφοί και να είμαστε αυτοί που είμαστε. Καθαρή. Ό,τι βλέπεις παίρνεις. Ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Τι ωραίο πράγμα να είναι όλη η εκκλησία έτσι, αδελφοί. Πέστε μου, θα είναι ένα απόκτημα του Κυρίου αυτό μετά? Αυτή είναι η Εκκλησία. Καθαρή. Πέρα για πέρα. Ο Κύριος ήρθε ώρα που οργίστηκε. Δεν είπε, αχ, έτσι μου έρχεται να κάνω ένα μαστίγιο και να τους βγάλω έξω, αλλά δεν μπορώ, είμαι ο Χριστός. Πήρε, έκανε το μαστίγιο και τους πέταξε όλους έξω. Με οργή. Δεν αμάρτησε. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Πραγματικός ήταν. Έβραζε το αίμα του μέσα. Όταν έβλεπε ακαταστασία και ακαθαρσία ή την απιστία των μαθητών, τους έλεγε: «Ω γενναία άπιστη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας?» Αγανακτούσε ο Κύριος. Δεν κρυβότανε να βάζει αυτό το χαμόγελο. Πάσε. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάντοτε γεμάτοι ειρήνη, δεν θυμώνουν ποτέ, δεν οργίζονται ποτέ, είναι τόσο άγιοι. Εγώ δεν τους ξέρω. Δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη τουλάχιστον. Είναι έτσι, αδερφοί? Η δικιά μας η φίλη κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε? Αλλά ξέρεις, ο Κύριος σε αγαπάει όπως είσαι. Και εκεί που είσαι, από εκείνο θέλει να εργαστεί και να αρχίσει να φτιάχνει το χρυσάφι του μέσα σου. Να σε κάνει πραγματικό άνθρωπο. Με ελευθερία. Να ξέρουν όταν μιλάς στους ανθρώπους ότι αυτά που λες είναι ναι και αμήν, τα εννοείς. Και όχι άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Θα διαβάσω λίγο να δείτε τι έλεγαν συνέχεια, έτσι, για 2 λεπτά. Τελειώνουμε. Διαβάζω εδάφια. Ακούστε. Και οι δόντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητές αυτού: «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών?» Γιατί? Γιατί? Ποιος είναι αυτός? Ο κατήγορος. Είναι ο διάβολος μέσα από τον Φαρισαίο. Που συνέχεια... Σε ποιον έβρισκε λάθη, αδερφή? Σε ποιον έβρισκε λάθος? Αν έβρισκε λάθος στον Θεό εν σαρκή, δεν θα βρεις σε σένα και σε μένα? Πέστε μου, θα βρει επάνω μας λάθη ο Φαρισαίος? Μην νοιάζεσαι ποτέ να τον ικανοποιήσεις. Να μην τυχόν και σκανδαλιστεί. Νοιαζόταν ο Κύριος μην τους σκανδαλίσει τους Φαρισαίους? Για τους μόνους που δεν νοιαζόταν μην τυχόν και σκανδαλιστούν ήταν αυτοί. Γιατί ήξερε ότι ό,τι και να τους πει, ό,τι και να κάνει ο Κύριος, αυτοί ήταν στιγμή δολοφόνοι και δεν άλλαζαν. Αυτοί τον σταύρωσαν. Οι Φαρισαίοι τον σταύρωσαν. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και ποιο ήταν το πρόβλημα? Θρησκευτικός φθόνος. Γιατί έγινε δεκτή η θυσία του Άβελ και του Κάιν δεν έγινε δεκτή. Βλέπεις έναν Φαρισαίο, μη του δίνεις σημασία. Αποστόμωσέ τον και φύγε. Προσπαθείς να το εξηγήσεις, να του γεμίσεις τα μυαλά. Ο Φαρισαίος δεν φτιάχνει. Ο Φαρισαίος αυτός. Ο δολοφόνος ο Φαρισαίος. Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν: «Δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Ο Κύριος έβγαζε δαιμόνια. Δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Φαρισαίος τι είπε? Αποκάλεσε το πνεύμα το Άγιο Βελζεβούλ. Διάβολο. Αυτή! Πλάνη είναι. Μα γίνονται θαύματα. Με το διάβολο τα κάνουνε. Τα ίδια πράγματα ακούμε. Τα ακούμε? Τα ακούμε, αδερφοί? Τα ακούμε. Οι ίδιοι Φαρισαίοι είναι εδώ σήμερα. Δεν έφυγαν ποτέ. Ποτέ δεν έφυγαν. Οι δε Φαρισαίοι, οι δόντες είπαν προς αυτόν: «Ιδού, οι μαθητές σου πράττωσι ότι δεν συγχωρείται να πράττετε το Σάββατο». Γιατί περνούσαν ανάμεσα από τα στάχια και τρίβανε, φυσάγανε τα σκύβαλα και τρώγανε γιατί πεινάσανε. Για τον Φαρισαίο τι έκανε? Θέρισε, αλώνησε και άλεσε όλα αυτά το Σάββατο. Ήταν εκεί για να κρίνουν συνέχεια. Οι δε Φαρισαίοι εξελθώντες συνεβουλεύτησαν κατά αυτού δια να απολέσωσιν αυτόν. Δεν ταιριάζει ούτε ο Κύριος στο σύστημά τους, στους κανόνες τους. Και όταν δεν ταιριάζει του Φαρισαίου τους κανόνες, είναι έξω για να σε σκοτώσει. Μ' ακούτε, αδερφοί? Σε απολέσει. Δεν του κάνεις. Γιατί στέκεσαι για πράγματα. Δεν αρέσει. Πρέπει να σε νικήσει. Αν δεν σε νικήσει, θα πρέπει να σε εξαλωτρεύσει. Προσελθώντες οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζοντες αυτόν, ζήτησαν να δείξει σε αυτούς σημείων εκ του ουρανού. Πήγαν να πειράξουν τον Κύριο. Δάσκαλε, δείξε μας σημείο για να ξέρουμε ότι εσύ είσαι. Ανάσσε το γιο της Χείρας της Ναΐν. Ανάσσε την κόρη του Ιάιρου. Ανάσσε τον Λάζαρο. Τάισε χιλιάδες κόσμο. Έκανε λεπρούς καλά. Τυφλοί είδανε, χολοί περπατήσανε. Πράγματα που δεν έγιναν ποτέ στην ιστορία από κανέναν. Ο Φαρισαίος σημείο θέλει. Τους έδωσε ο Κύριος σημείο? Μια φορά τους λέει: «Ή δοθήσετε σημείωνες τη γενναία ταύτη», και φύγε. Δηλαδή τους άφησε με απορία. Εάν δοθεί σε αυτή τη γενιά σημείο. Μια άλλη φορά τους λέει: «Σημείο δεν θέλει δοθεί σε εσάς σημείο, ή μη σημείο η ονά του προφήτου», και φύγε. Τους άφηνε συνέχεια με ενίγματα. Άντε λύστο. Τους έμπλεκε. Έκανε το λόγο βρόχια, τους έπιανε ο Κύριος και φεύγε. Αυτή είναι η συμπεριφορά του Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Και ήρθαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες: «Τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας, είναι μόνος ο Θεός». Ο Φαρισαίος, ξέρετε κάτι, θα βρει τον εαυτό του στην κόλαση, κάτω, θα είναι μέσα στην κόλαση. Και θα λέει, ο Θεός δεν είναι δίκαιος που με έφερε εμένα εδώ στην κόλαση. Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί πάνω, αυτός δεν είναι Θεός. Και θα είναι στην κόλαση. Μήπως έχουμε μια τέτοια καρδιά, αδερφή? Εάν κάπου σε άγγιξε ο λόγος σήμερα, πρέπει να μετανοήσεις γρήγορα. Γρήγορα. Και να πάρεις το αντίδοτο. Ποιο είναι το αντίδοτο? Πνεύμα συντριμμένο. Συντρίψου μπροστά στον Κύριο. Πάψε να νομίζεις ότι είσαι έξυπνος και τα ξέρεις όλα. Πάψε να ασχολείσαι με τους άλλους. Το μόνο που έχεις χρέος είναι να αγαπάς. Λέει ο Παύλος, εγώ είμαι χρεώστης σε Έλληνες και βάρβαρους. Χρέος έχουμε στον κόσμο, όχι να τους κρίνουμε. Έχουμε χρέος αγάπης ο ένας τον άλλον. Πάψε να ασχολείσαι, να μουρμουρίζεις, να βάζεις τιουνιές μεταξύ των αδερφών, συνέχεια να δημιουργείς προβλήματα για να καλύψεις τον εαυτό σου. Ένα ψέμα θα φέρει 10 και τα 10 χιλιάδες. Και έχεις γίνει επαγγελματίας ψεύτης μετά. Ησύχασε μέσα στο λαό του Θεού. Βρες τη θέση σου και ησύχασε. Ο Θεός θέλει να ησυχάζουμε. Να έχουμε αυτή τη γλυκιά ησυχία του πνεύματος μέσα μας. Άντρες και γυναίκες. Όσα είναι καθαρά, όσα είναι έφημα, όσα είναι αληθή, αυτά λέει να πράτετε, αυτά να συλλογίζεστε. Μ' αρέσει αυτό που λέει, όσα είναι έφημα. Έχουν καλή φήμη. Ο Φαρισαίος τι θέλει να ακούει? Ήρθαν μια φορά, είχαν στείλει εγκάθετο στον Χριστό και γύρισαν πίσω και λέει, ήταν σαν μαγεμένοι αυτοί. Λέει, ποτέ δεν ακούσαμε άνθρωπο να μιλάει όπως αυτός ο άνθρωπος. Άκουσαν έφημο. Κάτι, μια καλή φήμη. Τι είπαν αμέσως? Μήπως και εσείς πήγατε πίσω από αυτόν? Δεν αλλάζει ο Φαρισαίος. Εμείς θα αλλάξουμε. Αμήν, αδελφοί. Θα αλλάξουμε. Για να έρθει αυτό το πνεύμα του Κύριου να σαρώσει τα πάντα. Μόλις βρει ο Κύριος καθαρό τόπο, κρυστάλλινο, ο Κύριος θέλει να φτιάξει κάτω άλλες βάσεις. Μου έδειξε ένα όνειρο, ο Κύριος με συγκλώνησε με το όνειρο αυτό. Με συγκλώνησε. Ο Κύριος θέλει να βάλουμε κάτω βάσεις κρυστάλλινες. Εάν μέχρι τώρα έχεις αποτύχει, ο Κύριος είναι πολύ καλός στο να βάζει καινούρια αρχή. Βάλουμε καινούρια αρχή. Και η αρχή αυτή είναι όσο ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας. Να δεις τα αδέρφια σου όλα το ίδιο, να τα αγαπήσεις με θέρμη, με ζήλο, με αγάπη και να είσαι καθαρός προς τα αδέρφια σου. Μην έχεις, θα κάψουμε τις μάσκες σήμερα. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων, ή της είναι η υποκρισία. Γιατί όλο αυτό είναι μια υποκρισία. Σε ποιον θα κρυφτείς κανένα? Μπορούμε να κρυφτούμε από το Κύριο? Ξέρει τι έχεις μέσα σου, τι σκέφτηκες, τι θα μπορούσες να έχεις σκεφτεί, δεδομένων διαφόρων καταστάσεων, τα ξέρει όλα ο Κύριος πριν τα κάνεις. Δηλαδή, τι να κρυφτείς από τον Κύριο? Το μόνο που σε συμφέρει είναι, πάρ' το αγγείο σου, δώσ' του μια, σπάστο στα πόδια του, πες, Κύριε, εδώ είμαστε. Άρχισε από κάτω. Είπαμε, ο Κύριος από πού αρχίζει όταν αρχίζει να δουλεύει? Από τον πυλό. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε, αδερφοί. Ο Κύριος είπε ότι είμαστε τέκνα της ημέρας. Ή του φωτός. Αγαπάμε την καθαρότητα, αδελφέ. Εάν αγαπήσεις πραγματικά την καθαρότητα και τη δικαιοσύνη, να ξέρεις ότι δεν θα σου στερήσει ο Κύριος τίποτα από τις ευλογίες του. Τίποτα. Ό,τι ζητάς, πριν το ζητήσεις, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το βρίσκεις μπροστά σου. Ελάτε να καθαριστούμε σήμερα, αμήν. Μπροστά στον Κύριο, να αφήσουμε να περάσει και να καθαρίσει, να φύγει όλο αυτό, η δύναμη του φαρισαϊσμού να ξεκολλήσει από την καρδιά μας. Και να μπορείς να τη βλέπεις τα αδέλφια σου στα μάτια και να τους αγαπάς όλους. Σαν το αρνί. Με καθαρότητα. Αμήν. Γιατί αυτό τον Κύριο λατρεύουμε. Δεν είναι πολύπλοκος ο χριστιανισμός. Είναι μια απλή καθαρή ζωή που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Από εκεί ξεκινάει όλο το μεγαλείο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 51. Ακούστε με, εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη, που ζητάτε το Κύριο. Κοιτάξτε στο βράχο από τον οποίο λατομηθήκατε και στο στόμιο του λάκκου από τον οποίο ανοριχθήκατε. Κοιτάξτε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα που σας γέννησε. Επειδή τον κάλεσα όταν ήταν ένας και τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Ο Κύριος λοιπόν θα παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της και θα κάνει την έρημό της σαν την Εδέμ και την ερημιά της σαν παράδεισο του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίαση θα βρίσκεται μέσα σε αυτή, δοξολογία και φωνή ένεσης. Άκουσε με, λαέ μου, και δώσε ακρόαση σε μένα, έθνος μου. Επειδή από μένα θα βγει νόμος και θα στήσω την κρίση μου για φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει. Η σωτηρία μου βγήκε και οι βραχίονές μου θα κρίνουν τους λαούς. Τα νησιά θα προσμένουν εμένα και θα ελπίζουν επάνω στον βραχίωνά μου. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη. Επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν σαν καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο, και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Ακούστε με, εσείς που γνωρίζετε δικαιοσύνη, λαέ στην καρδιά του οποίου είναι νόμος μου. Μη φοβάστε τον ονειθισμό των ανθρώπων, ούτε να ταράζεστε στις ύβρις τους. Επειδή σαν ημάτιο θα τους καταφάει το σκουλίκι και σαν μαλλί θα τους καταφάει ο σκόρος. Η δικαιοσύνη μου όμως θα μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου σε γενναίες γενναιών. Σήκω επάνω, σήκω επάνω τι σου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου. Σήκω επάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές. Δεν είσαι εσύ που πάταξες τη Ραάβ και τραυμάτισες τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανε στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης Αβύσσου, που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμων διάβασης των λυτρωμένων. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη. Η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητόν άνθρωπο και από γιον ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι και λησμόνησες τον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη και φοβόσουν πάντοτε καθημερινά την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Ο εχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μην πεθάνει στο λάκκο ούτε να στερηθεί το ψωμί του. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και τα κύματά της ηχούν. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου και σε σκέπασα με τη σκιά του χεριού μου για να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω τη γη και για να πω στη Σιών, είσαι λαός μου. Σήκω επάνω αναστήσου Ιερουσαλήμ που ήπιες από το χέρι του Κυρίου το ποτήρι του θυμού του. Ήπιες, άδειασες ακόμη και αυτή τη λάσπη του κρασιού του ποτηριού της ζάλης. Από όλους τους γιους που γέννησε δεν υπάρχει εκείνος που να την οδηγεί. Από όλους τους γιους που έθρεψε δεν υπάρχει εκείνος που να την πιάνει από το χέρι. Αυτά τα δύο ήρθαν επάνω σου. Ποιος θα σε συλληπιθεί? Ερήμωση και καταστροφή και πείνα και μάχαιρα. Με τι να σε παρηγορήσω? Η γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός. Κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άγριο σταύρος μέσα σε δίχτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου, από την επιτίμηση του Θεού σου. Γι' αυτό, άκου τώρα τούτο, θλιμμένη και μεθυσμένη, όμως όχι από κρασί. Έτσι λέει ο Κύριος σου, ο Κύριος και ο Θεός σου, που μάχεται υπέρ του λαού σου. Δες, πήρα από τα χέρια σου το ποτήρι της ζάλης, τη λάσπη του κρασιού από το ποτήρι του θυμού μου. Του λοιπού δεν θα το ξαναπιείς. Και θα το βάλω στο χέρι εκείνων που σε καταθλίβουν, που είπαν στη ψυχή σου, σκύψε για να περάσουμε. Και εσύ έβαλες το σώμα σου σαν γη και σαν δρόμο σε εκείνους που διάβαιναν. Ισαΐας κεφάλαιο 52. Σήκω επάνω. Σήκω επάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από πάνω σου το χώμα. Σήκω, κάθισε Ιερουσαλήμ. Λύσε τα δεσμά από τον τράχυλό σου, εχμάλωτη θυγατέρα της Σιών. Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος, πουληθήκατε για το μηδέν και θα λυτρωθείτε χωρίς ασήμι. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβηκε πρωτύτερα στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί και οι Ασσύριοι τους κατέθλιψαν χωρίς αιτία. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάνω εδώ, λέει ο Κύριος, επειδή ο λαός μου πάρθηκε εχμάλωτος για το τίποτε? Αυτοί που εξουσιάζουν επάνω του, τον κάνουν να ολολίζει, λέει ο Κύριος, και βλασφημείτε το όνομά μου πάντοτε, καθημερινά. Γι' αυτό ο λαός μου θα γνωρίσει το όνομά μου. Γι' αυτό κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι αυτός που μιλάει. Πρόσεξε, εγώ. Πόσο ωραία είναι επάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θα υψώσουν φωνή, μέσα στις φωνές θα λαλάζουν μαζί, επειδή θα δουν μάτι προς μάτι όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών. Αλλάξτε, εφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος γύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνά του μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω απ' εκεί, μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα απ' αυτή βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Επειδή δεν θα βγείτε έξω με βία, ούτε θα οδηπορήσετε σε κατάσταση φυγής. Επειδή ο Κύριος θα πάει μπροστά σας και ο Θεός του Ισραήλ θα είναι η οπισθοφυλακή σας. Δέστε, ο δούλος μου θα ευωδωθεί, θα υψωθεί και θα δοξαστεί και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. Όπως πολλοί έμειναν εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων. Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους εξαιτίας του, επειδή θα δουν εκείνο που δεν είχε λαλυθεί σε αυτούς και θα καταλάβουν εκείνο που δεν είχαν ακούσει. Μαλαχίας, πρώτο κεφάλαιο. Το φορτίο του Λόγου του Κυρίου διαμέσου του Μαλαχία προς τον Ισραήλ. «Εγώ σας αγάπησα», λέει ο Κύριος. «Και εσείς είπατε, σε τι μας αγάπησες?» «Δεν ήταν ο Ισάβ αδελφός του Ιακώβ», λέει ο Κύριος. «Όμως αγάπησα τον Ιακώβ, ενώ μίσησα τον Ισάβ και έκανα τα βουνά του ερήμωση και την κληρονομία του κατοικίες ερήμου. Κι αν ο Εδόμ πει, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, όμως θα κτίσουμε ξανά τους ταλαιπωρημένους τόπους. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θα κτίσουν, αλλά εγώ θα καταστρέψω. Και θα ονομαστούν όριο ανομίας και ο λαός ενάντια στον οποίο ο Κύριος αγανάκτησε για πάντα. Και τα μάτια σας θα δουν και εσείς θα πείτε «Μεγαλύνθηκε ο Κύριος πέρα από το όριο του Ισραήλ». Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου? Λέει ο Κύριος των δυνάμεων σε εσάς, ιερείς, που καταφρονείτε το όνομά μου. Και λέτε, σε τι καταφρονήσαμε το όνομά σου? Προσφέρατε ψωμί μολυσμένο επάνω στο θυσιαστήριό μου. Και είπατε, σε τι σε μολύναμε? Στο ότι λέτε, το τραπέζι του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητο. Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό για θυσία, δεν είναι κακό? Και αν προσφέρετε ζώο χολό ή

«Δεν έχω ευχαρίστηση σε σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και δεν θα δεχθώ πρόσφορα από το χέρι σας». Επειδή από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του, το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη και θα προσφέρεται θυμίαμα σε κάθε τόπο στο όνομά μου και καθαρή θυσία. Επειδή το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εσείς όμως το βεβηλώσατε λέγοντας «Το τραπέζι του Κυρίου είναι μολυσμένο και αυτά που τοποθετούνται επάνω του, το φαγητό του, είναι αξιοκαταφρόνητο». Εσείς είπατε ακόμα «Δέστε τι ενόχληση» και το καταφρονήσατε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και φέρατε το αρπαγμένο και το χολό και το άρρωστο. Ναι, τέτοια προσφορά φέρατε». «Θα τη δεχόμουν από το χέρι σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο πίμνιό του αρσενικό και κάνει ευχή και στον Κύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα. «Επειδή εγώ είμαι μέγας βασιλιάς», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «και το όνομά μου είναι τρομερό ανάμεσα στα έθνη». Μαλαχίας, δεύτερο κεφάλαιο. Και τώρα, ιερείς, σε εσάς γίνεται αυτή η εντολή. Εάν δεν ακούσετε και αν αυτό δεν το βάλετε στην καρδιά για να δώσετε δόξα στο όνομά μου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θα στείλω την κατάρα επάνω σας και θα επικαταραστώ τις ευλογίες σας. Ναι, μάλιστα και τις καταράστηκα, επειδή δεν το βάζετε αυτό στην καρδιά σας. Δέστε, εγώ θα απορρίψω τα σπέρματά σας και θα σκορπίσω κοπριά επάνω στα πρόσωπά σας την κοπριά των γιορτών σας και θα σας σηκώσω μαζί της. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ σας έστειλα αυτή την εντολή για να είναι η Διαθήκη μου μαζί με το Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η Διαθήκη μου της ζωής και της ειρήνης ήταν μαζί του και της έδωσα σε αυτόν λόγω του φόβου με τον οποίο με φοβόταν και σεβόταν το όνομά μου. Ο νόμος της αλήθειας ήταν στο στόμα του και ανομία δεν βρέθηκε στα χείλη του. Περπάτησε μαζί μου με ειρήνη και ευθύτητα και πολλούς επέστρεψε από ανομία. Επειδή τα χείλη του ιερέα θα φυλάτουν γνώση και από το στόμα του θα ζητήσουν νόμο, για το λόγο ότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά εσείς ξεκλίνατε από το δρόμο. Κάνατε πολλούς να προσκόπτουν στον νόμο. Διαφθείρατε τη Διαθήκη του Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό και εγώ σας έκανα άξιους καταφρόνησης και εξουθενωμένους σε ολόκληρο το λαό, επειδή δεν φυλάξατε τους δρόμους μου, αλλά ήσασταν προσωπολήπτες απέναντι στον νόμο. Δεν είναι ένας ο πατέρας όλων μας? Δεν μας έπλασε ένας Θεός? Γιατί δολιευόμαστε κάθε ένας ενάντια στον αδελφό του, βεβηλώνοντας τη Διαθήκη τον πατέρα μας? Ο Ιούδας φέρθηκε δόλια και διαπράχθηκε ευδέλιγμα στον Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ, επειδή ο Ιούδας βεβήλωσε το Άγιο του Κυρίου που είχε αγαπήσει και νυμφεύθηκε θυγατέρα ενός ξένου Θεού. Ο Κύριος θα εξολοθρεύσει από τα σκηνώματα του Ιακώβ τον άνθρωπο που το πράττει αυτό, τον σκοπό και αυτόν που αποκρίνεται και αυτόν που προσφέρει προσφορά στον Κύριο των δυνάμεων. Κάνατε ακόμα και τούτο. Σκεπάζατε το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλάμα και με στεναγμούς. Γι' αυτό δεν αποβλέπει πλέον στην προσφορά και δεν τη δέχεται με ευαρέστηση από το χέρι σας. Και λέτε, γιατί? Επειδή ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιώτης σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια. Ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυναίκα της συνθήκης σου. Και ο Θεός δεν έκανε ένα. Κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα? Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και ας μη φέρετε κανένας άπιστα προς τη γυναίκα της νιώτης του. Επειδή ο Κύριος

0: ο Θεός του Ισραήλ λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει και αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και μη φέρεστε δόλια. Με τα λόγια σας καταβαρύνατε τον Κύριο και λέτε με τι τον καταβαρύναμε. Με το να λέτε καθένας που πράττει κακό είναι ευάρεστος μπροστά στον Κύριο και αυτός ευδοκεί σε αυτούς. Ή πού είναι ο Θεός της κρίσης. Πρώτη Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες της Κυριάθ Ιαρίμ ήρθαν και ανέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, επάνω στο λόφο, και καθιέρωσαν τον Ελεάζαρ, τον γιο του, για να φυλάτει την κιβωτό του Κυρίου. Και από την ημέρα που η κιβωτός τοποθετήθηκε στην Κυριάθ Ιαρίμ, πέρασε πολύς καιρός και έγιναν 20 χρόνια. Και ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ στέναζε αναζητώντας τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, λέγοντας, «Αν εσείς επιστρέφετε με ολόκληρη την καρδιά σας προς τον Κύριο, αποβάλτε από ανάμεσά σας τους ξένους θεούς και τις Ασταρώθ και ετοιμάστε τις καρδιές σας προς τον Κύριο και λατρεύετε μονάχα Αυτόν και θα σας ελευθερώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Τότε οι γη Ισραήλ απέβαλαν τους Βααλίμ και τις Ασταρώθ και λάτρευσαν μονάχα τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε, «Συγκεντρώστε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Μισπά και θα προσευχηθώ για σας στον Κύριο». Και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στη Μισπά και άντλησαν νερό και το έχυναν μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα και εκεί είπαν, «Αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ο Σαμουήλ έκρινε τους γιους Ισραήλ στη Μισπά. Και όταν οι Φιλιστέοι άκουσαν ότι συγκεντρώθηκαν οι γη Ισραήλ στη Μισπά, ανέβηκαν οι σατράπες των Φιλιστέων ενάντια στον Ισραήλ. Και καθώς οι γη Ισραήλ άκουσαν, φοβήθηκαν μπροστά από τους Φιλιστέους. Και οι γη Ισραήλ είπαν στον Σαμουήλ, «Μη σταματήσεις να βοάς για χάρη μας στον Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Και ο Σαμουήλ πήρε ένα αρνί που θύλαζε και το προσέφερε ολόκληρο ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ βόησε στον Κύριο για χάρη του Ισραήλ. Και ο Κύριος τον εισάκουσε. Και ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερνε το ολοκαύτωμα, οι Φιλιστέοι πλησίασαν για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Κύριος βρόντισε με δυνατή φωνή εκείνη την ημέρα επάνω στους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε και εκτυπήθηκαν μπροστά στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ βγήκαν από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους και τους χτύπησαν μέχρι από κάτω από την Βεθχάρ. Τότε ο Σαμουήλ πήρε μια πέτρα και την έστησε ανάμεσα στη Μισπά και τη Σεν και αποκάλεσε το όνομά της Εβενέζερ, λέγοντας «Μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος». Και οι Φιλιστέοι ταπεινώθηκαν και δεν ήρθαν πλέον στα όρια του Ισραήλ. Και το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαμουήλ. Και οι πόλεις που οι Φιλιστέοι είχαν πάρει από τον Ισραήλ αποδόθηκαν στον Ισραήλ, από την Ακαρών μέχρι τη Γάθ. Και ο Ισραήλ ελευθέρωσε τα όρια τους από το χέρι των Φιλιστέων. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αμοραίους. Και ο Σαμουήλ έκρινε τον Ισραήλ όλες τις ημέρες της ζωής του και πήγαινε κάθε χρόνο περιοδεύοντας στη Βεθήλ και στα Γαλγαλά και στη Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ σε όλους αυτούς τους τόπους. Και η επιστροφή του ήταν στη Ραμά, επειδή εκεί ήταν το σπίτι του και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί ακόμα οικοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο. 1 Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαμουήλ γέρασε, κατέστησε τους γιους του κριτές επάνω στον Ισραήλ. Και το όνομα του πρωτότοκου γιού του ήταν Ιωήλ, το δε όνομα του δεύτερου γιού του ήταν Αβία. αυτοί σαν κριτές στην Βυρσαβέ. Εν τούτης, οι γη του δεν περπάτησαν στους δρόμους του, αλλά ξέκλειναν πίσω από το κέρδος και δωροδοκούνταν και διέστρεφαν την κρίση. Γι' αυτό όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν και ήρθαν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του είπαν «Δες, εσύ γέρασες και οι γη σου δεν περπατούν στους δρόμους σου. Κατάστησε λοιπόν σε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει, όπως έχουν όλα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν άρεσε στο Σαμουήλ ότι είπαν «Δώσε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει». Και ο Σαμουήλ δεήθηκε στον Κύριο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή του λαού σε όλα όσα λένε σε σένα. Επειδή δεν απέβαλαν εσένα, αλλά εμένα απέβαλαν από το να βασιλεύω επάνω τους. Σε όλα τα έργα που έπραξαν, από την ημέρα που τους ανέβασα από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αφού με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, έτσι κάνουν και σε σένα. Τώρα λοιπόν, άκουσε τη φωνή τους. Όμως διαμαρτυρήσου αυτούς ανοιχτά και δείξ τους τον τρόπο του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω τους». Και ο Σαμουήλ μίλησε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό που ζητούσε από αυτόν βασιλιά και είπε «Αυτός θα είναι ο τρόπος του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω σας. Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους διορίζει στον εαυτό του για τις άμαξές του και για καβαλάριδες του και για να τρέχουν μπροστά από τις άμαξές του. Και θα διορίζει στον εαυτό του χιλίαρχους και πεντικόνταρχους και για να εργάζονται στη γη του και για να θερίζουν το θερισμό του και για να κατασκευάζουν τα πολεμικά σκεύη του και τον εξοπλισμό των αμαξών του. Και θα παίρνει τις θυγατέρες σας για μυροποιούς και μαγείρισες και αρτοποιούς. Και θα πάρει τα χωράφια σας και τους αμπελώνες σας και τους ελαιώνες σας, τους καλύτερους, και θα τους δώσει στους δούλους του. Και θα παίρνει το 1/10 των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας και θα το δίνει στους ευνούχους του και στους δούλους του. Και θα παίρνει τους δούλους σας και τις δούλες σας και τους καλύτερους νέους σας και τα γαϊδούρια σας και θα διορίζει στις δουλειές του. Θα δεκατίζει τα πίμνια σας και εσείς θα είστε δούλοι του. Και εκείνη την ημέρα θα βοάτε εξαιτίας του βασιλιά σας που εσείς τον εκλέξατε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Κύριος εκείνη την ημέρα δεν θα σας εισακούσει». Ο λαός όμως δεν θέλησε να υπακούσει στη φωνή του Σαμουήλ και είπαν «Όχι, αλλά βασιλιάς θα υπάρχει επάνω μας, για να είμαστε κι εμείς όπως όλα τα έθνη και να μας κρίνει ο βασιλιάς μας και να βγαίνει μπροστά μας και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο Σαμουήλ άκουσε όλα τα λόγια του λαού και τα ανέφερε στα αυτιά του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή τους και κατάστησε επάνω τους βασιλιά». Και ο Σαμουήλ είπε στους άνδρες του Ισραήλ «Πηγαίνετε ο καθένας στην πόλη του».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός σου λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, γέμισε μας χάρη. Ιησού, ζητάμε το χρήσμα σου την ώρα αυτή. Ο Λόγος ο ζωντανός να γεμίσει την καρδιά μας, την ατμόσφαιρα αυτή, Κύριε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ζεις, είσαι αληθινός. Η παρουσία σου είναι αποδειγμένη σε μας, Κύριε. Ο Λόγος σου είναι καθαρός και αποδεδειγμένος. Και την ώρα αυτή, Κύριε, στεκόμαστε μπροστά σου και ζητάμε την γλυκιά παρουσία σου. Θέλουμε να έρθεις και να εργαστείς στα κατάβαθα της καρδιάς μας, Κύριε. Στα βάθη του είναι μας. Μίλησε στην εκκλησία σου, Κύριε. Έλκυσε την εκκλησία σου, Ιησού. Ανέβασε το λαό σου εκεί που εσύ επιθυμείς. Κύριε ο Θεός μου, να καταλάβουμε τον πόνο της καρδιάς σου. Να εννοήσουμε το έργο σου, Κύριε. Ω σωτήρα ουράνιε, να πετύχουμε τις επαγγελίες σου, τις επιθυμίες σου, τις Άγιες, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή ζητάω να ανοίξεις τα ότα και τις καρδιές μας, Κύριε. Να ανοίξεις όραση μπροστά μας, Κύριε Ιησού, Άγιε. Όραση αγάπης, Κύριε Ιησού. Να εννοήσουμε το σώμα σου το Άγιο, την εκκλησία σου τη ζωντανή. Εν το όνομα τι σου το ζητούμε, Ιησού. Χρήσε και εμένα το δούλου σου, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου την ώρα αυτή, Κύριε. Για να κηρυχθεί ο λόγος σου, καθώς εσύ επιθυμείς, Πατέρα μου. Για τη δική σου δόξα και μόνο, Ιησού μας. Αμήν, Κύριε Ιησού, αμήν. Αμήν, ας καθίσουμε, αδελφοί, παρακαλώ. Μέσα στην Αποκάλυψη, οι δύο τελευταίες εκκλησίες, από τις 7 που αναφέρονται, είναι η Φιλαδέλφια και η Λαοδίκια. Η Φιλαδέλφια είναι η εκκλησία της αρπαγής και η Λαοδίκια είναι η χλιαρή εκκλησία η οποία θα μείνει κάτω στη γη την ώρα που θα έρθει ο Κύριος να αρπάξει την εκκλησία του. Και το σύνολο αυτό και των δύο εκκλησιών βρίσκεται αυτή την ώρα πάνω στη γη. Βρίσκεται μέσα στην ορατή εκκλησία. Και καθώς προσευχόμουν, άρχισε ο Κύριος να μου δείχνει πράγματα. Τι είναι αυτό που καθορίζει εάν κάποιος είναι στη Λαοδίκαια ή στην Φιλαδέλφια. Πώς το ξέρουμε. Εάν υπάρχουν πράγματα, θα πρέπει να τα γνωρίσουμε. Θα πρέπει να τα ακούσουμε, να τα αποφύγουμε, να αλλάξουμε. Αμήν. Θέλει κανείς να είναι στη Λαοδίκαια. Δεν νομίζω. Λαοδίκαια το λέει το όνομα. Δικάζει ποιος? Κρίνει ο λαός. Ο λαός γίνεται κριτής. Παίρνει στα χέρια του την κρίση και κρίνει. Και όταν κρίνει, ο λαός συνήθως ποιον κρίνει? Ποιους κρίνει? Τους άλλους. Είναι τα άτομα αυτά τα οποία ασχολούνται με το να κρίνουν τους άλλους, όποιοι και αν είναι αυτοί. Είτε είναι απλά άτομα, είτε είναι οπημένα, οι πρεσβύτεροι μες στην εκκλησία, όποιοι και να είναι. Η Λαοδίκαια κρίνει. Αμήν. Κρίνει τους άλλους. Ενώ η Φιλαδέλφια, μόνο από το όνομά της τι καταλαβαίνουμε? Ότι έχει φιλία, αγάπη προς τους αδελφούς. Βλέπουμε αμέσως τη διαφορά στη στάση της καρδιάς. Η μια στάση είναι να αγαπάς τα αδέλφια σου και να τα θεωρείς φίλους σου, αδελφούς σου, και η άλλη στάση είναι να κάθεσαι και να κρίνεις. Μια άλλη εικόνα της Λαοδίκαιας είναι οι 10 παρθένες. Θυμάστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο που μιλάει για την αρπαγή στο ΚΔ κεφάλαιο και λέει ότι δύο θα είναι στον αγρό, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο θα αλέθουν στο μήλο, ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Δύο είναι που θα κοιμώνται στην ίδια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και συνεχίζει 2-3 εδάφια ακόμη και μετά αρχίζει το 25ο κεφάλαιο. Και λέει, τότε, δηλαδή μετά την αρπαγή, θέλει ομοιωθεί η βασιλεία του Θεού με 10 παρθένες. Τα έχουμε πει αυτά εδώ και αρκετό καιρό, όμως είναι ανάγκη να τα επαναλάβουμε. 10 παρθένες. Δεν μου λέτε, θυμάστε το κεφάλαιο αυτό με τις 10 παρθένες? Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των 10 παρθένων και της νύμφης? Ό,τι είναι η διαφορά της Φιλαδέλφειας με τη Λαοδίκαια. Μας δείχνει ο Κύριος τα ίδια πράγματα. Δυο διαφορετικά σύνολα ανθρώπων. Δυο διαφορετικές καρδιές, δυο διαφορετικές στάσεις. Βλέπετε, οι παρθένες έρχονται να παρακολουθήσουν τον γάμο. Δεν παίρνουν μέρος, δεν είναι οι νύμφοι. Είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι επισκέπτες. Έρχονται μέσα στην εκκλησία και παραμένουν επισκέπτες. Τους αρέσει να ακούνε. Τους αρέσει ο λόγος. Τους αρέσει να βλέπουν αυτή την όμορφη σχέση του Χριστού με την εκκλησία. Να ακούνε τις ομολογίες. Αλλά είναι έξω από τη σχέση του Χριστού με την ύμφη. Είναι παρατηρητές. Βλέπουν τι γίνεται. Ενώ η νύμφη έχει εμπλακεί μέσα στην υπόθεση του Χριστού. Την έχει κάνει δική της. Όσοι είναι μέρος της νύμφης του Ιησού Χριστού, αγαπάνε τον Κύριο και έχουν προσωπική κοινωνία μαζί Του. Τα της Βασιλείας του Θεού δεν είναι πράγματα που απλά τα παρατηρούμε, αλλά έχουμε μπει μέσα σε αυτά. Τα έχουμε κάνει δικά μας, η ζωή μας είναι μέσα εκεί. Έχουμε επενδύσει τα πάντα μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Οι προσδοκίες μας, οι χαρές μας, οι λύπες μας, τα πάντα είναι μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Ζούμε μέσα σε αυτήν. Δεν είμαστε παρατηρητές. Ξέρουμε ότι θα σταθούμε μπροστά στον Κύριο και θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και η νύμφη τι κάνει λοιπόν, αφού ξέρεις ότι θα έρθει ο νυμφίος κάποια στιγμή και θα είσαι κοντά του. Λίγο πριν το γάμο τι κάνει? Με τι ασχολείται, λέτε? Καλοπισμό. Κάθεται με τον καθρέφτη και φτιάχνεται. Βλέπει αυτό. Πάρει αυτό να φύγει από εδώ. Τακτοποιείται. Ο καθρέφτης ποιος είναι? Ο λόγος. Η εκκλησία έχει ασχολία. Βλέπει από τον καθρέφτη τον εαυτό της για να είναι χωρίς μωμό και χωρίς σπήλο. Ασχολείται γιατί θα έρθει ο Κύριος της. Δεν κοιμάται. Δεν ιστάζει. Είναι η πιο ευχάριστη περίοδος η αναμονή που θα έρθει ο νυμφίος της για να παντρευτούν και να είναι μαζί αιώνια. Ενώ οι παρθένες τι κάνουν? Κάθονται και περιμένουν. Βλέπουν. Δεν παίρνουν μέρος. Δεν έχουν περιπλεχθεί μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Δεν έχουν κάνει δική τους τη Βασιλεία να είναι ως ιοί, ως θυγατέρες του Θεού μέσα σε αυτήν. Είναι αυτοί οι παρατηρητές. Παρατηρούν και βλέπουν και ποτέ δεν παίρνουν μέρος όπως ο Θεός θέλει. Και όταν δημιουργηθεί κάποια περίπτωση και δυσκολία, αμέσως τι κάνουμε? Βλέπεις το κενό. Υπάρχει κάποιο κενό. Απάντησε εσύ και πες, Κύριε, πού είμαι? Πού στέκομαι? Είμαι η νύμφη σου? Εάν είσαι η νύμφη του Κυρίου, θα σε νοιάζει για την εκκλησία. Και θα δούμε πόσο πρέπει να νοιαζόμαστε για την εκκλησία. Ο Κύριος λέει, ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγε. Μπορείς αυτό να το πεις εσύ αυτή τη στιγμή για τον οίκο του Κυρίου? Και ποιος είναι ο οίκος? Ποιος είναι ο οίκος, αδερφή? Εδώ, αυτά είναι του, πώς το λένε, τον ιδιοκτήτη. Δικά του είναι, δεν δικά μας. Νοικιάζουμε εδώ. Ο οίκος του είμαστε εμείς. Η εκκλησία. Και λέει ο λόγος του Θεού, αδερφή, ότι επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ήδη έχουμε μπει πια στο στάδιο αυτό όπου αυξάνεται η ανομία. Δόξα τω Θεώ, εδώ ακόμα δεν είμαστε σε αυτό το χάλι. Υπάρχει ανομία, δεν έχει φτάσει στο χάλι που είναι σε άλλες χώρες. Τις οποίες έχω επισκεφθεί και ξέρω πώς είναι. Που η ίδια εξουσία γίνεται ο μεγαλύτερος κλέφτης και ο μεγαλύτερος απατεώνας, βιαστής των ανθρώπων και των ψυχών. Και έχουμε δει τεράστια έθνη, μεγάλα έθνη, να έχουν περιπέσει σε αυτή την ανομία. Και δεν υπάρχει ασφάλεια, δεν υπάρχει τάξη πουθενά, κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή. Αλλά δεν μας νοιάζει αυτή η ανομία τώρα, αδερφοί. Μας νοιάζει όμως η ανομία μέσα στο λαό του Θεού. Όταν αυξηθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Παράλληλη εικόνα με αυτήν είναι η εκκλησία, η γυναίκα αυτή που είναι έγκυος, κυλοπονεί για να γεννήσει και μέσα της τι έχει. Τον αρσενικό. Υιό άρσεν. Ένα άλλο σώμα μέσα της το οποίο πρέπει να το γεννήσει. Κυλοπονεί. Ταυτόχρονα με αυτή τη γέννα είναι ένα θηρίο με 7 κεφάλια και 10 κέρατα. Ξέρετε τι μου λέει αυτό, αδελφοί? Ότι θα εγκαθιδρυθεί η παγκόσμια αυτή η αυτοκρατορία με τα 10 κέρατα πριν έρθει ακόμα ο Αντίχριστος. Δεν θα έχουν εξουσία να ενεργήσουν αυτά. Και περιμένει ο δράκοντας να φάει αυτό το οποίο θα βγει από μέσα της. Την ώρα που γίνεται αυτό, η ουρά του, του δράκοντα, που είπαμε είναι ποιος? Ο ψευδοπροφήτης. Ρίχνει το 1/3 των αστέρων κάτω. Η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί. Η ανομία θα αυξηθεί. Αλλά η ανομία που θα αυξηθεί, πού θα αυξηθεί για να ρίξει τους Αγίους? Έξω στον κόσμο ή μέσα στην εκκλησία? Μέσα στην εκκλησία. Θα έρθει η ανομία, η λαοδικία. Θα πάψει ο λαός του Θεού να υπακούει στους νόμους του Κυρίου. Τι θα πει ανομία, αδερφοί? Είναι έλλειψη του νόμου. Πότε υπάρχει έλλειψη του νόμου, ξέρετε? Ο καθένας κάνει του κεφαλιού του. Αυτό σημαίνει ανομία. Ο καθένας παίρνει στα χέρια του τον νόμο, γίνεται κριτής, ποιμένει τον εαυτό του, κάνει ό,τι νομίζει ότι είναι σωστό, παίρνει τη γραφή και την στραμπουλάει, της κάνει ό,τι θέλει για να βγάλει αυτά που θέλει. Αυτό είναι ανομία, αδερφοί. Και θα αυξηθεί η ανομία. Μα ακούει η Εκκλησία? Θα αυξηθεί η ανομία με αποτέλεσμα να παγώσει η αγάπη των πολλών. Αλλά αδερφοί, σε εμάς δεν θα γίνει έτσι. Δεν θα γίνει έτσι, αδερφοί. Δεν πρέπει να γίνει έτσι. Μη γέννητο. Γιατί δεν πρέπει να γίνει έτσι? Να γυρίσουμε στην Εφεσίους ε 25. Εφεσίους ε 25. Λέει, οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας καθώς ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής. Ο Χριστός αγάπησε, ποιον αγάπησε? Την εκκλησία. Πόσο την αγάπησε? Παρέδωκε τον εαυτό του για αυτήν. Τώρα, για να διευκρινίσουμε κάτι πολύ σοβαρό, αδερφοί. Ποια είναι η εκκλησία? Ποια είναι η εκκλησία? Για γύρισε λίγο, γυρίστε ο καθένας, δέστε λίγο τους αδερφούς σας. Εγώ σας βλέπω όλους. Να δούμε λίγο ένας τον άλλον. Αυτούς που βλέπεις εδώ, τους καθημερινούς ανθρώπους, είναι η εκκλησία. Το πιστεύουμε αυτό, αδερφοί? Πώς γίνεσαι μέλος της εκκλησίας? Όταν σε βάλουν να υπογράψεις? Υπέγραψε κανείς πουθενά? Υπέγραψε κανείς πουθενά? Όχι. Γίνεται από την κεφαλή της εκκλησίας. Κανείς μέλος της εκκλησίας. Και γίνεται όταν η λέξη αυτή γίνει πράξη μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Τι θα πει εκκλησία? Είναι από το εκ καλό. Τη στιγμή που ο Κύριος σε καλεί να βγεις έξω από τον κόσμο και ακούς την κλίση σου και βγαίνεις, έγινες μέλος της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Τη στιγμή που σε καλεί να βγεις από τον κόσμο, από τον Φαραώ, από την Αίγυπτο και λες, ναι Κύριε, έρχομαι σε σένα για να σε ακολουθήσω, εκείνη την ώρα γίνεσαι μέλος της εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Η εκκλησία. Την αγάπη σου, Κύριε, στην εκκλησία. πόσο την αγάπησε, αδελφοί. Δηλαδή εμάς, ας μην μιλήσουμε έτσι τώρα μακριά για την Αφρική και την Αυστραλία και ξέρω εγώ τι άλλο μακρινό μέρος, το Cape Town κάτω εκεί πέρα ή τη Σιβηρία κάτω εκεί Τσούξης εκεί πέρα, στη γωνιά Τέρμα που, είναι, που αγγίζει Αμερική, στην Αλάσκα. Να μιλήσουμε για μας εδώ. Γιατί όπου και αν πάει κανείς, θα βρει την Εκκλησία σε κάποιο σχήμα, σε κάποια φόρμα. Και τι θα βρει? Ανθρώπους. Ανθρώπους καθημερινούς. Ανθρώπους πραγματικούς. Η Εκκλησία δεν αποτελείται από αυτά τα όντα, τα οποία είναι μισή άγγελοι και μισή θεοί, που δεν σφάλουν. Είναι τόσο άγιοι, περπατάνε μισό μέτρο πάνω από το πάτωμα και τους βλέπεις αέρινοι και περιφέρονται τόσο άγιοι, έχουν όλοι φωτοστέφανο επάνω τους. Τέτοια εκκλησία εγώ δεν ξέρω, αδερφοί. Δεν υπάρχει τέτοια εκκλησία. Οι εκκλησίες που ξέρω και που ο Λόγος του Θεού μιλάει εδώ αποτελούνται από ανθρώπους καθημερινούς σαν και σένα και σαν και εμένα, πραγματικούς, με πειρασμούς, με δυσκολίες, με προβλήματα, με ελλείψεις, με μέρημνα, με ρουτίνα, με χίλια δυο πράγματα, με καταστάσεις δύσκολες, με αδιέξοδα. Γιατί αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Και όταν σε έχει καλέσει ο Κύριος, σε ονομάζει Εκκλησία και έχει δώσει τον εαυτό του για σένα. Ο Κύριος έχει δώσει τον εαυτό του για μας, αδερφοί. Είναι γεγονός αυτό, ναι ή όχι? Να τα αδειώσουμε λίγο σαν τούβλα, σαν μπλόκους, να τους βάλουμε μαζί, να δούμε τι ο Κύριος θέλει να μας πει σήμερα. Σας ρωτάω, αδερφοί, να αγαπάμε την Εκκλησία? Τον Κύριο τον αγαπάμε? Πώς ξέρουμε ότι αγαπάμε τον Κύριο? Πόσο τον αγαπάμε? Υπάρχει κάποιος δείκτης που να μας λέει πόσο αγαπάμε τον Κύριο? Υπάρχει. Υπάρχει. Και σήμερα θα τον πάρεις το δείκτη αυτό και το βάλεις στη ζωή σου επάνω να δεις πόσο αγαπάς τον Κύριο. Γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι λένε εγώ τον αγαπάω τον Κύριο. Μια χαρά είμαι με τον Θεό. Με την Εκκλησία έχω πρόβλημα. Ωραία. Τώρα θα δεις τι θα σου πει ο Κύριος όμως. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμη τον Κύριο για να καταλάβουμε και την Εκκλησία του. Και θέλω ο Κύριος να μας αλλάξει 180 μοίρες σήμερα. Μας αλλάξει τη στάση, την καρδιά. Αγάπησε ο Χριστός την Εκκλησία και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, δια να αγιάσει αυτήν, καθαρίσας, με το λουτρό του ύδατος, δια του λόγου. Δια να παραστήσει αυτήν εις αυτόν ένδοξον. Τι λέτε, να το κάνει? Το κάνει. Εκκλησίαν μη έχουσαν κοιλίδα ή ρητίδα ή των τιούτων, αλλά δια να είναι αγία και άμμος. Αυτή την προσοχή και την αγάπη χαίρει η Εκκλησία, δηλαδή όλοι αυτοί που είναι γύρω σου και εσύ και εγώ, τα άτομα που είναι γύρω σου, τα πρόσωπα που είναι γύρω σου, που ίσως ορισμένους τους ξέρεις αρκετά καλά και ξέρεις πόσο μεγάλα προβλήματα έχουν. Και τους άλλους που δεν ξέρεις νομίζεις ότι πάνε καλά γιατί δεν έχουν πρόβλημα. Είναι απλά γιατί δεν τους ξέρεις. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δυσκολίες, αδερφοί. Ελάτε να οριμάσουμε. Ο Κύριος πώς αγάπησε την Εκκλησία? Όταν την είδε τέλεια ή όταν την αγάπησε όταν ακόμα εσύ λάτρευες τον διάβολο και τα δαιμόνια και την αμαρτία και την ακολασία? Πότε σε αγάπησε νομίζεις? Πριν ή μετά? Πριν! Άρα ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με την δυσκολία που συναντάει ο Άγιος στον αγώνα του για αγιασμό. Γιατί η αγάπη του ήταν εκεί πριν ακόμα εσύ καν πιστέψεις, σε αγάπη όπως ήσουν. Πόσο μάλλον τώρα που αρχίζεις και αγωνίζεσαι. Αμήν. Ο Κύριος δεν έχει πρόβλημα με την αγάπη του. Προς εμάς. Μας αγαπάει. Να γυρίσουμε Α Ιωάννου Γ 16. Α Ιωάννου Γ 16. Λέει, σελίδα 1082. Εκ τούτου γνωρίζομεν την αγάπη. Ότι, προσέξτε, τον δείκτη. Πιάσουμε τον δείκτη λίγο. Το εφαρμόσουμε πάνω μας. Από αυτό γνωρίζουμε την αγάπη, λέει ο Ιωάννης. Ποιο είναι αυτό? Ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Αμφιβάλλεις για την αγάπη του Κυρίου? Όχι. Δηλαδή, εάν πέσεις από ένα ύψωμα μέσα στο νερό και δεν ξέρεις μπάνιο και πνίγεσαι και ο άλλος ρισκάρει και πέσει μέσα και σε βγάλει έξω. Πώς θα νιώθεις για αυτόν τον άνθρωπο που έχει αποδείξει την αγάπη του έμπρακτα βάζοντας σε ρίσκο τη δική του ψυχή? Θα έχεις ποτέ αμφιβολίες για την αγάπη του? Όχι. Αυτό είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Τώρα όμως ο Κύριος αυτό το παίρνει και το αντιστρέφει επάνω μας. Κοιτάξτε, λέει παρακάτω. Εκ τούτου γνωρίζουμε την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβαλε. Και εμείς χρεωστούμεν υπέρ των αδελφών να βάλομεν τας ψυχάς ημών. Πόσο αγαπάς τον Κύριο, πόσο τον αγαπάς. Μπορείς να βάλεις την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Η αγάπη σου να φτάσει σε τέτοιο σημείο που να φτάσει στο επίπεδο της αγάπης του Κυρίου που έβαλε την ψυχή του για μας, να βάλεις εσύ την ψυχή σου για τα αδέρφια σου. Γιατί τόσο ο Κύριος αγαπάει την Εκκλησία του. Το διάβασα πριν στην Εφεσίου. Έβαλε την ψυχή του για μας. Και ζητάει τώρα και εσύ να βάλεις την ψυχή σου για ποιον? Για τα αδέλφια σου. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης θα τους πει ο Κύριος: πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. Ήμουν στη φυλακή και δεν ήρθετε να με δείτε. Γυμνός ήμουν και δεν με ντύσατε. Άρρωστος ήμουν και δεν ήρθετε να με δείτε. Και θα το πούν: Κύριε, πότε ήσουν άρρωστος? Εάν ερχόταν ο Κύριος ψηλός έτσι μέχρι πάνω στη λάμπα, εδώ μέσα, μεγαλόπρεπος, και μας έλεγε: αδέλφια μου, πεινάω, έχει κανείς να μου δώσει κάτι να φάω? Τι θα κάναμε για να τον ταΐσουμε? Κύριε, μισό λεπτό, πάμε στο σπίτι, θα του ανοίξει το ψυγείο, τα ντουλάπια της κουζίνας. Κύριε, ό,τι θέλεις, δικά σου είναι όλα. Και αν θες κάτι άλλο, πάνω το φέρω αμέσως, σε ταΐσω. Θα το κάναμε? Επειδή δεν το κάνατε σε έναν από αυτούς τους μικρούς, σε μένα δεν το κάνατε. Έχεις καταλάβει ότι ο Κύριος είναι ταυτισμένος με τον κάθε ένα από εμάς? Έχεις καταλάβει ότι ο Κύριος κάθε πρόσωπο που υπάρχει εδώ μέσα το θεωρεί εαυτό του? Το έχουμε καταλάβει, αδελφοί, αυτό? Σε θεωρεί εαυτό του. Θυμάστε τον Παύλο, ο οποίος δίωκε την Εκκλησία. Πήγαινε και έπιανε τους αδελφούς, τους έδαινε και τους πήγαινε στους ιερείς και αυτοί τους βασάνιζαν. Τους έκανε, λέει, να βλασφημούν. Και το συναντάει ο Κύριος στη Δαμασκό και πέφτει κάτω ο Παύλος. Τυφλώνεται. Ποιος είσαι, Κύριε? Τον ήξερε ο Παύλος τον Κύριο? Δεν τον ήξερε. Ιδέα δεν είχε ποιος ήταν. Ο Κύριος τι του είπε, αδελφοί? Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Μα ποιον δίωκε ο Παύλος? Τον Ιησού δεν τον ήξερε. Ποιον δίωκε, αδελφοί? Όταν διώκουν εσένα, ο Κύριος το παίρνει προσωπικά και διώκεται εκείνος. Η Εκκλησία του είναι προσωπικό θέμα του Κυρίου. Έχει δώσει τον εαυτό του, την καρδιά του, η καρδιά του χτυπάει εδώ, ανάμεσά μας, αυτή την ώρα που είμαστε εδώ. Είναι ταυτισμένος με τον κάθε ένα από εμάς, αδελφοί. Μας αγαπάει. Αγαπάει το λαό του. Και μας λέει: μη πειράξετε τους προφήτες μου και μην αγγίσετε τους χρησμένους. Όποιος σε αγγίζει είναι σαν να παίζει με την κόρη του οφθαλμού του Κυρίου. Και ορισμένες αντιδράσεις είναι ενστικτόδεις. Μόλις πάει κάτι στο μάτι σου, τι κάνεις? Θέλεις ο Κύριος να σου φερθεί έτσι? Μπορούμε να πειράξουμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού? Δεν μπορούμε να την κόψουμε, να την ψαλιδίσουμε? Έχει βάλει ο Κύριος νόμους μέσα της. Την αγαπάει, την προσέχει. Είναι ο στήλος και το ιδρύωμα της αλήθειας. Είδατε τι είπε η αδελφή? Δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να μου πει μια λέξη να καταλάβω. Η Εκκλησία είναι ο στήλος και το ιδρύωμα της αλήθειας. Θέλω, αδελφοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας απέναντι στον Κύριο όσον αφορά την Εκκλησία και τη δέσμευσή μας όσον αφορά το λαό του Θεού. Πόσο δεσμευμένος είσαι με το λαό του Θεού, πες μου? Τι δέσμευση έχεις? Ο Κύριος τι σου ζητάει να κάνεις?
2: Να είσαι επισκέπτης, θεατής. Να κάθεσαι σε μια γωνιά και να κρίνεις τους άλλους που είναι μέσα στην κατάσταση και καίγονται. Από αγάπη για τον Κύριο, από ζήλο για τον Θεό. Εσύ κάθεσαι στην άκρη και τους κρίνεις. Δεν μ' αρέσει αυτό. Σήμερα το κήρυγμα ήταν λίγο έτσι και έτσι. Εντάξει. Θέλω, αδελφοί, να μπούμε μέσα στο ρεύμα. Είναι σχέση αυτή, είναι ζωντανή σχέση. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, αγαπάς την Εκκλησία. Δεν μπορείς να πεις, ναι, εγώ τον Κύριο, με τον Κύριο το έχω καλά, αλλά δεν πάω στην Εκκλησία. Επειδή κάποιος είπε κάτι, με στεναχωρέσανε και δεν μπορώ. Ο Κύριος το παίρνει προσωπικά. Ξέρεις τι σου λέει? Την αγάπη σου αυτή, κράτε για τον εαυτό σου. Όποιος αγαπάει το γεννήσαντα, αγαπάει και τον γεννηθέντα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τον Κύριο από το σώμα του, γιατί αν το κάνεις είναι σαν να έχεις την Εκκλησία χωρίς κεφάλι. Ο Κύριος είναι η κεφαλή. Όσοι λέει, το λέει αυτό εδώ στην Εφεσίου, στο Α22. Λέει, και πάντα επέταξεν υπό τους πόδους αυτού και έδωκεν αυτόν κεφαλήν υπεράνω πάντων εις την Εκκλησία. Ήτης εστί το σώμα αυτού. Κοίταξε το σώμα του Κυρίου. Τα μέλη του. Όσο και να σου φαίνεται περίεργο ή αστείο ή παράξενο, είμαστε τα μέλη του σώματος του Κυρίου, γιατί μας αγάπησε και μας αγόρασε. Μας απόκτησε με το τίμιο αίμα του. Και ο Κύριος δεν θέλει το σώμα του να το ακροτηριάζουμε, να το κόβουμε, να το πειράζουμε, να το μαχαιρώνουμε. Δεν θέλει, αδελφοί. Να καταλάβουμε ότι εδώ είναι ο οίκος του Κυρίου, είναι η εκκλησία του Κυρίου, είναι το εργαστήρι του Θεού. Ο Θεός φτιάχνει Αγίους. Νοιάζεται ο Θεός. Ενδιαφέρεται για τον κάθε ένα από εμάς. Χρεωστούμε λοιπόν και εμείς υπέρ των αδελφών ημών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Την ψυχή σου. Προσέξτε. Σε καλεί ο Κύριος να έρθεις να πάρεις ή να δώσεις. Τι να δώσεις? Την ψυχή σου. Πόσο φοβάται ο κόσμος. Μη τυχόν και μπλεχτούμε πουθενά, βρε παιδί μου. Μη τυχόν και μας μπλέξουνε. Και τι θα κάνουμε μετά? Μα ο Κύριος θέλει να μπλεχτείς. Θέλει να γίνεις ένα με εκείνον και με το σώμα του. Θέλει να ενωθείς με την Εκκλησία. Θέλει να γίνεις αναπόσπαστο μέλος του σώματός του και να έχεις τέλεια σχέση με όλο το υπόλοιπο σώμα. Άμα είσαι έξω από το σώμα, τι σώμα είσαι? Είσαι σώμα? Είσαι ξένο σώμα, έξω. Αλφα Ιωάννου, Δέλτα, λέει, θα διαβάσω από το 7. Αδελφοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού και πας ως της αγαπά εκ του Θεού εγεννήθη και γνωρίζει τον Θεό. Δεν νοιάζει πόσα θεολογικά διπλώματα μπορεί να έχεις πάρει, εάν δεν έχεις την αγάπη αυτή που ο Θεός ζητάει, δεν γνωρίζεις τον Κύριο. Ως της δεν αγαπά, δεν εγνώρισε τον Θεό, διότι ο Θεός είναι αγάπη. Διαβάζω το 11. Αγαπητοί, επειδή ούτως ηγάπησεν ημάς ο Θεός. Προσέξτε τη σύνδεση. Πώς εκφράζει ο Θεός την αγάπη του? Πώς μετράει τη δική σου αγάπη για εκείνον? Και εμείς χρεωστόμεν να αγαπώμεν αλλήλους. Επειδή μας αγάπησε ο Θεός έτσι, και εμείς χρωστάμε να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Ποια λέξη χτυπάει εδώ? Χρέος. Ξέρεις ότι είσαι χρεώστης? Χρωστάς. Ο Παύλος λέει, χρεώστης είμαι σε Έλληνες και βάρβαρους. Χριστέ μου, τι ψυχή ήταν αυτή. Χρωστάω. Μα Παύλο, πας από τόπο σε τόπο, εδώ σε έχουν μαυρίσει στο ξύλο τόσες φορές, έχεις φάει κοτρώνες επάνω, έχεις μείνει μηθανής, έκανες 1,5 ημερονύχτιο στο βυθό της θάλασσας, σε ναυάγια μέσα, σε κινδύνους, σε ποτάμια, σε ληστές, και μου λες χρεώστης είσαι. Είναι ένα χρέος που ποτέ δεν μπορεί να το ξεχρεώσεις.
1: Δεν μπορείς να το ξεχρεώσεις, ό,τι και να κάνεις. Γιατί έχει να κάνει με την αγάπη του Θεού. Και αυτή την αγάπη δεν μπορούμε ποτέ να τη φτάσουμε, να την ξεχρεώσουμε. Λέει παρακάτω, διαβάσουμε λίγο προς Ρωμαίους, Ιώτα Σίγμα 14. Ρωμαίους Ιώτα Σίγμα 14. Μιλάει εκεί για τον Ακύλα και την Πρίσκυλα. Το ανδρόγυνο αυτό. Ακούσε τι λέει. Ήτινες, ο Ακύλας και η Πρίσκυλα, υπέρ της ψυχής μου των εαυτών τράχυλων υπέθηκαν. Τους οποίους όχι μόνο εγώ ευχαριστώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών. Για τον Απόστολο Παύλο έβαλαν το λαιμό τους, την ψυχή τους, στον θάνατο δηλαδή.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τι ψυχές ήταν αυτές, αδελφοί. Ήταν εξωγήινοι αυτοί οι άνθρωποι. Ήσαν και εμάς. Προσέξτε, τι μέτρο έχουμε να αντιμετρηθούμε. Θα πας στον ουρανό και νομίζεις ότι έκανες θυσίες και θα πας εκεί και θα βρεις τον εαυτό σου κάτω στον πάτο, γιατί οι άλλοι πράγματι έκαναν θυσίες. Και δεν θέλω η Εκκλησία να είναι ελλιπής. Γιατί είμαστε ικτά ελλιπείς όσον αφορά την αγάπη μας. Και ο Κύριος θέλει να αναπληρώσουμε τα κενά, αδελφοί. Αναπληρώσουμε τα κενά, να αγαπήσουμε εν θέρμος αλλήλους, να αγαπήσουμε την Εκκλησία, να σεβαστούμε τον πόνο του Ιησού Χριστού, να μην παίζουμε ποτέ με τον πόνο του Κυρίου. Παίζεις με τον πόνο του Κυρίου όταν ανοίγεις το στόμα σου να μιλήσεις εναντίον τον αδελφόν σου. Παίζεις με τον πόνο του Κυρίου όταν φέρεσαι επιπόλαια. Φέρνεις και δημιουργείς ανομία τη στιγμή που δεν ακούς και δεν ακολουθείς την τάξη του Κυρίου. Είδα ένα όνειρο. Και τι είναι το όνειρο? Φύγουμε από την Εκκλησία. Ωραίο όνειρο. Πολύ ωραίο όνειρο είναι αυτό. Εάν είναι από τον Κύριο, θα σε οδηγήσει να αφήσει την Εκκλησία ή να δώσει την ψυχή σου για την Εκκλησία. Αδελφοί, η Εκκλησία δεν οδηγείται με όνειρα, δεν οδηγείται με οράσεις, ούτε με προφητείες. Οδηγείται με τον Λόγο. Και ό,τι μας δίνει από τα χαρίσματά του είναι επικουρίες. Για να μας δώσει λεπτομέρειες που δεν μπορούμε να τις πάρουμε από το Λόγο στην οποιαδήποτε στιγμή τις χρειαστούμε. Μας οδηγεί ο Λόγος. Όταν ο Κύριος ξεκίνησε να διδάσκει τα πλήθη, τι τους έλεγε? Οράσεις και ενύπνια. Πέστε μου, αδελφοί, τον Λόγο. Μακάρι οι πτωχοί το πνεύματι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι όσοι πεινούν και διψούν για τη δικαιοσύνη. Υπόθηκε στους αρχαίους να οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Αλλά εγώ λέγω εις εσάς, αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν. Ο Λόγος είναι που σε οδηγεί. Ο Λόγος είναι που οδηγεί την Εκκλησία. Και αυτό λέει, έθεσε εν την Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, μετά θαύματα, μετά είναι χαρίσματα και γλώσσες και προφητείες και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Γιατί η διακονία του Αποστόλου ποια είναι? Είναι να εδραιώσει τις αρχές και τους νόμους του Λόγου του Θεού. Και ο Κύριος ξέρει αυτό, πασχίζω συνέχεια όλη μου τη ζωή εδώ πέρα. Να καταλάβουμε πού βαδίζουμε σαν Εκκλησία. Δεν μπορούμε, αδελφοί, να αντικαταστήσουμε το Λόγο του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία. Δεν αντικαθίσταται. Αμήν. Ό,τι και να γίνει. Μακάρι να γίνουν 150 δισεκατομμύρια προφητείες. Αν έχω να διαλέξω μεταξύ των προφητείων και του Λόγου, έχω ήδη διαλέξει, αν το ξέρετε. Βεβαιότερο έχουμε αυτόν τον Λόγο, τον προφητικό. Είναι προφητικός ο Λόγος. Λέει, εμείς είδαμε, οράσεις είδαμε, ακούσαμε με τα αυτιά μας τη φωνή του Θεού από τη μεγαλοπρεπή δόξα του. Αλλά βεβαιότερο έχουμε τον προφητικό Λόγο, εις τον οποίο έχετε... Κάνετε καλά να προσέχονται όσοι, να προσέχετε όσοι λίχνων φέγγοντα εν σκοτεινό τόπο. Δεν μπορείς να κομματιάσεις την Εκκλησία του Κυρίου με τα όνειρά σου και με τις οράσεις σου. Που ο Κύριος λέει να βάλεις την ψυχή σου για αυτήν. Μας νοιάζει εμάς. Εμείς είδαμε ένα όνειρο και φεύγουμε. Ο Κύριος λέει, έχεις πλανηθεί. Τα άτομα αυτά πλανώνται. Είναι σε πλάνη, αδελφοί. Γιατί ο Κύριος θέλει, ό,τι και να είναι, το Πνεύμα το Άγιο θα σε σμπρώξει στην ενότητα. Να φέρεις στο σώμα του Κυρίου, όχι να διώξεις από το σώμα του Κυρίου. Αμήν, αν είναι κάτι που είναι μια βόμβα εκεί πέρα και είναι να σκάσει, καλύτερα να σκάσει έξω παρά μέσα. Αμήν. Αλλά όμως η καρδιά του Κυρίου να φέρει το σπασμένο να το θεραπεύσει. Το χολό να το κάνει καλά. Του βάλουμε εκεί ένα νάρτικα εδώ πέρα να το βοηθήσουμε. Έλα αδερφέ μαζί, δεν πειράζει. Μη στεναχωριέσαι, σε κρατήσουμε εμείς. Και να πάμε και τρεις να κουτσένουμε, δεν πειράζει. Αυτή είναι η καρδιά του Κυρίου, αυτό μας έχει δώσει. Θέλει να βάλουμε την ψυχή μας για τα αδέλφια μας, αδελφοί. Όχι να την κρίνουμε την Εκκλησία. Τη δικάζουμε την Εκκλησία. Επειδή κάτι είδαμε. Στο απαγορεύει ο Κύριος. όταν σου δείχνει κάτι, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να λάβεις υπόψη σου. Στο έδειξε ο Κύριος. Γιατί είναι υπερισπασμοί της καρδιάς. Μπορεί να είναι και άλλο πνεύμα στη μέση. Ποιος σου λέει ότι εξαιρείσαι εσύ από το να πλανηθείς? Ή εγώ? Πέστε μου, αδερφοί. Εξαιρείται κανείς? Μόνο ο Κύριος εξαιρείται. Κάνει εντύπωση ο προφήτης ο Ιερεμίας. Του είπε ο Πασχόρ μια προφητεία για ένας άλλος προφήτης. Του είπε και ο αδερφός ο Ιερεμίας ταπεινά λέει, αν είναι έτσι λέει και είναι από τον Κύριο, αμήν. Να δίνει το θέλημα του Κυρίου. Ταπεινή καρδιά. Και όταν πάει σπίτι ο Κύριος του είπε, αυτός είναι ψευδοπροφήτης. Και αυτά που είπε είναι ψευδοπροφητείες και είναι στασιασμός του Κυρίου και πες του ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχει πεθάνει. Γιατί ελάχισε στασιασμό κατά του Κυρίου. Και λέω, Κύριε, μη γέννητο. Γιατί Θεός είναι ίδιος, διαλέγεται με τον ίδιο τρόπο. Να κάνουμε στασιασμό κατά του Κυρίου. Δηλαδή, το Πνεύμα το Άγιο πασχίζει. Κοιτάξτε τι κάνουμε, αδερφή, κοιτάξτε εδώ. Είναι Κυριακή, καλοκαίρι. Πού θα μπορούσαμε να ήμασταν? Θα μπορούσαμε να είμαστε στη λίμνη εκεί να πίνουμε ένα καφέ. Ε, τι ωραία. Τις πάπιες και οι κέφαλοι έτσι να πλέουν εκεί πάνω, να τους βλέπεις να κάνουν παιχνίδια στο νερό. Θα μπορούσαμε να ήμασταν οπουδήποτε αλλού. Αλλά διαλέξαμε να έρθουμε εδώ να ακούμε τον λόγο. Να δώσουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Λέει, μη αμελείτε το να συνέρχεστε ομού.

ριχούν τα αυτιά σου και λες ενώ πριν λίγο καιρό ήσουν μέσα σε αυτά. Το έργο του Κυρίου είναι, αδελφοί. Ο Κύριος δουλεύει. Δεν μπορείς να καταφρονήσεις και να περιφρονήσεις το έργο που ο Κύριος κάνει. Ό,τι πνεύμα είναι αυτό που σχίζει, χωρίζει, διαιρεί, δεν είναι από τον Κύριο. Δεν με νοιάζει πόσο καλοντημένο είναι με δίθεν αγιασμούς και αφιερώσεις και πράγματα ψηλά και τέτοια. Χωρίζει το σώμα του Κυρίου. Δεν είναι από τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος προσευχήθηκε μέχρι τελευταία στιγμή και λέει: «Για να είναι εν, καθώς εσύ Πάτερ είσαι εμή και εγώ, εν αυτής να είναι και αυτήν ημίν εν». Αυτή είναι η προσευχή του Κυρίου. Όταν εσύ χωρίζεις το σώμα για οποιοδήποτε λόγο, δεν είσαι του Κυρίου. Ή ενεργείς με πλάνη. Ω αδελφοί, θέλω να πάρουμε αυτό το βάρος μέσα μας. Θέλω να το σηκώσουμε. Να αγαπήσουμε την Εκκλησία, να αγαπήσουμε το σώμα. Ο Ακύλας και οι Πρίσκοι βάλαν τον τράχυλό τους, το λαιμό τους, την ψυχή τους για τον αδερφό τους, τον Απόστολο Παύλο. Εσύ, για ποιους έβαλες τον εαυτό σου σε κίνδυνο? Πότε ήταν η τελευταία φορά που κινδύνεψες για να σώσεις τα αδέρφια σου? Και πότε ήταν η τελευταία φορά που άνοιξες με ευχέρεια το στόμα σου να πεις εναντίον τους? Είτε είναι εδώ είτε λείπουνε. Πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία, αδελφοί, δεν νομίζετε? Πρέπει να αλλάξει η Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πάψουμε να είμαστε επιπόλαιοι, να πάψουμε να φερόμαστε επιπόλαια και βλαβερά ως προς το έργο του Ιησού Χριστού. Φιλιππισίους Β 17. Ακούστε την καρδιά του Παύλου. Φιλιππισίους Β 17 λέει: «Αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών». Σπονδύ. Ξέρετε τι ήταν σπονδύ? Ήτανε νερό ή ίνος ή έλαιο το οποίο έχειναν ανάλογα επάνω στη θυσία και αυτό χανότανε. Και ο Παύλος, ξέρετε τι λέει? «Εγώ χύνω τη ζωή μου για να είναι ευάρεστη η θυσία των εθνών. Εκχαίω τη ζωή μου». Εδώ ήταν η ζωή του Παύλου και ο Παύλος λέει: «Κύριε, εγώ την προσφέρω. Πάρτε με». Αρνήθηκε ακόμη την ανάγκη του να ζει με μια γυναίκα, γιατί αγάπησε πιο πολύ τη γυναίκα του Κυρίου που είναι η Εκκλησία. Γιατί ήξερε ότι θα πηγαίνει από χώρα, τόπο σε τόπο, τα τυρανιέται και δεν μπορούσε να παίρνει γυναίκα μαζί του να έχει. Και παρέδωσε και αυτή την επιθυμία ο Παύλος. Τέτοια παράδοση. Τέτοια παράδοση. Λίγο παρακάτω στο 30 εδάφιο, Β' 30, ακούστε τι λέει. Αδελφοί, έχουμε μέτρο εδώ. Ακούστε τους Αγίους εδώ τι κάνανε. Λέει, από το 20, «Δέχτητε λοιπόν αυτόν», τον Επαφρόδητο μιλάει, «εν Κυρίω με τα πάσης χαράς και τιμάτε τους θείους τους, επειδή δια το έργο του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου». Καταφρονήσας την ζωή αυτού. Αυτή είναι η Άγια Αδελφή. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Ποιο είναι το έργο του Χριστού, αδελφοί? Έλα κάποιος, απαντήστε μου. Ποιο είναι το έργο του Χριστού? Η Εκκλησία. Για την Εκκλησία καταφρόνησε τη ζωή του. Μέχρι θανάτου, έφτασε στο θάνατο ο Επαφρόδητος. Για να σώσει και να βοηθήσει τα αδέρφια του. Δεν μου λέτε, είμαστε κοντά σε αυτό ή απέχουμε λίγο? Έχουμε δρόμο ακόμα. Ο Κύριος θέλει να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε, αδελφοί. Σας παρακαλώ, ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι αληθινός. Η Εκκλησία του Κυρίου αληθινή είναι γύρω στα αδέλφια σου που βλέπεις. Αυτή είναι η Εκκλησία. Και πρέπει η Εκκλησία να αρχίσει να αγαπάει τον εαυτό της. Να πάψει να ασχολείται ο ένας με τον άλλον και να ασχοληθούμε ο ένας με τον άλλον μόνο να αγαπάμε και να ξέρουμε ότι είμαστε χρεώστες αγάπης. Και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Εμπιστέψου τον Κύριο. Ξέρω ότι ο διάβολος έχει κάνει πολλές επιθέσεις σε αυτή την Εκκλησία. Πάρα πολλές. Είναι γιατί μέσα υπάρχει αυτός ο Υιός ο Άρσεν. Γι' αυτό υπάρχει ταραχή μέσα. Αν μια στήρα γυναίκα δεν έχει ταραχή μέσα της. Είναι όλα ίσια. Κοιμητήρια. Όταν όμως είναι άλλη ζωή μέσα υπάρχει ταραχή. Γιατί αυτή η ζωή θέλει να βγει, να απελευθερωθεί, να κάνει πράγματα για τον Κύριο. Και ό,τι και να γίνει, ο Κύριος θα φροντίσει να φτάσουμε εκεί για τον

0: μας έχει προορίσει. Θα σπάσουμε οτιδήποτε εμπόδιο είναι, όσο και μέσα, όσο και αιχμηρό να είναι, όσο και να πονάει. Όταν έχουμε αγάπη για τους αδελφούς μας, αυτής της ποιότητας που έχει ο Κύριος, να δώσουμε την ψυχή μας για τα αδέλφια μας. Ο Κύριος θα μας φτάσει, αδελφοί. Θα μας φτάσει. Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, κατά Ιωάννη Γιώτα 11. Ο ποιμήν ο καλός την ψυχήν αυτού βάλει. Υπέρ των προβάτων. Πέτρο, με αγαπάς? Έχουμε Πέτρος εδώ. Και ο Κύριος σου λέει, με αγαπάς? Σε αγαπώ, Κύριε. Εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Πώς θα εκφράσεις την αγάπη σου στον Κύριο? Τι του είπε? Πείμενε τα πρόβατά μου. Μ' αγαπάς, Πέτρο? Πείμενε τα πρόβατά μου. Μ' αγαπάς, Πέτρο? Πείμενε τα πρόβατά μου. Εκεί είναι η αγάπη μου. Εκεί είναι το ενδιαφέρον μου. Στις ψυχές που εγώ κάλεσα, για αυτούς που πόνεσα, εκεί είναι η αγάπη μου. Η εκκλησία μου. Τα αδέλφια μου. Αυτά είναι που πονάω. Αυτά είναι που θέλω να σωθούν. Ο λαός του πόνου μου. Και αυτούς είναι που θέλω να αγαπήσεις. Θέλω, αδελφοί, να κάνουμε καινούργια αφιέρωση στον Κύριο. Μου λέγε ένας τσομπάνης μια ιστορία. Όταν είχα πάει στο Σκουάντζι και στην Ουαλία. Είναι όλοι τσομπάνιδες εκεί πέρα. Και αυτός ήταν πρεσβύτερος και μου λέει, αδελφέ, μια πραγματική ιστορία. Ήτανε, και οι τσομπάνιδες, βλέπετε, έχουν μανία με τα σκυλιά όλοι τους. Γιατί είναι βοηθοί τους. Τους βοηθάνε να ποιμάνουν το πίμνιο. Και ήταν ένα αγριό σκύλο. Τέτοιο άγριο σκυλί δεν το πλησίασε άνθρωπος ποτέ. Το φοβόντουσαν. Και το είχανε δεμένο με αλυσίδες και τα πόδια τα μπροστινά δεμένα. Και ένας τσουμπάνης πάει και λέει στο αφεντικό αυτό που είχε το σκυλί, του λέει, θέλω αυτό το σκυλί να μου το δώσεις. Θα σε φάει, δεν εγγυώμαι τίποτα. Δεν σε νοιάζει. Άσε σε μένα. Το πήρε λοιπόν, το έβαλε στο κάρο επάνω και όταν πια ανοίχτηκε αυτός τούλησε το σκυλί. Νόμι, πριν το λύσει, του έφερε φαΐ και το έβαλε μπροστά του. Δεν το φοβότανε. Του βάλε φαΐ και έφαγε το ζώο από τα χέρια του. Τόλισε, ξαφανίστηκε αυτός. Έφυγε το σκυλί. Περνάνε 2-3 μέρες και καθόταν τώρα αυτός έτσι. Τα χέρια σταυρωμένα πίσω. Και έβλεπε τα πρόβατα. Ξαφνικά νιώθει τα χνότα του σκυλιού, τη μουσούδα του, και του έγλυφε τα χέρια. Και αυτό το σκυλί έγινε ο καλύτερος φίλος του. Και μου λέει, αυτό μας έδειξε ο Κύριος, ότι με την αγάπη είναι που υποτάσσεται η πιο σκληρή καρδιά. Με την αγάπη είναι που ο άνθρωπος σαγηνεύεται και αυτό έχει ανάγκη ο κόσμος. Τα παιδιά που είναι επιθετικά και είναι ανασφαλή, γιατί είναι έτσι, λέτε, γιατί? Γιατί μεγάλωσαν χωρίς αγάπη. Γιατί δεν τους δόθηκε η αγάπη και η φροντίδα που είχαν ανάγκη. Και βλέπετε, καθώς οριμάζει η Εκκλησία, πού οριμάζει? Σε αυτή την αγάπη. 100.000 προφητείες δεν κάνουν αυτή την πράξη. Γιατί αυτή η πράξη είναι η πράξη του Σταυρού, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να πραγματικά να εκθέσουμε αυτή την αγάπη, αυτό το κάλος. Μιλάμε ότι ο Κύριος θέλει να θεραπεύσει εμάς τους ίδιους και να μας στήσει σε αυτή την όμορφη θέση της αγάπης, του πλούτου. Να αγαπήσουμε εκτενώς και ενθέρμως αλλήλους. Ακόμα και όταν βλέπουμε τα αδέρφια μας να πέφτουνε, να κάνουν ζημιές, να κάνουν πράγματα. Ο Κύριος θέλει να διατηρήσει την καρδιά σου γεμάτη αγάπη. Δεν ξέρω άλλο τρόπο, αδελφοί. Αυτό το Ευαγγέλιο που διαβάζω έτσι μου λέει. Λέει, υποφέρετε αλλήλους εν αγάπη. Θα σε υποφέρω με αγάπη. Για να σε υποφέρω σημαίνει ότι με κάνεις και υποφέρω. Με κάνεις και υποφέρω. Μα γιατί να το κάνει αυτό, Χριστέ μου? Μα γιατί? Ήταν ανοησία αυτό το πράγμα. Μα δεν έχουνε μυαλό, μα πώς κάνουν έτσι? Αλλά, Κύριε, τους αγαπώ όμως. Και εσύ, το πικρό θα το κάνεις γλυκό, Κύριε. Το μαύρο θα το κάνεις άσπρο. Το ξινό θα το κάνεις να είναι γλυκό, πετιμέζει. Η αγάπη αυτό κάνει, αδελφοί. Αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας και έτσι πρέπει να χτυπάει. Γι' αυτό σας παρακαλώ να ανοίξουμε, να ανοίξουμε ο ένας προς τον άλλον, να αγαπήσουμε ο ένας τον άλλον. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο μη θήτα. Ακούσατε μου εν ίση και προσέξατε λαοί μακρινοί. Ο Κύριος με κάλεσεν εκ κοιλίας. Εκ των σπλάχνων της μητρός μου ανέφερε το όνομά μου και έκαμε το στόμα μου ως μάχαιραν οξίαν. Υπό την σκιάν της χειρός αυτού με έκρυψε και με έκαμεν ως βέλος εκλεκτών και εν τη φαρέτρα αυτού με έκρυψε και είπε προς εμέ: «Συ είσαι ο δούλος μου Ισραήλ, εις τον οποίον θέλω δοξαστεί». Και εγώ είπα: «Ματέως εκοπίασα, εις ουδέν και εις μάτιν ανάλωσα την δύναμή μου. Πλην οι κρίσεις μου είναι μετά του Κυρίου και το έργον μου μετά του Θεού μου. Τώρα λοιπόν, λέγει Κύριος, ο πλάσας με εκ κοιλίας δούλων αυτού, δια να επαναφέρω τον Ιακώβ προς αυτόν και δια να συναχθεί προς αυτόν ο Ισραήλ, και θέλω δοξαστεί στους οφθαλμούς του Κυρίου και ο Θεός μου θελείστε η δύναμής μου». Και είπε: «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτησε δώσει φως εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Ούτω λέγει Κύριος, ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος αυτού, προς εκείνον τον οποίον καταφρονεί άνθρωπος, προς εκείνον τον οποίον βδελίτεται έθνος, προς τον δούλον των εξουσιαστών: «Βασιλείς θέλουσι σε ειδή και σηκωθεί, ηγεμόνες και θέλουσι σε προσκυνήσει, ένεκεν του Κυρίου, ώστις είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ, ώστις σε έκλεξεν». Ούτω λέγει Κύριος: «Εν καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρίας σε ευοήθησα και θέλω σε διαφυλάξει και θέλω σε δώσει εις διαθήκην των λαών δια να ανορθώσεις την γην να κληροδοτήσεις κληρονομίας ηρημωμένας. Λέγον προς τους δεσμίους εξέλθετε, προς τους εν το σκότι ανακαλύφθητε, θέλουσι βοσκηθεί πλησίον των οδών και ευοσκέ αυτών θέλουσιν είστε εν πάση της υψηλής τόπης. Δεν θέλουσι πεινάσει ουδέ διψήσει. Δεν θέλει προσβάλλει αυτούς ούτε καύσον ούτε ήλιος, διότι ο ελαιών αυτούς θέλει οδηγήσει αυτούς και διαπηγών υδάτων θέλει φέρει αυτούς. Και θέλω κάμει πάντα τα όρη μου οδούς και τρίβη μου θέλου συνυψωθεί. Ιδού, ούτι θέλου συνελθεί μακρόθεν, και ιδού, ούτι από βορρά και από νότου και ούτι από τις γης του συνήμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησεν. Αλυσιών είπεν: «Ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος μου με ελισμόνησε. Δύναται γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνον της κοιλίας αυτής? Αλλά και αν αυτε λησμονήσω συν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε εζωγράφησα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλω συνελθεί με τα σπουδής. Οι δε καταστρέφονται σε και ερημώνονται σε, θέλω συνεξέλθει από σου. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και οι δε. Πάντες ούτι συναθρίζονται ομού, έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντα στούτους ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολιστεί αυτούς. Διότι οι φανισμένοι σου και οι ηρημωμένοι σου τόποι και η γη σου η κατεφθαρμένη θέλουσιν είστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα στενή δια τους κατοίκους σου. Εκείνη δε ήτινες σε κατέτρωγον, θέλουσι μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνίαν σου, θέλουσιν υπή προσέτη εις τα ότα σου, στενός είναι ο τόπος δι' εμέ. Κάμε εις εμέ τόπον δια να κατοικήσω. Τότε θέλεις υπή εν την καρδία σου, τι σε γέννησεν εις εμέ ταύτα, ενώ εγώ ήμην η τεκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη, ταύτα δε τι σε ξέθρεψεν, ιδού εγώ είχον εγκαταληφθεί μόνη, ταύτα που ήσαν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέλω υψώσει την χείραν μου προς τα έθνη και στήσει την σημαίαν μου προς τους λαούς και θέλουσι φέρει τους ιούς σου εν τεσαγκάλες και θυγατέρες σου θέλουσι υφερθεί επόμων και βασιλείς θέλουσιν είστε η παιδοτρόφη σου και ευασίλησε αυτόν ετροφέ σου. Θέλουσι σε προσκυνήσει με το πρόσωπον προς την γην και γλύφει το χώμα των ποδών σου και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντές με δεν θέλουν συνισχυνθεί. Δύναται το λάφυρον να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσουν οι δικαίως εχμαλωτισθέντες. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θέλουν συναφαιρεθεί και το λάφυρον του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Τους δε καταθλίβοντάς σε θέλω κάμει να φάγωσει τα σιδείας αυτών σάρκας και θέλω συμμεθυστεί με το ίδιον αυτόν αίμα ως με νέων ίνων και θέλει γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Ισαΐας, κεφάλαιο νη. Ούτω λέγει Κύριος, πού είναι το έγγραφον του διαζυγίου της μητρός σας, διού απέβαλον αυτήν, ή τι είναι εκ των δανειστών μου εις των οποίων σας επόλυσα, ιδού δια τας ανομίας σας επολύθητε και δια τας παραβάσεις σας απευλήθη η μήτρη σας. Διατί ότε ήλθον δεν υπήρχεν ουδής και ότε εκάλεσα δεν υπήρχεν ο αποκρινόμενος, εσμικρύνθη ποσός η χείρ μου, ώστε να μην δύναται να λυτρώσει, ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω, ιδού εγώ με την επιτίμησή μου εξήρανα την θάλασσα, έκαμα έρημον τους ποταμούς. Οι ιχθύες αυτών εξηράνθησαν διέλειψην ύδατος και απέθανον υποδίψεις. Εγώ περί εν δύο τους ουρανούς σκότος και θέτω σάκον το περικάλημα αυτών. Κύριος ο Θεός έδωκεν εις εμέ γλώσσαν πεπαιδευμένων, για να εξεύρω πώς να λαλήσω λόγων εν καιρό προς τον βεβαρημένον. Εγύρι από πρωί εις πρωί, εγύρι το οτίον μου για να ακούω όσοι πεπαιδευμένοι. Κύριος ο Θεός είναι ξενοτίον εν εμή και εγώ δεν υπήθησα, ουδέ εστράφηνο πίσω. Τον νότον μου έδωκα εις τους μαστιγούντας και τα σιαγώνας μου εις τους μαδίζοντας. Δεν έκρυψα το πρόσωπόν μου από υβρισμών και εμπτισμάτων. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Δια τούτο δεν ενετράπην, δια τούτο έθεσα το πρόσωπόν μου ως πέτρα σκληράν και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσχυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι στέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθόμενο μου. Τι είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει εις εμέ. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι στέλει με καταδικάσει, ιδού πάντες ούτι θέλουσι παλαιωθεί ως ημάτιον. Ο σκόλιξ θέλει καταφάγει αυτούς. Τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνήν του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί εν σκότη και δεν έχει φως, ασταρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί των θεών αυτού. Ιδού πάντες εις οι ανάπτοντες πυρ και περικυκλούμενοι με σπινθήρας, περιπατείτε εν το φωτί του πυρός σας και δια των σπινθήρων τους οποίους εξύψατε. Τούτο σας έγινεν υπό της χειρός μου, εν λύπη θέλετε κοίτεστε.
2: Αγκαίος, κεφάλαιο Α. Εν το δευτέρο έτη Δαρίου του βασιλέως, εν το έκτο μηνή, την πρώτη ημέρα του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου προς Ζωροβάβελ των ιών του Σαλαθίλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν των ιών του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, λέγον, ο λαός ούτως λέγουσιν, ο καιρός δεν ήλθεν, ο καιρός να οικοδομηθεί ο οίκος του Κυρίου. Και έγινε λόγος Κυρίου διαγκαίου του προφήτου, λέγον, είναι καιρός εις εσάς να κατοικείτε εσείς εν της φατνοτής οίκης σας, ο δε οίκος ούτως να είναι έρημος. Τώρα λοιπόν, ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Εσπήρατε πολύ και εισοδεύσατε ο λίγον. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Και ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιον τετρυπημένων. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογίστητε τα σοδού σας. Ανάβετε εις το όρος και φέρετε ξύλα και οικοδομήσατε τον οίκον. Και θέλω ευαρεστηθεί εις αυτόν και θέλω ενδοξαστεί, λέγει Κύριος. Επευλέψατε εις πολύ και ιδού έγινεν ο λίγον. Και εφέρατε τούτο εις τον οίκον και εγώ απεφύσισα αυτό. Γιατί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εξαιτίας του οίκου μου ώστις είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο, ο ουρανός απέκλεισε από σας την δρόσον αυτού και η γη απέκλεισε τον καρπόν αυτής. Και κάλεσα ανομβρίαν επί την γην και επί τα όρη, επί των σίτων και επί το γλεύκος και επί το έλεον και εφόσα εκφέρει η γη και επί τους ανθρώπους και επί τα κτίνη και επί πάντα στους κόπους των χειρών αυτών. Και υπήκουσε Ζωροβάβελ ο υιός του Σαλαθιήλ και Ιησούς ο υιός του Ιωσεδέκ ο ιερεύς ο Μέγας και πάν το υπόλοιπον του λαού εις την φωνήν Κυρίου του Θεού αυτών και εις τους λόγους Αγγέου του προφήτου, καθώς απέστειλεν αυτόν Κύριος ο Θεός αυτόν. Και εφοβήθη ο λαός ενώπιον του Κυρίου. Και ελάλησε Αγγέος ο απεσταλμένος του Κυρίου κατά την αγγελίαν του Κυρίου προς τον λαόν, λέγον «Εγώ είμαι με σας», λέγει Κύριος. Και διήγηρεν ο Κύριος το πνεύμα του Ζωροβάβελ, ιού του Σαλαθιήλ, του διοικητού του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, ιού του Ιωσεδέκ, του ιερέως του Μεγάλου, και το πνεύμα παντός του υπολείπου του λαού, και ήλθον και ηργάζοντο εν το οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού αυτών, εν τη 24η ημέρα του έκτου μηνός, εν το δευτέρω έτη Δαρίου του Βασιλέως. Αγγέως, κεφάλαιο Β. Εν το 7ο μηνή, τη 21η του μηνός, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου, λέγον «Λάλησον τώρα προς Ζωροβάβελ, τον ιόν του Σαλαθιήλ, τον διοικητήν του Ιούδα, και προς Ιησούν, τον ιόν του Ιωσεδέκ, τον ιερέα των Μέγαν, και προς το υπόλοιπον του λαού, λέγον «Τις μεταξύ σας έμεινεν, ώστις είδε τον οίκον τούτον εν τη πρώτη αυτού δόξη, και οποίον τώρα σεις βλέπετε αυτόν, δεν είναι εις τους οφθαλμούς σας ως ουδέν συγκρινόμενος προς εκείνον. Πλην εν δυναμού τώρα Ζωροβάβελ, λέγει Κύριος, και εν δυναμού Ιησού, ιέ του Ιωσεδέκ, ο ιερεύς ο Μέγας, και εν δυναμού πάσο λαός του τόπου, λέγει Κύριος, και εργάζεστε, διότι εγώ είμαι με σας, λέγει ο Κύριος.

0: δυνάμεων. Η δόξα του εσχάτου τούτου οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και εν το τόπο τούτο θέλω δώσει ειρήνην, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Εν τη 24η του 9ου μηνός, εν το δευτέρο έτη του Δαρίου, έγινε λόγος Κυρίου διαγγέου του προφήτου λέγον. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ερώτησον τώρα τους ιερείς περί του νόμου λέγον. Εάν λάβει της κρέας Άγιον εν το άκρο του ηματίου αυτού και δια του άκρου αυτού εγγύσει άρτον ή μαγείρευμα ή ίνον ή έλεον ή παν φαγητών, θέλει αγιαστεί. Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον ουχή. Και είπεν ο Αγγέος, εάν ακάθαρτος από νεκρού σώματος εγγύσει της εξ αυτών, θέλει μιανθεί. Και οι ιερείς απεκρίθησαν και είπον θέλει μιανθεί. Και απεκρίθη ο Αγγέος και είπεν, ούτος είναι ο λαός ούτος και ούτο το έθνος τούτο ενώπιόν μου, λέγει ο Κύριος, και ούτο παν έργων των χειρών αυτών. Και ό,τι προσφέρουσιν εκεί είναι μεμιασμένον. Και τώρα λοιπόν συλλογίσθητε. Από τη ημέρα ταύτης και επέκεινα, πριν τεθεί λίθος επιλίθον εν το ναό του Κυρίου, πριν γίνωση ταύτα, επορεύε τότης ισορών 20 μέτρων και ίσαν 10. Επορεύε το εις των λινών για να εξαντλήσει 50 μέτρα από του λινού και ίσαν 20. Σας επάταξα με ανεμοφθορίαν και με ερισίβιν και με χάλαζαν εν πάση της έργης των χειρών σας. Πλην σεις δεν επεστρέψατε προς εμέ, λέγει Κύριος. Συλλογίστητε τώρα. Από τη ημέρα ταύτης και επέκεινα, από τις Τετάρτης και 20ης ημέρας του 9ου μηνός, από τις ημέρας καθήν εθεμελιώθη ο ναός του Κυρίου, συλλογίσθητε. Είναι σπόρος έτη εν τη αποθήκη, έτη και η άμπελος και η σική και η ροηδία και η ελαία δεν εκαρποφόρησαν. Από τις ημέρας ταύτης θέλω ευλογήσει αυτά. Και έγινε πάλιν λόγος Κυρίου προς τον Αγγέον, τη 24η του μηνός λέγον. Λάλησον προς Ζωροβάβελ, τον διοικητήν του Ιούδα, λέγον «Εγώ σύω των ουρανών και την γην, και θέλω καταστρέψει των θρόνων των βασιλείων, και θέλω εξολοθρεύσει το κράτος των βασιλείων των εθνών, και θέλω καταστρέψει αμάξας και τους αναβάτας αυτών, και οι ύποι και οι αναβάτε αυτών θέλουν σιπέσει, έκαστος δια της ρομφαίας του αδελφού αυτού. Εν τη ημέρα εκείνη, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, θέλω λάβει σε Ζωροβάβελ, τον δούλον μου, τον ιόν του Σαλαθίλ, λέγει Κύριος, και θέλω σε θέση ως σφραγίδα, διότι σε έκλεξα, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ε. Οι δε Φιλιστέοι έλαβαν την κυβωτών του Θεού και έφεραν αυτήν από Εβεν Έζερ εις Άζωτον. Κι έλαβαν οι Φιλιστέοι την κυβωτών του Θεού και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Δαγών και έθεσαν αυτήν πλησίον του Δαγών. Κι ότι οι Αζώτιοι εσηκώθησαν ενωρίς την επαύριον, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και λαβώντες τον Δαγών κατέστησαν αυτόν εις τον τόπον αυτού. Και την επαύριον ότε εσηκώθησαν ενωρίς το πρωί, ιδού ο Δαγών πεσμένος κατά πρόσωπον αυτού επί της γης ενώπιον της κυβωτού του Κυρίου. Και η κεφαλή του Δαγών και οι δύο παλάμε των χειρών αυτού αποκεκομένε επί του κατοφλίου. Μόνον ο κορμός του Δαγών εναπέμεινε εις αυτόν. Δια τούτο ενδιαζότο οι ιερείς του Δαγών και πάσο εισερχόμενος εις τον οίκον του Δαγών δεν πατούσιν εις το κατόφλιον του Δαγών έως της ημέρας ταύτης. Και επεβαρύνθη η χείρ του Κυρίου επί τους αζωτίους και εξολόθρευσεν αυτούς. Και επάταξεν αυτούς με αιμορροίδας την Άζωτον και τα όρια αυτής. Και ότε είδον οι άνδρες της Αζώτου ότι έγινεν ούτως, είπον, «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει κατοικεί με θυμών, διότι η χείρα αυτού εσκληρύνθη επί μας και επί των Δαγών των Θεών ημών. Όθεν αποστήλαντες εσύναξαν προς εαυτούς πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπον, «Τι θέλω μεν κάμει στην κυβωτών του Θεού του Ισραήλ?» ιδεί

0: κιβωτός του Θεού του Ισραήλ, ας μετακομιστεί εις Γάθ. Και μετεκόμισεν την κιβωτόν του Θεού του Ισραήλ. Αφού δε μετεκόμισεν αυτήν, η χείρ του Κυρίου ήτο εναντίον της πόλεως με όλεθρον μέγαν σφόδρα. Και επάταξε τους άνδρας της πόλεως από μικρού έως μεγάλου και εξεφύησαν εις αυτούς αιμορροίδες. Δια τούτο απέστειλαν την κιβωτόν του Θεού εις Ακαρών. Και ως ήρθεν η κιβωτός του Θεού εις Ακαρών, οι Ακαρονίτε εβόησαν λέγοντες. Έφεραν την κιβωτόν του Θεού του Ισραήλ εις ημάς, δια να θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Και αποστήλαντες εσύναξαν πάντα στους σατράπας των Φιλιστέων και είπων, αποπέμψατε την κιβωτόν του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπον αυτής δια να μη θανατώσει ημάς και των λαών ημών. Διότι ή το τρόμος θανάτου εφόλην την πόλη. Η χείρ του Θεού ή το εκεί βαρία σφόδρα. Και οι άνδρες όσοι δεν απέθαναν εκτυπήθησαν από αιμορροίδας. Και η κραυγή της πόλεως ανέβη εις τον ουρανόν. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Σιγματά. Και ήτο η κιβωτός του Κυρίου εν τη γη των Φιλιστέων 7 μήνας. Και έκραξαν οι Φιλιστέοι τους ιερείς και τους μάντης λέγοντες, τι να κάμωμεν εις την κιβωτόν του Κυρίου, φανερώσατε εις ημάς τι είναι τρόπο θέλομεν αποστείλει αυτήν εις τον τόπον αυτής. Είδε είπων, εάν εξαποστείλετε την κιβωτόν του Θεού του Ισραήλ, μη εξαποστείλετε αυτήν και νυν. Αλλά κατά πάντα τρόπον απόδοτε εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας. Τότε θέλετε η αθή και θέλετε γνωρίσει διατί η χείρ αυτού δεν απεσύρθει από σας. Και είπων, ποια είναι η περί ανομίας προσφορά την οποία θέλομεν αποδώσει εις αυτόν. Οι δε απεκρίθησαν, κατά τον αριθμόν των σατραπών των Φιλιστέων, 5 αιμορροίδες χρυσέ και 5 χρυσή ποντική. Διότι η αυτή πληγή ήτο επί πάντας ημάς και επί τους σατράπας ημών. Δια τούτο θέλετε κάμι ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικών σας, των φθυρώντων την γην, και θέλετε δώσει δόξαν εις τον Θεόν του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει την χείρα αυτού αφημών και από τον Θεόν ημών και από τις γης ημών. Δια τι λοιπόν σκληρύνετε τας καρδίας σας, καθώς οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώ εσκλήρναν τας καρδίας αυτών, ότε έκαμε τεράστια εντομέσω αυτών, δεν αφήκαν αυτούς να υπάγωσι και αυτοί ανεχώρησαν. Τώρα λοιπόν λάβετε και ετοιμάσατε μίαν άμαξα νέα και δύο βούς θυλαζού σας, εις τας οποίας δεν επεβλήθη ζυγός, και ζεύξατε τας βούς εις την άμαξαν τους δεμόσχους αυτών, επαναφέρετε απόπισθεν αυτών εις τον οίκον. Και λάβετε την κιβωτόν του Κυρίου και θέσατε αυτήν επί της αμάξης. Και τα σκεύη τα χρυσά, τα οποία αποδίδεται εις αυτόν προσφοράν περί ανομίας, θέσατε εν κιβωτίο εις τα πλάγια αυτής. Και εξαποστήλατε αυτήν να υπάγει. Και βλέπετε, εάν αναβαίνει δια της οδού των ορίων αυτής εις Βεθσεμές, αυτός έκαμεν εις ημάς το μέγα τούτο κακόν. Είδε μη, τότε θέλουμε να γνωρίσει ότι δεν επάταξεν ημάς η χείρ αυτού, αλλά ότι τούτο εστάθη συμβεβικός εις ημάς. Και έκαμον ούτως οι άνδρες, και λαβώντες δύο γους θυλαζού σας, έζευξαν αυτάσει στην άμαξαν, τους δε μόσχους αυτών απέκλεισαν εν το οίκο. Και έθεσαν την κιβωτόν του Κυρίου επί της αμάξης, και το κιβώτιον μετά των χρυσών ποντικών και των ομοιωμάτων των αιμορροίδων αυτών. Και διευθύνθησαν ευούς εις την οδόν την εις Βεθσεμές. Την αυτήν οδόν εξικολούθουν μικόμενε ενώ επήγαιναν. Και δεν μετεστρέφοντο δεξιά ή αριστερά. Οι δε σατράπε των Φιλιστέων επορεύοντο κατόπιν αυτών έως των ορίων της Βεθσεμές. Και οι Βεθσεμίτε εθέριζον των σίτων αυτών εν τη κοιλάδη. Και υψώσαντες τους οφθαλμούς αυτών, είδαν την κιβωτόν και είδοντες υπερεχάρισαν. Και εισήλθεν η άμαξα εις τον αγρόν Ιησού του Βεθσεμίτου και εστάθη εκεί όπου ήτο λίθος μέγας. Και έσχισαν τα ξύλα της αμάξης και προσέφεραν τα σβούς ολοκαύτωμα εις τον Κύριο. Και οι Λεβίτε κατεβίβασαν την κιβωτόν του Κυρίου και το κιβώτιον το μεταυτής, το περιέχον τα χρυσά σκεύη, και έθεσαν επί του λίθου του μεγάλου. Και οι άνδρες της Βεθσεμές προσέφεραν ολοκαυτώματα και έθισαν θυσίας εις τον Κύριον την αυτήν ημέρα. Και αφού οι πέντε σατράπε των Φιλιστέων είδων, επέστρεψαν εις Ακαρών την αυτήν ημέρα. Αυτε δε ήσαν αιμορροίδες εχρυσέ, τας οποίας οι Φιλιστέοι απέδωκαν προσφοράν περί ανομίας εις τον Κύριον. Της Αζότου μία, της Γάζης μία, της Ασκάλωνος μία, της Γαθ μία, της Ακαρών μία. Και η ποντική η χρυσή κατά των αριθμών πασών των πόλεων των Φιλιστέων, των πέντε σατραπών, από πόλεων περιτετυχισμένων και κομών απεριτυχίστων, έως μάλιστα του λίθου του μεγάλου, Αβέλ, επί του οποίου κατέθεσαν την κιβωτόν του Κυρίου. Ώστις σώζεται έως της ημέρας ταύτης εν το αγρό Ιησού του Βεθσεμίτου. Και επάταξεν ο Κύριος τους άνδρας της Βεθσεμές, διότι ενέβλεψαν εις την κιβωτόν του Κυρίου. Και επάταξεν εκ του λαού άνδρας 50.000 και 70. Και επένθησεν ο λαός, διότι επάταξεν αυτόν ο Κύριος εν πληγή μεγάλη. Και είπαν οι άνδρες της Βεθσεμές, τι δύναται να σταθεί ενώπιον του Κυρίου, του Αγίου τούτου Θεού, προς τι να θέλει αναπεί αφημών. Και απέστειλαν μηνυτάς προς τους κατοίκους της Κυριάθη Αρήμ λέγοντες, οι Φιλιστέοι έφεραν οπίσω την κιβωτόν του Κυρίου, κατάβητε και αναβιβάσατε αυτήν προς εαυτούς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού σε ευχαριστούμε για τη γλυκιά παρουσία Σου, για το γλυκό πνεύμα Σου, το Άγιο επάνω μας, Κύριε. Ζητάω να ανοίξεις τους λόγους Σου αυτή την ώρα, να μας θρέψεις, Κύριε, με το μάνα του ουρανού Σου, με άρτο των αγγέλων Σου, Κύριε. Να θρέψεις την ψυχή μας, Κύριε, με το στήριγμα της ζωής, Πατέρα ουράνιε, ώστε να μετακινηθούμε από τα νηπιακά, Κύριε, σε ανδρική ηλικία, Χριστέ μου, καθώς Εσύ μας θέλεις να μας πλημμυρίσεις με το πνεύμα του Ηλία και με τη δύναμη του Ηλία, με τη διακονία και το χρήσμα του Ηλία, Κύριε. Ω, καθώς Εσύ το έχεις ήδη ορίσει εξ αρχής για αυτές τις μέρες που ζούμε, Κύριε. Ζητάω να σηκώσεις τον Ηλία Σου, Κύριε. Ζητάω να σηκώσεις τα τέκνα Σου. Ζητάω να σηκώσεις, Κύριε, μέσα από τη σκόνη της γης, τον Αδάμ των τελευταίων ημερών Σου, Κύριε, το σώμα αυτό το Άγιο, όλη το τίμου το οποίο θα κρατήσει το όνομά Σου ψηλά, Κύριε, θα μαρτυρήσει για τη δόξα Σου μέσα στους λαούς και τα έθνη. Και Κύριε, αυτό το κομμάτι, αυτό το μέλος που είμαστε εδώ, από αυτό το Άγιο Σώμα, θέλουμε, Κύριε, να διεγείρεις το πνεύμα μας, Χριστέ μου, ώστε το πνεύμα Σου το Άγιο να αρχίσει να εργάζεται μεγαλειωδώς, θαυμασίως, Πατέρα ουράνιε. Εν το ονόματι Σου το ζητώ, Κύριε. Το χρήσμα Σου ζητάω επάνω μας αυτό το βράδυ. Χρήσε και εμένα, κρύψε με στη σκιά Σου μέσα και κάμε οι λόγοι Σου να εξέλθουν με χάρη, Κύριε Θεέ μου, για τη δόξα Σου εγώ ταπεινώνω το σκέπος μου μπροστά Σου, Κύριε Θεέ μου, και θέλω Εσύ να μιλήσεις στο λαό Σου σήμερα το βράδυ. Αμήν, Κύριε. Είδαμε την περασμένη φορά ότι μέσα σε όλο το Λόγο του Θεού 7 φορές κατέβηκε η φωτιά του Θεού επάνω στη θυσία. Με τον Αβραάμ, όταν ο Θεός έκανε διαθήκη στον Αβραάμ, με τον Μωυσή και τον Ααρών, όταν ο Κύριος εδραίωσε το Ααρωνικό Ιερατείο για να δεχθεί όλη την θυσία και την δικαίωση μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου, όταν ήθελε να ελευθερώσει με τον Γεδεών τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες, όταν ήθελε να ελευθερώσει με τον Σαμψόν από τον Ισραήλ από τους Φιλιστέους, κατέβηκε η φωτιά στο θυσιαστήριο που ο Δαβίδ έφτιαξε επάνω στο αλώνι του Ορνάν, όπου χτίστηκε ο ναός. Και στο ίδιο σημείο, αφού χτίστηκε ο ναός και ο Σολομώντας εγγενίασε το ναό, πάλι κατέβηκε η φωτιά του Θεού στο θυσιαστήριο όταν ήταν τα εγγένεια του ναού. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι κατεβαίνει η φωτιά όταν ο Ηλίας θεραπεύει και διορθώνει, επιδιορθώνει το γκρεμισμένο θυσιαστήριο του Γιάχβε για να επιστρέψει τον λαό Ισραήλ πίσω στον Θεό των Πατέρων, τον Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ισραήλ. Και εκεί πάνω, καθώς ο λαός ήθελε να δει τη σύγκριση, να δει ποιος Θεός είναι ο Θεός, ποιος Θεός είναι ο Θεός της φωτιάς, κατέβηκε με φωτιά και μαρτύρησε ο Κύριος της δόξης. Όμως θέλω να επισημάνουμε το κοινό στοιχείο που συμβαίνει σε κάθε μία από αυτές τις καθόδους. Ποιο είναι το κοινό σημείο? Πού κατεβαίνει η φωτιά δηλαδή? Στη θυσία, στο θυσιαστήριο. Η φωτιά εκεί μόνο θα κατέβει. Η φωτιά του αγιασμού, η φωτιά της απόδειξης, της παρουσίας του Θεού θα κατέβει μόνο όπου υπάρχει η ζωντανή θυσία, πρώτα του Ιησού και μετά του λαού, ο οποίος είναι μέρος του θυσιαστηρίου. Αλλιώς δεν κατεβαίνει η φωτιά, αδελφοί. Μιλήσαμε για την προσευχή του Ηλία. Και είδαμε ποια προσευχή ακούει ο Θεός. Και είδαμε ότι η προσευχή του Ηλία είναι προσευχή ενός υπηρέτη. Ενός ανδρός ο οποίος έχει παραδώσει όλη τη ζωή του και όλο το είναι του στους σκοπούς του Θεού. Στο θέλημα του Θεού. Στο να γίνει αυτό που ο Κύριος μας δίδαξε στην προσευχή. Ελθέτω η βασιλεία σου. Άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για την ομάδα τους. Άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για το κόμμα τους. Άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για τις business τους. Άλλοι άνθρωποι νοιάζονται για σπορ διάφορα. Για τους Ολυμπιακούς. Για ό,τι θέλετε. Ο Θεός όμως έχει καλέσει έναν λαό ο οποίος θέλει να νοιάζεται για τους σκοπούς του. Για τη βασιλεία του. Αυτό είναι που κάνει να διαφέρει τα τέκνα από τους πατέρες. Είπαμε ότι η διακονία του Ηλία ποια είναι. Να κάνει τα τέκνα πατέρες. Πατέρας πνευματικός είναι αυτός που νοιάζεται πιο πολύ από την ίδια του τη ζωή για τη βασιλεία του Θεού. Είναι δοσμένος στο να αγαπά την Εκκλησία, να αγαπά τον Κύριο, να αγαπά τον Λόγο, να θέλει να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού με κάθε κόστος. Ακόμη και αν αυτό σημαίνει το να δώσουμε τη ζωή μας για εκείνον. Αυτό είναι που το πνεύμα του Ηλία θέλει να φτιάξει αυτές τις μέρες. Μέσα μας. Να μας αλλάξει και να μας αλλάξει ο Κύριος. Ευχαριστώ τον Κύριο. Το Πνεύμα του Θεού επιφυσάει δυτικός άνεμος. Θυμάστε κάποτε είχα κηρύξει για τους ανέμους. Ο βοράς, ο νότος, ο ανατολικός άνεμος, ο καυστικός. Και προσέξτε, όλες οι ψευδοδιδασκαλίες που υπάρχουν στον κόσμο από πού έχουν έρθει. Από την Ανατολή, από πού συγκεκριμένα, για πέστε μου. Από τη Βαβυλώνα μέσα. Ο ανατολικός άνεμος. Τώρα ο Κύριος έχει δυτικό άνεμο. Και ο δυτικός άνεμος είναι άνεμος ευλογίας μες στο λόγο. Τώρα θα αλλάξει το ρεύμα. Θα αρχίσει το αεράκι να φυσάει και μετά θα γίνει άνεμος τρόβιλος. Πιστέψτε με. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Μόνο δια του πνεύματος μπορούμε να αντιληφθούμε τι γίνεται στα πνευματικά. Ο σαρκικός άνθρωπος είναι νεκρός, δεν καταλαβαίνει τίποτα από αυτά. Αλλά ο Κύριος λέει διεγείρει τα αισθητήρια, τα οποία είναι γεγυμνασμένα δια την έξι. Έχουμε γυμναστεί δια του πνεύματος του Θεού στο να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Τι ο Θεός κάνει. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Το αντικείμενο του Ηλία ήταν να κατέβει πρώτα η φωτιά, όχι η βροχή. Πρώτα να αποδειχθεί ποιος είναι ο Θεός και πού κατοικεί. Τώρα, σήμερα θα μιλήσουμε για τη φωτιά. Θα σας διαβάσω λίγα εδάφια. Για τη φωτιά. Πόσοι φοβόμαστε τη φωτιά. Θυμάμαι μια φορά ήμουνα στην Πεντέλη. Το 73 και ξεκίνησε μια φωτιά εκεί πάνω, γιατί δεν είχα δει άλλη φωτιά έτσι σε δάσος, με δέντρα, κονοφόρα, ψηλά. Και είχε έρθει πολύ κοντά στο σπίτι που ήμασταν και ακούγαμε από μακριά το βουητό της φωτιάς. Και αυτό το βουητό είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός είναι πυρ καταναλίσκων, κατατρόγων. Κατέτρωγε τα πάντα. Τα τρώγε όλα, δεν αφήνει τίποτα στον διάβολο. Διαβάζω στον Εζεκίλ, ΚΒ 18. Ιέ ανθρώπου, ο οίκος Ισραήλ έγινε εις εμέ σκορία. Πάντες είναι χαλκός και κασίτερος και σίδηρος. Και μόλυβδος εν μέσω του χωνευτηρίου. Είναι σκορίε αργύρου. Πού βλέπει ο Θεός? Και τα λέει. Στον κόσμο ή στην Ιερουσαλήμ? Στην Ιερουσαλήμ. Προσέξτε αδερφοί. Ο Θεός μας είναι Θεός δίκαιος και Θεός τάξεως. Δεν μπορεί να κρίνει τον οίκο του διαβόλου εάν δεν κρίνει πρώτα το δικό του σπίτι. Γι' αυτό λέει, η κρίση αρχίζει από τον οίκο του Κυρίου. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός τάξεως, είναι νοικοκύρης. Δεν μπορεί να ελέγξει τους ξένους και να έχει τους ιούς του ανεξέλεγκτους. Δεν μπορεί να έρθει να κρίνει χωρίς να κρίνει πρώτα τον δικό του οίκο. Και κοιτάει τον καιρό του Ζεκίλ στην Ιερουσαλήμ και βλέπει ότι οι και οι θυγατέρες του Κυρίου έγιναν σκουριά. Έχασαν δηλαδή το μέταλλό τους, έχασαν την αξία τους. Μπήκε μέσα τους ο κόσμος, μπήκε η αμαρτία, μπήκε η ματαιότητα, ματαιώθηκαν στους διαλογισμούς του οι άνθρωποι. Και ο άνθρωπος που έχει μέσα του την ματαιότητα και σκέφτεται ματαιότητα και κρίνει μάταια, κρίνει μόνο αυτό που βλέπει και τίποτα παραπάνω, ο Θεός τον βλέπει σκουριά. Και σαν πυρ που είναι ο Θεός, όπου βλέπει σκουριά θα κατέβει να τη λιώσει, να την αναλώσει. Υπάρχουν δύο ειδών πυρές. Αυτό που έχει ο Θεός για να κρίνει την αμαρτία και τον ασεβή, και αυτό το πυρ που έχει για να φανερώσει την έγκλη της δόξας του μέσα στο λαό του. Θέλω να δούμε και τα δύο σήμερα. Και να ανοίξουμε την καρδιά μας. Να έρθει ο Κύριος. Να του επιτρέψουμε να κάψει μέσα ό,τι πρέπει να καεί. Ξέρετε αδελφοί, ότι η αμαρτία έχει την ικανότητα να μπαίνει μέσα στη σάρκα με τέτοιο τρόπο που και να θέλεις να μην μπορείς πολλές φορές να τη βγάλεις. Ένα παράδειγμα σας δώσω. Πόσοι έχετε πατήσει αχινό? Ή στο χέρι κάνεις έτσι και έχουν μπει αυτά τα γκάθια μέσα ή τα έχουμε πατήσει κάτω. Όσα μπορείς τα βγάζεις. Τα άλλα που είναι μέσα, τα θέλεις εκεί? Όχι. Είναι μέσα στη σάρκα σου. Πονάνε. Τα συχαίνεσαι. Δεν τα θέλεις, αλλά έχουν γίνει μέρος του εαυτού σου πια. Έτσι είναι και η αμαρτία μέσα στη σάρκα που έχει περάσει μέσα στον εαυτό σου και δεν μπορείς να την βγάλεις. Εκεί θα επικαλεστείς τον Θεό του πυρός. Θα επικαλεστείς τον Κύριο της δόξης και θα πεις, Κύριε, ελευθέρωσέ με από αυτή την ακαθαρσία μέσα μου, δεν τη θέλω. Θα αποκηρύξεις την αμαρτία. Θα σταθείς εναντίον με όλη τη δύναμη του θέλω σου και μέσα, λέει, είναι άλλος νόμος αντιμαχόμενος μέσα μου, λέει ο Παύλος. Μέσα στα μέλη μου. Και εκεί ο Κύριος είναι που θα έρθει να σε ελευθερώσει, θα έρθει να το κάψει εκείνο το πράγμα και θα είσαι καθαρός. Δια τούτο ούτω λέει Κύριος ο Θεός, επειδή πάντες σεις γίνετε σκορίε, ιδού δια τούτο θέλω σας συνάξει εις το μέσο της Ιερουσαλήμ, καθώς συνάγωσιν εις το μέσο του χωνευτηρίου των άργυρων και των χαλκών και των σίδηρων και των μόλιδων και των κασίτερων, δια να φυσίσωσι το πυρ επ' αυτά, ώστε να διαλύσωσιν αυτά. Ούτως εν το θυμό μου και εν τη οργή μου θέλω σας συνάξει και θέλω σας βάλει εκεί και διαλύσει. Θέλω εξάπαντος σας συνάξει και εν το πυρί της οργής μου θέλω εμφυσίσει εφ' ημάς και θέλετε διαλυθεί εν μέσω αυτής. Αυτό θα κάνει ο Κύριος στους αμαρτωλούς της Σιών. Καθώς ο Άργιος διαλύεται εν μέσω του χωνευτηρίου, ούτω θέλετε διαλυθεί εν μέσω αυτής και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος εξέχεια την οργή μου εφ' ημάς. Διαβάζω στον Ισαΐα, λάμδα γάμα 14. Η αμαρτωλή εν Σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμο όμως θέλει καταλάβει τους υποκριτάς. Υπάρχουν αμαρτωλοί και υποκριτές μέσα στη Σιόν. Αλλά προσέξτε τι ζητάμε. Ζητάμε να κατέβει η φωτιά του Κυρίου. Το ζητάμε, αδερφοί. Ήρθαμε στη φωτιά. Δεν μπορούμε να μην δούμε τι λέει ο λόγος του Θεού για τη φωτιά, να ξέρουμε πού μπαίνουμε. Όταν κατέβει η φωτιά, θα έρθει να κάψει και να φανερώσει τη δόξα του Θεού. Να το πω αλλιώς, θα το δούμε στην προς Εβραίους. Θα σύσει ο Κύριος ό,τι είναι να συστεί, για να μείνουν τα μη σαλευόμενα. Γιατί παραλάβαμε βασιλεία ασάλευτη. Δεν μπορούμε να είμαστε σε ασάλευτη βασιλεία και εμείς να είμαστε συνέχεια σαλεμένοι. Πρέπει να μην τα ασάλευτα. Της μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός. Αυτό που λέγαμε πριν. Μπορείς να κάτσεις μέσα στη φωτιά που τρώει. Της μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων. Μπορεί να κατοικήσει κανείς μέσα στη φωτιά. Ξέρω εγώ τρεις παιδες που μπήκαν μέσα στο καμίνι και κατοίκησαν και έζησαν και περπατούσαν μέσα στο καμίνι. Και όταν βγήκανε, τα ρούχα τους ούτε είχαν τη μυρωδιά του πυρός. Το πύρ εκείνο δεν είχε να κάψει τίποτα. Δεν είχε να κάψει τίποτα. Και όταν δεν έχει το πύρ να κάψει τίποτα, έγινες ένα σεράφ. Είσαι μέσα στη φωτιά του Κυρίου. Και έγινες ένα σεράφ. Πες μου τώρα, το θέλεις να γίνει αυτό? Εάν όμως έχεις κάτι να καεί, θα μπεις στις αιώνιες καύσεις. Πέστε μου, αδελφοί, θα μπούμε? Αμήν! Αμήν! Έτσι είπε ο Κύριος. Σε συμφέρει, εάν σε σκανδαλίζει ο οφθαλμός, να τον βγάλεις για να μπεις στη βασιλεία του Κυρίου, έστω με ένα οφθαλμό. Σε συμφέρει. Ποιος θα κατοικήσει στις αιώνιες καύσεις? Ακούστε ποιος. Ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη. Δεν ασχολείται δηλαδή με τους άλλους. Μιλάει ευθύτητα. Δεν κουτσομπολεύει το στόμα του. Δεν διαστρεβλώνει. Δεν ψάχνει να βρει το κακό. Δεν ψάχνει να βρίσκει καυγάδες. Δεν ψάχνει να βρίσκει ψεγάδια. Δεν ασχολείται το στόμα του με διαστροφή. Είναι γεμάτος ευθύτητα. Βλέπει τον αδερφό του και τι κάνει? Τον ευλογεί. Τον στηρίζει. Τον δυναμώνει. Ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων. Ο σίων τα σχήρας αυτού από δωροληψίες. Ο εμφράτων τα ότα αυτού δια να μη ακούει περί αίματος. Συνωμοσίες, τέτοια πράγματα. Να θάψει ένας τον άλλον, μακριά. Και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού δια να μη είδη το κακόν. Έχουμε ένα μάτι εκεί, μια οθόνη που λέγεται τηλεόραση. Για να καθηγήσουμε στις αιώνιες καύσεις πρέπει να αποστρέψουμε τα μάτια μας από το να βλέπουν την ποιότητα, το κακό. Για να δούμε τον Κύριο και να λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ουρανός και γη της δόξης Του. Ποιον θα βλέπουμε? Αυτά τα πράγματα είναι και όσοι μείνουν σε αυτά θα μπορούν να κατοικήσουν μέσα στο πύρ. Ούτως, αυτός που τα κάνει αυτά, θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουν συνείστε τα οχυρώματα των βράχων. Θα σε ανεβάσει ο Κύριος ψηλά. Σε οχυρώματα δεν θα μπορεί να σε βρει ο εχθρός σου. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν. Ζητείτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Και τι, τα άλλα λέει, θα στα προσθέσει ο Κύριος. Το είδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Ενώ θα είσαι μέσα στις αιώνιες καύσεις. Μέσα στο πύρ αυτό του Ηλία. Θα δεις με τα μάτια σου την ωραιότητα του βασιλέως. Αδελφοί, για σκεφτείτε. Και δεν θέλω να στρέψω την Εκκλησία του Θεού σε πράγματα να ζητάμε να βλέπουμε με τα μάτια μας. Μη γέννητο. Μη γέννητο. Ξέρω όμως ότι θα έρθει η ώρα που θα κατέβει η ορατή παρουσία του Κυρίου. Θα κατέβει. Αυτό το είδος του πυρός, το οποίο ήταν πάνω στη σκηνή του μαρτυρίου, το οποίο ήταν πάνω στον Ισραήλ τη νύχτα, το οποίο φανερώθηκε σε διάφορα μέρη της γης όταν οι άνθρωποι ενώθηκαν με αγάπη ο ένας κοντά στον άλλον μπροστά στον Κύριο, με προσευχή, κατέβηκε αυτό το είδος του πυρός που πια δεν καίει. Αλλά τι κάνει, φανερώνει το μεγαλείο της δόξας του Κυρίου και λιώνει μέσα την ψυχή, ταπεινώνει τον άνθρωπο, τον φέρνει στην παρουσία του Κυρίου. Θα διαβάσω στο Δευτερονόμιο Δέλτα 24, λέει, διότι ο Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκων, Θεός ζηλότυπος. Μα θα μου πεις, όλο Παλαιά Διαθήκη μας διαβάζεις. Τη Γενή Διαθήκη ο Θεός είναι άλλος Θεός, είναι γεμάτος αγάπη, γεμάτος από έτσι συμπόνια, είναι ο Χριστός εκεί, ο παράκλητος μας και πάζει και όλα αυτά. Αμήν. Αμήν. Πάμε λίγο στην Καινή Διαθήκη. Εβραίους Ιωταβίτα 25. Γιατί ξέρετε ο Θεός μας είναι ο ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Δεν αλλάζει ο Κύριος, αδελφοί. Δεν αλλάζει. Εβραίους Ιωταβίτα 25. Προσέχετε. Μη καταφρονήσετε τον λαλούντα. Ποιος είναι ο λαλόν? Ο Κύριος. Διότι αν εκείνοι δεν απέφυγον, καταφρονήσαντε στον λαλούντα, οι Ισραηλίτες στην έρημο, προς αυτούς επί της γης, πόσο μάλλον εμείς εάν αποστραφόμεν τον λαλούντα από τον ουρανόν, του οποίου η φωνή την γην εσάλευσε τότε. Τώρα δε υπεσχέθε λέγον. Ακούστε τι λέει ο Παύλος. Τι κήρυται στην Εκκλησία. Και δει στους Εβραίους, είναι η προς Εβραίους επιστολή, στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Κοιτάξτε τι κηρύγματα ακούγανε από τους Αποστόλους. Δεν τους χάιδευαν οι Απόστολοι. Τους οδηγούσαν με ζήλο και θέρμη πάνω ψηλά στα πνευματικά πράγματα. Να ανεβούν. Να γίνουν άνδρες πνευματικοί, πατέρες της πίστης. Τώρα δε υπεσχέθη λέγον, έτι άπαξ. Τι θα πει άπαξ? Μία φορά. Ακόμη μία φορά. Σίω, εγώ σίω, ουχή μόνο την γην, αλλά και των ουρανών. Χτες είδα μια ώρα, είδα τον Κύριο. Κρατούσε το σύμπαν όλο, όλο το σύμπαν. Και ο Κύριος ήταν πάνω από αυτό. Τεράστιος. Και είχε τα χέρια του έτσι. Και δεν καταλάβαινα. Μετά που έκανα προσευχή και βγήκαν οι γραφές αυτές, λέει, εγώ σίω τον ουρανό. Δεν μου λέτε, τι είναι στον ουρανό επάνω? Τα άστρα. Τα άστρα. Θα πιάσει ο Κύριος τον ουρανό και να το σύσει. Και ό,τι είναι να σαλευτεί, τι θα κάνει. Θα πέσει. Πόσα άστρα θα πέσουν. Το 1/3. Η ανομία θέλει πληθυνθεί. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Και όταν ψυχρανθεί η αγάπη, ο Κύριος με το σύσιμο θα τους διώξει όλους. Όλους αυτούς οι οποίοι έχουν ψυχράνει την αγάπη τους στον Κύριο. Γιατί δεν μπορείς να ακολουθάς τον Κύριο από θρησκεία για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Ο Κύριος θα σου δώσει χρόνο, θα σε περιμένει με αγάπη, θα σου μιλήσει 1, 2, 3, 10, 20. Έχει όμως ένα τέλος αυτή η υπόθεση. Εάν μείνεις σκληρός μπροστά στον Κύριο, θα έρθει η ώρα του σεισμού. Γιατί? Γιατί πρέπει να σύσει τα σιώμενα για να μείνουν τα ασάλευτα. Αυτά είναι η βασιλεία. Τι αποφάσεις έχεις πάρει μέσα σου? Έχεις πάρει την απόφαση να μην σαλευτείς όταν δεις το σύσσιμο να γίνεται παντού. Εάν εξαρτάσαι από ανθρώπους, εάν εξαρτάσαι από το περιβάλλον, εάν θέλεις ένα καλό περιβάλλον, είναι ωραία εκεί και πάω. Πάω γιατί είναι ωραία. Ή έρχεσαι επειδή γνώρισες τον Κύριο της δόξης και είσαι μέσα στο λαό του. Μέσα στο λαό της Διαθήκης, ο οποίος διώκεται, ο οποίος πάσχει για την αλήθεια, ο οποίος στέκεται σαν μάρτυρας για να έρθει η ευλογία του Κυρίου. Περιμένει ο Κύριος μέχρι σώτου να έρθει η ώρα του σεισμού. Και το υπόσχεται, είναι υπόσχεση. Και ο Θεός κρατάει τις υποσχέσεις του. Έτι άπαξ σίω εγώ όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Το δε έτι άπαξ δειλεί των σαλευωμένων την μετάθεση ως χειροποίητων. Τι θέλει να πει αυτό? Το ακόμη μια φορά δηλώνει την μετάθεση όλων αυτών που σαλεύονται. Γιατί σαλεύονται? Γιατί είναι χειροποίητα, δηλαδή φτιαγμένα με τσάρκα. Με τη σάρκα. Ό,τι είναι με τη σάρκα μπορεί να σταθεί στη βασιλεία του Κυρίου, αδελφοί. Ο Θεός μας είναι ζηλωτής, λέει, και πυρ καταναλύσκων. Έτσι τελειώνει εδώ. Αυτός είναι ο Θεός του Ηλία. Μην έχουμε λάθος αντιλήψεις και περιμένουμε άλλα και μας βρούνε άλλα. Ο λόγος του Κυρίου μας προειδοποιεί, μας τα λέει ο Κύριος τώρα που είναι οι καρδιές μας νοπές, που είμαστε ήσυχοι να κάνουμε τώρα τις αποφάσεις, να σταθούμε τώρα, να εδραιωθούμε, να βιδωθούμε εκεί που ο Θεός μας θέλει και να πούμε Κύριε και να βάλουμε από κάτω ένα ροδέλα, μπαξιμάδι και γκρόβερ. Αμήν. Έτσι θέλει να κάτσεις. Απόφαση. Με έβαλε ο Κύριος εδώ. Δεν κουνιέμαι. Θα κάτσω και θα φέρω εις πέρας αυτό που ο Κύριος μου έδωσε να κάνω. Τιμή μου είναι. Με τίμησε ο Κύριος, θα τιμήσω τον Κύριο. Δεν ζω για τους ανθρώπους, έχω πεθάνει ως προς τον κόσμο. Το φρόνημα του κόσμου δεν σημαίνει τίποτα, δεν μου έχει δώσει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς. Προσπαθούν οι άνθρωποι να πιάσουν έγκλη, δόξα αυτά και τι κάνεις. Ω Χριστέ μου Κύριε. Μόλις κάποιος καταφέρνει να κάνει κάτι με όλη την καρδιά και είναι τέλος πάντων ένας καλός διευθυντής ή κάποιος καλός πολιτικός. Τι γίνεται οι άλλοι από γύρω, τι γίνεται? Τι κάνουν οι άλλοι? Τους κάθουν το λάκκο. Γρυλίζουν γύρω γύρω σαν τους λύκους συνέχεια και δεν ξέρεις ποιος θα σε φάει, από πού. Μακριά, δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Εμείς είμαστε αρνιά. Αμήν αρεθεί. Το μόνο που ξέρουμε να κάνουμε είναι το χειρότερο. Μπε! Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ούτε γαβ να κάνουμε, ούτε να ουρλιάζουμε. Δεν ξέρουμε να τα κάνουμε αυτά. Είμαστε αρνιά του Θεού. Εάν είσαι γιος του Θεού, ξέρεις να στέκεσαι στην αλήθεια του Κυρίου με τους νόμους που ο Θεός έχει βάλει και να μην κουνηθείς.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Να μην κουνηθείς. Και όταν λέω για το σεισμό, εννοώ αυτόν τον σεισμό που θα έρθει όταν πέσει το τρίτο των αστέρων. Αδελφοί, προσεύχομαι από εμάς να μην κουνηθεί τίποτα. Να μην κουνηθεί κανείς. Δεν ακολουθούμε άνθρωπο, ακολουθούμε τον Κύριο. Τη ζωή του, το παράδειγμά του, τον τρόπο του. Δεν ανήκουμε σε κάποια οργάνωση, σε κάποια αίρεση. Ανήκουμε σε αυτούς που ακολουθούν τη ζωή του Χριστού. Το παράδειγμά του, αυτό που είναι. Ποτέ ο Κύριος δεν ήθελε η Εκκλησία του να γίνει οργανισμός ή κάτι που να το έχουν οι Κέσσαρες στα χέρια τους. Την άλλη φορά θα κηρύξουμε για τους ψευδοπροφήτες, γιατί τους έσφαξε ο Ηλίας όλους. Θα δούμε ποιοι είναι οι ψευδοπροφήτες στις μέρες μας. Τι έχουν κάνει. Θα σας βρω από την ιστορία πράγματα να δείτε τι έγινε. Θα σας διαβάσω νοπά τι έχουν κάνει, πώς έχει φτάσει ο κόσμος εδώ που έχει φτάσει. Και ποιοι επέδρασαν ώστε να γίνει αυτό το σύστημα μέσα στο οποίο όλοι έχουμε μεγαλώσει. Και ο Κύριος τώρα για να μας φέρει εκεί που θέλει πρέπει να μας βγάλει, να μας ξυλώσει, να μας ξεριζώσει από εκεί πέρα που είμαστε για να μας σηκώσει εκεί που θέλει ο Κύριος. Και δεν είναι εύκολο. Δεν μιλάς στον άνθρωπο, εγώ έχω τη δικιά μου πίστη. Μιλούσα με κάποιον στο αεροδρόμιο. Από την Αυστραλία μετανάστης ο άνθρωπος, έχει εδώ την κόρη του τέλος πάντων. Προσπαθούσα να τον ευαγγελίσω. Εγώ πιστεύω στον Θεό με τον δικό μου τρόπο. Αυτό είναι πρόβλημα, του λέω. Κύριε Κώστα, ότι πιάσαμε τον δικό μας τρόπο και δεν μας νοιάζει τι ο Θεός θέλει να κάνουμε. Ποιος είναι ο δικός του τρόπος. Είμαστε εδώ για να ικανοποιήσουμε τον Κύριο της δόξης. Αμήν, αδελφοί. Εάν είσαι γι' αυτό, δεν θα σαλευτείς. Δεν θα σαλευτείς. Ο δίκαιος, λέει, θα ακμάζει σαν τον Φίνικα. Ξέρετε γιατί λέει σαν τον Φίνικα και δεν λέει σαν τον Πλάτανο. Γιατί όταν έρθει σφοδρός άνεμος, ο Πλάτανος σπάζει. Οι κέδροι σπάνε. Ο Φίνικας δεν σπάει. Ξέρετε τι κάνει. Μπορεί να λυγίσει, και έχω δει ντοκιμαντέρ, από τυφώνες σε θερμές χώρες, ο Φίνικας κάνει αυτό. Λυγάει μέχρι κάτω. Μόλις περάσει, ξανασηκώνεται πάλι. Αυτός είναι ο δίκαιος. Δεν φεύγει από εκεί. Το δε τι άπαξ δειλεί των σαλευωμένων την μετάθεση ως χειροποιήτων δια να μείνωση τα μη σαλαλευόμενα. Δια τούτο, ακούστε εδώ, παραλαμβάνοντες βασιλείαν ασάλευτον. Την παραλάβαμε, αδερφοί. Μας την έδωσε ο Κύριος. Τη βασιλεία του. Ξέραμε εμείς τι είναι η βασιλεία πριν. Αν σου λέγε κανείς τη βασιλεία, την ξέρεις? Ξέρω την κυρία Βασιλεία, είναι εκεί πιο κάτω, η γειτόνισσα. Ιδέα δεν είχαμε για το τι είναι η βασιλεία του Θεού. Την παραλάβαμε. Είναι εδώ η βασιλεία του Κυρίου. Εντός μας. Βασιλεία ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, δια της οποίας να λατρεύομεν ευαρέστος των Θεών. Ακούστε, με σέβας και με βλάβια. Γιατί με σέβας και με βλάβια? Ακούστε το Θεό της Καινής Διαθήκης. Διότι ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλύσκων. Να το στην Καινή Διαθήκη. Με σέβας και με βλάβια. Ποιο είναι το αντίθετο από το σέβας? Η ασέβεια. Η ευλάβεια, το αντίθετό της, το να είναι κανείς αχρίος μπροστά στο Θεό. Ξετσίποτος μπροστά στον Κύριο. Αυτό που θέλει ο Κύριος να χαρακτηρίζει την Εκκλησία του είναι σέβας και ευλάβεια. Συμπεριφορά Αγίων. Ώστε όταν κατέβει η φωτιά να έχει κάνει τη δουλειά της τέλεια και να είμαστε έτοιμοι. Να περπατάμε μέσα στη φωτιά του Κυρίου. Γεμάτη χαρά και ευφροσύνη. Γιατί είμαστε μέσα στην κληρονομία μας. Διαβάζω Έξοδος μη 38. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήτο επί της σκηνής την ημέραν και πυρ ήτο επ' αυτής την νύκτα. ενώπιον παντός του οίκου Ισραήλ, καθόλας αυτών τας οδηπορίας. Η σκηνή ήταν ένας τύπος. Τώρα είμαστε η ουσία. Εάν στον τύπο εκδηλώθηκε ο Θεός έτσι, πέστε μου στην ουσία τι θα κάνει. Ποια είναι η σκηνή του μαρτύριου? Ποια είναι η σκηνή του μαρτυρίου τώρα? Να τι. Όλη η Εκκλησία. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι της. Εάν εκδηλώθηκε τότε ο Κύριος έτσι, τώρα τι θα κάνει? Και πέστε μου τώρα, πού εκδηλώνεται αυτή η δόξα, αυτό το πυρ ή η νεφέλη αν θέλετε? Δεν πάει όπου να είναι. Όπως η φωτιά δεν κατεβαίνει όπου να είναι, έτσι ακριβώς και η δόξα δεν κατεβαίνει όπου να είναι. Πού κατεβαίνει, αδελφοί? Πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον για να κατοικήσει. Θέλει έναν οίκο για να κατοικήσει. Αλλά οίκο με τις προδιαγραφές του Αγίου Πνεύματος. Οίκο όπως ακριβώς είχε διατάξει ο Θεός. Έκατσε στο Σινά και μίλησε στο Μωυσή. Προσέξτε να δείτε τώρα μία παράλληλη εικόνα. Όταν έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ και έκοψε τα ζώα στη μέση, πώς φανερώθηκε ο Κύριος ότι πέρασε από τα διχοτομήματα? Ως κάμινος πυρός. Δεν πέρασε ένα κεράκι ή το φως της λιχνίας. Δεν πέρασε, δεν ήταν αυτό. Κάμινος πυρός, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι αυτό το, η φωτιά που καίει. Αυτό το πράγμα. Και έκανε διαθήκη ο Θεός με τον Αβραάμ. Όταν τώρα ο Θεός κάλεσε τον Ισραήλ μέσω του Μωυσή στο Σινά για να τους δώσει γραπτή τη διαθήκη, για να κάνει διαθήκη με έναν ολόκληρο λαό, και κατέβηκε η δόξα του Θεού επάνω στο Σινά, τι έπαθε το Σινά? Διαβάσουμε Έξοδος Ι.Θ. 18. Το δε όρος Σινά ήταν όλος καπνός, διότι κατέβει ο Κύριος εν πυρή επ' αυτό. Ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου. Συνδέεται με τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ. Και όλον το όρος εσύετο σφόδρα. Κατέβηκε να κάνει διαθήκη ο Θεός. Και φανερώθηκε με φωτιά. Διαβάζω Έξοδος Κάπα Δέλτα 16. Και εκάθισεν η δόξα του Κυρίου επί του όρου Σινά. Και η νεφέλη σκέπασεν αυτό 6 μέρες. Και την

πρόσωπό του από τη δόξα του Κυρίου. Και αναγκάστηκε να βάλει κάλυμα για να επικοινωνεί μαζί τους. Αυτή είναι η φωτιά του Κυρίου, αδερφέ. Μέσα από τη φωτιά... Διαβάσω λίγο όλο το εδάφιο, όλα τα εδάφια αυτά. Κάλεσε τον Μωυσήν εκ μέσω της Νεφέλης. Και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των ιών Ισραήλ ως πυρ κατατρόγων. Η θέα της φωτιάς ήταν σαν φωτιά που κατατρώει. Έχετε δει φωτιά να τρώει, να καίει ξερά πράγματα. Αυτό το πράγμα βλέπανε να βγαίνει φωτιά συνέχεια πάνω από το όρος. Όταν το βρήκε ο Ρον Χουάιερ, έδειξε το όρος Σινάκια από πάνω μέχρι τώρα, που υπάρχει μέσα στο ίντερνετ, πολλοί από εσάς το έχετε δει, πώς είναι. Μαύρο. Το χωρίδι είναι μια χαρά. Έχει μια τεράστια κοτρόνα, ένα χαλίκι μεγάλο, περίπου 2,5-3 μέτρα ύψος, σκισμένο στη μέση, και νερά από μέσα έχουν βγει. Το Σινά ήταν μόνο μαύρο, γιατί εκεί κατέβηκε ο Κύριος. Με φωτιά. Και τι βγήκε μέσα από τη φωτιά? Ο νόμος. Η τιμωρία της αμαρτίας. Δεν θέλεις έχει άλλους θεούς πριν εμού. Θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου, πρώτη εντολή. Δεν θέλεις έχεις άλλους θεούς πριν εμού. Τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Το Σάββατο θα φυλάξεις. Μη κλέψεις. Μη φωνεύσεις. Μη ψευδομαρτυρήσεις. Μη επιθυμήσεις. Όλες οι εντολές, ο ηθικός νόμος, βγήκε μέσα από τη φωτιά του Θεού. Τι θέλει να σου πει ο Κύριος? Ότι για να έρθεις μέσα στη δόξα μου, πρέπει να τακτοποιήσω την αμαρτία σου. Γι' αυτό μας φέρνει στο θυσιαστήριο, αδερφοί. Θυμάστε, πάνω από τις πέτρες τι ήτανε? Τα ξύλα. Αυτό που μπορεί να καεί από τον εαυτό σου, τις πράξεις, τις αμαρτίες σου, οτιδήποτε άλλο, φέρτες μπροστά στον Κύριο και άφησε τον Κύριο να το σκεπάσει αυτό. Έτσι θα ικανοποιηθεί η φωτιά του Κυρίου και εσύ θα έχεις μόνο ευλογία. Μόνο ευλογία. Γιατί όταν κατέβηκε η φωτιά, τα κατέφαγε όλα. Δεν άφησε τίποτα. Και έγλυψε, λέει, και το νερό. Έγλυψε και το νερό. Μ' αρέσει ένα εδάφιο, λέει εδώ, στον Ισαΐα, λάμδα 27. Ιδού, το όνομα του Κυρίου έρχεται μακρόθεν. Φλογερός είναι ο θυμός αυτού και το φορτίον βαρύ. Τα χείλη αυτού είναι πλήρη αγανακτήσεως. Γιατί είναι αγανακτισμένα τα χείλη του? Εξαιτίας της αμαρτίας. Και η γλώσσα αυτού ως πυρ κατατρόγων. Η γλώσσα του είναι ως πυρ κατατρόγων. Για πέστε μου τώρα την ημέρα της Πεντηκοστής, τι ήρθε πάνω στους μαθητές? Στο κάθε κεφάλι τι ήρθε? Πυρήνη γλώσσα. Τι είναι ως γλώσσα? Το Κυρίου. Πυρ κατατρόγων. Να καταφάει τι? Την αμαρτία από μέσα. Γι' αυτό έρχεται με τέτοια καλοσύνη και αγάπη ο Κύριος. Να δουλέψει από μέσα προς τα έξω. Μας έδωσε το πυρ του πνεύματός του. Προσευχή του πνεύματος. Να φέρεις προσευχή με γλώσσες, να κάνεις τέλεια προσευχή, να βγάλεις όλα αυτά που δεν μπορεί από μέσα να εκφράσει η καρδιά σου. Όλη αυτή την φλόγα της γέννας που φλογίζει τη γλώσσα και φλογίζεται όλη

0: Παύλος ο τροχός του βίου.
1: Ιάκωβος κεφάλαιο γάμα, το θυμάστε που το λέει αυτό. Μας έδωσε αυτή την φωτιά του πνεύματος για να μπορεί να εργαστεί και να βγάλει την κόλαση μέσα από την καρδιά. Ώστε να μην έχει τίποτα να καεί. Να είσαι καθαρός. Και έτσι θα κατέβει η δόξα του Κύριου, αδελφοί. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σοβαρή εργασία μπροστά στον Κύριο. Επειδή υπηρετούμε έναν Θεό ο οποίος είναι πυρ καταναλύσκων. Δεν παίζει με την αμαρτία ο Κύριος όπως βλέπετε. Κοιτάξτε, κοινωνία. Τι είναι κοινωνία? Τι δηλώνει η κοινωνία, αδελφοί? Τι καταγγέλουμε? Θάνατο. Καταγγέλουμε το θάνατο του Ιησού, που ο θάνατος του έγινε για μας ζωή. Έχουμε λοιπόν θάνατο και ζωή. Τιμωρία και ευλογία. Έχουμε φωτιά που κατατρώγει και που μετά μας καθαρίζει. Και μας ευλογεί ο Θεός με την παρουσία Του, με τη δόξα Του. Εάν ποθείς πραγματικά την κατοίκηση του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία και στον εαυτό σου, θα ζητήσεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να έρθει καθαρισμός μέσα στη ζωή σου. Όπως βλέπετε, ο Κύριος αρχίζει και μας κινεί. Μας κινεί μπροστά. Δεν μπορεί να σταματήσει τίποτα την Εκκλησία, αδελφοί. Έχει επιχειρήσει ο διάβολος όλα του τα τρίκ. Ό,τι μπορεί να κάνει, ό,τι χαζομάρα και ανοησία, ό,τι μπορεί να σηκώσει, το έχει σηκώσει. Δεν σταματάει η Εκκλησία του Κυρίου, γιατί δεν την οικοδόμησε άνθρωπος, την οικοδόμησε ο Ιησούς. Και ο Κύριος στην Εκκλησία του θα την οδηγήσει εκεί που θέλει. Αμήν. Και μας οδηγεί τώρα μέσα από την καύση. Να το πω έτσι πιο απλά. Δεν την γλιτώνουμε τη φωτιά, αδελφοί. Θες, δεν θες, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα περάσεις από τη φωτιά. Αντί να βγεις καμένος δαυλός, ο Κύριος θα κάψει από μέσα σου την αμαρτία, θα κάψει ό,τι πρέπει να καεί, θα το παραδώσεις στον Κύριο, θα το πάρει ο Κύριος από μέσα σου, έστω και αν πονέσει, αλλά θα βγεις καθαρός με πολύ μισθό μέσα στη δόξα Του. Το θέλουμε αυτό, αδελφοί? Αμήν. Λέω, Κύριε, κάντο. Αυτή είναι η προσευχή μου. Κάψε μέσα μου, Κύριε. Ό,τι είναι να καεί, βγάλ' το. Δεν το θέλω, εσένα θέλω. Εσύ είσαι η κληρονομία μου, για σένα ζω, εσένα υπηρετώ, την Εκκλησία σου θέλω να δω ένδοξη. Ό,τι είναι να κάψεις, κάψ' το και φέρε μας τη δόξα σου. Πρέπει να έχουμε τη δόξα σου με κάθε θυσία. Με κάθε θυσία. Πρέπει να κατέβει το μεγαλείο του Κυρίου κάτω, αδελφοί. Να δουν οι άνθρωποι ότι εδώ κατοικεί ο Κύριος. Το θέλουμε αυτό? Ελάτε να διεγείρουμε τον Κύριο. Εμάς περιμένει ο Θεός. Με την προσευχή και τη στάση μας στην Άγια και τον ζήλο για τον οίκο Του. Τι ζήλο είχε ο Κύριος? Ο ζήλος του οίκου σου? Αυτή είναι η φωτιά. Έχει ζήλο για τα αδέλφια σου. Έχω ζήλο να δω κάθε άντρα και κάθε γυναίκα να είναι πατέρες και μητέρες μέσα στο έργο του Κυρίου, γεμάτη δώρα, γεμάτη χαρίσματα, γεμάτη ευθύνη για ψυχές, για τη σωτηρία ανθρώπων. Μας βγάλει ο Κύριος μέσα από τα ανθρώπινα, από τα γήινα, από τα μικρά πράγματα της ζωής μας, να μας φέρει στα μεγαλεία της δόξης Του. Μας βάζει τώρα να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας, αυτούς οι οποίοι μας έθλιψαν 400 χρόνια. Αυτό από μόνο του είναι θαύμα. Η γιαγιά μου, ο παππούς μου και από τις δυο πλευρές, από τη Σμύρνη, διώχτηκαν το 22. Μεγάλωσα με το να μου λέει η γιαγιά μου συνέχεια τι τραβούσανε και τι τους κάνανε οι Τούρκοι και πώς σκοτώναν τους ανθρώπους και πώς κόβαν αυτιά και δάχτυλα και πώς τους ρίχνανε μέσα στα πλοία σαν τα τσουβάλια με τις πατάτες. Και έχανε το παιδί τη μάνα και ο άντρας τη γυναίκα. Και έλεγα, αν είχα ένα μαχαίρι να μπορώ να πάω να τους σφάξω όλους. Αυτό μεγάλωσα. Αλλά ήρθε ο Κύριος και ο Κύριος παίρνει τα μαχαίρια και τα αίματα και τα ζωριλίκια και τα αντριλίκια, φεύγουν όλα και γεμίζει την καρδιά σου με αγάπη. Ένα όπλο που νικάει ακόμα και τους Τούρκους. Αμήν. Πάβει πια να υπάρχει Τούρκος και Έλληνας. Ιουδαίος τε πρώτος και Έλλην. Σκύθης. Βάρβαρος. Τελειώσαμε με αυτά. Και ο Κύριος χρησιμοποιεί τώρα τους γιους του και τις θυγατέρες του να κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί να κάνει για κάθε λαό. Σπάμε τις κατάρες του πολέμου, των αιμάτων, τις κατάρες αυτές οι οποίες έχουν έρθει με αυτή την αιώνια έχθρα που υπάρχει μεταξύ των δύο αυτών λαών, θα τις σπάσουμε καθώς θα φέρουμε το Ευαγγέλιο σε αυτούς. Καθώς θα προσευχόμαστε και θα ζητάμε ο Κύριος να εργαστεί. Θα δείτε, αδελφοί, εδώ είστε και εδώ είμαι. Πώς θα απαντήσει ο Κύριος. Γιατί το κίνητρό μας είναι καθαρό, εκείνος μας οδήγησε και με πίστη ταπεινά πάμε να κάνουμε αυτό το οποίο εκείνος θέλει. Θα δείτε πώς θα απαντήσει ο Κύριος. Μη φοβόμαστε τη φωτιά λοιπόν, γιατί θα κατέβει. Δεν την γλιτώνουμε. Πρέπει να περάσουμε από εκεί. Μέσα από το θυσιαστήριο και το θυσιαστήριο έχει φωτιά. Είπε ο Θεός στον Μωυσή, δεν θα σταματάει το πυρ. Θα είναι πάνω στο θυσιαστήριο συνέχεια. Συνέχεια. Θα καίει μέρα, νύχτα. Μόλις κάνει να σβήσει, ανανέωση. Και άλλα ξύλα από πάνω. Και στο ίδιο πυρ, ήταν ένα άσβεστο πυρ, εκεί συνέχεια έκαιγε. Γιατί δείχνει το πυρ του ζήλου του Θεού, το οποίο είναι συνεχώς εκεί. Άμα πάτε στο σπίτι αυτή την εβδομάδα, κάντε μια μελέτη και δέστε πότε κατέβηκε η κρίση του Θεού με φωτιά στον Ισραήλ. Το ίδια φωτιά της δόξας, η ίδια φωτιά που τους προστάτευε από τον Φαραώ και ξεμασχάλιζε τις ρόδες και έβγαζε τα άρματα και τους κράταγε πίσω και γινόταν η φωτιά σκοτάδι. Μπορείτε να το φανταστείτε. Η φωτιά, η στήλη του πυρός ήταν σκοτάδι στον Φαραώ. Φως για αυτούς. Η ίδια φωτιά έκαψε τον Αδάβ και τον Αβιούδ, τους δύο γιους του Άρων. Η ίδια φωτιά έκαψε τον Κορέ, 250. Η ίδια φωτιά κατέβηκε και έκαψε, άρχισε να καίει ο Θεός γύρω-γύρω τους Ισραηλίτες όταν έφαγαν το κρέας και βγήκε από τα ρουθούνια τους, κατέβηκε η φωτιά εναντίον τους. Γιατί λιδώρησαν τον Κύριο και τον δούλο του. Γιατί έπραξαν πονηρά ενώπιον του Θεού. Αυτό το πυρ τώρα όμως ο Κύριος θέλει να έρθει επάνω μας να μας καθαρίσει. Να μας αγιάσει μπροστά του. Να περπατάμε μέσα στις αιώνιες κρίσεις του Κυρίου. Αλέγγυχτη, καθαρή, αμυγής. Εξαιτίας των αποφάσεων που έχουμε πάρει να είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα της θυσίας. Ζώντας τη ζωή του Χριστού. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Ό,τι σαλεύεται, δεν μένει. Λοιπόν, κάνε ένα σχέδιο. Δες, Κύριε, τι σαλεύεται από τη ζωή μου. Πάρε κάθε πτυχή της ζωής σου. Της ζωής σου. Από την οικογένειά μου. Από τη δουλειά μου. Από την προσωπική μου ζωή. Μέσα μου. Γύρω μου. Το κάθε. Τι σαλεύεται, Κύριε, το παραδίνω σε σένα. Μέχρι που ο Κύριος ζήτησε από τον Αβραάμ τον Ισαάκ. Ξεκολλήσει. Για να είναι ο Αβραάμ ασάλευτος. Και ο Αβραάμ είπε, Κύριε, πάρτονε, εσύ το πολύ πολύ να μου το δώσεις πίσω αναστημένο. Έμεινε ασάλευτος. Έμεινε ασάλευτος ο Αβραάμ. Δόξα Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού, σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αμήν. Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας κεφάλαιο 49. Ακούστε με τα νησιά και προσέξτε οι μακρινοί λαοί. Ο Κύριος με κάλεσε από την κοιλιά της μητέρας μου. Από τα σπλάχνα της μητέρας μου ανέφερε το όνομά μου. Και έκανε το στόμα μου σαν οξία μάχαιρα. Με έκρυψε κάτω από τη σκιά του χεριού του και με έκανε σαν εκλεκτό βέλος και με έκρυψε στη φαρέτρα του και μου είπε «Εσύ είσαι ο δούλος μου, Ισραήλ, στον οποίο θα δοξαστώ». Και εγώ είπα «Κοπίασα μάταια, για το τίποτε και μάταια ανάλωσα τη δύναμή μου. Η κρίση μου, όμως, είναι μαζί με τον Κύριο και το έργο μου μαζί με το Θεό μου». Τώρα λοιπόν, λέει ο Κύριος, αυτός που με έπλασε για δούλον του από την κοιλιά της μητέρας μου, για να επαναφέρω σε αυτόν τον Ιακώβ και για να συγκεντρωθεί σε αυτόν ο Ισραήλ και θα δοξαστώ στα μάτια του Κυρίου και ο Θεός μου θα είναι η δύναμή μου. Και είπε, «Είναι μικρό πράγμα να είσαι δούλος μου για να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ. Επιπλέον, θα σε δώσω φως στα έθνη για να είσαι η σωτηρία μου μέχρι σε σχάτου της γης». Έτσι λέει ο Κύριος ο λυτρωτής του Ισραήλ, ο Άγιος του, προς εκείνον τον οποίο ο άνθρωπος καταφρονεί, προς εκείνον που το έθνος αηδιάζει, προς τον δούλο των εξουσιαστών. «Βασιλιάδες θα σε δουν και θα σηκωθούν, ηγεμόνες και θα σε προσκυνήσουν, ένεκα του Κυρίου που είναι πιστός, του Αγίου του Ισραήλ που σε έκλεξε». Έτσι λέει ο Κύριος, «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα και θα σε διαφυλάξω και θα σε δώσω για διαθήκη των λαών για να ανορθώσεις τη γη, να κληροδοτήσεις ερημωμένες κληρονομιές». Λέγοντας στους δεσμίους, «Βγείτε έξω, σε αυτούς που είναι στο σκοτάδι, φανερωθείτε. Θα βοσκηθούν κοντά στους δρόμους και οι βοσκές τους θα είναι σε όλους τους ψηλούς τόπους. Δεν θα πεινάσουν, ούτε θα διψάσουν. Δεν θα τους προσβάλλει ούτε ο καύσωνας ούτε ο ήλιος, επειδή αυτός που τους ελεεί θα τους οδηγήσει και θα τους φέρει διαμέσου πηγών με νερά. Και όλα τα βουνά μου θα τα κάνω δρόμους και τα μονοπάτια μου θα υψωθούν. Δέστε, αυτοί θα έρθουν από μακριά. Και δέστε, αυτοί από βορρά και από νότο και αυτοί από τη γη του Σινίμ. Εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου γη. Τα βουνά αλλαλάξτε, επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του και ελέησε τους θλιμμένους του». Αλλά η Σιών είπε, «Ο Κύριος με εγκατέλειψε και ο Κύριος μου με λησμόνησε. Μπορεί η γυναίκα να λησμονήσει το βρέφος της που θυλάζει, ώστε να μην ελεήσει το παιδί της κοιλιάς της? Αλλά και αν αυτές λησμονήσουν, εγώ όμως δεν θα σε λησμονήσω. Δες, σε έχω ζωγραφίσει επάνω στις παλάμες μου. Τα τείχη σου είναι πάντοτε μπροστά μου. Τα παιδιά σου θα έρθουν με βιασύνη. Αυτοί όμως που σε καταστρέφουν και σε ερημώνουν θα βγουν έξω από εσένα. Ύψωσε τα μάτια σου ολόγυρα και δες. Όλοι αυτοί συγκεντρώνονται μαζί, έρχονται σε σένα. Ζω εγώ, λέει ο Κύριος, ότι όλους αυτούς θα τους ντυθείς εσύ σαν κόσμημα και θα τους στολιστείς σαν νύμφη. Επειδή οι αφανισμένοι σου και οι ερημωμένοι σου τόποι και η καταφθαρμένη γη σου θα είναι μάλιστα πάρα πολύ στενή για τους κατοίκους σου και εκείνοι που σε κατέτρωγαν θα κρατηθούν μακριά από σένα. Τα παιδιά που θα αποκτήσεις ύστερα από την ατεκνία σου θα πούν επιπλέον στα αυτιά σου «Είναι στενός ο τόπος για μένα. Κάνε μου ένα τόπο για να κατοικήσω». Τότε θα πεις στην καρδιά σου «Ποιος τα γέννησε αυτά σε μένα, ενώ εγώ ήμουν ατεκνωμένη και έρημη, εχμάλωτη και μεταφερόμενη? Και αυτά ποιος τα έθρεψε? Δέστε, εγώ είχα εγκαταληφθεί μόνη. Αυτά πού ήσαν?» Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός. «Δες, θα υψώσω το χέρι μου προς τα έθνη και θα στήσω τη σημαία μου προς τους λαούς και θα φέρουν τους γιους σου κρατώντας τους στην αγκαλιά και οι θυγατέρες σου θα φερθούν επάνω σε ώμους και οι βασιλιάδες θα είναι οι παιδοτρόφοι σου και οι βασίλισσές τους η τροφή σου. Θα σε προσκυνήσουν με το πρόσωπο προς τη γη και θα γλύφουν το χώμα των ποδιών σου και θα γνωρίσεις ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι εκείνοι που με προσμένουν δεν θα ντροπιαστούν. Μπορεί να αφαιρεθεί το λάφυρο από τον ισχυρό ή να ελευθερωθούν εκείνοι που δίκαια εχμαλωτίστηκαν. Ο Κύριος όμως λέει «Και οι εχμάλωτοι του ισχυρού θα αφαιρεθούν και το λάφυρο του τρομερού θα αποσπαστεί, επειδή εγώ θα δώσω τη μάχη απέναντι σε αυτούς που μάχονται εναντίον σου και εγώ θα σώσω τα παιδιά σου. Ενώ αυτούς που σε καταθλίβουν θα κάνω να φάνε τις ίδιες τους τις σάρκες και θα μεθύσουν με το ίδιο τους το αίμα, σαν με νέο κρασί. Και κάθε σάρκα θα γνωρίσει ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ». Ισαΐας, κεφάλαιο 50. Έτσι λέει ο Κύριος. Πού είναι το έγγραφο του διαζυγίου της μητέρας σας, με το οποίο την απέβαλα? Ή ποιος είναι από τους δανειστές μου στον οποίο σας πούλησα? Δέστε, για τις ανομίες σας πουληθήκατε και για τις παραβάσεις σας αποβλήθηκε η μητέρα σας. Γιατί όταν ήρθα δεν υπήρχε κανένας και όταν κάλεσα δεν υπήρχε εκείνος που απαντάει? Μίκρινε κατά τίποτε το χέρι μου ώστε να μην μπορεί να λυτρώσει ή δεν έχω δύναμη να ελευθερώσω? Δέστε, εγώ με την επιτίμησή μου ξέρανα τη θάλασσα. Έκανα έρημο τους ποταμούς. Τα ψάρια τους ξεράθηκαν από έλλειψη νερού και πέθαναν από τη δίψα. Εγώ ντύνω ολόγυρα τους ουρανούς με σκοτάδι και για το περικάλημά τους βάζω ένα σάκο. Ο Κύριος ο Θεός μου έδωσε γλώσσα όπως των διδαγμένων, για να ξέρω πώς να μιλήσω ένα λόγο προς τον κουρασμένο σε κατάλληλο καιρό. Διεγείρει από πρωί σε πρωί, διεγείρει το αυτί μου για να ακούω, όπως οι διδαγμένοι. Ο Κύριος ο Θεός άνοιξε σε μένα ένα αυτί, και εγώ δεν απήθησα ούτε στράφηκα προς τα πίσω. Έδωσα τον νότο μου σε αυτούς που μαστιγώνουν και τις ιαγώνες μου σε αυτούς που μαδούν. Δεν έκρυψα το πρόσωπό μου από βρισχές και φτισήματα, επειδή ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Γι' αυτό δεν τράπηκα. Γι' αυτό έβαλα το πρόσωπό μου σαν σκληρή πέτρα και ξέρω ότι δεν θα ντροπιαστώ. Αυτός που με δικαιώνει είναι κοντά. Ποιος θα κριθεί μαζί μου? Ας παρασταθούμε μαζί. Ποια είναι η αντίδικός μου? Ας με πλησιάσει. Δέστε, ο Κύριος ο Θεός θα με βοηθήσει. Ποιος θα με καταδικάσει? Δέστε, όλοι αυτοί θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Το σκουλίκι θα τους καταφάει. Ποιος είναι αναμεταξύ σας που φοβάται τον Κύριο που υπακούει στη φωνή του δούλου του? Αυτός, κι αν περπατάει μέσα σε σκοτάδι και δεν έχει φως, ας έχει θάρρος στο όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται στο Θεό του. Δέστε όλοι εσείς που ανάβετε φωτιά και είστε περικυκλωμένοι με σπινθήρες, περπατάτε μέσα στο φως της φωτιάς σας και διαμέσου των σπινθήρων που ανάψατε. Αυτό έγινε σε εσάς από το χέρι μου. Θα κοίτεστε μέσα σε λύπη. Αγκαίος, πρώτο κεφάλαιο. Κατά τον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, στον έκτο μήνα, την πρώτη μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου προς τον Ζωροβάβελ, τον γιο του Σαλαθιήλ, το διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων», λέγοντας «Αυτός ο λαός, λένε, ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να κτιστεί ο οίκος του Κυρίου». Και έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας «Είναι καιρός σε σας να κατοικείτε εσείς σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις, ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος? Τώρα λοιπόν, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Έχετε σπείρει πολύ και πήρατε λίγο. Τρώτε και δεν χορταίνετε. Πίνετε και δεν ευχαριστιέστε. Ντύνεστε και δεν θερμαίνεστε. Και αυτός που μισθοδοτείτε, μισθοδοτείτε για ένα τρυπημένο βαλάντιο. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Συλλογιστείτε τους δρόμους σας. Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο. Και θα ευαριστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ σε αυτόν, λέει ο Κύριος. Είχατε επιβλέψει σε πολύ και δέστε, έγινε λίγο. Και το φέρατε στον οίκο και εγώ το φύσηξα μακριά. Γιατί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εξαιτίας του οίκου μου που είναι έρημος, ενώ εσείς τρέχετε κάθε ένας στο σπίτι του. Γι' αυτό ο ουρανός απέκλεισε από σας τη δρόσο του και η γη απέκλεισε τον καρπό της και κάλεσα ανομβρία επάνω στη γη και επάνω στα βουνά, επάνω στο σιτάρι και επάνω στο γλεύκος και επάνω στο λάδι και επάνω σε όσα βγάζει η γη και επάνω στους ανθρώπους και επάνω στα κτίνη και επάνω σε όλους τους κόπους των χεριών τους. Και ο Ζωροβάβελ, ο γιος του Σαλαθιήλ, υπάκουσε, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, ο μεγάλος ιερέας, και ολόκληρο το υπόλοιπο του λαού, στη φωνή του Κυρίου του Θεού τους και στα λόγια του προφήτη Αγκαίου, καθώς τον έστειλε ο Κύριος ο Θεός τους. Και ο λαός φοβήθηκε μπροστά στον Κύριο. Και ο Αγκαίος, ο απεσταλμένος του Κυρίου, μίλησε προς το λαό σύμφωνα με την αγγελία του Κυρίου, λέγοντας: «Εγώ είμαι με σας», λέει ο Κύριος. Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, του γιού του Σαλαθιήλ, του διοικητή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του γιού του Ιωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπολείπου του λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού τους, κατά την 24η μέρα του έκτου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου. Αγκαίος, δεύτερο κεφάλαιο. Κατά τον 7ο μήνα, την 21η ημέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας: «Μίλησε τώρα στο Ζωροβάβελ, το γιο του Σαλαθιήλ, τον διοικητή του Ιούδα, και στον Ιησού, το γιο του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα, και στο υπόλοιπο του λαού, λέγοντας: Ποιος έμεινε ανάμεσά σας που είχε δει αυτό τον οίκο στην πρώτη του δόξα, και τι είδους τον βλέπετε τώρα εσείς? Δεν είναι στα μάτια σας σαν τίποτε συγκρινόμενος με εκείνον? Όμως

0: Τώρα, ύστερα από λίγο, εγώ θα σύσω τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και τη ξηρά. Και θα σύσω όλα τα έθνη και θα έρθει ο εκλεκτός όλων των εθνών. Και θα γεμίσω αυτό τον οίκο από δόξα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Δικό μου είναι το ασήμι και δικό μου είναι το χρυσάφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η δόξα αυτού του τελευταίου οίκου θα είναι μεγαλύτερη από εκείνη του πρώτου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και σε αυτό τον τόπο θα δώσω ειρήνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Κατά την 24η μέρα του ένατου μήνα, στον δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτη Αγκαίου, λέγοντας «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων». Ρώτησε τώρα τους ιερείς για τον νόμο, λέγοντας «Αν κάποιος πάρει άγιο κρέας στην άκρη του ηματίου του και με την άκρη του αγγίξει ψωμί ή μαγείρεμα ή κρασί ή λάδι ή κάθε φαγητό, θα αγιαστεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν «Όχι». Και ο Αγκαίος είπε «Αν ένας ακάθαρτος από νεκρό σώμα αγγίξει κάτι από αυτά, θα μολυνθεί?» Και οι ιερείς απάντησαν και είπαν «Θα μολυνθεί». Και ο Αγκαίος απάντησε και είπε «Έτσι είναι μπροστά μου αυτός ο λαός και έτσι αυτό το έθνος», λέει ο Κύριος. «Και έτσι ολόκληρο το έργο των χεριών τους. Και ό,τι προσφέρουν εκεί είναι μολυσμένο». Και τώρα λοιπόν συλλογιστείτε από την ημέρα αυτή και στο εξής, πριν μπει πέτρα επάνω σε πέτρα στο ναό του Κυρίου. Πριν γίνουν αυτά, πορευόταν κάποιος σε ένα σωρό 20 μέτρων και ήσαν 10. Πορευόταν στο λινό για να αντλήσει 50 μέτρα από το λινό και ήσαν 20. «Σας πάταξα με ανεμοφθορά και με ερυσίβη και με χαλάζι σε όλα τα έργα των χεριών σας. Όμως εσείς δεν επιστρέψατε σε μένα», λέει ο Κύριος. Συλλογιστείτε τώρα, από την ημέρα αυτή και στο εξής, από την 24η ημέρα του ένατου μήνα, από την ημέρα κατά την οποία θεμελιώθηκε ο ναός του Κυρίου, συλλογιστείτε. Είναι ο σπόρος ακόμα μέσα στην αποθήκη? Ακόμα και η άμπελος και η σικιά και η ροδιά και το ελιόδεντρο δεν καρποφόρησαν. Από την ημέρα αυτή θα τα ευλογήσω. Και πάλι έγινε λόγος του Κυρίου προς τον Αγκαίο την 24η ημέρα του μήνα, λέγοντας «Μίλησε στον Ζωροβάβελ, το διοικητή του Ιούδα, λέγοντας «Εγώ σύω τον ουρανό και τη γη και θα καταστρέψω τον θρόνο των βασιλείων και θα εξολοθρεύσω το κράτος των βασιλείων των εθνών. Και θα καταστρέψω τις άμαξες και τους καβαλάριδές τους. Και τα άλογα και οι καβαλάριδές τους θα πέσουν, κάθε ένας με τη ρομφαία του αδελφού του». «Κατά την ημέρα εκείνη», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «θα πάρω εσένα, Ζωροβάβελ, το δούλο μου, τον γιο του Σαλαθιήλ», λέει ο Κύριος, «και θα σε βάλω σαν σφραγίδα, επειδή σε διάλεξα», λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
1: Πρώτη Σαμουήλ, πέμπτο κεφάλαιο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κύβωτο του Θεού και την έφεραν από την Εβεν Έζερ στην Άζωτο. Και οι Φιλιστέοι πήραν την κύβωτο του Θεού και την έφεραν στον οίκο του Δαγών και την έβαλαν κοντά στο Δαγών. Και όταν οι Αζώτιοι σηκώθηκαν ενωρίς το πρωί την επόμενη μέρα, να, ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου. Και αφού πήραν τον Δαγών, τον έβαλαν στον τόπο του. Και την επόμενη μέρα, όταν σηκώθηκαν ενωρίς το πρωί, να, ο Δαγών ήταν πεσμένος με το πρόσωπο του επάνω στη γη, μπροστά στην κυβωτό του Κυρίου. Και το κεφάλι του Δαγών και οι δύο παλάμες των χεριών του ήσαν αποκομμένες επάνω στο κατώφλι. Μονάχα ο κορμός του Δαγών εναπέμεινε σε αυτόν. Γι' αυτό οι ιερείς του Δαγών στην Άζωτο και καθένας που μπαίνει μέσα στον οίκο του Δαγών δεν πατούν στο κατώφλι του Δαγών μέχρι τη σημερινή ημέρα. και το χέρι του Κυρίου έγινε βαρύ

0: πάνω στους αζώτιους και τους εξολόθρευσε και τους χτύπησε με αιμορροίδες, την άζωτο και τα οριά της. Και όταν οι άνδρες της αζώτου είδαν ότι έγινε έτσι, είπαν «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ δεν θέλει να κατοικεί μαζί μας, επειδή το χέρι του σκληρύνθηκε επάνω μας και επάνω στο Δαγόν, το Θεό μας». Γι' αυτό, αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν κοντά τους όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Τι θα κάνουμε με την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ?» Και εκείνοι είπαν «Η κυβωτός του Θεού του Ισραήλ ας μετακομιστεί στη Γάθ». Και μετακόμισαν την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ. Και αφού τη μετακόμισαν, το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στην πόλη με υπερβολικά μεγάλο όλεθρο και εκτύπησε τους άνδρες της πόλης από μικρών μέχρι μεγάλων και βγήκαν σε αυτούς αιμορροίδες. Γι' αυτό έστειλαν την κυβωτό του Κυρίου στην Ακαρών. Και καθώς η κυβωτός του Κυρίου ήρθε στην Ακαρών, οι Ακαρονίτες αναβόησαν λέγοντας «Έφεραν σε εμάς την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ για να θανατώσει εμάς και το λαό μας». Και αφού έστειλαν, συγκέντρωσαν όλους τους σατράπες των Φιλιστέων και είπαν «Διώξτε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ και ας επιστρέψει στον τόπο της, για να μην θανατώσει εμάς και το λαό μας». Επειδή τρόμος θανάτου ήταν σε όλη την πόλη, το χέρι του Κυρίου ήταν εκεί υπερβολικά βαρύ. Και οι άνδρες, όσοι δεν πέθαναν, χτυπήθηκαν με αιμορροίδες και η κραυγή της πόλης ανέβηκε στον ουρανό. 1 Σαμουήλ, 6 κεφάλαιο. Και η κυβωτός του Κυρίου ήταν στη γη των Φιλιστέων 7 μήνες. Και οι Φιλιστέοι φώναξαν τους ιερείς και τους μάντης, λέγοντας «Τι να κάνουμε με την κυβωτό του Κυρίου? Φανερώστε μας με ποιο τρόπο να τη στείλουμε στον τόπο της». Και εκείνοι είπαν «Αν στείλετε την κυβωτό του Θεού του Ισραήλ, μην τη στείλετε αδιανή, αλλά με κάθε τρόπο αποδώστε σε αυτόν προσφορά για ανομία. Τότε θα γιατρευτείτε και θα γνωρίσετε γιατί το χέρι του δεν αποσύρθηκε από σας». Και είπαν «Ποια είναι η προσφορά για ανομία που θα του αποδώσουμε?» Και εκείνοι αποκρίθηκαν «Σύμφωνα με τον αριθμό των σατραπών των Φιλιστέων, 5 χρυσές αιμορροίδες και 5 χρυσά ποντίκια, επειδή η ίδια πληγή ήταν σε όλους σας και στους σατράπες σας. Γι' αυτό θα κάνετε ομοιώματα των αιμορροίδων σας και ομοιώματα των ποντικιών σας που φθείρουν τη γη και θα δώσετε δόξα στο Θεό του Ισραήλ. Ίσως ελαφρύνει το χέρι του από πάνω σας και πάνω από τους θεούς σας και πάνω από τη γη σας. Γιατί λοιπόν σκληραίνετε τις καρδιές σας όπως οι Αιγύπτιοι και ο Φαραώς σκλήριναν τις καρδιές τους? Όταν έκανε τεράστια πράγματα ανάμεσά τους, δεν τους άφησαν να πάνε και αυτοί αναχώρησαν. Τώρα λοιπόν, πάρτε και ετοιμάστε μια καινούργια άμαξα και 2 θηλυκά βόδια που θυλάζουν, στα οποία δεν πέρασε ζυγός, και ζεύξτε τα θηλυκά βόδια στην άμαξα, τα μοσχάρια τους όμως να τα επαναφέρετε από πίσω τους στο σπίτι. Και πάρτε την κυβωτό του Κυρίου και βάλτε την επάνω στην άμαξα. Και τα χρυσά σκεύη που του αποδίδεται προσφορά για ανομία, βάλτε τα σε ένα κυβότιο στα πλάγια μέρη της και στείλτε τι να πάει. Και κοιτάζετε, αν ανεβαίνει από το δρόμο των ορίων της, που είναι στην Βεθσεμές, αυτός έκανε σε μας αυτό το μεγάλο κακό. Αν όμως όχι, τότε θα γνωρίσουμε ότι δεν μας χτύπησε το χέρι του, αλλά ότι αυτό στάθηκε για μας ένα τυχαίο συμβάν». Και οι άνδρες έκαναν έτσι. Και αφού πήραν 2 βόδια που θύλαζαν, τα έζευξαν στην άμαξα. Τα δεμοσχάρια τους τα απέκλεισαν στο σπίτι. Και έβαλαν την κυβωτό του Κυρίου επάνω στην άμαξα και το κυβότιο με τα χρυσά ποντίκια και τα ομοιώματα των αιμορροίδων τους. Και τα βόδια κατευθύνθηκαν στο δρόμο που είναι στην Βεθσεμές. Τον ίδιο δρόμο εξακολουθούσαν, μουγκρίζοντας καθώς πήγαιναν και δεν γύριζαν δεξιά ή αριστερά. Και οι σατράπες των Φιλιστέων πήγαιναν από πίσω τους μέχρι τα όρια της Βεθσεμές. Και οι Βεθσεμίτες θέριζαν το σιτάρι τους στην κοιλάδα και καθώς σήκωσαν τα μάτια τους, είδαν την κιβωτό και βλέποντάς την χάρηκαν υπερβολικά. Και η άμαξα μπήκε στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη και στάθηκε εκεί όπου ήταν μια μεγάλη πέτρα και έσχισαν τα ξύλα του αμαξιού και πρόσφεραν τα θηλυκά βόδια ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και οι Λεβίτες κατέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και το κιβώτιο που ήταν μαζί της, αυτό που περιείχε τα χρυσά σκεύη, και τα έβαλαν επάνω στη μεγάλη πέτρα. Και οι άνδρες της Βεθσεμές πρόσφεραν ολοκαυτώματα και θυσίασαν θυσίες στον Κύριο την ίδια μέρα. Και αφού οι πέντε σατράπες των Φιλιστέων είδαν, γύρισαν στην Ακαρών την ίδια μέρα. Αυτές ήσαν οι χρυσές αιμορροίδες που οι Φιλιστέοι απέδωσαν προσφορά για ανομία στον Κύριο. Της Αζότου μία, της Γάζας μία, της Ασκάλωνας μία, της Γάθ μία, της Ακαρών μία. Και τα χρυσά ποντίκια, σύμφωνα με τον αριθμό όλων των πόλεων των Φιλιστέων των πέντε σατραπών, από περιτυχισμένες πόλεις και απεριτύχιστες κομοπόλεις, μέχρι μάλιστα τη μεγάλη πέτρα Αβέλ, πάνω στην οποία τοποθέτησαν την κιβωτό του Κυρίου, η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα στο χωράφι του Ιησού του Βεθσεμίτη. Και ο Κύριος χτύπησε τους άνδρες της Βεθσεμές επειδή κοίταξαν μέσα στην κιβωτό του Κυρίου και χτύπησε 50.070 άνδρες από το λαό. Και ο λαός πένθησε επειδή ο Κύριος τον χτύπησε με μεγάλη πληγή. Και οι άνδρες της Βεθσεμές είπαν «Ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στον Κύριο, αυτό τον Άγιο Θεό, και σε ποιον από μας θα ανέβει?» Και έστειλαν μηνυτές στους κατοίκους της Κυριάθ Ιαρίμ λέγοντας «Οι Φιλιστέοι έφεραν πίσω την κιβωτό του Κυρίου. Κατεβείτε, ανεβάστε την σε σας».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την ώρα αυτή ζητάω να χρήσεις τον Άγιο Λόγο Σου μες στις καρδιές μας, Πατέρα. Έλα και γέμισε μας με το πνεύμα της δόξας Σου, Ιησού. Πλημμύρισε την καρδιά μας με πίστη δυνατή, Κύριε Θεέ μου. Ώστε η καρδιά να ανταποκριθεί σε Σένα, Κύριε Θεέ μου, και να γίνει το θέλημά Σου, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη, Πατέρα. Αυτή την ώρα το ζητούμε. Σε ευχαριστούμε. Ζητάω το χρήσμα Σου επάνω μου, Κύριε, και πάνω στα αδέλφια μου, για τη δόξα Σου και μόνο, και ενώπιον Σου δεν θα καυχηθεί ούτε μία σάρξ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα. Όλη τη δόξα. Αμήν, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί, και να ανοίξουμε τη γραφή μας στους Αριθμούς, κεφάλαιο 6, από το πρώτο εδάφιο. Ξέρετε, διαβάζουμε τη γραφή συστηματικά, εννοώ με τη σειρά. Και έχω φτάσει στους Αριθμούς. Όταν έφτασα στο 6 κεφάλαιο, δεν μπορούσα να κουνηθώ από το κεφάλαιο αυτό. Άρχισα να κλαίω με λυγμούς. Τα δάκρυά μου φτάσαν στο πάτωμα. Άρχισε ο Κύριος να ενεργεί και να μου δείχνει πράγματα μέσα από το λόγο Του. Και το κάνει αυτό όχι τόσο για μένα όσο για εσάς, για την Εκκλησία. Για να δώσει τροφή, για να μας οδηγήσει ο Κύριος. Και ευχαριστώ τον Θεό που το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Για να παίρνει όλη τη δόξα Εκείνος. Λίγο έτσι να πω δύο λόγια για τους Αριθμούς. Αρχίζει το βιβλίο με καταμέτρηση του λαού. Ο Θεός απογράφει, λέει στο Μωυσή, να απογράψουν οι άρχοντες του λαού τον λαό Ισραήλ. Από 20 ετών ηλικίας και επάνω μέχρι 60 όλα τα αρσενικά. Γιατί τα αρσενικά? Αυτούς που μέσα τους, πνευματικά μιλάω, αυτούς που μέσα τους έχουν τη δύναμη και τη δόξα του Κυρίου. Αυτή είναι τα αρσενικά. Και ας είναι γυναίκες. Και γυναίκες. Τα αρσενικά. Δηλαδή τους πολεμιστές. Αυτούς που έχουν μέσα τους απόφαση να πολεμήσουν και να σταθούν ώστε να γίνει το θέλημα του Κυρίου και η κληρονομία του Κυρίου να κατακτηθεί και να πάρει ο λαός την ευλογία. Να στηθεί η σημαία του Κυρίου, να φανεί η δόξα Του. Πρώτα λοιπόν καταγράφει ο Κύριος το λαό Του. Ξέρεις ότι σε έχει καταγράψει? Είμαστε καταγεγραμμένοι εν ουρανής. Το όνομά Σου, λέει, είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. Δεν είσαι αμελητέα ποσότης. Δεν είσαι ξεχασμένο ή κατά τύχη να έχεις έρθει. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα για στον Κύριο μπροστά. Ο κάθε ένας μας είναι γιος ή θυγατέρα του Κυρίου. Μας ξέρει ο Θεός πριν γεννηθούμε, πριν υπάρξουμε. Καταγράφει το λαό. Μετά τους διαρμίζει, τους τακτοποιεί γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, που είναι το κατοικητήριό του και ο θρόνος του. Θυμάστε που φτιάξαμε τη σκηνή εδώ την περασμένη φορά? Τους στήλους, τις ανίδες, δυμένες με χρυσό, η μια κολλημένη με την άλλη, περασμένες οι υπερώνες. Ένα σώμα ενωμένο, αγαπημένο, γεμάτο με την παρουσία και τη δόξα του Θεού, και τα χερουβίμ με τις φτερούγες τους να ενώνονται, και ακριβώς από κάτω στην ένωση αυτή, επάνω στο ηλαστήριο, είναι ο θρόνος του Θεού. Αυτό που έκανε σε τύπο, ο Θεός έβαλε τον Ισραήλ να στρατοπεδεύσει γύρω-γύρω κατά τον τύπο των τεσσάρων ζώων, των χερουβίμ. Έβαλε τον Ιούδα από την Ανατολή με τη σημαία του που ήταν ο Λέων. Έβαλε αντίθετα τον Ρουβίν με τη σημαία Ρουβίν, θα πει ιδού άνθρωπος, ιδού Υιός, πρόσωπο ανθρώπου. από τον βορρά ο Δάν, αετός, νότος ο Εφραήμ, Μόσχος. Αυτά ήταν τα σύμβολα και τους τακτοποίησε, τους έκανε στράτευμα, στρατόπεδο, τους έβαλε σε τάξη. Μετά κινείται στο επόμενο κεφάλαιο και αρχίζει τον καθαρισμό μέσα στο στρατόπεδο και λέει όποιος είναι λεπρός, όποιος είναι γονόριος, όποιος έχει ρίσει και είναι κίνδυνος μολυσμού για το σώμα, πρέπει να βγει έξω από το στρατόπεδο. Και τους βγάλανε όλους αυτούς έξω για να είναι ο λαός του Θεού καθαρός, άγιος λαός, για να μπορεί να κατοικήσει ο Θεός μέσα στον λαό. Μου κάνει εντύπωση που τους λέει για καθαριότητες να προσέχουν, γιατί λέει εγώ κατοικώ εν μέσω σου δια να μη σε ευδεληχθώ. Ο Θεός προσέχει τα πάντα επάνω μας. Είναι σαν το γεράκι που βλέπει και παρατηρεί, τα μάτια του είναι συνέχεια επαγρυπνεί επάνω μας ο Θεός με ζήλο αλλά και με πολύ αγάπη. Βγάζει την αμαρτία και καθαρίζει το λαό του με δύο τρόπους. Με τον αρνητικό τρόπο, αλλά όμως και με τον θετικό τρόπο. Ο αρνητικός τρόπος είναι αυτός που είπα. Βγάλανε όλους τους λεπρούς έξω. Όσους είχαν ρίσει και κινδύνευαν να μολυνθούν, ο Κύριος τους πρόσταξε να βγουν έξω. Επίσης, τακτοποιεί το θέμα της μοιχείας. Λέει, αν μια γυναίκα είναι μιχαλίδα και ο άντρας της έχει υποψίες, να την πάρει, να τη φέρει μπροστά στον ιερέα. Ο ιερέας θα πάρει νερό από το λουτήρα, θα βάλει μέσα χώμα και θα γίνουν κάποιες διαδικασίες μπροστά στην παρουσία του Κυρίου. Θα πούν κάποια λόγια, θα δεθούν με λόγους και θα πιει η γυναίκα το νερό αυτό της ζηλοτυπίας. Και αν έχει πράξει μοιχεία, θα σαπίσει η κοιλιά της και ο μυρός της. Εάν όχι, θα συλλάβει σπέρμα και θα γεννήσει. Τακτοποιεί ο Κύριος, καθαρίζει, τι είναι αρνητικοί τρόποι. Μετά όμως το σίγμα προχωράει και μας δείχνει τον θετικό τρόπο καθαρισμού. Αδελφοί, και σε αυτό είναι που μας, όχι μας καλεί, ήδη μας έχει καλέσει ο Κύριος προπολού, αλλά το κάνει τώρα ο Θεός ξανά με αυτόν τον όμορφο λαμπρό τρόπο. Αυτό που με εγωιτεύει στο λόγο είναι ότι είναι καινούριος κάθε φορά. Αμήν. Ζωντανό το βιβλίο. Γεμάτο ζωή. Πόσα χρόνια κηρύττω τώρα. Έχετε ακούσει να κάνω το ίδιο κήρυγμα ποτέ? Και ούτε πρόκειται. Ούτε πρόκειται. Γιατί είναι άπειρος ο λόγος. Έχει μέσα τη φύση του Θεού, είναι εδώ. Χαραγμένη, γραμμένη. Ακούστε λοιπόν τώρα τι τους λέει ο Κύριος. Στο σίγμα 1, σελίδα 136. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον. Λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς. Όταν ανήρ ή γινή ευχηθεί ευχήν Ναζιραίο δια να αφιερωθεί εις τον Κύριον. Ανοίγει ο Κύριος μια θύρα στο λαό του που πια δεν έχει να κάνει με το μη. Και τους λέει όποιος θέλει να αφιερωθεί εις τον Κύριο και να κάνει ευχή. Κοίταξα αυτή την λέξη ευχή. Στα εβραϊκά είναι παλά. Η λέξη παλά. Και θα πει θαυμαστή ευχή. Έξοχη. Ασυνήθιστη ευχή. Ξεχωριστή πράξη. Πέρα από τη δύναμη κάποιου. Δύσκολη να επιτευχθεί ή δύσκολη να γίνει κατανοητή. Παράξενη ευχή, η ευχή του Ναζιραίου. Αλλά προσέξτε, Υπάρχουν δύο ειδών ευχές. Άνθρωποι εύχονται και αφιερώνουν πράγματα στον Κύριο. Που ο Κύριος το δέχεται αυτό. Αμήν. Αυτό είναι μια ευχή. Δεν είναι όμως αυτή η ευχή. Η ευχή του Ναζιραίου είναι έξοχη. Δύσκολο να επιτευχθεί και δύσκολο να γίνει κατανοητή από τον κόσμο. Δεν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Είναι γιατί ο Ναζιραίος εύχεται τον εαυτό του στον Κύριο. Τον ίδιο του, τον εαυτό, το είναι του ολόκληρο, τη ζωή του ολόκληρη, αφιερώνει στον Κύριο. Τι θα πει Ναζιραίος? Είναι από το ρήμα Νατσάρ που θα πει ξεχωρίζω. Πόσες φορές ο Κύριος μας δίνει τόσα παραδείγματα στο λόγο του μέσα για να μας δώσει να καταλάβουμε ότι μας θέλει ξεχωριστούς. Την ευχή του ξεχωρισμού. Δηλαδή, πάβεις να έχεις χρήση για τον εαυτό σου ή για τους άλλους και είσαι αποκλειστικά ξεχωρισμένος για την χρήση του Κυρίου και μόνο. Και μόνο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα δουλέψεις ή θα κάνεις άλλα πράγματα, αλλά ο σκοπός του ζήν, ο σκοπός της ζωής σου, ο σκοπός της ύπαρξής σου, ό,τι κάνεις και ό,τι είσαι, είναι για τη δόξα του Θεού και μόνο. Ανήκεις πια σε εκείνον. Είναι σαν τη γυναίκα η οποία είναι παρθένα, είναι ελεύθερη και δεν ξέρει σε ποιον ανήκει ακόμα. Δεν ξέρει. Δεν ανήκει σε κάποιον άντρα. Έρχεται όμως η ώρα που έρχεται ο κατάλληλος και αρχίζει μέσα η καρδιά και κάνει τίκι τίκι και γίνεται η ένωση αυτή. Από τη στιγμή που ενώνεται αυτό το ανδρόγυνο, η γυναίκα αυτή πια ανήκει σε έναν άντρα. Έχει αφιερωθεί. Αμήν. Όλο το είναι της είναι δοσμένο στον σύζυγό της και ο άντρας αυτός είναι πια δοσμένος και αφιερωμένος στην σύζυγό του. Ο Ναζιραίος έκανε ευχή ξεχωρισμού τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν μου λέτε ποιο είναι πιο μεγάλο δώρο? Το να σου δώσει, ξέρω εγώ, σύζυγό σου ένα δαχτυλιδάκι ή να σου πει εγώ σου ανήκω. Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής σου είμαι εγώ για σένα. Καλό είναι και το δαχτυλίδι. Ε, μια όμορφη πέτρα εκεί που είναι όμορφη και λαμπρή. Καλή είναι. Αλλά όμως το ένα με το άλλο δεν συγκρίνεται. Προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Υπήρχαν δύο ειδών Ναζιραίοι. Δεν μιλάω για αυτήν κατά αυτήν την ευχή και τι έχει μέσα ακόμα. Θα φτάσουμε εκεί σιγά σιγά. Υπήρχαν οι Ναζιραίοι οι οποίοι εύχονταν τον εαυτό τους, έκαναν την ευχή αυτή για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα στον Κύριο. Μπορεί να ήταν 3 μήνες, 6, 9 μήνες, χρόνος ή και παραπάνω. Και υπήρχαν οι Ναζιραίοι οι οποίοι ήταν εκγενετής Ναζιραίοι. Δηλαδή, έκαναν την ευχή για τα παιδιά αυτά οι γονείς τους. Τι περιείχε η ευχή του Ναζιραίου? Περιείχε 3 πράγματα. Πρώτον, απαγορευότανε να γευθεί οτιδήποτε από το γέννημα της αμπέλου. Δηλαδή, ίνο, τσικουδιές, σταφίδα, σταφύλι, ακόμα και τη φλούδα ή τα κουκούτσια του σταφυλιού ή τα φύλλα της αμπέλου. Τίποτα από όλα αυτά. Τέλεια αποχή από το γέννημα της αμπέλου. Λέτε ο Κύριος να τα έκανε αυτά έτσι για πλάκα? Ε, δεν υπάρχει κάποιο νόημα μέσα σε αυτά? Πάντοτε. Πόσο λυπάμαι τους ανθρώπους οι οποίοι, αυτά τώρα ήταν την Παλαιά Διαθήκη, τώρα εμείς πάνε, τελειώσαν αυτά. Θα έτσι και είναι σκουπίδια. Και με αυτό ομολογεί την φοβερή άγνοια που έχει όσον αφορά την τελειότητα του λόγου. Γιατί δεν έβαλε τίποτα ο Κύριος παραπανήσιο, ούτε σκουπίδι. Τίποτα. Είναι σαν να λες, τώρα έχουμε καινούργιους θησαυρούς, τους παλιούς θησαυρούς, να τους πετάξουμε. Μα είναι θησαυροί. Παλαιοί και νέοι. Δεν μπορείς να κατανοήσεις τους καινούργιους εάν δεν έχεις τους παλιούς. Γιατί το ένα μαρτυρεί το άλλο και μιλάει για το άλλο. Για να καταλάβουμε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Αυτά ήταν τύποι, σκιές. Άρα η ουσία για πότε είναι? Για τώρα είναι. Εάν λοιπόν πετάξεις όλο αυτό που σου δίνει τη βάση, τη σκιά, τον τύπο, πώς θα καταλάβεις την ουσία? Πώς θα την καταλάβεις? Σου έχει δώσει εδώ στοιχεία για να αγιαστείς και να αφιερωθείς στον Κύριο. Η δεύτερη ομάδα λοιπόν Ναζιραίων ήταν αυτοί τους οποίους οι γονείς τους πριν γεννηθούν τους αφιέρωναν στον Κύριο να είναι Ναζιραίοι. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Εμείς τι Ναζιραίοι είμαστε? Σε ποια ομάδα ανήκουμε, στην πρώτη ή στη δεύτερη? Μας δίνει ο λόγος του Κυρίου τρία λαμπρά παραδείγματα. Ναζιραίων εκ γενετής. Το πρώτο παράδειγμα είναι ο Σαμψών. Το δεύτερο είναι ο Σαμουήλ. Και το τρίτο είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γεννήθηκαν αντίστοιχα από τρεις γυναίκες οι οποίες ήταν στήρες. Κατά τύχη και αυτό λέτε. Κάτι μας διδάσκει ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά είναι όταν ανοίγει ο Κύριος τον λόγο και μας αφήνει να μπούμε μέσα, να δούμε τους θησαυρούς του Κυρίου. Ξέρετε τι καταλάβαινε την ώρα που λατρεύουμε τον Κύριο? Να σας το πω έτσι απλά να το καταλάβετε. Η λατρεία αυτή, αδελφοί, ένιωσα ότι είναι ότι αντιστοιχεί στο ότι ένα ανδρόγυνο έχει το σπίτι, έχει το δωμάτιο υποδοχής, την κουζίνα, έτσι, το σαλόνι, την τραπεζαρία, όλα αυτά, αλλά έχει και την κρεβατοκάμαρα. Τα δωμάτια των παιδιών και η κρεβατοκάμαρα. Εκεί είναι που είναι αυτό το δωμάτιο στο οποίο γίνεται αυτή η μυστική άγια κοινωνία του ανδρογίνου που κανείς απαγορεύεται να αγγίξει. Είναι ο Κύριος και η νύμφη του. Την ώρα της λατρείας ένιωθα ότι ήμασταν μέσα. Όπως λέει στο άσμα ασμάτων για την κλίνη του Σολομώντα. Ότι είναι 60 φύλακες γύρω γύρω. Και ο Κύριος είναι εκεί με την νύμφη. Ο Κύριος αυτό δεν το αφήνει να γίνει κατανοητό έξω. Δεν θέλει μέσα στην κρεβατοκάμαρά του περίεργους, κοροϊδευτίδες. Άνθρωπους που δεν ξέρουν για να χλεβάσουν και να χαλάσουν αυτή την άγια ομορφιά που ο Κύριος απολαμβάνει, το θυμίαμα αυτό της δόξας που ανεβαίνει μέσα από την Εκκλησία. Πολλά πράγματα ο Κύριος τα κρατάει έτσι που τα κρατάει, επίτηδες, γιατί δεν θέλει να τα μειάνει. Δεν θέλει να χαλάσουν. Μας φαίνεται περίεργο. Δεν θα έπρεπε όλο το Ηράκλειο να δοξάζει και να λατρεύει τον Κύριο έτσι? Ναι, μέχρι να γίνει όμως, εμείς θα πρέπει να φρουρούμε. 60 πολεμιστές, λέει, ξυφύρεις, φορούν μάχαιρα και φυλάτουν την κρεβατοκάμαρα του Σολομώντα. Είναι τα Άγια του Κυρίου. Μας τα δίνει ο Κύριος να τα καταλάβουμε. Και οι τρεις γυναίκες αυτές ήταν στήρες. Στήρα, τον καιρό εκείνο, σήμαινε καταραμένη γυναίκα. Είχε επάνω της το στίγμα της καταραμένης. Ήταν γυναίκα απορριμμένη. Και θυμάστε το παράδειγμα με την Άννα, τη μαμά του, τη μητέρα του Σαμουήλ, και την άλλη γυναίκα που είχε ο Ελκανά, ο πατέρας του Σαμουήλ, την Φενίνα. Και η Φενίνα κορόιδευε, χλέβαζε την Άννα. Και η Άννα δεν μπορούσε να φάει, ήταν κατάπικρη μες στην ψυχή της. Άγιες γυναίκες. Και οι τρεις. Η Ελισάβετ και ο Ζαχαρίας, λέει, ήταν προβεβικότες στην ηλικία. Ήταν άνθρωποι ηλικιωμένοι. Θα είχαν πάει από τα 60 και. Και είχαν χάσει κάθε ελπίδα να έχουν παιδί. Γιατί άφησε ο Κύριος τις γυναίκες αυτές. Έτσι, για να μην πάμε πίσω στη Σάρα και στην Ρεβέκα. Γιατί μας λέει αυτό το πρόβλημα συνέχεια. Τι θέλει να μας δείξει, αδερφοί, με τις γυναίκες αυτές τις τύρες. Σε κάθε μια από αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις αυτές, ο Ισραήλ ήταν κάτω από δουλεία. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Σαμψών, ο Ισραήλ στέναζε κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Σαμουήλ, ο Ισραήλ στέναζε πάλι κάτω από τον ζυγό των Φιλιστέων και η Κιβωτός είχε εχμαλωτιστεί από τους Φιλιστέους. Κιβωτός της Διαθήκης. Δεν υπήρχε προφήτης, δεν υπήρχε λόγος Κυρίου, λέει, ήταν σπάνιος ο λόγος του Θεού. Σε μαυρίλα ο Ισραήλ. Όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, ο Ισραήλ πάλι ήταν κάτω από τον ζυγό των Ρωμαίων. Στέναζαν και στην φυσική δουλεία και στην πνευματική δουλεία. Σαπίλα μες στο ιερατείο. Δεν υπήρχε βοήθεια από πουθενά. Κανείς. Και έρχεται ο άγγελος του Κυρίου στη γυναίκα του Μανωέ, τη μητέρα του Σαμψών. Και της λέει, ο Κύριος θα σε επισκεφθεί και θα γεννήσεις ιό. Ίνο και σίκερα δεν θέλεις πει και ουδέν ακάθαρτον θέλεις φάγει. Και το παιδί θα είναι ναζιραίος εκ της κοιλίας της μητρός αυτού. Ποιος έκανε την ευχή για τον Σαμψών? Ο Κύριος. Ούτε καν η μητέρα του. Πάει στο Μανωέ και λέει, άντρα μου, έτσι και έτσι ήρθε ένας άγγελος και μου είπε αυτά τα πράγματα. Και την άλλη μέρα πάλι πήγαν μαζί στο ίδιο μέρος και ο άγγελος διαπίστωσε. Επιβεβαίωσε τους λόγους και πρόσφεραν θυσία και ο άγγελος μπήκε μέσα στη φωτιά της θυσίας και ανέβηκε πάνω για σημείο για να τους δώσει πίστη ο Κύριος. Και ήρθε η ώρα και γεννήθηκε ο Σαμψών. Με θαύμα. Η Άννα κατάπικρη προσευχόταν μπροστά στον Κύριο. Κύριε, δες την εσχήνη μου, δες την τροπή μου, Κύριε. Δώσ' μου ένα γιο, σε παρακαλώ, και εγώ θα τον αφιερώσω σε σένα. Και ψαλίδι και ξηράφιο δεν θέλει ανεβεί επί της κεφαλής αυτού, λέει. Και θα σου τον δανείσω πάσα στα σημέρα στη ζωή σου, του, σε σένα. Γιατί το αρσενικό των διανοίγων μήτρα ανήκε στον Κύριο. Δηλαδή το αρσενικό το πρώτο που άνοιγε τη μήτρα, την πρώτη γένα, αυτό ανήκε στον Κύριο. Και την βλέπει ο Ηλί και νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Και τη μάλωσε τη γυναίκα. Δεν φτάνει που είχε την πίκρα της. Βέβαια όταν είναι ο άνθρωπος σαρκικός. Και λέει, όχι Κύριε μου, η δούλη σου δεν είμαι μεθυσμένη. Αλλά εκχαίω τον πόνο της καρδιάς μου και ζητάω ο Κύριος να μου δώσει παιδί γιατί δεν έχω. Και της λέει, πήγαινε και του χρόνου τέτοιο καιρό θα έχεις παιδί. Και γέννησε τον Σαμουήλ. Και όπως είπε η γυναίκα αυτή, έτσι ακριβώς έκανε. Και έφερε τον Σαμουήλ και τον δάνεισε στον Κύριο όλες τις μέρες της ζωής του. 8 χρονό τον πήγε στη σκηνή του μαρτυρίου και έμεινε ιερέας. Και ξηράφη δεν ανέβηκε στα μαλλιά του γιατί ήταν ναζιραίος. Ο Ιάννης ο Βαπτιστής. Σας λέω τρεις παράλληλες ιστορίες για να δούμε τι θέλει ο Κύριος να κάνει τώρα. Αυτά ήταν όλα τύποι. Για ποιο πράγμα? Πού είναι η ουσία? Τώρα είναι. Να σας πω γιατί. Γιατί η Εκκλησία άρχισε να υπάρχει επειδή οι γυναίκες αυτές, οι στήρες, συμβολίζουν την Εκκλησία. Η Εκκλησία άρχισε να υπάρχει από την Πεντηκοστή και μετά. Πού ζωγραφίζεται η στηρότητα της Εκκλησίας? Πότε? Ποιους αιώνες? Ξεκίνησε, άρχισε η Εκκλησία, αλλά μετά δεν έφερε καρπό. Μέσα σε 200-300 χρόνια. Τελείωσε το έργο του Θεού, καταστράφηκε. Μπήκανε μέσα οι αυτοκράτορες, μπήκανε μέσα τα είδωλα, μπήκανε μέσα οι ακαθαρσίες και διαστρεβλώθηκε ο λόγος του Θεού, χάθηκε το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος δεν αναγνωρίζει πλέον αυτό το οποίο υπάρχει. Δεν είναι δικό του. Και η Εκκλησία δεν έφερε καρπό όλο αυτόν τον καιρό. Πεςτε μου, πού είναι η γη και οι θυγατέρες του Θεού που θα έπρεπε να υπάρχουν όλους αυτούς τους αιώνες. Λαμπροί άντρες, γυναίκες, άγιοι με τις δυνάμεις και το μεγαλείο του Θεού, με σοφία, με προφητείες, με χαρίσματα, με δώρα που να έχουν σύσει τη γη επανειλημμένα και κάθε γενιά. Πού είναι αυτός ο λαός? Υπήρξε ποτέ μετά τους Αποστόλους? Γέννησε δηλαδή η Εκκλησία να φέρει τον καρπό αυτόν που ο Θεός ζητάει? Δεν γέννησε. Άρα λοιπόν, γιατί ο Κύριος βάζει αυτές τις εικόνες εκεί με τις στήρες γυναίκες επανειλημμένα? Για μας, για τώρα. Για τώρα, γιατί τώρα μας κάλεσε, τώρα άνοιξε ο λόγος, τώρα μας έδωσε την αναγέννηση, μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, τώρα είναι που μας διδάσκει, τώρα τα καταλαβαίνει η Εκκλησία και τώρα ο Κύριος θέλει να αντιδράσουμε, να μπούμε μέσα σε αυτό που ο Κύριος έχει σχεδιάσει. Χωρίς να βλέπουμε σε άνθρωπο, αλλά σε εκείνον. Αδελφοί, ο Θεός είναι Άγιος και κρατεός, παντοκράτορας είναι. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς μπροστά του. Τα πάντα σύονται, λέει, κατεβαίνει και λιώνουν τα όροι. Όταν ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει το έργο του, τα πάντα θα υποκύψουν, πιστέψτε με. Αλλά μας έδωσε θαυμάσιες εικόνες. Ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, ήταν μέσα στο ναό εκείνον στην Ιερουσαλήμ και πρόσφερε θυμίαμα στον πόλο του θυμιάματος. Και ήρθε ο άγγελος Γαβρίλ από την παρουσία του Κυρίου και του λέει: «Εγώ είμαι ο άγγελος Γαβρίλ και ήρθα να σου πω ότι η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν και θα καλέσει το όνομά του Ιωάννη και αυτός θα ονομαστεί Μέγας και θα προετοιμάσει την οδό του Κυρίου. Ίνο και σίκερα δεν θέλει πει και ξηράφι δεν θα ανεβεί στα μαλλιά του». Ναζιραίος, κατευθείαν από το Θεό. Ο Ζαχαρίας δεν πίστεψε τα λόγια και για να τον βοηθήσει ο άγγελος λίγο έτσι και μια ελαφριά τιμωρία, λέει: «Δεν θα μιλήσεις, σου αφαιρεθεί η λαλιά σου». Και βγήκε από μέσα από τα Άγια ο Ζαχαρίας και τους έκανε νοήματα γιατί έχασε τη λαλιά του. Και όταν πια συνέλαβε η Ελισάβετ και γέννησε και ζήτησε από τον Ζαχαρία να επιβεβαιώσει το όνομα του παιδιού και έγραψε στο πινακίδιο Ιωάννης, λύθηκε η γλώσσα του και άρχισε αμέσως να προφητεύει και να δοξάζει το Θεό. Μια θαυμάσια προφητεία για τον Ιωάννη και για τον Κύριο. Τώρα, προσέξτε λίγο. Γιατί ο Κύριος απέτησε και από τους τρεις άντες να είναι Ναζιραίοι, ξεχωρισμένοι τον κόσμο? Γιατί τους ήθελε Άγιους για να κατέβει η δόξα του επάνω τους με ένα ιδιαίτερο τρόπο? Πώς κατέβηκε ο Κύριος στο Σαμψόν? Τι χάρισμα του έδωκε? Ποια η διαφορά στο χρίσμα του Σαμψόν με το χρίσμα του Σαμουήλ και το χρίσμα του Ιωάννη του Βαπτιστή? Τι χαρακτήριζε την ενέργεια του Θεού στο Σαμψόν επάνω? Πώς θα το λέγαμε? Δυνάμεις. Θαύματα, δυνάμεις. Ποτέ στην ιστορία δεν έγιναν αυτά τα πράγματα που έγιναν από τον Σαμψόν. Κατέβηκε ο Κύριος επάνω του με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Τον έδεσαν με σκοινιά χλωρά, καινούργια, πολύ γερά. Και τον πήγαιναν. Και κατέβηκε πάνω του το Πνεύμα του Κυρίου. Χιλιάδες στράτευμα. Για έναν άνθρωπο. Αυτοί καταπίεζαν, έθλιβαν το λαό του Κυρίου, σκότωναν τον Ισραήλ. Αλίπητα. Χωρίς ίκτο, χωρίς έλεος. Τους πεθαίναν στην πείνα, πέραν τα σπαρτά τους, κλέβαν τα ζώα τους, σκότωναν τα παιδιά τους, λαιλατούσαν τα χωριά τους, δεν τους άφηναν σε ησυχία. Ήταν εχθροί για τα πρότυπα της Παλαιάς Διαθήκης. Και ο Κύριος ήθελε να ελευθερώσει. Κατεβαίνει το χρίσμα του Κυρίου πάνω στο Σαμψόν. Και λέει, τα σκοινιά αυτά, λέει, έσπασαν όπως καίγεται το στυπίον. Ξέρετε ποιο, τι εννοεί το στυπίον? Στην άκρη του αργαλιού. Έχετε δει αργαλιό? Στην άκρη μαζεύεται αυτό το σαν χνούδι. Το χνούδι αυτό. Αυτό ξέρετε πως καίγεται έτσι. Αρπάζει φωτιά. Πάρα πολλά τέτοια εργοστάσια έχουν αρπάξει φωτιά από αυτό το πράγμα. Γιατί καίγεται. Έτσι ακριβώς ήρθε πάνω του η δύναμη του Θεού. Τα έσπασε όλα τα δεσμά. Δεν με νοιάζει με τι μπορεί να έχει δέσει ο διάβολος τον κόσμο και τα έθνη, αλλά όταν κατέβει το χρήσμα του Κυρίου, τα δεσμά αυτά θα διαλυθούν, αδελφοί. Θα φύγουν όπως καίγεται το στουπί. Αλλά το μυστικό είναι ότι πρέπει να είμαστε ναζιραίοι, πνευματικοί, άγιοι, ξεχωρισμένοι για αυτή τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

Κύριος θέλει να ξεχωρίσεις τον εαυτό σου. Σας ρώτησα τι είδους ναζιραίοι είμαστε εμείς. Αυτό που αφιερώνεται για ένα χρονικό διάστημα ή εκγενετής. Θα το απαντήσουμε σε λίγο. Αλλά κοιτάξτε το χρήσμα που έδωσε ο Κύριος στο Σαμψόν. Έπιασε, δεν είχε όπλο, τι ήταν επάνωπλια, σαν ασταχή, χιλιάδες κόσμο γύρω του. Και βρήκε τη σιαγόνα ενός γαϊδάρου. Την έπιασε και έκανε επίημα μετά και λέει, έκανα με αυτήν τη σιαγόνα σωρούς στους εχθρούς μου. Οι εχθροί της εκκλησίας δεν είναι άνθρωποι. Τους ανθρώπους τους αγαπάμε. Οι εχθροί της εκκλησίας είναι ο διάβολος, οι δαίμονες, η αμαρτία, το φρόνημα του κόσμου. Και ο Κύριος θα σου δώσει χρήσμα να κάνει σωρούς τους εχθρούς σου. Κι ας είναι χιλιάδες περισσότεροι. Ο ένας λέει θα βάλει κάτω χίλιους και οι δύο μυριάδες. Πότε όμως? Όταν κατέβει το χρήσμα του Κυρίου πάνω στο λαό του. Είχαν κλείσει τον Σαμψόν μέσα στην πόλη των Φιλιστέων. Νόμιζαν ότι τον είχαν εχμαλωτήσει. Και οι πύλες αυτές ήταν χάλκινες, τεράστιες. Σίδηρος δεν υπήρχε, εύκολα δεν τον ξέραν να τον κατεργαστούν, αλλά ήταν χάλκινες οι πύλες εκείνες. Και ο χαλκός είναι βαρύς, πιο βαρύς από το σίδηρο. Ξέρετε αυτό? Εγώ έχω δουλέψει με το χαλκό πάρα πολύ. Πολύ βαρύ υλικό. Νόμισαν ότι έκλεισαν. Βάλαν τις μπάρες και νόμισαν ότι έκλεισαν το Σαμψόν μέσα. Και επήλθε επ' αυτόν το πνεύμα του Κυρίου. Πώς μ' αρέσει αυτή η φράση. Κύριε, πότε θα κατέβει το πνεύμα του Κυρίου πάνω στο λαό? Το λαχταράμε, αδελφοί. Το πνεύμα του Κυρίου. Όποτε κατεβαίνει το πνεύμα του Κυρίου πάνω στον άνθρωπο, ο Κύριος κάνει θαυμάσια. Πιάνει την πόρτα! Τη διάλυσε, την ξύλωσε ολόκληρη, την κάσα της μαζί! Τη φορτώθηκε στον νόμο και την πήγε 20 χιλιόμετρα επάνω και την έστησε πάνω στο όρος. Την κάταγε. Δυνάμεις! Δυνάμεις! Ο Πέτρος περπατούσε και η σκιά του σήκωνε ανθρώπους. Δυνάμεις. Η Ταλιθά πέθανε. Την πλήνανε, την ντύσανε και τη βάλανε στο δωμάτιο επάνω και περίμεναν τον Πέτρο. Και όταν ήρθε, του λένε, Πέτρο, κοίταξε. Η Δωρκάδα τι έκανε? Δες, έκανε ρούχα για τα ορφανά, για τις χείρες. Ήταν σαν μητέρα για όλους μας. Μια γυναίκα, η Παρθένα, ανήπαντρη, είχε δώσει, είχε αφιερώσει τη ζωή της στον Κύριο. Τι ήτανε για τον Κύριο αυτή? Ναζιραία. Ξεχώρισε τον εαυτό της. Μπήκε ο Πέτρος και την σήκωσε στο όνομα του Ιησού Χριστού και η γυναίκα αναστήθηκε. Για αυτές τις δυνάμεις μιλάω. Εκεί είναι τύποι. Εμείς έχουμε την ουσία. Και πύλε άδου δεν θέλουν ισχύσει κατά αυτής. Ο Σαμψόν, τύπος του Χριστού, αλλά και των Αγίων, που πιάνουν τις πύλες της κόλασης και τις καταστρέφουν όλες και βγαίνουν οι δέσμοι. Αμήν. Ω, θα νομίζεις ότι το έργο του Θεού θα το κάνεις εσύ? Το χρήσμα του Κύριου μέσα σου θα το κάνει. Γι' αυτό πρέπει να πεις, Κύριε, τι πρέπει να κάνω για να ετοιμάσω την καρδιά μου να κατέβει το χρήσμα σου επάνω μου. Εάν το ζητάς πραγματικά, θα σου το δώσει ο Κύριος, γιατί δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν είναι προσωπολήπτης ο Κύριος. Σε αγαπάει. Δεν βλέπει όπως οι άνθρωποι. Δεν κάθεται να σκεφτεί, για να δούμε, πόσα λεφτά έχει στην τράπεζα, τι κτήματα έχει, τι σπίτι έχει κάνει, τι αυτοκίνητο οδηγάει, τι γράμματα ξέρει. Δεν βλέπει έτσι ο Κύριος. Ο Κύριος τι βλέπει? Μέσα. Βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Η Δαλιδά έψαχνε να βρει κάτι από το Σαμψόν. Τι ήθελε να βρει, αδερφή? Το μυστικό της δύναμης. Ο Σαμψόν δεν ήτανε, είχα δει ένα έργο, ένας γίγαντας, μεγάλες, ποδάρες μεγάλες. Και ο μυστικό, να, εδώ είναι.
Δεν ήταν έτσι ο Σαμσόν. Ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, σαν και εσένα και εμένα. Και ξέρανε ότι η δύναμή του δεν ήταν στους μυς, γιατί δεν είχε. Και πήγε η Δελιδά και λέει, Σαμσόν, πες μου το μυστικό της δύναμής σου, αγάπη μου. Αδελφοί, αρκετά με τη Δαλιδά. Αυτή κατάστρεψε την εκκλησία. Θέλω να βγει από μέσα μας αγανάκτηση. Δεν θέλουμε το Σαμσόν να τυφλωθεί, να χάσει την ευχή του και να γυρίζει σαν το γαϊδούρι γύρω από το μαγκανοπήγαδο και να βγάζει νερό και να δουλεύει για τους Φιλιστέους και να τον περιγελάνε όλοι. Δυστυχώς έτσι έγινε. Όμως το τέλος δεν ήταν εκεί. Το τέλος ήταν ότι, ξέρετε, ο Σαμψόν ήξερε τον νόμο. Εάν έχανες την ευχή σου σαν Ναζιραίος, ο Κύριος σου έδινε το δικαίωμα να την ξανακάνεις να ισχύει από την αρχή πάλι. Έπρεπε να ξυρίσεις το μαλλί σου, να κάνεις κάποιες τελετουργίες με θυσίες και αυτά και ξανά έχεις την ευχή σου πάλι. Κόψαν τα μαλλιά του Σαμψόν, η Δαλιδά του τα κόψε. Και μετά μετανόησε ο Σαμψόν. Και ήρθε πάλι η δύναμη του Θεού απάνω του. Το χρήσμα του Κυρίου. Και στον θάνατό του έκανε μεγαλύτερο ανδραγάθημα από ό,τι έκανε σε όλη του τη ζωή. Στο τέλος. Στο τέλος. Αλλά προσέξτε, αδελφοί, με τη Δαλιδά. Τι είπε ο Κύριος, ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να ζηρέει να απέχουν. Ποιο ήτανε? Ο ίνος. Το γέννημα της Αμπέλου. Θα μιλήσω για αυτό την άλλη φορά, αλλά έτσι θέλω λίγο να σας διεγείρω τη γεύση λιγάκι. Υπάρχουν δύο ειδών ίνοι. Ο ίνος του πνεύματος και ο ίνος αυτός που κρατάει μέσα στο ποτήρι της αυτή η γυναίκα, η πόρνη, η μύτηρ των πορνών και των δελυγμάτων της γης, η Βαβυλώνα που τη βλέπουμε στο Ιώτα Ζήτα της Αποκάλυψης. Σου διαβάσω λίγο. Ιώτα Ζήτα 3. «Και με έφερεν εμπνεύματι εις έρημον και είδον γυναίκα καθημένην επί θηρίων κόκκινων, γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλά 7 και κέρατα 10 και γυνή, ή το ενδεδειμένη πορφύραν και κόκκινον και χρυσωμένη με χρυσό και λίθους τιμίους και μαργαρίτας έχουσα εν τη χειρή αυτής χρυσούν ποτήριον γέμων δελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής και επί το μέτωπον αυτής ή το όνομα γεγραμμένων μυστήριων Βαβυλών η μεγάλη η μύτηρ των πορνών και των δελυγμάτων της γης και είδον την γυναίκα μεθύουσαν εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού και ειδών αυτή είναι θαύμασα θαυμασμών μέγαν. Αυτό τώρα μπορούμε να το συνδέσουμε με τον Ισαΐα νι β' 11 και με τον Ιερεμία νι α' 6 που δείχνει εκεί τη Βαβυλώνα να κρατάει και να έχει ένα ποτήριο μέθης. Μέσα έχει ένα ίνο με τον οποίο δίνει τα έθνη, τους βασιλιάδες και μεθάει ο κόσμος. Πέστε μου, το κρασί τι κάνει όταν πιείς πολύ? Πού χτυπάει? Διαστρεβλώνει την κρίση. Χάνεις την ισορροπία σου. Χαλάνε οι σκέψεις σου, η διάνοιά σου. Ο Κύριος είπε στους Ναζιραίους, δεν θα έχετε καμία σχέση με αυτό το γέννημα της Αμπέλου. Το φρόνημα του κόσμου, η αμαρτία, η πνευματική πορνεία και η φυσική πορνεία, η πνευματική

προφήτης και δάσκαλος. Ανόρθωσε τον Ισραήλ. Ταξίδευε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό. Έκανε, έστεινε το θυσιαστήριο, το ανόρθωνε. Έκανε θυσία, καλούσε το λαό, τους δίδασκε και έκανε προσευχή μαζί τους. Τους μιλούσε ο Κύριος, τους έλυνε τα προβλήματά τους και τους δίδασκε. Και ο Σαμουήλ μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα έστησε έναν λαό ολόκληρο στα πόδια του. Με τη διδασκαλία. Θαυμάσιο χρήσμα. Ένας άνθρωπος. Προσέξτε. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Μπορεί να σε στείλει ο Κύριος σε ένα έθνος και να το αναστήσει με σένα. Εφόσον έχεις το χρήσμα. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής τι χρήσμα είχε πάνω του. Είχε προφητεία, μιλούσε δηλαδή για μακρινά πράγματα όπως ο Ισαΐας. Είχε τέτοιο χρήσμα. Είχε. Όχι. Είχε μήπως θαύματα και δυνάμεις. Έκανε κανένα θαύμα ο Ιωάννης. Ούτε ένα. Τίποτα. Άλλο χρήσμα είχε. Πού ήταν το χρήσμα του. Και όμως όλοι τον αναγνώρισαν προφήτη. Το μήνυμά του ποιο ήτανε. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ετοιμάσατε την οδό του Κυρίου. Ευθείας κάμετε τα στρίβους αυτού. Πάσα φάραξ θέλει υψωθεί. Και παν όρος θέλει κατακριμνιστεί. Και τα σκολιά θέλουν γίνει ευθέα. Αυτό ήταν το μήνυμά του. Το χρήσμα του Ιωάννη ήταν να προετοιμάσει έναν ολόκληρο λαό να δεχθεί τον Μεσσία, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Και έφερε έναν λαό ολόκληρο στα γόνατα το χρήσμα του Ιωάννη. Έλεγξε βασιλιάδες, έλεγξε τους θρησκευτικούς ηγέτες, έλεγξε τους αμαρτωλούς, τους στελώνες και όσοι ήταν να ακούσουν τους έφερε στα γόνατα για να δεχθούν τον Κύριο. Γι' αυτό και βάπτιζε το βάπτισμα της μετανοίας. Τι θαυμάσιο χρήσμα. Πώς όμως ενεργεί το χρήσμα, αδελφοί. Τι ζήτησε ο Κύριος, τι όρους έθεσε πιο μπροστά για να γίνουν αυτά που έκαναν οι άντρες αυτοί. Ναζιρέοι. Τώρα, θα πω αυτό και τελειώνω. Εμείς τι Ναζιρέοι είμαστε. Από την πρώτη ομάδα ή από τη δεύτερη ομάδα. Ξέρετε ότι η δεύτερη ομάδα, αυτή δηλαδή που εγινόταν η ευχή πριν γεννηθούν, δεν είχαν επιλογή. Δεν ρωτάγανε, δεν το ρώταγε κανείς, θέλεις να γίνεις Ναζιρέος. Δεν είχαν επιλογή. Είχε επιλέξει ο πατέρας και η μάνα, αν όχι ο ίδιος ο Κύριος. Εμείς τώρα τι Ναζιρέοι είμαστε. Πρώτα απ' όλα, σύμφωνα με τους νόμους του Κυρίου, πριν αναγεννηθούμε, αδελφοί, είμαστε νεκροί δια της παραβάσης και της ανομίας και τα παραπτώματα. Ήμασταν νεκροί. Το λέει ο λόγος. Αμήν. Όταν λοιπόν είσαι νεκρός, τι για Ναζιρέο μιλάμε και τι ευχές να κάνεις. Δεν ξέρεις τον Κύριο καν. Μόλις έρθεις μέσα στη βασιλεία του Θεού και αρχίσεις να γίνεσαι, να είσαι και να ζεις παιδί του Θεού. Πότε γίνεται αυτό? Με την αναγέννηση. Πώς γίνεται η αναγέννηση? Ακούς το λόγο του Ευαγγελίου. Μπροστά σου διαγράφεται ο Κύριος Ιησούς σταυρωμένος. Έρχεται ο λόγος και μέσα σου σε πλήττει. Καταλαβαίνεις την αμαρτία σου, την αμαρτωλότητά σου, ότι είσαι ελεηνός μπροστά στον Θεό και πας κατευθείαν για την κόλαση. Χάνεις την ψυχή σου για πάντα και ξέρεις ότι ο Κύριος στάθηκε για σένα στο σταυρό, πήρε την αμαρτία σου και τώρα σου λέει έλα και μετανοείς, εγώ σε δέχομαι. Και πας με χαρά, με κλάματα, με δέος και λες Κύριε σε ευχαριστώ που πήρες την αμαρτία μου. Δέχτηκες παιδί σου, σε ευχαριστώ. Όπως εκείνος ο άσωτος γιος που δεν άξιζε γιατί ήτανε σκουλίκι. Και όμως ο πατέρας του

0: τον αγκάλιασε. Τότε γεννιόμαστε. Τότε μπαίνουμε στη βασιλεία μέσα. Ναι, ποιος μας γεννάει? Πέστε μου, πώς γίνεται η αναγέννηση? Δια του Αγίου Πνεύματος. Σε γεννάει το Άγιο Πνεύμα. Σε γεννάει για να μπορείς να ζεις ανάγια. Έχεις επιλογή αφού έχεις γεννηθεί από το Πνεύμα το Άγιο. Άγιοι γίγνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Κύριος. Σε καλεί κατευθείαν να αρνηθείς τον κόσμο, το φρόνημα του κόσμου. Να αρνηθείς τον εαυτό σου, τη σάρκα σου, τις επιθυμίες σου, τις αρκικές, και να ακολουθήσεις τον Κύριο με το σταυρό σου στον ώμο. Κατευθείαν σε βάζει στην ευχή του Ναζιραίου. Σε ξεχωρίζει. Μας ξεχώρισε ο Κύριος. Δεν έχουμε επιλογή. Είσαι αναγεννημένος. Εκεί διερήφθησαν. Έκανε την επιλογή ο πατέρας σου. Σε ευχήθηκε Ναζιραίο, δηλαδή ξεχωρισμένο. Αυτό θα πει Άγιος. Και τώρα μας καλεί να περπατήσουμε. Μας καλεί να περπατήσουμε. Για να κατέβει το χρήσμα του Κυρίου, αδερφοί, πρέπει να ενσυνείδητα να ευχηθούμε τον εαυτό μας στον Κύριο. Πρέπει να πεις: Κύριε, παραδίνω όλο μου το είναι σε σένα, όλο μου τον εαυτό. Θέλω να είμαι Άγιος μπροστά σου, καθαρός, και θέλω να κατέβει επάνω σου το χρήσμα σου, επάνω μου το χρήσμα σου, για να γίνει αυτό που εσύ έχει σχεδιάσει για μένα. Σε έχει καταγράψει ο Κύριος. Σου έχει δώσει θέση μέσα στο σώμα του. Όραση, προορισμό, δεν με νοιάζει τι ηλικία έχεις. Δεν με νοιάζει. Ο Κύριος μας ξέρει όλους έναν έναν. Και ζητάει τώρα την αφιέρωση αυτή. Μπορεί να έχει έρθει η Δαλιδά και να μας πείραξε. Ή να έχουμε πιει από αυτό τον ίνο και να έχουμε μεθύσει. Ο Κύριος θέλει να ανανεώσει την ευχή σου. Να μιλήσουμε την άλλη φορά για τα μαλλιά. Τι συμβολίζουν όλα αυτά? Το νεκρό σώμα, ότι απαγορευόταν να το αγγίξει, έχανε την ευχή του. Που σημαίνει έχανε τη δύναμη, έχανε το χρήσμα. Ο Κύριος σήμερα μας κάλεσε με προφητεία να έρθουμε ψηλά, εκεί που έχει στήσει το τραπέζι του. Να βγούμε, να σηκωθούμε. Πρέπει να κάνουμε ένα δρόμο ανήφορο. Να ανεβούμε. Ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να ανανεώσουμε την ευχή που έχουμε κάνει μαζί του. Εάν έχει περάσει το φρόνημα του κόσμου μέσα, εάν έχει έρθει η χλιαρότητα της αμαρτίας, εάν η Δαλιδά σε έχει ξεγελάσει και σου έχει πάρει το μυστικό και νιώθεις ότι σου κόπηκαν τα μαλλιά της αφιέρωσης στον Κύριο, τα πνευματικά σου μαλλιά. Υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να συνδεθείς με τον Κύριο και να συνεχίσει να ισχύει η ευχή σου, η αφιέρωσή σου, ο ξεχωρισμός σου για τον Κύριο. Και αυτό είναι με τη μετάνοια. Ο Κύριος καλεί την Εκκλησία στα γόνατα, αδελφοί. Και θέλω όποιος αισθάνεται ότι έχει χαλάσει η ευχή του, έχει πειραχτεί η σχέση του με τον Κύριο και θέλει να την ανανεώσει, κάνει μια καινούργια αρχή, να γονατίσουμε μπροστά στον Κύριο, να ταπεινωθούμε κάτω από το κρατεό του χέρι, να εξομολογηθούμε την αμαρτία μας, να πούμε σε εκείνον μέσα από την καρδιά μας ότι μετανοούμε, ότι ζητάμε το έλεος και τη χάρη του να μας σκεπάσει, ότι θέλουμε να ανανεώσουμε την ευχή μας, θέλουμε να ανανεώσουμε τη σχέση μας με εκείνον, γιατί λαχταρούμε την παρουσία του, λαχταρούμε τη δόξα. Σε ευχαριστούμε. Δεν είμαστε παρά σάρκα, Κύριε. Παρά αγκία άχρηστα μπροστά σου. Αχρή η δούλη σου, Κύριε, που έχουμε κάθε μέρα απόλυτη ανάγκη από τη χάρη σου, από το έλεος σου, Κύριε Θεέ. Έλα τώρα και στήσε μας. Στήσε το λαό σου. Άγιο, καθαρό, ενώπιον σου, Κύριε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι αλφα. Ακούσατε μουσείς οι ακολουθούντες την δικαιοσύνη, οι ζητούντες των Κύριων. Εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και εις την Σάραν η τη σας εγέννησε, διότι εκάλεσα αυτόν όντα ένα και ευλόγησα αυτόν και επλήθυνα αυτόν. Ο Κύριος λοιπόν θέλει παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θέλει παρηγορήσει πάντα στους ηρημωμένους τόπους αυτής και θέλει κάμει την έρημον αυτής ως την Εδέμ και την ερημίαν αυτής ως παράδεισον του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίασης θέλει ευρίσκεσθε εν αυτή, δοξολογία και φωνή ενέσεως. Άκουσόν μου, λαέ μου, και δώσα κρόασιν εις εμέ έθνος μου, διότι νόμος θέλει εξέλθει παρέ μου και θέλω στήσει την κρίσιν μου δια φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει, η σωτηρία μου εξήλθε και οι βραχίονές μου θελούσι κρίνει τους λαούς. Ενίσι θελούσι προσμένει εμέ και θελούσι ελπίζει επί των βραχίωνά μου. Υψώσατε τους οφθαλμούς σας εις τους ουρανούς και βλέψατε εις την γην κάτω, διότι οι ουρανοί θελούσι διαλυθεί ως καπνός και η γη θελεί παλαιωθεί ως ημάτιον και οι κατοικούντες εν αυτή θελούσι να ποθάνει εξίσου. Αλλη σωτηρία μου θέλει είστε εις τον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θέλει εκλείψει. Ακούσατε μου, σεις οι γνωρίζοντες δικαιοσύνην. Λαέ, εν τη καρδία του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβήστε των ονειδισμών των ανθρώπων, μη δε ταράτεστε εις τα σύβρις αυτών. Διότι ως ημάτιον θέλει καταφάγει αυτούς ως κόλιξ και ως μαλίον θέλει καταφάγει αυτούς ως σεις. Αλλη δικαιοσύνη μου θέλει μένει εις τον αιώνα και η σωτηρία μου εις γενεάς γενεών. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη δύναμην βραχίων Κυρίου. Εξεγέρθητη ως εν τες αρχαίες ημέρες, εν τες παλαιές γενναίες. Δεν είσαι εσύ ο πατάξας την Ραάβ και τραυματίσας τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ ο ξηράνας στην θάλασσαν, τα ύδατα της μεγάλης αβύσου. Ο ποιήσας τα βάθη της θαλάσσης οδών διαβάσεως των λελιτρωμένων. Και η λελιτρωμένη του Κυρίου θέλου συνεπιστρέψει και ελθεί εν αλλαλαγμό εις Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσιν απολαύσει. Η λύπη και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Εγώ είμαι ο παρηγορών ημάς. Σι τι είσαι και φοβήσαι από ανθρώπου θνητού και από ιού ανθρώπου ως της θέλει γίνει ως χόρτος και ελισμόνησας Κύριον τον ποιητήν σου, τον εκτείναντα τους ουρανούς και θεμιλιώσαντα την γην. Και φοβού πάντοτε καθημέραν την οργήν του καταθλίβοντόσε, ως εάν είτο έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή του καταθλίβοντος, ο ηχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μη αποθάνει εν το λάκο, μη δεν αστερηθεί τον άρτον αυτού. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ο ταράτων την θάλασσαν και ηχούσι τα κύματα αυτής, Κύριος των δυνάμεων το όνομα αυτού. Και έθεσα τους λόγους μου εις το στόμα σου, και σε εσκέπασα με την σκιάν της χειρός μου, δια να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω την γην, και δια να είπω προς την Σιών, λαός μου είσαι. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ανάστηθη η Ιερουσαλήμ, ή της έπιες εκ της χειρός του Κυρίου το ποτήριον του θυμού αυτού. Έπιες, εκένωσας και αυτήν την τριγίαν του ποτηρίου της ζάλης. Εκ πάντων των ιών τους οποίους εγέννησε, δεν υπάρχει ο οδηγόν αυτήν. Ουδέ είναι εκ πάντων των ιών τους οποίους εξέθρεψεν ο πιάνων αυτήν εκ της χειρός. Τα δύο ταύτα ήλθον επί σε. Τι θέλησε συλληπιθεί? Ερήμωσης και καταστροφή και πείνα και μάχηρα. Διατίνος να σε παρηγορήσω? Οι ίσου απενεκρώθησαν. Κοίτονται επάκρου πασών των οδών ως άγριος σταύρος ενδεικτύης. Είναι πλήρης του θυμού του Κυρίου της επιτιμήσεως του Θεού σου. Όθεν, άκουε τώρα τούτο, τεθλιμμένη και μεθύουσα, πλινουχή εξίνου. Ούτω λέγει ο Κύριός σου. Ο Κύριος και ο Θεός σου, ο δικολογών υπέρ του λαού αυτού. Ιδού, έλαβον εκ των χειρών σου το ποτήριον της άλης, την τριγίαν του ποτηρίου του θυμού μου. Δεν θέλεις πλέον πει αυτό του λοιπού. Και θέλω βάλει αυτό, εις την χείραν των καταθλιβόντων σε, ή την εσ ύπον προς την ψυχήν σου, κύψον δια να περάσομεν. Και εσύ έβαλες το σώμα σου ως γην και ως οδόν εις τους διαβαίνοντας. Ισαΐας, κεφάλαιο νη βήτα. Εξεγέρθητη, εξεγέρθητη, ενδύθητη την δύναμήν σου, Σιών. Ενδύθητη τα ημάτια της μεγαλοπρεπίας σου, Ιερουσαλήμ, πόλης Αγία. Διότι του λοιπού δεν θέλει πλέον εισέλθει σε ο απερίτμητος και ακάθαρτος. Εκτινάχθητη το χώμα, σηκώθητη κάθισον Ιερουσαλήμ. Λύσον τα δεσμά από του τραχύλου σου, εγμάλωτος θυγάτηρ της Ιών. Διότι ούτω λέγει Κύριος, επολύθητε δια μηδέν και θέλετε λυτρωθεί άνευ αργυρίου. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβει το πρώτερον εις την Αίγυπτον δια να παρηκήσει εκεί και οι Ασσύριοι ανετίως κατέθλιψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάμω εδώ, λέγει Κύριος, επειδή ο λαός μου ελήφθη δια μηδέν, οι εξουσιάζοντες επ' αυτού κάμνουσιν αυτόν να ολολίζει, λέγει Κύριος, και το όνομά μου βλασφημείται πάντοτε καθημέραν. Δια τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου. Δια τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τη ημέρα ότι εγώ είμαι ο λαλόν, ιδού εγώ. Πόσον ωραίοι είναι επί των ωραίων οι πόδες του Ευαγγελιζομένου του Κηρύττοντος Ειρήνην, του Ευαγγελιζομένου Αγαθά, του Κηρύττοντος Σωτηρίαν, του λέγοντος προς την Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θέλουσιν υψώσει φωνήν, εν φωνές ομού θέλουσιν αλαλάζει, διότι θέλουσιν ειδή οφθαλμός προς οφθαλμόν, όταν ο Κύριος ανορθώσει την Σιών. Αλαλάξατε, εφράνθητε ομού, ηρημωμένη τόπη της Ιερουσαλήμ. Διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού, ελύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος εγύμνωσε τον Άγιον Βραχίωνα αυτού, ενώπιον πάντων των εθνών. Και πάντα τα πέρατα της γης θελουσιειδή την σωτηρίαν του Θεού ημών. Σύρθητε, σύρθητε, εξέλθετε εκείθεν, μη εγγύσετε ακάθαρτον. Εξέλθετε εκ μέσου αυτής. Καθαρίστητε εσείς οι βαστάζοντες τα σκεύη του Κυρίου. Διότι δεν θέλετε εξέλθει εν βία, ουδέ μεταφυγής θέλετε οδηπορήσει. Διότι ο Κύριος θέλει υπάγει εμπροσθέν σας, και ο Θεός του Ισραήλ θέλει είστε η οπισθοφυλακή σας. Ιδού ο δούλος μου θέλει ευωδωθεί, θέλει υψωθεί και δοξαστεί και αναβεί υψηλά σφόδρα. Καθώς πολλοί έμειναν εκστατικοί επί σε, τόσον ήτο το πρόσωπον αυτού άδοξον παρά παντός ανθρώπου και το είδος αυτού παρά των ιών των ανθρώπων. Ούτω θέλει ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλείς θέλουν συφράξει το στόμα αυτών επ' αυτών, διότι θέλουν συνειδεί εκείνο το οποίον δεν ελαλήθη προς αυτούς και θέλουν συνοήσει εκείνο το οποίον δεν ήκουσαν.
2: Μαλαχίας, κεφάλαιο Α. Το φορτίον του λόγου του Κυρίου διαχειρός Μαλαχίου προς Ισραήλ. «Εγώ σας ηγάπησα», λέγει Κύριος, «και εσείς είπετε, εις τι μας ηγάπησας? Δεν είτο ο Ισάφ αδελφός του Ιακώβ», λέγει Κύριος. «Πλην ηγάπησα τον Ιακώβ, τον δε Ισάφ εμίσησα, και κατέστησα τα όρια αυτού ερήμωσιν και την κληρονομίαν αυτού κατοικίας ερήμου. Και εάν ο Εδόμ είπε, ημείς εταλαιπωρήθημεν, πλην θέλομεν οικοδομήσει εκ νέου τας ηρημωμένους τόπους», ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. «Αυτή θέλω συνοικοδομήσει, αλλά εγώ θέλω καταστρέψει, και θέλω συνονομαστεί όριον ανομίας και ο λαός κατά του οποίου ο Κύριος ηγανάκτησε διαπαντός. Και οι οφθαλμοί σας θέλουν συνειδεί και εσείς θέλετε υπή, εμεγαλύνθη ο Κύριος από του ορίου του Ισραήλ. Ο Υιός τιμά τον Πατέρα και ο δούλος τον Κύριον αυτού. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατήρ, πού είναι η τιμή μου? Και αν Κύριος εγώ, πού ο φόβος μου?» Λέγει ο Κύριος των δυνάμεων προς εσάς ιερείς, ήτινες καταφρονείτε το όνομά μου, και λέγεται, εις τι κατεφρονήσαμεν το όνομά σου? Προσεφέρετε άρτον με μοιασμένον επί του θυσιαστηρίου μου, και είπετε, εις τι σε εμοιάναμεν? Εις το ότι λέγεται, η τράπεζα του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητος. Και αν προσφέρετε ζώων τυφλών εις θυσίαν, δεν είναι κακόν. Και αν προσφέρετε χολών ή άρρωστον, δεν είναι κακόν. Πρόσφερε τώρα τούτο εις τον αρχηγόν σου. Θέλει άραγε ευαρεστηθεί σε ή υποδεχθεί το πρόσωπόν σου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν δεήθητε του Θεού, δια να ελεήσει ημάς. εξαιτίας σας έγινε τούτο. Θέλει άραγε υποδεχθεί τα πρόσωπά σας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τις είναι και μεταξύ σας, ώστις ήθελε κλείσει τα στήρας, για να μη ανάπτυται πυρ επί το θυσιαστήριόν μου Ματέος. Δεν έχω ευχαρίστηση εις εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θέλω δεχθεί προσφοράν εκ της χειρός σας, διότι από Ανατολών Ηλίου έως Δυσμών αυτού, το όνομά μου θέλει είστε μέγα μεταξύ των εθνών. Και εν παντή τόπο θέλει προσφέρεστε θυμίαμα εις το όνομά μου και θυσία καθαρά. Διότι μέγα θέλει είστε το όνομά μου μεταξύ των εθνών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Σεις όμως ευεβηλώσατε αυτό λέγοντες, η τράπεζα του Κυρίου είναι μεμοιασμένη και τα επιτιθέμενα επ' αυτήν το φαγητόν αυτής αξιοκαταφρόνητον. Σεις είπετε έτι, ιδού οποία ενόχλησης, και κατεφρονήσατε αυτήν, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και εφέρατε το ρυπαγμένον και το χολόν και το άρρωστον, ναι, τι αυτήν προσφοράν εφέρατε. Ήθελον δεχθεί αυτήν εκ της χειρός σας, λέγει Κύριος. Όθεν, επικατάρατος ο απατεών, ώστις έχει εν το ποιμνίο αυτού άρσεν και κάμνει ευχήν, και θυσιάζει εις τον Κύριον πράγμα διεφθαρμένον. Διότι εγώ είμαι βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το όνομά μου είναι τρομερόν εν της έθνεση. Μαλαχίας, κεφάλαιο Β. Και τώρα εις εσάς γίνεται η εντολή αυτή ιερής. Εάν δεν ακούσετε, και εάν δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν, δια να δώσετε δόξαν εις το όνομά μου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, τότε θέλω εξαποστείλει την κατάραν εφ' ημάς και θέλω επικαταραστεί τας ευλογίας σας. Ναι, μάλιστα και κατηράστην αυτάς, διότι δεν βάλετε τούτο εις την καρδίαν σας. Ιδού εγώ θέλω απορρίψει τα σπέρματά σας και θέλω σκορπίσει κόπρον επί τα πρόσωπά σας, των κόπρων των εορτών σας, και θέλει σας σηκώσει με θεαυτής. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολήν ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η της ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ήτο μετ' αυτού, και έδωκα αυτάσει σε αυτόν δια των φόβων των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ήτο εν το στόματι αυτού, και ανομία δεν ευρέθη εν τις χείλεσιν αυτού. Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη, και πολλούς επέστρεψαν από ανομίας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουσι φυλά τη γνώσιν, και εκ του στόματος αυτού θέλουσι ζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά σεις εξεκλίνατε από τη οδού. Εκάμετε πολλούς να προσκόπτωσιν εις τον νόμον. Διευθύρατε την διαθήκην του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Δια τούτο και εγώ σας κατέστησα καταφρονητούς και εξουδενωμένους εις πάντα των λαών, καθότι δεν εφυλάξατε τα σοδούς μου, αλίστε προσωπολείπτε εις τον νόμον. Δεν είναι εις ο πατήρ πάντων ημών, δεν έπλασεν ημάς εις Θεός, γιατί δολιευόμεθα έκαστος κατά του αδελφού αυτού, βεβηλούνται στην διαθήκην των πατέρων ημών. Ο Ιούδας εφέρθη δολίος και επράχθη βδέλυγμα εν Ισραήλ και εν Ιερουσαλήμ, διότι εβεβήλωσεν ο Ιούδας το Άγιον του Κυρίου, το οποίον ηγάπησε, και ενυμφεύθη θυγατέρα Θεού αλωτρίου. Ο Κύριος θέλει εξολοθρεύσει εκ των σκηνωμάτων του Ιακώβ τον άνθρωπον των πράτοντα τούτο, των σκοπών και των αποκρινόμενων, και των προσφέροντα προσφοράν εις τον Κύριον των δυνάμεων. Εκάμετε έτι και τούτο, εκαλύπτεται το θυσιαστήριον του Κυρίου με δάκρυα, με κλαθμόν και με στεναγμούς. Όθεν δεν αποβλέπει πλέον εις την προσφοράν και δεν δέχεται αυτήν με ευαρέστησιν εκ της χειρός σας. Και λέγεται «Διατί, διότι ο Κύριος εστάθη μάρτης μεταξύ σου και της γυναικός της νεότητός σου, προς την οποίαν σύ εφέρθης δολίος, ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυνή της συνθήκης σου. Και δεν έκαμεν ο Θεός ένα, και όμως

0: ως της πράτη κακών, είναι ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου και αυτός ευδοκεί εις αυτούς. Ή πού είναι ο Θεός της κρίσεως?
1: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον Ζ. Και ήλθαν οι άνδρες της κυρίας Ιαρήμ και ανεβίβασαν την κυβωτόν του Κυρίου και έφεραν αυτήν εις τον οίκον του Αμιναδάβ επί των λόφων και Ελεάζαρ τον ιών αυτού καθιέρωσαν δια να φυλάτει την κυβωτόν του Κυρίου. Και αυτής ημέρας ετέθη η κυβωτός εν κυρίας Ιαρήμ, παρήλθε καιρός πολλής και έγιναν 20 έτη και πάσο 20 Ισραήλ εστέναζε αναζητών των Κύριων. Και είπε Σαμουήλ προς πάντα τον οίκον Ισραήλ λέγον, «Εάν σεις επιστρέφετε εξ όλης ημών της καρδίας προς τον Κύριον, αποβάλλετε εκ μέσου ημών τους θεούς τους αλωτρίους και τα σασταρόθ και ετοιμάσατε τας καρδίας ημών προς τον Κύριον και αυτόν μόνον λατρεύετε και θέλει ελευθερώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Τότε απέβαλον οι Ισραήλ τους Βαλήν και τα σασταρόθ και λάτρευσαν τον Κύριον μόνον. Και είπε Σαμουήλ, «Συνάξατε πάντα τον Ισραήλ εις Μισπά και θέλω προσευχηθεί υπέρ ημών προς τον Κύριον». Και συνήχθησαν ομού εις Μισπά και ίγλυσαν είδο και εξέχεαν ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν την ημέραν εκείνην και είπον εκεί, «Ημαρτήσαμεν εις τον Κύριον». Και έκρινεν ο Σαμουήλ τους ιούς Ισραήλ εν Μισπά. Ότε δε ήκουσαν οι Φιλιστέοι ότι συνηθρίστησαν οι Ισραήλ εις Μισπά, ανέβησαν οι σατράπε των Φιλιστέων κατά του Ισραήλ. Και ακούσαντες οι Ισραήλ εφοβήθησαν από προσώπου των Φιλιστέων. Και είπον οι Ισραήλ προς τον Σαμουήλ, «Μη παύσεις βόν υπέρ ημών προς τον Κύριον των Θεών ημών, δια να σώσει ημάς εκ χειρός των Φιλιστέων». Και έλαβεν ο Σαμουήλ ένα αρνίον γαλαθινών, και προσέφεραν ολόκληρον ολοκαύτωμα εις τον Κύριον. Και βόησεν ο Σαμουήλ προς τον Κύριον υπέρ του Ισραήλ. Και επίκουσεν αυτού ο Κύριος. Και ενώ προσέφεραν ο Σαμουήλ το ολοκαύτωμα, επλησίασαν οι Φιλιστέοι δια να πολεμήσωση κατά του Ισραήλ. Και ευρόντισεν ο Κύριος εν φωνή μεγάλη την ημέραν εκείνην επί τους Φιλιστέους. Και κατετρόπωσεν αυτούς. Και εκτυπήθησαν έμπροσθεν του Ισραήλ. Και εξήχθον οι άνδρες Ισραήλ εκ Μισπά και κατεδίωξαν τους Φιλιστέους και επάταξαν αυτούς έως υποκάτω της Βεθ Χάρ. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ ένα λίθον και έστησε μεταξύ Μισπά και Σεν και κάλεσε το όνομα αυτού Εβεν Έζερ λέγον, «Μέχρι τούδε εβοήθησεν ημάς ο Κύριος». Και ταπεινώθησαν οι Φιλιστέοι και δεν ήρθαν πλέον εις τα όρια του Ισραήλ. Και ήτο η χείρ του Κυρίου κατά των Φιλιστέων πάσα στα σημέρα του Σαμουήλ. Και πόλεις τα οποία οι Φιλιστέοι είχαν λάβει από του Ισραήλ απεδόθησαν εις τον Ισραήλ από Ακαρών έως Γαθ. Και ηλευθέρωσεν ο Ισραήλ τα όρια αυτών εκ χειρός των Φιλιστέων. Και ήτο ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Αμοραίων. Και έκρινε ο Σαμουήλ τον Ισραήλ πάσα στα σημέρα στη ζωή αυτού. Και πορεύεται ο κατέτος περιερχόμενος εις Βεθήλ και Γάλγαλα και Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ εν πάση της τόπης τούτης. Η δε επιστροφή αυτού ήτο εις Ραμά, διότι εκεί το οίκος αυτού και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί προσέτει οκοδόμησε θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον Ήτα. Και ότε γύρασεν ο Σαμουήλ, κατέστησε τους ιούς αυτού κριτάς επί τον Ισραήλ. Ήτο δε το όνομα του πρωτοτόκου ιού αυτού, Ιωήλ, και το όνομα του δευτέρου αυτού, Αβιά. Ούτι ήσαν κριτέ εν Βυρσαβέ. Πλην δεν περιεπάτησαν οι ιοί αυτού εις τα σοδούς αυτού, αλλά εξέκλειναν ο πίσω του κέρδους, και δωροδοκούντο και διέστρεφον την κρίση. Όθεν συνηθρίστησαν πάντες οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ και ήλθαν προς τον Σαμουήλ εις Ραμά. Και είπαν προς αυτόν, «Ιδούσι εγύρα σας και ίσου δεν περιπατούσιν εις τα σοδού σου. Κατάστησον λοιπόν εις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς, καθώς έχουσι πάντα

0: πάντα τα έθνη. Το πράγμα όμως δεν είδες εν εις τον Σαμουήλ ότι είπον «δώσεις ημάς βασιλέα δια να κρίνει ημάς». Και δεήθη ο Σαμουήλ προς τον Κύριον και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ «άκουσον της φωνής του λαού κατά πάντα όσα λέγουσι προς σε, διότι δεν απέβαλον σε, αλλά με απέβαλον από του να βασιλεύω επ' αυτούς. Κατά πάντα τα έργα τα οποία έπραξαν αφής ημέρας ανελίβασα αυτούς εξ Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης εγκαταλείποντες με και λατρεύσαντες άλλους θεούς, ούτω κάμνουσι και προς σε. Τώρα λοιπόν άκουσον της φωνής αυτών, πλην διαμαρτυρήθη την παρησία προς αυτούς και δείξον εις αυτούς τον τρόπο του βασιλέως ως της θέλει βασιλεύσει επ' αυτούς». Και λάλησεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του Κυρίου προς τον λαόν τον ζητούντα παρά αυτού βασιλέα. Και είπεν «ούτως θελήστε ο τρόπος του βασιλέως ως της θέλει βασιλεύσει επ' ημάς. Τους ιούς ημών θέλει λαμβάνει και διορίζει σε αυτόν δια τας αμάξας αυτού και δια υπής αυτού και δια να προτρέχωση των αμαξών αυτού. Και θέλει διορίζει εις εαυτόν χιλιάχους και πεντικοντάχους, εις το να εργάζονται την γη αυτού και να θερίζωση των θερισμών αυτού και να κατασκευάζωση τα πολεμικά αυτού σκεύη και την σκευή των αμαξών αυτού. Και τα στιγατέρα σας θέλει λαμβάνει διαμυρεψούς και μαγειρίσας και αρτοποιούς και τους αγρούς σας και τους αμπελώνας σας και τους ελαιώνας σας τους καλυτέρους θέλει λάβει και δώσει εις τους δούλους αυτού. Και το δέκατον των σφαρτών σας και των αμπελώνων σας θέλει λαμβάνει και δίδει εις τους ευνούχους αυτού και εις τους δούλους αυτού. Και τους δούλους σας και τας δούλας σας και τους καλυτέρους νέους σας και τους όνους σας θέλει λαμβάνει και διορίζει εις τας εργασίας αυτού. Τα ποίμνια σας θέλει δεκατίζει και εσείς θέλετε είστε δούλοι αυτού. Και θέλετε βοά εν εκείνη τη ημέρα ένεκα του βασιλέως σας τον οποίον εσείς εκλέξατε εις αυτούς. Αλλά ο Κύριος δεν θέλει σας επακούσει εν εκείνη τη ημέρα. Ο λαός όμως δεν ηθέλησε να υπακούσει εις την φωνή του Σαμουήλ και είπον «ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει είστε επ' ημάς, δια να είμεθα και ημείς ως πάντα τα έθνη και να κρίνει ημάς ο βασιλεύς ημών και να εξέρχεται έμπροσθεν ημών και να μάχεται τας μάχας ημών». Και οίκουσεν ο Σαμουήλ πάντα στους λόγους του λαού και ανέφερεν αυτούς εις τα ότα του Κυρίου. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σαμουήλ «άκουσον της φωνής αυτών και κατάστησον επ' αυτούς βασιλέα». Και είπεν ο Σαμουήλ προς τους άνδρας του Ισραήλ «υπάγεται έκαστος εις την πόλην αυτού».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, ταπεινώνουμε τα σκεύη μας μπροστά σου αυτή την ώρα. Κύριε, αφήνουμε τα πάντα στα πόδια σου και θέλουμε εσύ να έρθεις και να μας διδάξεις από τα δικά σου χείλη, Κύριε. Θέλουμε να ανοίξεις τα χείλη σου, Κύριε, τη γλώσσα σου σε μας και να μας εκθέσεις την καρδιά σου, Κύριε, να μας διδάξεις την ελευθερία, να μας διδάξεις τα επουράνια σου, τα ένδοξά σου. Να μας φυλάξεις, Κύριε, από τις πονηρίες του εχθρού. Καθαρίσεις το λαό σου από τη σκουριά, από οτιδήποτε ανώσιο και ακάθαρτο, να βγει από μέσα μας, Κύριε Θεέ μου, γιατί διαλέγουμε τη δικαιοσύνη σου, διαλέγουμε, Κύριε, την καθαρότητά σου. Την ώρα αυτή ζητάω το χρήσμα σου επάνω στο λαό σου, Κύριε. Έλα εσύ και χρήσε τις καρδιές μας να ακούσουμε τι το Πνεύμα σου λέει προς την Εκκλησία σήμερα, Κύριε Θεέ μου. Μόρφωσε την καρδιά μας, Ιησού Άγιε. Εν το όνομα σου το ζητούμε, Κύριε Ιησού. Χρήσε και εμένα, έχω ανάγκη από το χρήσμα σου αυτή την ώρα, Κύριε. Ω, για να πάρεις εσύ όλη τη δόξα. Πνεύσε, Πνεύμα ελευθερίας. Ξεσκέπασε, Κύριε, το έργο του εχθρού και διάλυσέ το, εξαφάνισέ το από μπροστά μας, Χριστέ μου Άγιε. Να πατάμε πάνω σε κρυστάλλινα θεμέλια, Κύριε, καθαρά και Άγια, όπου δεν μπορεί να υπάρχει κανένας μοιασμός, καμιά καθαρσία, Κύριε Θεέ μου, τίποτα κρυφό, Κύριε. Γιατί είμαστε ή της ημέρας, τέκνα του φωτός, Κύριε Θεέ μου. Και εσύ είσαι ο Θεός της δόξης. Είσαι γεμάτος φως και μάλιστα απρόσιτο, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ανοίγουμε τα αυτιά μας, ανοίγουμε την καρδιά μας στο Λόγο Σου τον Άγιο. Με φόβο και με ζήλο, Κύριε Ιησού. Για τη δική Σου δόξα και μόνο το ζητάμε. Αμήν, Κύριε, αμήν. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Κήρυγμα θα είναι σαν ένα εμβόλιο το οποίο έχουμε ανάγκη. Τα εμβόλια τα βάζουμε για να προλάβουμε, μην τυχόν όταν έρθει το μικρόβιο μας βρει απροετοίμαστος. Τώρα μπορεί αυτό το μικρόβιο να έχει περάσει μέσα ήδη, αλλά όμως ο λόγος του Κυρίου είναι εκεί για να καθαρίσει, για να μας ελευθερώσει. Αμήν. Δεν μου λέτε, όταν ο Κύριος ήρθε να διδάξει, ποιοι ήταν οι χειρότεροι εχθροί του? Πέστε το. Φαρισαίοι. Δεν ήταν άπιστοι, ήταν ζηλωτές, θρήσκοι στο έπακρο. Και όμως, αυτοί ήταν οι χειρότεροι εχθροί του Αγίου Πνεύματος. Είναι έτσι, αδελφοί? Ωραία. Για να σας ρωτήσω. Εμείς μήπως έχουμε και εμείς φαρισαϊσμό μέσα μας? Λέω μήπως. Τι λέτε? Ο Κύριος είπε προσέχετε από τη ζύμη των φαρισαίων. Τι λες? Έχουμε? Εγώ θα σας αποδείξω ότι έχουμε. Θα σας αποδείξω ότι είμαστε ο λίγον τι φαρισαίοι. Αλλά είμαστε από τους καλούς φαρισαίους που θέλουν να αλλάξουν και να γίνουν πιστοί. Αμήν. Γιατί ο λόγος είναι κοφτερός. Και άφησε το σήμερα να περάσει μες στην καρδιά σου. Άφησε το. Τον καιρό που ήρθε ο Κύριος να υπηρετήσει υπήρχαν τρία θρησκευτικά ρεύματα. Το πρώτο ήταν οι Σαδουκαίοι. Οι Σαδουκαίοι ήταν ένα θρησκευτικό κόμμα το οποίο αποτελείται από τους ιερείς. Και αυτοί λέει δεν πίστευαν ότι υπήρχε άγγελος, πνεύμα, ούτε ανάσταση. Δεν πίστευαν δηλαδή στην αιώνια ζωή. Για σκεφτείτε πού φτάσανε οι ιερείς, τους οποίους είχε θέσει ο Θεός να διδάξουν τον Ισραήλ. Και αυτοί φτάσανε να μην πιστεύουν καν στην Αθανασία. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος και Τους τελείωσε. Ήρθε ο ιερέας των ιερέων με το ιερατείο κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Είμαστε όλοι εμείς, αρχηγός ο Κύριος, και τελείωσε εκείνο. Αυτό ήταν το ένα. Ήταν οι πλουσιότεροι άνθρωποι και αυτοί ήταν που εξουσίαζαν επάνω στο λαό. Το δεύτερο κίνημα, το ρεύμα αυτό το θρησκευτικό, ήτανε οι Εσσαίοι. Οι Εσσαίοι ήτανε οι καλόγεροι της εποχής εκείνης. Είχανε φτιάξει δικές τους κοινωνίες έξω από τον κόσμο, έξω από τις πόλεις, και ήταν ντυμένοι στα λευκά. Όποιος έμπαινε μέσα στην κοινωνία αυτή έπρεπε να πάρει τα υπάρχοντά του, να τα καταγράψει στην κοινότητα αυτήν, και πλαινόντουσαν κάθε μέρα και καθόντουσαν στον ήλιο αρκετές ώρες τη μέρα. Και είχαν μπλέξει λατρεία του ηλίου με ιουδαϊκή θρησκεία και χίλια δυο άλλα. Ένα κράμα τέτοιο ήτανε. Το τρίτο το ρεύμα, το πνευματικό, ήταν οι Φαρισαίοι, ήταν το πιο ισχυρό, το πιο δημοφιλές, πάρα πολύ ισχυρό. Οι Φαρισαίοι, είπα. Έτσι δεν είπα? Ναι. Οι Φαρισαίοι. Τι θα πει Φαρισαίος? Φαρισαίος θα πει ο ξεχωρισμένος. Αυτός που έχει ξεχωριστεί, ξεχώρισε τον εαυτό του για τον Κύριο. Και ξεκίνησε αυτό πολύ καλά, με καλά κίνητρα, λίγο μετά τον καιρό του Έσδρα. Ο Έσδρας ήταν άνθρωπος του νόμου, άνθρωπος που δίδαξε το Λόγο του Θεού και ξεκίνησε μια κίνηση μέσα στον Ισραήλ που ήταν πουριτανική, ήταν μια κίνηση αγιασμού, αφιέρωσης. Αλλά όμως αυτό σιγά σιγά άλλαξε και έφτασε να είναι ο φαρισαϊσμός της εποχής του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος, βλέπουμε ότι όσο υπηρετούσε στην αρχή δεν έλεγε τίποτα για τους Φαρισαίους. Δεν τους προκαλούσε. Ανοίξουμε λίγο στο Ματθαίος, στο ΚΓ, παρακαλώ να πάμε. Ματθαίος ΚΓ. Στο ΚΓ αρχίζει ο Κύριος να εξαπολύει τους μύθρους του εναντίον των Φαρισαίων. Γιατί? Γιατί είχε πια έρθει στο τέλος η διακονία του και εδώ τώρα είναι περίπου 10 μέρες πριν τον πιάσουν. Όσο καιρό ήταν έξω και υπηρετούσε, δεν έλεγε τίποτα για τους Φαρισαίους. Σοφία του Κυρίου. Μάλιστα όταν θεράπευε κάποιον, τι του λέγε? Μη πεις σε κανένα τίποτα. Λέει, έναν λεπρό τον έκανα καλά και μετά τον έπιασε και λέει, και ενευρημάτω, λέει, ενευρημάτω, πρόσεξε καλά, κακομοίρη, μη πεις τίποτα σε κανέναν. Γιατί ο Κύριος ενεργούσε έτσι? Γιατί δεν ήθελε να διεγείρει τη ζήλια, τον φθόνο των Φαρισαίων. Όταν όμως έφτασε στο τέλος, ο Κύριος ήρθε εναντίον τους με τον πιο δρυμή τρόπο. Δεν μίλησε ο Κύριος για κανέναν έτσι. Ο χειρότερος εχθρός του Αγίου Πνεύματος, του έργου του Ιησού Χριστού, είναι ο φαρισαϊσμός. Και ο Κύριος θέλει να πάρουμε το κατσαριδοκτόνο, και αυτή την κατσαρίδα που λέγεται φαρισαϊσμός, τι να την κάνουμε? Τέζα, έξω. Πρέπει να τη βγάλουμε από τη ζωή μας, να τη βγάλουμε το φαρισαϊσμό από τη συμπεριφορά μας τελείως. Να έρθει η ελευθερία του Κυρίου μέσα μας. Θα μου πεις, και πού ξέρουμε τι είναι ο φαρισαϊσμός, τι κάνει ακριβώς? Εδώ είναι. Όλο μας το έχει δώσει ο Κύριος στην εντέλεια να το καταλάβουμε. Στο ΚΓ, να αρχίσουμε να δούμε όλα τα στοιχεία του φαρισαϊσμού. Και αυτό το κήρυγμα είναι αναγκαίο για δύο λόγους. Πρώτον, να μάθουμε τι είναι ο φαρισαϊσμός, ώστε να μπορούμε να τον διακρίνουμε. Αμήν. Είναι μια ευλογία που σου δίνει μόνο ο λόγος. Να μπορείς να διακρίνεις. Να διακρίνεις. Γιατί έχουμε το πρωτότυπο εδώ. Και μπορούμε κάθε τι ψεύτικο να το διακρίνουμε. Και δεύτερον, όπου το βρούμε μέσα μας, πρέπει να κάνουμε επιλογές, να διαλέξουμε. Να πάρουμε το σωστό, το δίκαιο και να απορρίψουμε αυτό το κακό, το οποίο ενοχλεί το Πνεύμα το Άγιο και το έργο Του. Ωραία. Για να δούμε λίγο. Πάμε από το πρώτο εδάφιο. Τότε ο Ιησούς ελάλησε προς τους όχλους και προς τους μαθητάς αυτού λέγον. Επί της καθέδρας του Μωυσέως εκάθισαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Πού κάθονται οι Φαρισαίοι? Στην καθέδρα του Μωυσέως. Δηλαδή τι κάνουν? Τι κάνουν, αδελφοί? Διδάσκουν και κρίνουν. Γίνονται κριτές. Ο Φαρισαίος κρίνει τους άλλους. Όλη η προσοχή του είναι στραμμένη στους άλλους, στους γύρω του. Και τους κρίνει όλους. Ο Κύριος τι είπε? Μη κρίνετε για να μη κριθείτε. Ο ίδιος ο Κύριος που είχε κάθε δικαίωμα να μας κρίνει. Γιατί ήταν αναμάρτητος, κράτησε τέλεια τον νόμο και είχε δική του δικαιοσύνη, την εκ του νόμου. Τι είπε ο Κύριος? Εγώ δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να τον σώσω. Εάν κρίνεις, λέει τον αδελφό σου, κρίνεις τον νόμο. Μήπως κρίνεις? Μήπως ασχολείσαι με τους άλλους συνέχεια και βλέπεις και θες να κρίνεις? Γιατί ο Κύριος δεν μας κάλεσε να κρίνουμε. Τι μας κάλεσε? Να αγαπάμε Κύριο το Θεό μας και τον πλησίον τον αγαπήσουμε. Μας κάλεσε να κρίνουμε τα αδέρφια μας. Μα κάνει αυτό που είναι στραβό. Υπομονή θα κάνεις. Αγάπησε και προσεύχου. Άφησε η αγάπη σου να γίνει πιο μεγάλη από το κακό το οποίο κάνει και να τον κερδίσεις. Ο Κύριος πώς δουλεύει επάνω μας, αδελφοί? Με το παραμικρό έχετε και μας κρίνει. Μας θέλει, μας ελκύει συνέχεια. Αφήνει την καρδιά μας να λυθεί μπροστά του, να σπάσει από αγάπη και έτσι μας ελκύει. Πάντα λοιπόν όσα ανήπωση προς εσάς φυλάτετε. Φυλάτετε και πράτετε. Ξέραν τον νόμο. Ξέξτε, ο Φαρισαίος ξέρει τον λόγο. Αυτό είναι και παγίδα εκεί. Αλλά τι λέει? Κατά δε τα έργα αυτών μη πράτετε, επειδή λέγουσι και δεν πράτουσι. Δεύτερο λοιπόν. Τι κάνουν οι Φαρισαίοι? Λένε και δεν πράττουν. Άλλα λένε και άλλα κάνουνε. Φαρισαϊσμός. Μήπως έχει να κάνει αυτό με εμάς? Λίγο. Τόσο δα λίγο έχει να κάνει. Περιμένετε, σε λίγο θα δούμε και άλλα εδώ τώρα. Διότι δένουσι φορτία βαρέα και δυσβάστακτα και επιθέτουν επί τους ώμους των ανθρώπων. Είναι, έχουν ειδικότητα να βαραίνουν τους ώμους των ανθρώπων. Να, αντί να είναι ο κόσμος ελεύθερος, ελαφρύς, να νιώθει χαρά και αγαλίαση, να έχει μέσα του ευφροσύνη, ο Φαρισαίος τι κάνει? Θα του δέσει επάνω του φορτία. Θα τον κάνει να βαραίνει. Όχι αυτό, μη εκείνο, όχι το άλλο, μη σηκώνεις το χέρι σου, όχι αλλιώς, όχι εκείνο, έλα εδώ, σηκάνει. Και ξαφνικά ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα καλούπι. Το φαρισαϊκό καλούπι. Ο Κύριος αδελφοί θέλει ελεύθερους ανθρώπους. Θέλει ελευθερία. Και αυτή την ελευθερία είναι που ο Κύριος θα φέρει ανάμεσά μας. Σε θέλει ελεύθερο. Να γνωρίζεις ότι ο Κύριος σε κάλεσε προσωπικά, είσαι κοντά του ασφαλής και σου δίνει περιθώριο ακόμη και να κάνεις κάποια λάθη. Μη φοβάσαι. Δεν σε απορρίπτει ο Κύριος ούτε εμείς. Ο Φαρισαίος τι κάνει όμως? Μην τυχόν και κάνεις κάποιο λάθος. Σε κρίνει αμέσως. Μου λέτε, τα παιδάκια μας, καθώς τα μεγαλώνουμε, κάνουν σφάλματα λάθη. Κάνουν σφάλματα. Μπροστά μας τα βλέπουμε να κάνουν σφάλματα, να μαθαίνουν, να μεγαλώνουν και μεγαλώνουν μέσα στην αγάπη μας και την ανοχή μας. Είναι έτσι, αδελφοί? Εμάς ο Κύριος πώς μας έχει? Μας έχει με τον ίδιο τρόπο. Μας έχει με τον ίδιο τρόπο. Έτσι να έχεις και εσύ τα αδέλφια σου. Όμως ο Φαρισαίος δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Φαρισαϊκό πνεύμα δεν αφήνει ελευθερίες. Τις κλείνει, τις δένει όλες. Και κάνει το δρόμο του Κυρίου να είναι βαρύς, κουραστικός. Πλατείνουσι τα φυλα... Συγγνώμη. Δεν θέλουσιν όμως ουδέ δια του δακτύλου αυτό να κινήσουσιν αυτά. Κρατάνε ελευθερίες για τον εαυτό τους που δεν τις χαρίζουν στους άλλους. Και αν... Μα εσύ γιατί το κάνεις? Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Για να τους βοηθήσουμε λοιπόν, ας τους εκεί πέρα να... Ο Κύριος τάσπασε όλα αυτά, αδελφοί. Δεν τους άφησε χλωρό κλαρί. Άλλο, πράτους είδε πάντα τα έργα αυτών διαναβλέπονται υπό των ανθρώπων. Ο Φαρισαίος θέλει να βλέπετε από τους άλλους. Πλατείνουσι τα φυλακτήρια αυτών και μεγαλύνουσι τα κράσπεδα των ηματίων αυτών. Ο Κύριος σου είπε ότι θα έχεις το νόμο στο χέρι σου και στο μέτωπο. Τι κάνανε λοιπόν? Φτιάχνανε μικρά κουτάκια και βάζανε εδάφια μέσα και τα είχαν στο χέρι τους και με κορδόνια πλεγμένα. Όταν λοιπόν περπατάγανε, είχαν αυτό στο χέρι τους για να θυμούνται το δεξί τους χέρι, το νόμο και το μέτωπο εδώ, το νόμο του Κυρίου. Τους έκανε ο Κύριος να κάνουν λίγο ακραία πράγματα για να μην ξεχάσουν τον νόμο. Οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Αντί να φτιάξουν ένα μικρό πραγματάκι, τι κάνανε? Φτιάχνανε ολόκληρο σπίτι πάνω στο χέρι τους. Κουτάρες μεγάλες εδώ να φαίνεται ότι του φυλάνε τον νόμο. Λέει, τους είπε ότι κάτω στα κράσπεδα, στα άκρα, θα κρεμάστε κυανές κλωστές. Που οι κυανοί κλωστοί είναι για ενθύμηση ότι είναι λαός του Θεού και τηρούν τον νόμο. Λοιπόν, αυτοί τι κάνανε? Κρεμάγανε φούντες ολόκληρες, μεγάλες φούντες. Πλατέναν τα κράσπερα, είχαν ένα κυανό κάτω γύρω-γύρω. Αυτό κάνανε χοντρό, πλατή μεγάλο, για να φαίνονται ότι πραγματικά φυλάτουν τον νόμο. Να εντυπωσιάσουν ποιον? Τον Θεό. Ο Φαρισαίος δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό. Θέλει να εντυπωσιάσει τους ανθρώπους. Σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για σένα? Τι σκέφτονται? Πόσο μετράει άραγε μες στην καρδιά σου αυτό? Ο Φαρισαίος ζει γι' αυτό. Πράττει το κάθε τι για να φαίνεται. Και αγαπώσει, λέει, τον πρώτον τόπον εν της δείπνης. Και τες πρωτοκαθεδρίες εν τες συναγωγές. Τι άλλο κάνουν οι Φαρισαίοι? Θέσεις. Τίτλους. Παρακάτω λέει και τους ασπασμούς εν τες αγορές. Στην αγορά. Ω, ραβί, ραβί. Τρεις φορές. Show. Επίδειξη. Έχουνε πρόβλημα με τους τίτλους. Λέει. Να ονομάζονται από τον ανθρώπο ραβί, ραβί. Διδάσκαλε. Διδάσκαλε. Έχουν ψώρα με τους τίτλους. Με τις θέσεις. Με ένα θέση μου είναι αυτή και κανείς δεν μου την πάρει γιατί... Εγώ που είμαι εδώ, μόνο ο Θεός με έβαλε και προσέξτε καλά. Δηλαδή, σαν να σας λέω κάθε Κυριακή, ακούστε εδώ, εγώ είμαι ο ποιμένας σας και μην το ξεχνάτε αυτό κανένα, αλίμονος σας. Μετά από λίγο τι θα πείτε? Αυτός τα έχει χάσει. Αδελφοί, δεν χρειάζεται να λες ποιος είσαι και τι κάνεις. Απλά κάνε ό,τι ο Κύριος έδωσε να κάνεις. Και καθώς το κάνεις, αυτό φαίνεται μόνο του. Αμήν. Ο Τσομπάνης δεν πιάνει τα πρόβατα του πιάκου. Λέω εγώ ο Τσομπάνης. Μ' ακούς? Τα αφήνει κάτω, ελεύθερα, με ελευθερία και αυτά τρώνε και ξέρουν τη φωνή του. Μόλις γίνει κάτι, γυρίζουν όλα και πάνε εκεί που θέλει. Αυτό είναι το πρόβατο. Με ελευθερία οδηγείται το πίμνιο, αδελφή. Δεν τα έχει με το λάσο. Έλα εδώ εσύ και τα κρατάει όλα σαν σκυλιά να πηγαίνουν τα πρόβατα. Οι Φαρισαίοι έτσι θέλουν την εκκλησία. Σε έχουν δεμένο από εδώ, από εκεί θα πας. Μα δεν πάει έτσι το πρόβατο. Λίγο κάνει έτσι την κλίτσα και γυρίζει το πρόβατάκι. Είναι πρόβατο. Έτσι πηγαίνει. Είναι Κύριος ελευθερίας. Δεν σε πιέζει να κάνεις αυτό που θέλει. Είναι έτσι, αδελφοί. Δεν σε πιέζει, δεν σε πιάνει να σου βάλει σιδερένιο χαλκά. Τι κάνει? Περιμένει, σου το λέει. Σε αφήνει ακόμα να κάνεις λάθος σε αυτό που εσύ νομίζεις ότι είναι σωστό. Σε αφήνει. Σε προσέχει όμως. Από πάνω σου. Δεν σε αφήνει ποτέ. Σε αφήνει για να μάθεις μέσα στο λάθος. Και να πεις, «Ωχ, Κύριε, τώρα κατάλαβα. Συγχώρησέ με, σε παρακαλώ». Ωραία. Προχωράμε. Κάτι κάναμε μέχρι τώρα. Και ο Κύριος έτσι βαδίζει το ποιμνιό του. Δεν θέλουμε τίτλους. Τι τους λέει ο Κύριος? «Σεις όμως μη ονομαστείτε Ραβί». Δεν είναι ανάγκη να σας λέω, ξέρετε,
2: είμαι καθηγητής θεολογίας. Έχω πάρει το μάστερ της θεολογίας. Με άριστα, προσέξτε.
1: Και τι θα βγει με αυτό? Ο άλλος έχει 10 πτυχία και δεν ξέρει ένα εδάφιο από τη γραφή. Δεν μπορεί να ευαγγελίσει, να μιλήσει. Δεν μπορεί να βάλει το χέρι του και να γίνει καλά ο άλλος. Βλέπει δαιμονισμένο και φεύγει 100 χιλιόμετρα. Τι είναι ο χριστιανισμός, αδερφοί, τελικά? Ζωή. Ζωή. Είναι η ζωή που ζούμε, αυτό που είμαστε. Δεν θέλουμε τίτλους να προσφωνήσεις. Δεν χρειάζεται. Τι τους λέει παρακάτω ο Κύριος? Τι τους λέει? «Μη ονομαστείτε Ραβί, διότι εις είναι ο καθηγητής σας, ο Χριστός. Πάντες δε εσείς αδελφοί είστε». Αδέλφια είμαστε. Πρέπει να είσαι κάτω στο ίδιο ύψος με τα αδέλφια σου. Να τους βλέπεις μέσα στα μάτια και να μην υπάρχει διαφορά. Ο Φαρισαίος τι θέλει? Ψώνει τον εαυτό του πάνω ψηλά και τους βλέπει τους άλλους κάτω μύγες. Χωρίζει. Φτιάχνει κάστες. Ο Φαρισαίος. Θυμάστε όταν ο Κύριος καθόταν με τους, κέτρωγε με τους τελώνες και τις πόρνες. Θυμάστε, Φαρισαίοι τι λέγανε? Αυτός φίλος των τελωνών είναι και των αμαρτωλών. Είχαν χωρίσει τον εαυτό τους. Ο Φαρισαίος χωρίζει. Το φαρισαϊκό πνεύμα χωρίζει, αδερφοί. Ο Κύριος τι ήρθε? Γιατί δεν πήγε με τους Φαρισαίους? Τον κάλεσαν στα σπίτια τους και πήγε. Κάθε φορά που τον καλέσανε είχαν πρόβλημα, γιατί τον κρίνανε τον Κύριο. Πάει σε ένα σπίτι μέσα και αυτή, λέει ο λόγος του Θεού, θα το διαβάσουμε παρακάτω, έχουν το έθιμο να πλένονται μέχρι τους αγκώνες. Βάζαν το νερό, έτρεχε, μόλις έφτανε εδώ, το κατέβαζαν κάτω. Νόμοι, δικοί τους είναι. Σκουπιζόντουσαν και καθόταν να φάνε. Ποιος τους τον έβαλε αυτόν τον νόμο? Ποιος? Μόνοι τους. Ο Φαρισαίος βάζει μόνος του νόμους και κρίνει τους άλλους με τους νόμους του. Πρόσεξε. Ο Κύριος είναι πάρα πολύ προσεκτικός με το πνεύμα της ελευθερίας. Και δεν θέλει ούτε εσύ ούτε εγώ να στερήσουμε την ελευθερία που έχει δώσει εκείνος. Ίσα ίσα πρέπει να είμαστε φύλακες της ελευθερίας. Ο Κύριος λοιπόν πήγε και έκατσε χωρίς να πληθεί. Πλάγιασε λοιπόν στο... Τα τραπέζια του ήταν με διβάνια, έτσι, πάγκι που ξαπλώνανε πάνω με στροσίδια και μπροστά ήταν το τραπέζι, ανακλινόμενοι, έτσι. Τι κάνανε οι Φαρισαίοι αμέσως? Τσέκασε το λαιμό. Δεν έκανε τα έθιμά τους, δεν έκανε τους νόμους τους. Ο Κύριος δεν συμμορφωνότανε με αυτά που κάνανε οι Φαρισαίοι. Σπίνε κόντρα συνέχεια. Και δεν μπορούσαν να ευχαριστηθούν το δείπνο τους μετά. Γι' αυτό ο Κύριος πού αισθανότανε ελεύθερα? Πού αισθανότανε ελεύθερα? Με τις καρδούλες που ήταν συντριμμένες, ναι, αμαρτωλοί, κλέφτες, πόρνες, αλλά όμως είχαν πει, θέλουμε Κύριε εσένα να μας βοηθήσεις. Και ο Κύριος καθόταν μαζί τους και ευχαριστιότανε. Τους είχε όλους ένα. Όλους ένα. Και πατέρα σας μη ονομάσετε επί της γης, διότι εις είναι ο πατήρ σας ο εν τους ουρανείς. Είπαμε, ο Φαρισαίος θέλει τίτλους. Θέλει αναγνώριση. Θέλει να είναι υψωμένος και οι άλλοι όλοι από κάτω να του προσφωνούν. Ο Κύριος τους έσπασε το πνεύμα αυτό. Και μιλούσα κάποτε με έναν ιερέα επάνω στη Θεσσαλονίκη, παπά Νικόλας. Και του λέω, ας σου κάνω μια ερώτηση, του λέω, παπά Νικόλα, πες μου σε παρακαλώ, γιατί να σε λέει ο κόσμος πάτερ, αφού ο Κύριος λέει να μη ονομάσετε κανέναν πατέρα. Εσύ πώς το εξηγείς το εδάφιο αυτό? Δηλαδή είναι καθαρό πεζό εδάφιο. Να μην ονομάσουμε κανένα πατέρα επί της γης, ενώ είναι πνευματικό. Αυτό έκανε οι Φαρισαίοι. Αβή, αβή. Πατέρα μου, ήτανε αβά, πατήρ. Μα ο Αβραάμ δεν ήταν πατέρας, που λέει. Βεβαίως και ήτανε, λέω, ήταν ο εθνάρχης του Ισραήλ. Ήταν φυσικός μπαμπάς τους. Ήταν ο φυσικός πατέρας του Ισραήλ και φυσικός πατέρας πίστης. Γι' αυτό και τον έλεγαν πατέρα Αβραάμ, γιατί ήταν ο μπαμπάς τους. Εάν ξέραμε και εμείς τον, για παράδειγμα, το ελληνικό στοιχείο, ο μπαμπάς του ελληνικού στοιχείου είναι ο Ιαβάν. Ξέρετε αυτό? Ο Ιαβάν είναι γιος, ένας από τους γιους του Ιάφεθ. Ιάφεθ είναι γιος του Νόε. Ο Γομέρ είναι ο μπαμπάς της Γερμανίας. Ο Ιαβάν είναι ο μπαμπάς της Ελλάδας. Ο Τυράς είναι ο μπαμπάς της Ιταλίας. Ο Θαρσής ο μπαμπάς της Ισπανίας. Και οι Εβραίοι είχαν τον Αβραάμ. Εσύ πώς τώρα κρατάς τον τίτλο πάτερ? Εάν είσαι εσύ μπαμπάς, πατήρ, άρα οι υπόλοιποι τι είναι? Παιδιά σου. Εσύ σαν πατέρας είσαι παιδί του Θεού. Ναι. Άρα αυτοί που είναι δικά σου παιδιά τι είναι στο Θεό? Εγγόνια. Ο Θεός δεν έχει εγγόνια όμως. Έχει μόνο υιούς και θυγατέρες. Διότι εσείς πάντες είστε αδελφοί, μας λέει ο Κύριος. Ο Φαρισαίος θέλει τίτλους για να καθυποβάλλει τους άλλους. Και λέω, ο Κύριος μας, που είναι ο Θεός εν σαρκή, δεν καθόταν να τους λέει σε όλους, Γιάκος θα σου πω, εγώ, ξέρετε ποιος είμαι? Εγώ είμαι ο Χριστός, ο Μεσσίας σας. Ήρθα για να σας σώσω, καημένοι μου. Προσέξτε μονάχα. Έκανε ποτέ τέτοια κηρύγματα ο Κύριος? Διαφήμιζε τον εαυτό του? Πέστε μου, αδελφοί. Όχι. Ούτε στους ίδιους τους μαθητές το έλεγε. Μόνο το άφηνε αυτοί μόνοι τους να το συμπεράνουν. Θυμάστε εκείνον τον τυφλό που έφτισε κάτω και έκανε πυλό? Πάλι, Σάββατο μέρα έφτισε κάτω. Ο τυφλός δεν ήξερε ποιος ήταν αυτός. Τον πήρανε, τον πήγαν εκεί, γιατί τον είχε δει ο Κύριος από πιο μπροστά που ζητιάνευε. Λέει, φέρτε τον εδώ. Τον πάνε εκεί. Του, φτύνει κάτω, φτιάχνει πυλό, Σάββατο. Απαγορευότανε, Σάββατο. Βάζει στα μάτια του, λέει, πήγαινε να πληθεί στην κολυμπία του Σουλάμου. Πήγαινε. Τον παίρνουν λοιπόν, τον πάνε εκεί, πλένεται αυτός, βλέπει, ανοίγουν τα μάτια. Βούηξε ο τόπος. Ακούσαν οι Φαρισαίοι. Είδε ένας τυφλός εκκαινητής. Τον ξέρανε όλοι. Τον ξέρανε όλοι τον άνθρωπο αυτό. Σημείο. Γιατί ρώτησαν οι μαθητές, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του για να γεννηθεί τυφλός? Τι είπε ο Κύριος? Ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί η δόξα του Κύριου. Και να τη δόξα. Σύστηκε τόσο τόπος που οι Φαρισαίοι δεν μπορούσαν να μην το δούνε. Πάνε λοιπόν όλοι οι Φαρισαίοι. Δεν μου λες, ποιος έκανε καλά? Οι ελεγκτές του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω. Κάποιος έφτιαξε πυλό, τον έβαλε στα μάτια μου και πήγα, μου είπε, πήγαινε να πληθεί στην κολυμπία του Σουλάμου και είδα. Πυλό? Σάββατο μέρα? Αυτός δεν είναι άνθρωπος του Θεού. Λέει ο τυφλός, εγώ δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ ξέρω ότι τυφλός ήμουν και τώρα βλέπω. Ο Φαρισαίος πρέπει να τα περάσει όλα από τα δικά του κουτάκια μέσα. Και αν δεν ταιριάσουνε, και τον Θεό το βγάζει σκάρτο. Προσέξτε, αδερφοί. Με την ελευθερία με την οποία σας ελευθέρωσε ο Κύριος, μην υπόκειστε πάλι σε ζυγό δουλείας. Απαγορεύεται να δουλώσεις το λαό του Θεού. Ο Κύριος μας θέλει ελεύθερος. Γιατί ελεύθερο θα σε χρησιμοποιήσει.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ελεύθερο. Προσεύχομαι αυτό το πνεύμα της ελευθερίας να περάσει μέσα μας. Ένας άνθρωπος ελεύθερος που ξέρει τον Κύριο, καταλαβαίνει το πνεύμα του, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον Κύριο. Οι Φαρισαίοι, ξέρετε τι θέλουνε? Να τους ακολουθούν όλοι από πίσω και με το παραμικρό να πάνε να ρωτάνε. Πατήρ Θέμη, πες με σε αυτό, σε παρακαλώ, τι λες?
2: Παιδιά μου, ακούστε αυτό. Να, έτσι, αυτό θα κάνετε.
1: Α, ευχαριστούμε. Δρόμο. Ξανά πάλι. Πατήρ Θέμη αυτό, πατήρ Θέμη εκείνο, πατήρ Θέμη το άλλο.
2: Και φουσκώνει. Τι έγινε, τι δόξα είναι αυτή.
1: Ο Κύριος τι θέλει, αδερφή? Σε θέλει να είσαι νιάνιαρο, ένα μωρό, συνέχεια με το παραμικρό. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω, το έχω χάσει. Ο Κύριος θέλει γιους. Θέλει ανθρώπους ελεύθερους. Θέλει να σε πάρει σαν βέλος και να σε ρίξει μέσα στην καρδιά του εχθρού και να το διαλύσεις. Εάν λοιπόν είναι άνθρωποι που κατασκευάζουν μωρά και κρατάνε μωρά, 20 χρονών μωρά, να μην μπορούν να σκεφτούν για τον εαυτό τους, να μην περνάει η σοφία του Θεού μέσα, να μην μπορούν να πάρουν χαρίσματα, να μην μπορούν να σταθούν για τον Κύριο. Αυτό είναι ενάντια στο έργο του Αγίου Πνεύματος, αδελφοί. Και αρκετά είχαμε από αυτό, δεν θέλουμε άλλο. Κύριος θέλει να μεγαλώσουμε. Και όταν λέω ελευθερία, του Κυρίου, όχι της σάρκας, του Κυρίου την ελευθερία. Όπου και αν πας, να μπορεί ο Κύριος να σε χρησιμοποιήσει, να σε φυσήξει και να κάνει το θέλημά του ο Θεός. Κοιτάω τη δική μου ζωή. Λέω, όταν ο Κύριος μου είπε στην Αθήνα, κατέβα στην Κρήτη και έχω έργο θαυμάσιο να κάνω. Με σήκωσε μια φορά σε μια μικρή συνάντηση και μου λέει, σήκω πάνω και πες τους, εγώ σε στέλνω στην Κρήτη γιατί θα κάνω θαυμάσια. Και σηκώθηκα. Λέω, Κύριε, ξέρω ότι μου μιλάς. Σηκώνομαι και τους το λέω. Ευτυχώς και το έκανα. Ευτυχώς και είχα πίστη και το έκανα. Και είναι μάρτυρες. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα που να δείχνει κάτι τέτοιο. Τίποτα. Ούτε χρήματα είχα να κατέβω στην Κρήτη. Γιατί μόλις είχα γυρίσει από το σχολείο και καθόμουν και έφτιαχνα το σπίτι, δούλευα να αγοράσω κρεβατοκάμα. Δεν είχα καρέκλες, τίποτα δεν είχα. Και ήμουν συνέχεια να δουλεύω πολλές ώρες για να μπορώ να τα απεξέλθω στα έξοδα. Ήρθαμε εδώ, μόνοι μας. Ορισμένοι αδελφοί μας βοηθήσαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Αλλά πήραμε το ρίσκο επάνω μας. Δεν είχαμε κάποιον να μας πει, έλα εδώ, πού πας, τι κάνεις. Κάτω από τον Κύριο, ελεύθερη. Ο Κύριος θα σε κινήσει. Έχεις την ελευθερία να κινηθείς. Να κάνεις πράγματα για τον Κύριο. Τι θα κάνεις, πώς θα κινηθείς, εάν δεν έχεις ελευθερία, εάν δεν μάθεις να κινήσεις από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Φαρισαισμός δεν σε αφήνει να το κάνεις. Σε θέλει εγκλωβισμένο. Θέλει να έχει το control. Τον έλεγχο για τους πάντας και τα πάντα. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς έλεγχο. Κάποτε έρχονται οι μαθητές στον Κύριο και λένε, Κύριε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιτιμούν δαιμόνια στο όνομά σου. Να πάμε να τους σταματήσουμε. Τι πνεύμα ήταν αυτό? Φαρισαϊκό πνεύμα ήταν. Ο Κύριος δεν τους απάντησε, αδελφοί. Όποιος λέει δεν είναι αντίον μας, είναι υπέρ ημών. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα αν δεν είναι δοσμένο σε αυτό να το κάνει. Τι ελευθερία. Τι θέλουμε, αδελφοί, αυτή την ελευθερία? Ένας άνθρωπος του Θεού είναι ασφαλής, σίγουρος για την κλίση του. Για αυτό που είναι μπροστά στον Κύριο. Δεν αισθάνεται απειλή εάν κάποιοι κάνουν τρελά πράγματα και ανοησίες. Γίνονται του κόσμου τα στραβά. Στον Κύριο τι κάνανε, τι γινότανε μετά με τους μαθητές. Οι Φαρισαίοι ήταν εναντίον τους να χαλάσουν, να καταστρέψουν το κάθε τι. Οι μαθητές δεν κουνιόντουσαν. Κάτσαν εκεί που ο Κύριος είχε βάλει και είχαν τους στόχους τους. Αμήν. Αδελφοί, ο Γαμαλίλ τι τους είπε τους Φαρισαίους? Προσέξτε, του λέει. Γιατί αν αυτό είναι από τον Κύριο, δεν σταματάει. Ησυχία. Σοφός ήταν. Εάν όμως δεν είναι από τον Κύριο, θα διαλύσει. Ό,τι δεν είναι από τον Κύριο, θα διαλύσει. Ό,τι δεν έχει το πνεύμα του, τη σφραγίδα του, ο Κύριος θα το διαλύσει. Πάει, τελείωσε. Δεν στέκεται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλει να είμαστε ήσυχοι, ασφαλείς. Ο Φαρισαίος έχει ανασφάλεια μέσα του, γι' αυτό ό,τι πάει να γίνει και το θεωρεί ότι είναι απειλή εναντίον του. Δεν απειλούμαστε, αδελφοί, ότι ξέρετε τι γίνεται εδώ έξω. Πού, ο χαμός γίνεται έξω. Ο χαμός. Λέει μετά, μη δε ονομαστείτε καθηγητέ, διότι εις είναι ο καθηγητής σας ο Χριστός. Ο δε μεγαλύτερος από εσάς θέλει είστε υπηρέτης σας. Πω, τους διάλυσε τους Φαρισαίους. Ήθελαν τους άλλους υπηρέτες και ο Κύριος λέει, θες να είσαι πιο μεγάλος, υπηρέτης. Κάτι που ήταν μια μάστιγα στους μαθητές. Μάστε τι λέγαμε την περασμένη φορά. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Μεγάλο ερώτημα. Πω. Όχι, εγώ είμαι τα δεξιά του, εγώ θα κάτσω. Και ο Ιάκωβος έλεγε, όχι, εγώ και εσύ από τα αριστερά. Ο Ιάκωβος και ο Άννης ήταν αυτοί. Και βάλαν και τη μαμά τους να πάει στο ξένο να τους πει, Κύριε, να μου κάνει μια χάρη. Όταν έρθει στη βασιλεία σου, βάλε ένας γιος να κάτσει δεξιά και άλλος αριστερά. Και να λέει ο Κύριος, ναι, θα μαλώναν αυτοί μεταξύ τους, ποιος θα είναι δεξιά και ποιος αριστερά. Δεν έχει τέλος αυτό το πράγμα. Και ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος. Δεν είναι δοσμένο σε μένα αυτό το πράγμα. Αλλά σε όποιους είναι δοσμένο. Το μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Θες μια συμβουλή. Άρχισε να υπηρετείς. Να υπηρετείς. Όχι να άρχεις. Να υπηρετείς. Τι κάνει ο υπηρέτης. Φέρνει φαΐ. Σκουπίζει το τραπέζι. Μαζεύει όλα τα αποφάγια. Πλένει τα πόδια των ανθρώπων όταν έρχονται μέσα στο σπιτικό του πατέρα του ουράνιου. Κάθε να τους πλύνει. Τους χρύει με έλαιον για να κάτσουν να είναι όμορφοι. Τους φέρνει τα πιο ωραία φαγητά. Τους ποτίζει. Αυτά δεν κάνει ο υπηρέτης. Ο Κύριος τι έκανε στους μαθητές του στο δείπνο. Κανένας δεν έκανε να πλύνει τα πόδια του Κυρίου. Κανείς. Τροπή. Να πούνε εντάξει μεταξύ μας εμείς τον Κύριό μας τώρα να μην του πλύνουν τα πόδια. Τίποτα. 3,5 χρόνια με τον Κύριο ήταν. Ξέρετε πώς είπε ο Κύριος Φαρισαίος. Τύφλους. Τύφλα. Και σηκώνει το Κύριο, ζώνεται τη μπετσέτα και κάθεται κάτω και άρχισε να τους πλένει τα πόδια. Θες να είσαι ο πιο μεγάλος. Άρχισε να υπηρετείς. Με την έννοια της λέξης. Θεώρησε προτεραιότητα των πλησίων σου και υπηρέτησε τις ανάγκες του. Τότε ο Κύριος σε ανεβάζει. Το κάνεις όχι για το θεαθεί, ναι, γιατί ο Κύριος αγαπάει την ψυχή γι' αυτό. Όστις δε υψώσει αυτόν θέλει ταπεινωθεί και όστις ταπεινώσει αυτόν θέλει υψωθεί. Αλουέ εις εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, διότι κατατρώγετε τα σοικία των χειρών. Φιλάργυροι όντες, λέει ένα άλλο εδάφιο. Τι είναι οι Φαρισαίοι, πού είναι το πρόβλημά τους, χρήμα, φιλαργυρία. Ένα παράξενο, πάνε όλα αυτά μαζί. Είναι σύμπλεγμα δαιμονικό. Γιατί είναι ανασφαλής. Και όποιος είναι ανασφαλής, κοιτάει να βρει ασφάλεια σε οτιδήποτε μπορεί να είναι στα χέρια του, να το κρατάει, να το έχει. Και αυτό το προσφέρει το χρήμα. Φύλαξε τον εαυτό σου από τέτοια ασφάλεια. Ο Κύριος λέει, αυτό είναι ο μαμονάς της αδικίας. Α, το καλύτερο που μπορεί να κάνεις με αυτό είναι να κάνεις φίλους εκ του μαμονά της αδικίας. Καλά έργα. Να το χρησιμοποιήσεις σοφά, σωστά, για να τα έργα αυτά να σε υποδεχθούν όταν πας στις αιώνιες μονές, λέει ο Κύριος. Στην παραβολή του άπιστου οικονόμου. Πρόσεξε με το χρήμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν τα της Εκκλησίας, τα του Κυρίου σαν βιοποριστικό επάγγελμα. Και έχει γίνει βέβαια έξω. Είναι έτσι. Χρήμα. Αδελφοί, ένα πράγμα θέλω να ξέρεις. Ότι ο Κύριος θέλει να σε ελευθερώσει τελείως από την εξουσία του χρήματος. Θέλει να σε μάθει ότι μπορείς να ζήσεις και χωρίς λεφτά. Θα μου πεις, μα είσαι καλά. Βεβαίως και είμαι. Ξέρω πολύ καλά τι σας λέω. Ο εργάτης του Θεού εργάζεται όχι για το χρήμα, εργάζεται για τον Κύριο που αγαπάει. Ο Ηλίας ήταν μόνος του, δεν είχε κανένα να τον θρέψει και έκανε το θέλημα του Κύριου. Ο Κύριος πώς τον έτρεπε? Έστειλε κόρακες. Όλη η γη πεινούσε, δεν είχαν να φάνε και ο Ηλίας έτρωγε κρέας, ψημένο, έτοιμο που το φέραν τα κοράκια. Είναι έτσι? Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Όταν ήρθαμε εδώ έπρεπε να δουλεύω πολλές ώρες στην οικοδομή και το βράδυ να τρέξω. Θυμάμαι είχε ζέστη, φορούσα ένα ζευγάρι παπούτσια, είχε από κάτω σόλα μια παράξενη και έβγαλα φουσκάλες, δεν μπορούσα να πατήσω τα πόδια μου, το πεπάτημα. Ούτε αυτοκίνητο είχα. Δεν το έκανα αυτό να πάρω κανένα μισθό, δεν με ενδιέφερε, ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να γίνει δουλειά του Θεού. Γιατί μέσα ο Κύριος σε θέλει να είσαι ελεύθερος. Και να πεις κι εσύ όπως και όλοι οι Εβραίοι, υπάρχει σε μένα χρήμα. Σήμερα υπάρχει, αύριο μπορεί να μην υπάρχει. Ο Κύριος μου όμως είναι από πάνω. Και δεν θα αφήσει καμία ανάγκη, δεν θα σε εκθέσει ποτέ. Και ο Παύλος λέει, ξέρω να περισσεύομαι και ξέρω να ελαττούμε. Έζησα και δίχως, έζησα και με πολλά. Και όταν έχουμε πολλά ξέρουμε τι να τα κάνουμε και όταν έχουμε δίχως ξέρουμε να περάσουμε. Αυτό είναι ελευθερία. Ο Φαρισαίος δεν μπορεί. Τρώει της χείρας και του ορφανού. Ξέρετε τι είπε ο Κύριος στους Ισραηλίτες? Εάν τυχόν πειράξετε τις χείρες και τα ορφανά και τους φάτε το δίκαιο τους, θα στείλω εχθρούς εναντίον σας και θα σας στείλω αιχμάλωτους στα πέρατα της γης. Πω, πω, πω. Τι Κύριος είναι αυτός? Ο Φαρισαίος καταπιέζει τον αδύναμο. Τον καταπιέζει. Ενώ ο Κύριος είναι ο Θεός των αδυνάτων. Ο Θεός των αδυνάτων. Χωρίς

ήμουν και δεν ήρθατε να με δείτε. Και λένε οι Φαρισαίοι, Κύριε, πότε εσύ ήσουν άρρωστος και εμείς δεν ήρθαμε. Και ήσουν γυμνός και δεν σε ντύσαμε. Και πεινούσες και δεν σου δώσαμε να φας. Επειδή δεν το κάνατε σε έναν των μικρών τιούτων, σε μένα δεν το κάνατε. Πάγετε επί μου οι κατηραμένοι εργαζόμενοι την ανομία, δεν σας γνωρίζω. Και ξέρετε κάτι, τρώνε το δίκαιο της χείρας και του ορφανού επί προφάση. Ποια είναι η προφασή τους? Κύριε, κάνουν μακρές προσευχές. Μακρές προσευχές, μεγάλες προσευχές. Συνέχεια στις προσευχές. Και πώς είναι η προσευχή τους? Προσευχή του Φαρισαίου. Τι έλεγε ο Φαρισαίος? Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νηστεύω 3 της εβδομάδας και αποδεκατίζω όλα όσα έχω. Ποιον διαφήμιζε? Αυτό το. Και δεν είμαι και σαν αυτό το τελώνι εδώ. Προσευχή του πού ήταν στραμμένη? Μέσα ή έξω? Έξω. Και λέω, Κύριε, λέω, οι άνθρωποι αυτοί τι προσεύχονται? Απορώ. Τι προσευχές κάνουνε? Να τι προσευχές κάνουνε. Ο τελώνης τι έκανε? Πού ήταν στραμμένη η προσευχή του αδερφή? Πού ήταν, έξω ή μέσα? Φώναζε, Κύριε, σκέπασέ με τον αμαρτωλό, βοήθησέ με, έβλεπε μέσα του. Μέσα. Αυτόματα, μόλις κάτω να προσευχηθώ, κοιτάω μέσα. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ μέσα την καρδιά μου, Κύριε. Ό,τι βλέπεις μέσα εκεί να κάθω το βγάλτο, Κύριε, συγκετεύω, δεν μπορώ. Βοήθησέ με. Δεν έχω μάτια να κοιτάω να οι άλλοι τι κάνουνε, να δω τι κάνουνε. Όταν η καρδιά σου είναι σπασμένη και αναγνωρίζεις, καταλαβαίνεις την καρδιά σου, πού σφάλει, πού είναι το πρόβλημά σου, δεν έχεις μάτια μετά να κρίνεις τους άλλους, γιατί εσύ ξέρεις ότι έχεις πρόβλημα πρώτος. Και αυτή είναι η σπασμένη καρδιά, η ταπεινωμένη. Ο άνθρωπος όμως, ο Φαρισαίος τι λέει? Είναι η τελειότητα. Δεν το ξέρετε? Πιο τέλειος. Γι' αυτό και κρίνει τους άλλους. Ποιος πήγε δικαιωμένος, ο Φαρισαίος ή ο τελώνης? Ο τελώνης. Ο τελώνης. Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ, διότι κλείετε την βασιλεία των ουρανών έμπροσε των ανθρώπων. Επειδή εσείς δεν εισέρχεστε, ουδέ τους εισερχομένους αφήνετε να εισέλθουν. Είναι εμπόδια. Δημιουργούν σκάνδαλα, προβλήματα, συνέχεια σκάνδαλα, το ένα μετά το άλλο, με την κακή συμπεριφορά τους. Και κλείνουν τη βασιλεία μπροστά στους ανθρώπους, δεν αφήνουν, δεν μπαίνουν οι ίδιοι και τους άλλους εμποδίζουν. Ω, αδελφοί, αυτά τα λέει ο Κύριος. Μη τυχόν και υπάρχει ανάμεσά μας, μέσα μας, τέτοια καρδιά. Ο Κύριος θέλει να είμαστε σαν το γράσο, να γλιστράνε να μπουν οι άνθρωποι μέσα στη βασιλεία του Θεού. Μόλις σε ακουμπάνε, να βρεθούν την άλλη στιγμή μέσα. Αμήν, το θέλουμε αυτό? Περιέχονται τη θάλασσα, λέει, και ξηρά, δια να κάνουν ένα προσήλυτο. Και όταν γίνει, κάμνεται αυτόν ιών γεέννης διπλότερο από σας, χειρότερο από σας. Έχουν ζήλο να ευαγγελίσουν. Ευαγγελίζουν, αλλά για ποιον? Πού προσκολάνε τους μαθητές τους αδελφοί? Στον Κύριο ή στους εαυτούς τους? Τους εαυτούς τους. Και τι κάνουνε? Ιούς γεέννης. Χειρότερος από αυτούς. Γιατί μετά από λίγο οι καινούργοι αυτοί τι κάνουνε? Μαθαίνουν όλα τα τρίκ. Και γίνονται καλύτεροι από αυτούς. Ένα πράγμα που χαρακτηρίζει τους Φαρισαίους ποιο είναι? Η υποκρισία. Από πού έχει έρθει η λέξη υποκρίνομαι? Είναι από το αρχαίο θέατρο. Τους ηθοποιούς τους λέγανε υποκριτές. Γιατί ήταν κάτω από τη μάσκα. Και αποκρινόντουσαν πίσω από τη μάσκα. Έβλεπες κάτι άλλο ενώ ήταν κάτι άλλο από πίσω. Μήπως ήρθες με μάσκα σήμερα? Είναι ορισμένοι που έχουν συλλογή από μάσκες. Συλλογή.

0: Φαρισαίος όταν είναι μόνος του, σκέφτεται συνέχεια αρνητικά για τους άλλους. Α, αυτός εκείνος, άνθρωπος είναι έτσι. Ο άλλος, χάλια. Εκείνη την ώρα, τάκ, η πόρτα. Και έρχεται αυτό το άτομο που τώρα συλλογιζόταν, παίρνει, αδερφέ, τι κάνεις, ο Κύριος να σε ευλογεί, δόξα τω Θεώ. Έλα, τι να σε κεράσω, καλά, πολύ καλά. Φεύγει. Πια να διάσχει το σπίτι, μάται, φύγε από εδώ. Μήπως μας θυμίζει τίποτα αυτό. Ο Κύριος θέλει να τις κάψουμε τις μάσκες όλες. Θέλει πραγματικούς ανθρώπους. Δεν θέλει μασκοφόρους, θέλει ανθρώπους που έχουν ένα πρόσωπο. Και ξέρεις κάτι, αυτός που είσαι, όπως είσαι, έτσι σε αγαπάει ο Κύριος και εμείς. Έτσι σε θέλουμε. Μπορεί να έχεις θυμό και μπορεί να έχεις 1000 προβλήματα πάνω σου. Αυτός που είσαι, αυτός είσαι και σε αγαπάμε. Έτσι σε αγαπάει ο Κύριος. Δεν θέλει μάσκες και υποκρισίες ο Θεός. Πώς μαθαίνουμε την υποκρισία? Γιατί τα παιδάκια, γιατί μας λένε να γίνουμε σαν τα παιδιά? Γιατί τα παιδιά δεν έχουν υποκρισία. Έχετε δει, έτσι ξέρω εγώ, σε είναι καλή ώρα εδώ, ας πούμε, ή σε επίσημες ώρες που είναι επίσημος κόσμος και αυτά. Είναι η μαμά με το παιδάκι εκεί πέρα λοιπόν και κάτι γίνεται, το παιδί χάνει κάτι, θέλει κάτι, τι αρχίζει και κάνει? Μαμά, θέλω το παιδί, το έχασα το πράγμα. Σου παιδί μου, γιατί δεν... Ησυχία, γιατί εδώ πέρα δεν κάνει που να φωνάζουμε. Εγώ θέλω το παιχνίδι μου! Και φωνάζει το παιδί, ούτε καν καταλαβαίνει τι συμβαίνει γύρω του. Αυτό θέλει αυτό που θέλει. Δεν ξέρει να υποκριθεί. Είναι ανυπόκριτο. Είναι έτσι, αδελφοί? Πώς μαθαίνουν όμως τα παιδιά την υποκρισία, άραγε? Πώς μαθαίνουν να πετάνε μάσκες επάνω τους? Απ' τη μαμά και τον μπαμπά. Ξαφνικά υπάρχει καυγάς μες στο σπίτι. Που είσαι έτσι και σου είπα έτσι και μου πες έτσι. Και είπε εγώ, εσύ, καημένη μου, αλίμονος. Κλινγκ λόγκ, το κουδούνι. Ανοίγει την πόρτα. Κοιτάει το μόνο. Πριν λίγο σκοτωνόντουσαν. Τώρα γελάνε. Πώς γίνεται αυτό? Και διδάσκει στο παιδί. Όλοι μας. Είναι έτσι, αδερφοί? Σας είπα ότι είμαστε Φαρισαίοι. Όλοι. Και πρέπει αυτό να το αποτινάξουμε από τη ζωή μας, να φύγει. Είναι μια κατάρα, αδερφή. Μια κατάρα φοβερή. Δεν τη θέλει ο Κύριος. Σε θέλει πραγματικό αυτός που είσαι. Μ' αρέσει ορισμένα άτομα τα οποία είναι ντρέτα, ίσια. Αδερφέ, έκανα μια αμαρτία, θέλω να στην πω. Έτσι να φύγει από την καρδιά μου μέσα. Όχι ότι εγώ κυνηγάω τους ανθρώπους να μου λένε τις αμαρτίες τους, αλλά μόνοι τους έρχονται και εξομολογήστε τα πτέσματά σας εις αλλήλους, λέει. Και λέω, αδερφέ, έλα να προσευχθούμε και να το καλύψει. Μη φοβάσαι τι θα σκεφτούν οι άλλοι για σένα. Γιατί είσαι παιδί του Θεού. Ο Κύριος θέλει να διαλέξεις και να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη. Είδατε τι λέει? Επειδή αγάπησες τη δικαιοσύνη και εμίσησες την ανομία, δια τούτο εχρυσέσαι ο Θεός σου, έλεον αγαλιάστος, υπέρ τους μετόχους. Έχουμε επιλογή. Να αγαπήσεις τη δικαιοσύνη και να μισήσεις την ανομία. Διαλέγεις. Και θέλω σήμερα να μισήσουμε το φαρισαϊσμό. Σε όλο το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος του. Να φύγει από πάνω μας. Να είμαστε άνθρωποι σοφοί και να είμαστε αυτοί που είμαστε. Καθαρή. Ό,τι βλέπεις παίρνεις. Ό,τι βλέπεις αυτό είναι. Τι ωραίο πράγμα να είναι όλη η εκκλησία έτσι, αδελφοί. Πέστε μου, θα είναι ένα απόκτημα του Κυρίου αυτό μετά? Αυτή είναι η εκκλησία. Καθαρή. Πέρα για πέρα. Ο Κύριος ήρθε η ώρα που οργίστηκε. Δεν είπε, αχ, έτσι μου έρχεται να κάνω ένα μαστίγιο και να τους βγάλω έξω, αλλά δεν μπορώ, είμαι ο Χριστός. Πήρε, έκανε το μαστίγιο και τους πέταξε όλους έξω. Με οργή. Δεν αμάρτησε. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε. Πραγματικός ήταν. Έβραζε το αίμα του μέσα. Όταν έβλεπε ακαταστασία και ακαθαρσία ή την απιστία των μαθητών, τους έλεγε, ω γενναία άπιστη, μέχρι πότε θα είμαι μαζί σας? Αγανακτούσε ο Κύριος. Δεν κρυβότανε να βάζει αυτό το χαμόγελο. Πάσε. Δεν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι πάντοτε γεμάτοι ειρήνη, δεν θυμώνουν ποτέ, δεν οργίζονται ποτέ, είναι τόσο άγιοι, εγώ δεν τους ξέρω. Δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη τουλάχιστον. Είναι έτσι αδερφοί? Η δικιά μας η φυλή κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε? Αλλά ξέρεις, ο Κύριος σε αγαπάει όπως είσαι. Και εκεί που είσαι, από εκείνο θέλει να εργαστεί και να αρχίσει να φτιάχνει το χρυσάφι του μέσα σου. Να σε κάνει πραγματικό άνθρωπο. Με ελευθερία. Να ξέρουν όταν μιλάς στους ανθρώπους ότι αυτά που λες είναι ναι και αμήν, τα εννοείς. Και όχι άλλα να λες και άλλα να κάνεις. Θα διαβάσω λίγο να δείτε τι έλεγαν συνέχεια, έτσι, για δύο λεπτά. Τελειώνουμε. Διαβάζω εδάφια. Ακούστε. Και οι δόντες οι Φαρισαίοι είπαν προς τους μαθητές αυτού: «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώγει μετά των τελωνών και αμαρτωλών?» Γιατί? Γιατί? Ποιος είναι αυτός? Ο κατήγορος. Είναι ο διάβολος μέσα από τον Φαρισαίο. Που συνέχεια... Σε ποιον έβρισκε λάθη, αδερφή? Σε ποιον έβρισκε λάθος? Αν έβρισκε λάθος στον Θεό εν σαρκή, δεν θα βρει σε σένα και σε μένα? Πέστε μου, θα βρει επάνω μας λάθη ο Φαρισαίος? Μην νοιάζεσαι ποτέ να τον ικανοποιήσεις. Να μην τυχόν και σκανδαλιστεί. Νοιαζόταν ο Κύριος μην τους σκανδαλίσει τους Φαρισαίους? Για τους μόνους που δεν νοιαζόταν μην τυχόν και σκανδαλιστούν ήταν αυτοί. Γιατί ήξερε ότι ό,τι και να τους πει, ό,τι και να κάνει ο Κύριος, αυτοί ήταν στιγμή δολοφόνοι και δεν άλλαζαν. Αυτοί τον σταύρωσαν. Οι Φαρισαίοι τον σταύρωσαν. Ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ. Και ποιο ήταν το πρόβλημα? Θρησκευτικός φθόνος. Γιατί έγινε δεκτή η θυσία του Άβελ και του Κάιν δεν έγινε δεκτή. Βλέπεις έναν Φαρισαίο, μη του δίνεις σημασία. Αποστόμωσέ τον και φύγε. Προσπαθείς να το εξηγήσεις, να του γεμίσεις τα μυαλά. Ο Φαρισαίος δεν φτιάχνει. Ο Φαρισαίος αυτός. Ο δολοφόνος ο Φαρισαίος. Οι δε Φαρισαίοι έλεγαν: «Δια του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια». Ο Κύριος έβγαζε δαιμόνια. Δια του Αγίου Πνεύματος. Ο Φαρισαίος τι είπε? Αποκάλεσε το Πνεύμα το Άγιο Βελζεβούλ. Διάβολο. Αυτοί πλάνοι είναι. Μα γίνονται θαύματα. Με το διάβολο τα κάνουνε. Τα ίδια πράγματα ακούμε. Τα ακούμε? Τα ακούμε αδερφοί? Τα ακούμε. Οι ίδιοι Φαρισαίοι είναι εδώ σήμερα. Δεν έφυγαν ποτέ. Ποτέ δεν έφυγαν. Οι δε Φαρισαίοι οι δόντες είπαν προς αυτόν: «Ιδού, οι μαθητές σου πράττωσαν ότι δεν συγχωρείται να πράττεται το Σάββατον». Γιατί περνούσαν ανάμεσα από τα στάχια και τρίβανε, φυσάγανε τα σκύβαλα και τρώγανε γιατί πεινάσανε. Για τον Φαρισαίο τι έκανε? Θέρισε, αλώνησε και άλεσε. Όλα αυτά το Σάββατο ήταν εκεί για να κρίνουν συνέχεια. Οι δε Φαρισαίοι εξελθώντες συνεβουλεύτησαν κατά αυτού για να απολέσωσουν αυτόν. Δεν ταιριάζει ούτε ο Κύριος στο σύστημά τους, στους κανόνες τους. Και όταν δεν ταιριάζει του Φαρισαίου τους κανόνες, είναι έξω για να σε σκοτώσει. Μ' ακούτε αδερφοί? Σε απολέσει. Δεν του κάνεις. Γιατί στέκεσαι για πράγματα. Δεν αρέσει. Πρέπει να σε νικήσει. Αν δεν σε νικήσει, θα πρέπει να σε εξαλωτρεύσει. Προσελθώντας οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, πειράζοντες αυτόν, ζήτησαν να δείξει σε αυτούς σημείον εκ του ουρανού. Πήγαν να πειράξουν τον Κύριο. Δάσκαλε, δείξε μας σημείο για να ξέρουμε ότι εσύ είσαι. Ανάσσε το γιο της χείρας της Ναΐνη. Ανάσσε την κόρη του Ιάιρου. Ανάσσε τον Λάζαρο. Τάισε χιλιάδες κόσμο. Έκανε λεπρούς καλά. Τυφλοί είδανε, χολοί περπατήσανε. Πράγματα που δεν έγιναν ποτέ στην ιστορία από κανέναν. Ο Φαρισαίος σημείο θέλει. Τους έδωσε ο Κύριος σημείο? Μια φορά τους λέει: «Ειδωθήσετε σημειονιστή για έναν ταύτη». Και φύγε. Δηλαδή τους άφησε με απορία. Εάν δοθεί σε αυτή τη γενιά σημείο. Μια άλλη φορά τους λέει: «Σημείο δεν θέλει δοθεί σε εσάς σημείο, ημί σημείων ιονά του προφήτου». Και φύγε. Τους άφηνε συνέχεια με ενίγμα. Άντε λύστο. Τους έμπλεκε. Έκανε το λόγο βρόχια, τους έπιανε ο Κύριος και φεύγε. Αυτή είναι η συμπεριφορά του Κυρίου προς τους Φαρισαίους. Και ήρθαν να διαλογίζονται οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι λέγοντες: τι είναι ούτως ως της λαλή βλασφημίας, τι δύναται να συγχωρεί αμαρτίας, είναι μόνος ο Θεός. Ο Φαρισαίος, ξέρετε κάτι, θα βρει τον εαυτό του στην κόλαση, κάτω, θα είναι μέσα στην κόλαση. Και θα λέει: ο Θεός δεν είναι δίκαιος που με έφερε εμένα εδώ στην κόλαση. Έπρεπε να ήμουν εγώ εκεί πάνω, αυτός δεν είναι Θεός. Και θα είναι στην κόλαση. Μήπως έχουμε μια τέτοια καρδιά, αδερφή? Εάν κάπου σε άγγιξε ο λόγος σήμερα, πρέπει να μετανοήσεις γρήγορα. Γρήγορα. Και να πάρεις το αντίδοτο. Ποιο είναι το αντίδοτο? Πνεύμα συντριμμένο. Συντρίψου μπροστά στον Κύριο. Πάψε να νομίζεις ότι είσαι έξυπνος και τα ξέρεις όλα. Πάψε να ασχολείσαι με τους άλλους. Το μόνο που έχεις χρέος είναι να αγαπάς. Λέει ο Παύλος: εγώ είμαι χρεώστης σε Έλληνες και βάρβαρους. Χρέος έχουμε στον κόσμο, όχι να τους κρίνουμε. Έχουμε χρέος αγάπης ο ένας τον άλλον. Πάψε να ασχολείσαι, να μουρμουρίζεις, να βάζεις πιουνιές μεταξύ των αδερφών, συνέχεια να δημιουργείς προβλήματα για να καλύψεις τον εαυτό σου. Ένα ψέμα θα φέρει 10 και τα 10 χιλιάδες. Και έχεις γίνει επαγγελματίας ψεύτης μετά. Ησύχασε μέσα στο λαό του Θεού. Βρες τη θέση σου και ησύχασε. Ο Θεός θέλει να ησυχάζουμε. Να έχουμε αυτή τη γλυκιά ησυχία του πνεύματος μέσα μας. Άνδρες και γυναίκες. Όσα είναι καθαρά, όσα είναι έφημα, όσα είναι αληθή, αυτά λέει να πράτετε, αυτά να συλλογίζεστε. Μ' αρέσει αυτό που λέει, όσα είναι έφημα. Έχουν καλή φήμη. Ο Φαρισαίος τι θέλει να ακούει? Ήρθαν μια φορά, είχαν στείλει εγκάθετο στον Χριστό και γύρισαν πίσω και λέει, ήταν σαν μαγεμένοι αυτοί. Λέει, ποτέ δεν ακούσανε άνθρωπο να μιλάει όπως αυτός ο άνθρωπος. Άκουσαν έφημο. Μια καλή φήμη. Τι είπαν αμέσως? Μήπως και εσείς πήγατε πίσω από αυτόν? Δεν αλλάζει ο Φαρισαίος. Εμείς θα αλλάξουμε. Αμήν, αδελφοί. Θα αλλάξουμε. Για να έρθει αυτό το πνεύμα του Κύριου να σαρώσει τα πάντα. Μόλις βρει ο Κύριος καθαρό τόπο, κρυστάλλινο, ο Κύριος θέλει να φτιάξει κάτω άλλες βάσεις. Μου δείξε ένα όνειρο, ο Κύριος με συγκλώνησε με το όνειρο αυτό. Με συγκλώνησε. Ο Κύριος θέλει να βάλουμε κάτω βάσεις κρυστάλλινες. Εάν μέχρι τώρα έχεις αποτύχει, ο Κύριος είναι πολύ καλός στο να βάζει καινούρια αρχή. Βάλουμε καινούρια αρχή. Και η αρχή αυτή είναι όσο ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις μας. Να δεις τα αδέρφια σου όλα το ίδιο, να τα αγαπήσεις με θέρμη, με ζήλο, με αγάπη και να είσαι καθαρός προς τα αδέρφια σου. Μην έχεις, θα κάψουμε τις μάσκες σήμερα. Προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων, ή της είναι η υποκρισία. Γιατί όλο αυτό είναι μια υποκρισία. Σε ποιον θα κρυφτείς κανένα? Μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο? Ξέρει τι έχεις μέσα σου, τι σκέφτηκες, τι θα μπορούσες να έχεις σκεφτεί, δεδομένων διαφόρων καταστάσεων, τα ξέρει όλα ο Κύριος πριν τα κάνεις. Δηλαδή, τι να κρυφτείς από τον Κύριο? Το μόνο που σε συμφέρει είναι, πάρ' το αγγείο σου, δώσ' του μια, σπάσ' το στα πόδια του, πες: Κύριε, εδώ είμαστε. Άρχισε από κάτω. Είπαμε, ο Κύριος από πού αρχίζει όταν αρχίζει να δουλεύει? Από τον πυλό. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε, αδερφοί. Ο Κύριος είπε ότι είμαστε τέκνα της ημέρας. Ή του φωτός. Αγαπάμε την καθαρότητα, αδελφοί? Εάν αγαπήσεις πραγματικά την καθαρότητα και τη δικαιοσύνη, να ξέρεις ότι δεν θα σου στερήσει ο Κύριος τίποτα τις ευλογίες του. Τίποτα. Ό,τι ζητάς, πριν το ζητήσεις, θα το κάνει ο Κύριος. Θα το βρίσκεις μπροστά σου. Ελάτε να καθαριστούμε σήμερα, αμήν. Μπροστά στον Κύριο, να αφήσουμε να περάσει και να καθαρίσει, να φύγει όλο αυτό, η δύναμη του φαρισαϊσμού να ξεκολλήσει από την καρδιά μας. Και να μπορείς να τη βλέπεις τα αδέλφια σου στα μάτια και να τους αγαπάς όλους. Σαν το αρνί. Με καθαρότητα. Αμήν. Γιατί αυτό τον Κύριο λατρεύουμε. Δεν είναι πολύπλοκος ο χριστιανισμός. Είναι μια απλή καθαρή ζωή που ο Κύριος θέλει να έχουμε. Από εκεί ξεκινάει όλο το μεγαλείο. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 51. Ακούστε με, εσείς που ακολουθείτε τη δικαιοσύνη, που ζητάτε το Κύριο. Κοιτάξτε στο βράχο από τον οποίο λατομηθήκατε και στο στόμιο του λάκου από τον οποίο ανοριχθήκατε. Κοιτάξτε στον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα που σας γέννησε. Επειδή τον κάλεσα όταν ήταν ένας και τον ευλόγησα και τον πλήθυνα. Ο Κύριος λοιπόν θα παρηγορήσει τη Σιών. Αυτός θα παρηγορήσει όλους τους ερημωμένους τόπους της και θα κάνει την έρημό της σαν την Εδέμ και την ερημιά της σαν παράδεισο του Κυρίου. Εφροσύνη και αγαλίαση θα βρίσκεται μέσα σε αυτή, δοξολογία και φωνή ένεσης. Άκουσε με, λαέ μου, και δώσε ακρόαση σε μένα, έθνος μου. Επειδή από μένα θα βγει νόμος και θα στήσω την κρίση μου για φως των λαών. Η δικαιοσύνη μου πλησιάζει. Η σωτηρία μου βγήκε και οι βραχίονές μου θα κρίνουν τους λαούς. Τα νησιά θα προσμένουν εμένα και θα ελπίζουν επάνω στον βραχίωνά μου. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη. Επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν σαν καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο, και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Αλλά η σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Ακούστε με, εσείς που γνωρίζετε δικαιοσύνη, λαέ, στην καρδιά του οποίου είναι ο νόμος μου. Μη φοβάστε τον ονειθισμό των ανθρώπων, ούτε να ταράζεστε στις ύβρις τους. Επειδή σαν ημάτιο θα τους καταφάει το σκουλίκι και σαν μαλλί θα τους καταφάει ο σκόρος. Η δικαιοσύνη μου όμως θα μένει στον αιώνα και η σωτηρία μου σε γενναίες γενναιών. Σήκω επάνω, σήκω επάνω τι σου δύναμη, ο βραχίωνα του Κυρίου. Σήκω επάνω όπως στις αρχαίες μέρες, στις παλιές γενιές. Δεν είσαι εσύ που πάταξες τη Ραάβ και τραυμάτισες τον δράκοντα. Δεν είσαι εσύ που ξέρανες στη θάλασσα τα νερά της μεγάλης αβύσσου, που δημιούργησες στα βάθη της θάλασσας δρόμων διάβασης των λυτρωμένων. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη. Η λύπη και ο στεναγμός θα φύγουν. Εγώ είμαι που σας παρηγορώ. Εσύ ποιος είσαι και φοβάσαι από θνητόν άνθρωπο και από γιον ανθρώπου που θα γίνει σαν το χορτάρι και λησμόνησες τον Κύριο το Δημιουργό σου, αυτόν που άπλωσε τους ουρανούς και θεμελίωσε τη γη και φοβόσουν πάντοτε καθημερινά την οργή εκείνου που σε κατέθλιβε σαν να ήταν έτοιμος να καταστρέψει. Και πού είναι τώρα η οργή εκείνου που κατέθλιβε? Ο εχμαλωτισμένος σπέβδει να λυθεί και να μην πεθάνει στο λάκκο ούτε να στερηθεί το ψωμί του. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός που ταράζει τη θάλασσα και τα κύματά της ηχούν. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και έβαλα τα λόγια μου στο στόμα σου και σε σκέπασα με τη σκιά του χεριού μου για να στερεώσω τους ουρανούς και να θεμελιώσω τη γη και για να πω στη Σιών, είσαι λαός μου. Σήκω επάνω αναστήσου Ιερουσαλήμ που ήπιες από το χέρι του Κυρίου το ποτήρι του θυμού του. Ήπιες, άδειασες ακόμη και αυτή τη λάσπη του κρασιού του ποτηριού της ζάλης. Από όλους τους γιους που γέννησε δεν υπάρχει εκείνος που να την οδηγεί. Από όλους τους γιους που έθρεψε δεν υπάρχει εκείνος που να την πιάνει από το χέρι. Αυτά τα δύο ήρθαν επάνω σου. Ποιος θα σε συλληπιθεί? Ερήμωση και καταστροφή και πείνα και μάχερα. Με τι να σε παρηγορήσω? Η γη σου νεκρώθηκαν ολοσχερός. Κοίτονται στην άκρη όλων των δρόμων, σαν άγριο σταύρος μέσα σε δίχτυα. Είναι γεμάτη από το θυμό του Κυρίου, από την επιτίμηση του Θεού σου. Γι' αυτό, άκου τώρα τούτο, θλιμμένη και μεθυσμένη, όμως όχι από κρασί. Έτσι λέει ο Κύριος σου, ο Κύριος και ο Θεός σου, που μάχεται υπέρ του λαού σου. Δες, πήρα από τα χέρια σου το ποτήρι της ζάλης, τη λάσπη του κρασιού από το ποτήρι του θυμού μου. Του λοιπού δεν θα το ξαναπιείς. Και θα το βάλω στο χέρι εκείνων που σε καταθλίβουν, που είπαν στη ψυχή σου, σκύψε για να περάσουμε. Και εσύ έβαλες το σώμα σου σαν γη και σαν δρόμο σε εκείνους που διάβαιναν. Ισαΐας κεφάλαιο 52. Σήκω επάνω. Σήκω επάνω, ντύσου τη δύναμή σου, Σιών. Ντύσου τα αιμάτια της μεγαλοπρέπειάς σου, Ιερουσαλήμ, Άγια πόλη. Επειδή του λοιπού ο απερίτμητος και ο ακάθαρτος δεν θα μπει ξανά μέσα σε σένα. Ξετίναξε από πάνω σου το χώμα. Σήκω, κάθισε Ιερουσαλήμ. Λύσε τα δεσμά από τον τράχυλό σου, εχμάλωτη θυγατέρα της Σιών. Επειδή, έτσι λέει ο Κύριος, πουληθήκατε για το μηδέν και θα λυτρωθείτε χωρίς ασήμι. Επειδή έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, ο λαός μου κατέβηκε πρωτύτερα στην Αίγυπτο για να παρικήσει εκεί και οι Ασσύριοι τους κατέθλιψαν χωρίς αιτία. Τώρα λοιπόν, τι έχω να κάνω εδώ, λέει ο Κύριος, επειδή ο λαός μου πάρθηκε εχμάλωτος για το τίποτε. Αυτοί που εξουσιάζουν επάνω του, τον κάνουν να ολολίζει, λέει ο Κύριος. Και βλασφημείτε το όνομά μου πάντοτε, καθημερινά. Γι' αυτό ο λαός μου θα γνωρίσει το όνομά μου. Γι' αυτό κατά την ημέρα εκείνη θα γνωρίσει ότι εγώ είμαι αυτός που μιλάει. Πρόσεξε, εγώ. Πόσο ωραία είναι πάνω στα βουνά τα πόδια εκείνου που ευαγγελίζεται, εκείνου που κηρύττει ειρήνη, εκείνου που ευαγγελίζεται αγαθά, εκείνου που κηρύττει σωτηρία, εκείνου που λέει στη Σιών, ο Θεός σου βασιλεύει. Οι φύλακές σου θα υψώσουν φωνή. Μέσα στις φωνές θα λαλάζουν μαζί, επειδή θα δουν μάτι προς μάτι όταν ο Κύριος ανορθώσει τη Σιών. Αλλάξτε, εφρανθείτε μαζί, ερημωμένοι τόποι της Ιερουσαλήμ. Επειδή ο Κύριος παρηγόρησε το λαό του, λύτρωσε την Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος γύμνωσε τον Άγιο Βραχίωνά του μπροστά σε όλα τα έθνη και όλα τα πέρατα της γης θα δουν τη σωτηρία του Θεού μας. Συρθείτε, συρθείτε, βγείτε έξω απ' εκεί, μη αγγίξετε ακάθαρτον. Από μέσα απ' αυτή βγείτε έξω. Καθαριστείτε εσείς που βαστάζετε τα σκεύη του Κυρίου. Επειδή δεν θα βγείτε έξω με βία, ούτε θα οδηπορήσετε σε κατάσταση φυγής. Επειδή ο Κύριος θα πάει μπροστά σας και ο Θεός του Ισραήλ θα είναι η οπισθοφυλακή σας. Δέστε, ο δούλος μου θα ευωδωθεί, θα υψωθεί και θα δοξαστεί και θα ανέβει υπερβολικά ψηλά. Όπως πολλοί έμειναν εκστατικοί επάνω σου, τόσο το πρόσωπό του ήταν άδοξο, περισσότερο από κάθε άνθρωπο και η μορφή του περισσότερο από τους γιους των ανθρώπων. Έτσι θα ραντίσει πολλά έθνη. Οι βασιλιάδες θα φράξουν το στόμα τους εξαιτίας του, επειδή θα δουν εκείνο που δεν είχε λαλυθεί σε αυτούς και θα καταλάβουν εκείνο που δεν είχαν ακούσει. Μαλαχίας, πρώτο κεφάλαιο. Το φορτίο του Λόγου του Κυρίου διαμέσου του Μαλαχία προς τον Ισραήλ. «Εγώ σας αγάπησα», λέει ο Κύριος. «Και εσείς είπατε, σε τι μας αγάπησες?» «Δεν ήταν ο Ισάβ αδελφός του Ιακώβ», λέει ο Κύριος. «Όμως αγάπησα τον Ιακώβ, ενώ μίσησα τον Ισάβ και έκανα τα βουνά του ερήμωση και την κληρονομία του κατοικίες ερήμου. Και αν ο Εδόμ πει, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, όμως θα κτίσουμε ξανά τους ταλαιπωρημένους τόπους. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτοί θα κτίσουν, αλλά εγώ θα καταστρέψω. Και θα ονομαστούν όριο ανομίας και ο λαός ενάντια στον οποίο ο Κύριος αγανάκτησε για πάντα. Και τα μάτια σας θα δουν και εσείς θα πείτε «Μεγαλύνθηκε ο Κύριος πέρα από το όριο του Ισραήλ». Ο γιος τιμάει τον πατέρα και ο δούλος τον Κύριό του. Αν λοιπόν εγώ είμαι πατέρας, πού είναι η τιμή μου? Και αν εγώ είμαι ο Κύριος, πού είναι ο φόβος μου? Λέει ο Κύριος των δυνάμεων σε σας, ιερείς, που καταφρονείτε το όνομά μου. Και λέτε, σε τι καταφρονήσαμε το όνομά σου? Προσφέρατε ψωμί μολυσμένο επάνω στο θυσιαστήριό μου. Και είπατε, σε τι σε μολύναμε? Στο ότι λέτε, το τραπέζι του Κυρίου είναι αξιοκαταφρόνητο. Και αν προσφέρετε ζώο τυφλό για θυσία, δεν είναι κακό? Και αν προσφέρετε ζώο χολό ή άρρωστο, δεν είναι κακό? Πρόσφερε τώρα αυτό στον αρχηγό σου. Άραγε θα ευαρεστηθεί σε σένα ή θα υποδεχθεί το πρόσωπό σου, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και τώρα λοιπόν, να δεηθείτε στο Θεό για να μας ελεήσει. Εξαιτίας σας έγινε αυτό. Θα υποδεχθεί άραγε τα πρόσωπά σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι ακόμα και μεταξύ σας που θα έκλεινε τις θύρες για να μην ανάβετε φωτιά στο θυσιαστήριό μου μάταια? Δεν έχω ευχαρίστηση σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και δεν θα δεχθώ πρόσφορα από το χέρι σας. Επειδή από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση του, το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη και θα προσφέρετε θυμίαμα σε κάθε τόπο στο όνομά μου και καθαρή θυσία. Επειδή το όνομά μου θα είναι μέγα ανάμεσα στα έθνη, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Εσείς όμως το βεβηλώσατε λέγοντας «Το τραπέζι του Κυρίου είναι μολυσμένο και αυτά που τοποθετούνται επάνω του, το φαγητό του, είναι αξιοκαταφρόνητο». Εσείς είπατε ακόμα «Δέστε τι ενόχληση» και το καταφρονήσατε, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. «Και φέρατε το αρπαγμένο και το χολό και το άρρωστο. Ναι, τέτοια προσφορά φέρατε. Θα τη δεχόμουν από το χέρι σας», λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό επικατάρατος να είναι ο απατεώνας, ο οποίος έχει στο πίμνιό του αρσενικό και κάνει ευχή και στον Κύριο θυσιάζει ένα διεφθαρμένο πράγμα. Επειδή «εγώ είμαι μέγας βασιλιάς», λέει ο Κύριος.

0: σκορπίσω τα σπέρματά σας και θα σκορπίσω κοπριά επάνω στα πρόσωπά σας την κοπριά των γιορτών σας και θα σας σηκώσω μαζί της. Και θα γνωρίσετε ότι εγώ σας έστειλα αυτή την εντολή για να είναι η Διαθήκη μου μαζί με το Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Η Διαθήκη μου της ζωής και της ειρήνης ήταν μαζί του και της έδωσα σε αυτόν λόγω του φόβου με τον οποίο με φοβόταν και σεβόταν το όνομά μου. Ο νόμος της αλήθειας ήταν στο στόμα του και ανομία δεν βρέθηκε στα χείλη του. Περπάτησε μαζί μου με ειρήνη και ευθύτητα και πολλούς επέστρεψε από ανομία. Επειδή τα χείλη του ιερέα θα φυλάττουν γνώση και από το στόμα του θα ζητήσουν νόμο, για το λόγο ότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αλλά εσείς ξεκλίνατε από το δρόμο. Κάνατε πολλούς να προσκόπτουν στον νόμο. Διαφθείρατε τη Διαθήκη του Λεβί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό και εγώ σας έκανα άξιους καταφρόνησης και εξουθενωμένους σε ολόκληρο το λαό, επειδή δεν φυλάξατε τους δρόμους μου, αλλά ήσασταν προσωπολήπτες απέναντι στον νόμο. Δεν είναι ένας ο πατέρας όλων μας? Δεν μας έπλασε ένας Θεός? Γιατί δολιευόμαστε κάθε ένας ενάντια στον αδελφό του, βεβηλώνοντας τη Διαθήκη τον πατέρα μας? Ο Ιούδας φέρθηκε δόλια και διαπράχθηκε ευδέλιγμα στον Ισραήλ και στην Ιερουσαλήμ, επειδή ο Ιούδας βεβήλωσε το Άγιο του Κυρίου που είχε αγαπήσει και νυμφεύθηκε θυγατέρα ενός ξένου Θεού. Ο Κύριος θα εξολοθρεύσει από τα σκηνώματα του Ιακώβ τον άνθρωπο που το πράττει αυτό, τον σκοπό και αυτόν που αποκρίνεται και αυτόν που προσφέρει προσφορά στον Κύριο των δυνάμεων. Κάνατε ακόμα και τούτο. Σκεπάζατε το θυσιαστήριο του Κυρίου με δάκρυα, με κλάμα και με στεναγμούς. Γι' αυτό δεν αποβλέπει πλέον στην προσφορά και δεν τη δέχεται με ευαρέστηση από το χέρι σας. Και λέτε, γιατί? Επειδή ο Κύριος στάθηκε μάρτυρας ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα της νιώτης σου, προς την οποία εσύ φέρθηκες δόλια. Ενώ αυτή είναι η σύζυγός σου και η γυναίκα της συνθήκης σου. Και ο Θεός δεν έκανε ένα. Κι όμως αυτός είχε υπεροχή πνεύματος. Και γιατί τον ένα? Για να ζητήσει θείο σπέρμα. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και ας μη φέρετε κανένας άπιστα προς τη γυναίκα της νιώτης του. Επειδή ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, λέει ότι μισεί αυτόν που την αποβάλλει και αυτόν που σκεπάζει τη βία με το ένδυμά του, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Γι' αυτό προσέχετε στο πνεύμα σας και μη φέρεστε δόλια. Με τα λόγια σας καταβαρύνατε τον Κύριο και λέτε, με τι τον καταβαρύναμε? Με το να λέτε, καθένας που πράττει κακό είναι ευάρεστος μπροστά στον Κύριο και αυτός ευδοκεί σε αυτούς. Ή πού είναι ο Θεός της κρίσης?
1: Πρώτη Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες της Κυριάθιαρίμ ήρθαν και ανέβασαν την κιβωτό του Κυρίου και την έφεραν στο σπίτι του Αβιναδάβ, επάνω στο λόφο, και καθιέρωσαν τον Ελεάζαρ, τον γιο του, για να φυλάτει την κιβωτό του Κυρίου. Και από την ημέρα που η κιβωτός τοποθετήθηκε στην Κυριάθιαρίμ, πέρασε πολύς καιρός και έγιναν 20 χρόνια. Και ολόκληρος ο οίκος Ισραήλ στέναζε αναζητώντας τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον οίκο Ισραήλ, λέγοντας, «Αν εσείς επιστρέφετε με ολόκληρη την καρδιά σας προς τον Κύριο, αποβάλτε από ανάμεσά σας τους ξένους θεούς και τις Ασταρόθ και ετοιμάστε τις καρδιές σας προς τον Κύριο και λατρεύετε μονάχα Αυτόν και θα σας ελευθερώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Τότε οι γη Ισραήλ απέβαλαν τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ και λάτρευσαν μονάχα τον Κύριο. Και ο Σαμουήλ είπε, «Συγκεντρώστε ολόκληρο τον Ισραήλ στη Μισπά και θα προσευχηθώ για σας στον Κύριο». Και συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στη Μισπά και άντλησαν νερό και το έχυναν μπροστά στον Κύριο. και νίστευσαν.

0: εκείνη την ημέρα και εκεί είπαν «αμαρτήσαμε στον Κύριο». Και ο Σαμουήλ έκρινε τους γιους Ισραήλ στη Μισπά. Και όταν οι Φιλιστέοι άκουσαν ότι συγκεντρώθηκαν οι γιοι Ισραήλ στη Μισπά, ανέβηκαν οι σατράπες των Φιλιστέων ενάντια στον Ισραήλ. Και καθώς οι γιοι Ισραήλ άκουσαν, φοβήθηκαν μπροστά από τους Φιλιστέους. Και οι γιοι Ισραήλ είπαν στον Σαμουήλ, «Μη σταματήσεις να βοάς για χάρη μας στον Κύριο το Θεό μας, για να μας σώσει από το χέρι των Φιλιστέων». Και ο Σαμουήλ πήρε ένα αρνί που θύλαζε και το προσέφερε ολόκληρο ως ολοκαύτωμα στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ βόησε στον Κύριο για χάρη του Ισραήλ. Και ο Κύριος τον εισάκουσε. Και ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερνε το ολοκαύτωμα, οι Φιλιστέοι πλησίασαν για να πολεμήσουν ενάντια στον Ισραήλ. Και ο Κύριος βρόντισε με δυνατή φωνή εκείνη την ημέρα επάνω στους Φιλιστέους και τους κατατρόπωσε και εκτυπήθηκαν μπροστά στον Ισραήλ. Και οι άνδρες του Ισραήλ βγήκαν από τη Μισπά και καταδίωξαν τους Φιλιστέους και τους κτύπησαν μέχρι από κάτω από την Βεθχάρ. Τότε ο Σαμουήλ πήρε μια πέτρα και την έστησε ανάμεσα στη Μισπά και τη Σεν και αποκάλεσε το όνομά της Εβενέζερ, λέγοντας «Μέχρι τώρα μας βοήθησε ο Κύριος». Και οι Φιλιστέοι ταπεινώθηκαν και δεν ήρθαν πλέον στα όρια του Ισραήλ. Και το χέρι του Κυρίου ήταν ενάντια στους Φιλιστέους όλες τις ημέρες του Σαμουήλ. Και οι πόλεις που οι Φιλιστέοι είχαν πάρει από τον Ισραήλ αποδόθηκαν στον Ισραήλ, από την Ακαρών μέχρι τη Γάθ. Και ο Ισραήλ ελευθέρωσε τα όρια τους από το χέρι των Φιλιστέων. Και υπήρχε ειρήνη ανάμεσα στον Ισραήλ και τους Αμοραίους. Και ο Σαμουήλ έκρινε τον Ισραήλ όλες τις ημέρες της ζωής του και πήγαινε κάθε χρόνο περιοδεύοντας στη Βεθήλ και στα Γάλγαλα και στη Μισπά και έκρινε τον Ισραήλ σε όλους αυτούς τους τόπους. Και η επιστροφή του ήταν στη Ραμά, επειδή εκεί ήταν το σπίτι του και εκεί έκρινε τον Ισραήλ. Εκεί ακόμα οικοδόμησε θυσιαστήριο στον Κύριο. 1 Σαμουήλ, 8ο κεφάλαιο. Και όταν ο Σαμουήλ γέρασε, κατέστησε τους γιους του κριτές επάνω στον Ισραήλ. Και το όνομα του πρωτότοκου γιού του ήταν Ιωήλ, το δε όνομα του δεύτερου γιού του ήταν Αβιά. Αυτοί ήσαν κριτές στην Βυρσαβέ. Εντούτοις, οι γιοι του δεν περπάτησαν στους δρόμους του, αλλά ξέκλειναν πίσω από το κέρδος και δωροδοκούνταν και διέστρεφαν την κρίση. Γι' αυτό όλοι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ συγκεντρώθηκαν και ήρθαν στον Σαμουήλ στη Ραμά και του είπαν «Δες, εσύ γέρασες και οι γιοι σου δεν περπατούν στους δρόμους σου. Κατάστησε λοιπόν σε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει, όπως έχουν όλα τα έθνη». Το πράγμα όμως δεν άρεσε στο Σαμουήλ ότι είπαν «Δώσε μας ένα βασιλιά για να μας κρίνει». Και ο Σαμουήλ δεήθηκε στον Κύριο. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή του λαού σε όλα όσα λένε σε σένα. Επειδή δεν απέβαλαν εσένα, αλλά εμένα απέβαλαν από το να βασιλεύω επάνω τους. Σε όλα τα έργα που έπραξαν, από την ημέρα που τους ανέβασα από την Αίγυπτο μέχρι αυτή την ημέρα, αφού με εγκατέλειψαν και λάτρευσαν άλλους θεούς, έτσι κάνουν και σε σένα. Τώρα, λοιπόν, άκουσε τη φωνή τους. Όμως, διαμαρτυρήσου αυτούς ανοιχτά και δείξ' τους τον τρόπο του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω τους». Και ο Σαμουήλ μίλησε όλα τα λόγια του Κυρίου στο λαό που ζητούσε από αυτόν βασιλιά και είπε «Αυτός θα είναι ο τρόπος του βασιλιά που θα βασιλεύσει επάνω σας. Θα παίρνει τους γιους σας και θα τους διορίζει στον εαυτό του για τις άμαξές του και για καβαλάριδες του και για να τρέχουν μπροστά από τις άμαξές του. Και θα διορίζει στον εαυτό του χιλίαρχους και πεντικόνταρχους και για να εργάζονται στη γη του και για να θερίζουν το θερισμό του και για να κατασκευάζουν τα πολεμικά σκεύη του και τον εξοπλισμό των αμαξών του. Και θα παίρνει τις θυγατέρες σας για μυροποιούς και μαγείρισες και αρτοποιούς. Και θα πάρει τα χωράφια σας και τους αμπελώνες σας και τους ελαιώνες σας, τους καλύτερους, και θα τους δώσει στους δούλους του. Και θα παίρνει το ένα δέκατο των σπαρτών σας και των αμπελώνων σας και θα το δίνει στους ευνούχους του και στους δούλους του. Και θα παίρνει τους δούλους σας και τις δούλες σας και τους καλύτερους νέους σας και τα γαϊδούρια σας και θα διορίζει στις δουλειές του. Θα δεκατίζει τα πίμνια σας και εσείς θα είστε δούλοι του. Και εκείνη την ημέρα θα βοάτε εξαιτίας του βασιλιά σας που εσείς τον εκλέξατε για τον εαυτό σας. Αλλά ο Κύριος εκείνη την ημέρα δεν θα σας εισακούσει. Ο λαός όμως δεν θέλησε να επακούσει στη φωνή του Σαμουήλ και είπαν «Όχι, αλλά βασιλιάς θα υπάρχει επάνω μας, για να είμαστε κι εμείς όπως όλα τα έθνη και να μας κρίνει ο βασιλιάς μας και να βγαίνει μπροστά μας και να μάχεται τις μάχες μας». Και ο Σαμουήλ άκουσε όλα τα λόγια του λαού και τα ανέφερε στα αυτιά του Κυρίου. Και ο Κύριος είπε στο Σαμουήλ «Άκουσε τη φωνή τους και κατάστησε επάνω τους βασιλιά». Και ο Σαμουήλ είπε στους άνδρες του Ισραήλ «Πηγαίνετε ο καθένας στην πόλη του».
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο και ακούει άνθρωπος ότι ο Θεός έδωκε το μονογενή του Υιό για να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια, κάτι μέσα ξυπνάει στον άνθρωπο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε Ιησού, ζητάμε την ώρα αυτή το χρίσμα Σου, Κύριε, να έρθει επάνω μας, Χριστέ μου. Ζητάμε αυτό το Άγιο Έλεον της δόξας Σου, Κύριε, να έρθει και να τρέξει, να μας μουλιάσει, να περάσει μέσα στα κόκαλα, Κύριε, του Πνεύματός μας, Χριστέ μου, Άγιε. Ω, Λυτρωτή μου, έλα Εσύ και άνοιξε μπροστά μας την όρασή Σου, Κύριε. Άνοιξε τις καρδιές μας, Χριστέ μου. Βγάλε μας μέσα από τις τρύπες, Κύριε, μέσα τις παγίδες του εχθρού, μέσα από τις καταστάσεις αυτές τις δύσκολες, Κύριε Ιησού Άγιε, που η σάρκα μας εχμαλωτίζει, και φέρε μας τα ανοιχτά, Κύριε, και δώσ' μας τα φτερά Σου, Κύριε Ιησού Άγιε, να ανοιχτούμε, να ανεβούμε, Κύριε, να υψωθούμε μέσα στη δόξα Σου, Κύριε Θεέ μου, να κατέβεις Εσύ εν δυνάμει ανάμεσά μας, Κύριε Θεέ μου, ω Λυτρωτή μου, και να χρησιμοποιήσεις κάθε άτομο της Εκκλησίας Σου, κάθε Άγιό Σου, κάθε Αγία Σου, Κύριε Θεέ μου. Ω, Λυτρωτή μου, έλα και δώσ' μας απόφαση μες στην καρδιά μας, αφιέρωση, Κύριε Θεέ μου. Και το βράδυ αυτό θέλω Εσύ να αλλάξεις ριζικά τη στάση των παιδιών Σου, Κύριε. Εν το όνομα της Σου, Κύριε Θεέ μου, χρήσε τα χείλη μου, Κύριε, χρήσε το λαό Σου, τα ότα μας, Χριστέ μου, να ακούσουμε τι Εσύ λαλείς στην Εκκλησία Σου σήμερα, Κύριε. Εν το όνομα της Σου. Αμήν, Κύριε. Αμήν, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι τελευταία πριν φύγω μιλήσαμε για τον Ηλία. Μιλήσαμε για το πνεύμα του Ηλία. Και θέλω να γυρίσουμε στον προφήτη Μαλαχία. Κεφάλαιο τέταρτο. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Προφήτευσε γύρω στο 400 π.Χ. Από τον Μαλαχία μέχρι τον ερχομό του Ιωάννη μεσολάβησαν 400 ολόκληρα χρόνια χωρίς κανέναν προφήτη, χωρίς καμιά προφητεία. Ο Κύριος επίτηδες άφησε ένα μεγάλο κενό για να επισημανθεί, να γίνει φανερή η παρουσία τόσο του Ιωάννη όσο και περισσότερο ακόμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το πώς τελειώνει ο Κύριος τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης. Πάρα πολύ σημαντικό. Τι μας λέει? Ο Ισραήλ είναι σε κατάσταση χλιαρότητας, απιστίες. Έχουν φύγει, έχουν γλιστρήσει πάλι. Το πρόβλημα με τον Ισραήλ. Μ' ακούει ο Ισραήλ? Όλο... στις πάντες, σαν να οδηγάς και πάει να το φέρουμε πάλι το αμάξι στη μέση του δρόμου. Κάνουμε να πάρουμε μια στροφή, γλιστράμε πάλι. Και τι κάνει ο Κύριος? Σηκώνει προφήτες. Σηκώνει ανθρώπους που τους βάζει μέσα τους το λόγο του, το ίσιο, το θέλημά του, για να μπορούν να κηρύξουν, να διδάξουν και να κρατήσουν το λαό του Θεού στα ίσια του, στην οδό. Στην οδό. Μαλαχίας θα πει ο άγγελος του Γιάχβε. Μαλαχή Γιάχβε. Είναι το όνομα του Μαλαχία. Ο άγγελος του Γιάχβε. Και βλέπετε, κάθε φορά που ο Κύριος σηκώνει έναν προφήτη, του δίνει το όνομά του και το μήνυμά του είναι στο όνομά του μέσα. Η διακονία του, το έργο του είναι κρυμμένο μέσα στο όνομά του. Έτσι εδώ και στο Μαλαχία. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο πρώτο εδάφιο, ακούστε τι λέει ο Κύριος. Ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου. Ποιος είναι ο άγγελος αυτός? Ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης ήρθε και κατασκεύασε την οδό του Κυρίου. Δεν μου λέτε, γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί θέλει κατασκευή η οδός? Γιατί χαλάει. Και ποια είναι η οδός? Ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η οδός. Η αλήθεια και η ζωή. Και ο διάβολος επιτίθεται συνεχώς, όπως τότε, έτσι και σήμερα, στην οδό. κάνει ζημιά στην οδό, χαλάει το δρόμο, κάνει ρήγματα, δημιουργεί κενά, χαλάσματα, ώστε να μην μπορεί να περπατήσει στον δρόμο ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει, εγώ θα στείλω τον άγγελό μου πρώτου προσώπου μου για να κατασκευάσει την οδό μου έμπροσθεν μου. Η δουλειά λοιπόν του Ιωάννη ποια είναι? Ποια είναι, αδερφή? Κατασκευή. Κοίταξα τη λέξη κατασκευάζω. Γιατί υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη ακριβώς για τον Ιωάννη. Αλλά δεν είναι μόνο για τον Ιωάννη, και αυτό θα το δούμε σε λίγο. Η λέξη αυτή, κατασκευάζω, αναφέρεται για τη σκηνή του μαρτυρίου και για την κιβωτό του Νόε. Και τα δυο κατασκευάστηκαν για σωτηρία. Γιατί είναι η οδός, η σκηνή του μαρτυρίου. Τι είναι η σκηνή? Η οδός είναι ο Κύριος, ο Ιησούς. Η γνώση του Κυρίου. Η γνώση της αλήθειας, η γνώση του αγιασμού, της αφιέρωσης. Το πώς να βαδίσουμε με τον Κύριο, για τον Κύριο. Και αυτή την κατασκευή την κάνει μονάχα αυτός που έχει το πνεύμα του Ηλία. Μόνο με το πνεύμα του Ηλία μπορεί να κατασκευαστεί η οδός του Κυρίου. Πάμε λοιπόν στο 4. Μαλαχίες 4. Διαβάζω το 5 εδάφιο. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα. Και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Τα τελευταία λόγια του Κυρίου είναι. Τώρα, ο Ηλίας ο προφήτης, όταν έγινε η προφητεία αυτή, ο Ηλίας ο προφήτης είχε ζήσει γύρω στα 450 χρόνια πριν τον Μαλαχία. Και λέει εδώ, θα έρθει ο Ηλίας ο προφήτης. Ανοίξουμε λίγο στο Λουκά Α17. Λουκάς Α17. Το σκηνικό είναι ότι ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη, είναι μέσα στα Άγια, στο ναό, και προσφέρει θυμίαμα. Την ώρα λοιπόν που προσφέρει θυμίαμα, εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου και του λέει, διαβάζω από το 11, σελίδα 900. Εφάνιδε εις αυτόν άγγελος Κυρίου, ιστάμενος εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ο Ζαχαρίας ειδών εταράχθη και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει Ιών Ισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης. Και πολύ θέλουσι χαρή για την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει. Και θέλει πληρωθεί πνεύματος Αγίου έτη εκκυλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψει εις Κύριον των Θεών αυτών. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προπροσώπου αυτού, τίνος, του Ιησού, εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Εννοεί με το πνεύμα και τη δύναμη, το πνεύμα που είχε ο Ηλίας και τη δύναμη που είχε ο Ηλίας, ο προφήτης. Για να επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων για να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Εδώ εξηγεί ο άγγελος τα λόγια που είπε ο προφήτης Μαλαχίας. Δεν θα ερχόταν λοιπόν ο Ηλίας αλλά θα ερχότανε ένας άνθρωπος του Θεού, ένας υπηρέτης του Θεού, εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που λέει ο άγγελος ότι θα κάνει ο Ηλίας? Ποιο είναι το πρώτο πράγμα, αδελφοί? Θα επιστρέψει τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα, λέει στο κείμενο. Τις καρδιές των πατέρων επί τα τέκνα. Τώρα, πράγματι, ο Ιωάννης ήρθε. Πήγαν και το ρώτησαν λοιπόν τον Ιωάννη. Να το δούμε αυτό λίγο. Ιωάννης Α19, να γυρίσουμε εκεί λίγο. Α19. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιερουσαλήμων ιερείς και Λεβίτες δια να ερωτήσω συν αυτόν. Συ τι είσαι? Πάνε λοιπόν και ρωτάνε τον Ιωάννη. Ιωάννη, ποιος είσαι? Δηλαδή, σε σχέση με τις προφητείες και τα πρόσωπα που περιμένουμε να έρθουν, εσύ ποιος είσαι? Και ομολόγησε και δεν ειρνήθη. Και ομολόγησε ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Γιατί νόμιζαν ότι ήταν ο Χριστός ο Ιωάννης. Λέει, δεν είμαι ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν. Τι λοιπόν, δηλαδή ποιος είσαι? Ηλίας είσαι εσύ? Και λέγει, δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ? Και απεκρίθη, ουχή. Είπον λοιπόν προς αυτόν, τι είσαι? Δια να δώσουμε απόκριση εις τους αποστήλαντας ημάς, τι λέγεις πέρυσι αυτού? Απεκρίθη, εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου. Καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Τον ρώτησαν, είσαι εσύ ο Ηλίας? Αυτή η προφητεία τώρα με ποια συνδέεται? Το Μαλαχία. Θα στείλω, λέει, Ηλία τον προφήτη. Τι τον ρωτάνε όμως αυτοί? Είσαι εσύ ο Ηλίας, δηλαδή εκείνος που αρπάχθηκε ξαναήρθες? Τι τους είπε ο Ιωάννης? Όχι. Γιατί δεν εννοούσε αυτό ο Κύριος, ότι θα έρθει ο Ηλίας. Εννοούσε ότι θα έρθει ένας άγγελος, αγγελιαφόρος, μηνυτής, με το πνεύμα του Ηλία, με τη δύναμη του Ηλία. Γι' αυτό τους είπε όχι ο Ιωάννης. Όμως, ο Ιωάννης ήρθε για να χρήσει τον Χριστό και να ετοιμάσει τον δρόμο. Ο μεγαλύτερος Ηλίας ποιος είναι? Ο Ηλίας, ο Ιωάννης ή ο Χριστός? Ο Χριστός. Ποιο είναι κοινό και στους τρεις? Το πνεύμα του Ηλία μέσα τους. Λίγο πριν τον πιάσουν, ο Ιωάννης λέει, εγώ τώρα πρέπει, αφού έχρισε τον Κύριο, λέει, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι και εκείνος να αυξάνεται. Τι δηλαδή να ελαττώνεται? Έφευγε από πάνω του το πνεύμα και πήγαινε όλο στον Κύριο. Το πνεύμα του Ηλία. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για το πνεύμα του Ηλία, αδερφή, σήμερα. Για το κύριο πράγμα που κάνει μόνο το πνεύμα του Ηλία. Λέτε, όταν σκεφτόμαστε τον Ηλία, το πρώτο πράγμα που έρχεται έτσι, μόλις σκεφτόμαστε τον Ηλία, τι έρχεται μέσα μας? Η διακονία του Ηλία καταλήγει στην αρπαγή. Η διακονία του Ιησού κατάληξε στην αρπαγή, γιατί αναλήφθηκε ο Κύριος. Φωτιά. Μόλις σκέφτησε τον Ηλία, φωτιά. Είναι ένα πνεύμα που έχει φωτιά μέσα του. Ζήλο. Ένα πνεύμα το οποίο γνωρίζει το όνομα του Γιάχβε. Όταν υπηρέτησε ο Ηλίας, όλοι είχαν σύγχυση, γιατί μπήκε η Ιεζάβελ μέσα και τους έφερε το Βάαλ. Σύγχυσε το λαό του Θεού, έσφαξε τους προφήτες και άρχισε ο λαός του Θεού να γονατίζει τον Βάαλ. Ο Ηλίας είχε γνώση του Κυρίου. Είχε γνώση του ονόματος του. Το λέει άλλωστε. Το λέει άλλωστε μέσα. Σε ένα εδάφιο. Κάπου λέει για τον Ηλία ή το πνεύμα του Ηλία ότι έχει να κάνει με τη γνώση του ονόματος του Κυρίου. Αδελφοί, μας έχει δώσει ο Κύριος τη γνώση του ονόματος του. Είμαστε από τους λίγους προνομιούχους πάνω στον κόσμο που έχουμε την αποκάλυψη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Το περισσότερο της Εκκλησίας δεν γνωρίζει. Αν έχετε ακούσει αγγλικούς ύμνους, τον Θεό τον ονομάζουν Τζαχώβα μέσα. Ποιοι? Πιστοί άνθρωποι, αναγεννημένοι, με βαπτισμένοι Πνεύμα Άγιο, δεν ξέρουν το όνομα του Κυρίου και το λένε Τζαχώβα. Δεν είναι Τζαχώβα το όνομα του Κυρίου. Αυτοί που έχουν το πνεύμα του Ηλία ξέρουν το όνομα του Κυρίου ποιο είναι. Αποκατάσταση του ονόματος του Κυρίου. Τι άλλο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία? Επιστροφή, αποκατάσταση. Έφερε τον Ισραήλ πίσω στον Κύριο. Τους έκανε να κλείνουν το γόνι μπροστά στη δόξα του Κυρίου, γιατί απόδειξε την παρουσία τους αυτούς. Όταν τους μάζεψε το όρος Κάρμιλο και έβαλε τη θυσία, κατέβηκε η φωτιά και κατέφαγε και τη θυσία και τις πέτρες, τα πάντα. Και το νερό που έριξε, τα χλυψε όλα η φωτιά του Κυρίου. Και όλος ο Ισραήλ γονάτισε με δέος και φόβο και είπανε ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός, ο Γιάχβε, αυτός είναι ο Θεός. Ένας άνθρωπος. Όλο το λαό τον έφερε στα γόνατα. Ένας Ιωάννης με το ίδιο πνεύμα έφερε έναν ολόκληρο Ισραήλ στα γόνατα. Τους έφερε και τους βάπτιζε στο νερό, βάπτισμα μετανοίας, για να δεχτούν τον Χριστό. Ένα χρόνο υπηρέτησε ο Ιωάννης, μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας πόσο υπηρέτησε? Περίπου. Η πείνα πόσο κράτησε? 3,5 χρόνια. Μετά από λίγο τελείωσε και αρπάχτηκε. Είναι έτσι? 3,5 χρόνια. Τελειώνει η πείνα με την φωτιά πάνω στον Κάρμιλο. Κατεβαίνει η βροχή. Την άλλη μέρα φεύγει ο Ηλίας στο Σινά από φόβο για την Ιεζάβελ. Τον βρίσκει ο Κύριος, του λέει γύρνα πίσω, γυρίζει πίσω, χρύει τον Ελισέ, και μετά από λίγο ο Κύριος τον άρπαξε και έφυγε. Σύντομη διακονία. Γρήγορα πράγματα. Με ταχύτητα. Ο Ιωάννης ένα χρόνο υπηρέτησε. Ένα χρόνο. 6 μήνες πριν έρθει ο Χριστός και λίγο μετά. Σφράγισε όλο τον Ισραήλ. Χωρίς να κάνει ένα θαύμα. Τέτοια εξουσία είχε ο λόγος του Ιωάννη, γιατί ήταν από Θεού. Αδελφοί, είναι ένα πατρόν που απλώνεται μπροστά μας. Ένα σχέδιο για να καταλάβουμε ο Κύριος τι θέλει να κάνει σήμερα. Για να επισκευαστεί η οδός του Κυρίου, χρειάζεται το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Αλλιώς δεν φτιάχνει. Είναι ένα πνεύμα το οποίο ξέρει να στέκεται ενάντια σε οτιδήποτε έρχεται εναντίον του. Όσο και μεγάλο, όσο και πολύ να είναι, το πνεύμα του Ηλία στέκεται ενάντια και νικάει. Και νικάει. Θυμάστε εδώ ο αδελφός του Μακφάρλεν που ήταν. Τι μας είπε? Εσείς είστε, λέει, ο Ηλίας μου. Προφήτευε από εδώ πάνω. Προφήτευε συνέχεια όλο το κήρυγμα του, μια προφητεία. Και είπε ότι θα μας στείλει να κηρύξουμε τον έναν Θεό. Γιατί ακριβώς έχουμε το ίδιο πνεύμα του Ηλία ανάμεσά μας και μέσα μας. Αυτό σημαίνει ότι ο ζήλος του Κυρίου είναι πάνω μας, γι' αυτό και δεν μας χαρίζει. Έχει πάρει τη ράβδο πολλές φορές και μας έχει βαρέσει ο Κύριος γερά και πονέσαμε. Γιατί μας φέρεται σαν ιούς, περιμένει ανταπόκριση, περιμένει σωστή συμπεριφορά Αγίων από μας. Περιμένει διακονία, περιμένει καρπό ο Κύριος. Αλλά αυτό, από όλα αυτά, το κυριότερο που ήθελα να δούμε σήμερα, το κυριότερο πράγμα, είναι αυτό που λέει στο Μαλαχία. Τι θα κάνει το πνεύμα του Ηλία? Θα φέρει, λέει, την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Τι σημαίνει αυτό? Τώρα που ήμουν στη Βουλγαρία και προσευχόμουν ξαφνικά, χωρίς να το σκέφτομαι, ο Κύριος μου το άνοιξε. Τι σημαίνει? Ότι θα φέρει ο Κύριος δια του πνεύματος του Ηλία την καρδιά των πατέρων στα τέκνα. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι τα τέκνα? Εμείς. Η καρδιά των πατέρων. Όταν έχεις μέσα σου την καρδιά των πατέρων, πώς συμπεριφέρεσαι? Σαν τέκνο ή σαν πατέρας? Δηλαδή, αλλάζεις συμπεριφορά. Αντί να είσαι μωρό, Αντί να είσαι παιδί, δεν μου λέτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός παιδιού και ενός ανθρώπου ο οποίος είναι γονιός. Πώς διακρίνονται αυτοί οι δύο? Ο ένας είναι μπαμπάς και ο άλλος είναι γιος. Δεν μου λέτε ποιος προστατεύει ποιον? Η καρδιά του των πατέρων είναι η καρδιά του πατέρα. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τι έκαναν όμως? Αγάπησαν τον Κύριο, αγάπησαν το θέλημά του. Είπε ο Κύριος στον Αβραάμ: Αβραάμ, φύγε από την πόλη σου και από το σπέρμα σου θα ευλογήσω όλους τους λαούς της γης. Κύριε, θα ευλογήσω όλους τους λαούς από μένα. Έφυγα. Πάω. Αγάπησε ο Αβραάμ τους λαούς. Ήξερε ότι στεκότανε για τη σωτηρία των λαών. Έκρινε να ακούει τη φωνή του Θεού. Έκρινε να εμπιστεύεται τη φωνή του Θεού παρά αυτά που έβλεπαν τα μάτια του. Πατέρας πίστης. Μιλάμε για πατέρες πίστης. Όταν μαλώσαν εκεί οι ποιμένες του Λότ με τον Αβραάμ, στέκεται ο Αβραάμ και του λέει: αδερφέ Λότ, δεν χρειάζεται να μαλώνουμε μεταξύ μας. Η γη είναι μπροστά μας. Καθόταν σε ένα ύψωμα. Κάτω η γη ήταν χωρισμένη. Σε ένα υψίπεδο, ξερό, Ιουδαία, ξερό, κατάξερο. Κάνε το κατέβασμα και κάτω η κοιλάδα του Ιορδάνη. Κατά πράσινη ο Ιορδάνης πήγαινε σαν φίδι και πότιζε τα πάντα, ένα σκύπος, λέει, σαν εδέμ. Κατά πράσινα όλα, με δέντρο, πράσινο, να οργιάζει το πράσινο εκεί μέσα. Και από την άλλη μεριά ξέρα όλα. Και του λέει ο Αβραάμ, διάλεξε. Εάν πας δεξιά, θα πάω αριστερά. Εάν πας αριστερά, θα πάω δεξιά. Θα το έκανες? Ξέρεις τώρα, την έχεις περπατήσει την γη. Ξέρεις ότι την άλλη μεριά είναι ξερά ύλα, κίτρινο. Το άλλο είναι πράσινο. Ο Αβραάμ, ποιον εμπιστευότανε? Το κίτρινο και το πράσινο? Ποιον εμπιστευότανε? Τον Κύριο. Πατέρας πίστης. Την έχεις αυτή την καρδιά μέσα σου? Έχεις αυτή την καρδιά να εμπιστεύεσαι αυτόν που δεν φαίνεται και όμως ξέρεις ότι είναι εκεί? Διαπίστεως λέει καρτερούσε τον αόρατο. Καρτερούσε αυτόν που δεν έβλεπε με πίστη ο Αβραάμ. Και όταν ο Λότ μπήκε μέσα στα Σόδωμα, ήρθαν αυτοί οι τέσσερις βασιλιάδες από τη Βαβυλωνία και κατάκτησαν τους πέντε βασιλιάδες της πεδιάδας εκεί των Σοδόμων και των Γομόρων, της νεκράς θαλάσσης. Ο Αβραάμ τι έκανε? Πατέρας. Τι είπε? Α, εγώ του τα έλεγα του Λότ. Καλά να τα πάθει. Έτσι σκέφτηκε. Έτσι σκέφτηκε. Τι είπε? Κύριε, εσύ είσαι μαζί μου και εγώ θα πάω να τους γλιτώσω. 300 δούλους είχε. Και κάποιοι τον βοήθησαν γύρω από εκεί οι άλλοι. Οι άλλοι ήταν 4 βασιλιάδες με 1000 στρατεύματα. Δεν απεξεγέλασε. 300 είχε. Και πάει και πέφτει τη νύχτα εναντίον τους και ο Κύριος έφερε σύγχυση και φύγανε κακήν κακός όλοι και πήρε ο Αβραάμ τα πάντα. Θάρρος! Εάν έχεις την καρδιά των πατέρων μέσα σου, έχεις θάρρος για να τρέξεις, να σώσεις αυτούς που κινδυνεύουν και που είναι παιδιά του Θεού. Ένας πατέρας ποτέ δεν ξεγυμνώνει το παιδί του. Τι κάνει? Έστω και να ξέρουμε ότι το παιδί μας κάνει κάτι στραβό. Ο γονιός τι κάνει? Πέστε μου τι κάνουμε. Το παιδί θα φτιάξει. Τι να, παιδί είναι, τι να κάνω? Ο άλλος τι λέει όμως? Παιδί, μ' άκου εδώ κυρά μου, μάζεψε το παιδί σου γιατί... Ο γονιός όμως τι λέει? Ακούει τα λόγια αυτά και μέσα του ταράζεται. Γιατί αγαπάει το παιδί του. Το ξέρει. Και ξέρει ότι μέσα του έχει καλά πράγματα και με υπομονή και με αγάπη θα γίνει ένας σωστός άνθρωπος. Και σκεπάζει ο γονιός. Έχεις αυτή την καρδιά για τα αδέρφια σου. Σκεπάζεις ή ξεσκεπάζεις. Ξέρεις. Εμένα δεν μ' αρέσει. Γιατί κάνει έτσι και γιατί αλλιώς και γιατί εκείνο. Είσαι σαν ένα σαχλό μωρό το οποίο μορουδίζει ακόμη. Και ο Κύριος θέλει να σε κάνει μπαμπά και μητέρα. Αβραάμ και Σάρα. Γι' αυτό σε κάλεσε. Θέλει να σε κάνει γεννήτωρα. Θέλει να σε κάνει άνθρωπο να έχεις ευθύνη επάνω σε ανθρώπους. Να τους προστατέψεις, να τους σκεπάσεις, να τους ευλογήσεις. Να γίνεις εσύ θυσία για αυτούς. Ο Ιωάννης, ο Χριστός μας, ο Ηλίας και κάθε άτομο το οποίο έχει μέσα του το πνεύμα του Ηλία, αυτό το πράγμα κάνει. Και εκεί μας καλεί ο Κύριος. Καρδιά προστασίας. Όταν προσεύχεσαι, πώς προσεύχεσαι. Όταν οικετεύεις, πώς οικετεύεις. Δεν μου λέτε, έχουμε στην παρουσία του Κυρίου, στην Αποκάλυψη, στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε 24 πρεσβυτέρους και 4 ζώα. Συμβουλεύουν την εκκλησία όλα αυτά. Τι είναι αυτό που διαφέρουν τα ζώα από τους πρεσβυτέρους. Τι είναι αυτό που έχουν τα ζώα που δεν έχουν οι πρεσβύτεροι. Κάτι πολύ σημαντικό. Τι έχουν τα ζώα. Οι πρεσβύτεροι κάθονται σε 24 θρόνους. Αμήν, είναι σε θέση εξουσίας. Νίκησαν, τριαμβεύουν και εξουσιάζουν. Τα 4 ζώα όμως τι έχουν, αδελφοί. Φτερά! Αυτό τα κάνει χερουβίμ. Φτερά. Τι κάνεις με τα φτερά. Εγώ σε κάλεσα, λέει, να είσαι χερούβ, επισκιάζω. Τα χερουβίμ στην κυβωτό επάνω. Χερουβίμ επισκιάζοντα. Να επισκιάσω. Να σκεπάσω. Όταν είσαι μπαμπάς και προσεύχεσαι για μια οποιαδήποτε ψυχή μέσα στην εκκλησία, ξέρεις τι κάνεις. Τη σκεπάζεις την ψυχή στην παρουσία του Κυρίου. Τη σκεπάζεις. Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησε τον αδελφό μου. Στην προσευχή σου μέσα. Τον φέρνεις εκεί μπροστά. Το σκεπάζεις. Εσύ, Κύριε, ανάλαβε. Ό,τι λάθη έχει, αδυναμίες, σκέπασε τα. Βοήθησε τον αδελφό μου. Στήριξε τον, Κύριε. Δυνάμωσε τον. Πατέρας είσαι. Και αν θέλετε να ξέρετε, έτσι προσεύχομαι για όλη την εκκλησία. Συνέχεια. Εδώ. Έχει πρόβλημα, το παιδί θα πεθάνει και είναι έγκυος η γυναίκα. Τι κάνεις. Απλώνεις τα φτερά σου και προσεύχεσαι. Τους φέρνεις μπροστά στην παρουσία του Κυρίου και προσεύχεσαι. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί. Αυτό θέλει ο Κύριος να κάνει. Αυτό μας κάλεσε να κάνουμε. Δεν μας κάλεσε να κάνουμε προσευχές μαγείας. Εγώ της είπα και αυτή δεν άκουσε και τώρα καλά να πάθει. Κύριε, σε ευχαριστώ που το έκανες και που. Προσευχή βδέλυγμα. Πλήρης πνεύματος Αγίου οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ξέρουν όμως τον Κύριο τον οποίο λατρεύουμε. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει με το πνεύμα του Ηλία να αρχίσουμε να σκεπάζουμε. Την καρδιά των πατέρων επί τα τέκνα μήποτε. Έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Δηλαδή, σαν να λέει ο Θεός, μήπως πάει ο κόσμος, ο κόπος μου τζάμπα και έρχομαι και θα διαλύσω όλα. Περιμένει σαν τον Αμπελουργό, περιμένει σαν τον Γεωργό, ο Κύριος, τον καλό καρπό με μακροθυμία. Περιμένει, αδερφοί, περιμένει. Και ο καλός καρπός είναι να γεμίσουμε με την καρδιά αυτή την πατρική. Να πάρουμε ευθύνες επάνω μας, να πάψουμε να είμαστε ανεύθυνοι. Μαζεύεσαι σε ένα σπίτι, μην αρχίζεις να λες πράγματα ανεύθυνα. Μην κάνεις σαν τα μωρά. Τι κάνουν τα μωρά συνήθως. Όσοι έχουν δυο ή παραπάνω μέσα στο σπίτι, πέστε μου τι κάνουν όλη μέρα τα παιδιά. Μικρά. Μαμά μου πήρε το μολύβι μου και εκείνη μου πήρε τη σβηστήρα μου. Μαγιά, κουβάρια μέσα. Τι κάνει ο γονιός. μόλις μπαίνει μέσα, ησυχία. Δώστε το μολύβι του, δώστε τη σβηστήρα του, καθίστε και γράφετε. Άλλη καρδιά είναι αυτή. Είναι άλλη καρδιά. Και αυτή την καρδιά θέλει να σου βάλει ο Κύριος μέσα. Καρδιά πίστης και αφιέρωσης. Καρδιά που αγαπάει, καρδιά που θυσιάζεται, καρδιά που έχει θάρρος και δύναμη να σώσει. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε. Λέει εμπνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Η δύναμη του Ηλία που ήτανε, αδελφοί. Γιατί στεκόταν και είχε τόση δύναμη ο άνθρωπος.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Πέστε μου, τι ήθελε να κάνει με τη δύναμη αυτή? Να σώσει. Να σώσει. Να σώσει. Δεν ήθελε να κάνει επίδειξη για τον εαυτό του. Να σώσει. Να σώσει τους ανθρώπους από την κατάρα, από την κόλαση. Όταν πάρεις αυτή τη στάση απέναντι στον Κύριο, τότε θα αρχίσει να ενεργεί η δόξα και το μεγαλείο του Θεού από μέσα σου. Τότε η δύναμη θα αρχίσει να φαίνεται. Καρδιά των πατέρων. Στους πατέρες ο Κύριος έδωσε τη Διαθήκη και τις Επαγγελίες. Και ταυτίζεται με αυτός. Λέει, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Τρεις γενιές. Ανθρώπων οι οποίοι τήρησαν, αγάπησαν το λόγο, της υποσχέσεις του Θεού, έμειναν πιστοί στη Διαθήκη του Θεού και δίδαξαν τα παιδιά τους για να έρθει η Επαγγελία του Θεού. Ο Ιακώβ είχε 12 παιδιά και δεν μπορούσε να τα κάνει κουμάντο γιατί ήταν ατίθεσα. Εκτός τον Ιωσήφ και τον Βενιαμίν. Όλοι οι άλλοι πώς ήτανε? Θηρία ανήμερα. Πήραν τον αδερφό τους, τον έριξαν τον Ιωσήφ μέσα σε ένα λάκκο. Τον πουλήσανε, τον αδερφό του. Τι αδέρφια ήταν αυτά? Λύκοι. Ναι, έτσι ξεκινάμε. Ο Ιακώβ όμως προσευχόταν για την οικογένειά του. Το ίδιο και ο Ιωσήφ. Και αγαπούσε τα αδέρφια του. Είχε την καρδιά του μπαμπά του Ιωσήφ. Και μαζί τι κάνανε μετά, Ιακώβ και Ιωσήφ? Βοήθησαν τους υπόλοιπους. Και όταν ήρθε η ώρα και ήρθανε στον Ιωσήφ την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά, ο Ιωσήφ τι έκανε? Γιατί δεν τους φανερώθηκε να τους πει, «Ε, παιδιά, εδώ είμαι». Γιατί κρύφτηκε? Τι ήθελε να κάνει ο Ιωσήφ? Ήθελε να τα βοηθήσει τα αδέρφια του. Να δει τι κάνουν, πού είναι, για να τους βοηθήσει. Για να έρθουν εκεί που πρέπει να είναι. Και όταν τους έβαλε το τέστη με τον Βενιαμίν, που ήταν αυτός που αγαπούσε ο μπαμπάς τους πιο πολύ απ' όλα. Πιο πολύ. Τη ζήλεψαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσαν επειδή τον αγαπούσε ο μπαμπάς του πιο πολύ. Μήπως έχουμε κάνει και εμείς το ίδιο? Επειδή ο Κύριος αγαπάει, φανερώνεται ίσως στις ζωές άλλων περισσότερο. Του δίνει χαρίσματα ή χρήσματα και μας πιο λίγο και αυτό μας τσιμπάει λιγάκι μέσα. Πρέπει να βγούμε από αυτό. Να χαιρόμαστε. Να σου πω κάτι, ένα μυστικό. Όταν χαίρεσαι με την πρόοδο του αδερφού σου, ο Κύριος σου δίνει από το μισθό του. Παίρνεις από το μισθό του αδερφού σου. Γιατί είσαι ένα με αυτόν. Λοιπόν, άρχισε να χαίρεσαι και να ευχαριστείς τον Κύριο για ό,τι κάνουν οι αδερφοί σου, γιατί είμαστε ένα σώμα και ευλογόμαστε εμείς, παίρνεις και στην ευλογία. Έτσι είναι. Τους δοκίμασε ο Ιωσήφ. Και είδε ότι ήταν διατεθειμένοι να θυσιαστούν για τον αδερφό τους. Αλλάξανε. Γίνανε μπαμπάδες. Ε, όταν τους είπε αφήστε εδώ τώρα, γιατί έβαλε το κύπελο, το έβαλε στα σακιά, στο σακί του Βενιαμίν. Λέει, σε όποιον βρω το κύπελό μου, θα είναι αιχμάλωτος. Και το βρήκανε στο Βενιαμίν. Τι κάνανε λοιπόν? Ο Ιούδας που πούλησε, σε παρακαλώ, πάρε εμένα, άφησε τον αδερφό μου να πάει γιατί ο πατέρας μου. Άρχισε να κάνει θυσία τον ίδιο τον εαυτό για να σώσει τον αδερφό του. Είναι καιρός αδερφοί να αλλάξουμε συμπεριφορά. Αμήν. Να καταλάβουμε τελικά τι θέλει ο Θεός μας από όλους εμάς. Εάν δεν έχεις αυτή την καρδιά, δεν ξέρω τι πνεύμα Άγιο έχεις. Ω, είμαι γεμάτος με τον Κύριο. Πράγματι είσαι? Δείξε μου την πίστη σου, λέει, από τα έργα σου. Ας αρχίσουμε να σκεπάζουμε, αδερφοί. Θέλει ο Κύριος να φέρει πάνω μας την καρδιά των πατέρων. Ας κάνει μπαμπάδες. Δεν έχει σημασία αν είμαι εδώ ή αν δεν είμαι εδώ ή αν είσαι άλλος ή αν δεν είναι άλλος. Όταν η εκκλησία είναι γεμάτη από γονείς, από Αβραάμ και Σάρας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο Κύριος είναι εδώ, η φωτιά είναι εδώ, το μεγαλείο του Κυρίου είναι εδώ. Δεν έχει σημασία. Δεν βλέπουμε πια σε άνθρωπο, βλέπουμε στον Κύριο της δόξης. Ο Κύριος θα έστελνε τον Ηλία πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Όταν ήρθε ο Ιωάννης και ο Κύριος, πέστε μου πόσο μακριά ήταν αυτή η μέρα. Ποια είναι η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής? Ή της θέλει καίει ως κλίβανος και η ασεβής θέλουση καεί ως άχυρον? Η μέρα εκδικήσεως, η μέρα γνώφου και ζώφου. Ποια είναι αυτή η μέρα? Είναι η μέρα που θα αρχίσει να ανοίγεται η 7η σφραγίδα. Πέστε μου τώρα πιο κοντά πότε είναι να γίνει αυτό. Τον καιρό του Ιωάννη ή τώρα? Εάν λοιπόν το είπε αυτό για τον Ιωάννη και είχε να κάνει αυτό με έναν μικρό λαό, τον Ισραήλ, τώρα που ο λαός του Θεού είναι πια όλη γη, ο δρόμος του πρέπει να ετοιμαστεί όχι σε ένα μικρό κομματάκι της γης. Άμα το κοιτάξεις το ριζέρι στο χάρτη δεν φαίνεται. Αυτό ήταν μια αρχή της προφητείας. Τώρα ο Κύριος θέλει να το κάνει αυτό σε όλο τον κόσμο και σηκώνει έναν λαό εν πνεύματι και εν δυνάμει ηλίου. Θέλεις να είσαι μέσα σε αυτό? Θέλουμε τη φωτιά, αδελφοί? Από αυτό εξαρτάται. Δεν είναι κάτι που το παίρνεις, ξέρω εγώ, με να ξεγελάσεις λίγο έτσι τον Κύριο να το πάρεις. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορείς να το μιμηθείς. Μπορούμε να το μιμηθούμε, αδελφοί? Μπορούμε. Δεν γίνεται. Είναι κάτι θείο. Ο Κύριος το κάνει. Ο Κύριος το φανερώνει. Άλλαξε την καρδιά σου. Άρχισε να προσεύχεσαι στον Κύριο και να ζητάς ειλικρινά αυτή τη γλυκιά καρδιά που ο Κύριος έχει για τα παιδιά του. Αλλάξει η στάση της Εκκλησίας. Από μωρά να γίνουμε γονείς. Αυτό είναι που σε ανεβάζει πιο ψηλά. Να βλέπεις τις ψυχές και να κοιτάς να τις φροντίζεις. Να δεις τι μπορώ να κάνω να βοηθήσω την ψυχή. Όχι να τη βαρύνω. Όχι να συστήσω τον εαυτό μου. Όχι να μιλήσω σε κάποιο άτομο για να προβληθώ εγώ. Να έφερα μια ψυχή, βλέπετε. Εδώ την έχω. Αυτή δικιά μου είναι. Μην την παίρνει κανείς. Μωρό. Μωροδίστικα πράγματα. Ο γονιός χαίρεται που έχει γεννηθεί το παιδί. Και είναι εκεί για να είναι εκεί θυσία και στήριξη. Και ευλογία. Και αυτό που τον νοιάζει είναι να αυξάνεται, να προοδεύει, να παίρνει τους στόχους του και τους σκοπούς του. Δεν πιέζει το παιδί το γονιός. Δεν είναι από πάνω του το σβέρκο όλη την ώρα να το πιέζει. Παίζει μέσα στο σπίτι, χαίρεται. Με τα παιχνίδια του φωνάζει, κάνει ό,τι θέλει, νιώθει ελευθερία μέσα στο σπίτι και ο γονιός χαίρεται που το παιδάκι είναι εκεί. Αυτό που με ευχαριστούσε πάντα μέσα στο σπίτι όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά ήταν όλο φωνούλες. Έμπαινα μέσα στο σπίτι, άκουγα. Φωνές. Α, ου, ου.

0: Είναι τόσο ζωτικό για σένα να έχει ο λαός σου την καρδιά των πατέρων, Κύριε, μέσα μας. Γιατί εσύ είπες, Κύριε, αλλιώς θα πατάξεις τη γη με ανάθεμα, Κύριε. Θα έρθει δηλαδή κατάρα. Και εμείς δεν θέλουμε να έρθει κατάρα, θέλουμε να έρθει ευλογία σε όλο τον κόσμο, Κύριε. Επειδή μας έμαθες ότι βρέχεις σε δίκαιους και άδικους, άνοιξε την καρδιά μας. Αμήν. Να πάρουμε από τον Κύριο. Πρώτα θα ζητήσουμε συγχώρεση από τον Κύριο για τη στάση μας. Κύριε, ερχόμαστε μπροστά σου όλοι σαν ένας λαός. Ένα σώμα, μια εκκλησία. Να σου ζητήσουμε, Κύριε, πρώτα απ' όλα να μας συγχωρήσεις για την κακή στάση μας, Κύριε. Για την μορουδίστικη συμπεριφορά μας. Για την ιδιοτέλειά μας, Κύριε. Γιατί θελήσαμε πρώτα τα δικά μας, Κύριε. Βάλαμε το δικό μας συμφέρον πρώτα και μετά τα των άλλων, Κύριε. Συγχώρησε το λαό σου, όλους μας. Και ζητάμε το βράδυ αυτό εσύ να έρθεις με το πνεύμα του Ηλία, Κύριε, και να αποκαταστήσεις, να στρέψεις την καρδιά των πατέρων επάνω μας, Κύριε. Την καρδιά της πίστης, της αφοσίωσης, της αφιέρωσης, της διαθήκης, του ζήλου, της προστασίας, της θυσίας. Κύριε, αυτή τη γλυκιά καρδιά των πατέρων της πίστης, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Νόε, του Μωυσή, του Ηλία. Κύριε Θεέ μου, αυτή τη γλυκιά καρδιά θέλουμε να την φέρεις μέσα στις καρδιές μας, Κύριε Θεέ μου. Ω σωτήρα ουράνιε. Να πάρουμε στάση υπεύθυνη μπροστά στο σώμα σου, Κύριε. Μην ανοίγουμε το στόμα μας παρά μόνο για οικοδομή, για παρηγορία, για προτροπή, για ενίσχυση, Κύριε Θεέ μου, Άγιε. Στο όνομά σου το ζητούμε. Ζητάω να έρθεις και να κάνεις την αλλαγή αυτή, να μας μεταφέρεις σε άλλο επίπεδο δόξας, Κύριε. Σε άλλο επίπεδο ευλογίας, σε άλλο επίπεδο υπηρεσίας, Κύριε Θεέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Έλα την ώρα αυτή και μίλησε στο λαό σου. Κάμε να ακουστεί η φωνή του Ηλία, η φωνή του Πνεύματος σου, Κύριε Θεέ μου. Εν το όνομα της σου το ζητούμε, Ιησού. Χρήσε τα ότα όλων μας στις καρδιές μας, Κύριε. Στο όνομα σου το ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε.
2: Θα κάνω μια εισαγωγή, την οποία τη χρειαζόμαστε για την επόμενη συνάθρηση και θέλω να γυρίσουμε λίγο στο Μαλαχία. Θα θυμάστε ότι έχω κηρύξει πριν λίγο καιρό, ακριβώς πάνω σε αυτό. Ο Μαλαχίας είναι ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης. Και τα δύο τελευταία εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης μιλάνε για μια θαυμαστή προφητεία. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 5 και 6, σελίδα 844. Ιδού εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτη. Πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδία των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδία των τέκνων προς τους πατέρας αυτών. Μήποτε έλθω και πατάξω την γη με ανάθεμα. Όταν ήρθε ο Γαβριήλ, ο άγγελος του Κυρίου, στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη, την ώρα που πρόσφερε θυμίαμα μέσα στα Άγια, φανερώθηκε εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος και λέει στον Ζαχαρία, ο οποίος ήταν ηλικιωμένος και αυτός και η γυναίκα του η Ελισάβετ, προβεβικότες στην ηλικία, λέει ο λόγος του Κυρίου, στήρα η Ελισάβετ. Διαβάζω από το 13, σελίδα 900. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, διότι εισηκούσθη η δέησή σου. Και η γηνή σου Ελισάβετ θέλει γεννήσει ιών εισέ και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννη. Και θέλει είστε εισέ χαρά και αγαλίασης και πολλοί θέλουν συγχαρή δια την γέννηση αυτού. Διότι θέλει είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ίνον και σίκερα δεν θέλει πει και θέλει πληρωθεί Πνεύματος Αγίου έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού. Και πολλούς των Ιών Ισραήλ θέλει επιστρέψεις Κύριον των Θεών αυτών. Ακούστε τώρα τι λέει. Και αυτός, ο Ιωάννης, θέλει ελθεί προ προσώπου αυτού εν πνεύματι και δυνάμι Ηλίου. Δια να επιστρέψει τας καρδίας των πατέρων εις τα τέκνα και τους απειθείς εις την φρόνηση των δικαίων. Δια να ετοιμάσει εις τον Κύριον λαών προδιατεθειμένων. Ο Κύριος είπε στο Μαλαχία, θα στείλω πριν την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, θα στείλω τον Ηλία. Εδώ έρχεται ο άγγελος και λέει ότι ο Ιωάννης θα έλθει εν πνεύματι και εν δυνάμι Ηλίου. Για να πάμε τώρα στο κατά Ματθαίο, στο Ιώτα Ζήτα. Στο Ιώτα Ζήτα είναι η περικοπή αυτή που μιλάει για τη μεταμόρφωση του Κυρίου πάνω στο όρος. Φάνηκε ο Κύριος με τον Μωυσή και τον Ηλία μέσα στη δόξα της παρουσίας του. Καθώς λοιπόν κατέβαιναν από το όρος, τους λέει ο Κύριος μην μπείτε την όραση αυτή μέχρι ότου να αναστηθώ από τους νεκρούς. Στο 10. Και ερώτησαν αυτόν οι μαθητές αυτού λέγοντες, διατί λοιπόν λέγουσιν οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς. Ακούστε τώρα τι τους λέει. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα και θέλει αποκαταστήσει πάντα. Σας λέγω όμως ότι ήλθεν ήδη ο Ηλίας και δεν εγνώρισαν αυτόν αλλά έπραξαν σε αυτόν όσα ήθελησαν. Για ποιον Ηλία μιλούσε εκεί? Για τον Ιωάννη. Ακριβώς αυτό κατάλαβαν και οι μαθητές του Κυρίου. Ούτω και ο Υιός του ανθρώπου μέλει να πάθει υπ' αυτόν. Ό,τι έπαν κάναν στον Ιωάννη που ήταν ο Ηλίας θα τα κάνουν και στον Υιό του ανθρώπου. Τότε εννόησαν οι μαθητές ότι περί Ιωάννου του Βαπτιστού είπε προς αυτούς. Προσέξτε όμως τα λόγια του Κυρίου. Όταν έγινε το περιστατικό αυτό στο ΙΖ κεφάλαιο και μεταμορφώθηκε ο Κύριος, ο Ιωάννης είχε ήδη αποκεφαλιστεί από τον Ηρώδη. Είχε πεθάνει. Όταν λοιπόν ρώτησαν οι μαθητές, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έλθει ο Ηλίας πρώτον, τι τους λέει? Ακούστε τα λόγια. Ο δε Ιησούς αποκριθήσε προς αυτούς. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Δεν λέει ήλθεν. Άρα, εάν το Πνεύμα του Θεού εννοούσε μόνο τον Ιωάννη, τι θα έπρεπε να πει ο Κύριος? Ήρθε. Λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται. Ο χρόνος ενεστός και η πράξη γίνεται τώρα, αυτή τη στιγμή και διαρκεί, συνεχίζει να γίνεται. Έρχεται. Ποιος ερχότανε? Ποιος ερχότανε, αδελφοί? Ήρθε ο Ιωάννης, τώρα ποιος ερχότανε? Ο Ιησούς. Γιατί ο Ιωάννης δεν αποκατάστησε τα πάντα. Ο Ιησούς το έκανε. Έχουμε όμως ένα άλλο ερώτημα. Λέει ότι στο Μαλαχία θα έρθει η Ηλίας ο προφήτης πριν έρθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και η επιφανής. Τόσο ο Ηλίας όσο και ο Ιωάννης έχουν έρθει 2000 χρόνια πριν. Εκεί όμως το Μαλαχία δείχνει ότι μιλάει για κάτι το οποίο θα γίνει πάρα πολύ κοντά με την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Θα έρθει δηλαδή ένας Ηλίας. Και δεν αναφέρεται στο πρόσωπο του Ηλία, του προφήτη, γιατί ο Ηλίας ο προφήτης έζησε στη γενιά του, έκανε το θέλημα του Κυρίου, το έφερε εις πέρας και ο Κύριος τον πήρε σαν τύπο της αρπαγής μες στη δόξα του. Ο Ηλίας δεν ξανάρχεται κάτω στη γη παρά μόνο με όλη την Εκκλησία, στη δεύτερη έλευση. Τότε θα έρθει. Πολλοί λένε ότι είναι ένας από τους δυο μάρτυρες. Αυτές οι διδασκαλίες είναι αστήρικτες και τελείως άσχετες με το λόγο. Γιατί λένε μπορεί να είναι ο Νόχ και ο Ηλίας ή ο Μωυσής και ο Ηλίας, αυτοί οι δυο μάρτυρες που θα έρθουν. Όχι, δεν θα είναι κανένας από αυτούς. Πρώτα απ' όλα δεν μιλάει για δύο ανθρώπους εκεί. Μιλάει στο ΙΑ στην Αποκάλυψη για δύο ελαίες και δύο λιχνίες. Αυτοί οι δύο μάρτυρες είναι δύο ελαίες και δύο λιχνίες. Και οι δύο ελαίες είναι η καλλιελαία και η αγριελαία. Είναι ο Ισραήλ και τα έθνη. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. 7 λιχνίες, 7 εκκλησίες. Δύο λιχνίες, δύο εκκλησίες. Έτσι ερμηνεύεται ο λόγος του Κυρίου. Δεν πάμε με υποθέσεις. Δεν μιλάμε λοιπόν καν για την μεγάλη θλίψη. Ο λόγος του δεν αναφέρεται σε κάτι που θα γίνει πριν την ημέρα του Κυρίου, την μεγάλη και επιφανή. Δεν μου λέτε πότε αρχίζει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής? Ποιο είναι το γεγονός που σημάνει η αρπαγή? Από την μέρα εκείνη αρχίζει ο Θεός να επεμβαίνει πλέον δραστικά, δυναμικά στα πράγματα της ανθρωπότητας. Για να κρίνει το σύστημα του Αντίχριστου και να φέρει αποκατάσταση και να φέρει τη χιλιετή βασιλεία μετά για 1000 χρόνια πάνω στη γη. Επομένως, απομένει ένας Ηλίας να έρθει. Που όμως αυτός ο Ηλίας είναι ένα σώμα. Αυτός ο άνδρας που προφητεύεται μέσα στην προς Εφεσίους επιστολή στο 4ο κεφάλαιο λέει, διαβάζω από το 11, Δέλτα 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας. Δια την οικοδομή του σώματος του Χριστού εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστης, λέει. Παρακάτω τι λέει? Εις άνδρα τέλειο. Αυτός είναι ο Ηλίας. Εις άνδρα τέλειο. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ο Κύριος θα σηκώσει ένα σώμα, ένα στράτευμα από Ηλίες. Το σώμα της νύμφης του Χριστού στις τελευταίες μέρες θα έχει επάνω του το πνεύμα και τη δύναμη του Ηλία. Θέλω λοιπόν να δούμε την διακονία του Ηλία. Επειδή αυτή είναι η διακονία που ο Θεός μας έχει δώσει, θέλω να μπούμε μέσα στη διακονία του Ηλία και να καταλάβουμε ότι όλα όσα έκανε ο Ηλίας δεν ήταν τίποτε άλλο παρά προφητική τύπη για το μέλλον, για αυτό που είναι να κάνει, ήταν να κάνει ο Ιωάννης, ο Χριστός, αλλά περισσότερο ακόμη αυτό που θα κάνει όλο το σώμα του Χριστού στις τελευταίες μέρες. Τώρα, τι ήταν αυτό το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του προφήτη, τον οποίο ο Κύριος τον έκανε χαρακτηριστικό τύπο των προφητών. Δηλαδή, εάν κλείσεις τα μάτια σου και σου πούνε ποιος είναι ο πιο χαρακτηριστικός προφήτης στην Παλαιά Διαθήκη, ποιος έρχεται πρώτος? Ο Ηλίας. Γιατί. Βλέπετε, έχει κάτι έξοχο. Έκανε πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει. Ανάστησε νεκρούς. Έκανε ένα ολόκληρο έθνος να γονατίσει στον Κύριο και να τον αναγνωρίσει ότι αυτός είναι ο Θεός. Ηλίας, το λέει το όνομά του. Τι θα πει Ηλίας? Ελί Γιάχουε. Ο Θεός είναι ο Γιάχουε. Γιατί μετέφερε το μήνυμα αυτό? Επειδή η γη είχε γεμίσει από τους Βαλίμ και την Ιεζάβελ. Είχε σφάξει τους προφήτες. Προσέξτε τώρα. Ακούει η Εκκλησία. Υπήρχαν και άλλοι προφήτες. Ο Ηλίας νόμιζε όμως ότι ήταν μόνος. Τους είχε κρύψει ο Βαδία, ο βασιλικός δούλος του Αχά. Ήταν άνθρωπος που εφοβείται τον Θεό σφόδρα, λέει. Και πήρε ανά 50-100 προφήτες και τους έκρυψε σε σπηλιές και τους συντηρούσε με νερό και ψωμί. Γιατί κρυβόντουσαν? Φοβόντουσαν. Τι φοβόντουσαν? Την Ιεζάβελ. Αυτά είναι οι προφητείες, αδελφοί. Είναι γραμμένα όλα εδώ. Θα γίνουν. Η Ιεζάβελ είναι το πορνικό σύστημα. Το ψευδοθρησκευτικό σύστημα. Είναι η Βαβυλώνα. Και οι προφήτες εκείνοι είναι κρυμμένοι. Έχουν υποταχθεί, το πνεύμα τους έχει φοβηθεί και είναι κρυμμένοι. Στο τι όμως είναι? Τι βλέπουμε στον Ηλία? Έχει ένα έξοχο πνεύμα και ο προφήτης είναι άφοβος. Λειτουργεί με τρομακτική εξουσία, με την οποία διατάζει και τον ίδιο τον βασιλιά. Κλείνει τον ουρανό, κάνει σημεία και τεράστια και κάνει τους πάντες να ασχολούνται με τον Ηλία. Στράτευμα ολόκληρο με έναν άντρα. Όταν έφευγε ο Ελισέ, πώς τον αποκάλυψε? Πάτερ μου, η άμαξα του Ισραήλ και το υπηκόν αυτού. Προφητικά λόγια. Δεν μου λέτε, η άμαξα. Πού τη βλέπουμε την άμαξα? Στα χερουβίμ. Τα χερουβίμ είναι η άμαξα. Είναι οι φορείς της δόξας του Κυρίου. Και μας τη δείχνει στον Ιεζεκιήλ, τον Ηλία. Σήμερα υπάρχει η ίδια ανάγκη να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι ο Θεός. Όλοι μιλάνε για Θεό. Και οι μουσουλμάνοι στον Θεό πιστεύουν. 5 φορές τη μέρα, όπου κι αν είναι, έχουν αυτό το χαλάκι, το στρώνουνε, κάθονται κάτω και αρχίζουν και προσκυνάνε τον Θεό τους. Πολύ ευσεβείς, πολύ ευλαβείς, πολύ θρήσκοι. Νομίζουν ότι έτσι ο Θεός λατρεύεται και αυτός είναι ο Θεός, ο Αλλάχ. Μόνο που έχουν αυτή την παράξενη ιδέα ότι αν δεν συμφωνήσεις μαζί τους πρέπει να σου πάρουν το κεφάλι. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνούσες με την Ιεζάβελ έπρεπε να σε σκοτώσει. Θρησκεία. Εάν δεν συμφωνείς με τα κατεστημένα όπου και αν είσαι, αυτό είναι εναντίον σου και θέλει να σε εξολοθρεύσει. Να σε συκοφαντήσει, να σε διαβάλει. Να πει εναντίον σου, να σου κάνει κακό, γιατί δεν έχει το πνεύμα του Χριστού μέσα. Ο Ηλίας στέκεται φανερά και υπηρετεί το θέλημα του Κυρίου. Και θα αρχίσουμε να βλέπουμε με τη σειρά όλη την προφητεία αυτή και τη διακονία που ο Θεός μας δίνει. Αδελφοί, έχουμε κότσια? Ή τα θέλουμε όλα έτσι μαλακά και ήσυχα και ωραία, με κόκκινα χαλιά, οι άγγελοι να ρίχνουν τα ροδοπέταλα, μπράβο, έβγε, όλα καλά? Εγώ δεν διαβάζω πουθενά μες στη γραφή μου τέτοια πράγματα. Διαβάζετε εσείς? Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Πάμε να διαβάσουμε κάτι άλλο, κάνα ψαλμό. Τρύπησαν τα χέρια μου, δύναμε να μετρήσω τα οστά μου. Κίνες με περιεκύκλωσαν, τάβρι της Βασάν. Πάω να διαβάσω κάτι άλλο. Όπου και να διαβάσεις, βλέπεις τη ζωή του Κυρίου. Και αυτοί καλεστήκαμε να ζήσουμε, αδελφοί. Γι' αυτό δεν είμαστε θρησκεία. Ζούμε τα αχνάρια της ζωής του Κυρίου. Να μας δώσει ο Κύριος αποκάλυψη, φως. Πρέπει να βρούμε ο κάθε ένας τη θέση του μέσα στη βασιλεία του Κυρίου. Έχει ο Κύριος μια θέση για σένα, ένα έργο για σένα και να προσεύχεσαι, Κύριε, μην έρθεις μέχρι να τελειώσουμε το έργο σου. Αμήν. Πολλοί λένε, ω Κύριε, έλα μας πάρεις να τελειώνουμε. Αυτοί δεν ξέρουν πού πάνε. Ο Κύριος θέλει να καταλάβουμε το πόσο μας εμπιστεύεται, το τι σημαίνουμε για Αυτόν. Λέτε έτσι να μας μάζεψε εδώ, αδελφοί, για αστεία, να έχουμε περάσει από τέτοια κύματα και δυσκολίες, να έχουμε περάσει από τα καμίνια και από τα λιωτρίδια αυτά, να μας βγει το λάδι. Γιατί? Γιατί ο Κύριος μας ετοιμάζει για να κάνουμε τη δουλειά Του και να τη φέρουμε εις πέρας. Στην Αλφα Βασιλέων, κεφάλαιο Γιωταΐτα, κάναμε μια εισαγωγή την περασμένη Κυριακή για τη διακονία και το πνεύμα του Ηλία. Όταν ο Κύριος μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια των μαθητών του, του Πέτρου, του Ιάκωβου και του Ιωάννη, κατεβαίνοντας μετά από το βουνό, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο, γιατί, επειδή είδαν τον Ηλία και τον Μωυσή αριστερά και δεξιά από τον Κύριο, ρώτησαν τον Κύριο, γιατί λένε οι γραμματείς ότι πρέπει να έρθει πρώτα ο Ηλίας. Και ο Κύριος απαντάει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον. Όταν το είπε αυτό ο Κύριος, ο Ιωάννης ήδη είχε αποκεφαλιστεί. Ο άγγελος Γαβρίλ πήγε στον Ζαχαρία, τον πατέρα του Ιωάννη. Και όταν ήταν να γεννηθεί ο Ιωάννης, πριν γεννηθεί, λέει στον Ζαχαρία, το παιδί αυτό θα γίνει προφήτης. Θέλει, είστε μέγας ενώπιον του Κυρίου. Και ούτως θέλει ελθεί εν πνεύματι και εν δυνάμει Ηλίου. Είμαστε που διαβάσαμε την περασμένη φορά. Και ο Κύριος είπε, εάν θέλετε να δεχθείτε, λέει, σε μια άλλη περικοπή, αυτός ήταν ο Ηλίας που επρόκειτο να έλθει. Όταν όμως ρωτήθηκε από τους μαθητές του, στον Γιώτα Ζήτα, στον Ματθαίο, λέει, ο Ηλίας μεν έρχεται πρώτον και αποκαθιστάνει πάντα. Έρχεται. Το πνεύμα του Ηλία ήρθε στον Ιωάννη επάνω. Ήταν εκείνη την ώρα στον Κύριο. Αλλά τι είπε ο Κύριος? Έρχεται. Δεν τέλειωσε ακόμα. Υπάρχει ένας ακόμα Ηλίας που πρέπει να έρθει πριν την ημέρα του Κυρίου, τη μεγάλη και επιφανή. Μόνο που αυτός ο Ηλίας δεν θα είναι ένα άτομο. Ανοίξουμε στην Εφεσίου στο 4, σας το είπα πιο μπροστά την ώρα της λατρείας, Εφεσίους Δέλτα. Διαβάζω από το 11, και αυτός έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους προς την τελειοποίηση των Αγίων δια το έργο της διακονίας, δια την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Θα καταντήσουμε, δηλαδή είναι μια προοδευτική κατάσταση. Δεν γίνεται αμέσως. Θα καταντήσουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο, θα φτάσουμε στο να είμαστε, να έρθουμε σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι λέει? Στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Τι είναι αυτό που θα μας φέρει στην ενότητα της πίστεως? Η επίγνωση του Υιού του Θεού. Γιατί αν δεν γνωρίσεις τον Υιό του Θεού, ο λόγος του δεν είναι κλειδωμένος. Η διδασκαλία είναι κλειδωμένη, μισή. Δεν μπορείς να την καταλάβεις. Και σήμερα σας λέω υπεύθυνα ενώπιον του Κυρίου ότι η περισσότερη εκκλησία έχει τον λόγο κλειδωμένο, γιατί δεν έχει έρθει σε επίγνωση του Υιού του Θεού. Δεν γνωρίζουν ποιος είναι ο Ιησούς. Γι' αυτό και είναι κομματιασμένη η εκκλησία, επειδή η εκκλησία ακόμη πιστεύει σε ένα κομματιασμένο Θεό. Σε ένα Θεό που είναι χωρισμένο σε πολλά κομμάτια. Δεν γνωρίζει τον Υιό του Θεού ότι είναι ο Μέγας Θεός και Σωτήρας ημών Ιησούς Χριστός. Εως σου καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Πάντες. Μ' ακούτε αδερφοί. Ποιοι πάντες. Καταντήσομεν. Ποιος βάζει μέσα ο Παύλος. Όλα τα παιδιά του Θεού. Όλους. Έως σου καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, και μας δίνει το τελικό. Εις άνδρα τέλειον. Εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Το σώμα θα σηκωθεί μέσα από όλους τους λαούς και τα έθνη. Όπως την ώρα που ο Θεός έκαμε τον Αδάμ. Ό,τι έκανε ο Θεός είναι προφητικά. Μέσα από τη σκόνη της γης σηκώθηκε κομματάκια σκόνης που ενωθήκανε μαζί. Και τι σηκώθηκε. Ένα σώμα. Ποιος. Ο Αδάμ. Προφητική εικόνα για τις τελευταίες μέρες. Ο Κύριος θα σηκώσει μέσα από τους λαούς και τα έθνη, τη σκόνη της γης, θα σηκώσει ένα σώμα, έναν άνδρα. Πνευματικό άνδρα. Δεν θα είναι πια νήπιο, κυματιζόμενο από κάθε άνεμο διδασκαλίας. Θα είναι άνδρας ο οποίος θα μπορεί να σταθεί και να κάνει το θέλημα του Θεού, όπως ο Θεός ζητάει και επιθυμεί. Ένας άνδρας αφιερωμένος και αφοσιωμένος, για να μας δείξει ο Κύριος το θέλημά του στις τελευταίες μέρες. Έχει φτιάξει πάρα πολλές προφητικές εικόνες μέσα στο λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που σιγά σιγά μας ανοίγει τα μάτια να τις βλέπουμε. Και όλη η ζωή του Ηλία είναι μια προφητική εικόνα. Προσέξτε λίγο. Ο Ηλίας υπηρετούσε έναν μικρό λαό. Λίγα, μπορεί και ένα, μπορεί και λιγότερο από ένα εκατομμύριο. Το σώμα αυτό, ο άνδρας αυτός, θα υπηρετήσει όλη τη γη. Και μέχρι να έρθει η ώρα ο Κύριος να πάρει την εκκλησία, θα υπηρετήσει ίσως και 10 και 12 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Ο Θεός λοιπόν έκτισε μέσα στο λόγο του τις προφητικές αυτές εικόνες για να μας δώσει οδηγία και κατεύθυνση αυτή την ώρα. Μας ανοίγει το λόγο για να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε, όταν λέει ο λόγος σου είναι λίχνος εις τους πόδας μου και φως εις τα στρίβους μου. Μας δίνει φως να ξέρουμε πώς να βαδίσουμε αυτή την ώρα. Ζούσε ο Ηλίας κάτω από την βασιλεία του Αχάβ και της Ιεζάβελ. Ένα ανδρόγυνο, ένας δεσμός άνομος. Ο Αχάβ συμβολίζει το πολιτικό σύστημα. Το σύστημα του Αντίχριστου, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και μορφώνεται στις μέρες μας. Η Ιεζάβελ δεν είναι καμιά άλλη παρά η Βαβυλώνα, το ψευδοθρησκευτικό σύστημα, το οποίο έχει φανερωθεί κάτω από το προσωπείο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών. Ο Ηλίας που είναι. Τα δύο αυτά είναι εδώ, ο Ηλίας που είναι. Τώρα είναι η ώρα, αδερφοί. Γι' αυτό ο Κύριος μας τα ανοίγει. Δεν ξέρω για τα άλλα μέρη της γης, αλλά για εδώ είμαστε ο Ηλίας του Κυρίου. Και σαν Ηλίας έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα τα οποία θα δούμε. Και θέλω να αντρωθούμε, να βάλουμε στόχους μέσα μας σήμερα. Κάθε φορά δεν μπορώ παρά να λέω μόνο ορισμένα πράγματα. Και σήμερα θα πούμε δύο πράγματα. Το πρώτο που βλέπω και μου κάνει τρομερή εντύπωση
1: στο πνεύμα του Ηλία, το οποίο ήταν στον Ιωάννη, στον Χριστό, ήταν ότι και οι τρεις τους είχαν τρομερό έλεγχο για την αμαρτία. Έλεγχαν την αμαρτία. Με τέτοιο τρόπο που βλέπουμε ότι δεν φοβόντουσαν τους ανθρώπους. Θα σας πω όμως κάτι πιο μπροστά. Για να ελέγξεις την αμαρτία θα πρέπει εσύ ο ίδιος να είσαι ελεύθερος από την αμαρτία. Δεν μπορώ να ελέγξω τον άλλον για αυτό που κάνω εγώ. Πρέπει να ελευθερωθώ εγώ για να ελέγξω τον άλλον για την αμαρτία. Μου κάνει εντύπωση ο Ιωάννης. Να γυρίσουμε στο Λουκάς, στο τρίτο κεφάλαιο. Λουκάς κεφάλαιο 3, στο 7 εδάφιο. Έλεγε δε προς τους όχλους. Ο Ιωάννης, ακούστε τι έλεγε στους όχλους. Τους εξερχομένους δια να βαπτιστώσιν υπ' αυτού. Για έλα λίγο στη θέση του Ιωάννη. Να έρθουμε εμείς στη θέση του Ιωάννη. Και έρχεται ένας όχλος, κόσμος, εκατοντάδες, χιλιάδες. Και είναι εκεί για να βαπτιστούνε. Τι θα τους πεις? Για πες μου τι μήνυμα θα τους πεις? Πόσο χαίρομαι που ήρθατε για να βαπτιστείτε. Ε, ακούστε τι λέει ο Ιωάννης. Αδελφοί, θέλω να αφήσουμε το λόγο του Κυρίου σήμερα να αλλάξει, να κόψει, να φτιάξει πράγματα μέσα μας. Να διορθώσει, να μας μεταμορφώσει μέσα μας. Να φύγει αυτό το μορουδίστικο. Να φύγει όλο αυτό ο φόβος των ανθρώπων. Που φοβόμαστε μη τυχόν και αυτό, μη τυχόν και εκείνο, μη τυχόν και το άλλο. Να ελευθερωθούμε από την αμαρτία. Λέει, ακούστε τους έλεγε. Γεννήματα εχιδνών. Τις έδειξεν εις εσάς να φύγετε από τις μελούσεις οργής. Γεννήματα εχιδνών. Ο Κύριος είπε θα πατάμε επί όφιων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και κανένα από αυτά δεν θα μας βλάψει. Ερχόνται οι άνθρωποι ίσως με ελαφριά καρδιά. Ο Ιωάννης είναι από το Θεό, να μπούμε κι εμείς να είμαστε εντάξει. Αλλά δεν καταλάβαιναν τι έκανε ο Κύριος. Δεν καταλάβαιναν τι ζητούσε. Γι' αυτό και άρχισε να βγαίνει με τέτοια δρυμύτητα ο έλεγχος μέσα από τον Ιωάννη. Όμως για να τους ελέγξει ο Ιωάννης σημαίνει ότι ο Ιωάννης είχε ήδη ελεγχθεί ο ίδιος και είχε τακτοποιήσει την καρδιά του με τον Κύριο. Και ρωτάω σήμερα, είσαι σε θέση να ελέγξεις την αμαρτία? Είσαι? Μπορείς να σταθείς κι εσύ σαν τον Ιωάννη και να ελέγξεις την πορνεία, να ελέγξεις την ακαταρσία, να ελέγξεις τη βρωμιά, τη βομολογία? Και οτιδήποτε άλλο είναι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που ο διάβολος παίρνει τόπο και αχμαλωτίζει τον άνθρωπο και τον δένει. Ο Ιωάννης ήταν σε θέση που μου δείχνει ότι ο Θεός θα μας φέρει σε αυτή τη θέση και σύντομα και τώρα μάλιστα. Αμήν. Θα μας αλλάξει ο Κύριος. Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας. Το να πεις ένα μετανοώ. Μόνο του αυτό δεν λέει τίποτα. Πώς ο Κύριος θα ξέρει ότι το εννοείς? Πέστε μου, τι λέει ο Ιωάννης, τι ζητάει? Καρπό μετανοίας. Κάντε καρπό μετανοίας. Εάν έχεις πραγματικά λυπηθεί για την αμαρτία σου, θα έχεις καρπό μετανοίας. Θα αλλάξεις τρόπο ζωής. Η Μαγδαληνή ήταν μια πόρνη, έβγαλε από αυτήν 7 δαιμόνια ο Κύριος και άλλαξε τρόπο ζωής και έγινε Αγία. Ταυτίστηκε με τον Κύριο, μπήκε στην οικογένεια του Χριστού και της εμπιστεύτηκε ο Κύριος το μήνυμα της Ανάστασης. Δεν έχει πρόβλημα ο Κύριος με την αμαρτία σου, πρόβλημα έχει με την αμετανοησία. Για να μπορείς να ελέγξεις την αμαρτία πρέπει να ελευθερωθείς και μάλιστα πρέπει να την μισήσεις. Πρέπει να καταλάβεις τι κάνει για να ελέγξεις. Ο Θεός, αδελφοί, μισεί την αμαρτία. Αμαρτία είναι από το αμάρτο. Θα πει χάνω τον στόχο. Και κάθε πράξη που χάνει τον στόχο της έχει σαν αντίδημο, σαν αντίχρησμα την τιμωρία. Πρέπει να τιμωρηθεί. Λέει ο Θεός, βροντοφωνάζει μέσα στους προφήτες, οι αμαρτίες σας με απομάκρυναν από εσάς. Δεν μπορώ να κατέβω για τις αμαρτίες σας, γιατί αμαρτάνετε συνεχώς.
2: αμαρτίες σας έχουν θέσει εμπόδιο, τείχος και δεν μπορώ να έρθω. Οι αμαρτίες μας. Έχουμε σκεφτεί όταν τόσο ελαφριά αμαρτάνουμε με οποιοδήποτε τρόπο, με το στόμα, με τη σκέψη, με τις πράξεις μας. Τι κοστίζει αυτό στον Κύριο. Πώς νιώθει ο Θεός.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Ηλίας καταλάβαινε, ο Ιωάννης καταλάβαινε και πάνω απ' όλα ο Κύριος Ιησούς Χριστός καταλάβαινε. Ήρθε με τέτοια καλοσύνη και γλυκύτητα σε αυτή την μηχευωμένη που την φέρανε εκεί να την λιθοβολήσουν μπροστά στον Κύριο και αφού τους έδιωξε όλους με τον τρόπο του, λέγοντας «Ο αναμάρτητος λέει πρώτος τον λίθον βαλέτο». Και φύγαν όλοι. Τι της είπε ο Κύριος? «Ούτε κι εγώ σε κατακρίνω. Πήγαινε και μικέτη αμάρτανε». Μικέτη αμάρτανε για να μη σου γίνει τίποτα χειρότερο, λέει. Έχουμε, αδελφοί, πάρει στάση ενάντια στην αμαρτία. Μας ενοχλεί μέσα στη ζωή μας. Ή την επιθυμούμε κρυφά. Την κάνουμε κρυφά. Εάν, όταν δεν σε βλέπει κανείς, όταν νιώθεις ασφαλής και μπορείς να αμαρτήσεις. Ξέρεις, ο Θεός δεν βάζει κρυφές κάμερες ούτε κρυφά μικρόφωνα. Τα ακούει, τα βλέπει, τα γνωρίζει όλα. Κάποιος μου είχε πει, αδερφέ, πρόσεχε γιατί μπορεί να έχουν βάλει στο τηλέφωνο σου... Πολύ ωραία. Άστους να ακούνε. Άστους να ακούνε. Να βάλουν κρυφές κάμερες. Άστους να βάλουν κρυφές κάμερες. Θέλουν να παρακολουθούν τη ζωή μας πολύ ωραία. Αντί να τους μιλάμε με το στόμα, θα τους μιλάει η ζωή μας. Είμαστε εδώ, σαν λαός του Θεού, να σταθούμε σαν Ηλίας, να ελέγξουμε την αμαρτία και τα κρυπτά της αισχύνης για να φέρουμε τους ανθρώπους στην υπακοή του Ευαγγελίου. Και επάνω εκεί είναι που απελευθερώνεται η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Σήμερα θέλω να ελέγξεις την καρδιά σου και να πεις μισό λεπτό, πώς βαδίζω εγώ ενώπιον του Κυρίου. Ποια είναι η στάση μου ενάντια στην αμαρτία? Μήπως με έκανε ο διάβολος μια πλαστελίνη και λυγίζει ανάλογα? Ώρα για αμαρτία. Κάνουμε την αμαρτία μετά. Κύριε μου, συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Την άλλη μέρα, ώρα για αμαρτία. Ξανά πάλι. Μετά, Κύριε μου, συγχώρησέ με, παρακαλώ. Μην περιμένεις να πάρεις τη δόξα του Κύριου επάνω σου. Σ' αγαπάει ο Κύριος. Σε περιμένει. Γι' αυτό με βάζει να σου πω αυτά τα πράγματα σήμερα. Δεν είναι δικά μου, δικά του είναι. Το χρωστάς στον εαυτό σου. Η ζωή μας είναι πάρα πολύ μικρή και πάρα πολύ ζωτική. Θέλω να σου αποκαλύψει ο Κύριος πόσο ανάγκη σε έχει. Να καταλάβεις πόσο ανάγκη έχει ο Κύριος από σένα. Δεν μπορεί να κατέβει ο Θεός εδώ κάτω. Αν κατέβει θα λιώσουν όλα. Είναι αόρατος, δεν τον βλέπουν. Έχει όμως εσένα. Εμένα. Η χριστιανοσύνη ξοδεύει την προσευχή της σε πολύ παράξενα πράγματα. Ή λέμε στο Θεό να κάνει αυτά που ο Θεός είπε εμάς να κάνουμε. Κύριε, πάνε εκεί, σε παρακαλώ. Κάνε, σε παρακαλώ, κάτι. Ο Κύριος θέλει να πας εσύ και να κάνεις εσύ κάτι. Υπάγεται, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εμείς τι κάνουμε? Καθόμαστε στο σπίτι μας και στέλνουμε το Θεό. Και ο Θεός λέει, εσείς θα πάτε. Και εγώ θα είμαι μαζί σας. Παράξενες προσευχές κάνουμε. Κύριε, δώσ' μου τα θαύματά σου, δώσ' μου τις δυνάμεις σου, Κύριε, σε ευχαριστώ. Ο Κύριος είπε, θεράπευε ποιους? Τους ασθενείς. Πώς θα δεις εάν ο Κύριος σου θεραπεύει μέσα από σένα? Πρέπει να πας να τους βρεις. Πρέπει να βρεις τους νεκρούς για να τους αναστήσεις. Πρέπει να βρεις τους αρρώστους να τους κάνεις καλά. Πρέπει να βρεις τους χαμένους να τους φέρεις μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν κάθεσαι και δεν κάνεις τίποτα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μ' ακούτε, αδελφοί? Τίποτα. Λέει, και μη λέτε ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Εμείς είμαστε χριστιανοί. Χριστιανοί, τι είδους χριστιανοί είστε? Ο Ηλίας δεν μπορούσε μπροστά του να σταθεί στον Ηλία θρησκευτικό πνεύμα. Εάν ξέρετε πόσο είμαστε επηρεασμένοι από όλο αυτό το παλιό σύστημα, το εκκλησιαστικό, που έχουμε τον κόσμο κάτω αποχαυνομένο να κάθεται, να ακούει μονάχα και έναν κάτι να κάνει εκεί μπροστά. Τι διαβάσαμε στην Εφεσίους? Έδωσε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και δασκάλους. Γιατί? Για τον καταρτισμό. Τώρα καταρτιζόμαστε. Να κάνουμε τι? Τι λέει μετά? Για το έργο της διακονίας. Είσαι εδώ να καταρτιστείς. Λατρεύουμε τον Κύριο, γεμίζουμε τις μπαταρίες μας, πληρωνόμαστε με πνευμάγιο. Γιατί? Μαθαίνουμε, καταλαβαίνουμε, μας αποκαλύπτεται ο λόγος, παίρνουμε δύναμη. Για ποιο λόγο? Για το έργο της διακονίας. Πρέπει να βρεις τη θέση σου μέσα στη δόξα του Θεού, να καταλάβεις τι ο Θεός σου έχει δώσει να κάνεις. Σε κάλεσε να σταθείς μάρτυρας. Αυτοί οι άνθρωποι μου κάνει εντύπωση. Ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Ο Ιωάννης το ίδιο. Οι Απόστολοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τους σήκωσε ο Κύριος από τις δουλειές τους, από την καθημερινότητά τους. Και πίστεψαν στον Κύριο. Βγήκανε από το κοσμικό αυτό κατεστημένο και έβαλαν μπροστά τους τη βασιλεία του Κυρίου και την έφεραν εις πέρα στη γενιά τους. Το έκαναν, αδελφοί. Το έφεραν εις πέρα. Να πάμε στην Α' Βασιλέων στο 18 κεφάλαιο, γιώτα ήττα. Η αμαρτία θέλει κάλυψη. Και ο Θεός προμήθευσε. Τέλεια κάλυψη. Σκεπάζεται όταν πρώτα μετανοήσεις ειλικρινά για την αμαρτία σου ενώπιον του Κυρίου και δεχθείς το αίμα της θυσίας. Τότε σκεπάζεται η αμαρτία σου. Εάν η μετάνοιά σου είναι επιπόλαια, θα πέσεις πάλι σε πράγματα από τα οποία ήδη έχεις μετανοήσει. Και πρόσεξε να μην γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Εις ο μικρογιώτα, λουσθήσα, επέστρεψεν εις τον βόρβορο αυτής. Ο χείρος που λούζεται και μετά, μόλις τον λούζεις, τι κάνει? Ξανά πάλι μέσα στον βόρβορο. Ο Κύριος θέλει να μας στήσει στα πόδια μας, αδελφοί. Θέλω να δούμε λίγο τον Ηλία. Τι έκανε? Στο 30 εδάφιο. Α' Βασιλέων, Ιώτα ήττα 30. Αφού κάλεσε τους ψευδοπροφήτες, φτιάξαν το θυσιαστήριό τους, βάλανε τη θυσία τους επάνω, έκραζαν μέχρι το απόγευμα και δεν έγινε τίποτα. Ήταν σειρά του Ηλία. Μ' αρέσει που λέει ήταν πια απόγευμα, στο τέλος της μέρας. Τώρα είναι το απόγευμα. Είμαστε στο τέλος πια. Τότε είπε ο Ηλίας προς πάνταν των λαών: πλησιάσατε προς εμέ. Και πάσα ο λαός σε πλησίασε προς αυτόν. Όταν οι άνθρωποι δουν και καταλάβουν μέσα στην καρδιά

τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει ο Ηλίας. Και επιδιόρθωσε το θυσιαστήριο του Κυρίου το κεκκρινισμένον. Και έλαβεν ο Ηλίας 12 λίθους κατά τον αριθμό των φυλών των ιών Ιακώβ, προς τον οποίον ήλθεν ο λόγος του Κυρίου λέγον «Ισραήλ θελήστε το όνομά σου». Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο εις το όνομα του Γιάχβε. Για να επιστρέψει, να επιστρέψουμε πρώτα εμείς και μετά ο λαός, για να έρθουμε στον Κύριο, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να τακτοποιηθεί? Το θυσιαστήριο. Μετά η θυσία. Το θυσιαστήριο. Το θυσιαστήριο ο διάβολος τον γκρέμισε. Τι λέει ότι είναι? Και κρυμνισμένο. Ήταν θυσιαστήριο εκεί. Ήρθε ο Βαλ, γκρέμισε το θυσιαστήριο του Γιάχβε και έστησε το δικό του. Γκρέμισε το θυσιαστήριο του Ιησού και έφτιαξε το δικό του. Το πνεύμα του Ηλία τι θα κάνει? Θα επιδιορθώσει το θυσιαστήριο. Θα το ξαναστήσει. Και τι πήρε ο Ηλίας? 12 λίθους. Τι σημαίνει το 12? Είναι η πληρότητα της βασιλείας του Θεού. Παίρνει τους λίθους. Ενώνει, καλεί τα παιδιά του Θεού. Τους φέρνει κοντά. Και τους φτιάχνει, λέει, κοιτάξτε τι λέει. Κάνε μεγάλη εντύπωση. Και οκοδόμησε τους λίθους θυσιαστήριο. Ποιοι είναι οι λίθοι? Εμείς. Τι σημαίνει τους οκοδόμησε θυσιαστήριο? Ακούστε τι λέει ο νόμος, τι έχει πει ο Κύριος, όταν έφτιαχνε κάποιος θυσιαστήριο. Πώς έπρεπε να το κάνει? Δευτερονόμιο ΚΖ 5. Λέει, και θέλεις οικοδομήσει εκεί θυσιαστήριον εις Κύριε των Θεών σου. Θυσιαστήριον εκλήθων. Σίδηρον δεν θέλεις επιβάλλει επ' αυτούς. Θέλεις οικοδομήσει το θυσιαστήριο Κυρίου του Θεού σου εκλήθων ολοκλήρων. Και θέλεις προσφέρει επ' αυτού τα ολοκαυτώματα προς Κύριον των Θεών σου. Λίθους όπως ήταν χωρίς να πάει επάνω σμήλη. Με τις εχμές τους. Με τις ρογμές τους. Με τα προβλήματά τους. Με τις δυσκολίες τους. Με τις αμαρτίες τους. Με τα ελαττώματά τους. Έτσι ο Κύριος μας καλεί. Έτσι μας φέρνει. Είναι έτσι αδερφοί? Έτσι ερχόμαστε. Και ο Ηλίας θα καλέσει τους λίθους του Κυρίου. Θα καλέσει τη βασιλεία του Θεού να έρθει πίσω. Και πού μας καλεί? Πρώτα, στο θυσιαστήριο. Για να μας χτίσει θυσιαστήριο. Τι θα πει αυτό? Να χτιστούμε εμείς θυσιαστήριο. Ποιο είναι το δικό μας θυσιαστήριο? Ο Σταυρός. Εβραίους, Ιώτα Γάμα, 10. Έχομεν θυσιαστήριο. Θέλω να περάσει μέσα μας αυτό, αδερφοί. Σας το έχω πει πολλές φορές και λίγοι το θυμώνουν. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε φτάσει εκεί ακόμα. Έχομεν θυσιαστήριο. Εξ ουδεν έχουσιν εξουσίαν να φάγωσιν οι λατρεύοντες εις την σκηνήν. Αυτοί ήταν οι ιερείς και όλοι αυτοί που λάτρευαν ακόμα, ενώ ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτοί συνέχισαν τις θυσίες τους και τη θρησκεία τους. Λέει, εμείς έχουμε θυσιαστήριο.

0: διότι των ζώων των οποίων το αίμα εισφέρεται εις τα Άγια δια του αρχιερέως περί αμαρτίας, τούτον τα σώματα κατακαίονται έξω του στρατοπέδου. Όθεν το λοιπόν δηλαδή, και ο Ιησούς διαναγιάσει των λαών δια του ιδίου αίματος έξω της πόλεως έπαθεν. Ας εξερχόμεθα λοιπόν προς αυτόν έξω του στρατοπέδου δια του, συγγνώμη, των ονειδισμών αυτού φέροντες, διότι δεν έχουμε εδώ πόλην διαμένουσαν, αλλά τη μέλουσαν επιζητούμε. Πήρε τους λίθους ο Ηλίας και τους έχτισε θυσιαστήριο. Ο πρώτος ο οποίος έγινε θυσιαστήριο είναι ο Ιησούς Χριστός. Αλλά ο Κύριος θέλει και η Εκκλησία Του να είναι θυσιαστήριο. Και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοεί ο λόγος του Κύριου εδώ πέρα. Να πάμε στο Ματθαίο Ιώτα Σίγμα 19. Ματθαίος Ιώτα Σίγμα 19. Θα διαβάσω από το 15. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Τι να με λέγω στην άνθρωποι ότι είμαι? Και είπαν εδώ, άλλοι μεν βαπτιστή τον Ιωάννη, άλλοι τον Ηλία, άλλοι Ιερεμία ή ένα των προφητών. Και του λέει, εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι? Και ποιος σηκώθηκε? Ο Πέτρος. Αποκριθείς δε ο Σίμων Πέτρος είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς Αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρξ και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο. Αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής. Και εγώ δε σοι λέγω ότι σοι είσαι Πέτρος. Και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου και επίλε άδου δεν θέλουσι ισχύσει κατά αυτής». Ωραία πράγματα. Ευλογία ο Πέτρος. Ακούστε τη συνέχεια όμως. «Και θέλω σοι δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών, και ότι αν δέσεις επί της γης τελείστε δεδεμένον εις των ουρανών, και ότι αν λύσεις επί της γης τελείστε λελειμμένον εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλεν εις τους μαθητάς αυτού να μη υποσύ προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Και τότε ήρχισεν ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη μέρα να αναστηθεί. Εκεί που ο Πέτρος είπε πω, τώρα ξαφνικά τι ακούει? Θα θανατωθεί και την τρίτη μέρα θα αναστηθεί. Τι κάνει ο Πέτρος? Όταν ακούς το Σταυρό, πώς αντιδράς? Πέστε μου. Να το κάνουμε λίγο έτσι πιο ζωντανό. Ακούμε από έξω. Γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρουκ, γκρακ, γκρακ, γκρακ, γκρακ. Μπαίνει εδώ πέρα μέσα ένα απόσπασμα Ρωμαίοι στρατιώτες. Και έρχονται και λένε, ο Τάδε είναι εδώ. Μάλιστα, εδώ είμαι. Έλα, καταδικάστηκες σε σταύρωση. Σήμερα σε σταυρώνουμε. Πώς θα αντιδράσεις? Το μήνυμα του Σταυρού δεν είναι ευχάριστο για τη σάρκα. Αλλά εκεί είναι όλο το μεγαλείο, εκεί είναι το θυσιαστήριο. Λέει ο Πέτρος, «Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν». Ο Πέτρος ποιον επιτιμούσε? Πριν λίγο είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και τώρα ο Πέτρος είναι να τον επιτιμάει. «Κύριε, σε επιτιμώ. Τι δεν πήρα πεθάνεις? Μη γέννητος είσαι. Απαπα, τι είναι αυτά τα πράγματα?» Πώς αντέδρασε ο Κύριος? Τι του είπε? «Πέτρο, ευχαριστώ που έχεις ζήλο για μένα, αδερφέ. Ο Κύριος να σε ευλογεί». Έτσι του είπε? «Γενουήλαιος είσαι αυτόν, Κύριε. Δεν θέλει γίνει τούτο είσαι», του λέει ο Πέτρος. Εκείνος δε στραφής είπε προς τον Πέτρο, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι!» Πιστεύω ότι το πρόσωπο του Κυρίου αγρίεψε ξαφνικά. Θύμωσε ο Κύριος. Γιατί μέσα από το μαθητή του ποιος μιλούσε? Ο διάβολος. Γιατί χρησιμοποίησε τον Πέτρο, ενώ τη μια στιγμή ήρθε αυτή η αποκάλυψη η μεγάλη και του λέει σάρξ και αίμα, δες το αποκάλυψε, και την άλλη στιγμή ο σατανάς. Τι, πώς μπήκε ο σατανάς μες στον Πέτρο? Φόβο των ανθρώπων. Φοβήθηκε. Φοβήθηκε ο Πέτρος. Πήρε ο διάβολος τον φόβο, μπήκε μέσα και άρχισε να επιτιμάει τον Χριστό. Μήπως ο φόβος σου είναι τόπος για να τον πάρει ο διάβολος και από μέσα σου μπαίνει και αρχίζει να επιτιμάει τον Χριστό του Κυρίου? Ο Κύριος έχει ένα στόχο. Τον λαό του τον θέλει θυσιαστήριο και θα μας φτάσει εκεί. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Τι μας λέει? Εσείς δεν αντισταθήκατε ακόμη στην αμαρτία μέχρι αίματος. Εκεί είναι το θέμα. Είναι ζωή και θάνατος. Είναι κόλαση και ουρανός. Είναι ο ναός των ειδώλων με το ναό του Κυρίου. Είναι ο Χριστός και ο διάβολος, ο Βελίαλ. Σε θέλει στο θυσιαστήριο, σε θέλει να γίνεις θυσιαστήριο για να μπορεί πρώτον να σε σώσει και δεύτερον να σε χρησιμοποιήσει σωστά για να σώσει άλλους. Σε έχει ανάγκη ο Κύριος. Έχει ανάγκη τους λίθους. Για να έρθει η δόξα. Ο στόχος μας ποιος είναι? Προς τα πού βαδίζουμε? Ποιος είναι ο στόχος μας? Έχουμε τους προφήτες του Βαάλ. Τη θυσία του Βαάλ, την Ιεζάβελ, τον Αχαάβ, έχουν ξεγελάσει τον κόσμο, τους έχουν στρέψει σε λάθος θυσία, σε λάθος θεούς, θεές και χίλια δυο άλλα πράγματα. Ο στόχος του Ηλία ποιος είναι? Να στρέψει τους ανθρώπους στον Ιάχβε, στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι πρέπει να φανεί? Για να γίνει αυτό τι πρέπει να φανεί? Η δόξα, η δόξα. Πρέπει να κατέβει η φωτιά. Ναι, αλλά για να κατέβει η φωτιά γίνονται εργασίες. Πρέπει να αφήσουμε τον Κύριο να φτιάξει τις εργασίες μέσα μας. Ό,τι κόστος είναι, πρέπει να πεις: Κύριε, θα το πληρώσω. Ό,τι ζητάς, θα το δούμε, είναι γραμμένο. Δεν χρειάζεται να κάνουμε υποθέσεις, το έχουμε πει. Μας τα έχει γράψει ο Κύριος. Και θα σας τα διαβάσω καθαρά να τα δούμε όλα. Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλον μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Τι περιμένουμε από το έργο του Κυρίου, αδερφοί? Ποιοι είναι οι στόχοι μας? Περιμένουμε αναγνώριση, θέσεις? Περιμένουμε κάποια, ίσως, ευημερία που θα μας γλιτώσει από διάφορα πράγματα? Τι περιμένουμε? Γιατί μας κάλεσε ο Κύριος? Ο Κύριος είναι τίμιος και ειλικρινής. Συνεχίζει και λέει, εάν της θέλει να έλθει ο πίσω μου, δεν σε πιέζει. Γι' αυτό και έχουμε την πόρτα ανοιχτή πάντα. Μας πιέζει κανείς? Όχι. Εάν θες να έρθεις ο πίσω μου, λέει ο Κύριος, θα χρειαστεί να κάνεις ορισμένα πράγματα. Ας απαρνηθεί τον εαυτό του άνθρωπος και ας σηκώσει το σταυρό αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωή αυτού ένα και νεμού, θέλει ευρύ αυτήν. Επειδή τι ωφελείται ο άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, την δε ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού. Διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων αυτού και τότε θέλει αποδώσεις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Τι βλέπεις, τώρα ή μετά? Οι θησαυροί σου είναι κάτω ή πάνω? Οι στόχοι σου είναι εδώ ή εκεί? Βλέπεις, ξεχωρίζει. Ματθαίος Γιώτα 32 έως 42. Ακούστε τι λέει. Πας λοιπόν ως της με ομολογήσει έμπροσθεν των ανθρώπων. Θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του πατρός μου, του εν της ουρανής. Ως της δε με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων. Θέλω αρνηθεί αυτόν και εγώ έμπροσθεν του πατρός μου, του εν της ουρανής. Μην νομίζετε ότι ήλθω να βάλω ειρήνη επί την γη. Ακούστε το θυσιαστήριο. Δεν ήλθω να βάλω ειρήνη, αλλά μάχαιρα. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού. Αυτό είναι το μη ευχάριστο μέρος του Ευαγγελίου, γι' αυτό και τα ακούμε συχνά. Αλλά αυτό είναι η βάση του Ευαγγελίου. Το πρώτο πράγμα που συναντάς για να έρθεις σε κοινωνία με τον Κύριο είναι το θυσιαστήριο. Πολλοί, ξέρετε τι θέλουν να κάνουν. Θέλουν να το παρακάμψουν το θυσιαστήριο, να πάνε γύρω-γύρω, για να πάνε στο λουτήρα και να πάνε στα άλλα πράγματα. Δεν γίνεται, αδερφοί. Δεν γίνεται. Αυτή είναι μια οδός και ξεκινάει από το θυσιαστήριο. Πρέπει να το επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Πρέπει να το φτιάξουμε μέσα μας και στις καρδιές των ανθρώπων. Να συστήσουμε το Σταυρό του Χριστού, τη θυσία του Χριστού και την Αγία Ζωή. Λέει, δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος. Εάν φτάσεις το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Εάν είσαι θυσία, θα το δεχτείς. Θα πεις, Κύριε, εδώ είμαι. Πονάω. Βασανίζομαι, αλλά στέκομαι εκεί που με έβαλες. Και θα μείνω πιστός μέχρι τέλους, γιατί εσύ με κάλεσες. Δεν κάλεσα τον εαυτό μου. Εσύ με βρήκες, δεν βρήκα εγώ τον εαυτό μου. Διότι ήλθω να διαχωρίσω άνθρωπον κατά του πατρός αυτού και θυγατέρα κατά της μητρός αυτής και νύμφην κατά της πεθεράς αυτής. Και εχθροί του ανθρώπου θέλουσιν είστε οι οικιακοί αυτού, ως της αγαπά πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Ακούστε τη σχέση θέλει ο Κύριος από εμάς. Το θυσιαστήριο. Και ως της αγαπά ιών ή θυγατέρα υπέρ εμέ, δεν είναι άξιος εμού. Εάν φύγει ο γιος σου, τι θα κάνεις δηλαδή? Αφήνεις και εσύ τον Κύριο? Και ως της δεν λαμβάνει τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί ο πίσω μου, δεν είναι άξιος εμού. Δεν σε θέλει ο Κύριος. Εάν έρθεις να τον ακολουθήσεις έτσι, πού πας εσύ? Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω. Χωρίς σταυρό. Κοίταξε τους. Κοίταξε το στράτευμα. Όλοι οι Άγιοι του Θεού με το σταυρό τους είναι. Εσύ πού πας? Εσύ πού πας χωρίς σταυρό? Δεν μου αξίζεις. Δεν σε θέλω. Και αν σου πει ο Κύριος δεν σε θέλω, τι θα κάνεις? Πού θα πας? Στο φαρδίδρομο. Και πού πάει αυτό? Λέει, συνεχίζει. Ως της έβρει την ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού, διεμέ θέλει ευρύ αυτήν. Ως της δέχεται εσάς, εμέ δέχεται. Και ως της δέχεται εμέ, δέχεται τον αποστήλαντά με. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ένας άνθρωπος με το σταυρό του Χριστού. Το δικό σου σταυρό. Ακολουθώντας το Κύριο στα χνάρια του. Όποιος δέχεται εσάς, λέει, εμέ δέχεται. Καταλαβαίνεις πώς θέλει ο Κύριος να είσαι για να σε δεχθεί ο κόσμος. Και για να πει ο Κύριος, όπου πας, πάω εγώ. Όπου βάζεις τα χέρια σου, τα βάζω εγώ. Όταν ανοίγεις το στόμα σου, ανοίγω το δικό μου στόμα. Όταν ανοίγεις τα μάτια σου, ανοίγω τα δικά μου μάτια. Όταν ανοίγεις τα αυτιά σου, ανοίγω τα δικά μου αυτιά. Τα πόδια σου είναι πόδια μου. Πόσο ο Κύριος θα ταυτιστεί μαζί σου? Το λέει. Πρέπει να πάρεις το σταυρό σου στον ώμο, να αρνηθείς τον εαυτό σου. Να αφήσεις το τι θέλω εγώ για μένα, σε μένα, πώς μ' αρέσει εμένα, την επίδειξή σου, τη θέση σου και οτιδήποτε άλλο έχεις και να πεις, Κύριε, τα θεωρώ όλα ζημία. Τα θεωρώ όλα ότι είναι σκύβαλα. Τα αφήνω για το έξοχο της δικής σου γνώσης. Είσαι ό,τι όμορφο και ωραίο έχω μέσα στη ζωή μου. Ό,τι και να βρω άλλο δεν μπορεί να συγκριθεί με σένα. Τότε ο Κύριος ταυτίζεται με σένα. Τότε σου δίνει τη δόξα του. Τότε κατεβαίνει το μεγαλείο. Χωρίς σταυρό δεν γίνεται. Χωρίς θυσιαστήριο δεν κατεβαίνει η φωτιά κάτω. Δεν γίνεται. Ο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου, μισθόν προφήτου θέλει λάβει. Και ο δεχόμενος δίκαιον, εις όνομα δικαίου, μισθόν δικαίου θέλει λάβει. Και ώστις ποτίσει ένα των μικρών τούτων. Ποιον τούτων? Για αυτούς που μιλάμε. Τους λίθους. Που γίνονται θυσιαστήριο. Που ταπεινώνονται.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Που διώχνουν την αμαρτία από τη ζωή τους και στέκονται για την παρουσία του Ιησού Χριστού. Στέκονται εκεί για να κατέβει η παρουσία του Κυρίου. Θυσία ζώς αγνή, ευάρεστος ενώπιον του Κυρίου. Τότε ο Κύριος λέει, όποιος σας ποτίσει ένα ποτήρι κρύο νερό, εις όνομα μαθητού, αληθώς σας λέγω, δεν θέλει χάσει τον μισθόν αυτού. Μετά αρχίζει μια πνευματική πολυτέλεια του ουρανού να διενεργείται μέσα στη ζωή σου, που όμως δεν φαίνεται με τα σαρκικά μάτια. Λουκάς, Ιώτα, Δέλτα, 25 έως 27. Ήρχοντο δε με ταυτού όχλοι πολλοί και στραφείς είπε προς αυτούς, εάν της έρχεται προς εμέ και δεν μισεί, σχήμα υπερβολής είναι αυτό, τον πατέρα αυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα. Κύριε, και τη γυναίκα μας. Τι λέει? Εάν η γυναίκα σου είναι σκάνδαλο, τι θα κάνεις? Ρωτάω, αδερφή. Εάν η γυναίκα σου γίνεται σκάνδαλο στη ζωή σου, τι θα κάνεις? Εάν ο δεξί σου οφθαλμός γίνεται σκάνδαλο, τι λέει να κάνεις? Γκάλτονε. Σε συμφέρει. Για να μπει στη βασιλεία των ουρανών, μονόφθαλμος. Παρά με δυο μάτια στην κόλαση. Μιλάει για αυτά που δεσπόζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Και είναι οι οικογενειακές μας σχέσεις. Είναι οι δεμένες. Έβλεπα στον δρόμο τώρα κατεβαίνοντας μια μάνα. Περνούσε το αυτοκίνητο, το μωράκι της ήταν εκεί και έτρεξε με κίνδυνο να πάρει το παιδάκι της. Ένστικτα τα έβαλε ο Θεός μέσα. Αγάπη, τρομακτική αγάπη. Ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, ερωτεύονται ένας τον άλλον. Ισχυρά πράγματα. Σκοτώνουν οι άνθρωποι γι' αυτά. Προσβάλλει στην κόρη του, πάει και σκοτώνει ο άλλος. Γιατί είναι ισχυροί δεσμοί. Και ο Κύριος λέει, εάν δεν είσαι σε θέση να μισήσεις τους δεσμούς αυτούς, να τους αποκόψεις από τη ζωή σου, για μένα όταν είναι εμπόδιο, τότε δεν μου αξίζεις, δεν σε θέλω στη βασιλεία μου. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα σε χάσω. Αυτό είναι το θυσιαστήριο. Μας το έδειξε ο Κύριος τον Αβραάμ. Του λέει, Αβραάμ, πάρε τον Ισαάκ, τον Υιό σου, τον μονογενή σου, τον οποίο αγαπάς, και θυσίασέ τον. Ο Κύριος δεν έχει ανάγκη από θυσίες. Για τον Αβραάμ το έκανε. Για να τον πλουτίσει με τη δόξα του. Για να μην χάσει το μισθό του. Πολλούς από εμάς μας δοκιμάζει ο Κύριος από τον Αβραάμ. Μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Και δεν μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς. Έτι δε και την εαυτού ζωήν. Μπορεί να πάει πιο βαθιά. Έχει τίποτα άλλο? Όχι, φτάσαμε στον πάτο. Ο Θεός σου τα έδωσε όλα και τα ζητάει όλα. Το πιο τίμιο πράγμα. Μας αγάπησε μέχρι τέλους και θέλει τη δική μας αγάπη μέχρι τέλους. Λέει, δεν είχε πού να ορκιστεί περισσότερο. Πού ορκίστηκε? Στον εαυτό του. Έκανε όρκο στον Αβραάμ. Ότι μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ θα ευλογήσει όλες τις φυλές. Ορκίστηκε ο Κύριος την αγάπη του. Ότι θα σώσει τον κόσμο. Και στον όρκο του και στη στάση του ο Θεός είναι Θεός ακέραιος. Αλλά μας αποκαλεί Υιούς του Θεού, του Υψίστου, και περιμένει όπως ο Θεός έχει δώσει όλο τον εαυτό του για μας, έτσι και εμείς να δώσουμε όλο τον εαυτό μας για εκείνον. Γι' αυτό και ξεκινάει τις εντολές του και λέει, θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της δυνάμεώς σου, εξ όλης της ψυχής σου. Δεν μπορεί να γίνει αυτό εάν δεν υπάρχει το θυσιαστήριο, εάν δεν καίει συνέχεια να είναι μια ζωντανή θυσία η ζωή σου ολόκληρη. Πήρε ο Κύριος τους 12 μαθητές του και τους έχτισε θυσιαστήριο. Τον Πέτρο τον σταύρωσαν ανάποδα, τον Ιάκωβο τον αποκεφάλισαν, τον Ιάννη τον ρίξαν στη φυλακή, ο Θωμάς μαρτύρησε. Και όλοι οι άλλοι γίνανε ένα μαρτύριο, μια θυσία για τον Κύριο, ένα ζωντανό θυσιαστήριο. Αυτή είναι η βάση μας, αυτό είναι το θεμέλιό μας, αδερφοί. Πέστε μου, είναι έτσι? Πρέπει να επιδιορθώσουμε το θυσιαστήριο. Ο διάβολος είναι εκεί να στον γκρεμίσει, να σου πάρει το μυαλό σου αλλού. Σας παρακαλώ να μην καθόμαστε σε αυτό το χαζοκούτι. και μας αδειάζει. Ευχαριστώ τον Κύριο. Ο Ηλίας ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Και όμως ήταν ο Ηλίας. Και εμείς είμαστε άνθρωποι σαν τον Ηλία και ο Κύριος μας καλεί να γίνουμε με Ηλίας. Για να γίνουμε όμως πρέπει να ακολουθήσουμε την πορεία που ο Λόγος μας δίνει. Θυσία. Θυσία. Να αγαπήσεις τους λίθους γύρω σου. Με τις αιχμές τους. Οι λίθοι μπαίνουν μαζί όπως είναι ακατέργαστοι. Αμήν. Με τις ρογμές τους και τις αιχμές τους και τα προβλήματά τους. Να δεχθείς να κάτσεις κάτω και να έρθει άλλος επάνω σου που έχει έτσι ένα πράγμα που σε ενοχλεί όλη την ώρα, αλλά... Άσε με αδερφέ, σε παρακαλώ, σου είπα 100 φορές, δεν θέλω να ανακατεύω με αυτά τα πράγματα. Χαλάς το θυσιαστήριο. Το χαλάς το θυσιαστήριο. Δεν έχεις καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Εκείνη την αιχμή είναι που πρέπει να την αφήσεις και να προσευχηθείς. Ας τον αδερφό σου να κάτσει. Ας τον ακουμπήσει. Ο ένας κοντά στον άλλον, όπως είμαστε. Για να έρθει επάνω, την άλλη Κυριακή θα δούμε τα ξύλα. Η θυσία. Το νερό. Και μετά η φωτιά. Πρέπει να χτιστούμε θυσιαστήριο, αδερφοί. Το ότι είμαστε εδώ και στεκόμαστε είναι μια θαυμαστή ομολογία. Δεν διαλέξαμε να πάμε κάπου, ξέρω εγώ, εκεί στη Μαρίνα που είναι ωραία, δροσιά, κουνιούνται τα γιότ εκεί και βλέπεις τα νερά ωραία και... Είμαστε εδώ, υδροκοπάμε, αεριζόμαστε. Γιατί? Γιατί λαχταράμε τα πράγματα του Θεού. Κάτι είναι μέσα μας που μπήκε και μας έχει καρφώσει στο λόγο. Μας έχει φωνάξει ο Κύριος. Θέλει να εκτελέσουμε, να ολοκληρώσουμε το έργο Του. Ένα έργο προαιώνων το έχει αρχίσει και τώρα θέλει να το τελειώσει. Γι' αυτό είμαστε εδώ, στο εσπέρας. Στο τέλος της ιστορίας. Το τέλος της μέρας. Που είναι και αρχή μιας άλλης. Όταν ήρθε η εσπερινή θυσία. Έχουμε την πρωινή θυσία και την εσπερινή θυσία. Η πρωινή θυσία ήταν η πρώτη εκκλησία. Τώρα είναι η ετοιμασία της εσπερινής θυσίας. Ο Κύριος θέλει εθελοντές. Δεν μπορεί να σε κάνει να το κάνεις. Όποιος θέλει. Τι είπε ο Ισαΐας. Τι είπε ο Ισαΐας. Ότι ειδού εγώ Κύριε. Έτσι δουλεύει ο Κύριος αδερφή. Είσαι έτοιμος να πεις ειδού εγώ Κύριε. Πρέπει να κατέβει φωτιά επάνω μας. Το έργο που ο Θεός θέλει να κάνει δεν γίνεται χωρίς φωτιά. Την Άγια Φωτιά του Κυρίου. Όταν κατέβει θα αλλάξει το πρόσωπο του τόπου. Θα αλλάξουν οι άνθρωποι. Ακόμα οι αρχές, οι άρχοντες θα αλλάξουν. Γιατί όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες και οι ψευδοδιδάσκαλοι οι οποίοι βόσκουν τους εαυτούς τους και έχουν χαλάσει τη θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, όλοι αυτοί, πολλούς από αυτούς μάλλον, θα τους δούμε σφαγμένους από τη μάχαιρα του Λόγου στην υποταγή του Χριστού. Θα έρθει ο Κύριος κάτω. Γιατί λέει η φωτιά έγλυψε, έφαγε και τη θυσία και τα ξύλα και τις πέτρες και το νερό. Δεν θα υπάρχεις πια σαν πέτρα. Θα μπεις μέσα στη φωτιά. Και όπου πας θα είναι η φωτιά του Κυρίου. Αυτή η μεταμόρφωση θα γίνει. Μέχρι που θα έρθει το πύρινο άρμα. Και τι θα κάνει μετά. Αρθεί σαν τα παραμύθια μου φαίνεται. Που έρχεται το βασιλόπουλο και παίρνει τελικά τη βασιλοπούλα και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα. Γιατί όλα τα παραμύθια τελειώνουν έτσι. Γιατί ο άνθρωπος μέσα του θέλει το καλό τέλος. Λέει τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει, τα ξεχνάμε. Μα όταν έκανε έτσι, δεν πειράζει βρε αδερφέ. Α, δεν πειράζει, ελάτε μέσα στο σώμα του Κυρίου να πάμε όλοι μαζί στον ουρανό. Αυτό θέλει ο Κύριος. Τέλος καλό, όλα καλά, δεν πειράζει. Μα που κάνανε κάνανε στραβά, ανάποδα. Δεν πειράζει. Μετανοήσανε. Ήρθαν στο σώμα. Σαν να μην έγινε τίποτα. Για να γίνουν αυτά, πρέπει να αρχίσουμε από το θυσιαστήριο. Και λέω να αρχίσουμε να το διορθώσουμε σήμερα. Το διορθώσουμε, αδερφοί. Ας σηκωθούμε λίγο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σε ευχαριστούμε Ιησού. Ευλόγησε το λόγο σου τώρα. Το χρήσμα σου ζητάω επάνω μου και πάνω στο λαό σου Κύριε, για να γίνει αυτό που επιθυμείς Ιησού μας. Αμήν Κύριε, σε ευχαριστούμε Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε αδελφοί παρακαλώ. Να γυρίσουμε στο Ματθαίο. Κεφάλαιο 24, Κάπα Δέλτα. Ματθαίος, Κάπα Δέλτα. Διαβάζω από το 10 εδάφιο. Εδώ ο Κύριος μιλάει για τις τελευταίες μέρες, δίνει οδηγίες στο λαό του για να ξέρουν το τι θα συμβεί, τους λέει προφητικά πράγματα για το μέλλον. Πράγματα που συμβαίνουν και είναι να συμβούν ακόμη. Και λέει στο 10, σελίδα 872. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ και θέλουσι παραδώσει αλλήλους και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολλοί ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους ούτως θέλει σωθεί. Θέλω σήμερα να πάρουμε αυτή την προειδοποίηση από το στόμα του Κυρίου μας. Θα έρθουν λέει ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδάσκαλοι και θα πλανήσουν πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η πλάνη αυξάνει την ανομία. Όταν δεν κηρύτεται ο λόγος του Κυρίου και οι άνθρωποι έχουν ήδη παρεκτραπεί σε μύθους, γραώδεις μύθους. Έχουν παρεκτραπεί και έχουν ζητήσει διδασκάλους που γαργαλίζουν την ακοή τους μόνο και τίποτε άλλο. Η ανομία ήδη έχει πληθυνθεί. Δεν ξέρω ποτέ στα χρονικά της ιστορίας του ανθρώπου εάν η ανομία είχε φτάσει ποτέ σε τέτοιο μεγαλείο όπως αυτή τη στιγμή. Είχε φτάσει στα Σόδωμα και τα Γόμορα και ο Κύριος τα έκαψε, όχι ότι οι άλλοι δεν κάνουν τα ίδια πράγματα, τα έκαψε και άλλες 4 πόλεις για παράδειγμα, για να τραβήξει πίσω την αμαρτία, ώστε οι άνθρωποι να μην ψυχρανθούν. Η αγάπη τους για τον Κύριο να μην χαλάσει. Τώρα όμως αυτή η ψύχρα αρχίζει και έρχεται πάνω στον κόσμο. Βλέπουμε πως ο διάβολος εργάζεται και τραβάει τον κόσμο με το φρόνημα αυτό της αμαρτίας. Γεμίζει τον άνθρωπο με ακαθαρσία, το γεμίζει με βρωμιά, το γεμίζει με οτιδήποτε άλλους σκοπούς ή στόχους πέρα από το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Ο λόγος του Θεού για αυτούς είναι σαν ένα παραμύθι που ούτε καν μπορεί να περάσει μέσα στη διάνοιά τους. Γιατί έχει πληθυνθεί η ανομία. Το αποτέλεσμα είναι ότι ψυχραίνεται η αγάπη. Η αγάπη που έχει ο άνθρωπος για τον Θεό. Γι' αυτό αδερφοί θέλω να μας δώσει ο Κύριος σήμερα μια τονωτική ένεση για την αγάπη μας. Αμήν. Να βάλουμε την αγάπη μας μέσα στο χωνευτήρι της παρουσίας του Κυρίου, να την κάνει να κοχλάσει, να γεμίσουμε με αυτή την αρετή, την βασιλική αρετή, που είναι η αγάπη. Εάν την χάσουμε αδελφοί, έφυγε η παρουσία του Κυρίου. Εάν αρχίσουμε να κάνουμε πράγματα για τους τύπους, επειδή έτσι πρέπει, για το Θεαθήνε, τότε η παρουσία του Κυρίου φεύγει. Δεν μπορεί ο Κύριος να μείνει σε μια εκκλησία η οποία έχει χάσει την πρώτη της αγάπη. Μας το λέει στην εκκλησία της Εφέσου. Διαβάσουμε λίγο. Αποκάλυψη κεφάλαιο δεύτερο. Λέει. Προσέξτε, η Έφεσος είναι η αποστολική εκκλησία, η εκκλησία των πρώτων αποστολικών χρόνων. Οι Απόστολοι δίδαξαν, κήρυξαν, έμειναν στην αλήθεια του Κυρίου. Η εκκλησία εκείνη αγωνίστηκε μέχρι τέλους ενάντια στο ψέμα, ενάντια στην ακαταστασία, ενάντια στην αμαρτία. Και τους επαινεί ο Κύριος. Εξεύρω τα έργα σου, λέει στο 2 εδάφιο. Τον κόπο σου, την υπομονή σου, ότι δεν δίνεσαι να υποφέρεις τους κακούς. Και δοκίμασα στους λέγοντας ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι. Και έβρεσε αυτούς ψευδείς και υπέφερες και έχεις υπομονή. Και δια το όνομά μου εκοπίασας. Θαυμάσια πράγματα. Αμήν. Και πιστεύω σαν εκκλησία με τη χάρη του Κυρίου είμαστε κάπου εκεί κι εμείς. Σε αυτά τα πλαίσια μέσα. Και δεν απέκαμες. Πλην έχω τι λέει εδώ κατά σου, το τι δεν υπάρχει στο κείμενο. Πλην έχω κατά σου, είναι πολύ έντονο. Λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου. Είναι δυνατόν να κάνεις τόσα πράγματα για τον Κύριο και να λέει ο Κύριος, έχω εναντίον σου πράγματα. Ναι, όταν πειράξεις την βάση πάνω στην οποία στέκονται όλα όσα ο Θεός κάνει και όλα όσα σου δίνει. Ποια είναι αυτή η βάση, αρεφή? Η αγάπη. Ποια είναι η δύναμη που κρατάει το σύμπαν μαζί? Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Πότε, να ρωτήσω κάτι, πώς ο Θεός μας απόδειξε την αγάπη του σε μας? Έμπρακτα. Τι έκανε? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό του τον μονογενή. Ο Χριστός είναι η φανέρωση του Πατέρα Θεού, του Θεού του αοράτου. Γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου, είναι το γέννημα του Αγίου Πνεύματος σε σάρκα, για μέσω της Παρθένου Μαρίας. Και τον έδωσε στο Σταυρό για μας. Αμήν. Η απόδειξη της αγάπης του Θεού σου για σένα είναι ο Ιησούς Χριστός. Τόσο σ' αγάπησε. Έμπρακτη αγάπη. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι αφηρημένη. Είναι συγκεκριμένη. Με ενέργεια, με πράξεις, σε ένα πρόσωπο που είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα επανέλθουμε εδώ λίγο. Θα επανέλθουμε στην εκκλησία της Εφέσου. Να γυρίσουμε λίγο στην Κολοσσαής επιστολή. Να διαβάσουμε ένα εδάφιο από εκεί. Πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω από το 13 εδάφιο. Σελίδα 1043. Ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Και μετέφερεν εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως. Επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίες, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν. Και αυτός είναι προπάντων, ακούστε τώρα τη φράση, και τα πάντα εν αυτό συνέστηκεν, λέει στο κείμενο. Τα πάντα συνίστανται, στέκονται μαζί, δια τίνος, δια του Ιησού ως λόγου. Δεν μου λέτε, ποια είναι η αιτία, γιατί τα κρατάει ο Θεός όλα αυτά μαζί με το λόγο του? Για ποιο λόγο, τι θέλει να κάνει? Γιατί κρατάει το κάθε τι για να κρατηθεί? Θέλει δυνάμεις στο άτομο για να μείνει οι δυνάμεις αυτές και να τα μόρια μεταξύ τους. Όλα αυτά Υπάρχει μια τρομακτική δύναμη που τα συγκρατεί και γι' αυτό υπάρχει η τάξη. Εάν φύγει αυτή η δύναμη, τελείωσαν όλα. Γιατί τα κρατάει ο Κύριος? Πέστε μου, τι θέλει από το σύμπαν αυτό, τι θέλει από αυτή τη δημιουργία που έχει φτιάξει? Τι θέλει, αδερφοί? Θέλει την ύμφη του, θέλει το λαό του, θέλει την εκκλησία του. Από αγάπη κρατάει το σύμπαν ο Κύριος για να πάρει τον καρπό της δημιουργίας του. Εάν ψάξεις το κάθε τι που κάνει ο Θεός ή που είναι ο Θεός και ψάξεις το βάθος του, θα φτάσει, πάντα θα φτάσει στο ίδιο σημείο και θα γράφει μια αρετή: αγάπη. Αγάπη. Και η κρίση του ακόμα από αγάπη είναι. Αγάπη. Όταν λοιπόν εμείς αφήνουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και ασχολιόμαστε με οτιδήποτε άλλα του Κυρίου, αλλά όμως χωρίς την αγάπη του, τότε εξοργίζουμε τον Κύριο. Γι' αυτό λέει εδώ στην Έφεσο: έχω εναντίον σου. Δηλαδή ντρέπομαι για σένα, που θα έπρεπε να ξέρεις το λόγο για τον οποίο δημιούργησα όλα όσα έκανα, το λόγο για τον οποίο σε κάλεσα. Είναι ότι θέλω την αγάπη σου, επιθυμώ την αγάπη σου, επιθυμώ την κοινωνία με σένα. Και ό,τι κάνεις και ό,τι λες να είναι από αγάπη για μένα. Αυτό είναι κάτι που εξοργίζει τον Κύριο. Ο άνθρωπος χωρίς αγάπη για τον Κύριο γίνεται ένας στιγνός φαρισαίος, ένας θρήσκος. Σαν τον Κάιν που έκανε θυσία ο Κάιν. Σκότωσε όμως τον αδερφό του. Οι Φαρισαίοι ήταν τόσο άγιοι που ήθελαν να διηλίζουν τον κόνοπα. Να αποδεκατίζουν τον άνηθο και το δυόσμο και το μαϊντανό. Τόσο άγιοι ήτανε. Σταύρωσαν τον Κύριο. Μ' ακούτε, αδερφοί? Γι' αυτό οργίζεται ο Κύριος. Και δεν θέλει κανένας, μα κανένας από μας να φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο ώστε τα έργα μας να γίνονται από τύπο για το Θεαθήνε, να μας δουν οι άνθρωποι επειδή πρέπει. Δεν έχει τέτοια πράγματα. Ο Θεός είναι Θεός αγάπης και θέλει να κινηθούμε από αυτή τη δύναμη της αγάπης για ό,τι κάνουμε. Εάν δεν διαπλέει κάθε σου έργο η αγάπη σου για τον Κύριο και η αγάπη για τους αδελφούς σου, δεν το δέχεται ο Κύριος το έργο αυτό. Δεν είναι δικό του. Μάλιστα το λέει: είμαι εναντίον σου. Μετανόησε, λέει στην Έφεσο, και κάμε τα πρώτα έργα. Είδε μη έρχομαι για να μετακινήσω την λιχνία σου εκ του τόπου αυτής. Πω. Έρχεται οργισμένο και τη μετακίνησε. Τι θα πει να μετακινήσει τη λιχνία? Σηκώνει την παρουσία του ο Κύριος μέσα από την εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι μετά ερωτεύονται τα έργα τους, γίνονται νάρκηση, πνευματική νάρκηση. Ο νάρκησος ήταν ερωτευμένος με τον εαυτό του. Και η εκκλησία αρέσκεται σε αυτά που κάνει η ίδια και ευχαριστιέται σε αυτά που κάνει εκείνη. Δεν είναι στραμμένη στον Κύριο. Και ο Θεός δεν θέλει εμείς να καταντήσουμε έτσι, αδελφοί. Μας κάλεσε ο Κύριος. Το γνωρίσαμε στο Σταυρό. Μετανόησε, λέει, και κάμε τα πρώτα έργα. Ποια είναι τα πρώτα έργα? Να σας θυμίσω λίγο. Όταν πρωτοπίστεψες, ζωγραφίστηκε ο Κύριος μπροστά σου, σταυρωμένος για σένα. Τον είδες, τον πίστεψες, δέχτηκες τη θυσία του και ήρθες και γνώρισες τα αδέλφια σου. Πώς ένιωθες τότε? Δεν είχες πάει, δεν ήξερες ακόμα κανέναν. Ναι. Έβλεπες τα αδέλφια σου ψάλανε και δοξάζανε και ήσουν γεμάτος με αγάπη και πετούσες. Αμήν. Και ό,τι έκανες ήταν από αγάπη και ενθουσιασμό για τον Κύριό σου. Τα πρώτα έργα. Έτσι θέλει ο Κύριος να είσαι ακόμη. Κατάλαβε ότι κάθε άνθρωπος είναι ένα πρόβλημα. Μάλλον
2: ένα σύνολο από προβλήματα που περπατάει. Λέω καλά. Το οποίο το αγαπάει ο Κύριος. Είναι ερωτευμένος μαζί του. Με αιώνια αγάπη. Προσέξτε. Και σε καλεί και σένα να μπει σε αυτή την Άγια σχέση. Γιατί όταν σε καλεί, σου δίνει την πιο μεγάλη εντολή. Ποια είναι η πρώτη μεγάλη εντολή? Αφήνει τις παρακάτω. Μη. Αυτά τα αφήνει στην άκρη. Γιατί δεν χρησιμεύουν πια. Αλίμονο ο Κύριος να σε έχει με το μη και με το μη και με το μη. Σου δίνει το βασιλικό νόμο. Θα αγαπάς Κύριε τον Θεόν σου. Με όλη την καρδιά σου, τη δύναμή σου, τη διάνοιά σου. Και τον πλησίον σου ως σε Αυτόν. Η αγάπη για τον Θεό και η αγάπη για τον πλησίον. Σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Εάν χάσεις την αγάπη σου για τον Κύριο, εάν χάσεις την αγάπη σου για τα αδέλφια σου, για την εκκλησία, για τις ψυχές που χάνονται, ο Κύριος είναι οργισμένος εναντίον σου. Και θέλω σήμερα να ανανεώσουμε την αγάπη μας αυτή για τον Κύριο και τα αδέλφια μας. Γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Ο Ιωάννης λέει, ο Θεός είναι αγάπη. Πώς ξέρουμε αν αγαπάς τον Κύριο? Άραγε, επειδή το λες εσύ, ότι αγαπάω τον Κύριο, εγώ τον αγαπάω τον Θεό. Δύο πράγματα. Ο Κύριος λέει, εάν με αγαπάτε, φυλάτετε τις εντολές μου. Και ποια είναι η μεγαλύτερη πασόν? Ήρθε ο γραμματέας και το ρώτησε, ποια είναι η πιο μεγάλη? Τις είπαμε. Αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου. Ποιος είναι ο πλησίον σου? Αυτός με τον οποίο τρίβεσαι πιο πολύ κάθε μέρα. Το καταλάβαμε? Αυτός με τον οποίο έχεις τριβεί πιο πολύ κάθε μέρα, αυτός είναι ο πλησίον σου και αυτόν καλείσαι να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Πω, τι μεγάλη δοκιμασία. Γιατί τα προβλήματα από πού έρχονται, από τους ξένους ή από τους οικείους? Τι σταύρωσαν τον Κύριο, οι ξένοι ή οι οικοί? Εξοικείων τα βέλη. Ο τρόγων με τεμού των άτων. Εσήκωσε επεμέ την πτέρνα αυτού. Και όμως ο Κύριος θέλει να συνεχίσει την αγάπη. Όλοι έχουμε έλλειψη σε αυτό, αδελφοί. Όλοι έχουμε έλλειψη. Και εγώ και εσείς έχουμε έλλειψη. Και θέλω ο Κύριος να μας γεμίσει με αυτή τη γλυκιά αγάπη του. Αγαπάς τον Κύριό σου? Φαίνεται από το πόσο αγαπάς τα αδέρφια σου γύρω σου. Πώς τους κρίνεις, αν τους κρίνεις? Όταν κάνουν κάτι και πειράζεσαι, πώς το δέχεσαι μέσα σου? Πά, ποιο, αυτός, εγώ, ξέρεις τι μου έκανε? Μου έκανε αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Δεν, αυτός δεν είναι με τα καλά του, άστον. Έχεις χάσει τη μάχη σου. Έχεις χάσει την όραση. Για σκεφτείτε, θα έρθουν ακόμη πιο πολλοί ψευδοπροφήτες, πιο πολλοί ψευδοδάσκαλοι, θα σηκωθούν ακόμη περισσότεροι, θα πληθυνθεί η ανομία ακόμη περισσότερο. Εμείς πώς θα αντιδράσουμε, αδελφοί? Έρχεται μια δοκιμασία ανάμεσά μας. Πώς θα αντιδράσουμε? Όταν έρχονται οι δοκιμασίες, είναι για να δούμε πού είμαστε, να δούμε τι κάνουμε μπροστά στον Κύριο. Σας είπα, ο Κύριος σε κάλεσε σε μια αληθινή κοινωνία μαζί του, μια πραγματική σχέση. Ανάμεσά μας δεν σηκώνει φαρισαϊσμούς, δεν σηκώνει τυπικισμούς, δεν σηκώνει το φρόνημα αυτό των χριστιανών που πάνε την Κυριακή για να σταθούν εκεί λίγο και μετά... Λούιδες, ξαφανιστήκανε όλοι. Μέσα στη βδομάδα χάνονται όλοι. Ο Κύριος μας κάλεσε εδώ σε μια επικοινωνία μαζί του μέρα, νύχτα, κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Και να αυξάνεται από δόξα σε δόξα.
1: Αμήν. Αυτή είναι η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εάν είναι πραγματική η σχέση σου με τον Κύριο, έτσι ακριβώς θα γίνεται. Και δεν θα ζητάει ο Κύριος την πρώτη αγάπη, αλλά θα την αυξάνει στην πρώτη σου αγάπη. Θα την ευλογείς τον Κύριο πολύ περισσότερο. Και μπορώ να σταθώ αυτή τη στιγμή σαν ομολογία να πω ότι η αγάπη που είχε για τον Κύριο τότε όταν πρωτοπίστεψα, με τώρα δεν υπάρχει σύγκριση. Αγαπώ τον Κύριο πολύ περισσότερο. Πιο βαθιά. Μου έχει αποκαλυφθεί. Τον ζω. Τότε ήμουν σαν μωρό. Δεν ήξερα. Τώρα όμως, καθώς μένουμε μέσα στον Κύριο, στην προσευχή, στην αγάπη του, ο Κύριος αυξάνει την αγάπη. Αμήν. Αλλά στο τι είναι ίδια η αγάπη. Στο τι είναι ίδια. Εφόσον έχεις την αγάπη μέσα σου. Ότι είναι η πρώτη αγάπη. Επαυξημένη. Την πρώτη σου αγάπη. Τον πρώτο σου ζήλο. Ο Κύριος θέλει να τον φυλάξεις και να τον αυξήσεις μπροστά στον Κύριο. Να μεγαλώσει. Να πλαταίνει. Ο Κύριος θέλει να ανοίξουμε την καρδιά μας, αδελφοί. Να εκδηλώσουμε την αγάπη του Κυρίου. Μην πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Πρέπει να βγούμε από αυτά τα πράγματα. Εάν δεν το έχεις περάσει το τεστ, ο Κύριος σε βοηθήσει να το ξανάρθει πάλι. Θα έρθει από εκεί που δεν περιμένεις. Θα το περάσουμε. Δεν θυμηθείς. Να θυμηθείς. Εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δεν μη έχω, έγινα χαλκός ηχών και κύμβαλο αλαλάζων, λέει ο Παύλος. Ένας ντενεκές, δηλαδή άδειος που χτυπάει. Αυτό είναι για τον Κύριο. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Θεέ μου τη φτώχεια. Είναι μια απόφαση της καρδιάς πρέπει να κάνουμε. Δεν πάμε με τον Κύριο, αλλιώς δεν πάμε, αδελφοί. Αν δεν τον αφήσουμε να μας σαγηνέψει και να γεμίσει την καρδιά μας με αυτή την αγάπη, δεν μπορούμε να φτάσουμε μέχρι τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το οποίο θέλει. Δεν γίνεται. Γι' αυτό λέει, αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους. Εάν αγαπάς τον Κύριο σου, θα το εκδηλώσεις. Τον Κύριο δεν τον βλέπεις. Εάν τα αδέλφια σου που βλέπεις, λέει, δεν τα αγαπάς, πώς λες ότι αγαπάς τον Κύριο που δεν τον βλέπεις. Α, εγώ αγαπώ τον Κύριο, αλλά αυτούς εδώ δεν θέλω να τους βλέπω. Ο Κύριος λέει, εάν δεν βλέπεις αυτούς, δεν βλέπεις εμένα. Εάν δεν έχεις κάμι, λέει, σε ένα τον μικρό τιούτον, σε μένα δεν έχεις κάμι. Ταυτίζεται ο Κύριος απόλυτα με όλο το σώμα του, με το παραμικρό μέλος, με το πιο ευτελές, το πιο μικρό, το πιο αδύναμο, το πιο άσημο, το πιο άσχημο. Ταυτίζεται ο Κύριος με αυτό. Έδωσε, λέει, περισσότερη τιμή στα ασχήμωνα του σώματος. Πιο πολύ τιμή έδωσε. Για χτύπα λίγο το μεγάλο δάχτυλο στο πόδι σου να δεις. Δεν μπορεί να περπατήσεις. Και του δίνει σημασία. Όπως δίνει σημασία στο πρόσωπο, έδωσε μεγαλύτερη τιμή στα ασχήμωνα. Και θέλω η Εκκλησία να ανοίξει την καρδιά της αγάπης, να αγαπήσουμε ένας τον άλλον, αδελφοί. Πραγματικά, βαθιά. Έστω και αν έχουμε πληγωθεί 100.000 φορές, ο Κύριος αυτό μας κάλεσε. Αυτό δεν λέω να πληγώνουμε ένας τον άλλον, μη γέννητο. Αλλά αν συμβεί να πληγώσεις κάποιον, πάρε πίστη και κατάλαβε ότι πλήγωσε την καρδιά του Κυρίου, λείπησε στην περιστερά, λείπησε στο πνεύμα το Άγιο, βρες τον αδελφό σου και πες, αδελφέ μου, συγχώρησέ με, σε παρακαλώ. Συγχώρησέ με για αυτό που έκανα. Όχι, εάν σε πείραξα, θέλω να με συγχωρείς. Αυτό το εάν, ξέρετε τι σημαίνει, αδελφοί. Σημαίνει ότι ακόμα κρατάς μέσα την αυτοδικαίωσή σου. Δηλαδή δεν πιστεύεις ότι πραγματικά τον πείραξες, αλλά τώρα για να τελειώσει το θέμα αυτό και να μην γίνει παραπάνω, λες, κάνεις εσύ το βήμα αυτό και πάει, τελείωσε. Μα δεν είναι έτσι όμως. Όταν λέμε συντριβή, εννοούμε να την πάρουμε τη στάμνα και να την σπάσουμε κάτω, αλλά να μην μείνει εκεί. Τι θα πει συντριβή? Ο Κύριος κατοικεί στην καρδιά του ταπεινού και
2: του συντετριμένου το πνεύμα. Μετά να πάρει το σφυρί, να γίνει όλο άμος. Τότε έχει συντριφθεί. Και τότε είναι που μπορεί ο Κύριος να εκφράσει την αγάπη του. Σε αυτό το πνεύμα κατοικεί. Γι' αυτό αδερφοί, να αφήσουμε τη στάμνα μας να πέσει κάτω και να τη συντρίψουμε κιόλας. Αμήν. Ας σηκωθούμε. Κύριε, ξέρουμε ότι είμαστε η γενιά αυτή, Χριστέ μου, που θα δούμε όλα αυτά τα θαυμάσια τα οποία εσύ έγραψες στο λόγο σου να λάβουν χώρα, Κύριε. Σε μας έφτασαν τα τέλη των καιρών και από μας θα ζητήσεις, Κύριε, τη γενιά μας. Θα ζητήσεις το αίμα των ψυχών που είναι γύρω μας, Κύριε. Γιατί είμαστε λαό σου, είμαστε τέκνα σου, Κύριε. Γι' αυτό, Ιησού μου, το βράδυ αυτό ζητάω να έρθεις εσύ και να μας σκεπάσεις, Κύριε, να βάλεις μέσα μας πνεύμα μετανοίας, πνεύμα, Κύριε, εξήτησης του προσώπου σου, Ιησού Άγιε, να βάλεις μέσα μας δάκρυα, Κύριε, κλάμα μετάνοιας αληθινό, Χριστέ μου, και να μας συγχωρήσεις για κάθε σκληροκαρδία μας, Κύριε. Να μας συγχωρήσεις για την έλλειψη της αγάπης του πνεύματός σου από μέσα μας, Κύριε. Ζητάμε να μας συγχωρήσεις, Κύριε, εάν δεν βλέπουμε το σώμα σου και δεν το διακρίνουμε, Κύριε Ιησού. Ιησού μου, έλα την ώρα αυτή εσύ και επισκέψου κάθε μέλος σου, Κύριε, κάθε ψυχή που είναι εδώ. Και ζητάω να βάλεις μέσα μας, Κύριε,

0: στην αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τα αγκία μας με την αγάπη σου. Να γεμίσουμε τη ζωή μας με την αγάπη σου, Κύριε. Να γεμίσουμε τις ζωές των αδερφών μας με την αγάπη σου, Κύριε σου. Κάνε το στόμα μας, Κύριε, να γεμίσει παρηγορία και ευλογία, Χριστέ μου, για τα αδέλφια μας. Και αυτό είναι ο σύνδεσμος της τελειότητος, Κύριε. Έλα την ώρα αυτή και εργάσου αυτό το Άγιο, το ουράνιο έργο σου, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας. Και οτιδήποτε άλλο ξένο ζητάμε εσύ με το πνεύμα σου να το πάρεις, να το σηκώσεις από πάνω μας, Κύριε. Ιησού μου, χρεώστες είμαστε, Κύριε. Χρεώστες της αγάπης σου, Κύριε Ιησού. Ένα χρέος που ποτέ δεν πρόκειται, Κύριε, να ξεχρεώσουμε. Όσο και να αγαπήσουμε, όσο και να συγχωρήσουμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε, Κύριε Θεέ μου, αυτό που έκανες εσύ για μας. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ανταποδίδουμε αγάπη, Κύριε. Έστω και όπου υπάρχει κακία ή μίσος ή φθόνος ή έρηδα, εσύ θέλεις ο λαός σου να ανταποκρίνεται με τη βασιλική αρετή σου, Κύριε, με την αγάπη σου. Εσύ είπες ότι ο κόσμος θα μας γνωρίσει από την αγάπη σου, Κύριε. Είναι το κύριο χαρακτηριστικό του λαού σου. Είναι ο πρώτος καρπός του πνεύματός σου, Κύριε. Γι' αυτό ζητάω να κάνεις η εκκλησία σου να υπέρχει λύση, Κύριε, στην αγάπη σου, Πατέρα Ουράνιε. Πνευματική αγάπη δεν έχει καμιά σχέση με τη σάρκα σου. Προστάτεψέ μας, Κύριε. Και ό,τι και αν έρθει, η αγάπη σου θα είναι πλήρης μέσα στην εκκλησία σου και δεν θα ψυχρανθεί η δικιά μας αγάπη, Κύριε. Αλλά θα γίνει, Κύριε, ηφαίστειο, λάβα, καυτερή, Θεέ μου Άγιε, και όπου και αν πηγαίνουμε θα γεμίζει τον τόπο με φωτιά του Πνεύματος, Κύριε, και ευλογία, Πατέρα μου. Σε ευχαριστούμε, Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Χριστέ μου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μας δείχνει μια σταθερή εικόνα μες στο λόγο του. Μας δείχνει τους προφήτες του μόνους και απέναντί τους έχουν αναρρύθμιτα πράγματα, πλήθη, εχθρούς, καταστάσεις δύσκολες, αξεπέραστες με τα ανθρώπινα μέσα. Και όμως, όπως στην περίπτωση του Ελισέ, ξυπνάει το πρωί και βλέπει Σύριους που είχαν έρθει συστημένοι για αυτόν. Εχθρούς γύρω του. Ξυπνάει ο υπηρέτης του. «Κύριε μου, χαθήκαμε. Τελειώσαμε». Φαντάζεσαι τον Ελισέ πως ήταν εκεί πάνω στο μπαλκόνι του. Αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, του υπηρέτη με τον προφήτη. Εσύ πώς νιώθεις? Νιώθεις περικυκλωμένος? Νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα διέξοδά σου? Ο Κύριος μας καλεί να αλλάξουμε φρόνημα. Να μπούμε μέσα στο φρόνημα του προφήτη, στο πνεύμα του Ηλία. Γιατί ο Ελισέ ποιο πνεύμα είχε μέσα του? Το πνεύμα του Ηλία, άφοβο. Κύριε, άνοιξε τα μάτια του. Πιστέψτε με, αυτή είναι η προσευχή μου. Θέλω ο Κύριος να ανοίξει τα μάτια. Ξέρετε τι έβλεπα? Μάχες. Στην Τουρκία μέσα. Έβλεπα στρατεύματα να κάνουν μάχες και οι αγγελικές δυνάμεις είχαν μπει μέσα στο στράτευμα που ήμασταν εμείς και σμπρώχναμε τον εχθρό πίσω και κερδίζαμε έδαφος. Καθάριζε το έδαφος πίσω. Ήταν όλο ο πεάνας αυτός. Μπορούμε να μπούμε, αδελφοί, μέσα στο φρόνημα αυτό? Εκεί ο Κύριος θέλει να μας βάλει. Για να δεις τα πύρινα άρματα. Να δεις τη δόξα, το μεγαλείο. Και όταν δεις τη δόξα και το μεγαλείο, τελείωσες. Σε έχει πιάσει ο ουρανός και δεν φεύγεις μετά. Όπως είπα από την αρχή, αυτό που μου κάνει εντύπωση σε όλη αυτή την